0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
5: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε αυτό το επεισόδιο θα μεταφερθούμε σε υπαίθρια αθλητικά γεγονότα που θα μας οδηγήσουν στη δράση, θα μας αναγκάσουν να νιώσουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτά. Θα ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα μέρη στον κόσμο για έναν από τους πιο επικούς και μοναδικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας αντοχής, το Manga. Θα πετάξουμε στη Μέση Ανατολή για τον αγώνα Oman UTMB και θα βρεθούμε στο Μαρόκο στην πρώτη πρόκληση του e-bike Desert, καθώς και θα ανατρέξουμε στη σεζόν για το GC32 Racing Tour. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές, ερημικά τοπία, δύσκολες καταστάσεις και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη, με τους αθλητές υπερήρωες σε αρκετές περιπτώσεις να δίνουν όλη τους την ενέργεια έτσι ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την επικράτηση αλλά και τον τερματισμό. Φυσικά ο αγώνας είναι αυτός που διακρίνει την όλη τους πορεία, η ανταγωνιστικότητα και στο τέλος φυσικά η ευκαιρία να έχουν κάποιες στιγμές χάρας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας και να βρεθούμε στη Νότια Αφρική για τον πιο σκληρό αγώνα στη γη, έναν μοναδικό αγώνα, τον Manga. Μη σταματήσετε ποτέ να κάνετε πετάλι. Αυτός ο αγώνας ορεινής ποδηλασίας 1000 χιλιομέτρων μονού σταδίου στην μέση της Νοτίου Αφρικής, στη ζεστή μεριά της Ηπείρου, σε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό, με ένα εξαντλητικό γεγονός αντοχής που θα χρειαστεί να δαπανηθεί όλη η ενέργεια για να οθήσει τους αθλητές στα όρια τους. Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Ο αγώνας της ορεινής ποδηλασίας Manga ξεκινά από την πόλη Bloemfontein και διαρκεί μέχρι οι αθλητές να φτάσουν νότιο-δυτικά, να διασχίσουν όλη την Νότια Αφρική δηλαδή, και να καταλήξουν σε ένα εινικό κτήμα στο Dalhoff, στο Wellington, σε μια μικρή πόλη στο Cape Winelands. Η διαδρομή είναι κυρίως εκτός δρόμου, ορεινή διαδρομή με δύσκολες αλλά και όμορφες παραστάσεις ανάμεσα σε όμορφα ζώα, βουνά, ποτάμια. Σε αυτή τη διαδρομή περνάτε από διάφορα τοπία, λέει ο Άντριαν Σάφι. Ξεκινήσαμε από τον Bloemfontein, ένα μέρος όπου η σκόνη είναι αυτή που διακρίνει το κάθε βήμα, ένα σεληνιακό τοπίο. Μπορεί να δεις ένα προκλητικό τοπίο για αρκετά μίλια, είχε την ομορφιά, την ταχύτητα, στη συνέχεια να φτάσει στην εποχή Τάνκα και βασικά σε μια έρημο. Η ομορφιά βρίσκεται στην απεραντοσύνη των περιοχών που διασχίζεις, μετά ξεκινάς να φτάσεις στο Cape Town και αρχίζεις να βλέπεις τις ορχιδέες και τους άγριους τόπους με πλούσια πανίδα, είναι σαν ουτοπία. Πηγαίνεις από αυτό το σκληρό, δύσκολο τοπίο στο ελεύθερο τοπίο της Τάνκβα, στο ακροτήριο. Είναι σαν να πας σπίτι. Είναι σχεδόν ένας μικρός κήπος της ΕΔΕΜ. Αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους πιο μοναδικούς αγώνες, με 1000 χιλιόμετρα, ασταμάτητα χιλιόμετρα ορεινής ποδηλασίας. Οι αναβάτες καίνε 10.500 θερμίδες την ημέρα για 4 ημέρες, κοιμούνται μόλις 9,5 ώρες σε όλον τον αγώνα. Ο νεότερος αναβάτης είναι ο Μπόγκα Εγκουάμπα, ο οποίος είναι μόλις 24 ετών, και ο μεγαλύτερος ο Πολ Κρίνιου, ο οποίος είναι 65 ετών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα υπάρχουν πολλοί ιατρικοί υπάλληλοι που περιπολούν τη διαδρομή και τις 5 ημέρες. Ένας αγώνας με τα χωριά να είναι εξοπλισμένα με δωμάτια για να ξεκουραστούν οι συμμετέχοντες, με φαγητό και επίσης με μηχανικούς σταθμούς και σημεία νερού διαθέσιμα κάθε 50 με 60 χιλιόμετρα. Η φιλοξενία σε όλα τα υδατινά σημεία και τα αγωνιστικά χωριά είναι μοναδική. Οι ντόπιοι κάνουν σίγουρα εκεί τους αναβάτες
να ζουν κάποιες ευχάριστες στιγμές, παρέχοντάς τους την υποστήριξη που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες στο μάγκα, ανδρών, γυναικών και αναβάτες ανάπτυξης τάξη. Ο αγώνας είναι δημοφιλής και μοναδικός και βέβαια ατομικός. Η ανάπτυξη προσπαθεί να βρει κάποιους τύπους που δεν έχουν πολλούς πόρους στο άθλημα, έτσι ώστε να τους δώσουν την υποστήριξη. Είναι ένας αρκετά δύσκολος αγώνας, έχει πολλά στοιχεία, την ζέστη, τον άνεμο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μου. Στόχος μου είναι να πάω καλύτερα από πέρυσι και να γίνω καλύτερος αναβάτης αντοχής. Η κατηγορία ανάπτυξης είναι μια ευπρόσδεκτη προστίκη που δίνει την ευκαιρία σε έναν νότιο-αφρικανό ντόπιο ποδηλάτη να κερδίσει το τρόπαιο, καθώς και 43.000 ραντ. Στην αγωνιστική δράση όλοι προετοιμάζονται για αυτό το ξεκίνημα που είναι σημαντικό. Το μάγκα μας, λέει η Καρίνα Μπριτς, είναι το πιο σκληρό πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Είναι όμορφο, είναι βάναυσο όμως συγχρόνως και απλώς συνεχίζει. Είναι ένας αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά μου αρέσει. Σου βγάζει τα πάντα και μετά κάνεις κι άλλα. Πραγματικά ανυπομονώ να οδηγήσω με μερικά από τα παιδιά για πρώτη φορά. 200.000 χιλιόμετρα είναι κάτι που είναι αρκετά προκλητικό και απλά είμαι ολομονάχος στην έρημο, ανυπομονώ πραγματικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το ξεκίνημα, ένα επικό ξεκίνημα. Η πλειονότητα των ποδηλατών έμειναν μαζί για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα με μια ομάδα αποσχισμένων περίπου 10 αναβατών. Η μικρή ομάδα περιλαμβάνει τον πρωταθλητή του 2017, Μάρκο. Ο αγώνας των ανδρών ήταν απίστευτα κλειστός. Μετά τα 300 πρώτα χιλιόμετρα ο αγώνας για τίτλο ήταν ορθάνυχτος. Στο τέλος ο Ντάτσμαν Ρέιμς Μπέκεν, που ήταν σταθερός σε όλη την διαδρομή μέχρι και τον τερματισμό με χρόνο ρεκόρ των 50 αγώνων, κατάφερε να τερματίσει και στο γυναικείο τμήμα κυριαρχούσε η Τζανίν Στιούαρτ. Η πρώτη θέση είναι πραγματικά που κάπου ξεχωρίζει για μένα, λέει ο Μπένεκ. Από την πλευρά των γυναικών λοιπόν, η Τζανίν Στιούαρτ, βετεράνος σε αυτό τον αγώνα, με την Ελάιν Μπέιτελ και την Σάρα Βαν Χέρντεν να την ακολουθούν. Η Βαν Χέρντεν παρά τα 55 χρόνια της ολοκλήρωσε το δεύτερο αγώνα μάγκα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία σίγουρα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στους αγώνες υπεραντοχής. Από την αρχή του αγώνα οι αναβάτες ανάπτυξης διακρίθηκαν. Είμαι η δεύτερη κυρία που μπαίνει, όταν ξεκίνησα ήθελα απλά να ολοκλήρωσω τον αγώνα, μας λέει χαρακτηριστικά. Οι ντόπιοι αναβάτες έχουν μπροστά τους ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το τρόπο του 2018 κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Μασάγκο. Και το έκανε και τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα τρεις φορές στη σειρά τον πιο δύσκολο αγώνα, λέει χαρακτηριστικά. Τα χειροκροτήματα για τους νικητές, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα έπαθλά τους και βέβαια έχουν την χαρά και την τιμή να έχουν συμμετάσχει και να έχουν διακριθεί σε έναν απίστευτα δύσκολο αγώνα χιλιομέτρων. Αρκετοί εξ αυτών βέβαια έχουν γράψει δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στην καριέρα τους, στην ζωή τους, στην άθλησή τους μέσω αυτής της δύσκολης διαδικασίας της ποδηλασίας, της ορεινής ποδηλασίας σε δρόμους που κάποιοι εξ αυτών είναι αχάρακτοι. Μπένεκ στην πρώτη θέση, Βίσερ δεύτερος, τρίτη θέση για τον Κρίς. Μετά από 50 ώρες 30 λεπτά ο πρώτος νικητής, Στιούαρτ, Μπέιτελ και Φαν Χέρντεν. Για τις γυναίκες 71 ώρες 31 λεπτά χρειάστηκε η πρώτη της διαδικασίας.
Και για την διαδικασία ανάπτυξης, ο Μασάνκο πρώτη θέση μετά από 67 ώρες 22 λεπτά, Αλκισέντε στη δεύτερη και Μασίνη στην τρίτη. Ας περάσουμε τώρα στην Μέση Ανατολή για το ένα και μοναδικό Man by UTMB που διαθέτει μερικά από τα πιο δραματικά και ποικίλα τοπία που έχει να προσφέρει η Αραβία. Η διαδρομή ξεκίνησε στα 600 μέτρα στο Birkat και οδήγησε τους δρομείς στα ύψη Alktar και στο Πράσινο Βουνό σε μια κορυφή πάνω από 2.200 μέτρα. Οι αναβάσεις ήταν μεγάλες και μερικές φορές πολύ εκτεθειμένες, απαιτώντας από τους δρομείς να έχουν αυτοπεποίθηση για τα ύψη. Οι θερμοκρασίες κατά μήκος της διαδρομής διέφεραν πολύ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν στους 25 βαθμούς Κελσίου στις Κοιλάδες, ενώ στα βουνά όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού η θερμοκρασία ήταν πιο άνετη, περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο έπεσαν και κάτω από το μηδέν τη νύχτα, οπότε οι δρομείς έπρεπε να εξοπλιστούν ανάλογα. Δεδομένο των απομακρυσμένων και δίστροπων τμήματων του Ulka Trail, απαιτούνταν αυξημένη ικανότητα για προσωπική αυτάρκεια. Εκπληκτικό το τοπίο, αλλά και δύσκολο συνάμα. Είναι ένας πολύ όμορφος, δύσκολος αγώνας. Πραγματικά είναι τεχνικός, αλλά μου άρεσε. Ο καιρός είναι υπέροχος, το βουνό είναι απολύτως υπέροχο. Σίγουρα θα γίνει ένα μεγάλο γεγονός. Διοργανώνεται από το UTMB, επομένως είναι ένας υπέροχος αγώνας. Ειλικρινά μου άρεσε, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ίσως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες μέχρι τώρα. Η ταχύτερη δρομή ανέμενε πάντα να ολοκληρώσουν τη διαδρομή των 137 χιλιόμετρων σε περίπου 20 ώρες, μόλις λίγο λιγότερο από το πλήρες 170 Ultra Trail by Mont Blanc, δίνοντας μια καλή ένδειξη για το πόσο δύσκολη ήταν η πρόκληση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για αυτή τη χώρα να προωθεί πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. Έχουμε ανθρώπους από περίπου 70 χώρες. Λίγοι άνθρωποι τρέχουν ή περπατούν σε αυτά τα βουνά, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ανακαλύψατε και έχετε δει πλέον αυτό το μέρος. Όπως ήταν αναμενόμενο, το αποκορύφωμα του γεγονότος ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή από μια απότομη σε βράχους εκτεθειμένη στην διαδικασία αυτή από το ξενοδοχείο Alktar μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μοναδικά για μια εκδήλωση σε αυτή την κατηγορία παρασχέθηκαν καλώδια, σύρματα, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους δρομείς σε αυτό το τμήμα. Και ένα από τα τελευταία τμήματα του αγώνα, λίγο πριν το εκπληκτικό Misfat Al Abrihin, είδε τους δρομείς να αντιμετωπίζουν μια τρομακτική ανάβαση 1.100 μέτρων, την οποία οι leader κατάφεραν να διαπραγματευτούν σε μια εντυπωσιακή διαδρομή που διήρκησε αρκετά λιγότερα από ό,τι ενδεχομένως περίμεναν, τερματίζοντας όμως, όπως βλέπετε, παρέα, αγκαλιά, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι όλοι είναι νικητές, κοινοί νικητές λοιπόν, ο Jason Schraub και ο Diego Σμπίντι Πάζος, που τερμάτισαν μετά από 20 ώρες 45 λεπτά 37 δευτερόλεπτα, και ανάμεσά τους η νικήτρια Βρετανίδα δρομέας Άννα Μάρι Γουότσον, η οποία ολοκλήρωσε τη διαδρομή μετά από 26 ώρες 20 λεπτά 47 δεύτερα 49 λεπτά μπροστά από την Ούγγρα αθλήτρια την Ιντίλκο Βερτσμέρντερ με την Μέρεντιθ Έντουαρτς να ακολουθεί μετά από 40 λεπτά. Είμαι απολύτως εξαντλημένος με πρόκληση και δίπλα μου να έχω περάσει δύσκολες διαδικασίες, λέει ο Jason Schraub, ο Αμερικανός νικητής τους άνδρες, για αυτή την δύσκολη διαδρομή που προηγήθηκε στα βουνά.
και η ώρα των νικητών, η ώρα των απονομών. Οι δυο τους έφτασαν μαζί χέρι-χέρι, ο Σκλάμπ με τον Πάζος μετά από 20 ώρες 45 λεπτά. Στην τρίτη θέση ο Τολ Τσέγκο για τους άνδρες. Στις γυναίκες η Βότσον ήταν νικητρία μετά από 26 ώρες 20 λεπτά. Ο Βουέλσμαχερ στην δεύτερη θέση και Έντουαρτς στην τρίτη. Και τώρα πάμε στο Μαρόκο, σε ένα μοναδικό e-bike desert challenge που εγγυάται να είναι γρήγορο αλλά και διασκεδαστικό. Ένα πρωτοποριακό ολοκαινούριο γεγονός, το e-bike desert challenge, ένας μοναδικός διαγωνισμός με επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αναβάτες να αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες ερήμου στο νότιο Μαρόκο, περνώντας μέσα από εμβληματικούς αμόλοφους, οάσεις και λαβύρινθους, αλλά και βαθιά χαντάκια. Είναι το πρώτο e-bike desert challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα περίπου 2 χρόνια πριν. Ήμασταν εδώ με μηχανάκια, βρήκα αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι και είπαμε εντάξει, πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, για να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Βλέπετε τώρα από όλους τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι για αυτή την πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας. Πραγματικά θέλουμε να κάνουμε φέτος ένα μικρό πλήρωμα και να συλλέγουμε τις όποιες εμπειρίες για να διευρύνουμε τις καταστάσεις. Του χρόνου θα αναπτυχθούμε και ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300 έως 400 οδηγούς που θα έχουν την εικόνα ενός Dakar με e-bikes. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα για επιπλέον κίνηση. Αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός με αυτά τα ποδήλατα τα οποία έχουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι ελαφρύτερα από τα ποδήλατα, μπορούν να ταξιδέψουν έως και με 32 χιλιόμετρα ταχύτητα την ώρα και υψηλής ισχύος ταχύτητα που να φτάνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Το πρώτο e-bike desert challenge προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες. Ο νεαρότερος αγωνιζόμενος είναι μόνο 15 ετών και το 40% είναι γυναίκες. Δείχνει ότι η ηλεκτρονική ποδηλασία ταιριάζει σε όλους, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο και να λάβουν μέρος σε αυτό το τετραήμερο γεγονός. Το ποδηλάτο E είναι για όλους και αυτό ήδη έχει καταστεί γνωστό. Ο Ρόμπερτ Άνταμς είναι αυτός που είναι 15 χρονών και νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Εδώ μπορείτε να πάρετε μερικά από αυτά που έρχονται ως εξοπλισμός. Τα e-bikes έχουν την ίδια ταχύτητα. Γενικά όμως είναι πιο εύκολη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε, αφού υπάρχει και η μπατάρια. Ο 15χρονος λοιπόν ο Ρόμπερτ Άνταμς οδήγησε την διαδικασία την πρώτη μέρα με τον Βρετανό αναβάτη να κερδίζει τη διοργάνωση μετά από μισή ώρα και έχοντας κατόπιν τον Γερμανό Άνταμ να τον ακολουθεί, Λουτζ Βον, τον πλήρες όνομά του. Τερμάτισε μπροστά από έμπειρους αθλητές, ποδηλάτες, αναβάτες καλύτερα, γιατί υπάρχει και η ηλεκτροκίνηση, και το ευχαριστήθηκε όσο τίποτα άλλο. Είναι η πρώτη μου διαδικασία και το απόλαυσα όσο τίποτα άλλο. Αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ο μπαμπάς μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς να μπω σύντομα στην πλοήγηση και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αναβάτες, προσωπικό και θεατές έζησαν αξεχάστες στιγμές και έχουν να εξιστορούν όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει ξανά με τη δεύτερη έκδοσή του και σίγουρα έχει και πάλι να προσφέρει πολλά σε όσους αγωνιστούν αλλά και σε όσους το παρακολουθήσουν. Ο Άνταμς λοιπόν ήταν ο πρώτος, ο Λουτζ Βον ήταν ο δεύτερος, ο Γερμανός με τρίτο τον Τζόρτζ Άνταμς. Τέταρτη θέση για τον Μόριτς, πέμπτη για τον Γκάντνερ.
Τσάκουαρτ, Χέικε και Πίτερ για τη διαδικασία του Bike 45 και στο Bike Open ο Μπαουμ με τον Σιβάκ στις δύο πρώτες θέσεις. Και από τους αμόλοφους στο Μαρόκο πάμε στο υδάτινο στοιχείο και στην σεζόν για το GC32 Racing Tour που επισκέφθηκε 5 χώρες. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία GC32 πραγματοποιήθηκε στη Riva del Garda της Ιταλίας. Συνέχεια οι ομάδες πήγαν στην Πορτογαλία στο Λάγος, στο Αλγκάρβρε για το Λάγος Cup και επέστρεψαν στην Πάλμα για τρίτη φορά συμμετέχοντας στο Copa del Rey πριν προχωρήσουν στο Villa Simius στη νότιο-ανατολική Σαρδινία, τελειώνοντας την περιοδία στην Τούλον της Γαλλίας για το GC32 TPM Med Cup. Σε αυτή την πέμπτη σεζόν το GC32 βρήκε 8 ομάδες από 7 έθνη και 4 υπήρους να διαγωνίζονται με εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις ενός καταμαράν και ενός σύγχρονου σχεδιασμού. Από τους 8 οι 3 ήταν επαγγελματικές ομάδες, ενώ οι άλλες 3 ήταν ομάδες ιδιοκτήτη οδηγού. Οι δύο ομάδες του America's Cup είναι ως Team UK και Νορότο κυριάρχησαν στο GC32 Racing Tour. Ο Φρανκ Καμάς και το Νορότο κέρδισαν 3 από τους 5 αγώνες για δεύτερη φορά, έχοντας προηγουμένως βρεθεί στην κορυφή το 2016. Ο Μπεν Άσλεϊ και η νέος Team UK κέρδισαν 2 από τους 5 αγώνες, ανεβάζοντας την ομάδα του στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, αφήνοντας τον Έρικ στην τρίτη θέση. Απόλαυσαμε πολύ φέτος, μια πολύ καλή σειρά. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτού του στόλου, λέει ο Φρανκ Καμάς. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σε αυτό το γεγονός. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Το αργό του Jason Carroll ήταν ο νικητής του τροπέου GC32 Racing Tour Owen Driver. Μετά από μια μεγάλη μάχη στο τελευταίο event της σεζόν, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε επίσης ρεκόρ ταχύτητα σε αυτή τη σεζόν με μέσο όρο 28,97 κόμβους.

εντυπωσιακές στιγμές μέσα στο νερό. Και τον Φρανκ Άμα στην πρώτη θέση, δεύτερη για τον Μπεν Άισλεϊ. Ο Κριστιαν Σρέρ λέει ότι η αγωνιστική περιοδία φτάνει στο τέλος της. Είχαμε 8 σκάφους να διαγωνίζονται και φυσικά χαίρομαι που βρίσκομαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι μέρος του ό,τι συμβαίνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το GC32 Racing Tour με καταμαράν και την συμμετοχή 8 σκαφών που πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους θεατές. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο επεισόδιο για το Pure Action, ένα ταξίδι στην ορεινή ποδηλασία σε απίστευτα μονοπάτια. Είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε με δύσκολες συνθήκες όμως τους αθλητές να ανταποκρίνονται, και φυσικά θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε ό,τι συμβαίνει και αφορά την πλούσια αθλητική δράση σε όλα τα extreme και όχι μόνο αθλήματα, με όμορφες στιγμές, εντυπωσιακές εικόνες. Να είστε καλά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: τηλεπικοινωνίες,
4: υγρό στοιχείο,
3: ορεινή διάσωση
4: και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
3: Δώσε δύναμη ζωής.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
5: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
8: How would you like it?
9: Well, I love it.
10: Basta!
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με εντυπωσιακές νέες περιπέτειες και καύτες στιγμές. Θα έχετε δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε αυτούς που πασχίζουν είτε στις ερήμους είτε στις ασφάλτους, αλλά ακόμα και στον αέρα, αφού θα έχουμε μια ιδιαίτερη διαδικασία που έχει να κάνει με αγώνα drone, όπως βέβαια και με άνθρωπους που ύπτανται με την βοήθεια και την δυναμική του νερού. Όπως και να έχει, η δράση είναι δεδομένη, είναι συναρπαστική και βέβαια, όπως πάντα, έχει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες σε τοπία που κόβουν την ανάσα, με τους συμμετέχοντες αθλούμενους να δείχνουν τις ικανότητες τους με κάθε τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και την προσθήκη της τεχνολογίας, με τα drone να έχουν μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Και ένας αγώνας πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το Rally Blessereau, το μοναδικό στην Ευρώπη φημισμένο ράλι με τα πληρώματα, με αυτά τα τετρακίνητα οχήματα, να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις από την έρημο και τις απίστευτες συνθήκες. 80 ομάδες σε 8 μέρες διαγωνισμού σε έναν μαραθώνιο off-road rally φημισμένο σε όλο τον κόσμο, από το Μιάσκο μέχρι το Πομόρσκι σε αυτή την διαδρομή, με την ομάδα Kiklepin να είναι αυτή που διακρίνεται από την Πολωνία, με δύο βασικές διαφοροποιήσεις στυλ Dakar αυτοκίνητα cross country. Έχουμε ένα διαγωνισμό μαζί εδώ και 4 χρόνια, λέει ο Μάρτσεν. Ήρθαμε από την Αυστραλία για αυτό το event, το βαλκανικό Μπρέσλου, και βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν το Dakar Steel και το κλασικό Extreme Off-Road, το ευρωπαϊκό όμως, που έχει να κάνει με αρκετές παγίδες νερού, ποτάμια, ακόμα και βάλτους που δυσκολεύουν τα τετρακίνητα αυτοκίνητα αλλά και τις μηχανές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Σε έναν αγώνα 1500 χιλιόμετρων σε πάνω από 8 μέρες, οι συμμετέχοντες αρκετά γρήγοροι, όσοι βέβαια δεν έχουν πέσει σε παγίδες, τους παίρνει περίπου 30 ώρες για να ολοκληρώσουν αυτή την cross country διαδικασία στο Rally Breslau της Πολωνίας. Χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται όμως και η βοήθεια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που αυτοκίνητα ανασύρθηκαν με σχοινιά μέσα από βάλτους ή από παγίδες άμμου. Μπορεί να έχουν τετρακίνηση όλα, αλλά τέτοιες συνθήκες δυσκολεύουν τη ζωή ακόμα και αυτών των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα για τέτοιες συνθήκες, εκεί που δυσκολεύεσαι να περάσεις ακόμα και με τα πόδια. Βρίσκονται οι κατάλληλοι γνώστες των αγωνιστικών αυτών συνθήκων να ξεπεράσουν το κάθε πόδιο. Και στις μηχανές είχαμε τον Ανδρέας Μπρόνχολτ από την Αυστρία, και στα αυτοκίνητα τον Κομάρ με τον Μπροσότσκι. Νικητές στην κλάση των Extreme αυτοκινήτων ήταν ο Τζιμ Μάρτσεν, με τη διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται εμφατικά. Και ο ίδιος να λέει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ράλι και είμαστε οι νικητές,
Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, αρκετά εντυπωσιακή όμως. Είχαμε 5 δευτερόλεπτα διαφορά εχθές και καταφέραμε σήμερα να ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας και βέβαια να υπερισχύσουμε, όχι με τόσο εύκολο τρόπο, αλλά είναι εμφατικός στο τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Συμμετοχές και από μοτοσυκλέτες βέβαια και από αυτοκίνητα, quads και μονομαχίες πλάι με πλάι σε λόφους. Ήταν κάποια από τα στοιχεία που ξεχώρισαν σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα. Αντίστοιχη συνθήκη και στο Μαρόκο, στο Tourget Rally, με σημαντικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εκεί οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα τετράγωνα μπάτζι αυτοκίνητα είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα την λύση στο πρόβλημα, που πάντα είναι οι αμόλοφοι και οι αμοπαγίδες σε τέτοιες δύσκολες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει χαραγμένη πλοήγηση αλλά μέσω GPS αποκλειστικά. Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύονται, χάνουν τον δρόμο. Στο τέλος όμως, εφόσον ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και να λένε ότι έχουν βρεθεί σε αυτόν τον δύσκολο, απαιτητικό αγώνα που δεν είναι για όλους.

το κινητό. 360 μοίρες. Ήταν μια εκπληκτική ημέρα. Ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε. Είχα μια απίστευτη ημέρα γιατί βρήκα τον τρόπο να σερφάρω ουσιαστικά, λέει η πολυτίμη Κυριακοπούλου Ελληνίδα, η οποία συμμετείχε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα στο Μαρόκο. Οι μάχες ήταν συνεχόμενες με τους αναβάτες και τους οδηγούς να παλεύουν πολύ κοντά, χωρίς να τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Ο Θόρστεν Κάισερ ήταν επικεφάλης μετά από την δεύτερη μέρα του ράλι και οδηγήθηκε προς την νίκη. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι είχα ένα σπασμένο γόνατο, λέει ο Θόρστεν Κάισερ. Ξεκίνησα χωρίς ελπίδες, αλλά βρίσκομαι μετά από αυτή την διαδικασία στην πρώτη θέση και μάλιστα έχω και μια διαφορά 45 λεπτών από τον δεύτερο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Ελπίζω να διατηρηθώ σε αυτή την θέση και μετά το αυριανό event και να τερματίσω, αν μη τι άλλο, όχι κάτω από τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι έγινε. Ο Κάισερ διαχειρίστηκε την νίκη του στο Target Rally για έκτη φορά στην καριέρα του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος. Alex Cole και Emma Osman στην κατηγορία Pro ήταν οι νικητές, με την Bowler Motorsport Team. Sven Kuate και Annette Fischer έφτασαν δίπλα-δίπλα και ήταν αυτοί που υπερίσσαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Winand Strick και Marcel Tysens ως car experts, ειδικοί δηλαδή, ολοκλήρωσαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία του στο Middelt. Με το επόμενο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα να βρίσκεται στην Αλγερία, με τη συμμετοχή και φορτηγών αλλά και Ultra 4, με κάποιες πτώσεις αναπόφευκτες σε αρκετές εκ των περιπτώσεων. Με ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό συνάμα τοπίο. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα, θα αλλάξουμε αίσθηση και θα πάμε στο Hydro Flight, στην πτήση δηλαδή με νερό, στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας, όπου διοργανώθηκε το συγκεκριμένο event που ονομάζεται Αγώνες του Ποσειδώνα, Ποσειδώνα Games δηλαδή. Στην πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού, 32 από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο Hydro Flight δοκιμάζονται για έναν γύρο 90 δευτερολέπτων και βαθμολογούνται με τα jet packs ή τα jet bikes ανάλογα την κατηγορία που χρησιμοποιούν για τον τρόπο και τα κόλπα που κάνουν στον αέρα σε αυτή την υδροπτήση. Οι κανονισμοί είναι απλοί, να στριφογυρίζεις, να δημιουργείς, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να εντυπωσιάσεις τους κριτές με αυτόν τον τρόπο. Το άθλημα χρειάζεται να βρεθεί σε μια διαδικασία ενθουσιασμού των κριτών. Δεν υπάρχουν πεπατημένες. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του χορευτικό, ας πούμε, γιατί θυμίζει χορό, όπως λέει ο Γκάθερ, ο Αμερικανός. Είμαστε δημιουργικοί. Ένα από τα μεγαλύτερα τρίκ είναι αυτό το flip, το μπροστινό. Άμα όμως δεν το πετύχεις, τότε βρίσκεσαι στο νερό και τα έχεις χάσει όλα. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μπορέσουμε να βάλουμε όρια στην διαδικασία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το που κινόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο σκορ, την καλύτερη βαθμολόγηση.

Το Hydro Flight λοιπόν είναι εντυπωσιακό. Είναι δύσκολο, όσο φαίνεται. Χρειάζεται αρκετές ώρες προετοιμασίας, προπόνησης. Αρκετές φορές θα υπάρχουν πτώσεις. Όμως για όσους συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανταμοιβή είναι φυσικά μια διάκριση, μια νίκη. Την πρώτη φορά ήταν αρκετά δύσκολα. Νομίζω ότι φώναζα κιόλας. Πιστεύω ότι θα το κάνω, έλεγα. Ενώ αρχικά αναρωτιόμουν πώς θα το κάνω. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις των συμμετασχόντων. Ο Brad Grant λέει ότι κάποιος μου είχε κλέψει την συσκευή αυτή και προσπαθούσα να βρω κάποιο τρόπο για να υπερισχύσω. Ο Jordan Favreau, την πρώτη στιγμή πήγα να πετάξω, αλλά ήταν δύσκολο να το καταλάβω το πώς λειτουργεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα συναισθήματά μου, λέει ο Ντάμον Ρίπι, ο Αμερικανός. Θέλω να ενθουσιάζω τους πάντες. Και μια κοπέλα, η Bridget Bat, από την Αυστραλία. Όπως και η Λένα Καμαργκό, η Αμερικανίδα. Ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα, λέει ο Χάντερ Βεράντερ από την Αμερική. Τρόμαξα στην αρχή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα αυτό το συνέστημα, όμως όταν ύπτασε με αυτόν τον τρόπο και έχεις την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, είναι διαφορετικά. Στέκεσαι 60 πόδια πάνω από την θάλασσα και τα αισθήματα που σε διακατέχουν δεν μπορούν να περιγραφούν. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου συγχρόνως, λέει ο Ρόνι Φέισε, ο Αμερικανός. Τεχνικά λέω στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν προσχεδιασμοί του ό,τι μπορείς να πράξεις. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι οποιοδήποτε λάθος συμβεί θα είναι και το τελευταίο για τον κάθε αγώνα. Χρειάζεται τα χέρια σου για να οδηγήσεις το τζετ και βέβαια να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική, η προπόνηση. Και βέβαια αρκετές ώρες για να μπορέσει να αποδειχθεί ο χειρισμός απαραίτητος. Ο Μάικ Σαντομάρο τονίζει ότι υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Προφανώς τα καύσιμα είναι ένας εξ αυτών. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο In Open Division, έχουμε αρκετούς διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικές συνδέσεις. Επομένως, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα όμορφο θέαμα. Και να βρεθούμε στην επιφάνεια για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαφοροποιούνται ανά διοργάνωση απαιτούν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και ένα κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να έχεις την δυνατότητα να δεις αν ο εξοπλισμός σου ανταποκρίνεται με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Βρισκόμενος πάνω από το νερό με το σύστημα, χρειάζονται κάποια λεπτά έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς με αυτό και να δεις πώς ανταποκρίνεται στις κινήσεις που κάνεις. Όταν το σκι τίνει να αναποδογυρίζει, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να τρέχουν με το jet ski, γιατί τότε μπορεί το
νερό να εισέλθει στο σύστημα και τότε να δημιουργήσει πρόβλημα. Κατά κατασκευαστής, και εδώ είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές, έχουν λάβει αναγνώριση. Είναι ωραίο να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που τη χάνει διεθνούς αναγνώρισης και βασικά διοικείται από μια διαδικαστική εταιρεία που προβλέπει τα πάντα. Και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν να βοηθούν πραγματικά στην ανάπτυξη του αθλήματος με έναν οργανικό τρόπο. Αυτό το ιδιαίτερο άθλημα χρειάζεται καιρό για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ανέβει η κατηγορία μέσω event που θα διοργανωθούν. Ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ είναι ένα από τα νέα καυτά ονόματα. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να βγει όλο αυτό, το δίπλο front flip και το quad, και όταν το έκανα ήταν εξαιρετικό. Ο Mike Traster, ο Αμερικανός, ήταν νικητής στην αντίστοιχη κατηγορία του jetpack. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τι είναι να γίνει όμως το πρωτάθλημα drone. Για να αλλάξουμε κατηγορία, με την τεχνολογία να βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο. Το G-Day Drone Grand Prix πραγματικά συναρπάζει με τους συμμετέχοντες όπως τον Steven Wang σε 6 στάσεις πρωταθλήματος φέτος και περισσότερους αγώνες να αναμένονται με επαγγελματίες πλέον διαγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες. Άλλοι κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι όμως ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την πλοήγηση των drone. Κορυφαίοι πιλότοι. Παίρνουν αρκετές ώρες με τα δικά τους drone και με τις αντίστοιχες μάσκες που συνδέονται με τις κάμερες. Μπορούν να δουν την διαδρομή και να πιλοτάρουν το drone τους ανάμεσα σε εμπόδια, πιάνοντας ακόμα και 200 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις στην ευθεία. Πολύ μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να μπορεί με ευελιξία ο κάθε πλοηγός. Οι κανόνες βέβαια είναι απλοί, να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς, να αποφύγεις να πέσεις κάπου αλλού, να αποφύγεις να βγεις εκτός διαδρομής πρώτα και φυσικά να μην προσκρούσεις κάπου, το οποίο θα είναι και το πλέον οδυνηρό για την όλη διαδικασία αλλά και για το drone. Εάν χάσεις κάποια πύλη, τότε υπάρχει ποινή. Όπως επίσης, αν ξεκινήσεις πιο νωρίς από την κίνηση, τότε παίρνεις μια ποινή 10 δευτερολέπτων. Με τα LED να αλλάζουν χρώμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό με όμορφα κόλπα, με όμορφες γωνίες, 10 μέτρα ύψους, 180 μοίρες η στροφή σε κάποιες περιπτώσεις. Στόχος βέβαια των drone είναι να πλοηγηθούν σε αυτή την εικονική πίστα και να βρεθούν στον τερματισμό έχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πάντα υπάρχουν τα απρόπτα, πάντα υπάρχουν τα εμπόδια και οι άσχημες στιγμές. Όμως όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα γνωρίζουν πλέον καλά ότι από την συνεχόμενη προπόνηση και αυτή τη διαδικασία των αγώνων μπορούν να γίνουν όλο ένα
και καλύτερη, και αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το πρωτάθλημα των drone. Από την Κορέα ο Τσάνγκ Χίλι ήταν εκ των νικητής και τονίζει ότι το να πετάς το drone είναι πολύ όμορφο. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων, σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο και πάντα φαντάζομαι τι θα γινόταν αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να πετάξουν. Έτσι σχεδίασα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Με αυτή την προσομοιώση δούλευα το έργο του επτάμενου αυτοκίνητου και μάθα για τους αγώνες drone, οπότε ήρθα να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα βέβαια που κερδίζω κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι πιλότος, οπότε αποφάσισα να έρθω σε αυτή την εμπειρία να το ζήσω και όλο εξελίσσεται πολύ όμορφα. Στους ημιτελικούς, 8 από τους καλύτερους πιλότους, με τον 21 ετών Μόντα από την Κίνα και τον Κακεή από το Χονγκ Κονγκ να δίνουν το παρόν. Ο Σόου Γουέν και ο Λάγκ από την Κίνα επίσης, δύο από τους μονομάχους. Να μάχονται για το Drone GP. Με τον Κακέι να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του. Αλλά είχε ένα πρόβλημα αφού προσέκρουσε κάπου το drone του και έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο Χάι Λάγκ έκανε ένα πολύ καλό γύρο και πέτυχε το τέταρτο καλύτερο σκορ για αυτόν, με τον Μόντα να τερματίζει στην δεύτερη θέση και τον Τσεν Σονγκουέν να είναι αρκετά δύσκολος στην διαδικασία, αλλά να τερματίζει τελικά στην τρίτη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα, αγωνίσματα, περιπτώσεις σε δύσκολες συνθήκες, αλλά πάντα εντυπωσιακές, όπως φαίνονται στις οθόνες μας και τις ζουν οι συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Για άλλη μια φορά θα βουτήξουμε στα πιο μοναδικά γεγονότα ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Στην πέμπτη σεζόν του GC32 Racing Tour θα επισκεφτούμε 5 διαφορετικές υδάτινες πίστες σε όλη την Νότια Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι συμβαίνει στην μάχη των 8 ομάδων που και φέτος λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οι καλύτερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την συνεχόμενη διαδικασία. Καθένας επιλέγεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων συνθήκων έτσι ώστε να μην γιστοποιήσει το χρόνο που ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι πρωταγωνιστές θα πάνουν στο αγώνισμα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα βρεθούμε. Και βέβαια τα νέα πληρώματα είναι αυτά που θέλουν να δείξουν με το καλημέρα την αξία τους και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία του ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Τουλόν. Θα είναι οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα. Όλες οι καλύτερες ομάδες του GC32 επιστρέφουν συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών πρωταθλητών του τίτλου, με την Νορότο που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας, τον Φρανκ Καμάς, έναν πολύ σημαντικό κυβερνήτη έμπειρο αν μη τι άλλο που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάθε σκάφος, κάθε πλήρωμα να το φέρει στον τερματισμό. Ο Τζέισον Κάρολ, και αυτός σοβαρός υποψήφιος. Το GC32 του 2017 είδε πραγματικά δύσκολους αγώνες και μεγάλες μάχες, με τον τελικό νικητή να κρίνεται στην Μασσαλία. Τους Αμερικάνους κόντρα στους Ελβετούς να ανεβάζουν πολύ τον πύχη του ανταγωνισμού. Το 2018 είχαμε μια εμφατική σειρά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες. Ήταν μια υπέροχη σεζόν, πραγματικά το διασκεδάσαμε, λέει ο Jerome Clerc, νικητής του 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε στο βάθρο 5 φορές και πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, για τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει την σεζόν αυτή η διαδικασία από την λίμνη Γκάρτα στην Ιταλία, στο πρώτο φετινό στάδιο του Tour, έχοντας και την προσθήκη της κατηγορίας GC32, πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλληλα με το Extreme Sailing Series να διεξάγεται και να φέρνει βέβαια εντυπωσιακά αποτελέσματα και εικόνες. Είναι ένας φανταστικός χώρος διεξαγωγής, μια φανταστική εκδήλωση που έρχεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, λέει ο Σιμών Ντελπόζο, ο Αυστραλός σκίπερ. Συγκεντρώνει όλα τα άκρα αυτή η σειρά GC και είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι εδραιώνει πραγματικά τη θέση μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση για την κατηγορία και ελπίζουμε να προσελκύσει περισσότερους ιστιοπλοούς σε αυτή την κατηγορία για να δουν πόσο φανταστικό είναι το σκάφος και τον επαγγελματισμό της διοργάνωσης. Είναι το κορυφαίο επίπεδο κατά μάραν στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα GC32 Class πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Το προηγούμενο έτος η ομάδα Oman Air ήταν αυτή που είχε κερδίσει. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που το GC32 Racing Truffle έφτασε στα σκάφη του Extreme Sailing Series με το The Winners της Oman Air,
να έχει παραλυφθεί από τον Phil Robertson και την ομάδα του, που θέλει να υπερασπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τον τίτλο των πρωταθλητών. Υπάρχουν 6 ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το γεγονός και ξέρω ότι όλες έχουν την κερδίσει και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το GC32 Tour είναι αυτό που λέμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, λέει ο Ρόμπερτσον. Η πρόκληση της ταχύτητας είναι πολύ ωραία, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πάνε γρήγορα, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, το κάνουμε με το παραπάνω. Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να έχουμε έναν επισκέπτη στο σκάφος, να μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα είναι ο νικητής? Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς, λέει ο Ρόμπερτσον. Ο αριθμός των 13 καταμαράν με φόιλερ πήγε στην Καρδαφόρα, στο ένα κτίριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι ομάδες πλέον με μικρότερους στόλους και έχουν να αντιμετωπίσουν νέους αγώνες στο διάβα τους. Είναι πολύ καλό να έχουμε ήδη 13 πληρώματα στην αρχική γραμμή, λέει ο Φρανκ Καμάς. Είναι ένα καλό επίπεδο και αναμένεται μεγάλη δυσκολία για τον πρωταθλητή. Το A Lot of Them προέρχεται από την Extreme Sailing Series και αυτή είναι η περισσότερη από τους GC32. Είναι πολύ καλές επαγγελματικές ομάδες, έχουν πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε το μέγιστο επίπεδο βαθμολόγησης στον ελιγμό, τις τακτικές, την ταχύτητα, την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος. Δεν μπορείς να προδιαθέσεις κάτι πριν δούμε τα πληρώματα στην κίνηση. Είναι όμως συναρπαστικό για εμάς. Ο Άνταμ Μινόπριο, κυβερνήτης της SAP Extreme Sailing Team, βρίσκεται σε καλή θέση για να κρίνει τον ανταγωνισμό από δύο στόλους. Η σειρά Racing Touring του 2016 ακολουθείται από την σειρά Extreme Sailing του 2017 με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι ένας εξ αυτών που διακρίθηκαν. Για την διεκδίκηση του τίτλου στο Riva del Garda, η ομάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες με σημαντική ιστορία, 12 ετή στο Extreme Sailing. Δημιουργήθηκε από Δανούς αθλητές και Αμερικανούς που έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο κράμα, που το βλέπουμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις που υπάρχει να διαδραματίζεται κατά έναν τρόπο εκρηκτικό, άλλοτε αποτελεσματικό, άλλοτε όχι. Την προηγούμενη σεζόν έκανα το GC32 Tour και το κερδίσαμε, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύεται από ποια σειρά προέρχεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα που είναι εδώ θέλει να το κερδίσει. Δεν είναι κάθε διοργάνωση που κάνεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επομένως αυτό το γεγονός έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο σεβασμό για τον νικητή. Οπότε όλοι εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το κερδίσουν και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αφορά μια πολύ μεγαλύτερη πίστα αγώνων για εμάς και αυτό θα απλώσει τα σκάφη λίγο περισσότερο, κάτι που είναι καλό, αλλά υπάρχουν διπλάσια σκάφη. Σε έναν αγώνα δεν θέλεις να εμπλακείς με πολλές ενέργειες βάρκα με βάρκα, γιατί μπορεί να κερδίσεις το σκάφος δίπλα σου, αλλά να χάσεις από έναν ολόκληρο στόλο. Δεν θέλεις μόνο μαχία ένας με έναν. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι αρκετά παρόμοιος από την άποψη ότι απλά θέλεις να μείνεις καθαρός, δεν θέλεις να πιαστείς με άλλα σκάφη και απλά θέλεις να αγωνιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική διαδρομή.
Παρόλο που υπάρχουν και νέοι στην διαδικασία, η Χαλ έχει εκστρατεύσει δύο νέες εποχές ιστιοπλοών με εμπειρία και στο Γιάθ Αμέρικα. Κάτι που προσδίδει και την εμπειρία, αλλά βέβαια και την νέα αυτή προσθήκη. Με τον Σάιμον Χαλ να λέει ότι είμαι αρκετά νέος ο GC32, αλλά η ομάδα έχει εμπειρία. Μερικά από τα νεαρά παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει το σκάφος για προπόνηση βρίσκονται με τους νέους στην Red Bull. Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικός. Είμαστε πολύ αρχάριοι σε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό και ελπίζουμε στη ρεγκάτα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είναι φανταστικό να πλέεις σε ένα υπέροχο χώρο με τόσους πολλούς εμπειρούς ναυτικούς. Είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας, με το foil ο επόμενος τρόπος για να πας πιο γρήγορα. Με εντυπωσιακά πλάνα, με τα καταμαράν, με τα φόιλ να ύπταται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το επιθυμητό για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το πρωτάθλημα GC32 να δείχνει εκ των προτέρων ότι θα αποτελέσει μια σημαντική εντυπωσιακή διαδρομή στην φετινή μάχη για τον τίτλο. Υπάρχουν αρκετά πολυεθνικά σκάφη σε αυτή τη διαδικασία. Ανταγωνιζόμενες ομάδες που προήρθαν από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ελβετία, και από ένα άλλο πεδίο όπως το Ομάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Μεταξύ των πιο διάσημων μελών του πλειώματος ήταν ο Γκλεν Άσμπι και πολλοί σε καταμαράν όπως ο Φρανκ Κάμας, άλλωστε νικητής του αγώνα Volvo Ocean Race το 2012. Από τα μεγάλα ονόματα στον κόσμο της ιστιοπλοείας που βλέπουν μια νέα ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία αγώνων, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα με υψηλή ταχύτητα, με διαφορετική διαχείριση, νιώθοντας ότι πραγματικά πετάς σε κάποιες στιγμές. Είναι το μέλλον και πλέον και το παρόν της ιστιοπλοείας, αυτά τα σκάφη με φόιλ. Και ξεκινώντας την Λίμνη Γκάρδα, η πρόκληση για τους ανταγωνιστές και η διαχείριση του αγώνα την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος ήταν αρκετά σημαντική, με την Ineos να τερματίζει στην πρώτη θέση. Κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση, έχοντας τον ανταγωνισμό από την Sub Extreme, με τον Will Alloway να τονίζει ότι στο δεύτερο αγώνα προφανώς κερδίσαμε, τα καταφέραμε καλά, βρεθήκαμε πολύ μπροστά από την, από το ξεκίνημα της διαδικασίας, από τη γραμμή της κίνησης. Θέλουμε να χτίσουμε μια διαφορά, να ανεβάσουμε ξανά την απόδοσή μας και αύριο και να διατηρήσουμε το επίπεδο μας μπροστά σε αυτό το στάδιο του ανταγωνισμού. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Τρεντίνο, με ηλιόλουστο καιρό, 15 με 18 η κόμβη, νότιος ο άνεμος, επιτρέπει στα καταμαράν, τα υπτάμενα καταμαράν να αποκτήσουν ταχύτητα πάνω από 30 κόμβους. Με τον Σεμπαστιάν Σνάιντερ και την ομάδα του να ανεβαίνει στην κορυφή σε 4 από τους 5 αγώνες. Το Μάνερ να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με πολύ κοντινές τις αποστάσεις πλέον και τις διαφορές να μην είναι μεγάλες. Υπάρχει βέβαια και ο απαραίτητος χρονομέτρης
αυτής της σειράς που δίνει την εγκυρότητα και την δεδομένη εμπειρία. Κάθε πλήρωμα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα όρια του και να απαιτήσει τη μέγιστη προσπάθεια να βρεθεί στην κορυφή. Ένας διαφορετικός αγώνας από όσους έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι ιστιοπλοοί, σε ένα σκάφος που έτσι κι αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες, μας λέει ο Σεβαστιάν Σνάιντερ. Βασικά, πηγαίνοντας με τον ταχύτερο χρόνο σε μια σύντομη διαδρομή, μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις γύρους ενός λεπτού και πότε θέλεις να ξεκινήσεις και απλά να ανέβεις στα φόιλερ όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, λέει ο Γιώργιο Σέινα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς, οπότε είναι υπέροχο. Είναι η πρώτη εμπειρία για μένα σε ένα GC32. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, λέει ο Ρομπερτό Τζανόλι, ο Ιταλός. Είμαι πολύ αγχωμένος, τα χέρια μου τρέμουν, πάω να πετάξω. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για εμένα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για το GC32 κρίθηκε ανάμεσα σε δύο πληρώματα. Τον Hansen και τον Kostner της SAP Extreme να μάχονται κοντρα στην Oman Air. Και την ομάδα του Sebastian Schneider να βρίσκεται στην διαδικασία του ανταγωνισμού. Μια πραγματικά μεγάλη μάχη χωρίς προγνωστικά. Στο τέλος η ομάδα Emirates Team με τον κυβερνήτη νικητή στο κύπελλο Αμερικής, τον Glenn Ashby, θέτει αξιοσημείωτας συνεπείς επιδόσεις έτσι ώστε να κατακτήσει τον τίτλο. Σε 13 από τους 16 αγώνες που ολοκληρώθηκαν δεν πήρε ποτέ μια θέση κάτω από την τέταρτη. Και δικαίως πανηγυρίζει αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις με την ομάδα SAP Extreme να ολοκληρώνει την εβδομάδα ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω μόλις, ενώ την ομάδα Oman Air να παραμένει στην τρίτη θέση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή στάση στην Ιταλία, στην Λίμνη Γκάρντα, με τους πανηγυρισμούς των νικητών και τον Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Να τονίζει ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό συνέστημα. Είναι ο πρώτος μας τίτλος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για όλη την ομάδα. Και αυτό είναι ένα ωραίο γεγονός που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους. Μόλις βγήκαμε από μια μάχη σκληρή από το νερό με την Team Tilt, λέει ο Ράσμους Κόστνερ. Πήραμε τη δεύτερη θέση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και με αυτό που κάναμε. Ήταν μια κλειστή μάχη και ελπίζουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να είσαι και δεύτερος, λέει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα καλό τελείωμα, βάλαμε τους εαυτούς μας μερικές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, τον ιστιοφύλ Ρόμπερτσον της Oman Air, έχοντας μια κακή μέρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, οπότε είναι καλό αυτό. Προφανώς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά η τρίτη θέση είναι ακόμα καλή γιατί είμαστε στο βάθρο και κάνει την ομάδα χαρούμενη. Σνάιντερ, λοιπόν, Κόστνερ και Ρόμπερτσον στις τρεις πρώτες θέσεις για Tilt, SAP Extreme και Oman Air αντίστοιχα. Οι ομάδες των νικητών. Με πολύ όμορφες εικόνες σε αυτό το πρώτο πέρασμα του GC32 στα Catamaran Foil.
που χάρισαν όμορφες στιγμές, με τον Ernesto πάντως Μπερταρέλη να ολοκληρώνει στην τέταρτη θέση τη διαδικασία με 88 βαθμούς. Και ο ίδιος να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά μου. Προφανώς θα ήθελα να είμαι στο βάθρο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες γύρω μου, μπροστά μου και πίσω μου, είμαι πολύ χαρούμενος με την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Τονίζει ο Ελβετός ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων να έρθουν εδώ για να ηγηθούν. Με τον Μπερταρέλη πάντως να είναι στην πρώτη θέση με το σκάφος Αλίγνη, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες οδηγούς, ο Κάρολ δεύτερος, ο Σάιμον Χαλ στην τρίτη θέση. Με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πρώτη στάση του παγκόσμιου πρωτάθληματος για φέτος να ολοκληρώνεται φυσικά με τις απονομές των νικητών και άπαντες βέβαια να είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε αυτή την νεοσύστατη διαδικασία, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στη σειρά αγώνων που θα έχει 8 στάσεις συνολικά και να ευελπιστούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, με την Πορτογαλία και το Λάγκος να είναι αυτό που παίρνει την σκυτάλη από την Ιταλία, έχοντας μπροστά μας φυσικά ένα μακρύ δρόμο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής στο GC32. Επομένως μέσα στους νικητές στις τρεις ομάδες του βάθρου, που μετά από κόπο ημερών και αγώνων κατάφεραν να στέψουν υπό επιτυχία την προσπάθειά τους και να δώσουν το μήνυμα προς πάθησα κατεύθυνση. Οι ομάδες λοιπόν του GC32 Racing Tour θα συνεχίσουν σε ένα νέο χώρο, σε μια άλλη χώρα, θα μεταφερθούν από την Ιταλία στην Πορτογαλία, σε ένα χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για προπόνηση για Ολυμπιακές ομάδες. Απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το Νάγιο Βικέντιο και το συγκεκριμένο ακροτήρι στο νότιο-δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Την διαδρομή στο Λάγκος να είναι γνωστή σε αρκετούς από αυτούς που θα λάβουν μέρος και τώρα. Την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το καταμαράν, λέει ο Σάιμον Ντελπόζο, νιώσαμε ενθουσιασμένοι. Είναι ένα καλό μέρος για ιστιοπλοεία και μια αγαπημένη πόλη. Έτσι είμαστε έτοιμοι και θα προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το tour. Έπειτα λοιπόν θα πάμε στο Λάγκος και προσβλέπουμε ξανά στην Πορτογαλία σε μια επιτυχία, λέει ο Κριστιάν Σνάιντερ, και να έχουμε έτσι καταφέρει να κάνουμε άλλη μια σημαντική προσπάθεια που θα στεφθεί υπό επιτυχία. Τα βλέπουμε εκεί λοιπόν.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος. Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνει αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτόν τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθρο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφημέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, τη μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρι Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χάμτασε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόσεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Την καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10, και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του Κολπίσκου Σουζού.

Είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάου, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα, με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμασαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκείνης με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή τη διαδικασία και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες. Σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο, τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος, τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η
η ομάδα από τον Καναδά.

που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη, έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα, τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Witan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι, έχει σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι' αυτόν, σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι έλιτ δρομής, οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης, κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Μαρκ Γκολτφίνγκερ τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την δύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σαγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή, λέει η Σάρα Κεπτσίτσιρ, η Κενιάτισσα από τις κορυφαίες στην elite κατηγορία. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε με καταιγιστική βροχή. Οι αθλητές άρχισαν να φτάνουν από νωρίς το πρωί και να ξεκινούν τις ασκήσεις προθέρμανσης. Όλοι ένιωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα στους κλάδους της κατηγορίας που θα συμμετάσχουν. Πριν την έναρξη, ο αγώνας γιόρτασε τα 90 χρόνια ιστορικών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση.
και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους ελίτ αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία ελίτ των αθλητών, κάτι που βέβαια εκ των προτέρων φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η επίπεδη διαδρομή έδωσε στους δρομείς την ευκαιρία να ανοίξουν ένα γρήγορο ρυθμό και τους βοήθησε έτσι ώστε να επιταχύνουν, τους όθησε να πάνε στο προσωπικό καλύτερό τους χρόνο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να υπερβούν το ό,τι έχουν κάνει οι ίδιοι μέχρι τώρα. Μια πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σαγκάη. Με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες, νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιπσάγκ. Μετά από μεγάλο ανταγωνισμό, ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελέσα από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Μπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σαγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη, Κιπτσάκ στην τρίτη, Μελέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρου στις γυναίκες. Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh, man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κυνηγός του ασυνήθιστου και του συναρπαστικού. Αυτό που φαινόταν ότι είχε υπερβεί πολλές φορές, προσπαθούσε πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας οδήγησε σε νέα μοναδικά αθλήματα το είδος, όπως είναι το Hydro Flight, αυτή η υδροπτήση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε εντυπωσιακές σκηνές με αυτό το νέο happening, το οποίο πλέον είναι αγώνισμα στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Κορυφαίοι στον κόσμο ανταγωνίζονται πετώντας με αυτές τις συσκευές υδραυλικού πτήματος, με τους Αυστραλούς να θεωρούνται ως οι κορυφαίοι του είδους, μιας και από εκεί έχουν προκύψει όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το Hydro Flight. Επιλέξαμε λοιπόν τις χώρες με βάση συνεργασίες που είχαμε, λέει η Ντάνλι Τρότ. Συγκρίσαν για να ενδιαφερθούν και να είναι η χώρα οικοδεσπότης. Τότε πραγματικά ο καιρός ήταν άλλο πράγμα για να εξαπλωθούν οι ανταγωνισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των προκλήσεων, μεγάλων προκλήσεων, για να επιλέγουμε χώρες που θα έβγαιναν στη διάρκεια των διαφορετικών μερών κάθε event. Η Αυστραλία, οπωσδήποτε, ήταν μια μεγάλη επιλογή. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε εδώ για την πρώτη μας στάση. Ο καιρός είναι όμορφος, το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό και ο συνεργάτης μας εδώ, το Jetpack Event, ήταν απολύτως υποστηρικτικό και οργανωμένο. Και πραγματικά είμαστε περήφανοι για μια τέτοια διαδικασία και έναν τέτοιο ανταγωνισμό που θα προκύψει στην συνέχεια στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Η Αυστραλία είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη επιλογή και όλα είναι όμορφα εδώ, όλα είναι καταπληκτικά. Μας εξηγεί αναφορικά με αυτή την πρώτη στάση αυτού του event που αφορά το Hydro Flight. Κάτι νέο που έχει γίνει μόδα και μπαίνει και σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, λέει ο Ρίτσι Κρέγκ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό από τεχνικής μορφής ένα κομμάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό. Η Αυστραλία πάντα ήταν πρωτοπόρος στο Hydro Flight. Με όμορφους ελιγμούς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι έχει φανταστεί. Ο Ρόνι Φέισε λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται και αυτός στην λίστα των συμμετασχόντων και εδώ στην Αυστραλία σε έναν ανταγωνισμό σε ένα μέρος που ήθελα από μικρός να βρεθώ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, λέει ο Τζέσε Ορλάντο, ο Αμερικανός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ ζεστά, όμορφα, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος με πολύ χιόνι, οπότε εδώ για μένα είναι πραγματικά σαν διακοπές. Εντυπωσιακά άλματα, εντυπωσιακές προσπάθειες αρκετά ψηλά από το νερό. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια, λέει ο Τσέις Κουρνέγια, ο Καναδός.
1: really taught me how to hug the flips, and then when I went back to Canada,
0: τα φλιπ είναι αυτά που διαφέρουν. Υπάρχουν αρκετά καλοί αναβάτες εδώ και Αυστραλοί. Θέλω να κάνω μια προπόνηση πρωτού ρίχτουμε στην μάχη για να δούμε και ποιο είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το ότι θα συμβεί. 32 αναβάτες στην κατηγορία των γυναικών για τους πίνακες για τις κατηγορίες Jet και Opening Division με Jetpacks και Jetpikes προετοιμάζουν τους γύρους των 90 δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει ο κάθε αγωνιζόμενος έτσι ώστε να δείξει το τι έχει ετοιμάσει, να κάνει τις πιρουέτες του, να κάνει τα κόλπα του. Περιμένω αρκετή διασκέδαση, ανταγωνισμό και τα παιχνίδια του Ποσειδώνα εδώ να βοηθήσουν απλά τον αθλητισμό. Λόγκανα Φάουστ λέει ότι αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το αγώνισμα και να έρθουν αρκετοί θεατές. Έχω κάνει πολλές τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες, λέει Bridget Bart, διαγωνισμούς με επαγγελματίες αθλητές, ξέρουν όλα τα κόλπα. Δεν φοβάμαι καθόλου, λέει ο Hunter Verlander, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίσω. Ένας ανταγωνισμός σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Απλώς ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και γίνεσαι δημιουργικός. Βάζεις τα δυνατά σου για να εντυπωσιάσεις τους κριτές οι οποίοι δίνουν την τελική βαθμολόγηση που κρίνει και την κατάταξη των διαγωνιζόμενων. Ο αθλητισμός, το σπορ αυτό πρέπει να κινηθεί για να εντυπωσιάσει τους αθλητές, τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, τους θεατές. Δεν είναι πλέον τέχνασμα. Όλοι μπαίνουν στην διαδικασία και κάνουν κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρεις να διαφέρεις και να μπορέσεις να ξεχωρίσεις έτσι ώστε να βρεθείς στην κορυφή. Οι κριτές είναι αυτοί άλλωστε που θα κρίνουν τον τελικό νικητή, αλλά και εσύ από την πλευρά σου πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό έτσι ώστε να μπορέσεις να τους εντυπωσιάσεις. Δεν πρέπει να το κρίνουμε αυτό το αγώνισμα όπως κρίνουμε άλλα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια, να υπάρχει ξεκάθαρη η κρίση των όσων αποφασίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι πρέπει να πράξουν, πώς να διαφοροποιηθούν για να φτάσουν στο ζητούμενο που αν μη τι άλλο είναι η νίκη. Οι πόντοι απονέμονται σύμφωνα με την τελική τοποθέτηση σε κάθε μία από τις 4 προσπάθειες του κάθε διαγωνιζόμενου. Στην περιοδία του Ποσειδών Games θα υπάρχουν μεγαλύτεροι πόντοι για να σταθεί ο μεγάλος πρωταθλητής. Αισθάνομαι λίγο νευρικός, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με σπρώχνει πολύ ψηλά το συνέστημα. Υπήρξαν αρκετές διαδικασίες σε όλη αυτή την πορεία. Τώρα είναι πιθανό να φτάσω ψηλά, λέει ο αθλητής από τον Καναδά. Την Τζέι Κορέλ, τον Χάντερ Βερλάντεν, την Ρέι να εξασφαλίζουν πόντους στο ξεκίνημα της διαδικασίας σε αυτόν τον αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει με τα εναέρια κόλπα σε αυτή την υδροπτήση. Να ποικίλουν, να διαφέρουν και τα ανάλογα το πόσα διαφορετικά τρίκ θα χρησιμοποιήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να του δώσει και μεγαλύτερη βαθμολόγηση. Ντάμον Ρίπι, Αμερικανός, λέει ότι ξέρω τα τρίκ που θα χρησιμοποιήσω. Δεν υπολόγισα το πώς θα προσγειωθώ στο τέλος και ίσως εκεί να έχουμε μια διαφοροποίηση στην βαθμολόγηση. Όπως και να έχει, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Συσκευές λοιπόν υδραυλικής πτήσης δεν είναι εύκολο να τις χειριστείς, ειδικά σε ένα επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Απαιτούν ώρες εξάσκησης και αφοσίωσης και πιθανότατα να συμβαίνουν και ατυχήματα. Όμως στο τέλος κυριαρχεί το συνέστημα για επιβράβευση μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία πτήσης. Η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου στον αέρα, λέει ο Ρόνι Φέισε, και πάντα ήθελα περισσότερο. Χρειάστηκαν 6 μήνες από την αρχή της πρώτης συμμετοχής μου και βέβαια από τότε έχω αρκετές φορές μπει στη διαδικασία της προπόνησης. Ο Γκιόφ Χάλετ από τον Καναδά λέει ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι έκανα προηγουμένως, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Ο Μπράιαν Γκραντ λέει ότι βρίσκεται συνεχώς στο jet bike. Την πρώτη φορά που έφτασα είχα μόλις βγει από το νερό, ήταν περίπου 2 βαθμούς, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Πετούσα ανάμεσα σε χαλάζι και έπεφτε στον ώμο μου. Δεν θα μπορούσα να περιλάβω τα συναισθήματά μου, θα ήθελα απλώς να εκφραστώ, λέει ο Ντάμον Ρίπι, και να ουρλιάξω, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Ήταν πλήρης επέκταση χωρίς κόλπα και ήταν φοβερό. Αναζητώντας τις πρώτες στιγμές που έζησαν το Hydro Flight, Ελένα Καρμάγκρο. Ο Βερλάντεν τόνιζε ότι φοβήθηκα την πρώτη στιγμή. Ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτό το συναίσθημα. Και δεν ξέρω γιατί άρχισα να ουρλιάζω. Έχασα κάποιο χρόνο αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι εκδηλώθηκα και μου έφυγε όποιος φόβος για να μπορέσω στην συνέχεια να το διαχειριστώ διαφορετικά. Με το jetboard ελέγχεις το σώμα σου περισσότερο στον πυρήνα. Λέει ο Ρόνι Φέισε, αν είσαι προς τα μπρος, πηγαίνει προς τα πίσω και μπορείς να χάσεις την όθηση, αλλά να κερδίσεις για κάποια στιγμή μια κίνηση προς τα μπρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αίσθηση του οχήματος αυτής της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορείς να την διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά τα χέρια σου παίζουν μεγάλο ρόλο. Το τι κάνεις με τα χέρια σου για να κοντρολάρεις το jet bike είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σκεφτείς αρκετά πριν. Και όταν έχεις κουραστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου για να δώσεις επιπλέον όθηση. Ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, οι αναβάτες πάντα έχουν τις απρόσμενες διαδικασίες σε μία προσπάθειά τους, που είναι κάποιο ατύχημα, κάποια πτώση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι συνεχόμενη, όπως και η προετοιμασία και η προπόνηση. Στο τέλος της μέρας θα δούμε το βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας, έτσι ώστε να έχουμε την αίσθηση του τι παρουσιάζουμε, του τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε για την επόμενη φορά. Άλλωστε όλο αυτό είναι μια παράσταση λέει η Λένα Καμάγρο, που το βίντεο στην κάνει ακόμα πιο καθαρή για να μπορείς να έχεις την αίσθηση του τι φαίνεται σε αυτούς που τελικά θα σε βαθμολογήσουν, δηλαδή στους κριτές. Κάποτε αμφισβητήσαμε, αλλά δεν αγνοήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία και σαν ζευγάρι είναι αρκετά σημαντική. Ανταγωνισμοί, όλα τα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να δουλεύουν τέλεια για όλους τους αναβάτες. Υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει οι αθλητές να έχουν το νου τους και φυσικά είναι το καύσιμο, λέει ο Μάικ Σαντομέρο. Συνέχεια υπάρχει μια εκκρεμότητα, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί κατασκευαστές και διαφορετικές συνδέσεις στον πίνακα. Οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε τα συστήματα στην κατάσταση που θέλουμε. Το jet ski είναι η καρδιά των συσκευών υδροπτήσεων. Λειτουργούν με πλήρη πίεση για ώρες και αντέχουν στις πιέσεις της παροχής συνεχούς δύναμης στους αναβάτες. Μάικ Σαντομέρο τονίζει τεχνικά, αφού είναι διευθυντής σε αυτόν τον τομέα, ότι πρώτα κοιτάμε να είναι συνεχόμενη η πίεση, έτσι ώστε να μπορεί ο αναβάτης να έχει την ανάλογη δύναμη στην κίνηση που θα κάνει και όταν θα πέσει στο νερό κάποια στιγμή να μπορέσει να προφυλάξει την κατασκευή για να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή. Η ασφάλεια είναι το παν σε τέτοιες διαδικασίες και φροντίζουν με τα κράνη και τις συμπότες και όλα όσα αφορούν τον εξοπλισμό να την διασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, εξοπλισμός και η λειτουργία λοιπόν πρέπει να είναι τέλεια. Το Neptune Cup δημιουργήθηκε για τους κατασκευαστές για την υποστήριξη αθλητών σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι όλοι πάντα κοντά. Ξέρω όταν χρειαστώ βοήθεια ότι θα την έχω, λέει ο Αμερικανός αναβάτης. Και όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουν να επιδιορθώσουν, να φτιάξουν το ότι προκύψει. Όταν κερδίζουν πόντους, σαφώς διακρίνονται και οι κατασκευαστές θα λάβουν αντίστοιχους πόντους σε σχέση με αυτούς με τους αθλητές. Στο τέλος των σειρών, ο κατασκευαστής πρωταθλητής θα διεκδικήσει το Neptune Cup. Υπάρχει μια αναγνώριση για όλους έτσι, σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο για τους αναβάτες, αλλά και για τους κατασκευαστές που θέλουν να είναι αυτοί οι νικητές, να είναι αυτοί που θα έχουν διακριθεί στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό άλλωστε, άπαντες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στηρίζοντας αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία έχει αρκετούς φαν και βέβαια αρκετούς διαγωνιζόμενους πλέον από πολλές χώρες στον πλανήτη. Η πρόβλεψη θα μπει στην τελική ημέρα των παιχνιδιών του Ποσειδώνα στην Αυστραλία, ως το βάθρο για τις δύο θέσεις και τις προϋποθέσεις για να κριθεί ο νικητής. Είναι χρόνος μάχης, νομίζω ότι μπορείς να δεις από σήμερα την ένταση ενισχύοντας τα κόλπα που έχει κάνει. Υπάρχουν αρκετοί που πιέζουν τους εαυτούς τους στα όρια τους. Καλή διασκέδαση, χαλάρωση, για όλα λένε πιο χαλάρη της περίπτωσης. Πάμε για το top 16. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κορυφαίοι 8 είχαν δύο ευκαιρίες για τη συλλογή βαθμών σε αυτή την φάση. Ρόνι Φέισερ προσγειώθηκε επιτυχώς στο πρώτο στέλεχος και στο διπλό μπροστινό φλιπ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει το κορυφαίο σημείο, καθώς ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ προχώρησε με κριτική άψογη διαδικασία για να κερδίσει την πρωτοπορία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, στους αγώνες του Ποσειδώνα. Με εντυπωσιακές ενέργειες, ο 19χρονος Αμερικανός υπερίσχυσε στα σημεία, με τον Βερλάντερ να είναι πρώτος, δεύτερος ο Φέισερ, τρίτος ο Ρίπι. Δεν ήξερα πως το διπλό μπροστινό χτύπημα θα μπορούσε να ήταν τόσο νευρικό. Ήταν εξαιρετικά έντονο, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Το δοκίμασα κι εγώ, λέει ο δεύτερος της κατάταξης. Δεν το κατάφερε όμως. Τελικά η νίκη πήγε στον Βερλάντερ, με τον Φέισερ να είναι στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Στις γυναίκες επίσης μεγάλος ανταγωνισμός, με την Ρωσίδα, την Βαλέρι Λαβέρς, να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθεί η Μπέιλι Μπάτσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με μάχες αρκετά κοντά και πιθανότητα ανατροπής μέχρι την τελική βαθμολόγηση. Εντυπωσιακά φλιπ. Η Μπρίτζεν Μπάρτ λέει ότι ήταν η πρώτη μου αγωνιστική διαδικασία και ουσιαστικά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ήμουν αποτυχημένη στην πρώτη διαδικασία του αγώνα και απογοητευμένη, όμως με τις μανούβρες που έκανα στη δεύτερη προσπάθεια περίμενα πολλά περισσότερα και τελικά κατάφερα στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης να βρεθώ για να πάρω αυτή την νίκη. Για να είμαι ειλικρινής για τον εαυτό μου, το μόνο που ήθελα ήταν να διασκεδάσω την Μπέιλι Μπούτσερ που κατετάγει τρίτη στην κατηγορία Women Pro. Με πρώτη λοιπόν την Μπρίτζετ Μπάρτ, με δεύτερη την Βαλερία Βερσίνα και τρίτη την Μπέιλι Μπούτσερ, ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην διαδικασία των γυναικών. Οι μάχες ήταν επίσης κοντά κάθε φορά στην πιο μοναδική κατηγορία, στην Open Division. Η απόδοση του Chase Κουνέγια που οδήγησε το Jet Ovator ήταν καταπληκτική και ο ανταγωνισμός για πρώτη φορά στην καριέρα του του επέτρεπε να ξεφύγει από κάθε έμπειρο όπως ο Ρόνι Φέισερ και να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την διαδικασία. Το γεγονός ήταν εκπληκτικό. Όντως ήταν κάτι αγαπημένο, λέει ο Μίκαελ Τράτσερ, με την πρώτη θέση για τον Αμερικανό. Έχουμε ταξιδέψει πολλά τα τελευταία χρόνια σε αρκετά event. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και απλά πετάς. Ξεκινήσαμε από νωρίς, λέει ο Ρόνι Φέισερ, με διαφορετικές συσκευές και τελικά κατάφερε να βγει στην δεύτερη θέση. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η Open Division, με τον Traster να είναι στην πρώτη θέση, ο Face στη δεύτερη και ο Κουρνέγια στην τρίτη. Σε ένα εντυπωσιακό event, ξεχωριστό, με απρόσμενες συνθήκες, αλλά τελικά το θέαμα ένα είναι αυτό που προσμέτρησε και έδωσε ένα επιπλέον ένασμα στους διαγωνιζόμενους στο Hydro Flight να έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν εμπειρίες και να υποσχεθούν πολλά περισσότερα για την εντυπωσιακή συνέχεια που θα ακολουθήσει με ανάλογες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Με υπερπτήσεις, εντυπωσιακά κόλπα και τα κοάλα πάντα να είναι μασκότ στην Αυστραλία. Φυσικά οι απονομές στο τέλος για τους νικητές και όσους κατάφεραν να διακριθούν στα παιχνίδια του Ποσειδώνα και ένα τρέλο πάρτι που ακολούθησε. Άλλωστε η χαρά, η διασκέδαση ήταν το πρώτο μέλημα για όλους τους συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο δράση θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία για το GC32 Lagos Cup. Αυτός είναι ο νέος προορισμός για την σειρά και ένας προορισμός που πραγματικά, για όσους γνωρίζουν και ασχολούνται, αποτελεί την ιστιοπλοϊκή Μέκα εδώ και αρκετά χρόνια. Το Λάγκος της Πορτογαλίας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού πρωταθλήματος GC32 με καταμαράν με φόιλ, τα οποία πραγματικά ύπτανται πάνω από το νερό και δίνουν την ευκαιρία για πλούσιο θέαμα αλλά και για απίστευτες σκηνές δράσης για τους συμμετέχοντες ιστιοπλώους. Μετά από την Ιταλία βρισκόμαστε λοιπόν στην Πορτογαλία για το δεύτερο γύρο του GC32 Racing Tour με την υποστήριξη του Hugo Enriquez. Σε ένα τοπίο που είναι γνώριμο για τους γνωρίζοντες, μιας και εδώ διεξάγονται συνεχώς προετοιμασίες πληρωμάτων, πολύ περισσότερο πριν από Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια όμορφη περιοχή και μια όμορφη μαρίνα στην νότια ακτή της Πορτογαλίας, στην περιοχή του Αλγκάρβε, με ένα πολύ ωραίο λιμάνι με ξενοδοχεία και κατοικίες, όπως λέει ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο. Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις γύρω από τη μαρίνα. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για ξένους αλλά και Πορτογάλους που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Το Λάγκος είναι η πόλη των ανακαλύψεων των 15ο αιώνα. Τα πρώτα caravels που έπλεψαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο έμειναν από εδώ. Επομένως είναι μια αρκετά ιστορική πόλη με πολύ πολιτισμό και ωραία μέρη για επίσκεψη. Είναι υπέροχο να φιλοξενούμε το GC32 Tour στο Λάγκος, γιατί πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε τον προορισμό της ιστιοπλοείας και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να καλωσορίζει ένα γεγονός σαν κι αυτό, λέει ο Χουικό Ενρίκες. Ψάχναμε για μια ειδική εκδήλωση για να φιλοξενήσουμε εδώ. Το GC32 είναι ιδανικό για τη θαλάσσια κατάσταση και τις συνθήκες ανέμου που έχουμε και είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Επομένως για εμάς ως σύλλογο και ως πόλη είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους νέους μας ότι η ιστιοπλοεία ξεπερνά τις μικρές λέμβους με άλλους τρόπους συνεχούς ιστιοπλοείας, με άλλα σκάφη που είναι τεχνικά πολύ εξελιγμένα. Πριν από την Πορτογαλία, οι ομάδες βρέθηκαν στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 5 στάσεις και τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στη δουλειά για το δεύτερο σκέλος του GC32 Racing Tour. Η ομάδα Νορότο, γαλλική ομάδα, τερμάτισε έκτη στον κόσμο. Ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στην πρωτοπορία, σε ένα τουρνά που είχαν κερδίσει το 2016 και να επαναλάβουν την επιτυχία. Τον Μάρτιν Χαλ, ένα πραγματικό θρύλο να ηγείται της προσπάθειας με επόμενο στόχο το America's Cup το 2021. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς ο Γκάρντα, λέει ο Φρανκ Καμάς, επίσης πολύ μεγάλος σκίπερ,
Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τους υπόλοιπους, αλλά είχαμε μερικούς κακούς αγώνες όσον αφορά την τεχνική και την ταχύτητα του σκάφου. Είμαστε πολύ καλοί σε συνθήκες δυνατού ανέμου. Το φως είναι διαφορετικό, είναι αβέβαιο σε όλο το στόλο. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην κατηγορία, είναι ως. Αυτά τα παιδιά βελτιώνονται πολύ γρήγορα από πλευρά τακτική. Είναι πολύ καλή και υπό συνθήκε φωτό. Αύριο τα πράγματα θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Η Real Team βρισκόταν σε δεύτερη μοίρα στο Λάγκος. Οι πρωταθλητές του 2017 απογοητεύτηκαν με την απόδοσή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η υπερασπίση του τίτλου βρίσκεται σταθερά στο μυαλό τους και πρέπει να αποκτήσουν κάποια συνοχή προκειμένου να το πετύχουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα, λέει ο Τζερόμ Κλέρκ. Είμαστε μια ομάδα, όχι η ίδια με πέρυσι, οπότε χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη αγώνες μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, προκειμένου να είμαστε πιο συνεπείς. Μια ομάδα που έκανε εντύπωση ήταν η Franca Racing του Σιμών Χαλ. Ολοκλήρωσε την τρίτη θέση με τον ιδιοκτήτη οδηγό στην πρώτη προσπάθεια χνηλάτησης του καταμαράν GC32. Το Ρίβα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ήταν μάθημα για μας. Η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε άλλα GC32 και έτσι ήταν το βάπτισμα του πυρός, ίσως, αλλά πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το γεγονός. Πρώτη μέρα χθες πολύ αναμεικτά τα συναισθήματα, είναι αρκετά φουσκωμένα εκεί έξω και αρκετά μεταβλητό το αεράκι. Μαθαίνουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές πληρώματος και μόλις ηρεμήσουμε, αλλά είναι διασκεδαστικό και υπέροχο το μέρος, το Λάγκος είναι φανταστική ηθιοπλοεία εδώ. Επιστρέφοντας στο στόλο του Λάγκος, μετά την πραγματοποίηση της πρεμιέρας, ο Φρεντερίκο Φεργιόλι, ο Αργεντίνος, είναι ένας από τους ανθρώπους που διακρίνεται με ισχυρό υπόβαθρο ιστιοπλοείας και την ταχύτητα του να είναι στο αίμα. Τόσο ο πατέρας της Αργεντινής ανταγωνίζεται σε αγώνες δρόμου, ενώ ο Φεργιόλι Σενιόρ, ο οποίος είναι επίσης ενεργός στην ομάδα Αρόχο Racing, ήταν στην προπόνηση των ιστιοπλών στην Αργεντινή. Αυτή η χρονιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει ο Φεντερίκο Φεργιόλι, για το επίπεδο των ομάδων που βελτιώνεται. Έχουμε δύο ομάδες στο America's Cup και όλες οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται είναι επίσης πολύ καλές ομάδες, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς που προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε. Η τελευταία μας προπόνηση πραγματοποιήθηκε πριν από 6 μήνες, που είναι αρκετός καιρός. Η τελευταία μας ρεγκάτα ήταν πριν από 9 μήνες στην Πάλμα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να προπονούμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βελτιωνόμαστε γρήγορα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο στόλο. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο GC Racing Tour είναι η ομάδα της Βρετανίας, η Ineos Team. 4 φορές Ολυμπιονίκης, ο Ben Ames βρίσκεται στο τιμόνι του καταμαράν 32 ποδιών και θα συμμετάσχει με τον φίλο του, Φιλανδό Χρυσό Ολυμπιονίκη, Giles Scott. Σε μια διαδικασία άκρος ανταγωνιστική και εντυπωσιακή, με τα καταμαράν με φόιλ να χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και τους ιστιοπλοούς ουσιαστικά τώρα να μαθαίνουν τη διαδικασία. Είναι υπέροχο για μας να συμμετέχουμε στο GC32 Racing Tour, λέει ο Μπιν Άισλι. Είναι φανταστικά σκάφη με το φόιλ, τα γνωρίζουμε από το America's Cup.
Και έτσι η ομάδα μας έχει έρθει με αυτό το νέο τύπο σκάφους να πηγαίνει απέναντι σε κάποιο μεγάλο ανταγωνισμό με μερικούς υπέροχους χώρους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε την ομάδα της τριοπλοείας. Αυτό το σκάφος είναι φανταστικό, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ελαφρύ το πολύγαστρο. Πολύ διαφορετικό τώρα από το Κύπρο Αμερικής, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σκάφος 75 ποδιών, πολύ μεγαλύτερο σε κλίμακα από ένα μόνο χολ. Το foil είναι αυτό που σημαίνει στην ιστοπλοεία στις μέρες και σίγουρα το κύπελλο Αμερικής επίσης είναι πολύ καλό για την ομάδα μας, αναπτύσσει δεξιότητες και θα συνεργαστούμε σε μια σφιχτή σειρά για να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι πραγματικά να εξελιχθούμε ως ομάδα. Δεν έχουμε αγωνιστεί πραγματικά με θυμό από το τελευταίο κύπελλο Αμερικής πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει να κάνει με το να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μεγάλους ανταγωνισμούς σε ένα foiling boat και αυτό το circuit να προσφέρει πραγματικά για εμάς αυτό που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο Αμερικής. Είναι προφανώς ένα τεχνικό παιχνίδι, όσο και ιστιοπλοϊκό, αλλά χρειαζόμαστε μια ομάδα ιστιοπλοείας ικανή να βγει εκεί έξω και να κερδίσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το να είμαστε εδώ με την περιοδία GC32 θα μας πιέσει σκληρά για να αναπτύξουμε την ομάδα καθώς διανύουμε τη σεζόν και φτιάχνουμε το κύπελλο Αμερικής. Συμμετείχαμε στην περιοδία GC, λέει ο Giles Scott, ως μέρος της ομάδας America's Cup, είναι ως Team UK. Κάναμε το κάλεσμα για να βγούμε σε μια πίστα αγώνων και να πάρουμε ξανά το foil. Η περιοδία αυτή είναι η πρώτη μας εκδήλωση, ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά εδώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά, θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας να συνεργαστεί καλά και τελικά ο στόχος μας είναι η ομάδα να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε στο επόμενο κύπελλο Αμερικής και στους αγώνες GC που αποτελούν μέρος αυτού να παρουσιαστούμε όπως πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος νομίζω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το GC32 Racing Tour έχει συγκεντρώσει πολλούς από τους διάσημους ιστιοπλοούς του κόσμου που έχουν πολλούς τίτλους κάτω από τη ζώνη τους. Αρκετοί είναι έμπειροι, με πολλές κατακτήσεις, άλλοι βέβαια είναι νέοι και ελπιδοφόροι. Ο One Drivers, ο... στη διαδικασία των Pro Sailors, Σαμαν Χαλ, λέει ότι είναι φανταστική η ιστιοπλοεία, υπέροχη, ωραία, μαθητευόμενη, τους γνωρίζω και εγώ την ζωμένα αντίον τους και είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτούς. Αυτά τα παιδιά προπονούνται πολύ, έτσι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εκεί, αυτό που κάνουν για να ζήσουν, λέει ο Σιμών Ντελπόζο, αλλά έχουμε πολύ δέσμευση, πολύ καρδιά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες, το κάνουμε για διασκέδαση, για απόλαυση. Είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι πολύ καλοί. Ιστιοπλόοι, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Έτσι μπορούν να κάνουν πολύ καλούς αγώνες. Έχουν ένα επαγγελματικό πλήρωμα που να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Και είδαμε χθες ότι οι ιδιοκτήτες οδηγοί είναι πραγματικά στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Σίγουρα έχει ένα δεσμό μεταξύ της ομάδας και των ανδρών, λέει ο Ντελπόζο. Νιώθουν σαν οικογένεια, σαν να περνά χρόνο μαζί του. Νιώθουν ότι είναι ομαδική προσπάθεια και κάνουν το καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Σε μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, με το Λάγκος να αποτελεί ντεμπούτο για πληρώματα που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί μαζί, με άριστες ειδικές την πρώτη μέρα, με άβρα και επίπεδα νερά, ιδανικό για το καταμαράν GC32 για υψηλές ταχύτητες. Το The 50 Winds ανέπτυξε πάνω από 20 κόμβους. Σε αυτές τις δίκες κυριαρχούσαν οι γαλλικές ομάδες, ενώ Ρότο του Φρανκ Καμάς και βέβαια κατάφεραν να ανέβουν επίπεδο, με την Ρότο να ολοκληρώνει στην κορυφή κάποιους από τους αγώνες, 3 εξ αυτών, και να μην πέφτει σε κανένα κάτω από την τέταρτη θέση.
ενδιαφέρον είχαν και άλλες ομάδες όπως η Ζουλού. Σε μια άτυπη μονομαχία με την Νορότο. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Το πλήρωμά μας πήγε πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες και είμαστε σίγουροι για την ταχύτητα του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, σε συνθήκες ανέμου, τις ρυθμίσεις και την εμβέλεια αλλά και τον άνεμο, καταφέραμε να αποφύγουμε τα λάθη και το πετυχάμε σήμερα. Μετά από την πρώτη μέρα και την παραβίαση που έκανε ο πλοίαρχος της ομάδας Ζουλού, Ερικ Μαρίς, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Λεμάν με το Μαρίς Χαντ, ένα από τα θέματα υψηλής ποιότητας, με δύο αγωνιστικές εμπειρίες να προδιαθέτουν για κάτι καλό. Άλλο το ισοπλοϊκό βέβαια, άλλο το αυτοκίνητο στο Λεμάν, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι η ταχύτητα και η τροχιά μερικά από τα πράγματα είναι αρκετά παρόμοια. Και αυτό είναι το ειλικρινές. Αν είχα κάνει περισσότερες προπονήσεις στην ιστιοπλοεία, πιθανότατα θα είχαμε μια καλύτερη ημέρα, γιατί τα παιδιά προπονούνται και είναι πολύ καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και δεν χρειάζεται να προσέχεις κανέναν άλλον. Είσαι απλά μόνος σου. Αν κάνεις λάθος, τα 300 χιλιόμετρα σου κοστίζει ακριβά. Με το σκάφος εξαρτάται από τον άνεμο. Υποθέτω ότι με τον αέρα που είχαμε χθες, αν κάνεις ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει πολύ. Εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά μέρη και είναι ομαδική δουλειά. Είναι διαφορετικά, οπότε ακούω πολύ περισσότερο από ότι στο αυτοκίνητο, γιατί στο αυτοκίνητο κανένας δεν μου λέει τι να κάνω. Είμαι απλά μόνος μου. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά. Η ομάδα Νορότο τα πηγαίνει

που ανέβηκε στην τρίτη θέση έδειξαν έτσι το τι μπορεί να περιμένουμε. Νόρωτο και Ζουλού κράτησαν τις θέσεις τους στο πάνω μέρος της κατάταξης και μετά την τρίτη μέρα του αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μια νέα ομάδα, πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πλήρωμα σήμερα. Το Simon Hals Frank Racing ήταν το σκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στο τελικό κυπέλλου του Λάγκος. Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολλούς από τους νεότερους και πιο ταλαντούχους Αμερικανούς στο κύπελο της Νέας Ζηλανδίας κατάφερε τις δύο πρώτες κούρσες να τις κατακτήσει και ακολούθησε μια θέση στην τετράδα. Το Frank Racing ήταν ο νικητής στο ανώνυμος Speed Challenge αυτής της εβδομάδας με το μέσο όρο ταχύτητας στους 25,26 κόμφους. Οι επιδόσεις της Frank Racing προκάλεσαν επίσης την όθηση του Argo του Αμερικανού Jason Carroll από τον κορυφαίο πίνακα ιδιοκτήτη του οδηγού, αν και μόνο 4 πόντους το έχουν χώριζαν μετά από 20 αγώνες. Έχουμε μια καλή ημέρα, λέει ο Simon Hall. Εξαιρετικές συνθήκες εκεί στο Λάγκος. Τι υπέροχο μέρος, φιλικοί άνθρωποι, εξυπηρετικοί και εξαιρετικές συνθήκες στις πλοίες. Είχαμε λοιπόν όλη την γκάμα, τα πάντα, από ελαφρύως βαρύ στην αρχή και μερικές ελαφρύες μέρες. Σήμερα είχε λίγο περισσότερη πίεση. Ξεκινήσαμε, βγήκαν τα Jen Eggers προς τον άνεμο και στο τέλος είχαμε ένα ωραίο αεράκι, οπότε ναι, ήταν μια καλή μέρα, μερικές νίκες είχαμε με το σκάφος που πηγαίνει καλά, τα αγόρια έστρεφαν υπέροχα στις στροφές και το κάνουν να φαίνεται πολύ καλό. Τις τελευταίες 4 μέρες ο Γαμάς έδειξε παρόμοια φόρμα με όταν κέρδισε το GC32 Racing Tour το 2016 στον στόλο των 8 σκαφών που αγωνίζονταν στα ανοιχτά του Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Ο Καμάς δεν τερμάτισε ποτέ ένα αγώνα χαμηλότερα από την 5η θέση και την τελευταία ημέρα κέρδισε την 7η σφαίρα της σειράς. Το Νορότο τερμάτισε με 17 βαθμούς μπροστά από την 2η θέση του Ερικ Μάρις με το Ζουλού. Αποφύγαμε τους κακούς αγώνες, δεν πέσαμε ποτέ κάτω από την 5η θέση, λέει ο Φρανκ Καμάς με το Νορότο. Κάτι που είναι πολύ καλό γιατί έγιναν πολλοί αγώνες, 20 μέσα στην εβδομάδα με πολλές διαφορετικές συνθήκες, οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλό ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνθήκες ήμασταν συνεπείς στους ελιγμούς και στις κινήσεις με πολύ ρίσκο, ήταν καλό και για την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι ο στόλος είναι πιο κοντά, όλοι έχουν βελτιωθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ένας καλός αγώνας εκτιμούμε τη συμμετοχή σε αυτό τον αγώνα. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Νορ Ότο που ήταν και πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά στην τάξη Σέρμπεν Άνσλι και η νέος team έμειναν απογοητευμένοι λίγες μέρες μαθαίνοντας σχετικά για το νέο κύκλωμα των αγώνων. Πέρασαν όμως πολύ ψηλά και πήγαιναν σε κάθε τελικό αγώνα, όμως οι Βρετανοί κατάφεραν να μετατοπίσουν στην πραγματικότητα την ομάδα του Jerome Clerc από το κάτω σκέλος του GC32 Lagos Cup στο πόντιουμ. Με αυτόν τον τρόπο πέρασαν πολύ καλές μέρες εδώ στο Λάγκος, λέει ο Μπεν Άνσλι της ομάδας Ινεός. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απογοητευτικό για εμάς ως νέα ομάδα. Είχαμε πολλά μαθήματα για την κατηγορία του σκάφου σε μια διαφορετική γκάμα συνθήκων, αλλά τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε την ομάδα πίσω στο νερό, να αγωνιστούμε και εμείς. Θα πάρουμε πολλά από αυτό το γεγονός που θα προχωρήσουμε στην Πάλμα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το επίπεδο του ανταγωνισμού. Σε όλες τις ομάδες, ξεκάθαρα Νορότο και Φρανκ Καμάς είναι η ομάδα που ταξίδεψε καλά σε όλο τον διαγωνισμό.

Και έτσι λοιπόν, στην τελική κατάταξη, Φρανκ Αμάς και Νορότο στην πρώτη θέση, με Έρικ Μάρις με Ζουλού στη δεύτερη και Μπεν Άινσλι με Ινέος στην τρίτη θέση. Στο Λάγκος Cup για το GC32, με την τελετή απονομής του βραβείου να ακολουθεί και τις ομάδες να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Με την σαμπάνια να ρέει και βέβαια να ακολουθεί το ραντεβού για την Ισπανία και την Πάλμα, όπου παράλληλα θα διεξαχθεί το 37ο Copa del Rey Mapfre, με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ήταν το GC32 Lagos Cup. Είναι η πρώτη φορά για εμάς στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ένα εντελώς νέος χώρο. Επίσης, ο Christian Schroeder λέει ότι για το σύλλογο είναι η πρώτη φορά με μεγάλα σκάφη με foil, οπότε ήταν μια πρόκληση από την αρχή να λειτουργήσουν όλα πραγματικά. Λειτουργήσε υπέροχα. Είχαμε ένα υπέροχο καλωσόρισμα. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, ο σύλλογος, εθελοντές που έχουν ασχοληθεί πραγματικά. Όλη η κοινότητα έχει δεσμευτεί και περάσαμε υπέροχα με εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας. Η επόμενη εκδήλωση είναι στην Μαγιόρκα, στο Real Club Nautico de Palma, στο Copa del Rey, όπου συμμετέχουμε σε μία από τις τάξεις. Επομένως, θα είναι μια εκδήλωση πολλών τάξεων, όπου θα είμαστε μέρος της διοργάνωσης Copa del Rey και ανυπομονούμε γι' αυτό. Αυτά τα όμορφα πλάνα με τις κορυφαίες στιγμές από τον δεύτερο γύρο του φετινού GC32, σε ένα tour με πολλές απρόσμενες διαδικασίες για τα καταμαράν με foil. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση αυτού του εντυπωσιακού tour. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Την απουσία σου και μια

0: Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Καλή μας εβδομάδα με Άννα Βύση που έδωσε ρεσιτάλ το Σάββατο το βράδυ.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή δύναμη, καλά κουράγια για το ότι έχετε να αντιμετωπίσετε μπροστά σας. Και βεβαίως ξεκινάμε έτσι αυτή την πρωινή μας ζώνη με την Αλυσάδα Καημένη και την Άννα Βύση που έδωσε πραγματικά ρεσιτάλ. Πήγες έτσι.
0: Νίκο Υποφάντη, ήταν μια καταπληκτική συναυλία. Με μικρές παραφωνίες. Είχε τις παραφωνίες της. Κοίταξε να δεις. Ήτανε ένα μαγικό υπερθέαμα. Ένα υπερθέαμα το οποίο δεν ξέρω ποιο κανάλι το έχει πάρει, αλλά όσοι το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση θα είναι ακόμη πιο τυχεροί από αυτούς που βρέθηκαν στο ΆΚΑ, γιατί θα μπορούν να δουν όλο αυτό το stage που απλωνότανε στο γήπεδο του ΆΚΑ και θα έχουν έτσι μια πανοραμική εικόνα. Υπτάμενη Άννα Βύση κατέβηκε στο ΆΚΑ τραγουδώντας το Αιγαίο. Είπε όλες τις μεγάλες τις επιτυχίες, καταχειροκροτήθηκε, συγκινήθηκε, αγχώθηκε, αφιέρωσε τραγούδι στο Γιώργο Μαζονάκη με όλο το ΆΚΑ να τραγουδάει μαζί της. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συναυλία αυτή και το βίντεο AI, πρέπει να σου πω, με την Άννα Βύση στην αρχή να ακούει την Άννα Βύση μαθήτρια που τραγουδούσε και αμέσως μετά να συνομιλούν οι δυο τους για τα πόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα η Άννα Βύση είναι εδώ και τραγουδάει.
1: Ήταν ένα υπερθέαμα λοιπόν, όλοι όσοι βρεθήκαν εκεί πραγματικά το χαρήκανε, η βροχή δεν τα χάλασε.
0: Όχι, έβρεχε μέχρι να μπεις.
1: Μέχρι να μπεις εκεί, μια ψυχαλίτσα έριχνε, μια βροχούλα, αλλά μετά μαζεύτηκε με το που βγήκε η Άννα Βύση, νομίζω, και το απολαύσανε όλοι με εξαιρετικές συνθήκες. Μια παραφωνία που λένε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε κάποιες κερκίδες, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Όχι στις κερκίδες. Εγώ θέλω να σου πω ότι επειδή ήμουν εκεί, ήταν και κάποιες κερκίδες άδειες.
1: Άδειες. Ναι, κάποιες ήταν γεμάτες.
0: Αναλόγως τώρα και που είχες κλείσει εισιτήριο. Δεν ήταν πάντως ασφικτικά γεμάτο το ΆΚΑ. Ναι. Εκεί που υπήρχε η πολύ έντονη παραφωνία και σχολιάστηκε πάρα πολύ και στα social media, είναι για να μπει στην αρένα. Η αρένα ήταν χωρισμένη στα τρία. Ναι. Platinum, Gold και Silver. Ειδικά για την Silver Arena, εκεί όπου είχε και τον περισσότερο κόσμο, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πολύ για να μπει μέσα. Και ταλαιπωρήθηκε και δεν ήξερε γιατί περιμένει και γιατί έχει στηβαχτεί.
1: Σε αυτό βέβαια δεν φταίει η Άννα Βύση.
0: Όχι, φταίει η παραγωγή.
1: Φταίει η παραγωγή. Η παραγωγή. Και στη διοργάνωση που δεν το είχαν υπολογίσει σωστά. Ναι. Να μπορέσουν να ανοίξουν πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Εν μέρη, Νίκο, θέλω να σου πω το εξής. Καλά κάνανε, γιατί έμπαινε ο κόσμος σε δόσεις για να μην ποδοπατηθεί. Αλλά δεν είχαν ενημερώσει. Δεν είχαν ενημερώσει.
1: Ακριβώς.
0: Για τον κόσμο που περίμενε εκεί πέρα τόσες ώρες. Έκανες μία μισή ώρα για να μπεις και έμπαινε κόσμος ακόμα και μετά από μισή ώρα από την έναρξη της συναυλίας.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν σχεδόν δεδομένο. Εγώ το είπα την Παρασκευή, όσοι θέλετε να πάτε νωρίτερα δύο ώρες. Γιατί ήταν δύσκολο να φτάσεις και να μπεις με τόσο πολύ κόσμο. Σε γενικές γραμμές, όπως πάντως υπερθέαμα, η Άννα Βύση καταπληκτική. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η συναυλία. Άντε και στην επόμενη, Άννα Βύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όσο μας χαρίζεις.
0: Λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι τις 10 παρα 20 θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τον τρόπο που εμείς το κάνουμε πάντα. Και εννοείται πως θα ξεκινήσουμε με αυτό που σας αφήσαμε την Παρασκευή, γιατί μας έχει πραγματικά τρομάξει, εγώ επίσης θα πω όλους.
1: Ποιο?
0: Η υπόθεση με την τραγωδία στην Πλάκα.
1: Πριν πάμε στην τραγωδία, να πούμε χρόνια πολλά στον Χαρίτον, τον Χαρίτονα, τον Χαρίτον και τον Αλκίσον, έτσι. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Και τώρα αυτοί είναι που γιορτάζουν από κάτω. Να πούμε τα χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Για πες μας τώρα λοιπόν.
0: Για αυτή την τραγωδία στην Πλάκα. Ξεκινήσαμε εδώ πέρα την Παρασκευή, μαθαίναμε για αυτή την έκρηξη σε κτίριο στην Οδόληση Κράτου, βλέπετε και τις πανοραμικές εικόνες. Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι το κτίριο δεν ήταν κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Τελικά έχουμε 6 νεκρούς.
1: Πιθανότατα αυτό που εξετάζουν οι αρχές, να υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα σε έναν ταχυθερμοσύφωνα αερίου, ο οποίος με κάποιον τρόπο είχε διαρροή και αυτή η διαρροή προκάλεσε αυτή την κατάρρευση. Το κτίριο είναι παλιό. Είναι από τα παλιά κτίρια της Πλάκας, κατασκευασμένα όλα πριν τη δεκαετία του 40 τα περισσότερα. Νεοκλασικά από ό,τι ξέρουμε. Θα δούμε αργότερα με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να προφυλαχτεί αν πρέπει να προφυλαχτεί, πώς πρέπει να προφυλαχτεί.
0: Και την επόμενη ημέρα, γιατί αν δείτε στα πλάνα και θα τα έχετε δει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, υπάρχει αγωνία και για τα διπλανά κτίρια.
1: Λογικό είναι.
0: Γιατί ειδικά στον δεύτερο όροφο, εκεί όπου εντοπίζεται αυτή η διαρροή, που θα δούμε ακριβώς, γιατί ακόμα το ερευνούν οι αρχές, έτσι, έχουν υποστεί ζημιές στον δεύτερο όροφο και τα διπλανά σπίτια. Κατοικούνται ή όχι?
1: Επίσης, θα δούμε το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων. Έρχονται συγγενείς από τις ΗΠΑ για αυτά τα δύο ζευγάρια τα οποία έκαναν διακοπές στην Ελλάδα, στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου και έχασαν τη ζωή τους. Και βεβαίως για τους δύο ηλικιωμένους που βρίσκονταν στον πάνω όροφο.
0: Έγκυος μια κοπελά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Θα το δείξουν βέβαια και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις.
1: Άλλο θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Την ακρίβεια. Πώς ξεκινάει από την Μάνικα στο ράφι. Από τη Μάνικα στο ράφι περιμένουμε την Τετάρτη την κυβέρνηση να ανακοινώσει κυρίως για τα καύσιμα κίνησης το τι ακριβώς θα γίνει, ποιες θα είναι οι ελαφρύνσεις. 2,20 βενζίνη δεν βγαίνει όπως καταλαβαίνεις και το πετρέλαιο.
0: Νικό, ναι. Να περιμένω, να μη φουλάρω. Θα αλλάξει δραματικά η εικόνα προς το καλύτερο. Πες μου.
1: Εγώ ξέρω ότι μένει πάρα πολύς κόσμος στο δρόμο γιατί ό,τι έβαζε βάζει, δηλαδή λέει 20 ευρώ και μέσα μπαίνουν 8 λίτρα. 10 λίτρα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό στην κυβέρνηση και μας λένε ότι θα πάει λίγο πιο αργά το πετρέλαιο θέρμανση 14. Γιατί τόσο αργά? Δεν πρέπει να ξέρει πώς θα συσταθεί ο νοικοκύρης και δεν ξέρουν από τώρα πώς θα κάτσει. Η επίπτωση, δεν διελύζουν προϊόν.
0: Ναι. Και αυτό που λένε είναι το εξής. Να δούμε, λέει, μέχρι και την τελευταία στιγμή πού θα κάτσει μπίλια. Ποια θα είναι η τιμή. Ναι.
1: Βρε, Αλεξάνδρα.
0: Μα τώρα πραγματικά. Λοιπόν, να μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας. Δευτέρουλα, Νίκο μου, δεν πήγα σούπερ μάρκετ. Ούτε λέει μην αγχώνεσαι.
1: Έλα, Αλεξάνδρο, μου, έλα,
0: έχω έρθει καλά.
1: Γιατί πρέπει να χαλάσουμε, μας βλέπει ο κόσμος. Ξεκινήσαμε ώρα.
0: Μα με τα προβλήματα του κόσμου ασχολούμαστε εμείς. Και στο κομμάτι της ακρίβειας θα μείνουμε. Ακούτε. Και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Για να βρεις ένα μικρό σπιτάκι, 45, 50, 60 τετραγωνικά. Πρώτον, πρέπει να κάνεις σαφάρι για να το βρεις. Και δεύτερον, πρέπει να χαλάσεις, να σπαταλήσεις το ενοίκιο και έναν ολόκληρο μισθό. Αυτά τα μικρά σπιτάκια είναι μικρή θησαυρή, κοστίζουν, τι να πω, το μισθό μας, έτσι, το μηνιάτικό μας.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και άντε να εξηγήσεις τώρα,
0: ναι,
1: στο παιδί.
0: Τι?
1: Δες.

0: Κατάλαβες τι είναι.
1: Έχω καταλάβει τι είναι. Προσπαθούν να κάνουν πλάκα στο παιδάκι, έτσι, με μία μάσκα και άντε να το εξηγήσει τώρα το παιδί.
0: Όχι!
1: Τι?
0: Δεν είναι πλάκα.
1: Τι είναι?
0: Γι' αυτό σε ρωτάω αν κατάλαβες. Γιατί είναι πολύ της μόδας αυτές οι μάσκες. Είναι μάσκες ομορφιάς. LED μάσκες ομορφιάς. Που τις φοράς για κανένα μισάρο, ανάβουν LED φώτα. Αντί να φοράς εκείνες τις παλιές, τις υφασμάτινες που είχαμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση πλέον στο εξωτερικό και εδώ σε εμάς. Και πήγαινε η μαμά με το LED να δει άμα κοιμάται το παιδί.
1: Το παιδάκι τώρα, το παιδάκι τώρα, είναι δυνατόν. Ας σοβαρευτούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τα θέματα τα οποία ας έχουμε ετοιμάσει. Και βεβαίως το πρώτο θέμα της επικαιρότητας δεν μπορεί να είναι άλλο εκτός από την τραγωδία που είχαμε στην πλάκα. Με όλα τα σενάρια για αυτή την έκρηξη να είναι ανοιχτά, αλλά το πιθανότερο να έρχεται μπροστά με αυτόν τον ταχυθερμαντήρα νερού, με φυσικό αέριο, να έχει διαρροή. Να γίνεται ένα λάθος με σπίθα ή με οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι του δευτέρου ερόφου και να έχουμε αυτή την έκρηξη.
0: Έτσι, αυτά είναι λοιπόν τα σενάρια που εξετάζονται. Φυσικά το λέμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και για τους κατοίκους των διπλανών κτηρίων, γιατί έχουν υποστεί ζημιές και αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί μέχρι στιγμής φιλοξενούνται σε συγγενείς τους. Θα γίνουν έλεγχοι για την στατικότητα, γιατί αν δεν γίνουν έλεγχοι για τη στατικότητα, Νίκο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Δείτε εδώ την εικόνα τώρα από τα διπλανά σπίτια. Δείτε την εικόνα από την έκρηξη.
1: Αυτή
0: την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχει γίνει ζημιά έτσι και στις δύο τυχοποιίες τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε τι γίνει με τις κολόνες. Μην ξεχνάμε ότι είναι σπίτια, σου λέω, κατασκευασμένα όλα πριν τη δεκαετία του 40. Και όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ελεγχθούν στατικά για το τι έχει γίνει. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έρχονται τώρα να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους από τις ΗΠΑ και βεβαίως τους συγγενείς των δύο ηλικιωμένων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Φάνης Καρβατζάκης.
2: Δύο 24 ώρα μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, οι αρχές ψάχνουν τα αίτια αλλά και το σημείο 0 από όπου ξεκίνησαν όλα.
3: Βλέπουμε ότι εδώ στο γειτονικό κτίριο, στο διπλανό κτίριο, έχουμε τη μέγιστη καταστροφή του γειτονικού. Άρα είναι σε αυτό το επίπεδο που έχει γίνει σε αυτό το δεύτερο όροφο.
4: Εκεί είχε μαζευτεί.
3: Επομένως εκεί έγινε η έκρηξη, τελεία και παύλα. Okay. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, καθώς εκεί σύμφωνα με τους ειδικούς υπήρχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι το κρίσιμο τρίπτυχο από πού διέρευσε το αέριο, πώς συσσωρεύτηκε, τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Καρίδη, καθηγητή αντισεισμικής τεχνολογίας, είναι να υπήρχε μεγάλη διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμεναν ηλικιωμένοι.
3: Ένα σενάριο είναι να είχαν ανάψει μια
4: φωτιά στην κουζίνα,
3: να έσβησε η φλόγα, δηλαδή βράζοντας τον νερό, και συνέχισε να τρέχει.
2: Η διαρροή, η μεγάλη συσσόρευση αερίου σε κάποιο χώρο του διαμερίσματος και ο σπινθήρας που ενδέχεται να προκλήθηκε ακόμη και από έναν διακόπτη ρεύματος, προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.
5: Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πλυνθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλο ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
2: Το δεύτερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι η διαρροή να ήταν σε σωληνώσεις έξω από το διαμέρισμα, ακόμη και στο ισόγειο.
6: Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, αν και ανεβαίνει προς τα πάνω. Άρα ήταν λογικό η τελευταία διέξοδος του να είναι ο δεύτερος όροφος. Από όπου και αν έχει γίνει η διαρροή, είτε από το δεύτερο όροφο ή από χαμηλότερα.
2: Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει η στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Ήδη μετά την πρώτη αυτοψία των αρμόδιων υπηρεσιών προέκυψε ότι τα κτίρια δεξιά και αριστερά έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές και δεν θεωρούνται ασφαλή.
7: Δύο σπίτια τα διπλανά σίγουρα και είναι δεν πρέπει να υπάρξουν, να είναι κατοικήσιμα. Και το απέναντι είναι ακόμα προς διερεύνηση, είναι άνθρωποι δηλαδή εκεί τη ΕΜΑ και παρακολουθούν. Μου λένε ότι ο φέροντας οργανισμός μάλλον δεν έχει υποστεί τις πλέον κρίσιμες ζημιές.
8: Κάτοικοι των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα σπίτια τους και διαμένουν σε συγγενικά πρόσωπα. Ενώ την ίδια ώρα από το ξενοδοχείο που βρίσκεται δίπλα στο κτίριο που κατέρευσε, οι τουρίστες που διέμεναν εκεί έχουν αναζητήσει νέα καταλήμματα.
2: Αύριο στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί για ελέγχους κλιμάκιο της πολυοδομίας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει πληγεί η φέρουσα ικανότητα των κτηρίων.
0: Και στις σκέψεις, έτσι, στην πολιτική προστασία στήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός και οι έρευνες έγιναν με τον τρόπο που γίνεται σε περιπτώσεις σεισμού.
1: Κάποιος δεν είχε πάρει τα μέτρα του. Νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη, ο οποίος βρίσκεται σε μια φωτιά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι, Φάνη? Καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα σας. Στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, πυρκαγιά σε καφετέρια, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Και πάνω από την καφετέρια, να τονίσουμε ότι βρίσκονται διαμερίσματα πολυκατοικίας 15 στον αριθμό. Η φωτιά επεκτάθηκε και στους τρεις πάνω ορόφους, ειδικά στον πρώτο και στον δεύτερο, σε ορισμένα διαμερίσματα. Έσπευσε εδώ η πυροσβεστική, έγιναν απεγκλωβισμοί, ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα μπήκαν πάλι μέσα ορισμένοι ενικοί, ώστε να ανοίξουν κλειδωμένες πόρτες στους πυροσβέστες, να ελέγξουν και άλλα διαμερίσματα, μην τυχόν υπήρξε μέσα κάποιος εγκλωβισμένος. Έχει έρθει εδώ και αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, αν μιλάμε, που είναι μεγάλη πιθανότητα, για εμπρισμό. Βλέπετε και το κλιμακοφόρο όχημα από το οποίο έγιναν απεγκλωβισμοί. 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη καταστροφή την οποία βλέπετε. Η καφετέρια, επαναλαμβάνω, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Να μιλήσουμε, Φανή, να κάνω μια προσπάθεια.
1: Ναι, ναι. Αν μπορείς να μιλήσεις, βεβαίως.
9: Πες μου, τι με ρώταγες, Νίκο?
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπουμε ότι καπνίζει ακόμα, δεν ξέρουμε αν έχει πάρει πυρο στα πάνω. Βλέπουμε τους ενίκους εκεί. Περιμένουν οι άνθρωποι. Αν θέλεις να μιλήσουν, ναι, ναι, μιλήσουμε, ναι.
9: Αν θέλουν να μας πούνε, καλημέρα σας. Ναι. Ήρθε η πυροσβεστική εδώ. Εσείς τι έγινε, 4:30?
10: Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Όχι. Συγγνώμη.
9: Εσείς?
10: Ήμασταν έτσι. Δεν καταλάβαμε.
9: Σας απεγκλώβησε η πυροσβεστική?
10: Όχι, όχι. Φύγαμε.
9: Προλάβατε και φύγατε.
10: Ναι.
9: Σας χτύπησαν τα κουδούνια να κατέβετε, έτσι?
10: Ναι, ναι.
9: Τους χτύπησαν τα κουδούνια να κατέβουν όπως βλέπετε. Οι κυρίες στον ύπνο ήταν, βέβαια.
0: Φάνη, μας λες, είναι πολύ, όπως ήταν μια πολύ μεγάλη ένικη πυρκαγιά και τους είδαμε όλους τους ανθρώπους να είναι αναστατωμένοι έξω, να κάθονται σε απέναντι πεζούλες. Τα σπίτια τους μέσα έχουν καταστραφεί, γιατί βλέπουμε ότι η φωτιά έχει γλύψει τα μπαλκόνια.
9: Ναι. Ακόμα μέχρι πριν από λίγο έβγαιναν λευκοί καπνοί από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου ειδικά, ενώ έχει αρπάξει και ο δεύτερος και ο τρίτος σε όσα βρίσκονται πάνω από την καφετέρια. Είναι μεγάλη πολυκατοικία. Στη δεξιά πλευρά βλέπουμε και κάποια φώτα ανοιχτά. Ίσως να υπάρχει και... σίγουρα έχει ρεύμα. Ίσως κάποια διαμερίσματα όμως.
1: Μας λες ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Έχουν γίνει ζημιές από ό,τι βλέπουμε από την πυρκαγιά. Σίγουρα στην τυχοπία. Φαίνεται αυτό με γυμνό μάτι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο σχόλιο. Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη. Εκτός από τον πρώτο όροφο, βλέπω και το δεύτερο όροφο, Φάνη, να έχει πάρει, έτσι?
9: Ναι, ναι, ναι. Και ο δεύτερος και ο τρίτος.
1: Και ο τρίτος όροφος.
9: Θα πάμε και από την άλλη πλευρά.
1: Βλέπουμε εδώ ότι.
9: Μεγάλη κινητοποίηση.
1: Μεγάλη κινητοποίηση. Βέβαια, βέβαια. Λογικό είναι.
9: Έφτασε εδώ με τουλάχιστον 18-20 πυροσβέστες.
1: Βλέπουμε 6 οχήματα τουλάχιστον, τα γερανοφόρα τα οποία έχουν έρθει σε περίπτωση που χρειαστεί. Και βλέπουμε εδώ ακόμα να επιχειρούν εκεί. Τι κάνουν ακριβώς?
9: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν μπει σε όλα τα διαμερίσματα πλέον. Σε όλα πλέον τα διαμερίσματα. Να δουν μην τυχόν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, διότι η φωτιά τους έπιασε όλοι στον ύπνο. 4:45 το πρωί που προκλήθηκε, δεδομένου ότι 4:25 ήταν κλειστή στην πυροσβεστική, λίγο νωρίτερα.
1: Μια που να γίνει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι πυροσβέστες που βρίσκονται τώρα πάνω στο μπαλκόνι, μάλλον προσπαθούν να κατασβέσουν κάτι το οποίο υπάρχει στο μπαλκόνι. Μπορεί να υπάρχει καμία ντουλάπα πλαστική, κάτι άλλο βλέπετε εδώ. Με τους φακούς από ό,τι βλέπεις την αυτοψία την οποία κάνουνε.
0: Προσπαθούν να ελέγξουν λοιπόν ακόμα και μέσα το χώρο. Βλέπουμε στον από κάτω όροφο, από εκεί που βρίσκονται οι πυροσβέστες, ότι καπνίζει. Είναι και τα υλικά βεβαίως, τα έφλεκτα που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι στα μπαλκόνια τους. Κάποια υφάσματα ίσως να έχουν και τέντες, οι οποίες αρπάζουν και κατευθείαν. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αναλόγως και από τα υλικά είναι και τα παράθυρά τους. Πάντως, το σπίτι του πρώτου ορόφου, Φάνη, βλέπουμε ότι ακόμα καπνίζει και από τις δύο πλευρές. Που μας δείχνεις με τη βοήθεια του εικονολήπτη σου.
9: Πέρασαν με τη βοήθεια του Γιάννη του Βουδούρη.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
9: Βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Βλέπετε αυτές τις εικόνες. Οι καπνοί να έχουν μπει μέσα στα διαμερίσματα, ειδικά του πρώτου ορόφου.
1: Μήπως έχει μπει και η φωτιά μέσω... Φανή, μήπως έχει μπει και η φωτιά μέσα στον πρώτο όροφο. Γι' αυτό έχουν φτάσει στο δεύτερο τώρα οι πυροσβέστες.
9: Η φωτιά βγαίνει από μέσα.
1: Ακριβώς, γιατί βλέπω ότι βγαίνει από μέσα η φωτιά. Μήπως έχει πάρει κάποιο διαμέρισμα φωτιά. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Μας λες και πάλι με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Είναι έτσι, Φανή?
9: Έως τώρα δεν έχει βρεθεί ευτυχώς κάποιος εγκλωβισμένος σε διαμέρισμα. Πρόλαβαν όλοι και βγήκαν, ή κάποιοι που βγήκαν με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.
1: Εδώ στο μπαλκόνι καίει. Σωστά. Καίει το πλαστικό διαχωριστικό που είναι μεταξύ των διαμερισμάτων. Σωστά. Έχει πάρει φωτιά και καίγεται, έχει εξαφανιστεί από ό,τι βλέπουμε. Γι' αυτό και προσπαθούν οι πυροσβέστες με κάποιο τρόπο να το προσεγγίσουν από το δεύτερο όροφο. Κάναν την αυτοψία τους και δεν ξέρω κατά πόσον θα δώσουν τώρα και την τελευταία τους μάχη να μαζέψουν και αυτή τη μικρή πυρκαγιά στο μπαλκόνι. Αλλά κοίταξε τι ζημιά έχει γίνει τώρα, έτσι.
0: Τεράστια ζημιά, και το ενδιαφέρον είναι φαν να δούμε και από τι προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Εάν είναι, όπως μας λες, εάν είναι υπαρκτό το σενάριο του εμπρισμού, όπως μας είπες και νωρίτερα, παραμένει στο σημείο. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο και με το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε καλύτερα ποιες είναι οι επόμενες ώρες, ακριβώς την εικόνα από αυτή την πυρκαγιά.
1: Συλλέγεις μαρτυρίες και θα τα πούμε σε λίγο. Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη άμεση σύνδεση. Λοιπόν,
0: να σου πω, ναι. Άμα πάμε έτσι από μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, να θέλεις ζακετάκι, μπουφανάκι, να ανάβεις air condition, δεν θα τα πάμε καλά. Καλημέρα, Τάσο.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Στην Βόρεια Ελλάδα θερμοκρασίες 6 βαθμούς.
0: Βέβαια. Έπεσε αισθητά μέσα στο σπίτι θερμοκρασία.
11: Πράγματι, είχαμε μια ψυχρή εισβολή, ας πούμε, νωρίς θα έλεγα.
1: Και θα έχουμε.
11: Και από ό,τι φαίνεται, μέχρι το τέλος του μηνός, δηλαδή, αλλά και τις αρχές του Οκτώβρη, ναι. Η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τις κανονικές για την εποχή
1: το τιμές. Καταλαβαίνουμε. Το δηλαδή,
0: νιώσαμε.
1: Το καταλαβαίνουμε, ναι. Το νιώθουμε. Ναι. Έτσι βγάλαμε τα πουμανά.
11: Ιδιαίτερα το νιώθεις κι εσύ, καταλαβαίνεις οι άλλοι τι γίνεται.
1: Λόγω του κύκλου.
0: Εγώ λοιπόν, το άναψα ήδη. Το άναψα το κλιματιστικό στο σπίτι.
1: Έβαλες
0: ζεστούλα. Έβαλα.
1: Πόσο πολύ.
0: Κρυώνω.
11: Χιόνισε λίγο στον Όλυμπο, έτσι.
0: Σωστά, είδαμε άσπρη μέρα, ναι.
11: Και στο Καϊμαξαλάν, ψηλά όμως, στα 2.500 μέτρα. Είχαμε μια κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο αρκετά καλή, με αρκετές βροχές, ποτιστικές στις περισσότερες περιοχές. Βελτιώνεται το καιρό σήμερα.
1: Ναι.
11: Βρέχει αυτή τη στιγμή μόνο στην Κρήτη. Είχαμε βροχές και στις Κυκλάδες, θα έχουμε λίγες ακόμα, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, από την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη θα είναι το τμήμα που θα δεχτεί τις τελευταίες βροχές σήμερα. Η υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας, θα τη δούμε λίγο παρακάτω. Οι άνεμοι τώρα θα ασθενείς.
0: Πέφτουν, ναι, γιατί χθες είχαμε αρκετούς ανέμους.
11: 3-4 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα κρατηθεί το 5-6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε μικρή άνοδο θα φτάσει στην Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 24-25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά 26-27 και στην Κρήτη τους 26 και στη Ρόδο τους 25. Στην Αττική γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, όπως θα δούμε, η μέγιστη. Οι ελάχιστοι 15 βαθμούς, έξω και η ψύχρα, οι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε.
0: Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πάει πίσω.
11: Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ψυχραιμία, ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα και εδώ στην Αττική, όπως μας είπε,
11: λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, στους ηλιοφάνεια. μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς άνεμοι στο θερμαϊκό. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις. Mm-hmm. Στην Αλεξανδρούπολη στους 25 βαθμούς Κελσίου με λιακάδα. Στη Λίμνο επίσης λιακάδα με λίγα σύννεφα στους 21. Στην Κέρκυρα στους 25 βαθμούς με λιακάδα. Στην Τρίπολη θα έχουμε λίγες βροχές, κυρίως στα γύρω Ρήνα, στους 21 βαθμούς, στους 25 στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη. Βρέχει αυτή τη στιγμή και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στην Αττική ιδιαίτερα τώρα ένα zoom στα Μέγαρα στους 25 με λιακάδα. Λιακάδα, Κηφισιά και Πειραιάς στους 23 η Κηφισιά, 26 ο Πειραιάς, 25 η Γλυφάδα και 23 το Λαύριο.
0: Θα παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Το σκηνικό.
11: Περιμένουμε και αύριο παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Όμως στα ανατολικά, υπηρετικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, θα έχουμε κάποιες βροχές τις επόμενες ημέρες, κυρίως την Τετάρτη περισσότερες. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός.
0: Εδώ στην Αττική θα βρέξει μέσα στην εβδομάδα, γιατί
11: βρέξει,
0: είδα στο κινητό που μπήκα έτσι λίγο
11: βρέξει,
0: να δω τον καιρό ότι θα έχουμε βροχούλες.
11: Τετάρτη, Πέμπτη, ναι. Θα έχουμε κάποιες βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικό.
1: Ωραία.
11: Και κυρίως στα γύρω ορεινά.
0: Ποτιστικές, μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δασόγεννα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε.
0: Τι έγινε, μπήκα το πρωί.
1: Γερμανία.
0: Μπήκα το πρωί.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποτέ ξανά. Πρώτη φορά χθες το βράδυ. Ελλαδάρα ομαδάρα.
0: Ναι.
12: Είναι τρομερό αυτό που συνέβη χθες. Η Ελλάδα πέρασε από την έδρα της Γερμανίας με 1-0 χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο αρχηγός του Αστέρα Σάκτορ έδωσε το προβάδισμα και την νίκη στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εδώ βλέπουμε και το χρυσό γκολ της Γαλανόλευκης και ο πανηγυρισμός φυσικά μπροστά σε περίπου 5,5 με 6.000 Έλληνες οπαδούς οι οποίοι ήταν σε όλο το γήπεδο του Augsburg. Ήταν 2.000 που είχαν κάνει το ταξίδι από την Ελλάδα, αλλά είναι και πολύ μεγάλη η ελληνική επικία στην Γερμανία. Είχε και βοηθό την τύχη, αλλά η τύχη πάει με αυτούς που την κυνηγάνε και η Ελλάδα χθες την κυνήγησε την τύχη της και έφτιαξε τις συνθήκες ώστε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Μπάλα έχει κοντράρει στο πόδι του Κίμιχ. Ο Τζολάκης, όποτε χρειάστηκε, ήταν φύλακας άγγελος για την Ελλάδα με πολύ σημαντικές επεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια. Και αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, έγινε πράξη. Και πανηγυρίσαμε μια σπουδαία νίκη, πρώτη στον όμιλο στο Nations League. Ουσιαστικά τώρα έχουμε κλειδώσει την συμμετοχή μας στο πρώτο ποτ για τα προκριματικά του Euro 2028. Έχουμε φτιάξει δηλαδή τις συνθήκες να αντιμετωπίσουμε ομάδες ίδιου επίπεδου ή και κατώτερες από εμάς, ώστε να επιστρέψουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ του 2014. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν μπορεί να βγει πιο κάτω από τρίτη και όλο το μέλλον είναι δικό μας.
1: Λοιπόν, πρέπει να σε διακόψουμε για να πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη στη Φωτιά. Φάνη, καλημέρα και πάλι. Είσαι εκεί με μάρτυρες.
13: Καλημέρα και πάλι.
1: Βέβαια.
13: Με δύο κυρίες, είναι η κυρία Κυριακή, η οποία, Κυριακή Φράγκου, η οποία είναι και η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, και η κυρία Αντωνία, οι οποίοι μένουν φυσικά στην πολυκατοικία. Η κυρία είχε ανέβει στην ταράτσα, η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, και την απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
14: Ναι, μαζί με ένα ζευγάρι και με ένα παιδί. Με τον άντρο, ένα ζευγάρι και ένα παιδί ήμασταν στην ταράτσα.
13: Θέλετε να μας περιγράψει τι έγινε?
14: Λοιπόν, ακούστηκε ένας έντονος κρότος, νομίζαμε, δεν καταλάβουμε στην αρχή από τι προέρχεται, και ξαφνικά είδα καπνό και φλόγα έξω από το παράθυρό μου. Τότε φώναξα. Προσπαθήσαμε να βγούμε, έβαλε τις φωνές για να ξυπνήσουν κι άλλοι, βγήκαμε έξω στο διάδρομο και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε. Ήταν πολύ ο καπνός και ανεβήκαμε στα ράτσα και περιμένουμε να σε απεγκλωβίσουν εκεί. Έχει καεί όλος η γωνία, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος που είμαι εγώ. Έχουν καεί.
13: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν κάτι εδώ?
14: Στο παρελθόν, στο Φωτιά όχι, αλλά στο μαγαζί παρελθόν έχει ακουστεί, έχει γίνει.
0: Τι είχε γίνει?
13: Εσείς για πείτε μας τι.
15: Εγώ ήμουνα στον πρώτο όροφο, κοιμόμουνα.
14: Ναι.
15: Κοιμόμουνα με τον άντρα μου.
14: Περιστατικό, με ένα φόνο, κάτι είχε γίνει, αλλά όχι.
15: Ξύπνησα, βγήκε ο άντρας μου στο μπαλκόνι, μου λέει φωτιά, κάλεσε το 199, πήρα τηλέφωνο, τρέξαμε, εμείς κατεβήκαμε από την είσοδο, τρέχοντας.
14: Είχε φλόγες, είχε φλόγες κάτω.
15: Είχε φλόγες.
14: Αυτό περιέγραψα.
15: Είχε φλόγες εδώ αριστερά, τρέξαμε στην ουσία μέσα στη φωτιά, αλλά εντάξει.
1: Έχει γίνει ζημιά και στο διαμέρισμα.
13: Διαμέρισματα έχει η πολυκατοικία.
14: 15. 15,
13: 15 διαμέρισματα.
14: Ναι.
13: Οι πυροσβέστες έχουν μπει σε όλα πλέον.
14: Ναι, φαντάζομαι ναι. Τώρα περιμένουμε να μας πουν. Δεν μπορούμε να...
13: Όπως τους έπιασε τις...
1: Έχουν γίνει ζημιές σε διαμέρισματα.
13: Ναι, και σε πολυκατοικίας.
14: Τα πνευόμασταν.
13: Ζημιές σε διαμέρισματα έχουν γίνει φοβερές.
14: Έχουν γίνει Οπωσδήποτε, αλλά δεν έχουμε μπει ακόμα να δω πόσο είναι. Περιμένω να τελειώσει η προσβεστική. Να μην έχουμε.
13: Εσείς στον πρώτο. Πρέπει...
15: Εγώ στον πρώτο δεν το γνωρίζω. Δεν είναι... Τώρα έχει πάει ο άντρας μου να μπει μέσα. Δεν το γνωρίζω.
0: Είναι το σπίτι της από τη μεριά που είναι η καφετέρια. Μάλλον για να είναι στον πρώτο όροφο της κοπέλας.
13: Είναι... Ναι. Να κοιτάξουμε μήπως βρούμε και άλλους ενίκους να μας μιλήσουν. Εδώ
0: πάντως
13: έχουμε ένα
0: φάνη,
13: κύριο.
0: Λέει η κυρία που είναι και διαχειρίστρια ότι ακούστηκε έκρηξη.
16: Τι άλλο να σου πω.
13: Ακούστηκε έκρηξη, ναι. Ακούσε τον μπαμ, οπότε... Ίσως να... Τώρα αυτά θα τα βρει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του τι ακριβώς συνέβη. Μπορεί από την έκρηξη να υπήρχε μέσα και κάτι και το οποίο... από τη φωτιά να υπήρξε μέσα κάτι στο κατάστημα το οποίο να προκάλεσε την έκρηξη ή η έκρηξη να προκάλεσε την πυρκαγιά. Ναι. Όλα αυτά είναι της...
17: Πάνη, περιμένουμε λοιπόν να ξημερώσει. Περιμένουμε να ξημερώσει, να μας δείξει στην γενική εικόνα. Μαζεύεις μαρτυρίες, η πυροσβεστική θα έχει μια πρώτη εικόνα. Το ότι οδήγησε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βρίσκεται εκεί το αρμόδιο τμήμα εμπειρισμών και εγκλημάτων και θα μας δώσουν σε λίγο μια πρώτη εκτίμηση. Συνεχίζω, ο Φάνης, σε λίγο θα τα πούμε και πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Ολυμπιακός θες.
12: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 στον τελικό του Super Cup. Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο μπάσκετ βάφτηκε ερυθρόλευκο. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έφτασε τα 5 διαδοχικά Super Cup. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό Κώστα Παπα-Νικολάου με τους ιδιοκτήτες, τους κυρίους Αγγελόπουλους, να σηκώνουν το τρόπαιο στο κλειστό του Περιστερίου. Βεζένκοφ με 25 πόντους και 10 rebound. Το MVP του αγώνα Μοντέρο είχε 20 πόντους. Φουρνιέ 19. Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έδειξε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά την νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ότι είναι εδώ για να βάλει προβλήματα στους δύο μεγάλους και να σπάσει αυτό το δίπολο του ελληνικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε στο μείον 21, επέστρεψε όμως και ο αγώνας ουσιαστικά κρίθηκε στο φινάλ. Οι προσωπικότητες μίλησαν. Ο Ολυμπιακός ήταν εύστοχος στις βολές στο τέλος και πήρε το τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε ότι είναι εδώ για να μείνει και έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Ανδρέα Τρινκιέρη.
0: Μάλιστα. Και,
12: τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, γιατί γενικά το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει ο Ιβάν Σαββίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ. ΠΑΟΚ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση, μίλησε με παίκτες, μίλησε με στελέχη, μίλησε και με τον προπονητή, εδώ είναι με τον Λέο Μάτος, ώστε να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Μίλησε μετά σε όλους τους παίκτες. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα με ομαδικό πνεύμα, με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία. Βλέπουμε εδώ και τις αγκαλιές με τους πρωταγωνιστές. Επεσήμανε φυσικά πάλι τους στόχους, πρωτάθλημα και κύπελο. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει πολύ καλά εντός συνόρων την σεζόν μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό. Και ουσιαστικά με αυτή του την κίνηση ο Ιβάν Σαββίδης θέλησε να δείξει ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Εδώ είναι και με τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Θέλησε να δείξει ότι είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτή την προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδας.
0: Να κλείσουμε με Μανόλο, ο οποίος άφησε την Τοσκάνη και ακριβώς τα ωραία τα κρασιά. Και ήρθε στον πύργο Ηλίας, γιατί καλές και οι Ιταλίες.
12: Κάπως έτσι, αλλά σαν τον πύργο Ηλίας δεν έχει. Λοιπόν, ο Μανόλο Καραλής έκανε μια δημοσίευση με ένα καρουζέλ στην ουσία με τις διακοπές του στον πύργο Ηλίας. Εκεί είναι με φίλους, πήγε για μπάνιο, πήγε στο σούπερ μάρκετ. Έχει φωτογραφίες, δοκίμασε πολλά κρασιά, έφαγε καλό φαγητό. Έκανε μια τρομερή σεζόν, έχει γράψει ιστορία, έχει κάνει ρεκόρ, έχει κατακτήσει μετάλλια μέσα στο 2026. Και τώρα απολαμβάνει τις διακοπές του, φυσικά και με την αγαπημένη του την Αναστασία. Στιγμές ξεκούρασης λοιπόν, με καλή παρέα, με κρασί, γιατί είναι λάτρης του κρασιού. Έχει και δικό του κελάρι, έχει συλλογή ο Μανόλο Καραλής. Και τα καλύτερα φυσικά έρχονται.
17: Μάλιστα. Θα έρθουμε πάρα πολύ.
12: Καλή σας μέρα.
17: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Και... Να σου πω. Έλα. Είναι κάτι δηλώσεις που βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό.
17: Αυτή του κύριου Θοχάρη, λες, έτσι, ως κακομύριδες.
0: Νικοκύριδες και κακομύριδες. Είναι κι άλλες πολλές δηλώσεις τις τελευταίες ημέρες, έτσι, που ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
17: Είναι 3-4 πέναλτι που έχουν κάνει οι βουλευτές και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πρώην και νυν.
0: Και βουλευτές που δεν τους είχαμε και έτσι.
17: Πρώτη γραμμή.
0: Πρώτη γραμμή.
17: Στο να κάνουν την κέλα.
0: Και γενικά.
17: Το κακομύριδες, εδώ αυτό που είπε ο κύριος Θοχάρης έχει τραβήξει στο πολιτικό σκηνικό. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ?
0: Βεβαίως.
17: Σέργιος Ζαμπάκας.
18: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν οι δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, με την αντιπολίτευση να ζητά την καταδίκη του από την κυβέρνηση. Τα αίματα άναψαν για άλλη μια φορά στον αέρα του Άξιον 24.
19: Κώστα, νομίζω ότι.
20: Παγγελία, νομίζω ότι τον αδικείς και το Χάρη.
19: Ποτέ. Πρέπει να το καταδικάσεις.
20: Όλα τα κυβερνητικά στελέχη έχουμε μόνο μία μέρημνα. Πώς θα στηρίξουμε τον κόσμο. Αυτό φαίνεται λοιπόν και από τις πολιτικές που παίρνουμε και τη στήριξη που κάνουμε και μάλλον φαίνεται και στον κόσμο και στις δημοσκοπήσεις. Από ό,τι κατάλαβα από το Χάρη.
19: Εσύ ναι. θα το έλεγες
20: εκεί που πήγαινε, πήγαινε, εκεί που πήγαινε το μυαλό του, θα τον ρωτήσετε κιόλας. Είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται. Εγώ δεν λέω τα πράγματα είναι καλά. Αλλά δεν μπορεί να παρουσιάζεται και μια εικόνα απόλυτης μιζέρια και καταστροφής στη χώρα. Εγώ αυτό λέω. Έχω ένα λεπτό να το εξηγήσω. Ένα λεπτό να το εξηγήσω. Καθόμουν τώρα αυτές τις μέρες.
19: Κάνουν τον πικί ψιλοκομμένοι όλοι. Κανένας δεν μιλάει, σαν να μην άκουσε κανένας τίποτα.
20: Εντάξει, Ευαγγελία,
19: τώρα. Δεν μπορώ να το δεχτώ σε μια δημοκρατία όπου πρέπει να βγει κάποιος και να πει αυτό που είπες. Ήταν πολύ χοντρό.
4: Ο κινησμός και η αλαζονία είναι έκδηλοι και στις δηλώσεις των αρκετών κυβερνητικών εκπροσώπων.
18: Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντικρούν όποιες κατηγορίες περί διχαστικών δηλώσεων.
21: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
22: Κακομύριδες
21: και μη κακομύριδες. Και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια.
18: Η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική.
23: Είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε τους αδύναμους και όχι τις Μαρίες Αντουανέτες του σήμερα. Αυτό το ρόλο τον κάνει εξαιρετικά η Νέα Δημοκρατία.
24: Προφανώς αυτοί που αισθάνονται φτωχοί το 67% είναι κακομύριδες για τον κύριο Θεοχάρη. Άλλοι είναι νοικοκύριδες. Ο Χασάπης, ο Φραπές είναι νοικοκύριδες. Οι υπόλοιποι είναι κακομύριδες.
18: Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, είναι βέβαιο ότι κάθε πολιτικό ατόπιμα θα δέχεται αμήλικτη κριτική είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
1: Νικόλα, καλημέρα στο τηλεοπτικό σκηνό. Όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα να αναγνώσουμε τον έντυπο τύπο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Νικόλα μας.
1: Γεια σου, Νικόλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα για την επιμέλεια των παιδιών, διαβάζουμε. Από τα νέα, λίγο πιο κάτω, ερωτήσεις-απαντήσεις για το φυσικό αέριο για την ασφαλή χρήση του.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠΟ, δικός χάρτης για 30.000 θέσεις. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος και Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Περιμένουμε να δούμε τα μέτρα αυτή την εβδομάδα.
1: Νέο γαλάζιο σκάνδαλο μας, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Προγράμματα κατάρτισης ΕΕ. Μετά το σκόιλ ελκύκου, αυτό από την Εφημερίδα Συντακτών.
0: Εφημερίδα Απογευματινή, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς και τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά η προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Πάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Και σφίγγει ο κλοιός, βλέπουμε πιο κάτω, των αποκαλύψεων. Συγγείει χθίως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την Βενεζουέλα.
0: Εφημερίδα Εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές.
1: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκη και Γκυλφόη.
0: Η εφημερίδα Κόντρα έχει στο πρωτοσέλιδο της τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη, νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αυτό που βλέπαμε πριν από λίγο.
1: Και η εφημερίδα Βόης, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, αυτοί είστε, ασχολείται πάλι με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη.
0: Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Political. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς.
1: Έρχεται η εφημερίδα Εσπρέσο. Μπανανία μας, λέει, υπεράριθμοι θεατές, ακόμα και στις κερκίδες, τριβαγμένοι σε σαρδέλες. Από τύχη δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Χάος, κρίση, πανικού, λιποθυμίες.
0: Και 100.000 δεν ήταν. Επίσης ο Ερυθρός. Δεν ήταν 100.000. Και επίσης ο Ερυθρός Σταυρός ήταν σε κάθε γωνία.
1: Καλό έτσι. Ήταν.
0: Πολύ Μπράβο. Καλό αυτό. Να τα λέμε. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Κυρίαρχος παντού. Μία ακόμη κούπα. Ο θρύλος είπε στην υγειά σας, ρε παιδιά.
1: Πάμε στην εφημερίδα Φως. Υποκληθείτε μας, λέει το Φως της Δευτέρας, στην εθνική ομάδα. Και αφεντικό για τον Ολυμπιακό, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Αν και τα είδε όλα κόντρα στον εξαιρετικό ΠΑΟΚ, επικράτησε 101-96 ένα φοβερό παιχνίδι. Και τα δύο μάτς ήταν καταπληκτικά, θέλω να σου πω.
0: Εφημερίδα Sport Day. Έτσι, ρε Ελλαδάρα, έγραψε ιστορία η εθνική μέσα στο Augsburg, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία. Και θρύλος συλλέκτης, πέμπτος συναπτό Super Cup για τον Ολυμπιακό.
1: Ψυχάρα, μπαλάρα, ομαδάρα, με φωτογραφία στην πρώτη live sport εδώ του Αστέρα, του αρχηγού της, του Αστέρα Άκτορ, του Κουρμπέλη. Βλέπετε εδώ την ομαδάρα μας που έχει πάρα πολύ ταλέντο.
0: Εφημερίδα Αθλητική Ώρα και με αυτή ολοκληρώνουμε. Ελλαδάρα ομαδάρα για την ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φάνης Καραμπατζάκης και πάλι είμαστε στη Νέα Ιωνία, εκεί όπου είχαμε αυτή την πυρκαγιά. Έλα, Φάνη.
3: Εγώ, Δημήτρης. Τώρα, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με τον κύριο Δημήτρη βρισκόμαστε τώρα, ο οποίος είναι ένικος διαμερίσματος στον τρίτο όροφο, όπου και αυτός απεγκλωβίστηκε από το κτίριο. Παραλίγο να μην προλάβει κιόλα.
5: Ναι, βεβαίως. Εγώ, ακούστε με, εκείνη την ώρα που άρχισε να μυρίζει έντονα, βασικά είχα αποκοιμηθεί στο σαλόνι και ξύπνησα για να πάω στο πνοδωμάτιο. Περίπου πριν ξεκινήσει το έντονο...
3: 4:20 περίπου τα ξημερώματα.
5: Περίπου. Πήγα λοιπόν στο αυτό και επειδή χρησιμοποιώ αναπνευστικό μηχάνημα γιατί κάνω υπνική άπνοια, λοιπόν, το βάζω το μηχάνημα, εκείνη την ώρα ξυπνάει η γυναίκα μου και τη μυρίζει καπνίλα. Με σκουντάει και εμένα, Δημήτρη, βγάλει το μηχάνημα, πάμε να φύγουμε, φωτιά. Εκείνη την ώρα παίρνω... Το πρώτο που είχα να κάνω, πάρω τον πυροσβεστήρα. Παίρνω τον πυροσβεστήρα, η φωτιά έχει πλέον ανέβει πάνω μας, στο τρίτο, και έχει γίνει τέντα. Ό,τι μπόρεσα να ρίξω από το παράθυρο, άνοιξα το παράθυρο να ρίξω, δεν σταμάταγε με τίποτα. Οι καπνοί είχαν ανέβει, βγήκαμε στο διάδρομο, αρχίσαμε να ξυπνάμε τους γειτόνους, όποιους προλάβαμε, για να φύγουμε. Οι άνθρωποι κατεβήκαν, εμείς όμως δεν μπορούσαμε να κατέβουμε γιατί είχε πιάσει πολύ καπνίλα μέχρι πάνω, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αυτό που μας γλίτωσε, επειδή έχουμε γυναίκα μου είναι διαχειρίστρια και έχει τα κλειδιά της ταράτσας, βρήκαμε το κλειδί, ανοίξαμε την ταράτσα και βγήκαμε, έτσι μπορέσαμε να αναπνεύσουμε. Αλλιώς, μπορεί και να ζαλιζόμασταν και να πέφταμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και έτσι μετά ήρθε η πυροσβεστική. Η γυναίκα μου, από ό,τι μου λέει, άκουσε κάτι θορύβους όταν...
3: Θόρυβο σαν έκρηξη στην αρχή.
5: Στην αρχή νόμιζε ότι είναι τα σκουπιδιάρικα και όταν αδειάζουν τους κάδους και τα λοιπά. Έτσι, καλύτερα...
3: Αν λένε για τρεις.
5: Μπορεί, γιατί τα παιδιά από κάτω τα ακούσανε, γιατί η φωτιά έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Ο πρώτος όροφος και ο δεύτερος είναι αυτοί που αισθανθήκανε, που κινδυνεύσανε πιο γρήγορα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ευτυχώς που σωθήκαμε, αυτό έχω να σας
0: πω. Πάλι καλά.
5: Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Πάλι καλά.
3: Περιπέτεια, μια παραλίγο τραγωδία εδώ που τα λέμε, 15 διαμερίσματα τα οποία είχαν νίκους οι οποίοι κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, δηλαδή τους έπιασε στον ύπνο η φωτιά.
0: Τρόμαξαν οι άνθρωποι, όλοι, Φάνη Καραμπατσάκη, μιλούν για εκρήξεις, εσύ παραμένεις στο σημείο. Εμείς θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο μαζί σου, θα επιστρέψουμε εννοείται για να δούμε και τις πρώτες πληροφορίες που θα φτάσουν και σε εσένα για τα αίτια, έτσι να δούμε.
1: Μεγάλη ζημιά πάντως, μεγάλη ζημιά. Και οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να φτάσουν στα σπίτια τους. Η φωτιά έχει μπει και στον πρώτο και στο δεύτερο από τους πυροσβέστες.
0: Μα μας λέει ο Φάνης έχουν φτάσει μέχρι τον τρίτο οι φλόγες.
1: Πάμε στην
0: Γερμανία. Γρήγορα,
1: πάμε, θα επιστρέψουμε πάλι σε λίγο. Ναι.
6: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
6: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
22: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
8: You have the right to remain silent.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Testing, testing. Are you guys ready?
25: Σαββατοκύριακο, στο Action 24, με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
26: Attends deux secondes, on part sur une histoire, là?
27: Oui.
26: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
25: Για μικρούς και μεγάλους.
26: We found the Yeti!
25: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
28: How do you like it?
29: Well, I love it.
30: Basta!
31: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλό πρωινό, πρωινό Δευτέρας. Να ξεκινήσει όμορφα αυτή η εβδομάδα, τελευταία του Σεπτέμβρη και μπαίνει και Οκτώβρη.
1: Σωστά, πάει και ο Σεπτέμβρη, 7 παρά 12 πρώτα λεπτά εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24. Με πολλές, πολλές ειδήσεις που μας έρχονται και βεβαίως παρακολουθούμε το γεγονός που έχουμε το νέο στη Νέα Ιωνία. Το τι προκάλεσε, ακούσαμε μια καταγγελία σοβαρή πριν από λίγο στον αέρα, ότι είχε ένα περιστατικό στο παρελθόν με μια δολοφονία. Προσπαθούμε να το διερευνήσουμε αν ισχύει από τους κατοίκους και βεβαίως τι προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε στη Θεόδωρα Πότα να την καλημερίσουμε. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλή εβδομάδα. Ένα νεαρό κορίτσι έχει πέσει από ένα μπαλκόνι. Θεοδώρα, πώς είναι η κατάσταση της υγείας του?

0: που θα διενεργηθεί, καθώς και η κατάθεση που αναμένεται να δώσει στις αστυνομικές αρχές η ίδια η ανήλικη κοπέλα.
1: Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν να πάει καλά το παιδί και βεβαίως να μας πει το τι ακριβώς έχει γίνει. Και πάμε μέχρι και τα Μάλγαρα, εκεί στα Διόδια. Τι ακριβώς έχει γίνει?
0: Απίστευτη ταλαιπωρία, πάρα πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε χτες κατά την επιστροφή των Θεσσαλονικαίων αλλά και τον ερχομό επισκεπτών στην Θεσσαλονίκη. Μία ανάλογη κατάσταση πρέπει να σας πω ότι επικράτησε και την περασμένη Παρασκευή. Εκεί στα Διόδια των Μαλγάρων εξελίσσονται έργα ασφαλτόστρωσης στο ρεύμα εισόδου στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, καταγράφηκε μία απίστευτη ταλαιπωρία για εκείνους που ήθελαν να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη, να επιστρέψουν στην πόλη, είτε για λόγους προσωπικούς, είτε για λόγους επαγγελματικούς, είτε για λόγους υγείας. Και έπρεπε να είναι στην ώρα τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Οδηγοί με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για καθυστερήσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν τη μία μισή και τις δύο ώρες για ουρές χιλιομέτρων που δημιουργήθηκαν στο ρεύμα εισόδου στην Θεσσαλονίκη. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως αυτό καταγράφηκε τις απογευματινές ώρες χτες. Και ξαναλέω, δεν ήταν η πρώτη φορά. Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται αρκετά συχνά τέτοιου είδους μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου εκεί στο ύψος των Μαλγάρων.
2: Σε ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι καλεσμένοι μας. Να ξεκινήσουμε την πρωινή μας κουβέντα, να αναλύσουμε λίγο τα γεγονότα τα οποία μας έρχονται και είναι πάρα πολλά παιδιά. Βλέπετε μαζί μας τις κυρίες. Η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Κατερίνα, σε όλους.
2: Κυρία Νάσια Σκαμπαρδόνη, που είναι ψυχολόγος, καλημέρα και σε εσάς.
4: Καλημέρα σας.
1: Και οι κύριοι. Έτσι, ο κύριος Νίκος Δρίγας, είναι ο αντιπρόεδρος αστυνομικών της Αθήνας. Ευχαριστούμε, κύριε Ρίγα, που βρίσκεστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα, κύριε Ρίγα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ιατροδικαστής, είναι στη σύνδεσή μας.
1: Καλημέρα, κύριε Λέων. Καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
2: Και ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, καλό πρωινό και σε εσάς. Και με εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Γιαννάκο, για το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο. 145 ευρώ στην τσάντα του, κύριε Γιαννάκο.
5: Εντάξει.
2: Αναρωτιόμαστε όλοι, πλήρωσε? Είχε πληρώσει? Είχε κάποιο απόκομα μαζί του, δεν είχε?
5: Δεν υπάρχει αμφιβολία όσο προχωράει η έρευνα ότι οι δύο αυτοί κομπογενείς του Κολωνακίου οδήγησαν στο θάνατο τον Μαζονάκη με τις λήψεις τους.
6: Υποτίθεται είχαν μια κλινική εκεί, η οποία τελικά ήταν ένα κοτέτσι, το οποίο δεν διέθετε το στοιχειώδη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό να κάνουν κάρπα και οι ίδιοι δεν είχαν ιδέα εκεί οι εργαζόμενοι να κάνουν κάρπα. Είπαμε τις προηγούμενες μέρες τι έλειπε και πώς θα μπορούσε να ζει ο Μαζονάκης εάν υπήρχε αυτός ο εξοπλισμός και είχαν ιδέα από κάρπα και ειδοποιούσαν το ΕΚΑΒ έγκαιρα. Στο νοσοκομείο Ελπίς που έφτασε ασυνόδευτος, οι γιατροί εκεί, στα επίγοντα που τον είδαν, είπαν ότι είχε πεθάνει τουλάχιστον μία ώρα πριν από την κλινική του εικόνα. Εκεί λοιπόν γίνεται παραλαβή και παράδοση των αντικειμένων που φέρει πάνω του ο κάθε ασθενής όταν χάνει τη ζωή του. Τα χρήματα λοιπόν που είχε ο Μαζονάκης ήταν 145 ευρώ σε χαρτονομίσματα και κέρματα. Και επειδή από τους διαλόγους που προέκυψαν προκύπτει ότι ο ίδιος είχε αντίρρηση στο ποσό που θα χορηγήσει 3 ή 6 χιλιάρικα, ότι δεν μπορώ να πληρώσω αυτά τα ποσά, έλεγε, και οι ίδιοι έλεγαν θα το στριμώξουν, υπάρχει μία αμφιβολία εάν θα πληρωνόνταν εκ των υστέρων ή προπληρώθηκαν. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ερευνήσει η αστυνομία, γιατί αν προπληρώθηκαν που όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα στην οικογένεια για σημειολογικούς και ουσιαστικούς λόγους. Δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν για μία πράξη που τον οδήγησε στο θάνατο.
2: Βρέθηκε κάποια απόδειξη πάνω του?
1: Ναι.
2: Κάποιο απόκομα?
6: Όχι.
2: Όχι.
6: Ούτε απόδειξη, ούτε τραπεζική κάρτα, μόνο προσωπικά αντικείμενα.
2: Ναι.
1: Κύριε Ρίγα, ψάχνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Το οικονομικό, μαθαίνω ότι το οικονομικό τμήμα της αστυνομίας διερευνά όλη αυτή την υπόθεση. Του πήραν και τα χρήματα του Γιώργου Μαζονάκη?
7: Εννοείται ότι πλέον εκτός από το ποινικό σκέλος υπάρχει και μια... υπάρχει και έρευνα σε φορολογικό επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα γιατρείο, όπως τα είπε

0: και ο Γιαννακός πριν από λίγο, το οποίο ουσιαστικά έκανε θεραπείες που δεν επιτρέπονταν να τις κάνει με ένα αντίτιμο. Όταν άνοιξε το λογισμικό του μηχανήματος, είδαμε ότι υπήρχαν και άλλες πλασμαφαιρέσεις, ωράρια και ώρες λειτουργίας αυτού του μηχανήματος, το προηγούμενο 15ο τουλάχιστον. Κατά συνέπεια, κάποιους πελάτες ήταν εκεί. Αυτοί οι πελάτες με κάποιο τρόπο πρέπει να πλήρωναν. Τώρα, αν υπάρχουν νόμιμα περιστατικά, αν έχουν κοπεί αποδείξεις, όπως πριν από λίγο λέτε, και αυτά τα ποσά βεβαίως θα απασχολήσει την ΑΔΕ, γιατί μιλάμε για μαύρο χρήμα, πρέπει να δικαιολογηθεί.
1: Καλά, απόδειξη δεν νομίζω να πρέπει.
0: Σε καμία περίπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν νομίζω και για να υπάρχουν αποδείξεις, αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι έκαναν επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μιλάμε και για απόκρυψη χρημάτων και φορολογικών.
2: Στην καρδιά της Αθήνας τώρα, όλο αυτό.
0: Καταλαβαίνετε ότι ξέρω.
1: Άρα, λοιπόν,
0: αν υπερβεί το. Και αν ένα ποσό.
1: Δεν πληρώθηκε και με τα τσιγάρα.
0: Δεν λέμε μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Απλά πληρώθηκε
1: με τριτά. Λέω, αφού δεν κόβουν αποδείξεις, δεν πληρώθηκε με τραπεζική κάρτα, δεν πληρώθηκε με κατάθεση στην τράπεζα. Mm. Άρα λοιπόν μετρητά.
3: Μαύρα
1: όταν,
3: δηλαδή.
1: Λοιπόν, όταν απειλούν και εκβιάζουν, προφανώς τα πήραν προκαταβολικά, γιατί φοβόταν μετά. Mm. Λέω, γι' αυτό πρέπει να το ψάξει η αστυνομία.
0: Απλά η κυρία Φραγκάκη ξέρει καλύτερα ότι αν υπάρχει απόκρυψη χρηματικό ποσό πάνω από 120.000 ευρώ, νομίζω ότι δεν είναι κλημέλημα, είναι κακούργημα, έτσι.
4: Και έχουμε εδώ πολλά στοιχεία να πούμε. Πρώτον, ξέρουμε για το οικονομικό. Θα πω και για αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος, ήταν πάρα πολύ σημαντική πάσα που μου έδωσε. Λοιπόν, πρώτα, στο τελευταίο που αναφέρατε, που αναφέρθηκε και ο κύριος Ρήγας, που είναι σημαντικό, όσον αφορά τις πλασμαφαιρέσεις, ξέρουμε τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχετε βγάλει και τα στοιχεία που μπόρεσε ο Ιατρικός Σύλλογος να δώσει στις αστυνομικές αρχές, από το μηχάνημα μόνο της πλασμαφαίρεσης. Έχω εδώ και τα στοιχεία, μπορούμε να τα δείξουμε. Mm. Λοιπόν, μόνο από αυτό, τι προκύπτει, ότι εκτός του ότι λειτουργούσαν οι άνθρωποι Σαββατοκύριακα, τα έχω ξαναπεί, όχι για να αποδείξουμε ότι λειτουργούσαν μόνο Σαββατοκύριακα και Σαββατοκύριακα, πρέπει να βρεθούν αποδείξεις για τις 7 Σεπτεμβρίου, είναι του Μαζονάκη που έχει γίνει πλασμαφαίρεση, στις 7 Σεπτεμβρίου στις 11 και 18, αποδείξη. Στις 2 Σεπτεμβρίου στις 7 και 29, απόδειξη. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1 και 48, απόδειξη για πλασμαφαίρεση. 31 Αυγούστου 13 και 56, απόδειξη. 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή 8.30 το βράδυ, απόδειξη. 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή 3.30, απόδειξη. Δηλαδή δεν θέλουμε αποδείξη.
0: Από 20 Αυγούστου, 28 Αυγούστου και μιλάμε για 3 ώρες και 2 ώρες
2: πλασμαφαίρεση. Λέει και κάτι άλλο ο κύριος Γιαννάκος. Ο πρόεδρος. Ένα ποτέ έτσι είχαν στήσει.
4: Μπράβο.
2: Είχαν ονομάσει κλινική. Είχαν πάρει άδεια από ποιον να γράψουν κλινική.
4: Από κανέναν. Από κανέναν.
2: Και αυθαίρετα λοιπόν μπορεί να γράψει οποιοδήποτε για ένα απλό ιατρείο ότι είναι κλινική.
4: Κοιτάξτε.
2: Ένας παθολόγος είναι και μια ανειδίκευτη γιατρός που είχαν συμπράξει.
4: Εδώ έχουμε πάρα πολλά αδικήματα. Θα ξεκινήσουμε τώρα να απαριθμούμε αδικήματα. Πρώτον, απάτες. Δεύτερον, φορολογικά αδικήματα. Τρίτον, ζητήματα με ναρκωτικά. Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα, έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά. Ξέρανε πώς να δράσουν
3: πολύ
4: πάρα
3: καλά.
4: Πολύ καλά.
3: Από το πρώτο λεπτό κιόλας, κυρία Φραγκάκη.
4: Από το πρώτο λεπτό. Πέραν αυτού, να σας πω πολύ σύντομα. Σε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος, που είναι πολύ σημαντικό για το θέμα του ΕΚΑΒ, για το θέμα του απεινιδωτή. Ναι. Λέει λοιπόν ο κώδικας ιατρικής οντολογίας, άρθρο 8, να σας παραπέμψω αυτό, εκεί πέρα, νόμος 3418 του 2005, ότι ο γιατρός δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τι υπηρεσίες βέβαια προσέφεραν αυτές όλες παράνομες, πρέπει να δώσει τον ασθενή σε κάποιον άλλον γιατρό, για να μπορέσει τουλάχιστον να σωθεί την ίστατη στιγμή.
3: Απέναντι ούτε ο αυτό δεν έκαναν. Έτσι, απέναντι. Ο Ευαγγελισμός είναι απέναντι, ναι. Να πούμε.
4: Και θέλω να ρωτήσετε σωστό, τον εξαίρετο Γρηγόρη Λέων, που έχω την τιμή να συνεργάζω μαζί του σε πολλές υποθέσεις, γιατί είναι ένας μοναδικός ιατροδικαστής, έβγαλε χθες μια σημαντική ανάρτηση και να τον διαβάζετε όλοι, γιατί λέει τα πιο σωστά. Τι είπε ο κύριος Λέων? Να δώσουμε σημασία σε αυτό που είπε η αντισαγγελέας, η επίτιμη αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που τι είπε, να δούμε και τα υπόλοιπα αδικήματα που υπάρχουν.
2: Ελάτε κύριε Λέων, ελάτε, εδώ σε αυτό το θέμα πηγαίναμε σε εσάς, ελάτε.
5: Καταρχάς ευχαριστώ την κυρία Φραγκάκη για τα καλά της λόγια. Θέλω να πω ότι πράγματι, επειδή οι ιατροδικαστές έχουμε έτσι, αυτό το γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής αμέλειας, όπως λέμε, βέβαια εδώ δεν ξέρω αν μπορείς να πεις είτε ιατρική είτε αμέλεια όλα αυτά που γίνανε, νομίζω ότι δεν συνάδει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να πούμε ότι όντως διάβασα μία, είδα βασικά γιατί ήταν σε βίντεο, μία άποψη της εξαίρετης αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, της κυρία Σακελαροπούλου, η οποία μας είπε το εξής και έχει δίκιο. Από τη στιγμή που γίνεται μία πράξη η οποία είναι εκτός των ιατρικών δεδομένων, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προστάζει η επιστήμη, αυτό που λένε τα βιβλία της ιατρικής, να το πω απλά, την οποία οι ίδιοι τη λένε πλασμαφέρε ή όπως θέλουν, δεν μπορεί να πάρει συνένεση για μια, γιατί στην ιατρική παίρνεις για κάθε πράξη η οποία λένε οι κανόνες, μπορείς να πάρεις συνένεση. Και είναι μια νόμιμη πράξη, η επεμβατική πράξη που κάνεις. Όταν όμως κάνεις μια παράνομη πράξη εκτός των κανόνων της ιατρικής, δεν μπορείς να πάρεις συνένεση. Άρα τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση? Ότι ουσιαστικά προκαλείς τον άλλον μία βλάβη, μία σωματική βλάβη.
2: Καταλαβαίνουμε τι λέει τώρα, κύριος Λέων, καταλαβαίνουμε τι λέει.
4: Βέβαια, βέβαια.
2: Τον σκότωσαν.
4: Αλλά είναι και άλλα θύματα.
5: Προσέξτε όμως ποιο είναι το σημαντικό, θα έλεγα.
3: Να.
5: Αυτό που μας λέει η κυρία Σακελαροπούλου ποιο είναι ουσιαστικά? Ότι ο κάθε άνθρωπος από αυτούς που διάβασε η κυρία Φραγκάκη που έχουν κάνει πλασμαφέρες και αντιστοιχούν, και έχει κάνει αυτή τη διαδικασία, έχει υποστεί μία παράνομη πράξη.
3: Σωστά.
5: Από αυτούς τους ανθρώπους.
3: Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι.
5: Άρα έχει όλες τις νομικές συνέπειες μίας παράνομης πράξης το ζεύγος αυτό που δήθεν είχαν αυτή την κλινική, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το χώρο.
3: Αυτό το κοτέτσι, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος.
5: Ακριβώς.
3: Έχει φτάσει κανείς στον ιατρικό σύλλογο από όσους είχαν κάνει πλασμαφαίρεση το προηγούμενο διάστημα σε αυτή την, σε εισαγωγικά, κλινική, η οποία είναι στο πιο κεντρικό, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Κολονάκη. Έχει φτάσει κάποιος άλλος για να καταγγείλει άλλες κλινικές, άλλες τέτοιες πρακτικές, κύριε Φραγκάκη?
4: Δυστυχώς, Αλεξάνδρα μου, μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, να, γνωρίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια καταγγελία για το θέμα τη συγκεκριμένη κλινική.
2: Άλλες, λέει η Αλεξάνδρα.
3: Όχι, και στη συγκεκριμένη και σε άλλες, γιατί συγγνώμη.
4: Κοιτάξτε,
3: αλλά βλέπουμε σε συναδέλφους να μιλούν με την πλάτη γυρισμένοι άνθρωποι και με αλλοιωμένη φωνή.
4: Δυστυχώς,
3: που λένε ότι πήγα.
4: Δυστυχώς δεν υπάρχουν θύματα τα οποία να έρθουν αυτή τη στιγμή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να μπορέσουμε να πράξουμε κι εμείς τα νόμιμα και το καθήκον μας.
3: Μην πηγαίνετε στις τηλεοράσεις.
4: Πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό που είπε ο κύριος Λέων. Είναι πολύ σημαντικό. Και να έρθουν και να μην φοβηθούν, γιατί μιλάμε για βαριά αδικήματα.
2: Τώρα, μισό λεπτό. Κύριε Γιαννάκο, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Έτσι, τι γίνεται εκεί έξω?
1: Πρέπει, ακούστε με, αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα προσωποποιή σε όλους μας. Πρέπει να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί.
4: Σίγουρα.
1: Ξέρουμε ότι έβριθε το διαδίκτυο, όχι τώρα που κατέβασαν τις διαφημίσεις πριν το θάνατο του Μαζονάκη, με τέτοιες διαφημίσεις, με παράνομες πράξεις. Συμμετείχαν σε διαλέξεις, μπέρδευαν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει οι ιατρικές πράξεις που πρέπει να γίνονται, με ποιες προϋποθέσεις, πόσο σοβαρές είναι κτλ. Άρα λοιπόν, οι ελεκτικοί μηχανισμοί ποιοι είναι? Οι ιατρικοί σύλλογοι, όχι μόνο Αθηνών, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, γιατί είναι παντού, δεν είναι μόνο Αθήνα, είναι και Θεσσαλονίκη, είναι και σε άλλα μέρη της χώρας.
2: Σε νησιά πολιτών. Σε ξενοδοχεία, ναι, πολυτελείας νησιά.
1: Στα νησιά το καλοκαίρι γίνεται
4: σε πλοία.
1: Μέχρι και στην παραλία.
3: Σε
1: πλοία.
3: Σε αυτά, συγγνώμη τώρα, εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Συγγνώμη.
1: Εμείς πρέπει να ενισχύσουμε.
3: Μέσα σε πλοία εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Καθόμαστε να μας κάνουν κάποια ιατρική πράξη.
4: Μα δεν θα στο παρουσιάσουν. Δεν θα στο παρουσιάσουν
2: ότι είναι
4: μία δύσκολη ιατρική επέμβαση. Θα σου πούνε είναι κάτι απλό, μην ανησυχείς. Έτσι θα στο παρουσιάσουν.
3: Δεν τηρούνται οι απλοί κανόνες υγιεινής μέσα σε ένα πλοίο.
4: Θα σου πούνε είναι κάτι πολύ απλό, μην ανησυχείς.
1: Είναι δυνατόν. Σας είπα ότι ο πολίτης πολλές φορές πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά δεν γνωρίζει όμως την βαρύτητα των ιατρικών πράξεων και που μπορεί να
4: οδηγηθεί. Ακριβώς.
2: Κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Πρέπει εμείς να το προστατεύουμε. Δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί, το κράτος, πρέπει να τον προστατεύει.
3: Δεν είμαστε τόσο χαζοί να κάνουμε ιατρικές πράξεις μέσα στο πλοίο. Εντάξει, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνη σε αυτό.
0: Εγώ συμφωνώ με την κυρία
3: Καημένη.
1: Τη φράση μου. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Οι ιατρικοί σύλλογοι ασκούν διοικητικό και κατασταλτικό έλεγχο και προληπτικό. Θα πρέπει λοιπόν να ενταθούν οι έλεγχοι από εκεί. Και δεύτερον, η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας θα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα.
2: Σωστά,
1: γιατί
2: κύριε.
1: Σωστά, κύριε. 2019,
2: ακούστε.
1: Το Σώμα Επιθεωρητών καταργήθηκε.
2: Ακούστε, Πρόεδρε.
4: Έκανε πολύ μεγάλη
2: δουλειά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ασθενής που έχει πέσει σε μια ανάγκη. Βλέπει αυτή τη διαφήμιση. Του λένε κιόλας. Κοίταξε να δεις, πήγαινε στην ΤΑΔΕ. Παρουσία γιατρού θα σου κάνει την συγκεκριμένη επέμβαση. Κυρία Σκαμπαρδόνη, πόσο εύκολο είναι να πείσουν. Μισό λεπτό, Πρόεδρε, να καταλήξουμε. Γιατί έχετε δει πάρα πολλούς χιλιάδες ασθενείς την ώρα τη δύσκολη που ψάχνουν να βρουν το κάτι παραπάνω.
3: Αυτό δεν είναι δύσκολη ώρα όμως. Δεν
0: είναι ακριβώς.
2: Ελάτε, κύριε Σκαμπαρδόνη.
0: Ματαιοδοξία
6: έχουμε. Να απαντήσω. Έχω καταλάβει τώρα τι θέλει να με ρωτήσει ο κύριος Σποφάντης. Εδώ έχουν βάλει τον κόσμο σε μια διαδικασία και είναι πολλοί αυτοί που τον έχουν πείσει τελικά ότι υπάρχει η λεγόμενη ταξική υγεία. Ότι δηλαδή γίνονται τα άκρως απαραίτητα στα δημόσια νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές ή στα ιατρία τα συνηθισμένα και ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν, επειδή ακριβώς έχουν μια οικονομική επιφάνεια, να απολαμβάνουν μια πολυτελή υγεία και κάποια εξειδικευμένη υπηρεσία που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν. Εγώ έχω καταλάβει από όλη την ιστορία.
3: Που δεν
6: λοιπόν
3: είχαν κάποια οικονομική επιφάνεια, κυρία Σκαμπαρδόνη.
6: Ναι,
3: και με το γιατέρημά του πήγαν εκεί.
6: Ξέρετε, γιατί
3: του πούλησαν, το ξαναλέω, φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες.
6: Κατά κόρον όμως ήταν άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Και οι υπόλοιποι είναι εκείνοι που του μιμήθηκαν. Γιατί σου λέει, για να πάει αυτό σημαίνει ότι κάτι ξέρει. Ή για να πάνε celebrity σημαίνει ότι κάτι ξέρουν. Κάπως έτσι πήγε όλο αυτό. Δεν σας κρύβω ότι μου περνάει και από το μυαλό, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ή ελέγξει κάποιος αυτό. Εφόσον αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανεξέλεγκτοι και κάναν ό,τι θέλανε και δεν τηρούσαν κανένα πρωτόκολλο και κάναν κομπογεννήτικη ιατρική, αναρωτιέμαι αν τηρούσαν και τα βασικά. Εδώ είχαν παράνομες ουσίες, ας πούμε. Ποια είναι τα βασικά? Τηρούσαν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, αυτό το πρωτόκολλο τουλάχιστον. Δηλαδή, χρειάζεται οι άνθρωποι που περάσαν από εκεί. Και τώρα αυτό που θα πω, δεν ξέρω, θα ακουστεί ίσως υπερβολικό και πολύ σοβαρό. Αλλά είναι. Χρειάζεται να ανησυχούν οι άνθρωποι και για ενδεχόμενα μεταδιδόμενα νοσήματα.
3: Ναι, εγώ προσωπικά.
6: Ναι, έχουμε τους γιατρούς. Γιατί το έχω σαν απορία.
4: Γιατί
6: αυτή η κυρία δεν τηρούσε τίποτα. Για να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, πώς ξέρουμε ότι τηρούσε τα βασικά?
3: Εδώ κατέρεαν, κύριε Λέων, ασθενής, μισό λεπτό. Κατέρεαν ασθενής και η συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά, γιατρός, συνέχιζε τις θεραπείες.
0: Χορήγησε, πιθανόν να χορήγησε και μέθη, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερε ότι η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο και έψαχνε αντίδοτο για την προποφόλη.
3: Ακριβώς. Έχετε δίκιο.
4: Κινδυνότητα τεράστια.
3: Ναι. Ελάτε, κύριε.
5: Να σας πω, σχετικά με αυτό με τους κανόνες υγιεινής έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει, επειδή υπάρχουν κάποια βίντεο νομίζω στο διαδίκτυο ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω που έχουν βρεθεί, αλλά έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα να δούμε, φοράει γάντια ή χειρίστρια εν πάση περιπτώσει, παύλα γιατρός αναφιδικότητας την ώρα που κάνει ιατρικές πράξεις.
6: Οι βελόνες, κύριε Λέων. Οι βελόνες, πώς ξέρουμε.
5: Προφανώς θα πρέπει να δούμε έτσι το τι αναλώσιμα είχε. Βέβαια, εδώ για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, σε όλες αυτές τις παράνομες πράξεις, θα μου επιτρέψετε να πω, τι μου έχει κάνει εντύπωση. Για παράδειγμα, είχα δει διαφήμιση κάποιους από τους γιατρούς από αυτούς που κατέβασαν βέβαια αυτές τις διαφημίσεις, που κάνανε για παράδειγμα ενέσιμες θεραπείες. Και υπήρχαν φωτογραφίες μέσα από ξενοδοχεία με ασθενείς οι οποίοι κρατάγανε χαρούμενοι τον ορό μέσα σε ένα χώρο ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι κάθε άλλο παραχώρος αντισηψίας είναι. Έτσι ακριβώς και στο ιατρείο πρέπει να δούμε σε τι χώρο έκανε. Δεν μπορείς να κάνεις ιατρικές πράξεις σε ένα χώρο, για παράδειγμα, που έχει 20 εικόνες, σαμουράι, σπαθιά
2: και
5: τα λοιπά.
2: Ακούστε τώρα, αυτά είναι,
5: καταλαβαίνετε, αντικείμενα τα οποία δεν είναι...
2: Ακούστε
5: δεν
2: τώρα, κύριε Λέων, πήγανε από τον Ιατρικό Σύλλογο, μπήκανε μέσα. Αυτά τα χάλια δεν τα είδαν. Είναι ιατρείο αυτό? Είναι ιατρείο?
4: Λοιπόν, στις εκθέσεις λοιπόν που υπάρχουν στο φάκελο...
2: Δεν μπορεί να μην
4: και τα είδαν. Οι οποίες... Δεν τα είδανε. Αν τα είδανε, σας λέω, στον... από τη γνώση που έχω τόσα χρόνια. Δεν είμαι χθεσινή στον Ιατρικό Σύλλογο. Ορίζω στον Ιατρικό Σύλλογο είμαι πάρα πολλά χρόνια.
2: Συμφωνούμε,
4: και ξέρω και τους ανθρώπους των επιτροπών. Ξέρω ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
2: Καταρχάς,
4: πήγαινε η Επιτροπή, ήταν κλειστή. Ακριβώς.
3: Ζήτησε μάλιστα η Επιτροπή να γίνει και όλη η διαδικασία της πλασμαφέρωσης
2: από την αρχή. Ιδιώτη πηγαίνει, δεν πηγαίνει κάποιος από το δημόσιο.
4: Άκουνος. Οι κύριοι αυτοί ξέρανε πάρα πολύ καλά τι έκαναν. Άλλο που παρουσιάζουν τώρα ότι δήθεν εμείς νομίζαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση, ότι είχαμε πάρει την έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο. Γιατί αυτό του συμφέρει να πούνε.
2: Αυτό
4: του συμφέρει.
2: Ωραία,
4: και δεν πρέπει να παίζουν. Έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει υποστήριξη της κατηγορίας. Εγώ κάθε μέρα κάθομαι, ασχολούμαι με τα ποινικά αυτά. Δεν κοιμόμαστε στον Ιατρικό Σύλλογο. Στον Ιατρικό Σύλλογο ασχολούμαστε μόνο με αυτά τα θέματα. Και δεν είναι το ότι μόνο είναι υπόθεση αυτή. Καθημερινά, σε καλό μία μέρα έλα στην Ευελπίδο να δεις τι γίνεται. Είμαστε στα δικαστήρια για τέτοιους παράνομους φορείς.
2: Εγώ έχω κάνει χρήση με μια περιπέτεια ενός πολύ σοβαρού, πολύ κοντινού μου προσώπου της δημόσιας υγείας. Οι γιατροί όλοι στη δημόσια υγεία τους ξέρουν τους κιτζίδες. Αυτά τα κοτέτσια, κύριε Γιαννάκε, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα καταγγέλουνε.
4: Βέβαια, και υπάρχουν και έγγραφες καταγγελίες σε πολλές περιπτώσεις.
1: Γιατί πρέπει, είπα και πριν, να βελτιωνόμαστε.
5: Θα μου επιτρέψετε να.
1: Μια καταγγελία στο
2: Ελάτε, κύριε Λέων, μισό.
3: Θέλετε να αποδεσμευτείτε.
5: Όχι, αν μου επιτρέπετε μόνο απλά να αποδεσμευτώ, γιατί έχω μια οικογενειακή υποχρέωση.
2: Να σα αφήνουμε για να πάτε το παιδί.
3: Την
2: καλημέρα μα, κύριε Λέων. Ελάτε, πρόεδρε.
1: Ακούστε λίγο. Για να βελτιωνόμαστε στου ελέγχου. Για να γίνει μια καταγγελία στο Ιατρικό Σύλλογο, πρέπει ο πολίτης να πληρώσει 50 ευρώ. Και ταυτόχρονα η καταγγελία πρέπει να είναι επώνυμη, η οποία γίνεται γνωστή και στον ιδιώτη γιατρό που καταγγέλλεται.
3: Ναι.
1: Ποιος θα το κάνει αυτό μετά όταν στοχοποιείται?
2: Κανείς.
1: Δεύτερον, όταν οι γιατρός αυτοί.
3: Δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνουμε την καταγγελία για να μην στοχοποιηθούμε και να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Σας λέω ότι φοβούνται τα δικαστήρια μετά και δεν πάνε πολύ με 50 ευρώ. Μην το λέτε αυτό.
3: Όχι, συγγνώμη, θα το λέω, κύριε Γιαννάκο. Θα το λέω, γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό. Ότι δηλαδή κάποιος, ακόμα και γιατρός, δεν καταγγέλει τον συνάδελφό του το σκιτζί, ούτε για να πληρώσει τα 50 και 70 ευρώ, ούτε για να μην τρέχει. Ναι, γιατί λέει ο Νίκος ότι εδώ όλοι οι συνάδελφοί σας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τους ξέρουν. Πολίτης, γιατρός, αστυνομικός, δικηγόρος, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό.
1: Δεύτερον, οι γιατρός αυτοί, υπογράφοντας ως ολιστική γιατρός, εσείς τα δείξατε αυτά, εγώ δεν τα ξέρω, έφυγε στο μηχάνημα ότι το αγόρασε και θα το εγκαταστήσει σε ένα παθολογικό ιατρείο. Ναι. Έπρεπε να χτυπήσουν καμπανάκια στο Ιατρικό Σύλλογο.
3: Ναι. Λοιπόν, επειδή την έχουμε κάνει πολύ μεγάλη
4: συζήτηση,
3: ερχόμαστε, Κατέρινα, σε εσένα. Δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Ζήγας να προσθέσει
0: εγώ
3: κάτι.
0: Εγώ θέλω να προσθέσω
2: για να πάρει
0: και να πολύ σύντομα. Είχαμε μια απόλυτη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο σε αυτή την υπόθεση Μαζονάκη. Να πούμε όμως ξεκάθαρα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος, να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι ικανός, όχι δεν είναι ικανός, δεν είναι εύκολο να κάνει συνεχώς ελέγχους, ούτε τον τρόπο έχει, ούτε τα μέσα έχει, ούτε τα άτομα, δεν είναι διοκτική αρχή για να κάνει. Επιτρέψτε μου λίγο, ούτε ποινικό έλεγχο να κάνει εύκολα, γιατί είναι πραγματικά πολλά ιατρία μπορούν να εξαπατηθούν ακόμα και ο Ιατρικός Σύλλογος από κάποιους οι οποίοι είναι σκιτζίδες. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Σαν να βάλουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία, την Μποασί, να ελέγξει τους επίουργους αστυνομικούς. Επιτρέψτε, όχι κύριε Γιαννάκο, θα με αφήσετε. Γιατί συνεχώς το κάνετε.
2: Δίκαιο όμως αυτό που λέει ο Γιαννάκο. Μισό λεπτό.
0: Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
4: Σωστά.
0: Άρα δίνει λογαριασμό.
3: Εκλέγεται.
0: Τώρα κύριε Γιαννάκο, προς Θεού. Είναι δυνατόν να μου πείτε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν εκλέγεται από τους γιατρούς? Από ποιους εκλέγεται?
1: Άρα λοιπόν να υπάρχει
0: ο μηχανισμός και η ανασύσταση του ΣΕΥΠ και μάλιστα με ενίσχυσή του με προσωπικό.
2: Δεν λέει αυτό, λέει ότι είναι επιστημονικό όργανο. Δεν είναι ο
0: επιστημονικό
2: όργανο. Μόνο.
0: Και ο δικηγορικός σύλλογος επιστημονικό όργανο είναι, αλλά
2: ναι,
0: ο πρόεδρος
2: του δικηγορικού
0: σύλλογου από δικηγόρους εκλέγεται και θα πάει να ελέγξει τους δικηγόρους ο δικηγορικός σύλλογος.
2: Δεν παίζουμε με ζωές, εδώ παίζουμε με ζωές.
0: Άλλο θα σας λέω κάτι. Και οι δικοί μας οι επίρροκοι αστυνομικοί δεν κινδυνεύουν ζωές από εμάς. Αλλά δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε εμείς. Εκεί πρέπει να ακόμα περισσότερο το ελεκτικό μηχανισμό, ακόμα πιο εντατική έλεγχη και ακόμα περισσότερο ενισχυμένο ο Ιατρικός Σύλλογος. Γιατί, σας είπα, χωρίς κανένα ψόγο προς τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν είναι πραγματικά καλή
1: ιστορία. Εσείς επειδή αυτό λέγεται πολύ, μου επιτρέπετε να πω.
3: Ελάτε για να πείτε άλλο,
1: ο Ιατρικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Που εκλέγεται από πού?
1: Εκπαιδεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Όλοι εκλεβόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Να ρωτήσω το εξής τον κύριο Ρίγα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει ένας επίορκος αστυνομικός
0: ναι.
1: και κληθεί ο ίδιος
0: ναι.
1: ή συνάδελφος του συνδικαλιστής ναι, ναι. να τον ελέγξει, θα του το χαριστεί.
0: Δεν καλείται ποτέ. Υπάρχει το εσωτερικό υποθέσεων το οποίο δίνει λογαριασμό στην αρχή διαφάνειας και διακομματικής επιτροπής στη Βουλή.
1: Και η κυβέρνηση εκλέγεται.
0: Άλλο σας λέω τώρα εγώ, ότι το εσωτερικό υποθέσεων λοιπόν, δίνει λογαριασμό
2: να απαντήσει στη
0: διακομματική επιτροπή.
4: Πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτα, γι' αυτό που ανέφερε ο κύριος Γιαννάκος για τα 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο νόμος, για να ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι πολλοί οι νόμοι. Παλιότερα υπήρχε ένας αναγκαστικός νόμος, μετά ένα βασιλικό διάταγμα. Σήμερα ισχύει λοιπόν ο νόμος 4512 του 2018, που ορίζει όταν ασκείται καταγγελία κατά γιατρού. Πρέπει να κατατεθεί το παράβολο που ανάφερε ο κύριος ναι. Γιαννάκος των 50 ευρώ. Καταγγελία κατά γιατρού.
3: Ναι.
4: Όταν
3: ναι.
4: μιλάμε για ελέγχους σε ιατρία, mm-hmm. δεν χρειάζεται Ακριβώς. παράβολο. Επίσης, να σας πω, όταν είναι αυτεπαγγέλτος διοκόμενο το έγκλημα, ναι. σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται παράβολο. Επίσης, αν έρθει κάποιος πολίτης, κάποιος γιατρός στη νομική υπηρεσία και μας πει ότι δεν μπορώ για οικονομικούς λόγους, θα περάσει από διοικητικό συμβούλιο και δεν θα καταθέσει ούτε καν τα 50 ευρώ. Επίσης, να σας πω ότι μπορεί να γίνει καταγγελία και ανώνυμη. Σημαντικό. Αλλά πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση έγγραφη για να μπει στο φάκελο.
3: Το πιο ανησυχητικό, ελάτε, ολοκληρώστε κύριε Φραγκάκη.
4: Δεύτερον και σημαντικό. Για το θέμα που αναφέραν προηγουμένως, για ποιο λόγο οι έλεγχοι έγιναν με αυτόν τον τρόπο και τελικά δεν βρήκαν αυτά που έπρεπε. Όταν πάει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, θα χτυπήσει το κουδούνι.
0: Σωστά.
4: Θα γνωστοποιήσει ποιος είναι.
3: Βέβαια.
4: Δεν είναι διοκτική αρχή να μπει μέσα και να μην δώσει. Γίνεται πολύ συγκεκριμένα. Πέραν αυτού, για το πειθαρχικό. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έχει και πειθαρχικό. Συμβούλιο,
3: ναι.
4: το οποίο είναι ανεξάρτητο και δεν πρέπει κανένας να φοβάται ότι θα πάει στο ανεξάρτητο αυτό συμβούλιο και δεν θα βρει το δίκιο του.
3: Σωστά.
4: Δεν ισχύει καθόλου.
2: Κύριε Ρίγα, πριν φύγουμε, έχουμε ένα γεγονός εξέλιξη, μια φωτιά σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, στην καφετέρια και εκεί είχαμε μια δολοφονία πριν 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια είχαμε πυροβολισμούς και μια δολοφονία. Τώρα ξεκίνησε η φωτιά από το κατάστημα στο Ισόγειο, έχουν πάρει και άλλοι όροφοι. Μιλάμε για ολικές καταστροφές και ο κ. Καραπατσάκης νομίζω το κάλυψε το ρεπορτάζ σας.
3: Μπορεί να μιλάμε για κάποιον εμπρησμό. Γιατί έχουν ακουστεί και κρίξεις.
0: Έχει πάει η πυροσβεστική εκεί, διενεργεί ήδη προανάγκριση, να δούμε οι εκρήξεις από πού. Γιατί οι περίεργοι είπαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις, να δούμε από πού προήλθαν. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
3: Αν οι εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά.
0: Και αν έχει συνάφεια με τους πυροβολισμούς πριν από 3 χρόνια. Θα το δούμε αυτό.
2: Κατερίνα Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκαβαρδόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλημέρα. Δεν μιλήσαμε πάρα πολύ, αλλά την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Νίκο Ρίγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Γιαννάκος, να είναι καλά. Λοιπόν, λίγο την κίνηση παρακαλώ πάρα πολύ να ρίξουμε μια ματιά, έτσι όπως είμαστε. Κοίτα εδώ. Κοίτα, τι
3: Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα, με την Εθνική Ήδη. Ναι, όχι, μάλλον δεν είναι Τσαγκαροδευτέρα, έχεις δίκιο, το ανάποδο είναι. Με την Εθνική Ήδη να είναι γεμάτη στο κομμάτι της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
3: Ήδη βλέπουμε το μποτιλιάρισμα από πολύ νωρίς το πρωί, ήδη από τις 7 και 4, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις πόσο νωρί είναι σταματημένα. Τώρα άνοιξε λιγάκι και αρκετά φορτηγά τροφοδοσίας φέει. Από ό,τι βλέπεις, τα φορτηγά είναι εκεί, έτσι δεν λείπουνε. Λοιπόν, την καλημέρα μας όλους. Λίγο υπομονή στο κομμάτι αυτό που βρισκόμαστε. Μαθαίνουμε ότι αρχίζει να φράζει και η έξοδος της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στο γνωστό σημείο.
3: Καλημέρα, Γιάννη Σαραντάκο.
7: Καλημέρα.
3: Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
7: Εδώ πάμε ορισμένοι δημοκράτες τώρα αυτοί που βλέπουν, που δείχνεται και που είναι,
3: έχει κίνηση.
7: Άρα δεν υπάρχει κρίση
3: Βάζουμε
7: στα καύσιμα.
3: Ναι, ναι.
7: Και να απαντήσει κάποιο άλλο, άμα δεν έχετε, πηγαίνετε μετά μέσα μαζί με τα φορά.
3: Ναι, άμα έχει 10 ευρώ, πάρε τα μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλει τώρα
7: ή το άλλο, αφού έχει κίνηση,
2: ναι.
7: άρα δεν χρειάζεται. Μια χαρά είσαι.
3: Μα εδώ μας είπαν ότι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και επειδή πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και καταναλώνουμε, έχουμε χρήματα. Άρα είμαστε καλά. Να κάνουμε και το σταυρό μας.
7: Και να μην γκρινιάζετε επίσης.
3: Και να μην γκρινιάζουμε, ναι. Επειδή είναι όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά.
2: Και η αστεία σου, ότι πήγαινε καλά. Εκεί πέσαν έξω.
3: Ναι. Γιατί είναι μια ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και έρχονται όλα αυτά να πλήξουν τους πολίτες και την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση, πονοκέφαλος.
7: Πρώτα οι πολίτες, αμέσως μετά είναι η κυβέρνηση. Ναι. Και δεν χρειάζονται οι πολίτες να έχουν από πάνω τους κάποιους οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, που να απαντούν ότι αυτά που λέμε είναι υπερβολές και ότι οι χρήματα υπάρχουν και ότι ορίστε έχει κίνηση στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ πηγαίνει ο κόσμος κλπ. Δηλαδή μιλάμε για μια
2: κοροϊδία. Τρελό γλέντι.
7: Ακριβώς. Η οποία προφανώς πλήττει και αυτό την κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Διότι αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτός που τα λέει. Στη χειρότερη είναι και αλαζόν και ουσιαστικά μαλώνει τους πολίτες. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά διεκδικούν κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έχουν αυτή την ώρα και σίγουρα διεκδικούν καλύτερες τιμές και καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Τι άρα μπορεί να είχε δίκιο η Ντόρα Μπακογιάννη για την αλαζονία?
7: Η κυρία Μπακογιάννη, καλό θα είναι, επειδή είναι εμπειρή, όταν μιλάει για την αλαζονία, να λέει και ονόματα. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει. Κάπου κάτι είδα κάποιον, κάτι μου είπε κάποιος. Δεν έχει νόημα. Και η κυρία Μπακογιάννη είναι από τα πιο έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ξέρει ότι όταν το λέει η ίδια, πρώτον, δεν είναι σχολιαστής, όπως εμείς. Δηλαδή, μπορεί να πάει να το πει στο Μέγαρο Μαξίμου. Φαντάζομαι μιλάνε με τον Πρωθυπουργό και αδελφό της. Ένα, δύο, μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον...
2: Να σηκώσει ένα τηλέφωνο, τι κάνεις. Ακριβώς. Στον Υπουργό ή στο Βουλευτή.
7: Θα έχει ακουστεί σίγουρα εδώ, Μπακογιάννη.
2: Πολλές παραφωνίες από διάφορα στελέχη, τώρα μην γελιόμαστε, έτσι αυτό περιγράφει.
7: Πολλά μαζεύονται, όντως, πολλά μαζεύονται και ο κ. Θεοχάρης, στο Άξιον 24. Στο Άξιον 24 να πούμε για τον κ. Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος μια στοχεία επίσης, ένα φάλτσο από τον συνήθως προσεκτικό υφυπουργό, είπε ουσιαστικά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα για τους νοικοκύριδες και όλοι οι υπόλοιποι είναι, εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Ποιος είναι κακομοίρης, ποιος είναι νοικοκύρης, είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να εξηγήσει ο κ. Θεοχάρης.
3: Νοικοκυρέοι είμαστε όλοι στην Ελλάδα. Αυτή την αίσθηση έχουμε.
7: Προφανώς. Προφανώς.
2: Οι νοικοκυρέοι με βαλάντια. Άλλος έχει ψηλό βαλάντιο, άλλος έχει χαμηλό, άλλος έχει μεσαίο.
7: Ένας λοιπόν ο κ. Θεοχάρης, ένας άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος.
2: Τι δουλειά κάνει αυτός ο βουλευτής?
7: Βουλευτής. Είναι, φαντάζομαι, ή δεν ξέρω τι άλλο κάνει στην επαγγελματική του. Δεν έχει.
3: Φαντάζομαι.
7: Δεν έχει, προσέξτε. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος δεν έχει λάμψει εντός Βουλής. Εγώ δεν τον θυμάμαι, δηλαδή.
3: Δεν τον θυμόμασταν καθόλου. Ναι. Δηλαδή, όσοι δεν ασχολούνται κιόλας.
7: Ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά, άμα δεν έχει χρήματα, πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύσταση δηλαδή προς πολίτες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά μαζεύονται. Ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει, επέστρεψε χθες από την Νέα Υόρκη. Τετάρτη έχει υπουργικό συμβούλιο. Φαίνεται ότι θα είναι ένα υπουργικό συμβούλιο με οδηγίες προς ναυτιλωμένους, εκτός των υπολείπων τρεχών των θεμάτων. Διότι κάποιος πρέπει να μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, το οποίο αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά νέας ίδρας. Κάπου κόβεις, κάπου βγαίνει το κεφάλι. Και αυτό αντιλαμβάνεται ότι πλήττει την εικόνα της κυβέρνησης. Δικαιώνει την Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Δίνει πάτημα στην αντιπολίτευση.
7: Δίνει πάτημα στην αντιπολίτευση. Τα μαζεύει το Πασόκ από ό,τι μαθαίνω και θα κάνει ένα ποτ-πουί με τις δηλώσεις τελεχών που δείχνουν ότι δεν έχουν εικόνα του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και όλο αυτό στο τέλος σκάνει στην αυλή του Μεγάλου Μαξίμου. Γι' αυτό νομίζω και ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να μαζέψει.
3: Γύρισε.
7: Ναι, έχει Τετάρτη Υπουργικό Συμβούλιο. Υποθέτω θα είναι μια ομιλία που θα έχει και οδηγίες μέσα προς τους ναυτιλωμένους.
3: Είναι εκνευρισμένος ο Πρωθυπουργός από τις δηλώσεις αυτές που έχουν ακούσει το τελευταίο διάστημα?
7: Κοιτάξτε, το περί ογής Πρωθυπουργού το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ο Κώστας Καραμαλής ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε τα πρωτοσέλιδα, ογή Καραμαλή για το ένα, ογή Καραμαλή για το άλλο, ογή για το τρίτο, πολλές ογές. Ο σκοπός είναι να κάνεις και κάτι. Το να είσαι θυμωμένος δεν παίζει ρόλο. Οπότε και για το Μητσοτάκη, αν είναι ογισμένος, καλός είναι, αλλά πρέπει και κάτι να κάνει, έτσι.
2: Να κάνει τι? Ανασχηματισμό.
7: Να μαζέψει του υπουργού του. Θα μπορούσε.
2: Θα μπορούσε.
7: Ενδεχομένως.
2: Μισό λεπτό, κάτσε πριν.
7: Συγγνώμη, το να. Γιατί, άμα μπορέσει να αποπέμψει έναν υπουργό ή υφυπουργό για φαινόμενα λαζονίας.
2: Τον καταστρέφεις.
7: Ποιον?
2: Αυτόν. Τον υπουργό ή τον υφυπουργό.
3: Και εκείνο στην κυβέρνησή σου.
7: Ακριβώς. Απάντησε η Αλεξάνδρα. Και εκείνο στην κυβέρνησή σου. Δηλαδή, όταν δείχνεις ότι έχεις ανοχή σε φαινόμενα λαζονίας, καταλαβαίνεις ότι το τέλος σκάει στην αυλή του πρωθυπουργού αυτό. Φεύγει πια από το θέμα του υφυπουργού και πηγαίνει στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όσο δεν διορθώνεις μια κατάσταση σε οποιοδήποτε θέμα, είναι θέμα χρόνου να έρθει στη δική σου αυλή.
3: Είμαστε εκεί, είμαστε στο σενάριο του ανασχηματισμού ή είμαστε στο
7: σενάριο
3: παιδιά,
7: των προειδοποιήσεων, και τομίζω ότι ο Μητσοτάκης, αν υπάρξει επόμενη δήλωση τύπου κακομοίριδες, τύπου νοικοκύριδες κλπ, θα το κάνει και για παραδειγματισμό των υπολείπων. Νομίζω ότι είμαστε πια στο, να το πω πολύ ομά, αίμα στην αρένα για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Άρα, κατά συνέπεια, νομίζω ότι ο επόμενος που θα κάνει την αστοχία, το φάλτσο, θα πάει στα αποδυτήρια.
2: Μάλιστα. Πάντως, Γιάννη, αν μου
7: επιτρέπετε. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε,
2: αυτή
7: θα γίνει χιόνος στη βάρα.
2: Ακριβώς.
7: Ακριβώς. Και όσο κανείς δεν τιμωρεί κανέναν, αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για την κυβέρνηση.
2: Γιατί όλα αυτά πρέπει να φτάνουν στον Πρωθυπουργό? Δεν υπάρχει το νούμερο 2, το νούμερο 3 να μιλάει με όλους?
7: Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Αλλά ο κ. Χατζηδάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει και το ρόλο ο οποίος να πηγαίνει να βάζει πιπέρι στο στόμα των υπουργών και των βουλευτών. Φαντάζομαι ότι γενικές κατευθύνσεις είναι, αλλά από εκεί πέρα επαφίεται και στην λογική και στο πολιτικό αισθητήριο του καθενός. Άμα ο άλλος βγαίνει και λέει ότι πήγαινε πάρε τα μέσα μαζική μεταφοράς αν δεν έχεις 10 ευρώ, αντί να αναγνωρίζει τις ευθύνες του ιδίου, ότι δεν μπορείς με 10 ευρώ, όχι βενζίνη να βάλεις, δεν μπορεί να φτάσει στο πρατήριο για να κουνηθεί ο υπάλληλος να σου βάλει βενζίνη, από εκεί πέρα τι να κάνει ο Χατζηδάκης.
3: Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που έχουν και λίγο, και υπουργοί με συγχωρείτε, που έχουν και λίγο το ακαταλόγιστο λόγο της ιδιοσυγκρασίας τους, του χαρακτήρα τους, της προσωπικότητά τους, που λένε εντάξει, για κάποιους είναι ανεκτό να ανεβαίνουν οι τόνοι.
7: Και εκεί υπάρχει όριο. Είναι άλλο το ανεβαίνει ο τόνος. Δηλαδή, πρόσεξε, ο Γεωργιάδης, γιατί γι' αυτό αναφέρεσαι, δεν είναι αυτός ο οποίος θα βρήσει τον πολίτη που δεν έχει να πάει στο... Θα κάνει άλλα που πράγματι εμπίπτουν στο ταπεραμέντο του δικού του.
2: Ναι.
7: Αλλά νομίζω ότι ο Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή να είναι προκλητικός με την έννοια πήγαινε βάλε, αν δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, κάνει κάτι άλλο, δεν τον έχω ακούσει.
2: Ναι.
7: Έχει ένα εκρηκτικό ταπεραμέντο. Φαντάζομαι ότι και αυτό έχει όρια. Δηλαδή, στο πόσο αυτό το εκρηκτικό ταπεραμέντο μπορεί να βάλει την κυβέρνηση σε μία περιδίνηση. Αλλά δεν ξέρω αν είμαστε εκεί ακόμα.
3: Ναι.
7: Γιατί, πρόσεξε, και ο Γεωργιάδης, εάν υπάρξει μία δυσφορία του Μαξίμου, το ερώτημα του Γεωργιάδη θα είναι... Και τι με το Θεοχάρη, γιατί δεν έκανες.
3: Ναι,
7: με το βουλευτή, γιατί δεν έκανες. Θέλω να πω, υπάρχει και εκεί μια σύγκριση.
2: Ερώτημα, Γιάννη Σαραντάκο. Τους φέρνουμε εδώ όλους τους κυβερνητικούς και μας το έχεις πει πάρα πολύ καιρό. Το θέμα των καυσίμων πάνω τους θα σκάσει. Τι να περιμένουμε εμείς την Τετάρτη. Να περιμένουμε όντως.
3: Μην κρατήσει μεγάλο καλάθι.
2: Ναι. Κάτσε να φουλάρεις ή να μην φουλάρεις.
3: Μην κρατήσει μεγάλο καλάθι και εσύ.
2: Πες μας παρακαλώ. Τι να
7: τίποτα,
2: περιμένουμε.
7: Τίποτα πέραν των όσων δεν γνωρίζουμε. Μέτρα τα οποία δεν φαίνονται πάρα πολύ κανά. Εκτός αν φέρνει κάτι ο Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, από τις επαφές που είχε εκεί. Αλλά μέχρι στιγμής μέτρα τα οποία θα ανατρέψουν την εικόνα που έχουμε σε πρατήρια αγορά δεν υπάρχουν. Δηλαδή θα πάμε στην παράταση των ντίζελ, θα πάμε στη λογική του σχεδιασμού για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα παραμείνει εκτός αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η αμόλυβδη. Αλλά προσέξτε, το πρόβλημα δεν σταματάει εκεί. Ήδη βγαίνουν οι εκπρόσωποι των μεταφορέων, οι οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν τρόφιμα και αγαθά και λένε ότι τα κόστη θα μετακυληθούν στο ράφι.
2: Οι αγρότες τα ίδια.
7: Άρα καταλαβαίνετε ότι το επόμενο στάδιο εντός Οκτωβρίου είναι και τα καύσιμα να παραμένουν ψηλά, αν δεν υπάρξει κάποια λύση για τα στενά του Ορμούζ, και το ράφι θα υπάρξει ακριβώς.
2: Σήμερα έχουμε μια αύξηση, θέλω να σου πω, επειδή τρέχει η επικαιρότητα, έχουμε ξεκινήσει αγορές, αύξηση 2,5% 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν γίνεται.
7: Ναι.
2: Δεν γίνει εξίσωση.
7: 107, προσέξτε. Κάποιοι χάρηκαν ανοήτως, θα πω εγώ, που έπεσε στα 99-98 την χάρηκαν, Παρασκευή.
2: Τι χάρηκαν αυτοί.
7: Ότι έπεσε κάπου τα 100.
3: Ότι ήταν ένα σήμα λίγο.
7: Προσέξτε τώρα, μπλοκαρίστηκε η πρόταση 7 σημείων του Ιράν, λογικό, από τον Τραμπ. Τραμπ είπε, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, οι Ιρανοί λένε τα δικά τους, τους όρους μας θα δεχτείτε, αλλιώς δεν. Και είμαστε 107.
3: Πάλι.
7: Καταλάβατε, δηλαδή, και σε επίπεδο δηλώσεων πια. Το πετρέλαιο.
2: Μην μας βγάζουν όμως ότι η κρίση όλη αυτή οφείλεται στο έξω κτλ. Έτσι πρέπει να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Το εδώ μας ενδιαφέρει.
7: Μα και το έξω, το θέμα είναι τι κάνεις εσύ για να περιορίσεις τις επιπτώσεις της κρίσης που οφείλεται στο έξω. Κανείς δεν ακούει όταν πάει να βάλει βενζίνη ότι ποιος φταίει. Αν φταίει ο Τραμπ ή ο Ιρανός πρόεδρος ή κάτι γίνεται, η Χούθη. Οι Έλληνες στην κυβέρνηση θα σκάσει και αυτό. Απλώς το επόμενο ζήτημα είναι τα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα έρθει εντός των ημερών, εγώ εκτιμώ, διότι ήδη οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι τελευταίο μήνα. Άρα καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε μεταφορά γίνει από εδώ και πέρα θα γίνει με τα νέα κόστη.
3: Σωστά.
7: Τα νέα κόστη θα πάνε στους πολίτες, σε όλους εμάς.
2: Εσύ μείωση είδες εσύ που πηγαίνεις και είσαι τακτική στο σούπερ μάρκετ και είσαι με τη λίστα, είδες μείωση?
3: Όχι. Προσφορές σε κάποιους κωδικούς που βάζουν ανά 15 μέρες.
7: Ιδιωτικής ετικέτας.
3: Όχι, και σε μπραντ. Σε κάποιες προσφορές που τα σούπερ μάρκετ βάζουν ανά 15 μέρες. Έχει 15 μέρες στο ένα σούπερ μάρκετ, 15 μέρες στο άλλο σούπερ μάρκετ. Είναι σαν να είναι λίγο συνεννοημένοι μεταξύ τους. Προσέξτε όμως το εξής.
7: Σαν.
3: Ναι, σαν. Για να μεγαλώσει η πρόταση.
7: Ναι.
3: Τα ράφια όμως Και κατά συνέπεια και εμείς οι πολίτες έχουμε πληρώσει ήδη το μάρμαρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ανατίμηση πάνω στην ανατίμηση.
7: Ναι, φυσικά.
3: Δεν είναι ότι είναι τα προϊόντα αυτή τη στιγμή σε καλές τιμές και θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα. Είναι ήδη πάρα πολύ ακριβά τα προϊόντα.
7: Σε αυτά να προσθέσουμε επίσης για όσους τυχερούς θέλουν να βγουν έξω, η εστίαση θα πληγεί επίσης, διότι και εκεί ήδη θα αναγκαστούν οι πρώτες ύλες να αυξηθούν. Το λέω για την εστίαση, διότι δίνει ψωμί σε κόσμο η εστίαση.
2: 400.000 κόσμο είναι.
7: Δηλαδή είναι κόσμος που δουλεύει
2: με
7: εκεί.
2: Με 150.000 οικογένειες.
7: Εάν δεν βγει δηλαδή ο εστιατόρας, τι θα κάνει δυστυχώς, την εύκολη λύση να περιορίσει το προσωπικό του, έτσι.
3: Ναι.
7: Γιατί κόσμο δεν θα έχει. Ακριβές πρώτες ύλες θα έχει. Άρα εγώ έχω δύο γκαρσόνια, από τα δύο θα αφήσω τον έναν να πάει.
3: Πάντως να σας πω κάτι.
2: Ναι.
3: Χωρίς να θέλω να βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς. Είμαστε και λίγο της καλοπέρασης οι Έλληνες. Δηλαδή θα κρατήσουμε
2: γιατί
3: και λίγα λεφτά στην άκρη. Όχι γιατί και πολύ καλά κάνουμε και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί εγώ θέλω να σας πω ότι έψαχνα ένα τραπέζι, για παράδειγμα την Παρασκευή το βράδυ, σε 5 εστιατόρια, δεν είχε πουθενά.
7: Εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια πολύ μικρή ομάδα, ενώ συγκριτικά με το ποσοστό το ευρύτερο. Ναι. Μικρή, δεν ξέρω αν είναι 50.000 άνθρωποι, 60, είναι μικρή σε σχέση με το σύνολο. Και αυτή είναι η οποία έχει αντέχει και υπάρχει. Νομίζω ότι οι αποταμιεύσεις πια είναι πάρα πολύ μικρές.
3: Τίποτα δεν είναι.
7: Δεν μπορεί, δεν βγαίνει να βάλει ο Έλληνας στην άκρη. Ήταν της καλοπέρασης, τώρα πια δεν μπορεί να βγει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι οι κάμψεις στο τζίρο των εστιατορίων έχουν πέσει ακόμα και στις διακοπές.
3: Ναι, το συζητούσαμε λοιπόν, και εδώ πέρα, δείχναμε τα στοιχεία.
7: Άρα εγώ δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων μικρή.
3: Ναι.
7: Κάποιες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περνάνε καλά.
2: Μήνυμα από την Αμοργό, 2,50 λέει η βενζίνη.
3: 2,50.
2: Άντε, για. Πόσο αυτό το πετρέλαιο και αν θα βάλει κάποιος. Λοιπόν, Γιάννη Σαραντάκου, ευχαριστούμε
7: καλά,
2: πάρα
7: πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πάμε.
2: Καλημέρα, τώρα,
3: επιστρέφουμε
2: πάμε.
3: Σε λίγα λεπτά. Εννοείται ότι θα επιστρέψουμε στη Νέα Ιωνία.
2: Βέβαια.
3: Εκεί όπου είχαμε τις εκρήξεις και τη μεγάλη φωτιά που επηρεάστηκαν και τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας, η φωτιά σε καφετέρια. Και βέβαια, ποια είναι η επόμενη μέρα στην Πλάκα. Εκεί όπου δυστυχώς 6 άνθρωποι, λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου από διαρροή φυσικού αερίου, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, έχασαν τη ζωή τους.
2: Καλημέρα.
8: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
7: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
6: μα το βγήκε
7: και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Είμαστε. Να πω το.
0: Εγγλέζικο ρολόι, παρακαλώ.
1: Εγγλέζικο ρολόι. 8 παρά 23 πρώτα λεπτά. Την καλημέρα μας σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλά κουράγια. Λίγο υπομονή στους δρόμους γιατί έχει κίνηση. Έχει τράφικ σήμερα.
0: Τράφικ, τράφικ. Καλή μας εβδομαδούλα. Θα περάσει ήρεμα και αυτή η εβδομάδα που τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
1: Τον έφαγες. Τι ήθελες να το φας το Σεπτέμβριο. Τι ήθελες να το φας το Σεπτέμβριο.
0: Κράτησε πολύ μου φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός.
0: Πόσο.
1: Και κοίταξε να δεις εδώ, σε αυτό που θα σου δείξω, πόσο όμορφο είναι να περνάει και να περνάς καλά και με τον άνθρωπο και τον σύντροφό σου. Για δείτε.

0: να παντρευτείς τον καλύτερό σου φίλο και να φτάσετε μαζί μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να δείτε παιδιά, να δείτε εγγόνια, να δείτε δυσέγγωνα. Τι όμορφο πράγμα.
1: Χαρές μαζί, λύπες μαζί, αγωνίες, ζητήματα τα οποία έχεις να αντιμετωπίσει και να είσαι εκεί και να σου κάνει την τουρτίτσα σου.
0: Όταν διαλέγετε έτσι.
1: Εγώ θα σου φύγω. Και κοίταξε το μόνοι τους.
0: Αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή. Να μπορείς να περνάς καλά, παρέα μόνο με το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου. Είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο αν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό λέμε να διαλέγετε σωστούς συντρόφους. Βέβαια, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ.
1: Συμβουλή, η Αλεξάνδρου λέει καιρό.
0: Ναι.
1: Για τα νέα τα κορίτσια. Προσοχή εκεί πέρα που τους βρίσκεται. Και για τα γόρια ισχύει.
0: Να διαλέγουμε τους σωστούς συντρόφους.
1: Και αν δεν
0: μας
1: κάνει, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Έτσι,
1: λοιπόν, να πάμε παρακάτω κι εμείς. Να πάμε στον Νικόλα, τον Ανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και στον υπονάβαρχο Αποσταλδία, κύριο Στέλιος Φενέκος. Κύριε Φενέκο, να είστε καλά.
0: Καλή
1: εβδομάδα.
0: Να μας βοηθήσετε
1: να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, γιατί είναι πολλά τα οποία μας έρχονται. Καταρχήν, Νικό, απάντηση από τον Νετανιάχου.
0: Είναι μια κόντρα σε εξέλιξη αυτή.
1: Για τον πρόεδρο Ερντογάν. Για πες μας τι έχει γίνει.
2: Και μια κόντρα που δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια αποκλιμάκωση στην παρούσα φάση, καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει δώσει ήδη εντολή στο νομικό του τμήμα να ετοιμάσει ένα φάκελο κατά του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα υποβληθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, λένε οι πληροφορίες, και η καταγγελία θα επικεντρώνεται στην πολιτική της Τουρκίας κατά των Τούρκων, αλλά και στις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις που έχει συνάψει με τη Χαμάς. Αυτό υποστηρίζουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, και το Ισραήλ σκέφτεται να υποβάλει το φάκελο αυτό στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μέσω τρίτης χώρας, διότι δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης, που είναι το έγγραφο του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κόντρα σε εξέλιξη. Τον προηγούμενο μήνα η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ενώ και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απάντησε στο ξέσπασμα του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη, αφού γυρίσει και από τη Νέα Υόρκη, είναι ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν είναι για δολοφόνους. Το βήμα για δολοφόνους είναι τα δικαστήρια, για να λογοδοτήσουν για τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει, απαντώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος εξήρε και τη στάση των διπλωματικών αντιπροσωπείων που αποχώρησαν από την ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου. Το χαρακτήρισε ως χαστούκι στο γενοκτονικό δίκτυο. Έτσι χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κίνηση ο Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπετε, η κόντρα συνεχίζει και εξελίσσεται, ναι, και δεν
1: Νικόλα,
2: φαίνεται σε καμία περίπτωση να αποκλιμακώνεται.
1: Μείνε λίγο να ρωτήσουμε τον κύριο Φενέκο τώρα, στον αναλυτή, πριν πάω στο δεύτερο σου θέμα. Εδώ μιλάμε για εκατέρωθεν εντάλματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ποιος θα συλλάβει, τι θα συλλάβει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά τα πράγματα. Δύο ηγέτες να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Άμα βγεις απ' έξω, θα σε συλλάβουνε.
3: Κοιτάξτε, ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει βαρύτητα και ισχύει στο διεθνές δίκαιο είναι γεγονός. Όποιος το αμφισβητήσει, πιστεύω ότι βγάζει από την εξίσωση ένα πολύ σοβαρό εργαλείο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, το να χρησιμοποιείται το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εργαλειακά, όσο μάλλον από δύο χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει το καταστατικό της Ρώμης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εντάσσεται σε αυτό που λέγεται lawfare, δηλαδή χρησιμοποιείται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή οι ρυθμίσεις του Διεθνούς Δικαίου κατά βούληση και επιλεκτικά, πράγμα που εγώ ως υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου δεν θα το ενέκρινα ποτέ, δηλαδή πάντα θα είχα αμφισβητήσεις. Άρα πιστεύω ότι και οι δράσεις των δύο αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που μιλάνε αποδυναμώνουν την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου και καλό θα κάνουν να σταματήσουν.
1: Στην πράξη ρωτάει ο κόσμος. Πάει σε μια δυτική χώρα, Ερντογάν, και έχει καταφέρει να βγάλει ένταλμα σύλληψης δικό του βάσει αυτό που λέει τώρα το Ισραήλ. Ή πάει ο Νετανιάχου σε μια ευρωπαϊκή χώρα και έχει βγάλει ο Ερντογάν μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου ένταλμα σύλληψης το δικό του. Θα πρέπει η χώρα αυτή να το εφαρμόσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη θέση φέρνουν με αυτά που κάνει η Τουρκία.
3: Προσέξτε, πριν πάμε στο ένταλμα, το οποιοδήποτε ένταλμα,
1: ναι,
3: υπάρχει μια διαδικασία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το αν θα εκδοθεί το ένταλμα. Αν έχει βαρύτητα δηλαδή η προσφυγή ή όχι. Και η αίσθησή μου είναι ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν βγάζει έτσι εντάλματα μέσα σε μια αβασάνιστα, έτσι. Άρα λοιπόν το εκτιμώ σε επίπεδο επικοινωνιακό και ρητορική και από τις δύο πλευρές παρά ουσιαστικό.
0: Ναι. Μάλιστα, πάμε να περάσουμε τώρα και σε κάτι άλλο που πονάει πολύ την Τουρκία, Νίκο Νανούρη. Αναφέρομαι στους S400, εκεί όπου έχουμε και ένα πινκ-πονκ δηλώσεων. Και γιατί οι S400 πονούν την Τουρκία? Γιατί δεν τους ανοίγουν τον δρόμο για τα F-35.
2: Ακριβώς, και φαίνεται πως ένα σκληρό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τους S400 και για τις φήμες που θέλουν την Τουρκία να είναι έτοιμη να τους διώξει από το τουρκικό έδαφος, τουλάχιστον να επιθυμεί να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Αυτό που δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ είναι ότι δεν έχουμε κανένα σχετικό αίτημα από την Τουρκία για μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν επιθυμεί κάποιος να τους διώξει τους S400, να μπορούν να φύγουν οι S400. Ωστόσο, πρέπει να γίνει πρώτα με τη συγκατάθεση της Ρωσίας. Υπενθύμησε ο Σεργέη Λαυρόφ τους όρους που έχει συνάψει με την Τουρκία για την παράδοση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος. Και αν φύγουν οι S400, πρέπει να πάνε σε μια φιλική χώρα, να μην εχθρικεί σε καμία περίπτωση με τη Ρωσία. Ακούμε πρώτη φορά τον Σεργέη Λαυρόφ να θέτει ξεκάθαρα τους όρους για τους οποίους η Μόσχα θα συνεννούσε σε ένα τέτοιο αίτημα της Τουρκίας να φύγουν οι S400. Είχαμε μετά τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ από Τούρκους δημοσιογράφους. Φάνηκε αμήχανος και ευθυδιασμένος ο Χακάν Φιντάν όταν του είπαν ότι δεν υπάρχει αίτημα, ότι ο Λαυρόφ είπε ότι δεν υπάρχει σχετικό αίτημα από την Τουρκία. Ποιος είπε ότι δεν μιλάμε, ανέφερε χαρακτηριστικά και μετά σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν ήταν σε θέση να πει πότε θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Θα ενημερωθείτε σύντομα, ανέφερε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος σήμερα, να πούμε, ταξιδεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι η χώρα που έχει συνδεθεί με πιθανό αγοραστή του ρωσικού συστήματος S400. Θα δούμε. Πολλά τουρκικά μέσα ενημέρωση συνδέουν την σημερινή επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στα Εμμυράτα με τους S400. Θα δούμε.
1: Κύριε Φενέκο, δεν μπορεί να τους διώξει με τίποτα από η Τουρκία. Ούτε στη Ρωσία να πάνε, ούτε σε άλλες χώρες.
0: Χρυσή τομή.
1: Για να πάρουν το F-35, δεν το βλέπω πολύ δύσκολο. Ελάτε να ακούσω την εκτίμησή σας.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο η Ρωσία να συνενέσει στην απομάκρυνση των πυράβλων αυτών από την Τουρκία, ακόμα και αν είναι και φιλική χώρα. Διότι αντιλαμβάνεστε, είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής για τη Ρωσία και να έχει διαδέσμια την Τουρκία μαζί της και σε αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ. Πιο λογικό θα έβλεπα είτε να αποθηκευτούν με κάποιο τρόπο ασφαλή που να είναι αποδεκτός από το δυτικό κόσμο και από τις ΗΠΑ, είτε επιστροφή στην ίδια τη Ρωσία.
1: Δεν τα
3: θέλουν. Μια επιλογή που μπορεί.
1: Δεν τα θέλουν επίσης οι Ρώσοι.
3: Ναι, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε αυτό το σύστημα της αποθήκευσης με κάποιο ασφαλή τρόπο και κάποια αποδυνάμωση των πυράβλων να είναι μια λύση επιλεκτική για την Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ σε αυτό κι εγώ, γιατί είναι προσωρινή λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως πιθανό να καταλήξουν εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Φενέκο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, Ρώμη
0: της
1: πόλης,
0: Νικόλα. Νίκο Νανούρη, έβαλες το μπουφανάκι σου.
1: Έβαλε.
0: Κρύωσες κι εσύ λίγο. Έχει ψυχρούλα και στην Κωνσταντινούπολη.
2: Όλη την εβδομάδα.
0: Και εμείς εδώ.
2: Με βλέπετε πλέον.
1: Νίκο, γεια σου, Νικόλα. Την καλημέρα μας, Ρώμη της πόλης. Να είστε καλά, κύριε Φενέκο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Είσαι έτοιμη?
0: Πάμε να δούμε λίγο πρώτα, σας παρακαλούμε, στοιχεία.
1: Έτσι,
0: γιατί θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, αυτό που σας λέγαμε. Γιατί η άνοδος στις τιμές των καυσίμων εκτοξεύουν και τις τιμές στα προϊόντα. Τα προϊόντα τα βασικά που παίρνουμε όλοι στο σπίτι μας.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα πολύ γνωστό στιγμιαίο καφέ, τον οποίο ψωνίζουμε όλοι από το σούπερ μάρκετ. Οκτώβριο του 2022 έχει 7,80. Σου λένε ότι τώρα που θα πας ένα ράφι θα το βρεις περίπου στα 8,68, μια διαφορά κοντά στο 1 ευρώ. Η αύξηση είναι 11,3%. Είναι πολύ γνωστός στιγμιαίος καφές, ο λίντερ της αγοράς. Δεύτερο
0: να
1: προϊόν.
0: Να δούμε τη φέτα τώρα. Φέτα σε άλμη,
1: γνωστή
0: λοιπόν, 400 γραμμαρίων. Το 23 είχε 5,90. Σήμερα έχει 7,6 λεπτά και βλέπουμε μια αύξηση 19, σχεδόν 20%.
1: Γνωστό γάλα πλήρες, ο λίντερ της αγοράς, δηλαδή ο επικεφαλής των προϊόντων της αγοράς. Το 22 στο 1,5 ευρώ, έτσι, το 1 λίτρο. Πάμε 26,67. Γιατί ρε παιδιά, τι κάνουν οι Ελλάδες, δεν γεννάνε? Μια διαφορά 17 λεπτά είναι πρώτη γραμμή, αύξηση 9,4%. Και δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα από το 20 και μετά.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε εικόνα. Καλά. Εδώ μας πιάνει πονοκέφαλο. Το μοσχαράκι 65,9%, σχεδόν 66%. Πάρα πολλοί λόγοι βέβαια που έχουν συντελέσει την αύξηση της τιμής του μοσχαριού.
1: Όπως και η σοκολάτα και ο καφές.
0: Χρηματιστηριακά προϊόντα επίσης.
1: Εδώ όμως που έχουμε
0: δικά μας. Σατηροκομικά. 41%.
1: Για ποιο λόγο. Και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα προϊόντα από το ΙΚ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τους μισθούς, αν έχουν αυξηθεί τόσο. Τα αυγά 36%, γιατί δεν γεννάνε οι κότες μας, τι έχει γίνει. Το ψωμί, τα σιτηρά, άντε πες, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί τόσο υψηλές οι τιμές στο ψωμί.
0: Και βλέπουμε βούτυρο και γάλα, 34% και 30% αντίστοιχα. Ο κύριος Τσαγκάρης είναι εδώ μαζί μας, οικονομολόγος. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Τσαγκάρη. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, που πάντοτε τριγυρνάει στα σούπερ μάρκετ, βγάζει τις φωτογραφίες του.
1: Μας
0: έχει πλήρως ενημερωμένους και πάντα πέφτει και μέσα ο κύριος Λεχουρίτης.
1: Πάμε και στον κύριο Κιούση, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Κύριε Κιούση, ευχαριστούμε, έχουμε να τα πούμε καιρό. Να είστε καλά, είστε
0: καλημέρα.
1: Το πρόσωπο, το τιμόμενο, θα
5: καλημέρα,
1: λέγαμε.
5: Καλημέρα,
1: αν μου επιτρέπετε κάτι.
5: Καλή
1: εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση, έχουν πάρει όλα πάνω τους. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Με 2,20 βενζίνη και πετρέλαιο. Μας στείλανε από Αμοργό 2,52, συγγνώμη τώρα. Ισχύουν όλα αυτά. Πώς θα γίνει, πώς θα βγει, δεν βγαίνει. Τι σας λένε οι πελάτες, τι σας λένε πλέον.
5: Θα σας πω, μέση τιμή Ελλάδος 2,19-2,22, 2,19 η αμόλυβδη, 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση 10 λεπτά από τα δηληστήρια, μια έκπτωση στην αμόλυβδη και 15 στο πετρέλαιο κίνησης, 5 από τα δηληστήρια και 10 από την κυβέρνηση. Φανταστείτε αν δεν υπήρχαν και αυτές οι εκπτώσεις και επιδοτήσεις, το ύψος των τιμών. Οπότε πρέπει για 1η Οκτωβρίου, επειδή τα μέτρα, όπως είπα, είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να αποφασίσει, και αν δεν κάνω λάθος θα έχουμε ανακοινώσει στην 3η, την 4η για τα καύσιμα κίνησης. Πρέπει να επιδοτηθούν και αυτά τα 20 λεπτά που δώσε για το μήνα Απρίλιο στο πετρέλαιο κίνησης και το Μάιο στην παρούσα φάση με 2,22, θεωρώ ότι δεν φτάνουν. Είναι Βέβαια. Πολύ λίγα
1: δεν υπάρχει.
5: Αυτή η επιδότηση. Από εκεί και μετά πρέπει να δούμε, πάλι θα έρθουμε τελευταία στιγμή για τον προγραμματισμό. 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μια μέρα πριν.
5: Που... Ναι.
1: Το δέχεστε εσείς αυτό.
5: Πριν.
1: Θα είστε εσείς προετοιμασμένοι. Εμείς που θα βάλουμε πετρέλαιο θα είμαστε προετοιμασμένοι.

0: δραματίσει πώς θα αισθανθεί το χειμώνα. Το πετρέλαιο, αν δεν υπάρχει επιδότηση και αν ξεκίναγε σήμερα, θα ξεκίναγε περί τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει κάτω από ένα 75, οπότε θα υπάρχουν.
1: Αν ξεκινούσε
0: μέτρα...
1: σήμερα, πόσο για τον καταναλωτή το λίτρο?
2: 2 ευρώ, λέει ο κύριος Κιούσης.
0: 2 ευρώ, αλλά την περασμένη Πέμπτη στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού είπε δεσμεύτηκε για κάτω από ένα 75.
2: Πάμε. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν και την Τετάρτη.
0: Το 75 δεν είναι φτηνό.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι πανάκριβο.
2: Σε καμία περίπτωση,
0: ότι πέρσι τον Οκτώβριο, φυσικά θα μου πείτε ότι πέρσι τον Οκτώβριο δεν είχαμε πόλεμο. Εντάξει, αλλά πέρσι τον Οκτώβριο ξεκίνησε ένα 10.
2: Ναι, και περιμένουμε και μέτρα, κύριε Κιούση. Υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει πόλεμος. Περιμένουμε και μέτρα, γιατί εμείς εδώ πέρα ζούμε σε μια Ελλάδα με ειρήνη και θέλουμε να πάμε και στον κύριο Τσαγκάρη για να πάρουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε μετά στον κύριο Λεχουρίτη για να δούμε πιο ειδικά τι γίνεται στο ράφι.
1: Κύριε Κιούση, θα έχουμε ένα ερώτημα για τα μέτρα για σας.
2: Η μεγάλη εικόνα. Μέτρα τα οποία δεν φτάνουν.
3: Είναι πρόβλημα, ένα λεπτό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Απ' την άλλη, δεν έχει ο Μητσοτάκης πετρέλαιο να φέρει. Το πετρέλαιο είχε 75 δολάρια το βαρέλι και έχει πάει 107. Άμα κάνεις απλή αριθμητική, αυτό σημαίνει 43% αύξηση. Άρα έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα αντικειμενικό παγκόσμιο γεγονός. Για πόσο θα κρατήσει, για πόσο ο Τραμπ θα τσακώνεται με το Ιράν, η Τουρκία με το Ισραήλ, η Ουκρανία, η Ρωσία θα τελειώσει, είναι έξω από την ελληνική επικράτεια η δυνατότητα παρέμβασης σε αυτό. Πάμε στο τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να καταλάβει η κοινωνία ότι έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης 280 ευρώ στα 1000 λίτρα. Δηλαδή 0,28 λεπτά. Αν ο Μητσοτάκης πει αύριο η κυβέρνηση, εγώ βγάζω το φόρο κατανάλωσης από το πετρέλαιο θέρμανσης. Με το 2,20 θα φτάσουμε στο 2.
2: Ωραία.
3: Είναι λίγο δηλαδή. Άρα δεσμεύτηκε για το 1,75. Για να μπορέσει...
0: Το 2,20, αν μου επιτρέπετε,
3: παρακαλώ.
0: Το 2,20 είναι για το πετρέλαιο
3: κίνησης. Συμφωνώ. Είναι. Το θέρμανσης, λέω...
0: Το θέρμανσης από 2,
3: μάλιστα,
0: από 2 ευρώ,
3: μάλιστα,
0: αν βγάλει όλο
3: το 28, όλο το φόρο κατανάλωσης, που δεν μπορεί, συγγνώμη, που δεν μπορεί, γιατί έχει...
0: Μαζί με το ΦΠΑ του,
3: ναι,
0: μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Μάλιστα. Οπότε, με 2 ευρώ να κάνει
3: το
0: επιχάρτου, 2 ευρώ... Μείον όλο το φόρο.
3: Όλο το φόρο, τα πάντα. Μπράβο.
0: Πάει 1,65.
3: 1,65. Είδατε λοιπόν τι λέω, από 1,10.
1: Πάλι είναι ακριβό.
3: Πάλι είναι 50%
1: πάλι
3: παραπάνω. Άρα έχω ένα αντικειμενικό πρόβλημα, εκεί θέλω να καταλήξω. Στο οποίο καμία κυβέρνηση αυτή την ώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Θα
3: επιδοτήσει.
1: Θα το επιδοτήσει.
3: Αυτό θα κάνει.
1: Κάποιον τρόπο.
3: Μα αυτό θα κάνει.
1: Από τον προπολογισμό.
3: Μα το ανακοίνωσε, αυτό θα κάνει. Θα επιδοτήσει λοιπόν, αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Παραπάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα αναγκαστεί να επιδοτήσει. Καταρχήν δεν μπορεί να τον εξαφανίσει, διότι υπάρχει ευρωπαϊκός περιορισμός.
1: Ότι
3: υπάρχει μίνιμουμ. Μισό. Υπάρχει μίνιμουμ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν λέω το maximum, λέω το μίνιμουμ. Άρα έχει όριο μέχρι που μπορεί να το τερματίσει, να το μηδενίσει και θα αναγκαστεί να επιδοτήσει κιόλας.
1: Για όλους όμως.
3: Για όλους. Φυσικά για όλους. Για όλο τον κόσμο. Αστείευεστε. Είπατε για τη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς εχθές στη Βόρειο Αθήνα ανάψαμε διότι είχε υγρασία και κρύο.
2: Εχθές το βράδυ. Άναψα, το
3: και Βόρειος Ελλάδα. Εχθές το βράδυ ανάψαμε στα Βόρεια Προάστια. Τι δεν είναι η Βόρειος Ελλάδα. Είναι ανάγκη επιβίωση κοινωνία. Πρέπει η κυβέρνηση να το δει και θα το δει, γιατί είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα το πάει 1,70. Αλλά μην τρελαθούμε, δεν έχει και πετρέλαιο να δώσει, πού αν τα βρει.
2: Ωραία.
3: Το πετρέλαιο έχει παγκοσμίως, η τιμή του ανέβει 43%. Πήγε από τα 75 δολάρια, επαναλαμβάνω, το βαρέλι, στα 107. Αυτό σημαίνει 43% αύξηση.
2: Ωραία.
3: Απλά ελληνικά.
2: Κύριε Λεχουρίτη, αυτή η άνοδος στην τιμή των καυσίμων φέρνει νέα εκτόξευση στις τιμές στα ράφη των προϊόντων, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Διαβάζουμε ότι έρχονται νέες ανατιμήσεις. Είναι
3: έλεγχο.
2: Έτσι.
3: Εκεί θέλει έλεγχο.
4: Λοιπόν, πέραν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ 24%, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τα διηγηστήρια. Άρα θα πρέπει και τα διηγηστήρια να βάλουν νεράκι στο κρασί τους, να μειώσουν και αυτοί το ποσοστό κέρδους, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μειωθούν οι τιμές. Υπάρχουν τα περιθώρια. Γιατί? Διότι 40% περίπου είναι το κράτος που κερδίζει, άλλο 50% είναι κερδίζει τα διηγηστήρια και
1: καλά,
4: το υπόλοιπο
1: με την τιμή της
4: κερδίζουν...
1: έτσι. Μισό, κύριε Λεγουρίτη.

0: Τιμή πρώτης ύλης μέσα να βάζεις στα ληστεία.
1: Ναι, και τα υπόλοιπα το 10% κερδίζουν τα πρατήρια. Ναι. Εμείς τι έχουμε μάθει τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Να χτυπάμε τα πρατήρια και τους πρατηριούχους.
0: Δεν χτυπάει κανείς τα πρατήρια, λέγοντας... κύριε Λεχουρίτη, μισό λεπτό, γιατί τα μαθηματικά είναι πάρα πολύ απλά. Καθημερινά δημοσιοποιούν τα δηληστήρια την τιμή με τους φόρους. Έτσι, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για το, με αυτό το οποίο παίρνουν η τιμή πλάτς, δηλαδή του προϊόντος, πώς διαμορφώνουν τη τιμή. Και από εκεί και πέρα, επειδή οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ανήκουν στα δηληστήρια, βάζει το κόστος εκεί. Βάζει
2: εγώ
0: το πλαφόν
2: να μην
0: εκεί.
2: Μπλέκουμε τον κόσμο τώρα πρωί-πρωί.
0: Τον μπλέκουμε, αλλά λέμε για τα δηληστήρια.
2: Να
0: και
2: πάμε λίγο στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν,
2: περιμένουμε αυξήσεις και σε ποια προϊόντα?
1: Εννοείται περιμένουμε αυξήσεις. Πρώτα και κύρια στα τυροκομικά. Τα σκληρά τυριά θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό, δηλαδή γραβιέρα, κεφαλογραβιέρες, πεκορίνο, τα ελληνικά μιλάμε. Δεν σας λέω για τα εισαγωγή τυριά, ναι, σκληρά, τύπου παρμεζάνας, που ήδη έχει φτάσει στα 28 ευρώ το κιλό. Αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε και στα υπόλοιπα τυροκομικά, γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, γιατί δυστυχώς το κόστος το μεταφορικό δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στα προϊόντα. Θα έρθει όσον ούπο εντός ενός μήνα περίπου, και τότε να δείτε τι έχει να γίνει. Ακόμα και η Συμφωνία Κυρίων ή η Εθνική Συμφωνία Συγκράτησης των Τιμών ή Μείωσης των Τιμών, ναι, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να έχουμε αυξήσει τις τιμές των προϊόντων.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία, κύριο, να είναι πανάκριβο το σούπερ μάρκετ. Τώρα μην γελιόμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σας λέω τι λέει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, το ξέρουμε ότι όντως δεν υφίσταται αυτό. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που έχουν ρίξει τις τιμές, αλλά από εκεί και πέρα η αγορά δεν μπορεί να πορευτεί με 3 ευρώ το νεκταρίνι, με 3 ευρώ το ροδάκινο, μάλιστα, ή με 3 ευρώ το αχλάδι,
0: κύριε,
1: ή με 6 ευρώ και 7 ευρώ
0: σας
1: τα κάστανα, και πάει λέγοντας.
0: Σε περίπτωση πλαφών πάλι στα πρατήρια της εταιρείας, θα κλείσετε πρατήρια, είχατε πει για κινητοποίησεις?
3: Όχι, κοιτάξτε να σας πω. Το προηγούμενο πλαφόν που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν απέδωσε, δηλαδή έδειξε ότι η ακρίβεια είναι ακρίβεια, περνάει η τιμή. Περνάει στην τιμή, δεν μπορεί κανένας να το απορροφήσει αυτό. Απλώς μπήκε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και στα πρατήρια. Να. Έδειξε ότι δεν αποδίδει και οι μειώσεις πέρναγαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον Ιούλιο είχαμε μειώσεις. Όλο τον Ιούλιο μέχρι το 15 Αυγούστου είχαμε μειώσει τιμές, είχαν γίνει πιο προσιτές οι τιμές.
0: Ναι.
3: Γιατί υπήρχε ένα όραμα ότι θα σταματήσει.
0: Μάλιστα,
3: ο πόλεμος.
0: Αλλά λέτε όχι σε κινητοποίηση, να καταλάβουμε αυτό. Ναι, να το μας βλέπει ο κλάδος.
3: Κινητοποιήσεις δεν υπάρχουν, και θεωρώ ότι, μάλιστα, επειδή το προηγούμενο πλαφόν που μπήκε το Μάιο, ότι δεν απέδωσε, ότι δεν θα ξαναμπεί πλαφόν, γιατί δεν διαμορφώνουμε τις τιμές.
0: Μάλλον έρχεται.
3: Δεν διαμορφώνουμε τις τιμές εμείς. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο.
4: Κοιτάξτε, χρειάζεται μία, αυτή την ώρα είναι μία έκτακτη περίοδος. Έχουμε μία δραματική αύξηση στην πρώτη ύλη που λέγεται καύσιμο, η οποία επηρεάζει ως συντελεστής παραγωγής, όπως βλέπουμε.
0: Παντού.
4: Και το πεκορίνο και το τέτοιο. Λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει να γεννηθεί με φαντασία, πρέπει να ελεγχθούν οι τιμές. Η αρχή για τις τιμές του Θεοδωρικάκου πρέπει λίγο να δείξει.
0: Είναι φιλελεύθερος ο κύριος Τσαγκάρης.
4: Φιλελεύθερος είμαι, αλλά οι έκτακτες περιστάσεις, όταν έγινε το πράγμα με τη Lehman Brothers στην Αμερική, κρατικοποιήθηκε η Citibank και η Bank of America. Και ξεκατοικοποιήθηκε. Βασικό. Στην ενέργεια πρέπει να γίνουν κινήσεις. Υπήρξε κορυφαία κίνηση. Δηλώσεις κορυφαίου παράγοντα της αγοράς, του κυρίου Εξάρχου, με το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας. Δεν μπορεί αυτή την ώρα να έχουμε φτηνές ΑΠΕ, να έχουμε το πρόβλημα με την ενέργεια, να χάνεται το ρεύμα, να το στέλνουμε σε άλλες χώρες να το αποθηκεύουν, να μας το βουλεύουν όταν τα
2: ουράζει. Έχουν χτυπήσει καμπανάκια πολύ για το Μάρτιο.
4: Χρειάζονται θέματα και κινήσεις με φαντασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και όλους τους
3: συνεργούς,
0: συνδετημόνες, και τον κύριο Λεχουρίτη και τον κύριο Κιούση.
4: Πεκορίνο αμφιλοχίας, δεν είπα εγώ. Λέω παράδειγμα 65%, δηλαδή πόσο ντίζελ βάζει για να βγάλει πεκορίνο για να φύγει από το 43% του ντίζελ να πάει στο 65% το πεκορίνο. Θέλει έναν έλεγχο στη μέση. Απλά πράγματα.
0: Ευχαριστούμε. Και άντε να φτάσει το πεκορίνο τώρα στη Μύκονο, έτσι. Αν θα φτάσει στη Μύκονο και σε τι τιμή θα φτάσει στη Μύκονο. Και Πετρονάζο, καλή σου μέρα, Μύκονο TV. Να είσαι καλά, Πέτρο, ευχαριστούμε.
5: Για πούμε κάθε χρόνο. Εγώ πάντα θα σας πω κάτι, έχω βρει μια λύση. Υπάρχει στο Facebook μια μόδα που λέγονται καινοτόμη παραγωγή.
0: Ναι.
5: Και παίρνω τα όσπρια παιδιά, στο μισό τη τιμή από ό,τι πουλούνται στο καλά. Σούπερ μάρκετ. Δηλαδή,
2: είχαν
5: φτάσει 9 ευρώ γίγαντες, εγώ τις έπαιρνα 3. Και με τα ίσιες με λίγα λόγια που είναι κάποια πολύ φτηνά, πληρώνω πολύ λίγα λεφτά.
0: Πέτρο, μπράβο, Πέτρο, έχεις ωραίες λύσεις. Λοιπόν, πάμε, πάμε να δούμε τι έγινε, γιατί υπήρξε συμπλοκή, τι έχει συμβεί, για πες μας.
5: Ήμουν παρόν σε αυτό το γεγονός και δεν ήθελα να πανεβάσω, γιατί δεν μου άρεσαν αυτές οι εικόνες για το νησί μου. Έμαθα όμως το λόγο που πλακώθηκαν όλοι αυτοί, οι Άγγλοι και οι Μικονιάτες.
0: Ναι.
5: Όσο γνωστόν ξέρετε πόσο εύκολα οι Άγγλοι καυγαδίζουν, το έχουμε δει και σε άλλα νησιά. Ευτυχώς εμείς, επειδή είμαστε πάρα πολύ ακριβοί, δεν έχουμε πολλούς Άγγλους, γιατί δεν δίνουμε πολύ φθηνά τα ποτά μας. Εδώ στο συγκεκριμένο μινι μάρκετ μπήκε έτσι ψιλομεθυσμένος ο πιτσιρικάς και επειδή ήταν μπροστά του το γατάκι του ιδιοκτήτη, το έδωσε μια τρομερή κλωτσιά.
2: Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Και μετά τι έγινε, τι ακολούθησε.
5: Και μετά καταλαβαίνετε και εγώ θα αντιδρούσα έτσι, γιατί αγαπώ από πολύ μικρό στα ζώα και ειδικά τις γάτες. Υπήρχε διαπληκτισμός, διότι ποιος θέλει τώρα να βλέπει έναν ξένο να κλωτσάει τον κατοικίδιό του. Κανένας δεν το θέλει και με πολύ δύναμη. Το θέμα είναι ότι οι άγγλοι παιδιά δεν σταματάνε να ρίχνουν μπουνιές. Δηλαδή επί μισή ώρα φεύγανε, ερχόντουσαν. Φεύγανε, ερχόντουσαν. Πραγματικά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Κράτησε ο καυγάς μισή ώρα.
0: Ναι. Εγώ βλέπω, επειδή είδα όλο το βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει, τον ιδιοκτήτη να προσπαθεί, επειδή αντέδρασαν όλοι οι υπόλοιποι Μικονιάτες που ήταν εκεί, πραγματικά ήταν επαρμένοι άνθρωποι στο κρανίο με τη συμπεριφορά των Άγγλων, να τους μαζέψει. Και την ώρα που τους μάζευε, του ρίχναν οι Άγγλοι μπουνιές. Απίστευτα πράγματα.
5: Ναι.
0: Την ώρα που τους μάζευε, ο ιδιοκτήτης έτρωγε μπουνιές.
5: Έτσι ακριβώς. Και στα γύρω αυτό κράτησε μισή ώρα, δηλαδή. Δεν ήθελα να κάνω άλλο βίντεο. Πραγματικά νόμιζα ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Γιατί το έχουν στο αίμα τους οι Άγγλοι. Το ξέρουμε. Και γι' αυτό στην Αγγλία πλέον υπάρχει αυτό που λέγεται blacklist. Όλα τα κλαμπ έχουν τις ταυτότητές τους και ξέρουν ποιοι έχουν δημιουργήσει φασαρία και δεν τους βάζουν μέσα.
2: Α, μάλιστα. Έχουμε δει πολλά περιστατικά παρόμοια και στο παρελθόν.
0: Ζάκυνθος,
2: βεβαίως.
0: Κέρκυρα, Κρήτη.
2: Και θανατηφόρα περιστατικά.
0: Δυστυχώς,
2: μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, πριν από χρόνια.
0: Καλώς ήρθε και στη Μύκονο, λοιπόν. Πρόσεχε, δεν είναι συνηθισμένη στη Μύκονο αυτό να γίνονται τέτοια. Έτσι έχουν άλλα προβλήματα εκεί, ας πούμε, αλλά δεν είστε συνηθισμένοι και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο μας λες.
2: Ναι. Πέτρος,
5: είναι τόσο ακριβά τα ποτά μας που δεν μπορώ να πίνω πολύ. Λοιπόν,
2: να είστε καλά.
0: Γεια σου Πέτρο μου, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Στην υπέροχη Μύκονο, μακριά από αυτά.
2: Θα μπω στη σελίδα που είπε στο Facebook, Πέτρο, να τα ψάξω.
0: Τι λες,
2: τα προϊόντα. Τα προϊόντα που είπε ο Πέτρος, θα μπορώ να τα ψάξω. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι έγινε από την ίδια πλευρά της ιστορίας.
2: Πάντα
6: στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
2: Τους πήραμε το μέρος μου. Και το Σβέρκο.
0: Και οι δύο από δεξιά, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές στην οθόνη.
6: Τι γίνεται. Είναι μια τάση.
0: Καλώς ήρθατε.
6: Τι ωραίο Σαββατοκύριακο, να πούμε μια κουβέντα. Άλλοι δεν περνάνε ωραία, αλλά εμείς περνάμε ωραία.
2: Τι ωραία.
6: Μεγάλη νίκη της Εθνικής. Άρχισαν οι κούπες για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
2: Αυτό ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο.
6: Στόχος είναι οι 5 φέτος. Την πρώτη την πήραμε.
2: Το έχουμε.
6: Πρωτάθλημα σίγουρο. Τώρα Ευρωλίγκα.
2: Θα πανηγυρίσουμε εδώ μέσα.
6: Μάλλον.
2: Εντάξει.
6: Ετοιμάσου για μεγάλα γλέντια.
2: Για μεγάλα γλέντια.
0: Παιδιά, αν θέλετε να τα πείτε στο Βασαλιμάνι κάτω.
2: Εδώ θα τα
0: πούμε.
6: Λοιπόν, εμείς περάσαμε ωραία, κύριε Νίκο. Άλλοι όμως δεν περνάνε ωραία τόσο. Δεν πέρασαν ωραία τόσο.
0: Περίμενε, κάτσε. Περίμενε. Πριν πας να μας πεις ποιοι περάσαν, ποιοι δεν περάσανε. Να δούμε το Φάνη Καραμπατζάκη, ο οποίος βρίσκεται στην πλάκα και τρέχει το ρεπορτάζ και νομίζω ότι έχει πληροφορίες να μας δώσει για αυτή την τραγωδία την οποία είχαμε.
2: Τραγωδία, γιατί Φάνη θα γίνουν και έλεγχοι. Έλεγχοι στατικότητας και στα διπλανά κτίρια, γιατί περνάμε πλέον στην επόμενη ημέρα με αγωνία από τους κατοίκους των διπλανών κτιρίων, οι οποίοι μένουν σε συγγενείς τους. Έχουν ξεσπιτωθεί οι άνθρωποι.
7: Ενώ λοιπόν οι αρχές αναζητούν απάντηση στο ερώτημα από πού ξεκίνησε η διαρροή και τι προκάλεσε την ανάφλεξη, σήμερα πρόκειται κλιμάκια της πολεοδομίας να έρθουν εδώ και να βάλουν στο μικροσκόπιο τα γειτονικά κτίρια. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες. Ήδη έχουν έρθει, όπως βλέπετε, οι πρώτοι πάλι. Παραμένει εδώ και η πρώτη ΕΜΑΚ με εντολή του κ. Τουρνά, μαζί και με το σκύλο, βλέπετε, τον ειδικό, αν χρειαστεί. Συνεργεία λοιπόν του Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες για να διαπιστωθεί αν το ισχυρό οστικό κύμα έχει επηρεάσει τη στατικότητα και κρίσιμα δομικά στοιχεία των κατασκευών. Δύο, έχει ήδη διαπιστωθεί το δεξιά και το αριστερά ότι έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές και είναι μη κατοικήσιμα, σύμφωνα και με τον ίδιο τον Δήμαρχο και τις πληροφορίες που έχει. Και το απέναντι θα ελεγχθεί εξονυχιστικά, διότι και αυτό έχει σοβαρές ζημιές, αλλά όπως αναφέρουν οι πληροφορίες δεν έχει πειραχθεί ο σκελετός. 10 εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν μέσα στα συντρίμια της έρευνες για κάθε εύρημα, για να διαπιστώσουν και το τι συνέβη ακριβώς.
2: Φανή, στο επίκεντρο είναι ο δεύτερος όροφος, που είναι ένα από τα πιο παλιά κτίρια της Αθήνας τώρα, έτσι, σε ένα ιστορικό σημείο στην οδό Λυσικράτους. Πάρα πολύ γνωστό, απέναντι από τους φίλους του Ολυμπίου Διός. Το συγκεκριμένο λοιπόν κτίριο ήταν από τα πρώτα κτίρια που συνδέθηκαν στο φυσικό αέριο. Από τα πρώτα κτίρια.
0: Ναι, δεύτερος όροφος.
7: Και είναι στο επίκεντρο δεύτερος όροφος, εκεί όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και εκεί όπου υπήρχε η μοναδική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροχή φυσικού αερίου στο κτίριο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κουζίνα, τζάκι και καυστήρας λειτουργούσαν με φυσικό αέριο.
0: Ναι. Να πούμε
7: είναι από πολλά χρόνια, είναι δεκαετίες.
0: Ναι.
2: Από το 90-95 είχε συνδεθεί στο,
0: σωστά,
2: στο φυσικό αέριο.
0: Σωστά,
2: τώρα και καταλαβαίνεις τι σωληνώσεις έχει, έτσι.
0: Κοίταξε, στην Αγγλία, ναι. Στην Αγγλία οι σωληνώσεις είναι 100 χρόνια.
6: Και στο Παρίσι.
0: Δεν παθαίνουν τίποτα οι άνθρωποι.
8: Το θέμα είναι μην είχε γίνει καμιά παρέμβαση και για το υπόλοιπο, για το υπόλοιπο κτίριο. Δηλαδή, μήπως είχε γίνει καμιά παράνομη φυσικά παροχέτευση, μήπως κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να
6: το βρούμε ειδικοί. Στο Παρίσι πριν μερικά χρόνια είχε ανατιναχθεί ολόκληρο τετράγωνο. Από λάθος συνδεσμολογία.
0: Κάποιοι κάνανε παράνομη δουλεργασία. Έτσι. Δεν είναι το αέριο, δεν έχει θέμα.
6: Όχι.
2: Το χρησιμοποιούμε.
0: Μετά ο κόσμο.
6: Το πεζοδρόμιο και μετά.
8: Και επίση η νομοθεσία πρέπει να σα πω ότι είναι και αυστηρή και όσον αφορά και τι επισκευέ, το πώ ακριβώ θα πρέπει να πάρει άδεια για να κάνει επισκευέ επί του φυσικού αερίου των σωλήνων. Σα το λέω γιατί.
2: Συντήρηση.
0: Ειδική τεχνική.
8: Στην πολυκατοικία δηλαδή που είμαι, κάποια στιγμή είχαμε αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Μήνες μας πήρε η
0: Φάνη, για να σε αφήσουμε, μαθαίνω ότι έρχονται συγγενείς των θυμάτων. Θα δώσουν δείγμα DNA στην ιατροδικαστική
7: υπηρεσία.
0: Έχουν
7: ήδη φτάσει.
0: Να γίνει αναγνώριση.
7: Έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα να δώσουν DNA στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνει η αναγνώριση των θυμάτων.
2: Σύνδεση με την πλάκα ξανά σε λίγο. Φάνη Καραμπατσάκη παραμένει εκεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα Φάλτσα. Γιατί λες, εμείς εδώ καλά περνάμε το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ πέρασα ωραία το Σαββατοκύριακο, παιδιά, παρότι δούλευα. Άλλοι δεν θα περάσουν ωραία. Προσέξτε, δεν θα περάσουν ωραία.
2: Την Τετάρτη.
6: Σήμερα το πρωί, μετά από 8 μέρες, ο Πρωθυπουργός επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα κάνει τον πρωινό του καφέ, τη σύσκεψή του. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Σας θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της αποσίας του προέκυψε το θέμα με την κυρία Μπακογιάννη και όσα είπε για τους καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Προέκυψε το θέμα σύγκρουσης κορυφαίων υπουργών με μηντιακούς ομίλους. Ναι. Προέκυψε το θέμα με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.
2: Ναι.
6: Προέκυψε το θέμα με τον κύριο Κουλκουδίνα και το θέμα με τον κύριο Τσιάρα. Τι είπαν γρήγορα.
0: Πάμε, ναι.
6: Ο κύριος Θεοχάρης μίλησε περί κομμάτων που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη. Ναι. Δεν το λες αυτό. Είσαι υπουργός σε μια κυβέρνηση, πρέπει να σέβεσαι. Ο κύριος Κουλκουδίνας. Τόσα χρόνια κάνω ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία. Αυτό το επώνυμο δεν το είχα ακούσει ποτέ. Ότι υπήρχε βουλευτής. Κουλκουδίνας.
2: Ναι.
6: Εσύ το έχεις ακούσει.
2: Ποτέ.
6: Όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιήσει μέσα μεταφοράς και το είπε και επιτακτικά, έδειχνε το δάχτυλο. Και υπήρχε και μια τρίτη παρέμβαση του κυρίου Τσιάρα, ο οποίος βλέπει υπερκατανάλωση παντού. Από τα καύσιμα και τα σούπερ μάρκετ μέχρι τις διακοπές και τις ταβέρνες. Δεν άρεσαν στον Μητσοτάκη όλα αυτά.
2: Άλλη εικόνα.
6: Την Τετάρτη μεθαύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Σε άλλη χώρα ζουν αυτοί.
2: Σε άλλη χώρα.
0: Δηλαδή είναι... το ότι θα πάει ο Έλληνας στην ταβέρνα το Σάββατο ή την Κυριακή είναι υπερκατανάλωση.
6: Θα τους αποδοκιμάσει δημοσίως ο Μητσοτάκης. Κρατήστε την είδηση. Την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μου πεις, φτάνει αυτό.
0: Το ότι θα βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του θα το.
6: Εγώ θα προχωρούσα πάρα πολύ σε μικρά μέτρα να πάρει. Για να μάθουν να σέβονται τον πολίτη και το χρήμα.
8: Ότι επίσης υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να κινηθεί αλλιώς. Οπότε τι να κάνει.
0: Πώς θα πάει.
2: Δηλαδή, γιατί συγνώμη, τα μέσα δεν εξυπηρετούν.
8: Για να έρθουμε τα σπίτια μας σε περιοχές όπως για παράδειγμα εδώ.
0: Κατά
8: ψέματα, δεν μπορείς να το κάνεις με μέσα μας. Πρέπει να ξεκινήσεις 2 ώρες πριν.
6: Ναι, δεν έχουμε.
0: Σεβασμό στον πολίτη. Ο πολίτης είναι αυτός που πηγαίνει στην κάλπη κάθε 4 χρόνια για κάτι τέτοια.
6: Ο Μητσοτάκης πάντως ήρθε τούρμπο από τις ΗΠΑ με αυτά τα οποία άκουσε και με αυτά τα οποία του περιέγραψαν.
8: Ναι,
6: θα είναι δημόσια η αποδοκιμασία του.
8: Γιατί βρήκε ευκαιρία και αντιπολίτευση. Δεν θέλετε η Ελλάδα, θέλετε το Πασόκ, θέλετε το Κουκουέ, θέλετε η Νέα Αριστερά. Όλοι βρήκαν ευκαιρία και επιτέθηκαν και λένε για μια κυβέρνηση η οποία είναι ανάλγητη. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, το να λες και τέτοιες ατάκες, πάει. Το χάλασε στο.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
8: Τι να έχει στην καρδάρα με το χάλα.
0: Αυτός που αναγνωρίζει πρώτος τα προβλήματα, το βλέπουμε στα μηνύματά του και όχι μόνο, είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να ακυρώνει και τον Πρωθυπουργό.
2: Γιατί κάνουν. Εννοείς ότι κάνουν αυτά τα φάλτσα κακό στην κυβέρνηση.
0: Βέβαια. Όχι, μα τα αναγνωρίζει στις συνεντεύξεις του Κυριάκου Μητσοτάκης, τα βλέπει τα ζητήματα.
2: Ναι, ωραία.
0: Και λέει προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και... Δεν ξέρω το
6: θα δούμε τώρα με ποιον τρόπο θα τους αποδοκιμάσει, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι θα τους αποδοκιμάσει την Τετάρτη. Στην εισηγητική του παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη το μεσημέρι, 11 ώρα το πρωί, θα τους αποδοκιμάσει.
2: Άρα το μήνυμα του Πρωθυπουργού θα είναι δημόσιο δηλαδή. Θα είναι στην εισήγηση σε αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε.
6: Θα μιλήσει για
2: φάλτσα
6: υπουργών. Τώρα αν θα τα πει φάλτσα, αν θα τα πει διαφορετικά. Ο τρόπος, η έκφραση που θα χρησιμοποιήσει νομίζω θα δώσει και το μότο των επιλογών.
8: Το
6: προσέξτε, κάτι τελευταίο να πω. Επειδή πλησιάζει η προεκλογική περίοδος, ο Μητσοτάκης θα διαγράφει. Σε περίπτωση που υπάρχουν φάλτσα και δημιουργούν θέμα ή προκαλούν την κοινωνία, θα προχωρά σε διαγραφές. Και έτσι πρέπει να γίνει εδώ που τα λέμε.
8: Λοιπόν, και εντωμεταξύ, μόνο κάτι τελευταίο. Δεν είναι ότι απλά τα είπαν. Υπήρξε η επίθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης και επέμειναν.
2: Τα πιστεύουν.
8: Και επέμειναν.
2: Άλλη εικόνα.
0: Ο Νίκος Βέρκο έχει πολύ ρεπορτάζ από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνα όμως, γιατί έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που έχει διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, το Υπουργείο Μεταφορών. Κύριε Σταϊκούρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν έχει επαφή ο Υπουργός και ο βουλευτής με την πραγματικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνει τι του λένε στον δρόμο. Δεν πάνε, δεν χαιρετάνε στη λαϊκή τον άνθρωπο που του έχει ψηφίσει.
9: Δεν θα σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων, άλλωστε οι ίδιοι έχουν αποχωρήσει σε διευκρινιστικές παρεμβάσεις. Εγώ θα μείνω μόνο στο ότι η κοινωνία αξιολογεί όχι μόνο πολιτικές, αλλά και συμπεριφορές. Και σε μια περίοδο που υπάρχει περιορισμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει όλοι μας να δείχνουμε τη μέγιστη δυνατή ενσυναίσθηση, να βάλουμε περισσότερο πολιτικό λόγο και ευθύνη στις πράξεις μας και στην καθημερινότητά μας.
6: Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, μίλησε για καλαμοκαβαλάριδες υπουργούς. Είναι μια διαπίστωση που από το δικό μου ρεπορτάζ βρίσκει ανοιχτά αυτιά μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάποια.
6: Ναι, κάποια, δεν είπα όλα. Ανοιχτά αυτιά μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να μας πείτε τη δική σας γνώμη. Υπάρχουν υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι.
9: Ακριβώς επειδή μιλήσατε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω ότι όπως πράττω πάντα. Ότι ό,τι έχω να πω επί αυτών των θεμάτων τα λέω στον Πρωθυπουργό και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Το σεβόμαστε.
8: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και εσείς, επειδή ξέρετε και τα μεγέθη, μιλάω για τη θητεία σας στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η αντιπολίτευση, και να σας πω την αλήθεια, και νομίζω και αρκετός κόσμος, λέει ότι η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια. Διότι φέρνει έσοδα από τους έμεσους φόρους, υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, υπάρχει ο ΦΠΑ. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις εκεί.
9: Πρέπει να γίνουν περισσότερες παρεμβάσεις στο ζήτημα της ακρίβειας. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολες. Μιλήσατε για παράδειγμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο οκτάμηνο είναι κάτω από τους στόχους 230 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Άρα δεν φέρνει παραπάνω έσοδα. Λόγω της μείωσης κατανάλωσης έχεις μειωμένα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχεις αυξημένα από το ΦΠΑ. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι της ακρίβειας. Όπως πολύ σωστά δείξατε προηγουμένως, η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα καύσιμα, είναι γενικώς στην καθημερινότητα του πολίτη. Και είναι επίμονη και υψηλή. Mm-hmm. Πώς περιορίζεται? Με ένα συνδυασμό παρεμβάσεων. Ναι. Ο πρώτος είναι, το άκουσα και προηγουμένως στο ρεπορτάζ, πρέπει να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να περιορίσουν πιθανά φαινόμενα εσχροκέρδειας ή ολιγοπολίων στην αγορά. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεχίσουμε με τις όποιες συμφωνίες έχουν γίνει και να γίνουν ακόμα περισσότερες. Τρίτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις με μόνιμα μέτρα τόσο μειώσεων φόρων, όσο και αυξήσεων μισθών και συντάξεων. Για να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη που θα καλύψει μέρος της ακρίβειας. Και τέταρτον, θα χρειαστούν οπωσδήποτε επιπλέον παρεμβάσεις όπως αυτές που θα ανακοινωθούν, ειδικά στα καύσιμα.
6: Είναι λίγο διαφοροποιημένη πάντως η θέση σας από τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο.
9: Δεν είπα κάτι. Είπα ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει μειωμένα έσοδα αυτή τη στιγμή.
8: Γιατί υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση.
9: Γιατί υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Σωστό.
9: Το τι θα πράξει η κυβέρνηση έχει να κάνει με δύο στοιχεία. Τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει σήμερα και αντιλαμβάνομαι ότι μετά την ΔΕΘ υπάρχει κάποιος χώρος, αλλά προφανώς περιορισμένο σε σχέση με πριν από τη ΔΕΘ, γιατί δόθηκαν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει μια επιδίωξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να περάσουμε πάνω από τις οροφές δαπανών, σαν Ευρώπη συνολικά, ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Συνεπώς, αν μου επιτρέπετε μια πρόταση,
0: για να είμαι ξεκάθαρος. Συγγνώμη, επιπλέον δημοσιονομικός, την ώρα που έχουμε τον πληθωρισμό που χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης, γι' αυτό ανεβάζεται επιτόκια. Δηλαδή, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό τους καταναλωτές.
9: Σωστά. Άρα, εντός δημοσιονομικού πλαισίου σήμερα και εκτός αν αποφασιστεί στην Ευρώπη, επιδιώκουμε το μέγιστο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος μετά θα κατευθυνθεί στις προτεραιότητες και τις επιλογές που θα θέσει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Θα είναι ο δικός φόρος κατανάλωσης, θα είναι κάποια άλλη επιδότηση, θα είναι συνδυασμός αυτών. Αυτό είναι θέμα.
8: Μιλήσατε όμως για συμφωνίες. Οι μόνες συμφωνίες που έχουν γίνει, και θυμόμαστε τουλάχιστον εμείς ότι προσπάθησαν, τέλος πάντων υπήρξε μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να, με αυτές τις συμφωνίες να αντιθασευθεί η ακρίβεια, είναι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρουμε αν αυτό πήγε καλά και αν πρέπει να επαναληφθεί. Εσείς θα μας πείτε. Και υπήρξε και μια φορολόγηση πριν από 2-3 χρόνια στις εταιρείες διήλυσης για τα καύσιμα. Πρέπει να γίνουν πιο γενναίες προσπάθειες. Πρέπει να υπάρξουν πιο γενναίες αποφάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα στα σούπερ μάρκετ δεν βλέπουμε να τα σέβεται η ακρίβεια.
0: Δεν μαζεύεται.
2: Τίποτα.
9: Όπως είδατε, έδωσα μια απάντηση που είχε 4 σκέλη.
8: Ναι.
9: Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα με παρεμβάσεις σε ένα σκέλος. Θέλει συνδυασμό και στα 4.
8: Ναι.
9: Ένα από τα 4 είναι αυτό που μου θίξατε εσείς. Εκεί χρειάζονται πιο γενναίες παρεμβάσεις. Σε ό,τι αφορά τα διηλυστήρια, σας θυμίζω ότι και το 2022 ήμουν τότε Υπουργός Οικονομικών και το 2023 υπήρχε φορολόγηση αυτών. Όμως, των υπερκεδών.
8: Ναι.
9: Όμως,
0: δεν είχατε ακρίβεια όμως στο Θεό που έχουμε τώρα, είσαι στην περίοδο της πανδημίας. Φθηνά τα πράγματα από το 23 και μετά ξεκίνησαν να πέφτει η καμπάνα. Έτσι. Δεν διαχειριστήκατε τέτοια κατάσταση.
9: Μα για να μπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, φορολόγηση των υπερβάλλοντων κερδών των διηλυστηρίων πάει να πει ότι υπήρχε και τότε πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι ήταν ευρωπαϊκή απόφαση που πρέπει να την υλοποιήσουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένη περίπτωση όμως θυμίζω ότι τα κέρδη αυτής της περίοδου πότε ουσιαστικά φορολογούνται ή πότε, αν θέλετε, εκταμιεύονται, είναι το καλοκαίρι του 2027. Άρα χρειάζεται και μια συνδυασμό άλλων παρεμβάσεων.
6: Πάμε λίγο στα πολιτικά ξανά. Διατελέσατε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά. Όταν απευθύνεστε στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή σας, στη Φθιώτιδα, και σας λένε, αγαπητέ Χρήστο, κύριε Σταϊκούρα, κύριε Υπουργέ, εδώ έχουμε ένα πρόσωπο που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης, το οποίο θα δημιουργήσει νέο κόμμα και θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι του απαντάτε?
9: Πρώτα απ' όλα δεν έχει δημιουργήσει κόμμα.
6: Όλα δείχνουν ότι θα δημιουργήσει πάντως.
9: Δεν έχει δημιουργήσει κόμμα. Θα μιλήσουμε με ευπρέπεια και πολιτισμό τότε. Σέβομαι και εκτιμώ όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν διατελέσει σε ηγετικό πόστο στη Νέα Δημοκρατία και προφανώς στην κυβέρνηση. Θα πείσουμε και θα επιδιώξουμε να πείσουμε για τα διλήμματα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτά, αν θέλετε, συμπυκνώνονται σε 4 λέξεις. Σταθερότητα, εμπειρία, εμπιστοσύνη, όραμα. Ποιος μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, ποιος μπορεί να φέρει σταθερότητα και να έχει σταθερότητα στη χώρα, ποιος έχει την εμπειρία να διαχειριστεί κρίσεις και ευρωπαϊκή προεδρία, ποιος έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος, τι είπαμε το 2023 και τι έχουμε υλοποιήσει το 2027, και ποιος έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για το 2030, όπως το αναφέραμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντα όμως με ενσυναίσθηση και με σύνεση.
0: Λέτε ενσυναίσθηση και σύνεση, κάτι το οποίο αρχίζει να χάνεται λίγο με αυτά τα φάλτσα τα οποία παίζουν. Έτσι και κόπωση δεν υπάρχει. Γιατί να παραμείνει ο ελληνικός λαός σε μια λύση όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, μην επιλέξει, ξέρω εγώ, να επαναφέρει τον Αλέξη Τσίπρα με τη νέα του μορφή. Ή να μην επιλέξει το ΠΑΣΟΚ.
2: Ή το δεξιό κοινό να ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά, και εφόσον δημιουργήσει.
9: Δεν προσπαθώ να αποφύγω το ερώτημά σας. Απλά μόλις σας απάντησα σε 4 λέξεις ποια είναι τα ουσιαστικά διλήμματα των εκλογών. Προφανώς υπάρχει κόπωση. Και προφανώς ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι η οικονομία είναι καλύτερα το 26 από το 19, δεν αισθάνεται αυτή τη βελτίωση. Άρα έχουμε και έχω πλήρη εικόνα της πραγματικότητας.
6: Επιμένω πολιτικά. Έρχεται η 4η Οκτωβρίου. Γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω και εγώ
0: ιστορικά. Στις 5 είναι η γιορτή, αν δεν κάνω λάθος.
6: 5 θα γίνει η γιορτή, θα πούμε στη συνέχεια γιατί. Αντί 4. Γνωρίζω τη σχέση της οικογένειάς σας με τον Κώστα τον Καραμαλή. Έχει κληθεί ο Καραμαλής. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα παραστεί για άλλη μια φορά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν ένα στέλεχο, ο οποίο προέρχεται από την οικογένεια του ιδρυτή τη παράταξη, διετέλεσε πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματο. Γιατί δεν απαντά θετικά στην πρόσκληση αυτή? Ποιο είναι το δικό σα σχόλιο και πώ το προσεγγίζετε το θέμα αυτό?
9: Είναι προφανέ ότι δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματο του κ. Καραμαλή. Σε κάθε περίπτωση, και ο Καραμαλής είναι ένα κεφάλαιο για την παράταξη Νέας Δημοκρατίας.
2: Και είναι τα τελευταία γενέθλια ουσιαστικά της παράταξης πριν από τις εκλογές.
8: Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε.
0: Γίνεται, έχετε και πολιτικές ερωτήσεις αρκετές.
8: Βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει κινητικότητα από τον κύριο Σαμαρά, τέλος πάντων, ότι θα κάνει ακόμα κτλ. Βλέπουμε επίσης και από τις αντιδράσεις, κρίνοντας και από το ρεπορτάζ που κάνουμε, ότι μια επίδραση και από τις δημοσκοπήσεις φυσικά, ότι μια επίδραση θα την έχει. Πρώτη ερώτηση. Πρέπει να φοβάται η Νέα Δημοκρατία αυτή την φθορά, την αφορά το κόμμα Σαμαρά. Και δεύτερον, γιατί κάποιος κόσμος θέλει να τον ψηφίσει? Μήπως το έχει γυρίσει πολύ προς το κέντρο, μήπως έχει αξιοποιήσει στελέχη περισσότερα τα οποία προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ?
9: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ στην πολιτική οποιονδήποτε υφιστάμενο ή δυνητικό πολιτικό αντίπαλο. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δείχνεις σεβασμό σε όλους. Και προφανώς και στους πολίτες που θέλουν να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Στόχος και σκοπός δικός μας πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ή όσο μπορούμε μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας τι διακυβεύεται την επόμενη μέρα. Από όπου και αν προέρχεται αυτός. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει να δείχνει σεβασμό στο DNA της και ναι, προφανώς, μέσα στην πορεία αυτών των ετών έχουμε κάνει και αλλαγές και τροποποιήσεις, έχουν μπει και καινούργια άτομα τα οποία σέβονται όμως την ιστορία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης που την έχουν καταστήσει την πρώτη μεγάλη, σταθερή πολιτική παράταξη στη χώρα.
6: Φρεσκάρισμα το κυβερνητικό σχήμα θέλει, κατά τη γνώμη σας. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει, αλλά θέλω τη γνώμη σας. Εσείς, τι εικόνα έχετε από τους υπουργούς? Υπάρχουν σημάδια κόπωσης, πρέπει κάποιοι να αλλάξουν?
9: Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό γι' αυτό, για να σας απαντήσει.
0: 8 μήνες πριν τις εκλογές κάνεις φρεσκάρισμα?
9: Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος κρίνει. Πώς
8: να το βάλουμε πιο απλά, Γιάννη. Έχετε βρει κλειστές πόρτες υπουργών? Όπως καταγγέλνουν αρκετοί συναδελφοί σας. Εσείς είστε δραστήριος, είστε θεότητα. Ένα σωρό θέματα έχει θεότητα και βεβαίως σε όλες τις περιφερειές. Έχετε βρει κάποιες κλειστές πόρτες? Έχετε χτυπήσει πόρτες και σας έχουν πει συγγνώμη, δεν ανοίγουμε?
9: Προχωρούμε τις πολιτικές που είχαμε συναποφασίσει το 2023. Θα σας απαντήσω όμως στην ουσία του θέματος, γιατί εγώ πάντα μιλάω πολιτικά. Έχουμε προχωρήσει αρκετά από αυτά που δεσμευτήκαμε σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια από το 2023 και μετά. Όμως πράγματι έχουμε και υστερήσει στην υλοποίηση κάποιων έργων που είναι σημαντικά για τη χώρα και θα πρέπει να τρέξουμε με υψηλότερες ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ωραία, την παρέμβαση και τα μιλήσετε για πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν.
2: Πάμε λίγο στον Νίκο Σβέρκο, στα ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Νίκο, γιατί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ.
6: Αύριο βγαίνει δημοσκόπηση τη ίντερβιου.
8: Μάλιστα.
6: Μου την είπε ο κ. Βασιλιάδης.
2: Σου είπε και το αποτέλεσμα.
6: Μου είπε ναι, ότι μειώνει τη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο. Ότι η διαφορά του Πασόκ από τον, από την,
2: τη
6: Ελλάς από το Πασόκ πάει στο 1,5%.
0: Τι λες τώρα, αυτό είναι είδηση.
2: Πέφτει και ανεβαίνει. Τι γίνεται.
6: Πέφτει
2: η Ελλάς.
6: Πέφτει και ανεβαίνει το Πασόκ.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά βλέπει η Ελλάς, αυτά βλέπει ο κύριος Τσίπρας. Και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, πρέπει κάπως να κινηθούμε. Πρέπει κάπως να πάρει μπροστά το. Η μηχανή παίρνει περισσότερο και σε δύο επίπεδα.
6: Έχει κολλήσει λίγο το πράγμα.
8: Σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ο ίδιος θα ξεκινήσει περιοδίες, πρέπει να σας πω. Ήδη από τις πληροφορίες που έχω, σχεδιάζεται για παράδειγμα μία περιοδία στη Θεσσαλία. Θα υπάρχει, γιατί εκεί είναι πολλά τα προβλήματα. Αγρότες, παραγωγή.
0: Και αγροτικά το Πασόκ πηγαίνει καλά σε αγροτικές περιοχές.
8: Οπότε σου λέει, κάτσε να δούμε εκεί να εμφανιστούμε, να ξέρουμε τι έχει. Δεύτερη παρέμβαση. Σιγά σιγά αρχίζουν και οι συζητήσεις, οι σοβαρές συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και εδώ είναι λοιπόν που αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα. Διάφορα
0: ζητήματα. Έχεις πρόσωπα να μας πεις.
8: Βεβαίως, θα σας
2: πω. Πρέπει να το βασικό. Για να στηθούν τα ψηφοδέλτια. Πρέπει να έρθουν και παλιοί.
8: Μπράβο, λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν αυτό που είπε η Αλεξάνδρα, είναι το σωστό. Ότι υπάρχει μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε βουλευτές, νυν βουλευτές που έχουν αναεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι παιδιά, παραδώστε τις έδρες σας και ελάτε να κάνουμε καμιά δουλειά, γιατί υπάρχουν και διάφορες περιοδίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι ασκείται πίεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, στα εξής πρόσωπα και τα οποία έχουν έτσι και το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον και ο καθένας για την περιφέρειά του. Λοιπόν, βλέπουμε για παράδειγμα ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, με αρκετή δύναμη στην Μαγνησία, ο οποίος ήταν από τους πρώτους σκέλους, ο οποίος μιλούσε με πολύ θετικά λόγια για τον κύριο Τσίπρα.
0: Χάθηκε ο κύριος Μεϊκόπουλος, δεν βγαίνει πλέον.
2: Από τους πρώτους που αναξαρτητοποιήθηκαν.
0: Ναι, αλλά δεν βγαίνει να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα, βέβαια, γιατί είναι ακόμα βουλευτής. Ναι.
8: Περιμένουμε λοιπόν εδώ να υπάρξει κινητικότητα. Λένε ότι πιέζεται να παραιτηθεί. Ο ίδιος το σκέφτεται, θα το δούμε. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Το Λακαρνανία. Επίσης με αρκετές.
0: Χάθηκε ο κύριος Ζαμπάρας. Δεν βγαίνει ο κύριος Ζαμπάρας. Πελάτης ήταν εδώ.
8: Αρκετής, εντάξει. Ναι.
0: Κανονικά.
8: Εντάξει. Είναι, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν παρουσία. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός από την Κορινθία. Επίσης ένας τόπος.
0: Ο κύριος
8: στον οποίο θέλει η Ελλάδα να έχει παρουσία. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας. Επίσης από την Άρτα. Σας θυμίζω. Από μια περιοχή. Από την Πρέβεζα, με συγχωρείτε. Την Πρέβεζα. Ο οποίος και εκείνος πολύ δραστήριος και έχει βεβαίως είχε πολύ μεγάλη παρουσία και εκεί θα πρέπει και εκείνος να παραιτηθεί έτσι ώστε να παραιτηθεί της έδρας έτσι ώστε αν θέλει να δραστηριοποιηθεί μέσα από τις γραμμές της Ελλάς. Και ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος.
0: Ο μόνος που βγαίνει, θέλω να σου πω από όλη την υπόλοιπη παρέα που είπες.
8: Και δραστήριος είναι και εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές συζητήσεις. Αυτά είναι πέντε πρόσωπα για παράδειγμα τα οποία νομίζω ότι δείχνουν χαρακτηριστικά και το. Πώς το πούμε.
2: Στενεύει ο κλειός.
8: Ναι, και υπάρχει μια μετάβαση. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και εκεί υπάρχουν προβλήματα και στην
6: Ελλάδα. Να το πούμε και λίγο πιο ομά, παιδιά. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να χάσουν και τη βουλευτική αποζημίωση.
0: Α!
6: Γιατί να, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάτι σου λένε.
8: Κάποιοι από αυτούς να πούμε τι? Ότι έχουν δουλειές.
6: Μα δεν είπε κανείς αντίθετο, αλλά έχουν και δουλειές και ως βουλευτές παράλληλα.
8: Εντάξει, αλλά. Σωστό, εντάξει.
6: Κονομάνοι άνθρωποι και κατά καλό. Αυτό είναι το
0: επίπεδο. Όχι, μην το λες έτσι.
6: Εντάξει, το είπα λίγο μα. Να πούμε το εξής.
0: Το πολύ ομά το είπε. Τι κονομάνοι. Η αποζημίωση του βουλευτή είναι ένα για στο θύμα έξω. Πρέπει να μπορεί να νομοθετεί.
6: Αυτό λέει ο κανόνας.
0: Και να σκεφτεί κοινωνικό έλεγχο.
6: Κάποιοι από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, μετράνε τα πράγματα. Σου λένε δηλαδή, για να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή. Μήπως μείνω εκεί. Τι γίνεται με τον Τσίπρα. Και αναλόγως θα πράξουν.
8: Επίσης,
0: αυτό είναι καιροσκοπισμός όμως που λες τώρα.
8: Έλα κι εσύ. Λοιπόν, επίσης να σας πω και κάτι το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί εδώ υπάρχει στην κορυφή μια κόμπλα, εγώ θα την έλεγα. Έχει να κάνει με την κυρία Γεωργοβασίλη. Η κυρία Γεωργοβασίλη πριν λίγες μέρες. Είπε σε συνέντευξή της ότι εγώ θα στηρίξω την Ελλάς. Ναι. Εκείνη η διέξοδος, εγώ με τον Τσίπρα είμαι.
2: Ωραία.
0: Δεν έχει παραιτηθεί ακόμα.
8: Όχι. Δεν έχει παραιτηθεί από την Ελλάδα.
6: Όχι, από αντιπρόεδρος βουλής παραιτήθηκε.
8: Ναι, γιατί εντάξει, έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος. Και εδώ υπάρχουν κάποιοι που λένε, καθίστε ρε παιδιά, εμείς θα παραιτηθούμε από τις έδρες μας και δεν θα παραιτηθεί η Γεροβασίλη. Να παραιτηθεί η Γεροβασίλη και ερχόμαστε εμείς ακριβώς.
2: Γιατί δεν είναι η κυρία Γεροβασίλη μέσα σε αυτά τα άτομα που δέχονται την πίεση.
8: Κυρία Γεωργοβασίλη, έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να σας πω εγώ.
2: Ναι.
8: Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν μπορείς να την πιέσεις τόσο
0: πολύ. Ακούστε τώρα ένα παράδοξο.
8: Ναι.
0: Στο ψηφοδέλτιο που ξέρω εγώ της Αργολίδας, που ήταν τρεις, αν δεν κάνω λάθος, αν θα παραιτηθεί ο κύριος Γαβρίλος και οι υπόλοιποι δεν θα ακολουθήσουν. Θα παραιτηθούν και οι τρεις. Δεν θα έχει έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Σε άλλες περιοχές όμως, για παράδειγμα, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα πάρουν την έδρα.
0: Ναι, σου λέω. Αν θα παραιτηθεί από την έδρα και οι υπόλοιποι τρεις δεν αποδεχτούν την έδρα.
8: Αν οι υπόλοιποι. Εδώ υπάρχει.
0: Γιατί πρέπει να φορέσουν σημαία ΣΥΡΙΖΑ, είπε.
8: Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν επίσης.
2: Μπορούν να μπουν και να γίνουν ανεξάρτητοι.
8: Ναι, εκεί πρέπει να υπάρχει. Αν μάλιστα και οι τρεις ενδιαφέρονται να πάνε στην Ελλάδα, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
6: Παλάβατε.
8: Σου λέει, εδώ τι θα κάνω, δεν θα με.
6: Για να το έχουμε και πρώτη το θέμα. Επειδή αύριο βγαίνει η δημοσκόπηση, μου είπε ο κύριος Βασιλιάδης ότι στις μετρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του Ελλάς, στην επαρχία δεν ανοιχνεύεται, είναι πολύ χαμηλά. Είναι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά γι' αυτό υπάρχει περιοδία που λες ότι πρέπει να
6: γίνει. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει οργανωτική δυνατότητα.
0: Α, επειδή είναι νέο κόμμα.
6: Το Πασόκ, για παράδειγμα, που είναι ένα παλιό κόμμα, συνδικαλισμό, αυτοδιοίκηση. Έχει πρόβλημα ο Τσίπρας στην επαρχία.
0: Και, και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και το δίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι διαλυμένο. Και αυτό, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
2: Να πω κάτι.
6: Για ξέρουν
2: αυτό. Ένα όνομα αυτό, τη κυρία Νατοπούλου. Πού είναι η κυρία Νατοπούλου, Νίκο?
8: Κυρία Νατοπούλου, κοιτάξτε, η κυρία Νατοπούλου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά τώρα τελευταία. Έφτιαξε και μια εταιρεία παροχή συμβουλών ψυχολογία κτλ. Και κάποια άλλα θέματα.
0: Θεσσαλονίκη.
8: Και με διοργάνωση συνεδρίων. Η κυρία Νατοπούλου, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ανοιχτός ο δρόμος για τα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Υπάρχουν αντιρρήσεις και υπάρχουν και αντιδράσεις.
0: Για ποιο λόγο?
2: Ποιος δεν το θέλει, ναι.
8: Κοιτάξτε, πρώτα να σας το πω αλλιώς. Υπάρχει ένας συνωστισμός στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλος συνωστισμός.
6: Δύσκολο να βγάλει έντρες.
8: Ακούγεται ότι η κυρία Νατοπούλου, για παράδειγμα, θα τη δώσει τη μάχη της και τελικά θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Αλλά υπάρχουν εμπόδια.
0: Όλοι καλή χώρα, ναι.
8: Διακαθίστε να δούμε γιατί.
6: Υπάρχει και η εκκρεμότητα του Καστανίδη, του Χάρη Καστανίδη που έβγαινε από το Πασόκ.
8: Υπάρχουν και εκεί, καταλαβαίνετε.
0: Πάει πού ο Χάρης Καστανίδης?
6: Στον Τσίπρα.
8: Μπαίνουμε μέσα.
0: Ο Χάρης Καστανίδης έχει κάνει μια πολιτική διαδρομή πάρα πολύ μεγάλη.
6: Αλλά διαγράφει.
0: Μπορεί να λειτουργήσει ως μέντορας, ας πούμε. Στο...
6: Ναι, θέλω να πω ότι αν κατέβει στην Αλφα Σαββίδη. Α, δούμε κανένα νέο. Του Καστανίδη. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν έχει κόσμο. Δεν κάνα νέο παιδί, κάνα λίγο πιο.
2: Ο πρώτο θα είναι που θα πάει από το Πασόκ. Ή ο τελευταίος.
6: Θέλει κάποιος ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, έχεις κλείσει το ρεπορτάζ με την Ελλάδα. Πάρα πολύ ρεπορτάζ και σήμερα. Έτσι. Άφησε και λίγο για κάτι άλλο. Γιατί πέντε και όχι τέσσερις.
6: Παιδιά, λοιπόν, εδώ έγινε ένα μπέρδεμα, προσέξτε. Τέσσερις του μηνός παίζει η Ελλάδα.
0: Με ποιον παίζουμε, με την Γερμανία στην εδώ. Εδώ.
6: Μπράβο. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αυτός που είχε υπολογίσει για 4 του μηνός, θα δούμε τις δύο αφίσες, γιατί άλλαξαν. Αν είναι έτοιμα τα παιδιά από το control.
0: Τη Νέα Δημοκρατία, μία με το πρισό.
6: Όταν ναι. εκεί πέρα και τελικά δεν είναι διαθέσιμη η. Λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια αφίσα ή η παλιά.
2: Είναι η παλιά.
6: Αυτή είναι η αφίσα που κυκλοφόρησε στο παλιό αμαξοστάσιο τη ΟΣΥ.
2: Ναι.
6: Προφές, και την οποία παίξαμε εδώ. Και αυτή είναι η καινούργια. Τελικά στι 5 Οκτωβρίου τα γενέθλια.
10: Πάντω vintage και το σήμα, έτσι. Και η γραμματοσυρά vintage.
0: Ποιον δεν άρεσε ο πρισό. Ο πρισό ήταν πολύ ωραίο σήμα.
6: Δείτε τι δύο αλλαγέ.
10: Και το καινούριο σήμα θεωρητικά.
6: Αντί 4 στι 5, Δευτέρα είναι 5, 6 ώρα το απόγευμα.
2: Ξέρεις ναι, τι έφυγε.
0: Δεν έχει τον Πρωθυπουργό πρώτον η νέα αφίσα. Και δεύτερον, έχει φύγει το νουδού, το πάνω δεξιά δεν έχει φύγει.
10: Ναι, έχει πάει κάτω.
2: Ναι,
10: ναι.
2: Πάει κάτω.
6: Πάντως έγινε δεξιά. Ένα μπέρδεμα. Ενώ λοιπόν είχαν κληθεί ψηφοφόροι και στελέχη για τις 4 του μηνός.
0: Πάνω δεξιά. Περίμενε, πρόσεχε. Έχει τη σημασία του. Είναι γαλάζιο πάνω δεξιά.
10: Μπράβο,
0: ναι. Γίνεται μαύρο, παλιό, μπλε, έτσι δυνατό, μπλε.
10: Οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι το χρώμα που χρησιμοποιηθεί στη δεξιά άφησα, που είναι καινούργια με την καινούργια ημερομηνία, το γαλάζιο πάνω είναι το γαλάζιο που υπήρχε από τη δεκαετία του 70 και του 80. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι,
6: έγινε
10: η παλέτα vintage.
6: Γιατί είχαν μοιραστεί προσκλήσεις ηλεκτρονικά σε χιλιάδες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν υπολογίσει ότι την Κυριακή στις 6 ώρα θα πάνε. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.
10: Τελικά, είναι Δευτέρα.
6: Τελικά αλλάζει η Δευτέρα. Δευτέρα όμως είναι καθημερινή. Ο κόσμος έχει δουλειές. Είναι διαφορετική η Δευτέρα και άλλο η Κυριακή.
0: Α, μπορεί να λόγω δουλειάς να μην έχει, ξέρω εγώ, 10.000 άτομα, να έχει 8.
6: Ναι, δεν είναι... θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Πάντως έθανε ο Καραμαλής, για να σας δώσω και την είδηση.
10: Ναι.
6: Ενώ έχει προσκληθεί. Μένει να απαντήσει ο κύριος Μεϊμαράκης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.
0: Δεν θα πάει ο κύριος Μεϊμαράκης τώρα, ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας πρώτος.
6: Είναι ευρωβουλευτής, λέω, μήπως είναι στις Βρυξέλλες. Βρει αυτή την αφορμή. Λέω εγώ.
2: Δεν τα χάνει.
6: Θα δούμε τώρα αύριο μεθαύριο.
0: Θα πάρουν ειδική άδεια βουλευτές και ευρωβουλευτές.
2: Δεν τα χάνει. Ναι, καλά. Μια πτήση. Άρα στη Δευτέρα νομίζω δεν είναι στις Βρυξέλλες.
0: Εν αναμονή της έλευσης Καραμαλή, αν έχεις την πληροφορία, κόβεις την εκπομπή και μας το λες. Έτσι, εδώ, σε εμάς. Εδώ, σε αυτήν την εκπομπή βγαίνουμε, εντάξει.
2: Πάρα πολύ. Συνάδελφοι.
0: Καλημέρα, σπουδαία. Να είστε καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας. Μόλις επιστρέψουμε πολιτική μας κουβέντα, πολιτική μας συζήτηση και βεβαίως θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την παλαιότητα των κατοικιών της Αθήνας. Σε θέλω να σας πω ότι μπαίνω μέσα και τρομοκρατούμε στο γραφείο. Θα πέσουνε, λέει. Όχι, θα πέσουνε. Συντήρηση θέλουν. Πάμε.
11: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
12: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
11: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
12: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
14: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
17: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
18: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
19: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
20: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
21: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
22: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
23: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
24: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
25: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Όπως ένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: ίδιο Θεό.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα από τον Αντώνη το Ρέμο, ο οποίος χτες παρευρέθηκε σε μια...
2: Καλέ, δίπλα-δίπλα με τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν.
1: Κοινωνική εκδήλωση, να πούμε στο Βαγγέλη, στη Βίκη και στο Μωρό. Ό,τι καλά, παιδιά, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί.
2: Βαγγέλης Πιτερός.
1: Βαγγέλης Πιτερός,
2: βέβαια. Μαντζάρου 3, τώρα δεν θα κάνουμε εμείς τη διαφήμιση, που εκεί στέκει πολιτικών.
1: Όλοι.
2: Αποφάσισε να βάλει την κουλούρα και εκείνος.
1: Να είναι καλά και το μωρό τους να το χαίρονται με τη Βικούλα. Λοιπόν, πού με πας?
2: Πάμε να δούμε το TikTok μας, σας παρακαλούμε παραπάνω.
1: Πάμε.
2: Καταπληκτικό!
1: Πώς χώρεσε η τσαπερδόνα, πείτε μου, σας παρακαλώ. Πώς χώρεσε η τσαπερδονίτσα πίσω και μπήκε μέσα.
2: Τσιπ, και τη βλέπεις από το κοτσεδιάκι της, την τρελακοτσεδού.
1: Τα χάνεις. Εμένα, ο ένας μου από τους τρεις άνοιγε και μπαίνε μέσα στα ντουλάπια.
2: Καταπληκτικό.
1: Μέσα στα ντουλάπια και τον έχανα στα ντουλάπια. Και ο άλλος τον έβρισκα πάνω. Spider-Man. Δεν τον έψαχνα κάτω, τον έψαχνα πάνω.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Αυτά με τα τσαπερδονάκια μας να είναι καλά, όλα γερά και δυνατά. Και.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το στούντιο.
1: Βεβαίως.
2: Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι εδώ μαζί μας. Ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Λυρίτσης, ο τομέας δικαστικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
4: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Μία παράκληση. Δεν έχω εικόνα καθόλου από εσάς, από το στούντιο, από οτιδήποτε. Αν μπορούμε απλώς να το φτιάξουμε.
2: Α, ωραία. Βεβαίως.
1: Θα το ετοιμάσουν, βεβαίως, θα το ετοιμάσουν τώρα οι τεχνικοί μας. Να έχετε κι εσείς εικόνα. Ήχο έχετε όμως, μπορούμε να κάνουμε την πρώτη ερώτηση, έτσι δεν είναι?
4: Ήχο έχω, ναι, σας ακούω κανονικά.
1: Πολλές παραφωνίες, πολλά τα φάλτσα, κύριε Συρίγο. Δείχνει τόσο σε επίπεδο κάποιων, θα έλεγα, υφυπουργών, αλλά και σε επίπεδο βουλευτών, με τα όσα ακούγονται τώρα τελευταία, ότι δεν υπάρχει επαφή με την κοινωνία. Ακυρώνεται το θέμα της ακρίβειας, τα ρίχνετε όλα στους πολέμους. Ακυρώνεται το θέμα των σούπερ μάρκετ, τα ρίχνετε όλα στις συμφωνίες κυρίως και στους υπόλοιπους κακούς. Εσείς ως κυβέρνηση, πού βρίσκεστε, τι κάνετε? Να πηγαίνουμε δηλαδή με τα μέσα μαζική μεταφορά, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη, ή να μην διασκεδάζουμε μια Κυριακή, ένα Σάββατο σε ένα εστιατόριο?
4: Ωραία. Τώρα καταρχάς σας βλέπω και ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσω τα εξής. Το θέμα, παραδείγματι, της ακρίβειας των τιμών του πετρελαίου είναι ένα πρόβλημα που έχει όλος ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει από τα στενά του Ορμούζ και από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και τον πόλεμο που ξεκίνησε η Αμερική και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι ένα δεδομένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αλλά δεν μπορούμε να μεταμορφωθούμε σε ένα ξεχωριστό πλανήτη που δεν έχει σχέση με την υπόλοιπη δρόη. Το ίδιο ισχύει και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή χτυπιούνται πλοία τα οποία διασχίζουν τη Μαύρη Θάλασσα. Οι τιμές πολλών προϊόντων δημητριακών πρώτων υλών εκτοξεύονται.
2: Μήπως, κύριε Συρίγο, όμως, επειδή καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά και τα περιγράφετε, κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν εκτοξευθεί σε έναν άλλο πλανήτη? Γιατί, κύριε Συρίγο, ούτε πλούσιοι είμαστε επειδή πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ, ούτε πλούσιοι
1: επειδή
2: βάζουμε βενζίνη και ντίζελ για να πάμε στη δουλειά μας, ούτε πλούσιοι είμαστε επειδή θα πάμε να φάμε ένα φαγητό έξω για να διασκεδάσουμε και για να περάσουμε καλά, γιατί το χρειαζόμαστε και αυτό, ούτε.
1: Και ούτε μίζεροι είμαστε και κακομοίριδες.
2: Μήπως κάποιοι έχουν μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη?
4: Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση δεν θεωρώ ότι έχει μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη, τις επόμενες μέρες θα κοιτάξουμε θα έχουμε μια δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση δύο ζητημάτων. Το ένα είναι τα καύσιμα γενικώς, όπως τα χρησιμοποιούμε κυρίως για τις μεταφορές. Και το δεύτερο, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του οποίου αρχίζει από τις 15 Οκτωβρίου. Επειδή τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και οι τιμές παίζουν ανάλογα με την ημέρα, γι' αυτό το λόγο οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες και τα συγκεκριμένα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν πριν τη 15η Οκτωβρίου, διότι από τότε αρχίζει η διάθεσή του με μειωμένη τιμή. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προσπαθούμε να κινηθούμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι, και σπέβδω να το πω από τώρα, ότι επειδή είναι ο περίφημος ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτός ο ειδικός φόρος είναι πολύ πιο αυξημένος στην Ελλάδα από ό,τι είναι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για να μπορέσουμε όμως να τον μειώσουμε, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε τις δαπάνες μας. Για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις δαπάνες μας, θα πρέπει να έχουμε το περιθώριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ρήτρα δαπανών αυτή η περίπτωση. Ζητάμε εξαίρεση από τη ρήτρα δαπανών.
1: Θα περιμένουμε. Ωραία, ωραία. Ναι. Ζητάμε εξαίρεση στην Ευρώπη. Μακάρι να το πετύχουμε. Εγώ θέλω να σας ξαναρωτήσω. Είναι κακομοίρης ο μη ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας στο Κολωνό, γιατί ξέρω ότι πηγαίνετε στις γειτονιές κάτω και στην Κυψέλη και στο Παγκράτη, που δεν ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κακομοίρης και ψηφίζει και οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι κακομοίρης.
4: Να διευθυνήσω κάτι. Είναι αδιάφορο τι ψηφίζει ο καθένας. Η κυβέρνηση είναι για όλους τους Έλληνες και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όλων των Ελλήνων. Αδιάφορα να ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ ή δεν πηγαίνει να ψηφίσει εκλογές, κακώς κατά τη γνώμη μου. Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Τα μέτρα δεν είναι μόνο για τους Νεοδημοκράτες ή μόνο για τους Πασοκτζίδες.
2: Τα καταλαβαίνουν όλοι τα προβλήματα των πολιτών, κύριε Συρίγο. Τα καταλαβαίνουν. Ναι. Όταν μας λένε ότι είμαστε πλούσιοι επειδή πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και επειδή βάζουμε βενζίνη για να πάμε στη δουλειά μας, ή όταν μας λένε εντάξει, αν έχεις ένα 10 ευρώ, μη βάλεις βενζίνη, πήγαινε με το μετρό. Τα καταλαβαίνουν, υπάρχει ενσυναίσθηση σε αυτές τις δηλώσεις.
1: Δεν είναι κακό να πηγαίνεις με το μετρό, δεν το συζητάμε στη δουλειά σου. Έτσι, να έχεις να πας όμως το μέσο, ναι.
4: Ο καθένας κρίνεται από το λαό σε σχέση με αυτά τα οποία λέει. Στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρεστε σε δηλώσεις ενός συναδέλφου μου, ο οποίος έχει εκλεγεί και κρίνεται από το λαό και θα κριθεί και σε βάθος χρόνου. Να. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι για την κυβέρνηση τι μέτρα παίρνει και τι μέτρα ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και το πιο βασικό ότι ζητάμε εξαίρεση από τη ρήτρα δαπανών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον
1: ελληνικό. Πότε, κύριε Συρίγο, πότε για να πάμε και στον κύριο Καρχημάκη, πότε το βλέπουμε αυτό?
4: Θέλουμε να πιστεύουμε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
1: Άστε. Κύριε Καρχημάκη, αν θα το έχουμε αυτό, αν το έχετε, γνωρίζετε από Βρυξέλλες πάρα πολύ καλά, αν το έχουμε αυτό, θα είναι πιο ευέλικτη η ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να χρησιμοποιήσει διαθέσιμα.
0: Θέλω να σας πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει την έγκριση, διότι δεν τολμάει να κάνει κάτι άλλο. Να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολύ.
1: Κάνω, αλλά σας λέω ότι τα 80% των υπερκερδών που λέτε.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Όχι, να το βάλουμε λίγο αυτό. Δεν υποστηρίζω τα διελιστήρια, αλλά το 80% είναι από πολλοί που έχουν κάνει στο εξωτερικό. Να το συζητήσουμε αν πρέπει.
0: Βεβαίως να το συζητήσουμε. Και εγώ λέω ότι
1: φέρετε το θέμα στη Βουλή.
0: Βεβαίως να το φέρουμε.
1: Σοβαρά όμως, τεκμηριωμένα.
0: Διότι ξέρετε κάτι, τεκμηριωμένα. Τα διελιστήρια στην Ελλάδα, δυστυχώς, φαίνεται ότι βγάζουν 300 και 400% πάνω από τα υπόλοιπα διελιστήρια. Άρα, εδώ υπάρχει μια στρέβλωση της αγοράς. Επιπλέον, δεν ξέρω αν εσείς είχατε 300% αύξηση του εισόδημά σας. Εγώ δεν είχα, δεν ξέρω κάποιον που είχε.
1: Με πωλήσεις που γίνονται στην Ελλάδα,
0: σίγουρα,
1: με
0: οποιονδήποτε τρόπο, κύριε Υποφάντη, με οποιονδήποτε τρόπο, όταν βγαίνει η Fed και η ECB και λένε ότι ο πληθωρισμός είναι πληθωρισμός απληστίας σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των υπερκοστολογήσεων των διελιστηρίων παντού και σε αυτό, και σε αυτό τον πληθωρισμό απληστίας κάνουν πρωταθλητισμό τα ελληνικά διελιστήρια, έχουμε πρόβλημα. Αν εκεί τα φορολογήσεις, έχεις το δημοσιονομικό περιθώριο, διότι τι σου λέει το όριο δαπανών, μέτρο-αντίμετρο. Να μπορέσεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι απλά να τον μειώσεις για το τρίμηνο που λέει το Πασόκ, να τον μειώσεις για πολύ περισσότερο, διότι η κοστολόγηση του τριμήνου είναι κοντά στα 300 εκατομμύρια η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεύτερον, η γραμμή της κυβέρνησης, δυστυχώς, δεν εκφράζεται από τον κύριο Συρίγο και φάνηκε. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ο Τσάμπας πέθανε. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι οι Έλληνες οι οποίοι εργάζονται και προσπαθούν, ξυπνάνε νωρίς, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, είναι κακομοίριδες. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι ζούμε. Σας θυμίζω τον κύριο Γεωργιάδη. Σας θυμίζω τον κύριο Γεωργιάδη. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου και απλά δεν το καταλαβαίνουν οι Έλληνες. Η γραμμή της κυβέρνησης εκφράζεται από όλους αυτούς. Δυστυχώς. Αυτοί είναι που βγαίνουν στα κανάλια, αυτοί είναι που θέτουν το τέμπο. Απέναντι σε αυτή τη λογική, η οποία λέει ότι ας φάνε παντεσπάνι, και πρώτη φορά βλέπω κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα, πιθανώς όταν η βενζίνη πάει στα 3 ευρώ, υπάρχει μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση η οποία λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μήνα για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, δεν κακομοίριδες, είναι ήρωες. Και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Πώς θα τους βοηθήσουμε? Με τον ειδικό φόρο, με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Και ο Συρίγος ήταν πολύ προσεκτικός. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν.
0: Δεύτερον.
1: Τα όσα λέει ο κ. Συρίγος.
0: Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Μην ακούτε τα φάλτσα.
0: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεύτερον. Φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Τρίτον,
1: να μια το πείτε όμως σωστά στη Βουλή. Να πείτε ότι το 80% των κερδών των δηλητηρίων είναι από το εξωτερικό.
0: Μια ισχυρή,
1: να το αποφασίσετε όλοι μαζί
0: ισχυρή,
1: αυτό.
0: Ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία εκτός από τη χαρτογράφηση της αγοράς, όπου μας λέει ότι υπάρχει διοπόλιο και πρόβλημα επειδή υπάρχει διοπόλιο, θα μπορεί να βάζει και κυρώσεις. Θα μπορεί
1: να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Αυτή τη στιγμή ήταν σοκαριστικές οι δηλώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λέει: χαρτογράφησα την αγορά, υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο για να βάλω κυρώσεις.
1: Ελάτε τώρα, έχουν δυνατότητες. Όχι, έχουν δυνατότητες.
0: Για να βάλω πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των διελιστηρίων. Αυτά λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχουν, όταν υπάρχουν υπερκέρδη να τα φορολογούνται και όταν κάποιος δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά να μπαίνει πλαφόν στο περιθώριο και αυτόματα. Όχι να είναι στο σιρτάρι του Υπουργού για να παίζει με τον αντικάστοτε διελιστηριά. Γιατί αυτό αφήνει να υπονοηθεί από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Για ποιο λόγο δεν το έχουν, έχουν φορολογήσει ακόμα.
2: Ελάτε, κύριε Λυρίτση,
0: και κάτι τελευταίο, επειδή ακούστηκε ότι είναι παγκόσμια η κρίση, δεν ζούμε σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν η Κύπρος με το 1,60 βενζίνη είναι στον Άρη. Την τελευταία φορά που κοίταξα είναι γείτονος χώρα. Να, εδώ στη γη.
2: Και παίρνουν από εμάς. Σωστά. Το προϊόν. Ελάτε, κύριε Λύριτση.
1: Τώρα δηλαδή, δεν μπορεί να πει κάτι. Ναι. Κύριε Συρίγο, μετά θα απαντήσετε. Δεν μπορεί να πει κάτι σε αυτό.
3: Να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Συρίγος. Ότι οι τιμές, οι αυξημένες στα καύσιμα είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται απ' έξω συνολικά. Σου λέει δεν είναι το Ορμούς, επηρεάζει τους πάντες. Ναι, αλλά πού αλλού στον κόσμο έχουμε το παράδειγμα η τιμή της βενζίνης να είναι η πέμπτη ακριβότερη στην Ευρώπη και η ενδέκατη ακριβότερη στον κόσμο και ταυτόχρονα η μισθή να είναι στην κατώτερη, υποκατώτατη θέση προτελευταία στην Ευρώπη και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να είναι στη χειρότερη θέση. Δηλαδή από τη μία έχουμε υπεραυξημένες τιμές και από την άλλη έχουμε εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Και αυτό είναι εσωτερικό πρόβλημα. Είναι το πώς εφαρμόζουμε πολιτικές εσωτερικές. Η απόσταση, νομίζω το κατανοούμε όλοι αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνίας την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση. Περί Μαρίες Αντουανέτες μας έχουν ευρεθεί πολλές αυτήν εδώ την πορεία. Αλλά εμείς τι λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες μια πρόταση με 4 σημεία για παρεμβάσεις στα καύσιμα, με άμεσες παρεμβάσεις. Οι δύο από αυτές τις προτάσεις δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος που αφορούσε το πλαφόν σε ό,τι αφορά στα δηληστήρια, το πλαφόν κέρδους και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Τα άλλα δύο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
2: στη μέση
3: και η μείωση του ΦΠΑ έχουν δημοσιονομικό κόστος.

0: Να ρωτήσω
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Εμείς θεωρούμε, δηλαδή, εμείς λέμε ότι γίνεται.
0: Άρα δηλαδή με αυτά τα τέσσερα μέτρα. Και ότι είναι εσείς ικανείς. Και είσαστε θέλουμε... και εσείς λίγο, δεν είστε και εσείς λίγο αλαζονικοί με αυτό το εμείς ικανείς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ποια είναι η πολιτική πραγματικότητα σήμερα.
0: Δεν είναι αλαζόνας κάποιος όταν λέει ότι μόνο εγώ είμαι και κανένας άλλος.
1: Είναι ειλικρινής και λέει ότι εάν θέλουμε το 60-70% των πολιτών που εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις και ζητάνε πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής, αυτή να έρθει, μπορεί να έρθει μέσα από την υπερψήφιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ένα κόμμα λίγων μηνών, που όμως διαθέτει ηγεσία με εμπειρία διακυβέρνησης, διαθέτει ένα όραμα, διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο έχει συνταχθεί από επιστήμονες και πολιτικά στελέχη.
2: Σας λέει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, και... σας λέει όμως το ΠΑΣΟΚ, γιατί το «ή εσείς ή εμείς ή κανείς» εκεί στρεφότανε, σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν κάλυψε το κενό ο κύριος Ανδρουλάκης. Σας λέει το ΠΑΣΟΚ ότι σας δοκίμασε ο κόσμος. Το δοκίμασε τον Αλέξη Τσίπρα το 2015.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτό έχει απαντήσει. Πράγματι, η κυβέρνηση από το 2015-2019, υπό άλλες συνθήκες, υπό καθεστώς μνημονίων, έχει πει ότι σχεδόν, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Παρόλα αυτά, εγώ εκτιμώ ότι το τέλος.
2: Τα ήξερα όμως, τα ήξερα αυτά. Και είχαμε πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο 2014.
1: Η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, στη μεγάλη της εικόνα, ήταν αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα, καθότι κατάφερε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό είναι το οποίο ιστορικά έχει κριθεί και θα κρίνεται και στο μέλλον σε ό,τι αφορά τη θητεία του 2015-2019. Mm. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας όμως έρχεται να μιλήσει για το παρόν και για το μέλλον της χώρας, ερχόμενος πράγματι να καλύψει αυτό το πολιτικό κενό στο πεδίο της προοδευτικής αντιπολίτευσης που έχει.
2: Άρα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει το κενό αυτό, έτσι, αυτό λέτε.
1: Εγώ δεν λέω αν έχει αφήσει ή όχι το ΠΑΣΟΚ το κενό. Εγώ λέω ότι υπάρχει κενό, διαπιστώθηκε. Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει επιστρέψει διεκδικώντας τη διακυβέρνηση της χώρας για την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής.
0: Σταθεροποιηθήκατε όμως. Δεν κάνατε και καμιά τρελή πορεία.
1: Εντάξει, είμαστε ένα ακόμα 4 μηνών. Αφήστε να ξεδιπλώσουμε όλο μας το πρόγραμμα, όλο μας το οργανωτικό σχέδιο και τη στρατηγική μας το επόμενο διάστημα.
0: Προσέξτε εδώ πώς είμαστε,
1: εδώ είμαστε να
0: φάλτσα.
1: Τα ξαναδούμε όλα αυτά.
2: Να παραιτηθούν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραδώσουν έδρα για να έρθουν σε εσάς.
1: Έχουμε απαντήσει σε αυτό με απόλυτη σαφήνεια.
2: Απαντήστε μας, πείτε μας.
1: Επαναλαμβάνω τα λόγια του αρχηγού μας. 2 προϋποθέσεις. Όλοι χωράνε υπό 2 προϋποθέσεις. Παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, καθότι δεν διαθέτουμε κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή. Υποχρεωτικά δηλαδή παραίτηση των βουλευτών και χωρίς προκρατημένες θέσεις στο επόμενο ταξίδι.
0: Λοιπόν, ελάτε κύριε Καρχημάκη να απαντήσετε. Τσιμπάει λίγο το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, υποχωρεί λίγο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και κύριε Συρίγορο, ερχόμαστε αμέσως μετά σε εσάς.
3: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ δεν λέμε στον κόσμο κάντε υπομονή, είμαστε ένα κόμμα λίγων μηνών. Λέμε ότι είμαστε ένα οργανωμένο κόμμα με συγκροτημένα στελέχη, πολιτικό πρόγραμμα και τα στελέχη μας με την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να το εφαρμόσουν. Δεν λέμε στον κόσμο να περιμένει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία για τα καύσιμα ή ο κύριος Τσίπρας για κάποια στιγμή όταν θα οριμάσουν συνθήκες. Εμείς λέμε ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή εδώ και τώρα.
2: Αλλά δεν καλύψει το κενό.
3: Είμαστε τώρα, είμαστε έτοιμοι.
2: Το κενό που λέει ο κύριος Λυρίτσης δεν το καλύψετε.
3: Προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική αλλαγή. Θέλω να σας πω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Πάντα αυτά αλλάζουν. Πρώτα και μετά ακολουθεί και η πρόθεση ψήφου. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, θα δούμε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως αποτυπώθηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις περισσότερες δημοσκοπήσεις κονταροχτυπιέται με εκείνον της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα οικονομικά του μέτρα σε μια συγκεκριμένη δημοσκόπηση, της ΜΑΡΚ, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται να ξεπερνούν σε δημοτικότητα και αξιοπιστία εκείνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν ξεπερνάει σε δημοτικότητα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έρχεται δεύτερος με τον κύριο Κοντσοτάκη.
3: Αυτό λοιπόν έρχεται και απαντάει στον τρόπο με τον οποίο εκτιμώ ότι ψηφίζουν και θα ψηφίσουν οι πολίτες μετά από 15 χρόνια κρίσης. Μετά από 15 χρόνια κρίσης, σας απάντησα, θεωρώ ότι
2: τα η προγραμματική
3: μας υπεροχή
2: ρόλο και τα πρόσωπα,
3: θα μετατραπεί και σε πολιτική ισχύ και πρόθεση ψήφου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ο κόσμος ψηφίζει με βάση την ανάγκη του και ποιος μπορεί πραγματικά να δώσει λύση στα διέξοδά του. Ναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αυτός ο χώρος είναι το Πασόκ.
0: Άλατε να πάρουμε και το τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Συρίγο.

0: ακούστηκαν.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το θέμα των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δεν υπάρχει τίποτα ταμπού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων δύο φορές για τα έτη 22 και 23, με συνολικό ποσό που κατέληξε στον ελληνικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα βασικό ζήτημα είναι πότε θα φανεί η φορολόγηση των δηληστηρίων. Θα φανεί του χρόνου. Άρα πρέπει να καλύψει το κενό το οποίο υπάρχει τώρα άμεσα. Γι' αυτό πρέπει να εξαιρεθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επαναλαμβάνω όμως, δεν υπάρχει κανένα ταμπού. Δεύτερο σημείο, το είπε και ο κύριος Ποφάντης. Έχουμε περίπου 29 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή από τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Από αυτά, το 64% απευθύνεται στις διεθνείς αγορές, από όπου αγοράζει και η Κύπρος. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η τιμή του δηληστηρίου, διότι αν ήταν η τιμή του δηληστηρίου, το πρόβλημα θα το είχε και η Κύπρος.
2: Μα δεν μιλάμε για την τιμή του δηληστηρίου, μιλάμε για το κέρδος του δηληστηρίου. Όχι για την τιμή που πουλάει το δηληστήριο. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Για
2: το περιθώριο κέρδους του δηληστηρίου συζητάμε. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, κύριε Συρή.
1: Κύριε Λυριτζή, όταν η Κύπρος αγοράζει κάτι, είναι εκτός το περιθώριο κέρδους ή είναι μέσα στην τιμή που παίρνει? Προφανώς είναι μέσα στην τιμή που παίρνει. Για να μπορεί λοιπόν να πουλάει πιο χαμηλά,
3: είναι άλλοι
1: παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ανεβάζουν την τιμή. Και αυτή είναι ο ειδικός φόρος καταναλώσεως στην προκειμένη περίπτωση. Ο οποίος ειδικός φόρος καταναλώσεως είναι σταθερός όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, διότι ο ελληνικός προϋπολογισμός βασίζεται σε αυτόν. Για να μπορέσεις να το μειώσεις λοιπόν σοβαρά, πρέπει να μπορέσεις να επηρεάσεις τη ρήτρα δαπανών και να μην την ξεπεράσει αυτό το 3,6% που έχουμε δεχτεί για φέτος, για το 2026. Τώρα,
2: δεν είναι δηλαδή ότι είναι φόρος πλουσίων ή φτωχών που έχουμε ακούσει στο παρελθόν να πει ο κύριος, να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης γιατί έτσι θα υποφεληθούν οι πλούσιοι? Αυτή ήταν η μία ιδεολογική προσέγγιση που είχε κάνει στο παρελθόν ο κύριος Μητσοτάκης. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό τελικά.
1: Εγώ σας
2: η δεύτερη προσέγγιση η οποία έγινε στην πορεία ήταν ότι χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ο οποίος ήταν
3: όσον αφορά τα έξοδα όμως.
2: Και τώρα φτάνουμε, στην τρίτη άποψη.
1: Κύριε Λυριτζή, εκείνο το οποίο σας λέω είναι το πολύ απλό. Ότι το 64% της παραγωγής των ελληνικών δηληστηρίων πηγαίνει στο εξωτερικό. Άρα τα υπερκέρδη είναι από το εξωτερικό.
2: Για κάποιο περίεργο λόγο, και εγώ σας λέω ότι αλλάζετε συνεχώς θέση το τελευταίο διάστημα με νέα επιχειρήματα, συνεχώς αποφεύγοντας να μιλήσετε για την ταμπακέρα, για την ουσία, που είναι πώς μειώνουμε αυτά τα καύσιμα. Εφευρίσκεται συνεχώς τρόπους για να αποφύγετε την ουσιαστική κουβέντα.
4: Ως
2: κυβέρνηση όμως το αποφεύγετε.
3: Αφήστε να κλείσει.
1: Κύριε Λυριτζή, ελπίζοντας να με αφήσετε.
2: Μην μου αλλάζετε το όνομα σας, παρακαλώ.
3: Λυρίτσης.
1: Λυρίτσης είπα.
2: Λυρίτσης.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο, μου το έχετε πει. Άλλη μια φορά ζητώ συγγνώμη, έχω πει Λυριτζή με ταυζήτα και παρασύρομαι. Κύριε Λυρίτση, έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν. Πάω τώρα στο θέμα τελειώνοντας με αυτό το θέμα των εξαγωγών. Είναι πολύ βασικό ότι τα υπερκέρδη προέρχονται κυρίως από εξαγωγές στο εξωτερικό. Ο άλλος λοιπόν, ο οποίος αγοράζει, μέσα στην τιμή έχει και το κέρδος και τον συμφέρει να τα αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια. Περίεργο δεν είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι μονοπόλιο τα ελληνικά δηληστήρια για το εξωτερικό. Το να επιλέγουν να πάρουν από την Ελλάδα πετρέλαιο ή βενζίνη κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Πάω τώρα στα μέτρα τα οποία αναφέρατε, κύριε Λυρίτση, σχετικά με το ότι δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Και αυτά τα δύο μέτρα στα οποία αναφερθήκατε έχουν όλα δημοσιονομικό κόστος, διότι σχετίζονται με τα ποσά που μπαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό, είτε εμφανώς είτε αφανώς. Η μόνη λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι να ζητήσουμε, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, να έχουμε μείωση, εξαίρεση από τη ρήτρα δαπανών του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό έχει ήδη γίνει προεργασία. 16 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εμείς 17 συμφωνούμε καταρχήν σε αυτό το πράγμα. Ευελπιστώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε καλύτερα νέα.
0: Για να δούμε.
3: Μας δίνεται είδηση τώρα και περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Eurogroup ή η συνέλευση των Προέδρων των Κρατών.
0: Να δούμε.
1: Είναι επειδή αυτό το θέμα σχετίζεται με τις δαπάνες και υπάρχει ένα σκληρό μπλοκ βορείων κρατών τα οποία δεν θέλουν καμία παρέκκληση. και δεν θέλουν εξαίρεση. Είχε ξαναδημιουργηθεί το ίδιο θέμα και με τις αμυντικές δαπάνες όταν είχε παιδί. Θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, δεν είναι κάτι απλό.
3: Ακούστε τώρα για τα απλά πράγματα, έτσι. Δύσκολη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Σιρήγο. Να
4: φορολογήσουν τα δηληστήρια. Και την προηγούμενη φορά δεν είχαν περιμένει να κλείσει το φορολογικό έτος.
5: Να είστε καλά.
3: Κύριε Λίριτς, να μην περιμένει να κλείσει το φορολογικό έτος.
4: Την προηγούμενη φορά δεν το είχαν περιμένει.
3: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Καλό πρωινό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους της Αθήνας.
3: Εκείνο το μποτιλιάρισμα σταμάτησε να υπάρχει. Να,
0: σταμάτησε και επιτέλους βγήκε και ήλιος. Γιατί και βραχήκαμε και παγώσαμε το Σαββατοκύριακο.
3: Ωραία. Λίγο το χάρτη παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, να ρίξουμε μια ματιά.
0: Και όπως τον είδατε, όπως είδατε το δρόμο σε εκείνο το σημείο που ήταν πάρα πολύ καλά, δείτε τώρα και την εικόνα σε όλη την υπόλοιπη Αττική.
3: Η άνοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη από τα, πριν από τη Λεωφόρο Αθηνών. Το μποτιλιάρισμα στην έξοδο στον Κηφισό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το κατέβασμα με πολύ πυκνή ροή. Δυσκολίες στην παραλιακή, δεν στην παραλιακή, πώς γλυφάδα, τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Το κέντρο σου.
0: Τρελό μποτιλιάρισμα.
3: Πού είναι αυτό το ανέβασμα, το ανέβασμα.
0: Συγγνώμη, παιδί μου, δες εδώ πέρα.
3: Τι είναι
0: δες
3: εκεί.
0: Εδώ, γύρω-γύρω.
3: Τι συμβαίνει.
0: Το κέντρο της Αθήνας και η Συγκρού είναι κατακόκκινο
3: έχει
0: το κέντρο.
3: Έχει καμιά πορεία, τι έχει γίνει.
0: Όχι, είναι απλά Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας και η Κηφισίας.
3: Μάστε.
0: Επίσης και αυτή μποτιλιαρισμένη.
3: Άστο, πάμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε πίμα καφέ Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα, ποτά. Τι κάνεις.
0: Τι κάνει πλέκη. Για καφέ δεν είπαμε ότι θα πάει η Θεοδώρα.
3: Κάτσε, ετοιμάζεις από τώρα για το γιαβρί.
6: Δεν πλέκω. Να. Έχω καταστρέψει το βελονάκι που βρήκα εδώ. Μου έδειξε πιο πριν η γωγό Γερβανιτάκη τι να κάνω. Αλλά παιδιά είναι δύσκολο. Θέλεις
3: κοφτές τις κάνεις, κοφτές.
6: Θέλεις να αφήσεις την άκρη το κινητό, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και εμείς αυτό θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα από την Θεσσαλονίκη.
3: Μισό, πες μας τι έφτιαχνες τώρα, τι έφτιαχνες.
6: Καφέ. Της πόλης. Πήγαινα να φτιάξω έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο, ένα σκουφάκι ενδεχομένως, το οποίο όμως εντάξει, θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
3: Κάτσε τώρα, δώσε το μικρόφωνο, κάτσε να.
6: Από τη μια στιγμή στην άλλη.
3: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Άκου, άκου, κάτσε να το φτιάχνεις και μέχρι να τελειώσει η εκπομπή το καλοκαίρι θα το έχεις έτοιμο.
6: Άνω, μπράβο. Έτσι θα πάει. Έτσι φαίνεται. Νωρίτερα δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όλο αυτό απαιτεί συγκέντρωση, απαιτεί προσπάθεια και βεβαίως να αφιερώνεις τον ελεύθερο σου χρόνο σε κάτι δημιουργικό και ωραίο. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το Sip in the Mirror. Εδώ βρισκόμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην οδό Ολύμπου, όπου γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αφήνεις στην άκρη το κινητό, έρχεσαι να πιεις το καφεδάκι σου, να απολαύσεις το πρωινό σου και είτε να πλέξεις, είτε να ζωγραφίσεις, είτε να συμμετάσχεις σε λέσχες ανάγνωσης, είτε να έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις λογοτεχνικά βιβλία. Βλέπετε την εγωγό, την Αρβανιτάκη, η οποία είναι
3: καλημέρα.
6: Η εμπνεύστρια αυτού του χώρου, η δημιουργός του.
0: Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, εγωγό. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό και σε εσάς. Δεν θα πρέπει να αδικήσουμε και τον Λεωνίδα, ο οποίος είναι και αυτός εμπνευστής αυτού
3: μπράβο,
7: του
3: Λεωνίδα.
7: Χώρου. Εμείς θέλαμε... Και μαζί δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο για να μπορείς να έρθεις, να εκφραστείς κατά τη διάρκεια όλες τις ημέρες και να κάνεις πάρα πολύ δημιουργικά πράγματα.
0: Δηλαδή, γιατί η Θεοδώρα έπιασε το βελονάκι, εσάς σας βλέπουμε τώρα μπροστά από ένα μίνι καθαλέτο.
7: Εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε από το πρωί, ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα καφεδάκι, λέμε ιστορίες και μαζί με μυρωδάτο καφέ μπορούμε να κάνουμε και έργα τέχνης.
0: Τι ωραία!
7: Χωρίς κανείς να μας κρίνει,
0: ναι.
7: Βέβαια, εκφραζόμαστε και δημιουργούμε καθημερινά ό,τι εμείς θέλουμε. Χωρίς θέματα, ελεύθερο θέμα, φέρνεις την παρέα σου και περνάς ένα πολύ όμορφο πρωινό.
6: Τι ηλικίες είναι οι επισκέπτες αυτού του χώρου, πες μας βρε
7: εγώ. Οι επισκέπτες αυτού του χώρου, εδώ μέσα γίνεται κάτι μαγικό. Έχουμε όλες τις ηλικίες. Ξεκινάμε το πρωί με λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε τις φίλες μας, τους φίλους μας που πίνουμε το καφέ μας και πίνουμε ιστορίες από τα παλιά. Και σιγά σιγά βλέπουμε έρχονται και οι φοιτητές της πόλης για να διαβάσουν, να κάνουν τις εργασίες τους. Και εκεί γίνεται το μαγικό που θα δεις να μιλάνε μεταξύ τους μετά από κάποια ώρα και να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Γιατί ο χώρος το εμπνέει και εμείς το ενθαρρύνουμε.
6: Να μιλάει δηλαδή μια 18χρονη με μια ηλικιωμένη, ακριβώς, για παράδειγμα, ακριβώς, και να λένε την ιστορία
7: ακριβώς,
6: της ζωής.
7: Ακριβώς, γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για κοινωνικοποίηση, αλλά και οι νεότερες γενιές έχουν την ανάγκη να μάθουν από τους παλαιότερους παραδόσεις, αξίες, να πάρουν αξίες, παραδόσεις και να γίνει αυτή η συνύπαρξη.
6: Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αφήνουμε στην άκρη το κινητό, διότι καθημερινά βλέπουμε ότι μικροί μεγάλοι είναι σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπως το Instagram. Πόσο δύσκολο είναι να τα αφήσουμε στην άκρη και να κάνουμε κάτι δημιουργικό, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να ζωγραφίσουμε κάτι.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ήταν και ένας από τους λόγους που ανοίξαμε, που δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο μαζί με τον Λεωνίδα. Θέλαμε να αφήσουμε λίγο τα κινητά, να κλείσουμε λίγο τις οθόνες και να κάνουμε πράγματα δημιουργικά για τους εαυτούς μας μαζί με την παρέα μας. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη για κοινωνικοποίηση και υπήρχε και μεγάλη ανάγκη για δημιουργία. Και αυτό το βλέπουμε, το εισπράττουμε και από τον κόσμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να αφήσουμε για λίγο το κινητό και να δημιουργήσουμε, να κάνουμε πράγματα όμορφα δημιουργικά.
3: Μπράβο.
7: Βελονάκι, λέσχες ανάγνωσης. Προασπιζόμαστε πάρα πολύ τη φιλαναγνωσία. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη που μπορείς να έρθεις, να πάρεις το βιβλίο σου, να διαβάσεις. Μπορείς να έρθεις να μας δωρήσεις ένα βιβλίο. Είμαστε ανοιχτοί και σε αυτό. Τα βιβλία είναι στη διάθεση του κοινού για να διαβάσεις. Για να μπορέσουμε, όπως πάλι είπαμε, να αφήσουμε το κινητό και να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Οι ηλικίες που έρχονται, όπως είπαμε, είναι όλες οι ηλικίες. Έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες νωρίς το πρωί που ξυπνάνε πιο νωρίς.
6: Και έρχονται για ελληνικό, ξεκάθαρα. Σαν αυτό που πίνω εγώ, δηλαδή.
7: Ελληνικό μυρωδάτο καφεδάκι. Ωραία. Και αργότερα έρχονται και οι φοιτητές μας για να διαβάσουν σε ένα ήρεμο χώρο, χωρίς μουσική. Να συγκεντρωθούν στις εργασίες και στο διάβασμα
3: τους.
7: Και γίνεται αυτό το πάντρεμα των ηλικιών. Μας βρίσκεται Ολύμπου. Στην οδό Ολύμπου, Ολύμπου 24, πίσω από την πλατεία Αντιγονιδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Τέλεια.
3: Υπέροχα.
0: Φανταστικά.
6: Να πιάσω εγώ το βελονάκι, θα μου επιτρέψετε.
0: Πήρα
6: και το μικρό πρίγκιπα, γιατί ως μια ευγενική υπενθύμηση στους τηλεθεατές μας, γιατί έχει πολλά να διδάξει.
0: Πάρα
6: γι' αυτό το διάλεξε,
0: πολλά.
6: Για να σας το δείξω. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, να το αναγνώσετε.
0: Να το διαβάζουμε.
3: Για πήγαινε στο βελονάκι σου τώρα εκεί και ελπίζουμε αυτό το σκουφάκι να το βάλεις κάποια στιγμή, να το τελειώσεις. Και να σε δούμε με σκουφάκι σε μια από τις συνδέσεις μας, εντάξει. Μην το αργήσεις πολύ, περνάει ο χειμώνας. Περνάει ο χειμώνας, μην το αργήσεις πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο το, θέμα μας έχεις επιλέξει. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Φύγαμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με αυτήν την έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα, όπου θρηνήσαμε 6 νεκρούς. Ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα διπλανά, στα παρακείμενα κτίρια. Γίνονται έλεγχοι στατικότητας τώρα, για να δούμε μπορούν
3: αντέξουμε,
0: να επιστρέψουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν.
3: Πάμε.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πω τώρα, για να καταλαβαίνεις τι γίνεται έξω από εδώ. Αυτό είναι Μιλάνο. Έχει Fashion Week στο Μιλάνο. Ωραία. Και μετά θα ξεκινήσει το Παρίσι. Έτσι, για να ξέρεις τι γίνεται λίγο στο εξωτερικό.
1: Αυτά είναι τα νηφικά που θα φορεθούν φέτος το χειμώνα.
0: Ναι, νηφικά και μόνο. Εντάξει, είναι, ναι. Και νηφικά. Τώρα δεν ξέρω ποιο Νίκο είναι. Είναι πάντως μέσα στην γαλερία.
1: Δεν είναι από
0: μένα. Νίκο. Είναι μέσα στην γαλερία πάντως.
1: Στην γαλερία.
0: Στην γαλερία. Στην γαλερία στο Μιλάνο, το γνωστό.
1: Εδώ δεν έχουμε βενζίνη για να πάμε στην καλερί που
0: είπαμε. Άσε με παιδί μου να είμαι λίγο αισιόδοξη και να κοιτάω και λίγο έξω.
1: Δεν ξέρω που το έχουν φωτίσει τη ώρα που το κάνανε έτσι.
0: Εκεί κάτω ξέρεις τι είναι.
1: Τι είναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Υπόγειο θα είναι από κάτω. Τι εννοείς.
0: Δεν ξέρεις το του Ταύρου που πας και βάζεις τη φτέρνα σου και την κάνεις έτσι. Για τύχη.
1: Τι είναι του Ταύρου.
0: Τα γεννητικά του όργανα. Δεν, τάξει, δεν το ξέρετε. Πάνε και βάζουν όλη τη φτέρνα τους. Έχει και λακκούβα εκεί. Κάνε...
1: Πάμε στο TikTok, παιδιά, παρά.
0: Κάνεις έτσι, παιδί μου, δεν το ξέρεις.
1: Τι γιατί του τα πατάς του τάβου
0: τώρα. Δείτε, Νίκο, δείξε λίγο εδώ. Με τη φτέρνα πας και κάνεις έτσι γύρω-γύρω, γύρω-γύρω με
1: γιατί,
0: τη φτέρνα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο
0: γιατί
1: να το κάνεις αυτό το σταύρο.
0: Γιατί έχει.
1: Είναι ζωντανό ο Σταύρος.
0: Παιδί μου, είναι κάτω, ψηφιλωτό.
1: Ποιος το λέει ότι άμα πατήσεις τα τέτοια του Ταύρου έχει τύχει μετά.
0: Έτσι λέει ο μύθος.
1: Εσύ έχεις πάει.
0: Ο αστικός του Μιλάνο. Βέβαια.
1: Και έχεις πατήσει και εσύ του Ταύρου.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, και καλά έκανες. Γιατί να η τύχη σου που είναι μαζί μου, κάνεις εκπομπή 4 ώρες λοιπόν.
0: Ναι, ναι, η τύχη μου δουλεύει σε όλα τα επίπεδα.
1: Κοιμήσου εσύ και η τύχη σου δουλεύει. Για δείτε εδώ το TikTok.
2: What? Hey, wake up! Wake up!
0: Wow. Πω, τι σπαστικό που είναι αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό, να κοιμάζει έτσι πάνω στο χέρι σου και να μου διάζει και να μην το νιώθει, να μην κάνει τίποτα το χέρι.
1: Συμβαίνει πάρα πολλές φορές, θέλω να σου πω. Και ξυπνάμε και έχουμε τα ζητήματά μας με τα χέρια, έτσι. Εγώ τουλάχιστον.
0: Πάμε στα άλλα ζητήματα τώρα. Στα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν ανοίξει μετά την έκρηξη στην Πλάκα. 6 ανθρώπους έχουμε χάσει που βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο. Από διαρροή φυσικού αερίου λένε όλες οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Βεβαίως γίνονται ακόμη έρευνες. Έχουν σταλεί σωλήνες στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες. Αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και για την επόμενη μέρα.
1: Στα κύριε Χατζη Νικολάου, είναι μαζί μας την είδατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μηχανικός, να πάμε όμως κατευθείαν εκεί όπου βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατζάκης. Νομίζω ότι έχει τα τελευταία στοιχεία. Φάνη, μας είχες πει ότι συνεχίζονται οι έρευνες. Έλα να σε ακούσουμε και τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων.
3: Να ξεκινήσουμε τη στατικότητα των διπλανών κτηρίων. 11 η ώρα αναμένεται να έρθει εδώ κλιμάκιο της πολεοδομίας από το Δήμο Αθηναίων ώστε να ελέγξει τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Τώρα τι γίνεται εδώ αυτή την ώρα που μιλάμε. Βρίσκονται, βλέπετε μία μπουλντόζα.
1: Για να δούμε, ναι.
3: Η οποία σκάβει στην είσοδο του κτηρίου που έχει καταρρεύσει για να μπορέσουν τα στελέχη και της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται εδώ και της εταιρείας του φυσικού αερίου και του Δήμου έχουμε δει κάποιους, αλλά νομίζω πιο πολύ οι δύο πρώτες υπηρεσίες για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Προς το παρόν, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος όπου αναζητείται το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το μπόιλερ του μπάνιου, η κουζίνα και το ενεργειακό τζάκι, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν όλα συνδεδεμένα με το δίχτυο του φυσικού αερίου. Και ο όροφος αυτός ήταν ο μόνος, το διαμέρισμα αυτό στο οποίο διέμεναν οι ηλικιωμένοι, ήταν το μόνο που είχε, κατά τις πληροφορίες, φυσικό αέριο. Οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των συσκευών, αλλά και ολόκληρο το δίκτυο προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρξε φθορά, διάβρωση ή αστοχία. Η εγκατάσταση φέρεται να χρονολογείται από το 1995, οπότε δεν ήταν υποχρεωτική η βαν αυτόματης διακοπής σε περίπτωση διαρροής.
0: Γιατί
3: σε περιπτώσεις διαρροής στο εξής έπρεπε να υπάρχει αυτή η ασφυδική ασφαλείας να κλείνει αυτομάτως η βάνα.
1: Δίνεις είδηση τώρα, όπως το λες. Γι' αυτό μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το αέριο είναι ασφαλές και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν η αυτή η συγκεκριμένη βάνα που σκέφτεται.
0: Τότε δεν ήταν υποχρεωτικό να μπει.
1: Γιατί?
0: Είναι αυτό που λέμε. Ήταν άλλο το πλαίσιο, άλλη νομοθεσία και δεν ήταν υποχρεωτικό να μπει. Γιατί, κυρία Χατζηνικολάου, νομίζω εσείς θα μας το εξηγήσετε πολύ καλύτερα. Πάρα πολλοί κόσμος τώρα που έχει ακούσει το τι έχει γίνει.
1: Μένεις Φάνη μαζί
0: μας. Φοβάται. Φάνη παραμένεις, εννοείται. Φοβάται.
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια περίπτωση που δεν τη συναντάμε πολύ συχνά, η αλήθεια είναι. Έχουμε ένα κτίριο που κατέρευσε. Είναι ένα κτίριο αρκετά παλιό. Δεν μιλάμε για τα παλιά που μιλούσαμε του 50, μιλάμε τώρα για το 1800 τόσο. Είναι ένα διατηρηταίο κτίριο στην ουσία.
0: Ναι. Το οποίο δεν θα ξαναχτιστεί κιόλας, έτσι.
4: Όχι.
1: Δεν μπορεί να ξαναχτιστεί.
4: Δεν μπορεί να ξαναχτιστεί. Τελούσε υπό την προστασία ουσιαστικά και των δύο υπουργείων, με πολύ αυστηρούς κανονισμούς και στη συντήρησή του και στην ανακατασκευή του. Μάθαμε ότι ο πρώτος όροφος ήταν χρήση Airbnb.
0: Ναι.
4: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που κάποια στιγμή πρέπει να το αναλύσουμε λίγο εκτενέστερα. Όταν γίνονται κάποιες ανακατασκευές για αλλαγές χρήσεων, έχουμε συναντήσει πολλές φορές να γίνονται παρατύπως κάποιες αλλαγές. Αυτό βέβαια θα φανεί και από το φάκελο του κτηρίου. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα διατηρητικό κτίριο.
1: Έχουν φάκελο τόσο παλιά κτίρια.
4: Εάν έχουν γίνει προσθήκες ή έχουν βγει κάποιες άδειες ανακατασκευής, τότε θα έχουμε μία εικόνα.
1: Ναι.
4: Το οστικό κύμα, βέβαια, παρόλα αυτά ήταν τόσο ισχυρό που λειτουργήσε σαν σεισμός στη φέρουσα τυχοποία. Δηλαδή, σε αυτά τα κτίρια δεν έχουμε οπλισμένο σκυρόδεμα, σκελετό οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να παραλάβει τις δυνάμεις και να τις ανακατανύμει και να τις διοχετεύσει προς τη θεμελίωση. Άρα, η τύχη αυτή, ό,τι φόρτιση τους επιβάλλεται, την παραλαμβάνουν. Συν το ότι έχουμε ένα πολύ παλαιό κτίριο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλυνθοδομή, δηλαδή οι πέτρες δεν έχουν την αντοχή που πρέπει να έχουν, τα κονιάματα, τα ξύλινα δάπεδα.
0: Αλλιώς
4: ωστόσο,
0: φυσμένα,
4: ήταν μια πολύ ακραία περίπτωση φόρτισης. Και αυτό βέβαια θα
1: μας προβληματίζει η παλαιότητα των κτίριων της πρωτεύουσας. Ένα νέο κτίριο θα άντεχε αυτό το στιγμό.
4: Ναι, καταρχήν δεν θα κατέρεε, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι.
4: Ένα κτίριο από οπλισχεδιασμένο με αντισεισμικούς κανονισμούς, από οπλισμένο σχυρόδεμα, δεν θα κατέρεε.
1: Έχουμε λοιπόν δει στις κάρτες τις οποίες θα παρακολουθήσετε και εσείς τώρα το πότε χτίστηκε κάθε περιοχή στην Αθήνα. Τα κτίρια δηλαδή και την παλαιότητα των κτιρίων. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη μας κάρτα. Είναι πρώτου 1940. Έχουν χτιστεί περιοχές, εύκολα το διακρίνουμε, δεν χρειάζεται. Λάκα, Μοναστηράκι, Ψηρή, Μεταξουργείο, ακόμα και οι μεγάλες πολυκατοικίες, το Θησείο και ο Κολωνός. Και πάμε στο 40-60.
0: Κυψέλη, Πατήσια, Εξάρχεια, Νεάπολη, Πετράλη, Ναγκίζη. Μετά το 60 είναι η Αμπελόκηπη, το Παγκράτη, τα Ηλίση. Τώρα είναι πάρα πολλές περιοχές. Και με το 70, με το 80, Γαλάτσι, Ζωγράφου και Σαριανή, Νέος Κόσμος, Επόλια, Άνω, Πατήσια. Το θέμα είναι όμως ότι αυτές οι περιοχές, αυτά τα κτίρια που έχουν κτιστεί εκεί, γερνούν πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Χατζηνικολάου, ότι το γεγονός ότι αν ήταν ένα πιο καινούριο κτίριο, δεν θα είχε γκρεμιστεί από αυτήν την έκρηξη
4: εάν που ήταν σχεδιασμένο ότι...
0: με αντισεισμικό κανονισμό.
4: Καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα θα ακούμε όλο περισσότερο την λέξη τροτότητα, δηλαδή ευπάθεια ενός κτηρίου, ενός παλαιού κτηρίου. Θα είναι κάτι που θα το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά τις περιπτώσεις πτώσης μπαλκονιών, προσώψεων. Ας μην αναφέρουμε τις πολύ
1: ακραίες. Μιλάμε για το οπλισμένο σκυρόδεμα πριν από λίγο. Όταν είχε χτιστεί το οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν θα είχε θέμα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα, μας λένε, εσείς τα λέτε μηχανικοί, ότι χρόνος αναφοράς είναι περίπου τα 50 χρόνια. Έτσι μπορεί να διατηρηθεί με σωστή κατασκευική συντήρηση.
4: Και λίγο παραπάνω, εντάξει. Είναι
1: ο χάλιβας οπλισμού δεν έχει συγκεκριμένη λήξη από ό,τι μας λέτε εσείς. Ο κίνδυνος από διάβρωση και υγρασία δεν έχει. Πρέπει να γίνεται μια επίβλεψη. Τούβλα και τυχοπία που είδαμε να καταραίουν να μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια με σωστή και αυτή η επίβλεψη. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν έχουν ρογμές και υγρασία, μπορούν να παραμείνουν εκεί οι σοβάδες, τα επιχρήματα.
4: Κοιτάξτε, η συντήρηση ενός κτηρίου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς και οι σεισμικές φορτίσεις οι οποίες έχει δεχθεί μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, τώρα ένα κτίριο του 1935 είναι 91 ετών, έτσι. Αυτό το κτίριο δεν πρέπει να ελεγχθεί. Έχουν ελεγχθεί.
4: Κοιτάξτε, αυτά τα κτίρια, τα διατηρητέα, συνήθως είναι υπό την επίβλεψη του Υπουργείου, τόσο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού. Ή ταυτόχρονα ή το καθένα ξεχωριστά. Ναι, θα πρέπει να ελέγχονται. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι σε επίπεδο χρημάτων και επιδοτήσεων. Προβλέπεται λοιπόν οι ιδιοκτήτες να μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα μέσω ενός προγράμματος του Διατηρώ, να, όπου θα καλύπτει το ελληνικό κράτος το 50% του προϋπολογισμού ανακαίνησης. Και έτσι αυτό είναι ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο, γιατί κατά ψέματα ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κόστος. Είναι πολύ υψηλό το
0: κόστος. Κανονικά, κύριε Χατζηνικολάου, ανοίγουμε το θέμα με παλαιά κτίρια. Τώρα εδώ πέρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, βεβαίως.
4: Είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση.
0: Είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Το θέμα για τα παλαιά κτίρια το ανοίγουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Θα έπρεπε να υπάρχει αποθεματικό από τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.
1: Τώρα πώς το βάζει θέμα τώρα.
4: Βάζεται ένα τεράστιο ζήτημα. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως, φοβάμαι, με πολύ οδυνηρό τρόπο.
0: Ήδη το αντιμετωπίζουμε. Φάνη Καραμπατσάκη, για πάμε, γιατί νομίζω θα κάνουν και μια σύσκεψη σήμερα στο Δήμο. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί από τα διπλανά σπίτια.
3: Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν εξετάζει μέτρα για την προσωρινή στέγαση όσων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά την φοβερή αυτή έκρηξη. Θα γίνει μια σύσκεψη σήμερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει ήδη βρεθεί λύση για τους ανθρώπους αυτούς, σε οποία θα ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας για την προσωρινή φιλοξενία των οικογενειών που δεν μπορεί να μείνουν πλέον στα κτίρια τα οποία έχουν κυρωθεί.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Χαρλάφτης.
3: Ή έχουν ήδη θελήσει να φύγουν.
1: Σωστά. Ο κύριος Χαρλάφτης, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Κύριε Χαρλάφτη, να ακούσουμε την επόμενη ημέρα για τους ανθρώπους καταρχήν. Βέβαια, καλή εβδομάδα. Και τι γίνεται με τους έλεγχους στα κινητά κτίρια, ελάτε.
5: Κοιτάξτε, την Παρασκευή είχε γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την Πολεδονία και τώρα σε λίγες ώρες θα ξεκινήσουμε και τους υπόλοιπους. Η πρώτη εικόνα είναι αυτή που βλέπετε και από τις κάμερες. Πρέπει 3-4 λογικά κίνητα θα τεθούν σε αχρησία. Και στα υπόλοιπα υπάρχουν βέβαια βλάβες, αλλά όχι τόσο σημαντικές. Τουλάχιστον από ό,τι είδα εγώ, μόνο κάποια τζάμια σπασμένα, κάποια παράθυρα και κάποια παντζούρια.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ξεσπιτωθεί τώρα, κύριε Χαρλάφτη.
5: Κοιτάξτε, για να το βάλουμε και σε μία διάσταση.
0: Όπου χάσαμε την εικόνα με τον κύριο Χαρλάφτη, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάποια διπλανά σπίτια, ιδιαίτερα στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου έγινε και η έκρηξη, δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να μπορέσουν να επιστρέψουν. Κυρία Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να μπει κανένα στα διπλανά, δεν ξέρω μήπως και στα παραδιπλανά κτίρια.
4: Όχι, καταρχήν θα γίνει ένα πρωτοβάθμιο έλεγχο, όπως είπε ο κύριος Χαρλάφτης από το Δήμο Αθηναίων, για να καλύψω αυτό το, το χρονικό διάστημα.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα μηχανικό για να κρίνει?
4: Συνολικά εννοείται ή σε πρώτη
1: ένα
4: φάση.
1: Κτίριο.
4: Αν θα πρέπει να μείνει μέσα ή να βγει έξω, μπορεί πολύ άμεσα να το κρίνει με οπτικό έλεγχο μακροσκοπικό. Δηλαδή,
1: δεν
4: να
1: χρειάζεται
4: δηλαδή,
1: να κάνει δοκιμές, τεστ.
4: Αυτό συμβαίνει αν κρίνει ένας μηχανικός ότι οι ρογμές είναι μεγάλου εύρους ή δει μία μετακίνηση από την κατακόρυφο που είναι αυτό που λέμε βγάζει μάτι, τότε θα προχωρήσει σε ελέγχους πιο εντατικούς, δηλαδή με όργανα, με ρογμόμετρα, με υπερήχους κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή είναι η δεύτερη φάση ελέγχου, εφόσον κριθεί από τον οπτικό έλεγχο αυτό απαραίτητο από τους μηχανικούς. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό.
1: Πώς θα ζήσουν μέσα στα σπίτια, σωστά, πολύ σωστά. Κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τεράστια περιπέτεια για τους ανθρώπους και βεβαίως για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους. Να πούμε και πάλι ότι η ζωή προέχει. Και με κανέναν παράτυπο ο οποίος μπορεί να έχει κάνει οτιδήποτε και να έχει δημιουργήσει οποιαδήποτε φθορά στο κτίριο, δεν μπορούμε να παίζουμε με τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Φάνης Καραμπατσάκης παραμένει εκεί. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν καταφέραμε να στη σύνδεσή μας με τον κύριο Χαρλάφτη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μπάκας είναι εδώ μαζί μας, ο πρόεδρος του Real Estate. Κύριε Μπάκα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Και ό,τι καλό για εσάς και αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Μεσητών. Κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Την
0: καλημέρα μας.
7: Καλημέρα.
0: Ακριβό μου 45.
1: Τι εννοείς?
0: Ακριβό μου 45.
1: Το όπλο είναι. Ο όπλο είναι 45.
0: Ποιο,
1: τι είναι?
0: Ποιο, δεν μιλάω για όπλα. Εγώ μιλάω για σπίτια. Γιατί ψάχνεις να βρεις ένα μικρό σπιτάκι να μείνεις. 45 τετραγωνικά και πρέπει να δώσεις, αν το βρεις, όλο σου την περιουσία, όλο σου το μηνιάτικο. Κύριε Θεοδωρίδη, να ξεκινήσουμε με εσάς.
7: Είναι εύστοχη η παρατήρησή σας. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα στα λίγα τετραγωνικά στις μεγάλες πόλεις και τις τουριστικές περιοχές, έτσι. Και γι' αυτό τώρα ετοιμάζεται αυτό το νομοθέτημα, το οποίο θα επιτρέψει την κατάτμιση των μεγάλων διαμερισμάτων και των μεγάλων οικειών γενικότερα, πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς τη συνένεση του 100% των συνήκων της πολυκατοικίας. Οπότε εκεί θα έχουμε μία αυξημένη, ελπίζουμε, παραγωγή διαμερισμάτων λιγότερων τετραγωνικών, βέβαια πάντοτε με τις άδειες και τις μελέτες που προβλέπονται, γιατί και προηγουμένως θίξατε το θέμα των μετατροπών που γίνονται σε διάφορα κίνητα χωρίς μελέτη, και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Θα πρέπει να σας πω, εμένα μου θυμίζει αυτή η κατάσταση τη δεκαετία του 90 στη Μεγάλη Βρετανία, τον πρωτοπήγα στη Μεγάλη Βρετανία, που τότε και εκεί είχαν ξεκινήσει, επειδή υπήρχε τεράστια πίεση και υπάρχει ακόμα οικιστική στο Λονδίνο, και κόβανε τα μεγάλα σπίτια σε μικρότερα διαμερίσματα. Αυτό πρόκειται να γίνει και εδώ, και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεισφέρει στο να μειωθεί η πίεση αυτή που υπάρχει από απόψεως ζήτησης και έλλειψης προσφοράς στην αγορά.
1: Λοιπόν, έχουμε βρει, κύριε Μπάκα, σπίτια στην Αθήνα, στην Αττική, σε διάφορα σημεία. Στην Νεάπολη, ας πούμε, βρήκαμε ένα 45 τετραγωνικά, παμπάλαιο, θέλω να σου πω, 580 ευρώ.
4: Ναι.
0: Είναι από αυτά που λέγαμε πριν.
1: Το Παγκράτη, 600 ευρώ για τα ίδια τετραγωνικά. Πώς το βρήκαμε? Από αγγελίες, βέβαια. Ζωγράφου, τα ίδια τετραγωνικά, 650. Και στον Άγιο Νικόλαο, 460 ευρώ. Και κάνουμε το εξής. Πήραμε ένα μισθό. Τον κόψαμε έτσι όπως έπρεπε να τον κόψουμε. Το ενίκιο, άντε πήραμε την καλή περίπτωση των 550 της Νάπολης. 550. Κοινόχρηστα, 40 ευρώ. Ρεύμα, 60 ευρώ, μέσες τιμές. Δεν βάζουμε τώρα με την ακρίβεια. Το νερό, 15 ευρώ.
0: Δεν θέλει.
1: Θέλει 15 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ, τηλεφωνία, δεν έχουμε 30 ευρώ.
0: Και λίγα λες, και λίγα φορές. Λέω.
1: Σύνολο 695. Απομένουν για το χιλιάρικο αυτό που παίρνει ένας εργαζόμενος, ναι, 305 ευρώ, αν δεν ζήσε.
6: Ναι, ξέρετε κάτι. Εμείς είχαμε κάνει μια έρευνα για τους φοιτητές και είδαμε το εξής. Ότι περίπου τα σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ορόφου, σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες, βλέπαμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πολλές φορές πάνω από 700 ευρώ. Επομένως, το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια τα οποία είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ανάλογα πάντα την περιοχή και την κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή, αν είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ανακαινισμένο πλήρως, αν έχει ενεργειακή αναβάθμιση, αγγίζουν πολλές φορές ακόμα και τα 500 και 550 ευρώ. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβαίνει αυτό όμως είναι ο εξής. Ότι μιλάμε για μικρή αθεσιμότητα ακινήτων, όπως είπε ο κ. Θεοδωρίδης, και από την άλλη πλευρά όμως, αυτού του είδους των ακινήτων, αυτή την επιφάνεια ακινήτων, δεν τη ζητούν μόνο οι φοιτητές. Τι ζητούν και οι άνθρωποι που είναι εργέντες, είναι επαγγελματίες, είναι νέοι άνθρωποι ηλικιακά, 25-30 ετών.
1: Πώς θα βγεις να έχεις αυτά τα έξοδα?
6: Δεν βγαίνει, αυτή είναι η απάντηση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων μας, της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, κυρίως δηλαδή άνθρωποι που είναι στην παραγωγική ηλικία, διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, το 56%. Το μέσο όρο επακύρωση μόλις το 30%. Γενικά, το θέμα των στεγαστικών είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο καταγράφεται πολύ πιο έντονα στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά.
1: Μα στέλνουν εδώ τιμές, λέει, στην Νεάπολη, άμα βρείτε 550, πείτε και μένα.
6: Ναι, παίζει ρόλο, ναι, παίζει ρόλο ο άνθρωπος. Αυτό που λέει, τι αγγελία κοιτάζει, τι περιοχή κοιτάζει. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι αν είχαμε αυτές τις νέες φοιτητικές αιστείες που συζητάμε πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως να είχαμε και μία αποκλιμάκωση όσον αφορά την έντονη δυναμική και κινητικότητα που καταγράφεται από τους φοιτητές, ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα για ακίνητα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Αν αυτή τη στιγμή, ας υποθέσουμε ότι οι φοιτητές είχαν να επιλέξουν και άλλα ακίνητα, υπήρχε μεγαλύτερη δυναμική φοιτητικών αιστείων, ενδεχομένως να είχαμε και μία ουσιαστικά μικρή ελάχιστη αποκλιμάκωση σε ακίνητα τα οποία επιλέγουν κιόλας και άνθρωποι νεότεροι ηλικιακά ή νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν να διαμείνουν μόνοι τους.
0: Να.
6: Δηλαδή δεν είναι και τυχαίο και το στοιχείο για να κλείσουμε αυτό.
0: Και επίσης, σκεφτείτε το γεγονός ότι αυτά τα σπιτάκια έχουν μεγαλύτερη ζήτηση πλέον, γιατί είμαστε και πιο μοναχικοί. Πάρα πολλά τα μοναχικά.
6: Ναι, σκεφτείτε τα ζευγάρια που έχουν χωρίσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, που εγώ το είδα πάρα πολύ τον αυτό κομμάτι, που να υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να αλλάξουν σπίτι, διότι επέλεξαν διαφορετικού δρόμου στη ζωή του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν στην αγορά να ζητήσουν ένα μικρό σπίτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: καλημέρα,
0: κύριε Θεοδωρίδη, κύριε
1: Μπάκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Όλα τα καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε κάτι πολύ ιστορικά στον αθλητισμό μας, στο ποδόσφαιρό μας, σπάνιο, δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί. Ο Βασίλης Μυρότσος, ο συνάδελφος από το Αθλητικό, βρίσκεται στη Γερμανία. Βασίλη, μιλάμε για τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας. Πρώτη νίκη επί της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι?
0: Ο διευθυντής σύνταξης του Αθλητικού, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι πρώτη νίκη απέναντι στην Γερμανία. Ήταν μια ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Και η εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το κατάφερε και αυτό, να πάρει μία νίκη εδώ στο Augsburg που την φέρνει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League και να κοιτάζει τα επόμενα, να κοιτάζει τα μάτς που έρχονται τώρα επί ελληνικού εδάφους μετά το 2-2 που έκανε σε Βελιγράδι και Γερμανία. Ήταν μια υπέροχη όσο και ιστορική βραδιά στην οποία βρέθηκαν περισσότεροι, έχω να σας πω, από 6.000 Έλληνες φίλαθλοι σε ένα γήπεδο που έχει... Σε ένα γήπεδο που έχει χωρητικότητα περίπου 28-29.000 θεατών, 6-7.000 ήταν Έλληνες. Τους είδαμε πριν από το παιχνίδι να γεμίζουν τον περιβάλλοντα χώρο. Ήταν όλοι χαρούμενοι, ήταν όλοι αισιόδοξοι. Δεν βρήκαμε ούτε έναν που να μας λέει ότι δεν θα κερδίσει η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κοίταζε, ότι αντιμετώπιζε ένα μεγαθύριο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την του Κλοπ. Ο Κλοπ, ο οποίος τώρα ανέλαβε τη Γερμανία και ήταν το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τον σπουδαίο προπονητή.
1: Τώρα, Βασίλη, όσοι είδαμε το μάτς και ξέρουμε λίγα από το ποδόσφαιρο, ζοριστήκαμε. Όμως είχαν το εξής. Ήταν αρκετά πολύ δεμένες οι γραμμές μας. Αμυντικά υπήρχαν αλληλοκαλύψεις. Είχαμε ένα καλό Τσολάκι ο οποίος έμενε στο τέρμα εκεί όπου χρειάστηκε παρενέβη. Και όποτε χρειαζόταν, βγαίναμε σε αντιπιθέσεις. Κάτι μου θύμισε αυτό.
8: Ναι. Πιθανόν να σου θύμισε το Γουέμπλεϊ. Ή πιθανόν να σου θύμισε ακόμα πιο παλιά, για όσοι θυμούνται, το 2004.
1: Μπράβο. Αυτό μου θύμισε. 2004 το Ρεχάγκελ. Αυτό το σύστημα το οποίο έπαιζε. Πολύ καλή άμυνα, αλληλοκαλύψεις και όταν χρειαζόταν έβγαινε στην αντεπίθεση.
8: Ακριβώς. Πολύ κοντά οι χώροι. Παρά το γεγονός ότι ο Γιοβάνοβιτς έπαιξε με ένα σχήμα που ήταν 4-4-2.
1: Θετικό.
8: Και κανείς δεν το περίμενε να πάει. Μπράβο, να πάει με ένα επιθετικό σχήμα σε μια έδρα όπως αυτή που αγωνιζόταν χθες η εθνική ομάδα. Καμιά φορά όμως τα συστήματα τα κάνουν οι ίδιοι παίκτες. Η εθνική ομάδα έπαιξε πάρα πολύ σφιχτά, έκλεισε τους χώρους, έκλεισε τις γραμμές της, δεν επέτρεψε πολλές ευκαιρίες στη Γερμανία και όταν η Γερμανία έκαναν ευκαιρίες, ο Τζολάκης ήταν εκεί.
1: Μπράβο.
8: Για να τους σταματήσει και με τον γκολ του Κουρμπέλη εν τέλει να πάρουμε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη.
1: Βασίλη, επιστροφή λοιπόν στην πατρίδα. 4 είναι το επόμενο παιχνίδι.
8: Επιστροφή σήμερα το απόγευμα για την Εθνική, πάει στη Θεσσαλονίκη, θα μείνει εκεί καθώς τα δύο εντός έδρας παιχνίδια θα γίνουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Ολλανδία και την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο επίσης ξανά με τη Γερμανία στον επαναληπτικό. Να πούμε ότι σήμερα σε λίγα λεπτά στις 10 θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια αυτών των δύο αγώνων. Όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη θα ζήσει μεγάλες μέρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή επιστροφή και σε σένα. Έτσι, λοιπόν, μεγάλη νίκη και πολύ σπουδαίο το σκορ το οποίο έκανε η Εθνική.
0: Ιστορική νίκη.
1: Λοιπόν, Ντόρα Γιώργος. Γιώργος Ντόρα είναι εδώ. Άξιον Τώρα μείνετε 3 ώρες ενημέρωσης εδώ. Παραμένει με το Άξιον Τώρα στο Άξιον 24.
0: Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Θα είμαστε εδώ, παρέα, να είσαστε κι εσείς. Καλημέρα.
1: Μια καλή εβδομάδα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
5: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
6: Couldn't you just open yourself up a little bit?
5: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
6: I like her.
5: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
8: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
1: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
9: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
10: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
11: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
12: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
13: Πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
14: Όπως πραγματικά είναι.
15: Εμείς θα είμαστε παντού.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
16: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση.
17: Τα πραγματικά γεγονότα.
18: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
19: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
18: Με θέση.
20: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
21: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
22: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
1: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
23: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
1: Παρέα θα είμαστε.
24: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
25: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1934 γεννιέται στο Παρίσι η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πρωταγωνίστησαν στη μεγάλη οθόνη, ενώ πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των γυναικών. Άλλωστε η Σιμόν Ντε Μποβουάρ την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο απελευθερωμένη γυναίκα της μεταπολεμικής Γαλλίας. Το 1973, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, αποσύρθηκε από τον καλλιτεχνικό χώρο και αφιερώθηκε ψυχή και σώματι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσα από το ομώνυμο ίδρυμά της. Μέχρι τότε πάντως είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Η περιφρόνηση» του Ζαν-Λικ Κοντάρ και «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ και «Η ιδιωτική ζωή» του Λι Μαλ. Η Μπεμπέ, όπως την αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025. Σαν σήμερα το 1979, η εθνική ομάδα μπάσκετ με τον Ρίτσαρντ Ντουξάι στον πάγκο της κερδίζει στους μεσογειακούς του Σπλίτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, νικώντας τον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75. Στη σύνθεσή της είχε τους Γιαννάκη, Κατσούλη, Κοκολάκη, Κοροναίο, Πετρόπουλο, Καρατζουλίδη, Σακελαρίου και Καστρινάκη.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1983 στον αγώνα ρεβάνς του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών, ο Ολυμπιακός νικά 2-0 τον Άγιαξ στην παράταση με τέρματα του Νίκου Αναστόπουλου και προκρίνεται στην επόμενη φάση. Στο De Meer του Άμστερνταμ, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000, ο Κώστας Κεντέρης τερματίζει πρώτος στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ και κρεμάει στο στήθος του το χρυσό μετάλλιο. Ο χρόνος του 20.09 που ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν ο μόνος λευκός από τους 8 αθλητές του τελικού και ο τρίτος στην ιστορία που τερμάτιζε πρώτος στα 200 μέτρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για Έλληνα άνδρα αθλητή στίβου από το 1912, όταν ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας είχε κερδίσει το μήκος ανεφοράς.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης και ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood, Ελία Καζάν. Είχε γεννηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 1909 στην Κωνσταντινούπολη και το πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Το 1937, έπειτα από μία ήδη επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός, πέρασε και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης. Βραβεύθηκε με Όσκαρ για τη Συμφωνία Κυρίων το 1947 και το Λιμάνι της Αγωνίας το 1954, ενώ το 1999 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Στις μεγάλες του επιτυχίες περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Λεωφορείων ο Πόθος», «Ανατολικά της Εδέμ» και «Αμέρικα Αμέρικα». Ωστόσο, το 1952 αμαύρωσε την εικόνα του όταν κατέθεσε στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη, κατονομάζοντας καλλιτέχνες και όχι μόνο, που πίστευε ότι ήταν μέλη του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2013, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συλλαμβάνονται ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της Νίκος Μιχαλολιάκος και οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
2: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
4: How would you like it?
5: We love it. Πάστα!
6: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
7: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
6: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
7: Mm. You're gonna feel it change, right?
6: Yeah.
7: It's beautiful. There you go.
6: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
8: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
1: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: και να μην παρακολουθούσες τον αγώνα εχθές με αυτό το γκολ που ακούστηκε και που αντιλάχλησαν όλες οι γειτονιές, καταλάβαινες ότι κέρδισε η εθνική μας στη Γερμανία. Ε?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Καλή να σας πω κάτι. Άμα κερδίσουμε τελικά αυτό το Nations League,

0: Τρομερός. Όλοι έδωσαν το 100% τους. Η Ελλάδα έδωσε κατάθεση ψυχής ουσιαστικά στον αγωνιστικό χώρο και φτάσαμε σε αυτήν την τρομερή επικράτηση με χάρη στον γκολ του Κουρμπέλη. Αρχηγός του Αστέρα Σάκτορ ήταν ο χρυσός μας σκόρερ και η Ελλάδα πήρε κάτι το οποίο άξιζε βάσει της εικόνας της στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ναι, μεν η Γερμανία είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, η Ελλάδα όμως δεν φοβήθηκε.
1: Αντιστάθηκε
0: μπροστά, αντιστάθηκε, κράτησε καλά. Ο Τζολάκη σε πολύ καλή μέρα έβγαλε ό,τι πήγε στην εστία και μπροστά εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές που δημιούργησε.
2: Φάνηκε και στα στατιστικά. Τα οποία παρακολούθησα νωρίτερα, τα διάβαζα και η κατοχή της μπάλας ήταν πολύ περισσότερο στη Γερμανία και ευκαιρίες είχε και εκείνη πάρα πολλές.
0: Αναμενόμενο ήταν, έτσι.
2: Σαφώς. Αλώσαμε ουσιαστικά τη Γερμανία μέσα στην έδρα της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας.
1: Και ο δεύτερος νικηφόρος αγώνας της εθνικής μας.
0: Σωστά, πριν λίγες μέρες.
1: Είχαμε επίσης μια πολύ καλή ομάδα.
0: Εννοείται και η Σερβία πάρα πολύ καλή. Στη Γερμανία ανεβαίνει εννοείται το επίπεδο και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος να χαιρόμαστε και να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια.
2: Επόμενος σταθμός η Τούμπα.
0: Τούμπα, 1η Οκτώβρη και 4 Οκτώβρη, σωστά την 5η.
2: Στα γενέθλιά σας, φιλιό,
0: με Ολλανδία
2: Γιώργο.
0: Και Γερμανία ξανά ναι. Θα αγωνιστεί η Ελλάδα. Πρώτη στον όμιλό της, ουσιαστικά έχουμε φτιάξει πάρα πολύ τον δρόμο μας για τα προκριματικά του Euro 2028 για να επιστρέψουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Όταν σας λέω εγώ ότι θα ζήσουμε στιγμές 2004, να με ακούτε παρακαλώ. Έτσι.
0: Χαμός έγινε αυτό που είπε ο Γιώργος, το γκολ που ακούστηκε δηλαδή παντού και εγώ δεν το θυμάμαι στα τελευταία πολλά χρόνια να συμβαίνει. Όλη η Ελλάδα χάρηκε βεβαίως και 5.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Οι Έλληνες ομογενείς έχουν πολύ δυνατή βάση στη Γερμανία.
1: Τι έγινε μετά και στα αποδυτήρια εκεί, το πάρτι που
0: ξεκίνησε. Χαμός. Εννοείται και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα γιατί υπήρχαν Έλληνες όχι μόνο στη γωνία που είχαν δώσει οι Γερμανοί, αλλά σε όλο το γήπεδο. Γι' αυτό και ξεπέρασαν τους 5.000.
2: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ πρωί-πρωί να μοιραστούμε μαζί τη χαρά. Για την εθνική μας φυσικά, επιστρέφουμε όμως στα της επικαιρότητας. Έχουμε νομίζω όλοι ενημερωθεί για αυτή την έκρηξη που είχαμε στη Νέα Ιωνία, στην πολυκατοικία, στην καφετέρια, που η πυρκαγιά ουσιαστικά επεκτάθηκε και στα διαμερίσματα. Βλέπουμε ήδη την Γεωργία Τσάλη που βρίσκεται στο σημείο. Ο Φάνης Καραμπατζάκης βρίσκεται στην πλάκα. Θα πάμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε από τη Γεωργία.
1: Γεια σου Γεωργία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς από καρδιωτικές, είναι εικόνες με το πρώτο φως της ημέρας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία εδώ στη Νέα Ιωνία. Όπως μας περιέγραψαν νωρίτερα, ένοικοι της πολυκατοικίας ήταν γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν ξύπνησαν έντρομοι από έναν εκοφαντικό κρότο που άκουσαν. Ενώ στη συνέχεια πετάχτηκαν κυριολεκτικά από τα κρεβάτια τους και είδαν σε κλάσματα δευτερολέπτου τις φλόγες να ξεπηδούν από τα μπαλκόνια τους. Να σας πω ότι όπως μπορείτε να δείτε ακόμα τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Να σας πω ακόμη ότι μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και από τους εσωτερικούς χώρους. Πριν από λίγο, μάλιστα, η πυροσβεστική έδωσε την άδεια στους ενίκους να μπουν ξανά μέσα στα διαμερίσματά τους, ενώ αυτή τη στιγμή είναι συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και καταγράφουν τις βλάβες.
1: Έχεις, Γεωργία, μαζί σου τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, σωστά, η κυρία Φράγκου, η Κυριακή.
3: Ακριβώς.
1: Για να μας πει λίγο τι ακριβώς έγινε.
3: Καλημέρα. Τι συνέβη.
4: Λοιπόν, λίγο μετά τις 4, εγώ προσωπικά αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο και μετά δεν έδωσε σημασία στην αρχή νομίζοντας ότι μπορεί να είναι κάποιος κάδος που η σκουπιδιά. Αλλά πολύ έντονο όμως, απόρρισα. Ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Άρχισα τις φωνές, βγήκαμε έξω. Βγήκαν τα δίπλα διαμερίσματα, κατεβήκαν, ευτυχώς προλάβανε. Εγώ όμως με το σύζυγο, ένα ζευγάρι και ένα παιδί από τους καπνούς δεν μπορούσαμε να κατεβούμε από τις σκάλες και ανεβήκαμε στα ράτσα από την οποία μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική αρκετή ώρα μετά αφού είχαν έρθει. Λοιπόν, ζημιές, ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, δόξα τω Θεώ.
2: Κυρία Φράγκου,
4: όλοι
2: πόσα
4: είναι διαμερίσματα, καλά.
2: Αυτό είναι και το σημαντικό φυσικά, ότι είστε όλοι καλά. Πόσα διαμερίσματα έχει η πολυκατοικία και πόσα έχουν υποστεί καταστροφή.
4: Η πολυκατοικία έχει 15 διαμερίσματα και τα διαμερίσματα που είναι στο πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, λοιπόν, 1, 2... Τουλάχιστον 5 έχουν πάθει ζημιές, πολύ σοβαρές ζημιές, στο δεύτερο και σε όλη τη σειρά. Μπήκε τώρα... και μέσα η φωτιά.
1: Κυρία Φράγκο.

0: Που είναι ίσως νωρίς ακόμη
1: εμείς
0: να μιλάμε.
1: Εμείς έχουμε καταστραφεί όλα.
0: Για τα αίτια της πυρκαγιάς, έχετε κάποια ενημέρωση από πού μπορεί να ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, ακούστε με, η ένοικος που μένει στο πρώτο, η ένοικη που με ακούσανε έκρηξη και μάλιστα και επαναλαμβανόμενη, όχι μία και δεύτερη, ίσως και τρίτη, αυτό δεν είμαι σίγουρη. Ευτυχώς η νοικιάστρια που ήταν στο πρώτο, 4 και 20 το αντιλήφθηκε την έκρηξη, πήρε πυροσβεστική, αμέσως 4.24 πήρε την πυροσβεστική και ο άντρας της βγήκε με το λάστιχο και για το δέντρο, έριξε νερό στο δέντρο.
2: Έχουν έρθει...
1: Μετά όλοι κατεβήκαν κάτω.
2: Έχει έρθει ο ιδιοκτήτης του καφέ, έχετε μιλήσει μαζί του?
1: Έχουν έρθει, ναι, έχουν έρθει.
2: Έχετε ενημερωθεί
1: με τη γυναίκα
2: για το τι ακριβώς μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη αυτή?
1: Με την πυροσβεστική που πήρα, δεν ξέρουμε, όχι, από την πυροσβεστική. Εμείς είχαμε ενημέρωση ότι δεν θα πειράξουμε τίποτα μέχρι να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Τώρα είδα ένα κάδο κάτω, το έφερε το μαγαζί. Πήρα τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής, τον κύριο Ηλία Χαρίση, ο οποίος μου λέει ότι έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη και έχουμε την άδεια, και το μαγαζί φυσικά, να καθαρίσει. Χαίρομαι για την ταχύτητα, αν όντως έγιναν τόσο γρήγορα. Άρα η απορία μου είναι μια παράκληση μέσω των μέσων, η πολεοδομία να έρθει για πραγματογνωμοσύνη, γιατί πρέπει να διαπιστωθεί στατικότητα.
2: Εσείς μπορείτε να επιστρέψετε. Εσείς μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας.
1: Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε, ναι, αλλά πώς να μην, τα παράθυρα όλα είναι διαλυμένα.
2: Η περιουσία σας έχει καταστραφεί, λοιπόν.
1: Ναι, απ' έξω, ναι. Έχω όλα τα κουφώματα, είναι διαλυμένα, το μπαλκόνι μου. Το θέμα είναι η στατικότητα. Αν μπορούμε...
0: Να γίνουν άμεσα οι τεχνικοί έλεγχοι.
1: Η πολεοδομία μπορούσε να έχει άμεσα, ναι.
0: Κυρία
1: αυτό.
0: Φραγκού, είχε γίνει ένα περιστατικό το 23 στη συγκεκριμένη
1: καφετέρια. Ναι, είναι γνωστό αυτό, το έχετε καταγράψει.
0: Πυροβολισμοί και με ένα νεκρό.
1: Ναι, ένα νεκρό, ναι, το 2023.
0: Λέτε ότι μπορεί να συνδέονται...
1: Κοιτάξτε, τι να σας πω, ελπίζω να τα βρουν οι ειδικοί όλα. Βασικά να βρεθεί η αιτία αυτή τώρα, γιατί ήταν έκρηξη. Θα δούμε τι και πώς. Εμείς πάντως, σαν πολυκατοικία από το 19, γιατί έχουν αλλάξει οι ιδιοκτήτες, είχαμε πρόβλημα με μυρωδιές, με φασαρίες, έχουμε καταφύγει στην πολεοδομία, ειδικά για τις μυρωδιές που ήταν τον Αργυλέ τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε κάνει και στην πυροσβεστική να κάνει έλεγχο. Μετά ο ιδιοκτήτης που άλλαξε μετά το 23 ήταν συνεργάσιμος. Η αλήθεια φρόντισε, δεν είχαμε μυρωδιές και τέτοια, αλλά τώρα τι έγινε τώρα δεν ξέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που
1: πάντως
0: προέχει είναι
1: το να δίνεται άδεια, κάτι τελευταίο,
0: ναι.
1: Να δίνονται άδεια σε καταστήματα που χρησιμοποιούν καύσιμη ύλη οποιαδήποτε μορφής, έτσι, εδώ ας πούμε είναι καρβουνάκια, για μένα είναι παράλογο.
2: Ναι, με τους ναγκηρέδες, ναι.
0: Να
2: τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Να ακουστεί η φωνή σας, να γίνουν άμεσα οι τεχνικοί έλεγχοι για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι...
1: Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που το είχα ψάξει. Να σας πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους ναγκηρέδες, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Γιατί το είχαμε ψάξει πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Κατά
0: πόσο
1: μπορούν να λειτουργούν και με τι καθεστώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φράγκο.
2: Καλή δύναμη, όσο το αποκατασταθούν και οι φθορές στην πολυκατοικία σας και η Γεωργία. Να την ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάμε στον Φάνη Καραμπατσάκη εκεί στην Πλάκα. Καλή εβδομάδα, Φάνη, και σε εσένα. Σήμερα συνεχίζονται, γίνονται οι έλεγχοι. Η δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης και των σωρών από συγγενείς.
3: Σε περίπου μία ώρα, σε μία ώρα ακριβώς μάλλον, στις 11 η ώρα, αναμένεται εδώ κλιμάκιο της πολεοδομίας, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψίες και σε ελέγχους στατικότητας όλων των γειτονικών κτηρίων. Την ίδια ώρα ο Δήμος Αθηναίων εξετάζει μέτρα. Θα γίνει και μία σύσκεψη σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσωρινή φιλοξενία όσων έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους, αλλά και λόγω της έκρηξης, αλλά και λόγω που δεν έχουν ρεύμα. Και για όσους δεν έχουν ρεύμα, επίσης εξετάζεται μία λύση η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει βρεθεί και θα ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Βλέπετε τώρα οι άνθρωποι που βλέπετε εκεί είναι υπάλληλοι από το φυσικό αέριο και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που κάνουν την προανάκριση.
2: Φάνη μου, μιλάμε για μια εγκατάσταση φυσικού αερίου πρώτου 2000, με ό,τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά στα συστήματα ασφαλείας προφανώς.
3: Ακριβώς. Και στα συστήματα ασφαλείας η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πριν η κατάσταση αυτή είναι του 1995 και ότι εκείνη την περίοδο δεν προβλεπόταν υποχρεωτικότητα στην ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων ως προς το αυτόματο κλείσιμο της κατάστασης.
2: Σε περίπτωση διαρροής, έτσι.
3: Παροχής. Σε περίπτωση διαρροής μεγάλης, όπως εκτιμάται ότι συνέβη εδώ, δεν έκλεινε, μπορεί και να μην έκλεινε αυτόματα η βάνα. Κάτι το οποίο εδώ μπορεί να συνέβη. Κουζίνα, ενεργειακό τζάκι και καυστήρας λειτουργούσαν με φυσικό αέριο στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Ενδεχομένως η διαρροή να ξεκίνησε από
2: το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Στο δεύτερο όροφο.
3: Στο δεύτερο όροφο, το οποίο ήταν και το μοναδικό διαμέρισμα το οποίο φαίνεται να είχε φυσικό αέριο. Βλέπετε την μπουλντόζα και τον εσκαφέα που βρίσκονται έξω από το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Έχει ανοίξει ένα λάκκο και οι υπεύθυνοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που σας είπα, και της εταιρείας του φυσικού αερίου προσπαθούν να δουν και εκεί την εγκατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε ούτως ή άλλως στο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε κι εμείς τα αίτια αυτής της τραγωδίας, γιατί για μια τραγωδία μιλάμε με 6 νεκρούς. Παραμένεις εκεί, θα συνδεθούμε ξανά. Πριν περάσουμε στα του καιρού, να πούμε ότι θα έχουμε τον κύριο Πατούλη σήμερα στις 11 η ώρα εδώ στο στούντιο, για να δούμε λίγο τι γίνεται και με το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για αυτούς τους ελέγχους που ακούμε που θα έπρεπε να γίνονται, αλλά δεν γίνονταν. Και τι έχει αλλάξει τώρα πια, έτσι, όλο αυτό το πλαίσιο.
2: Ο Τάσος Αρνιακός είναι εδώ μαζί μας, να δούμε τα του καιρού. Νομίζω ήταν αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας.
4: Αισθητή πράγματι.
2: Είναι της εποχής, θέλω
4: είναι
2: να
4: κάτω,
2: πω.
4: Είναι κάτω από τα
2: είναι
4: κανονικά,
2: κάτω από τα
4: βέβαια,
2: κανονικά, έτσι.
4: Η εποχή έχει 27-28. Εδώ είμαστε 24-25 μέγιστοι,
0: ναι,
4: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα και μονοψήφια, δεν το συζητάμε.
0: Άμα δεν είχες καμία κοινωνική εκδήλωση το Σαββατοκυριακό, ο καιρός ήταν ωραίος. Εμένα δηλαδή μου άρεσε. Α, αλλά ναι. Επειδή είχαμε πολλούς γάμους,
2: είχαμε συναυλίες. Άνθρωπέ μου, τι γάμους, ναι, είχαμε συναυλία.
0: Ήταν ένα θέμα αυτό, ήταν ένα θέμα.
4: Πράγματι. Λοιπόν, σήμερα δεν φαίνεται να έχουμε τίποτα σημαντικό. Καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στις υπηρωτικές τουλάχιστον. Μόνο στην Κρήτη έχουμε κάποιες βροχές αυτή τη στιγμή και κυρίως στα Χανιά. Αλλά...
2: Όχι με ραγδαιότητα, δεν έχουμε προβλήματα.
4: Εκεί και, χωρίς μεγάλες ραγδαιότητες. Και στις Κυκλάδες ίσως βρέξει για λίγο, αλλά η κακοκαιρία ήδη έχει φύγει. Mm-hmm. Η άνεμη ασθενεί στο Ιόνιο μέχρι 3 με 4 μποφόρ. Βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι, τους
0: 25
4: βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26-27, στις υπόλοιπες περιοχές στα νησιά 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Άρα βελτίωση του καιρού από σήμερα. Δηλαδή αφήνουμε το Σαββατοκύριακο πίσω με τις βροχές και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
4: Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Λιακάδα με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά.
0: Ναι. Έτσι θα είναι σε όλη τη χώρα ο καιρός.
4: Ναι, εκτός από την Κρήτη που θα έχουμε λίγες βροχές. 25 και στη Θεσσαλονίκη. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τώρα.
2: Να δούμε τι καιρό θα κάνει.
4: Αλεξανδρούπολη, Λιακάδα. Με λίγα σύννεφα, 25 η θερμοκρασία. Στη Λίμνο επίσης λίγα σύννεφα, 21, λόγω του βοριά. Στην Κέρκυρα 25, στην Τρίπολη δεν θα αποφύγουμε κάποιες το μεσημέρι.
2: Στη βροχούλα,
4: 21, ναι.
2: Και
4: στο Ηράκλειο βέβαια, 25 με υψηλές, με 25. Στην Αττική, στα Μέγαρα, Λιακάδα, 25. Στον Πειραιά, 26, στην Κηφισιά 23, μιλάω για μέγιστες τώρα,
0: ναι, ναι, ναι.
4: 25 στην Γλυφάδα και 23
2: και
4: στο
2: Λάμπερ. Και τι διάρκεια έτσι. Αυτό, ναι, έτσι θα πάμε.
0: Θα μας αποχαιρετήσουν
4: Σεπτέμβριο. Την Τετάρτη και την Πέμπτη έρχεται μια ψυχρή μάζα πάλι και θα έχουμε κάποιες βροχές στα ανατολικά, υπηρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο. η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Θα έχουμε όμως κάποιες βροχές για να μας θυμίζει ότι έχουμε ήδη φθινόπωρο και μάλιστα ένα φθινόπωρο πολύ καλό με δροσιά και αρκετές βροχές ωφέλιμες για τη γεωργία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Έλα, Χριστίνα, με τα τζινάκια σου σήμερα. Μου αρέσει πολύ το look σήμερα της Χριστίνας.
5: Denim on denim.
2: Λοιπόν.
0: Τραγουδίστρια.
2: Ναι. Μη φωνάζετε στα αυτή μας, παρακαλώ. Μη φωνάζετε. Ελάτε.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα ξένα μέσα ενημέρωσης πώς έχουν υποδεχτεί την είδηση της Εθνικής επί της Γερμανίας. Και ενώ λοιπόν εδώ στην Ελλάδα έχουμε χαμόγελα και ενθουσιασμό, όπως φαίνεται οι Γερμανοί μάλλον έχουν κυριαυτεί από αμηχανία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τι αναφέρει η Bild. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Έγραψε συγκεκριμένα η Bild.
2: Δεν πάνε να μας λένε νάνο. Τι και... φάγανε εκεί πέρα μέσα στην, στην έδρα τους.
5: Και μάλιστα υπενθυμίζουν κιόλας πως εμείς δεν ήμασταν καν παρόντες στο Μουντιάλ.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
5: Λοιπόν, λιγότερο προκλητική τώρα ήταν η περιγραφή του γερμανικού Sky Sports, το οποίο ανέφερε πως η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά τη γερμανική ομάδα. Το ντεμπούτο του Jürgen Klopp στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το περιοδικό Der Spiegel. Φρένο στην εφορία του Klopp, το οποίο μάλιστα αναφέρει ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι εκεί ήταν πολύ λιγότεροι, ακούγονταν πολύ περισσότερο, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών, αλλά και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας. Είπε και μια καλή κουβέντα δηλαδή για τους Έλληνες
0: φίλαθλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Χριστίνα, μεγάλη αλήθεια. Αυτό μας αναδόσε. Εντάξει, και 5.000 φίλαθλοι τώρα δεν τους λες και λίγους. Έτσι.
5: Πάμε να δούμε τώρα τέλος τι έγραψε η Süddeutsche Zeitung. Η Ελλάδα σταματάει τον Klopp. Μάλιστα σχολιάζει ότι το οργανωμένο χάος του Jürgen Klopp έγινε καθαρό χάος.
2: Έλα, Χριστίνα.
5: Κατά τη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα αναφέρει για τον Γιώσουα Κίμιχ ότι έμοιαζε με αρχηγό χωρίς ομάδα.
2: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε, μπράβο στα παιδιά, είπαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και πας, έλα εδώ. Γιατί τέλος σου
5: είπε.
0: Πήγες η Λαλού η Κουτροκόη σήμερα.
2: Εγώ είμαι αλλού.
0: Παύλα, καθίσουμε.
2: Πάμε, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν μας είπες και τίποτα για τη Βύση, για τη συναυλία.
2: Παιδιά, δεν με αφήσατε δηλαδή. Δεν με αφήνετε να εκφραστώ.
0: Ωραία ήτανε. Τα είδαμε παντού. Όπου κι αν μπέλαμε στα social media, Βύση βλέπαμε πάνω μας. Ήμαρτον δηλαδή. Εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο την εκπομπή. Είναι μαζί μας ο κύριος Παπαδημητριάδης, ο ψυχίατρος.
2: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παπαδημητριάδη. Μας συγχωρείτε λίγο.
6: Καλημέρα σας.
2: Με πειράζουν εδώ πέρα γιατί και ο κύριος Αλεξανδρής, να τον καλημερίσουμε.
0: Γεια σας κύριε Αλεξανδρή.
2: Γνωστός δικηγόρος, ποινικολόγος. Με πειράζουν λίγο, δεν μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος όμορφο το Σαββατοκύριακό του και κατευθείαν... Κατευθείαν, ας πούμε.
0: Δεν μπορείς να το κρύψεις όμως. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου.
2: Πρέπει να το κρύψεις. Δηλαδή, λίγη χαρά δεν χρειάζεται.
7: Χρειάζονται κάποιες καλές ειδήσεις, διότι γενικά η επικαιρότητα είναι μαυρίλα. Οπότε
2: και λίγο χαμόγελο, κύριε Αλεξανδρή. Προσπαθούμε λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε καλές ειδήσεις και να μας ήσασταν και αχρίαστοι εσείς, κύριε Αλεξανδρή, κύριε Παπαδημητριάδη, αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνει η επικαιρότητα.
2: Ο κύριος Καλιακμάνης θα είναι κοντά μας σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε και αυτή την περίεργη υπόθεση. Στη Νέα Ιωνία με την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην καφετέρια. Κύριε Αλεξανδρή, από την εμπειρία σας και μόνο, εκεί το συγκεκριμένο, έξω από τη συγκεκριμένη καφετέρια, είχαν πέσει πυροβολισμοί, είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί το 2023, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος 37 ετών, ο οποίος δεν είχε σχέση με το συμβάν, να χάσει τη ζωή του. Θεωρείτε ότι μπορεί, ας πούμε, τόσα χρόνια μετά να μιλάμε για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, κάποιος να πήγε δηλαδή να εκδικηθεί για το οτιδήποτε?
7: Χωρίς να έχω την παραμικρή ενημέρωση, συνήθως τέτοιου είδους ενέργειες μάλλον οφείλονται είτε σε εγκληματικές ενέργειες, είτε σε προστασία, είτε σε απόπειρες εκβιασμών, είτε και σε αντίπεινα.
2: Τώρα σας πιάνουμε εξαπίνηση. Είναι μια είδηση την οποία έσκασε σήμερα το πρωί. Και κάνει αίσθηση αυτό που μας είπε και η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας, ότι αυτή η καφετέρια είναι μια καφετέρια με ναργιλέδες. Και στη χώρα μας, δεν το γνώριζα εγώ, θα το ψάξουμε και μετά την εκπομπή, δεν υπάρχει, λέει, νομικό πλαίσιο, γιατί έψαξαν οι άνθρωποι αυτοί να δουν αν κινδυνεύουν ή όχι από τη χρήση των αργυλέδων κάτω από την πολυκατοικία τους, από τα διαμερίσματά τους.
0: Λόγω της έντονης μυρωδιάς. Λένε ότι κάνανε πολλά παράπονα επειδή είχε πολύ έντονες μυρωδιές.
2: Και δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο, ας πούμε, γύρω από αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
7: Είναι των τελευταίων καιρών αυτό με τα καφέ, με τους ναργιλέδες. Σε πάρα πολλές περιοχές.
2: Τώρα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της καφετέριας και της έκρηξης εκεί και της μεγάλης φωτιάς, γιατί πέσαν ζημιές και αρκετά διαμερίσματα. Πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαδημητριάδη. Κύριε Παπαδημητριάδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, έτσι, ως ειδικός που είστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, εγώ θα πω, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι ένα εύκολο θύμα για κομπογιαννίτες που όπως βλέπουμε τώρα πια υπάρχουν και πολλοί?
6: Αναμφίβολα, ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, αισθάνεται ότι απειλεί τη ζωή του, νιώθει ότι η υγεία του βαίνει προς το χειρότερο, έχει συμπτώματα τα οποία για τον ίδιο είναι ανεξήγητα, γιατί δεν είναι ένας κλινικός να γνωρίζει τι σημαίνουν αυτά, ψάχνει να βρει απαντήσεις. Εξαιτίας της συνωμοσιολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από την κανονική ιατρική, είναι μία ιατρική στην πραγματικότητα, μετά από την πανδημία, με το αντιεμβολιαστικό κίνημα κλπ. Πολλοί άνθρωποι έχουν στραφεί σε αυτές τις λεγόμενες εναλλακτικές ή ολιστικές θεραπείες, οι οποίες όμως δεν είναι ιατρική εν τέλει. Γιατί η ιατρική, ξέρετε, οτιδήποτε αποδεικνύεται με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή μεθοδολογικά αποδεικνύεται αποτελεσματικό και ασφαλές, το ενσωματώνει στην ιατρική.
2: Είναι πιο εύπιστη.
6: Οτιδήποτε είναι εκτός.
2: Είναι πιο εύπιστη η ασθενής, πιο ευάλωτη. Και άρα πιο εύπιστη.
6: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ ευάλωτη και θα σας ομολογήσω ότι γι' αυτό το λόγο δεν δέχομαι εγώ τουλάχιστον, νομίζω και οι περισσότεροι συναδελφοί μου, την ατομική ευθύνη του ασθενούς επί των αποφάσεων για την υγεία του. Εκείνος έρχεται να εμπιστευτεί την άσπρη ποδιά, την ταμπέλα του νόμου ιατρείου. Είναι υποχρέωση της οργανωμένης πολιτείας που διασφαλίζει το συμφέρον της δημόσιας υγείας να προφυλάσει και τον τελευταίο ευάλωτο συμπολίτη μας στα αδειοδοτημένα ιατρία από πρακτικές οι οποίες είναι επικίνδυνες.
2: Πριν πάμε στον κύριο Αλεξανδρίνα, να καλημερίσουμε και τον κύριο Καλιακμάνη.
8: Καλημέρα.
2: Πρωτού ανοίξουμε τη συζήτηση ό,τι αφορά στο ποινικό, αν θέλετε, σκέλος αυτής της υπόθεσης. Ο κύριος Καλιακμάνης έχει πάντα πληροφορίες. Καλώς ήρθατε.
8: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Αλεξανδρή να ρωτήσουμε τώρα με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Τι πληροφορίες, τι στοιχεία μπορεί να προκύψουν, κύριε Αλεξανδρή, τα οποία βέβαια θα συμπεριληφθούν και στη δικογραφία?
7: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο το οποίο θα μας δώσει ασφαλείς πληροφορίες είναι ακριβώς τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τα γραπτά μηνύματα που έχουν ανταλλαγεί. Γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε πολύ εύκολα στις τηλεοράσεις ή με εκτός δικογραφίας οτιδήποτε θέλουμε, αλλά μια δικογραφία στείνεται και πηγαίνει στο ακροατήριο με βάση συγκεκριμένα ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα, καλώς ή κακώς, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Από εκεί λοιπόν θα αντλήσουμε πολύ καλά στοιχεία ώστε να δούμε με ποια τελικά κατηγορία θα εισαχθούν και πόσοι.
2: Αυτό μπορεί να καθυστερήσει πάντως, κύριε Αλεξανδρή, γιατί θα προστίθενται, έτσι όπως μας το λέτε, θα προστίθενται διαρκώς νέα στοιχεία σε αυτή την υπόθεση.
7: Κοιτάξτε, οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα φαντάζομαι δεν θα πάνε σε πολύ βάθος χρόνου. Εκείνο που συνήθως καθυστερεί στην ελληνική πραγματικότητα είναι οι τοξικολογικές, αλλά υποθέτω ότι λόγω του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, το πολύ σε ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει.
2: Το να προστίθενται νέοι μάρτυρες, ωστόσο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα?
7: Ασφαλώς και πρέπει να προστίθενται νέοι μάρτυρες. Θεωρώ βέβαια ο συγκεκριμένος ανακριτής είναι από τους καλύτερους που έχουμε, θα το κάνει με βέβαιος. Θα πρέπει να ερευνήσει και αν έχουν γίνει και ποιες ιατρικές πράξεις και στο παρελθόν, ποιοι εμπλέκονται, πώς εμπλέκονται, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι ξαφνικά ένας γιατρός ο οποίος διενεργεί ιατρικές πράξεις. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι συμμέτοχοι. Π.χ. θα μπορεί να πω το πιο απλό. Αυτό που ονομάζουμε όλοι μέθη είναι κατασταλτικό φάρμακο, δεν είναι μέθη. Η μέθη είναι πολύ πιο light εκδοχή αυτού του φαρμάκου. Mm-hmm. Αυτό χορηγείται μόνο από αναισθησιολόγο και μόνο σε νοσοκομεία.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, πριν περάσουμε και στον κύριο Καγιακμάνη, το ότι έχουν αλλάξει τις καταθέσεις τους μάρτυρες σε αυτή την υπόθεση, είναι κάτι συνήθες, χαμογελάτε κύριε Αλεξανδρή? Δηλαδή
2: άλλα λέγανε
0: στην αρχή, άλλα λένε τώρα, είναι επιβαρυντικό αυτό για τη στάση τους ή μήπως λειτουργεί ως ελαφρυντικό για τη στάση τους?
7: Εφόσον ο κάθε ανακριτής διαπιστώνει προσπάθεια παρεμπόδιση της δικαιοσύνης ή προσπάθεια ψευδοδικίας ή ψευδούς καταθέσεως, θα συντάξει κατηγορητήρια και για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται. Να είστε βέβαιοι.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, πριν πάμε στον κύριο Καλιακμάνη, πράγματι αυτές οι ουσίες που φέρετε να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι σίγουρα ουσίες τις οποίες δεν μπορεί να γίνει χρήση τους μέσα σε ένα κοινό ιατρείο, έτσι, σε ένα ιατρείο δηλαδή, όπως αυτό το οποίο βλέπουμε, τις φωτογραφίες στην Καρνεάδου.
6: Φημολογούνται δύο ουσίες συγκεκριμένες, η μηδαζολάμη και η προποφόλη.
2: Ακριβώς.
6: Η μηδαζολάμη ανήκει στα δικά μας φάρμακα, τα ηρεμιστικά, είναι όμως ένα πολύ πολύ βαρύ ηρεμιστικό, το οποίο επιφέρει και αμνησία μάλιστα για τη διάρκεια της δράσης του και είναι το αγαπημένο ηρεμιστικό των βιαστών στο εξωτερικό. Υπάρχει επίσης η προποφόλη λοιπόν, η οποία είναι ένα φάρμακο εξόχως αναισθητικό, ανήκει στην αναισθησία και μπορεί να επιφέρει ένα επίπεδο καταστολής από ήπιο μέχρι και την γενική αναισθησία, αναλόγως στις δόσεις στην οποία χορηγείται και τις συχνότητες της χορήγησης του. Mm-hmm. Θα σας πω ότι υπάρχει μια αδειοδότηση σε γαστροεντερολόγους για ορισμένες ελαφρές ενδοσκοπικές εξετάσεις να χρησιμοποιούν τη μηδαζολάμη, για παράδειγμα. Αλλά είχε δίκιο ο κ. Αλεξανδρίδης, με συγχωρείτε, ότι πρόκειται πράγματι για αναισθησία. Δεν είναι, ο ρος μέθη είναι ένα ελληνικό εφεύρημα, είναι ελληνική επινόηση. Δεν υπάρχει μέθη. Υπάρχει καταστολή. Ή θα την πούμε διαδικαστική καταστολή, όπως στην περίπτωση των γαστροεντερολόγων, που είναι η ιατρία της πρωτοβάθμιας, όπου χρειάζεται όμως να υπάρχει και ένας νοσηλευτής τουλάχιστον μαζί κλπ. Ή θα είναι και στους αναισθησιολόγους. Μιλάω για τα γαστροεντερολογικά ιατρία αποκλειστικά.
2: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, και σε όλα τα άλλα ιατρία απαγορεύεται ασφαλώς και πρέπει οπωσδήποτε η καταστολή, ιδίως όταν φτάνει σε πιο μεγάλο βάθος, να γίνεται παρουσία αναισθησιολόγου με πλήρη υποστήριξη για την πιθανότητα
2: και
6: να χρειαστεί η αναπνοή να στηριχθεί μηχανικά.
2: Το αντίδοτο
6: δεν υπάρχει
2: που
6: αντίδοτο
2: λέγεται,
6: για
2: δεν
6: την
2: υπάρχει.
6: Προποφόλη. Υπάρχει αντίδοτο για τη μηδαζολάμη, όπως και για όλες τις βενζοδιαζεπίνες, δηλαδή για τα ηρεμιστικά. Υπάρχει ένα αντίδοτο το οποίο, ας πούμε, ότι ελαφραίνει λίγο τη δράση τους και την βραχαίνει. Δηλαδή γίνεται πιο γρήγορη η κάθαρση. Αλλά είναι αλήθεια από την άλλη ότι η προποφόλη δεν έχει όμως τέτοιο αντίδοτο. Αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι ότι περιμένουμε να περάσει η δράση της και υποστηρίζεται ο ασθενής, γι' αυτό χρειάζεται ο αναισθησιολόγος εδώ, μηχανικά για την αναπνοή του κλπ.
0: Συγκεκριμένη ποσότητα ανάλογα με το βάρος του καθενός. Κύριε Καλιακμάνη, θα προκύψουν ευθύνες και σε βάρος άλλων ατόμων όσο περνούν οι μέρες?
9: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πέρα 9 άτομα, εγώ καταρχήν πιστεύω ότι θα βγει η αλήθεια. Γιατί αρχικά κάποιοι, το είπε ο κύριος Αλεξανδρίδης, όταν αλλάξει καταθέσεις εκεί υπάρχουν ευθύνες. Αρχικά είπαν κάποια πράγματα κάτω από την πίεση ως εργαζόμενοι, γιατί θεωρούσαν θα χάσουν τη δουλειά τους. Εδώ δεν τίθεται πλέον τέτοιο θέμα. Τη δουλειά τους την έχουν χάσει έτσι κι αλλιώς. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να πούν την αλήθεια και θα πούν την αλήθεια για να μην μπλέξουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Τώρα, οι τοξικολογικές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ουσίες έδωσαν στο Γιώργο το Μαζωνάκη. Αλλά και τα μηνύματα, που τα μηνύματα θα είναι λιγοστά. Όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση, όταν έχεις κάποιον που έχει πάθει ανακοπή, δεν νομίζω ότι είχαν το χρόνο να στείλουν μηνύματα. Τα μηνύματα, είδατε, στάλθηκαν πιο πριν, ενώ ο Γιώργος ήταν στη ζωή με τον υπνοτιστή κλπ. Εγώ θεωρώ ότι την ώρα που προσπαθούσαν να ξαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο, δεν έστειλαν κανένα μήνυμα. Αυτό θεωρώ, θα το δούμε όμως. Όμως πήραν τηλέφωνα. Πήραν πολλά τηλέφωνα. Τι μπορεί λοιπόν να ανακτήσει η αστυνομία μέσω της άρσης του τηλεφωνικού?
2: Τη διάρκεια.
9: Μπράβο, τη διάρκεια, με ποιον μίλησαν και τη διάρκεια. Δεν μπορούν να ανακτήσουν συνομιλίες, δηλαδή τι είπαν εκεί που μίλησαν. Φυσικά θα κληθούν αυτοί οι οποίοι, με τους οποίους μίλησαν, να δούμε μήπως πούν κάποια πράγματα. Το ζήτημα ποιο είναι? Έχουμε ένα μηχάνημα που δεν έπρεπε να είναι σε ένα χώρο. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Δεν υπήρχε
9: έγινε
2: αναισθησία,
9: καλά το είπε ο κύριος Παπαδημητριάδης. Μέθη εμείς ξέρουμε ότι είναι όταν καταναλώσεις αλκοόλ, ξεπεράσεις κάποιο όριο και μετά πέφτει σε μια κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι μέθη όταν πάρεις ενδοφλέβεια.
0: Τώρα είναι και λίγο ιατρικός όρος αυτός, το χρησιμοποιούν δηλαδή και.
9: Ναι, αλλά είναι λάθος όρος, καλά το λέει ο κύριος Παπαδημητριάδης.
6: Εκεί δεν είναι ο κύριος Καλιακμάνης, είναι ψευδοιατρικός όρος.
9: Ναι, ακούστε λοιπόν. Αναισθησία που δεν έπρεπε να δοθεί. Δεν υπήρχε ούτε καν αντίδοτο. Προσπαθούσαν να βρουν ποιο είναι το αντίδοτο. Απεινιδωτής που οι μπαταρίες ήταν σε αχρηστία. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι αν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, περπατώντας το Κολωνάκι, πάθαινε μία ανακοπή, είχε περισσότερες ελπίδες να σωθεί παρά σε αυτή την περίπτωση που το έπαθε εκεί με τον τρόπο που ενήργησαν αυτοί οι άνθρωποι.
5: Τώρα,
9: η οποία είναι εγκληματία.
5: Για να μην κλείσουμε, θέλω, Γιώργο, λίγο να σταθούμε λίγο να μας πεις τι έχεις μάθει για αυτό που συνέβη στη Νέα Ιωνία. Στην πολυκατοικία με την καφετέρια, το 23 αναφέραμε νωρίτερα με τον Γιώργο, είχαμε συμβάν εκεί.
9: Το 23 είχαμε συμβάν με μια συμμορία Αλβανών, σκληρών, Lions. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν διακινητές ναρκωτικών και έμποροι ναρκωτικών. Εκεί είχαν πέσει κάποιοι προβολισμοί, είχε χάσει τη ζωή του, νομίζω, ναι, είχε χάσει τη ζωή του ένα άτομο. Λοιπόν, τώρα, υπό νέο ιδιοκτήτη εδώ και ένα χρόνο το συγκεκριμένο κατάστημα, φαίνεται ότι είναι εμπρισμός. Έχει αναλάβει αρχικά η πυροσβεστική, μπορεί όμως, υπάρχει, ασχολείται και
5: μας το... Μας ενημερώνουν ότι έχει πάει το εκβιαστόν.
9: Ασχολείται και το εκβιαστόν, αυτό λέω, αυτό θα έλεγα. Όμως να δούμε μέχρι τέλους. Δεν ξέρω αν συνδέεται αυτή η περίπτωση με δύο περιπτώσεις που είχαμε πριν λίγες μέρες, με δύο χειροπομπίδες που έπεσαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Σε ένα κατάστημα ομοίως με ναργιλέδες και σε μια καφετέρια. Αφού έχει αναλάβει το εκβιαστόν, να ξέρετε ότι θα βγει άκρη. Θα βγει άκρη γιατί έχουν και πληροφορίες, είναι εξειδικευμένοι και κάνουν πολύ καλή δουλειά.
5: Ο νέος ιδιοκτήτης έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές, γιατί μιλάς για νέο ιδιοκτήτη.
9: Ναι, καινούριος ιδιοκτήτης εδώ και ένα χρόνο. Νομίζω δεν έχει απασχολήσει, αλλά είναι όλα στην αρχή. Αφήστε να εξελιχθεί η έρευνα και θα δούμε τι συνέβη εκεί. Πάντως πρόκειται για εμπρισμό. Άρα, αφού πρόκειται για εμπρισμό, είναι λογικό ότι θα αναλάβει πλέον η αστυνομία.
0: Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας που βγήκε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή έλεγε ότι έχουν επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να μπει μέσα και να μαζέψει ό,τι χρειάζεται, που σημαίνει ότι προφανώς έχουν συλλέξει και έχουν
9: στοιχεία
0: τα απαραίτητα.
9: Και το θέμα είναι ότι δεν θα συλλεχτούν μόνο στοιχεία από μέσα, αλλά και απ' έξω. Να δούμε από κάμερες που υπάρχουν εκεί, αν φαίνεται ότι προσεγγίζει κάποιο άτομο και ρίχνει κάτι.
5: Δεν κατάλαβα τι είπες. Είχαμε περιστατικά και σε άλλα καταστήματα με ναργιλεδές.
9: Είχαμε πριν λίγες μέρες, πριν δύο εβδομάδες, είχαμε δύο περιπτώσεις με χειροπομπίδες, που η μία σε ένα κατάστημα με ναργιλέ και μία άλλη σε μια καφετέρια. Αλβανοί εμπλεκόμενοι από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε
5: λες ότι μπορεί να μην είναι σύμπτωση.
9: Μπορεί αυτό να μην είναι σύμπτωση. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σύμπτωση.
0: Κύριε Αλεξάνδρη, το εκβιαστό. Τώρα ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που έχουν υποστεί εκεί ζημιές αποζημιώνονται κάπως, εάν δεν είχαν ασφαλισμένα τα σπίτια τους, για ξέρω εγώ, μπρισμούς κλπ.
7: Είναι λίγο δύσκολο να αποζημιωθούν, διότι θα πρέπει πρώτα να καταλήξει η αστυνομία στο ποιος είναι υπεύθυνος. Είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση. Εάν μέσα στην καφετέρια από σφάλμα του ιδιοκτήτου προξενήθηκαν ζημιές, οπότε και αποζημιώνονται από αυτόν. Και τελείως διαφορετικό εάν είναι εγκληματική ενέργεια, όπου εκεί θα πρέπει να βρεθούν οι δράστες και την απάντηση από τους δράστες.
5: Δεν θα βρουν το δίκαιο τους πουθενά, καταλαβαίνουμε, κύριε Αλεξανδρή. Αντιστοίχως και στην Πλάκα. Αντιστοίχως και στην Κυψέλη. Αντιστοίχως και στα Πετράλωνα. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό.
9: Στα Πετράλωνα είναι στα δικαστήρια.
7: Είναι τελείως διαφορετική η υπόθεση.
5: Ποια χειρίζεστε?
0: Την υπόθεση των Πετραλώνων.
7: Την υπόθεση των Πετραλώνων. Είναι τελείως διαφορετική η υπόθεση. Καλό θα είναι όμως να μας γίνει συνείδηση ότι θα πρέπει να ασφαλίζουμε την όποια περιουσία έχουμε, για να μπορούμε κάποια στιγμή να πάρουμε κάτι. Ποτέ δεν θα αποζημιωθούμε στο σύνολο. Διότι υπάρχουν και πράγματα αξίας συναισθηματικής και όχι μόνο ηλικίες, που αυτά δεν αποζημιώνουν.
5: Ναι, δεν είναι μόνο η οικοσκευή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδημητριάδη και εσάς, κύριε Καλιακουάνη.
9: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις όμως, να θυμίσουμε τον κύριο Πατούλη.
5: Ναι, στις 11 ακριβώς, έτσι, μετά το πολιτικό καφενείο μας εδώ, με τους καλούς συναδέλφους και τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, που είναι εδώ κοντά μας και τον βλέπω. 11 η ώρα ο κύριος Πατούλης, νομίζω έχουμε πολλά να πούμε, έτσι, για την υπόθεση Μαζονάκη και για τους ελέγχους στα ιατρία. Πάμε.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: I have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Testing, testing.
7: Are you guys ready?
0: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
8: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
9: Oui.
8: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
0: Για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How'd you like it?
12: Well, I love it.
13: Basta!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τι έκανε, διάβαζε.
1: Μαθητής είναι, ξέρω εγώ. Ή θα διάβαζε ή θα. Τώρα να ήταν στο κινητό του το 1963, λίγο δύσκολο μάλλον. Ναι,
0: ναι.
1: Ή να ήταν μπροστά στην οθόνη κανενός υπολογιστή και τέτοια.
0: Και για ποιο λόγο το έκανε, είχε πρόβλημα υγείας ή το έκανε ως για να μπει στο ρεκόρ Γκίνες.
1: Τώρα θες να σου λύσω όλες αυτές τις απορίες κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, γι' αυτό είσαι εδώ, για να μου λύσεις απορίες. Δεν κατάλαβα.
1: Μετά την εκπομπή.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς ύπνο ανήκει σε ένα 17χρονο Αμερικανό μαθητή, ο οποίος το 1963 κατάφερε να μείνει ξύπνιος για 264,4 ώρες χωρίς να καταρρεύσει.
0: Δηλαδή 264 ώρες και 40 λεπτά είναι το κόμμα 4.
1: 245,
0: μετά 200, κοιμήθηκε 265. Ή κατέρευσε.
1: Λοιπόν, αυτό το παιδί είχε, επειδή το ψάξα λίγο, είχε ένα θέμα υγείας και δεν μπορούσε να κοιμηθεί, ήταν υπό ιατρική παρακολούθηση, ήταν με αγωγή, ωστόσο δεν και 265 ώρες
0: ταλαιπωρήθηκε. Έχεις τις απαντήσεις για όλα, Γιώργο μου.
1: Πάμε λοιπόν, Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θεοδώρα Απότα, θα αναφερθούμε σε ένα συμβάν στην Θάσο για ένα σοβαρό ατύχημα, ένας ποδοσφαιριστής νεαρός, 16 ετών, Έλα Θεοδώρα να σε καλημερίσουμε.
2: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. 16χρονος ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας σε κρίσιμη κατάσταση, διότι κατά τη διάρκεια του χτεσινού ερασιτεχνικού αγώνα ανάμεσα στην ομάδα του Βύρονα Καβάλας και του Έαντα Παναγίας, ο ίδιος σε μια προσπάθεια να πάρει την μπάλα προσέκρουσε πάνω σε ένα τυχείο πίσω από το οποίο βρίσκονται και οι κερκίδες των θεατών. Χτύπησε λοιπόν το παιδί στο κεφάλι. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό που βρισκόταν στο χώρο τον αγωνιστικό και κλήθηκε βεβαίως και το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πρίνου και έπειτα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου νοσηλεύεται, ξαναλέω, σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Να ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Για πες μας τι έκανε και αυτός ο πανίβλακας τώρα στην Εγνατία οδό. Γιατί περί πανίβλακα πρόκειται, να μην πω τίποτα άλλο.
2: Και όχι μόνο το έκανε, αλλά το διαφήμισε κιόλας. Ο λόγος για έναν οδηγό, ο οποίος ανέπτυξε πάρα πολύ ψηλή ταχύτητα, έτρεχε με το όχημά του με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία οδό εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, διαφημίζοντας μάλιστα αυτό που έκανε, καθώς ενώ οδηγούσε κατά αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο μετέδιδε την πράξη του με live στην γνωστή πλατφόρμα TikTok. Πάρα πολλά τα σχόλια από κάτω. Τώρα γίνεται έρευνα από την αστυνομία έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Και έχει και κίνηση ο δρόμος. Άντε, τον εαυτό του δεν το σκέφτεται. Τους γονείς του δεν το σκέφτεται. Τους απέναντι όσους βρίσκονται στην ίδια λωρίδα με αυτόν δεν το σκέφτεται, ρε παιδί μου. Αν προκαλέσει ένα προφίλ με αυτήν την ταχύτητα, τι θα γίνει.
0: Αναγκέφαλος. Παντελώς αναγκέφαλος.
2: Αναγκέφαλος, πραγματικά.
0: Αναγκέφαλος, πραγματικά.
1: Γεια σου, Θεοδώρα. Σε ευχαριστούμε, πολύ, Θεοδώρα. Πολύ. Θα τα πούμε και στη διάρκεια.
0: Πάμε στο τραπέζι μας. Έχει έρθει η Αμαλία Κάτζου, έχει έρθει ο Λάμπρος Καλαρίτης, ο κύριος Δρυμνιώτης. Καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
5: Μανία έχετε όμως με το Star Wars. Είναι η δεύτερη φορά που.
1: Με τη μουσική, εννοείς.
5: Με τη μουσική.
0: Είναι πολύ ωραία. Επειδή έτσι αυτά τα οποία παρουσιάζουμε στο Trivia είναι λίγο εξωπλανητικά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό έχουμε το Star Wars.
5: Μα είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι στο
0: Άκτιο
5: 24.
1: Είναι η μουσική της ενότητας αυτή. Να ξέρετε, κάθε φορά που θα είστε εδώ θα ακούτε την ίδια μουσική στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Είναι ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί κύριε Λοβέρδο ενημερωθήκαμε ότι είχαμε μια επίθεση στο γραφείο σας, στο πολιτικό σας γραφείο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο όλους.
0: Να είστε καλά.
6: Ναι, πράγματι έτσι συνέβη χθες το βράδυ κατά πάσα πιθανότητα, αργά. Ήταν επίθεση και πάνω και κάτω. Δηλαδή εγώ είμαι στη Λεωφόρο Βιέννης και έχω στον πρώτο όροφο ένα πολιτικό γραφείο. Κοιτάξτε, δεν προσπαθώ πια να τους καταλάβω. Είναι βία χωρίς κανένα νόημα. Αναποτελεσματική βία χωρίς κανένα νόημα.
7: Έχετε εικόνα για την προέλευση της ομάδας?
6: Πώς είπατε?
7: Έχετε εικόνα για την προέλευση της ομάδας?
5: Όχι, δεν χρειάζεται. Άμα είναι κόκκινο, σαφή.
7: Καλά, εντάξει. Μήπως έχει δύο κόκκινο.
6: Η αστυνομία θα το δει αυτό. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάμερες όλη την περιοχή, θα τους βρουν. Αλλά πέρα από αυτό που έχει και αστυνομικό χαρακτήρα, σε πολιτικό επίπεδο αυτά μόνο καταγγελία αξίζουν, τίποτα περισσότερο. Καταγγελία και πλήρη αποδοκιμασία από όλες τις πλευρές.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που γίνεται, που γίνεσαι στόχος τέτοιων επιθέσεων, κύριε Λοβέρδο, και διαβάζω στην ανάρτησή σας που έχετε κάνει στα social media ότι δεν σας πτωούν, ίσα-ίσα σας χαλιβδώνουν περισσότερο.
6: Το γράφω αυτό. Έχω δεχτεί πολλές τέτοιες επιθέσεις κατά καιρούς και σκληρότερες από αυτήν. Εννοώ με εκρηκτικά και τα γνωστά. Φυσικά και δεν με πτωούν. Φυσικά και δεν με πτωούν. Αν αυτός που τα κάνει αυτά θεωρεί ότι εγώ θα δηλιάσω και θα αλλάξω τις απόψεις μου ή θα τις στρογγυλέψω, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Είναι καθαρή αλητεία χωρίς κανένα πολιτικό νόημα.
0: Κύριε Λοβέρδο, κάτι τελευταίο. Αν το τελευταίο διάστημα είχατε δεχθεί, αν θέλετε, επικριτικά σχόλια και στα social σας, αν πιστεύατε δηλαδή ότι μπορεί να αποτελείτε στόχο ομάδων ανεγκέφαλων προφανώς και σε αυτή την περίπτωση.
6: Κοιτάξτε να δείτε, στα social media έχουμε όλοι πολιτικοί επιθέσεις. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω πολλές και πολύ σκληρές. Είναι διαφορετικό πράγμα. Εδώ ο άλλος φτάνει στο πεδίο της ενέργειας. Δηλαδή φεύγει από τη λεκτική ενέργεια, όσο κακόβουλη και αν είναι αυτή, και είναι πολλές οι κακόβουλες αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Εδώ όμως κάνει κάτι. Αγοράζει υλικό, σχεδιάζει πώς θα το κάνει. Είναι αλλιώτικη η ενέργεια αυτή. Μέχρι στιγμής δεν είχα στο πολιτικό γραφείο αυτό που δουλεύει, λειτουργεί, είναι ανοιχτό εδώ και ένα χρόνο. Δεν είχα άλλη τέτοιου είδους ενέργεια παρά μόνο τηλεφωνικές απειλές, όχι κάτι περισσότερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λοβέρδο. Καλή σας ημέρα.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Για να έρθουμε λίγο τώρα εδώ στην παρέα μας. Επέστρεψε ο Πρωθυπουργός από το ταξίδι του και καύσιμα, ενέργεια.
4: Γκρίνιες, άστοχες δηλώσεις.
1: Είναι στην ατζέντα του.
4: Όχι τώρα μου εσύ, άστοχες δηλώσεις και μία και δύο και τρεις και τέσσερις. Δηλαδή πραγματικά απορώ. Και όχι μόνο, δηλαδή μιλάμε τώρα για την αλαζονία στο έπακρο. Όταν βγαίνει ο ένας υφυπουργός και λέει ότι είστε κόμμα κακομύριδων, είμαστε και άλλοι νοικοκυρέοι. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται, βουτούν τη γλώσσα στο μυαλό τους. Και ο κύριος Τσιάρας που λέει στις εθνικές οδούς πάνε έρχονται, λέει κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι δείγμα δείκτης ευημερίας δηλαδή. Τα έχω ξανακούσει αυτό και από άλλες κυβερνήσεις. Το Πάσχα, τις εξόδους, βγαίνουμε. Λίγο,
0: αυτό κάνει κακό στο κόμμα.
4: Μα ποιο κάνει,
0: σε Νέα Δημοκρατία, λαμπρό.
7: Αυτές είναι κλασικές αστοχίες μετά από μεγάλη παραμονή στην εξουσία. Το έχουμε ζήσει έτσι, και με άλλες κυβερνήσεις. Μετά από μακροχρόνια παραμονή, αρχίζουν τα φάλτσα τέτοιου είδους και προσπαθούν να επικαλεστούν διάφορους δείκτες οι οποίοι είναι τελείως άστοχοι και ανυπόστατοι.
4: Μα δεν είναι δείκτης αυτό.
1: Όμως,
4: οι νοικοκυρέοι και οι κακομοίριδες δεν είναι δείκτης. Είναι διαχωρίζει την κοινωνία και είναι κουτό. Δεν ξέρω
7: πολιτικός διαχωρισμός πάντα υπάρχει. Οι συγκεκριμένες εκφράσεις είναι άστοχες, εννοείται έτσι.
4: Ποιος διαχωρισμός υπάρχει.
7: Όχι, λέω πολιτικός διαχωρισμός.
4: Καλά, πολιτικός υπάρχει. Κέντρο, αριστερά, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά. Το δέχομαι.
7: Οι συγκεκριμένες εκφράσεις είναι άστοχες γιατί προσβάλλει σε ένα μέρος της κοινωνίας και όχι των κομμάτων. Το θέμα τώρα έχει προκαλέσει ενόχληση πέρα αυτού, γιατί υπάρχει το θέμα το βασικό, είναι ακρίβεια, η οποία περνάει στο ράφι, καύσιμα κλπ. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. 14 του μηνός οι ανακοινώσεις, τι περιμένουν. Περιμένουν αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή αυτό είναι πανευρωπαϊκό, είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον στην Ευρώπη τίθεται τα διλήμματα, όπως σας το λέω, και στον διεθνή τύπο, έτσι. Αν θα έχουν οι Ευρωπαίοι θέρμανση φαγητό, είμαστε εκεί. Άρα είναι αδυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην πάρει μέτρα. Ένα. Δεύτερον, τι μέτρα μπορούν να πάρθουν. Τα κατώτατα όρια για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που προσδιορίζει η Ευρώπη είναι πολύ χαμηλά. Η κυβέρνηση έχει περιθώριο, ας πούμε ένα παράδειγμα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα είναι 13 φορές πάνω από το κατώτατο όριο που ορίζει η Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο. Ξέρω ότι στα άλλα είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο. Άρα υπάρχει περιθώριο. Τι αναμένεται. Και δεν χρειάζεται και άδεια. Όμως για λόγους συντονισμού περιμένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια απόφαση ομπρέλα για όλα τα κράτη-μέλη. Ένα. Και από εκεί πέρα το καθένα θα μπορέσει να εξειδικεύσει περισσότερο. Είναι ανοιχτό.
1: Κάθε χώρα να πάρει δηλαδή δικά της επιπλέον μέτρα.
7: Ακριβώς. Μπορεί ούτως ή άλλως, γιατί εφόσον τηρεί το κατώτατο όριο, ακόμα και αυτό μπορεί να σπάσει.
1: Ναι.
7: Άρα τι θα γίνει. Θα περιμένουν δύο πράγματα. Πρώτον, τι θα πει η Ευρώπη. Δεύτερον, την αποκλιμάκωση, αν υπάρξει για άλλους λόγους γεωπολιτικούς. Και τρίτον, θα πάρθουν τα μέτρα. Εκεί, δηλαδή, τα μέτρα θα κουμπώσουν πάνω στην τιμή του πετρελαίου.
4: Ναι, αλλά αρχίσαν να κουμπώσουν, γιατί ακούμε από τον Πρωθυπουργό τρεις εβδομάδες τώρα. Περιμένουμε το πακέτο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε.
7: Αμαλία, αν δεν φτάσει.
4: Ο Πρωθυπουργός τώρα ήταν στην Αμερική.
7: Εάν δεν φτάσει. Στην Αμερική, αν δεν φτάσει 14 του μηνός, να ξέρεις πώς θα είναι, πού θα τα πάρεις τα μέτρα.
0: Μην φύγουμε λίγο από τα φάλτσα. Συγγνώμη λίγο, παιδιά, μην φύγουμε λίγο από τα φάλτσα, γιατί θα επιστρέψουμε στην ακρίβεια. Κύριε Δρυμιώτη, αυτά τα φάλτσα των στελεχών και προβεβλημένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως είναι λίγο βούτυρο στο ψωμί για τον Αντώνη Σαμαρά?
5: Όχι, κύριε. Τα φάλτσα κάνουν όλοι. Γιατί ο άλλος, επειδή πιάσατε μόνο τα φάλτσα της Νέας Δημοκρατίας, που συμφωνώ ότι είναι πολύ κακά. Ο Καραμέρος που είπε για την πλασμαφαίρεση.
8: Ναι. Λοιπόν,
5: καθίστε τώρα, δεν είναι σοβαρές κουβέντες αυτές.
4: Ναι, ότι... αλλά εδώ μιλάμε για την κυβέρνηση, κύριε Δρυμιώτη.
5: Τι σημασία έχει,
4: για τους
5: πολιτική
4: ανθρώπους...
5: είναι ο ένας, πολιτική είναι και ο άλλος.
4: Ναι, κύριε Δρυμιώτη, αλλά δεν μπορεί να λες ότι υπάρχουν οικοκυρέοι και κακομύριδες. Νομίζω εσείς με το κριτήριο στο πολιτικό...
5: Συμφωνήσαμε. Γιατί να μην συμφωνήσουμε και στο άλλο ότι δεν μπορεί να λέει.
4: Να συμφωνήσω. Ατυχέ ήταν και από τον κύριο Καραμέρο, αλλά εγώ τώρα λέω για ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον κόσμο.
5: Προκειμένου να κάνουν μια, πώς λένε, μια ατάκα επιτυχημένη για να παίξει.
4: Να λέει πολλές οι ατάκες μαζί.
0: Αλλά είναι να ανακοινώσει το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο παραδέχονται όλοι ότι θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και την ίδια στιγμή τα ίδια τα στελέχη πληγώνουν το ίδιο το κόμμα ενώπιον του
5: ενόπιον. Συμφωνώ. Πρέπει πολύ σωστά λέτε να μπουτάνε την γλώσσα στο μυαλό πριν να δείξουν το στόμα του. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις το λάθος αυτό προκειμένου να πει μια
7: ατάκα. Αυτά αποτυπώνονται, κύριε Δημιώτη, δημοσκοπικά?
5: Όχι.
7: Το καλούν κόστος?
5: Όχι.
4: Α, η αλαζονία δηλαδή, κύριε Δημιώτη, δεν θέλετε να
5: αποτυπώνετε? Αφήστε, η αλαζονία.
4: Δεν είναι αλαζονία αυτό, όταν κάποιος λέει ότι στις εθνικές
5: οδούς είναι γκάφες.
4: Γίνεται χαμός, πηγαίνει έλα κάθε
5: Σαββατοκύριακο. Γκάφες είναι αυτές, γκάφες, γκάφες.
4: Μαζί σας είμαι εγώ.
7: Τι αποτυπώνετε?
5: Αν θέλετε να πιάσουμε γκάφες, δεν υπάρχει περίοδος που να μην έχω.
4: Θα συμφωνήσω και σε αυτό.
5: Ο άλλος που έκανε τη μεγαλύτερη γκάφα με τα χρυσαφικά τη γιαγιά.
4: Βεβαίως. Το είχαμε λοιπόν, εδώ κατακεραυνώσει από εδώ. Το κατακεραυνώσαμε
8: για τον τέλο. Αυτή η οικολογική βάση επηρεάζεται όμως από τέτοιες γκάφες ελεκτικές, είτε προς δεξιά είτε προς αριστερά?
5: Κοιτάξτε, γιατί αυτά τα πράγματα, όταν θα φτάσουμε στις εκλογές, οι οποίες έχουμε ακόμα κάπως. Τα ξεχνάμε.
0: Εκτός αν συνεχίσουν τις γκάφες.
4: Αφορούν την ακρίβεια, κύριε Παπαδρεμιώτη, που ξέρετε.
5: Αφήστε την ακρίβεια.
4: Ένα λεπτό. Αφήστε την ακρίβεια. Αυτό είναι το βασικό θέμα.
5: Αμαλία μου, κάτσε ένα λεπτό. Άσε και κάποιον να μιλήσει άλλο. Λοιπόν, η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Για πέστε μου, πώς θα λύσει το πρόβλημα? Πέστε ότι αύριο βγάζετε άλλο πρωθυπουργό. Όποιον θέλετε. Πώς θα λύσει το πρόβλημα που το πρόβλημα είναι από την ενέργεια? Η οποία ενέργεια επηρεάζεται από τα στενά του ορμού και από όλα αυτά.
7: Είναι το πρόβλημα.
5: Είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Θα πει κάποιο με την εφαρμογή άλλων πολιτικών, κύριε Δρυμιώτη.
5: Και στην
0: Αμερική.
5: Και στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Το γαλόνι έχει πάει στα 5 δολάρια που ήταν 1 δολάριο. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παντού. Λοιπόν, δεν ζητάμε λύσει που δεν μπορούν να γίνουν.
7: Αυτό αποτυπώνεται στι δημοσκοπήσει, το θέμα τη ακρίβεια.
5: Το θέμα τη ακρίβεια. Εγώ το διαβάζω ανάποδα, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόση ακρίβεια και παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια επηρεάζει όλο τον κόσμο, εν τούτη στις δημοσκοπήσεις όταν φτάνουν να πούνε το τι θέλουν, λένε αυτά που θέλουν. Λοιπόν, γιατί, γι' αυτό και πρέπει να δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις όπως είναι. Και να μην πιστεύουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι ευθυνό.
8: Δεν πλήττεται δηλαδή η εικόνα της κυβέρνησης παρά την ακρίβεια?
5: Ενοχλείται ο κόσμος, αλλά σκέφτεται το ότι ποια είναι η εναλλακτική λύση.
7: Ωραία.
4: Καμιά φορά,
5: είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις από το διάβολο που δεν ξέρεις.
7: Άρα στα ποιοτικά στοιχεία, στο ερώτημα αν μπορεί κάποιος να το κάνει καλύτερο, υπάρχει θέμα?
5: Όχι, το βλέπετε.
4: Αλλά αυτό το παίζει χωρίς αντίβολο ο Μητσοτάκης και έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό δεν δημιουργεί αλαζονία? Και φτάνουμε σε αυτές τις εκφράσεις, αυτές τις διατυπώσεις, κύριε
5: Δημήτρη. Όχι, αλαζονία θα είχε.
4: Όχι από το Μητσοτάκη.
5: Όχι στο Μητσοτάκη. Τα στελέχη, σας λέω, είναι γκαφαντζίδες. Εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια, είμαι αρκετά μεγάλος. Ξέρετε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Κούβελας, σταμάτησε να είναι πολιτικός και ήταν και επιτυχημένος πολιτικός, γιατί είπε τους ποιητές λαπάδες μια φορά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς αυτή την ιστορία.
4: Είναι συνεχόμενα όμως τα φάλτσα εδώ τώρα.
5: Δεν είναι όλοι κάνουν συνεχόμενα. Όλα τα κόμματα κάνουν.
0: Τώρα, είναι τα φάλτσα, είναι αυτό που είπε ο Λάμπρος πριν με την ακρίβεια και ότι υπάρχει ένα σχέδιο, ναι, μεν, το οποίο θα μάθουμε 14 του μήνα, οπότε και θα ανοίξει ουσιαστικά, θα έχουμε την τιμή τότε για το πετρέλαιο θέρμανσης.
8: Μέχρι τότε.
0: Αλλά υπάρχει ήδη ο φόβος όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας να περάσει, κύριε Δρυμιώτη, στα ράφια. Βέβαια. Και στο τέλος η κυβέρνηση να έχει να τα βάλει με τον εαυτό της. Να έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο της τον κακό της σε αυτό.
5: Δεν μου απαντήσατε στο ίδιο ερώτημα. Είναι διεθνές πρόβλημα η ακρίβεια. Είναι θέμα καθαρά καυσίμων.
7: Ωραία, αυτό ξέρουμε. Αυτός ο οποίος δηλαδή θα είναι εκνευρισμένος από τις τιμές. Έστω αν δεν πάει αλλού. Αν πάει σπίτι του, πάλι ζημιά κάνει.
5: Όπως το είδαμε στις ευρωεκλογές που 2 εκατομμύρια άνθρωποι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτό κρίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα επηρεάσει, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα της ακριβίας επηρεάζεται σαφώς από... Είναι η Χούθη από τη μια μεριά και είναι και τα στενά του ορμούς από την άλλη μεριά. Όταν το πετρέλαιο, η ενέργεια είναι ακριβή, όλα ακριβαίνουν.
4: Δεν θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, κύριε Δημιώτη, τι λέω εγώ τώρα.
5: Λοιπόν, το ανέφερε ο κύριος Καλαρίδης.
4: Θα συμφωνήσω ότι είναι παγκόσμια η ακρίβεια.
5: Νομίζω ότι μας έδωσε μια εξήγηση και περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα πάρουν.
7: Θα εξεταστεί και θα γίνει κάτι, γνώμη μου. Θα εξεταστεί και θα γίνει. Θα γίνει επί της τιμής, αν το πάρει τώρα, αν το κάνει τώρα. Πώς θα είναι η τιμή σε 2 εβδομάδες από τώρα, μπορεί να έχει ξανεμιστεί. Άρα, επαναλαμβάνω 2 πράγματα. Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, θα πάρει μέτρα γιατί είναι πανευρωπαϊκό, θα σαρωθούν οι κυβερνήσεις πανευρωπαϊκά. Δεύτερον, πώς θα είναι η τιμή, το γεωπολιτικό. Και τρίτον, τα μέτρα τα εθνικά. Έτσι θα πάει. Αυτή η πυραμίδα.
8: Δεδομένου ότι έρχεται ένα σκληρό χειμώνα, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, μήπως θα ήταν καλύτερα να πήγαινε τώρα σε εκλογές ο Μητσοτάκης.
5: Ο Μητσοτάκης θέλει να περάσει στην ιστορία σαν θεσμικός. Δεν έχει κάνει αλλαγή στον εκλογικό νόμο παρά μόνο στις αρχές του 20, αν θυμάστε, και παρά το γεγονός ότι έχει επανειλημμένα εισηγήσεις από πολλούς και από μένα στα γραπτά μου να αλλάξει τουλάχιστον το 3%, να το κάνει 5%, έχει αποδείξει ότι δεν ακούει. Είπε ότι θα κάνει τις εκλογές τον Μάρτιο. Όχι Μάρτιο, την άνοιξη του 2020.
0: Δεν ξέρετε κάτι σίγουρο.
5: Όχι, δεν ξέρω.
7: Δεν σας ξέφυγε κάτι.
5: Δεν μου ξέφυγε κάτι. Αλλά δεσμεύτηκε όταν 5 φορές το είπε στο συνέδριο. Προσέξτε, δεν το είπε 1 φορά. Το είπε 5 φορές, το επανέλαβε. Άρα εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα κάνει.
7: Το κόμμα Σαμαρά πόσο ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία πέραν τη δεξαμενή των αναποφάσεων.
5: Το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά. Εάν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα πάρει ούτε 3% και στο τέλος μπορεί να κάνει και καλό στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όσο μεγαλώνει το ποσοστό, όπως ξέρετε, των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, τόσο κατεβαίνει το όριο της αυτοδυναμίας. Λοιπόν, εάν τυχόν κατέβει. Προσέξτε, ο Σαμαράς πήρε 4,88 στην πολιτική άνοιξη που ήταν ο Μεσσίας τότε. Άρα, πόσο να πάρει τώρα.
4: Ο Ανδρουλάκης βλέπουμε όμως ότι τσίμπησε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Κουνήθηκε η βελόνα, κύριε Δημιώτη.
5: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα χάσει.
8: Θα πέσει κι άλλο.
4: Θα πέσει από τη δεύτερη θέση. Εννοείται ή θα είναι στη δεύτερη
5: Μπορεί
4: θέση.
5: Μπορεί και να πέσει και από τη δεύτερη
4: και
5: θέση.
4: Και να είναι το Πασόκ στη δεύτερη.
5: Το Πασόκ, αν κάνει μια καλύτερη πολιτική, σιγά-σιγά θα. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αντιπολίτευση. Αυτό είναι. Η χώρα έχει ανάγκη από αντιπολίτευση. Είμαστε εξηγημένοι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια χώρα χωρίς αντιπολίτευση, δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, έχει κυβερνήσει, έχει στελέχη και μακάρι να πάρει τη δεύτερη θέση, την αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ εξακολουθώ να φοβάμαι τον Τσίπρα, γιατί όπως...
0: Να φοβάστε εννοείται ότι θα πέσει.
5: Όχι, να φοβάμαι
7: την πολιτική του.
4: Το φοβάστε ως πολιτικό πρόσωπο.
5: Γιατί όπως έγραψα και σε ένα χθεσινό μου άρθρο, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει με τέτοια ευκολία ψέματα, δεν μπορεί να κυβερνήσει. Ανέφερα χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου να την πω αυτή την ιστορία, γιατί δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό. Στην ΕΡΤ είχαν καλεσμένο τον Τσίπρα. Και του λένε μετά από εσάς έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τάσιο, τον Θεοδόση, τον Τάσιο.
0: Τον ξενοδόχον.
5: Ε?
0: Τον ξενοδόχον.
5: Όχι.
0: Τον Τάσιο.
5: Τον καθηγητή. Τον φιλόσοφο. Και του λένε τον είχατε καθηγητή στο Πολυτεχνείο. Και λέει όχι δεν τον είχα γιατί ο Τάσιος πήρε σύνταξη. Και εγώ που πήγα το 92 είχε πάρει σύνταξη. Και έρχεται ο Τάσιος και η πρώτη ερώτηση που του κάνουν. Είχαμε τον κύριο Τσίπρα εδώ πέρα και δεν τον είχατε μαθητή. Και απαντάει ο Τάσιος. Α, τον ψεύτη. Προσέξτε. Α, τον ψεύτη.
4: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Δημήτρη.
5: Περιμένετε να ακούσετε. Αυτός ήρθε το 92 και εγώ πήρα σύνταξη το 97. Τον έβλεπα στις καταστάσεις των μαθητών.
8: Και δεν ερχότανε.
5: Δεν τον είδα ποτέ μου στην τάξη και δεν πέρασε ποτέ το μάθημά μου. Ένας άνθρωπος που λέει με τέτοια ευκολία ψέματα σε ένα θέμα το οποίο...
0: άμα δεν πήγαινε μπορεί να μην τον θυμότανε.
5: Όχι, δεν το καταλάβατε.
3: Μπορεί να έδινε μόνο μαθήματα και μην πήγε. Αλλά αυτό είναι θέμα με το ψηφίσεις, επειδή είπε τότε ψέματα ότι πήγαινε στο Πολυτεχνείο.
5: Όχι, το ψέμα είναι ότι δεν τον είχε καθηγητή και είναι ένα θέμα το οποίο διαψεύτηκε.
3: Ενώ όλοι οι πολιτικοί μας εδώ τα τελευταία χρόνια είναι όλοι ειλικρινείς.
8: Πολύ κύριε Δρυμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Πάμε Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι μαζί μας. Και ο κύριος Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλημέρα και στους δυο.
0: Γεια σας.
8: Έλα Νίκο να μας δώσεις το ρεπορτάζ, γιατί άστραψε και βρόντιξε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν για ακόμη μια φορά. Για πες μας.
9: Ναι, η κόντρα αυτή, Ταγίπ Ερντογάν και Μπένιαμιν Νετανιάχου, φαίνεται πως έχει ακόμα πάρα πολλά επεισόδια. Και αυτό το καταλαβαίνουμε διότι οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει ειδοποιήσει ήδη το νομικό του επιτελείο προκειμένου να ετοιμάσει μια προσφυγή κατά του Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έτσι μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η προσφυγή θα αφορά την πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν κατά των Κούρδων. Αλλά και τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις που έχει συνάψει η Τουρκία με τη Χαμάς και αναμένεται η συγκεκριμένη προσφυγή να γίνει μέσω τρίτου κράτους, διότι το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
7: Ούτε
9: θέλουν
7: με
9: αυτόν τον τρόπο στο Ισραήλ να πιέσουν την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν. Και η Τουρκία ακριβώς δεν το έχει αναγνωρίσει το συγκεκριμένο.

0: Καταρχάς είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Νανούρης, γράφει ο Ισραηλινός τύπος. Ετοιμάζεται μια προσφυγή εναντίον του Ερντογάν από τρίτο κράτος, σωστά, και όχι το Ισραήλ, όπως και η Τουρκία, γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι και η Τουρκία εναντίον του Νετανιάχου, θα κάνει προσφυγή. Μάλιστα, διαβάζω ότι είναι τόσο σημαντικά τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσουν, που θεωρούν ότι είναι σίγουρο ότι θα καταδικαστεί από το Διεθνές Δικαστήριο. Δηλαδή, έχουν συγκεντρώσει θέματα από τι έχουν κάνει στους Κούρδους, σε άλλες μειονότητες κλπ. Στην Τουρκία ή και στο εξωτερικό. Και είναι σίγουροι, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, είναι σίγουροι ότι θα καταδικαστεί πλέον ο κύριος Ερντογάν από το ποινικό δικαστήριο. Να δούμε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αν μου επιτρέψετε ένα παρασκήνιο, το εξής: έχουν πάρει στοιχεία από τους Κούρδους για τις σφαγές που έχει κάνει η Τουρκία, ούτως ή άλλως κρίνουν τους Κούρδους. Έχουν στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την Τουρκία και αυτό για την τρομοκρατική οργάνωση. Ο φάκελος ετοιμάζεται, αλλά δεν θα κατατεθεί ακόμα. Τα στοιχεία είναι, όπως το λέει ο στρατηγός, ο φίλος ο Γιάννης Μπαντζόης. Αλλά θα το έχουν, κατά τη γνώμη μου, ως μοχλό πίεσης στο τραπέζι. Και αναλόγως. Γιατί υπάρχει το θέμα αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος Τανούρης, ότι ούτε το Ισραήλ ούτε η Τουρκία έχουν αναγνωρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, άρα δεν μπορεί να κάνει προσφυγή ο ένας ή ο άλλος, που σημαίνει ότι θα είναι μέσω τρίτου. Ποιος τρίτος θα το κάνει. Αλλά ο φάκελος, τα στοιχεία και μόνο, έτσι, είναι μέσω πίεσης σοβαρό.
2: Τώρα, ταυτόχρονα, Νίκο, είχαμε και ένα πίνκο.
0: Αν μου επιτρέπετε, ένα στοιχείο που πολλά μπρος. Έχω διαβάσει ονοματεπώνυμα τρομοκρατών κατά το Ισραήλ, της Χαμάς, που έχουν αλλάξει τα ονόματα, διάβασα και τα ονόματα που τον κάνανε, ξέρω εγώ, Λαύρο Καλαρίτη και Γιάννη Μπαντζόη, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Για να μην το πιάσει
1: το δώσαν διαβατήρια, σωστό.
0: Τώρα, δώσαν διαβατήρια. Ναι.
2: Νίκο, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, είχαμε και ένα πινκ-πονγκ ταυτόχρονα δηλώσεων Λαυρόφ, Φιντάν για τους S-400. Πού βρισκόμαστε σε αυτό?
3: Ναι. Ναι, φαίνεται πως ένα σκληρό παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την τύχη των S-400. Αυτό που δήλωσε ο Σεργέη Λαυρόφ είναι ότι δεν έχουμε δεχτεί κάποιο αίτημα από την Τουρκία. Ωστόσο, στη συνέχεια δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είναι αρνητική να φύγουν οι S-400, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Θέλει η Ρωσία καταρχάς, άμα απομακρυνθούν οι S-400, να γίνουν σύμφωνα με τη συγκατάθεσή της, όπως έχει υπογράψει δηλαδή τη συμφωνία με την Τουρκία, και να μεταφερθούν σε φιλική χώρα. Δεν θέλει η Ρωσία οι S-400 σε όποια χώρα πάνε μετά να τους δει στην Ουκρανία. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς σύμφωνα με αυτά που είπε και ο Σεργέη Λαυρόφ, οπότε έβαλε συγκεκριμένους όρους. Ο Χακάν Φιντάν ρωτήθηκε πάντως από Τούρκους δημοσιογράφους σχετικά με την αποστροφή του Σεργέη Λαυρόφ ότι δεν έχουμε κάποιο αίτημα από την Τουρκία. Φάνηκε αμήχανος και παραξενεύτηκε. Δήλωσε χαρακτηριστικά ποιος είπε ότι δεν μιλάμε. Η διαπραγματεύση είναι σε εξέλιξη. Δεν είχε όμως, δεν ήταν σε θέση όμως να πει αν, σε τι στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και αν ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις. Φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παζάρι. Σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, να πούμε, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που φαντάζει ως ένας πιθανός αγοραστής του συγκεκριμένου ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος. Βεβαίως υπάρχει εδώ και η φημολογία ότι το Ισραήλ πιέζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην παραλάβουν τους S-400 από την Τουρκία.
1: Να πούμε
4: Υπήρξε
1: αυθημερών επίσκεψη πριν πάει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αυθημερών επίσκεψη στα Εμμυράτα πριν του Νετανιάχου.
4: Ναι.
0: Εχθές συγκεκριμένα. Εχθές στα Εμμυράτα ήταν
1: ο Νετανιάχου αυθημερών.
0: Ο Νετανιάχου 4 ώρες συνομιλούσε με τον Ζαγέν, τον Σεϊχ Ζαγέν των Εμμυράτων, και σήμερα βλέπουμε τον Χακάν Φιντάν.
1: Τον πρόλαβε ο Νετανιάχου.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι βάζει φρένο το Ισραήλ στα Εμμυράτα, και θα πρέπει, εγώ θα πω ότι τα Εμμυράτα θα ακούσουν τον Νετανιάχου. Γιατί θα τον ακούσουν τον Νετανιάχου? Διότι έχουν συμφωνία από το 2020, έχουν επισκέψεις και έχει βοηθήσει το Ισραήλ τα Εμμυράτα όταν δεχόταν την επίθεση από το Ιράν. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα θέμα το οποίο εκτιμώ ότι μάλλον νικητής θα βγει το Ισραήλ και όχι η Τουρκία σε ό,τι έχει σχέση
1: να
0: με
1: το Ισραήλ. Και η Ρωσία. Αλλά το διαπραγματεύεται αυτό. Η Ρωσία το διαπραγματεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να δώσει το πράσινο φως να φύγουν οι S-400 αν δεν πάρει σοβαρό αντάλλαγμα. Ποιος μπορεί να της δώσει σοβαρό αντάλλαγμα?
4: Και διαβεβαίωση για το πού θα πάνε επίσης.
1: Προφανώς.
5: Αλλά προφανώς.
1: Το σοβαρό αντάλλαγμα ποιος μπορεί να το δώσει? Οι Αμερικανικέ Πολιτείε. Αν το δώσει, αν δει το πράσινο φως, θα έχει πάρει κάτι μεγάλο στην Ουκρανία. Δεν πρόκειται να το δώσει.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους.
4: Νίκο Νανούρη, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς.
3: Καλημέρα.
4: Πάμε μέχρι την Κρήτη να δούμε ένα περιστατικό εκεί με έναν νεαρό, ο οποίος, βρε Μάνο Τριγώνη, τι έκανε στην κοπέλα του, στη σύντροφό του.

0: Η 28χρονη από τη Συρία, Γιώργο, και τώρα κατήγγειλε στις αρχές ότι δεχόταν απειλές, αλλά είχε και εντάσεις με τον σύντροφό της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μέχρι που η κατάσταση, Γιώργο, και τώρα έφτασε στο απροχώρητο, καθώς όπως ισχυρίστηκε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, στο Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου και μεταφέρθηκε προκειμένου να πει τι ακριβώς συμβαίνει, χτυπήθηκε με καλώδιο κατά τη διάρκεια καυγά που είχε με τον σύντροφό της. Η ίδια είναι μητέρα δύο παιδιών. Μάλιστα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα φέρεται να απευθύνθηκε στη Συριακή κοινότητα εδώ στην Κρήτη, με τα στελέχη της όμως να της υπογραμμίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί οι δύο σύντροφοι να λύσουν τη διαφορά. Να πούμε ότι η ίδια ζήτησε από τις αστυνομικές αρχές να μεταφερθεί άμεσα σε δομή ασφαλή αυτή και, το παιδί, και τα δύο της παιδιά, ενώ ζήτησε και την χορήγηση panic button. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ να πούμε ότι ο 53χρονος σύντροφός της παραμένει ασύλλητος, καθώς διέφυγε μετά το επεισόδιο.
1: Ναι, Μάνο, έκανε ό,τι έκανε και μετά την κοπάνισε.
2: Τι να πει κανείς πλέον, δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε, Μάνο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, προλογίσαμε τον καλεσμένο μας από νωρίς. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας εδώ κοντά μας, ο κύριος Πατούλης.
1: Γεια σας, κύριε
2: να
1: Πατούλη.
2: Να τον καλωσορίσουμε.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πρόσωπο των ημερών για δύο εβδομάδες.
3: Κύριε Γρηγόριο Ιωάννη.
2: Είστε καλά, κύριε Πατούλη.
3: Δόξα σε Θεός.
1: Όχι για τον σωστό λόγο, αλλά είστε πρόσωπο της επικαιρότητας.
3: Όχι, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός ή λάθος. Το θέμα είναι να διελευκανθεί αυτό που πρέπει να διελευκανθεί. Ποιος φταίει ή αν φταίει και ενδεχομένως και ο Ιατρικός Σύλλογος.
1: Αργήσαμε, κύριε Πατούλη, να φτάσουμε σε αυτό που λέτε, να διαλευκανθεί δηλαδή το ποιος φταίει, και εννοώ δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει όλο αυτό.
3: Βέβαια. Από το 16, καταρχάς και το 18, υπήρξε κάποιος ο οποίος είπε συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο κύριο Γιάνναρο, ο οποίος ήταν και διοικητής του Ελπίς, ο οποίος είχε πει τότε, και μάλιστα είχε εμφανιστεί, ότι υπήρχε πλασμαφαίρεση σε ένα ριζόρτ εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι έκανε το ΣΕΙΠ τότε, που ήταν το αρμόδιο όργανο, μέσα από τη διαδικασία του Υπουργού που είχε το ΣΕΙΠ τότε. Το δεύτερο, το 18, το οποίο υπήρξε μια πειθαρχική διαδικασία, την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος το έστειλε στο πειθαρχικό για την συγκεκριμένη γιατρό, για μια παράνομη ιατρική γνωμάτευση, στην οποία το πειθαρχικό έκανε επίπληξη. Αλλά αυτό προφανώς θα μπορούσε κανείς, και ο κύριος Υπουργός τότε, ο κύριος Πολάκης, που είχε την αρμοδιότητα του ΣΕΙΠ, θα πρέπει να είχε διελευκάνει. Διότι, ξέρετε, εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας του ιατρείου και κάνουμε και κάποιους ελέγχους. Αλλά δεν είμαστε η ελεκτική μηχανή της πολιτείας.
2: Κύριε Πατούλη, μισό λεπτό.
3: Παρακαλώ, κύριε Πατούλη.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο, με ένα υψηλότατο κόστος των 6.000 ευρώ.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι δεν σας τιμά καθόλου το γεγονός ότι ως ιατρικός σύλλογος δεν γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Ναι, καταρχάς.
2: Δηλαδή, κακά τα ψέματα, τώρα που έχουν ανοίξει τα στόματα, όλοι γνώριζαν τι γινόταν
3: ανοίξουν,
2: σε αυτή
3: γιατί
2: την κλινική.
3: Δεν έχω ανοίξει και κανένα
2: δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
3: Από τα 300 ονόματα που λέτε, και μάλιστα άκουσα και για δημοσιογράφους και εφοπλιστές και διάφορους, να ανοίξουν επιτέλους, να πάνε στον εισαγγελέα, να πούν πώς πήγαν σε μια ανειδίκευτη γιατρό και κάναν πλασμαφαίρεση ή οτιδήποτε άλλο. Άκουσα κάποιος είχε ρευματολογικό θέμα και πήγαινε στην ανεφηδικότητος. Ας ανοίξουν λοιπόν τα στόματα, ας μας πούν και ποιοι γιατροί ενδεχομένως τους σύστησαν, για να πάμε κι εμείς στα πειθαρχικά μας όργανα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος δεν είναι ο μόνος που κάνει ελέγχους στις ιδιωτικές ή πρωτοβάθμιες δομές, υπάρχει η πολιτεία. Υπάρχει πολιτεία η οποία μας έδωσε το 12 να δίνουμε τις άδειες λειτουργίας των ιατρείων, να κάνουμε κάποιους δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Όταν εσείς λέτε πηγαίναν χωρίς συνταγές, μάλλον χωρίς αποδείξεις, να γίνονται όλα αυτά. Οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες βλέπουν το οικονομικό έγκλημα, βλέπουν μέσα από το ΣΕΙΠ, η οποία ενσωματώθηκε στον ΕΑΔ, στην Εθνική Ανεξαρτητική. Πόσους ελέγχους είχαν κάνει?
2: Εσείς δηλαδή, κύριε Πατούλη, ως ιατρικός σύλλογος, δεν σας ενοχλεί που κάτω από τη μύτη σας ουσιαστικά γίνονταν δεκάδες πλασμαφαιρέσεις σε ένα ιατρείο κεντρικό στο Κολωνάκι της Αθήνας?
3: Προφανώς
2: και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι.
3: Προφανώς. Αλλά τώρα με ενοχλεί, γιατί εγώ δεν το γνώριζα. Και για να ξεκαθαρίσουμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας επιστημονικός σύλλογος που του έδωσε η πολιτεία να κάνει κάποιες επιτροπές για να βλέπει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Προσέξτε, χωρίς νομοθέτημα κάθε ιατρείο ποια μηχανήματα έχει. Τώρα προσπαθεί και μπράβο του κύριου Γεωργιάδη να βγάλει μέσα από το ΚΕΣΥ ποια μηχανήματα πρέπει να έχει το κάθε ιατρείο, ανάλογα την ειδικότητα. Και το δεύτερο, μέσα από μια διαδικασία επιτροπής που δεν είναι επαγγελματίες, δεν είναι οι επιθεωρητές του ΣΕΙΠ, είναι συνάδελφοι γιατροί από το Διοικητικό Συμβούλιο που πηγαίνουν και βλέπουν με έναν γιατρό και ένα πολιτικό μηχανικό για να βρουν τα τετραγωνικά και να δουν εάν υπάρχει πυρασφάλεια. Ναι. Άρα λοιπόν, εάν συμβαίνανε αυτά, κυρία Κοτροκόη, και προφανώς αυτό θα πρέπει να το δει η έρευνα, και ήταν 300 το χρόνο, συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί που πηγαίνανε, ποιος τους σύστηνε να πάνε εκεί? Δεν ξέρουμε όλοι ότι όταν βγαίνει το αίμα μας σε ένα μηχάνημα γίνεται στο νοσοκομείο? Εγώ σας λέω ότι οι επιτροπές μας δεν θα το βάλουμε, αλλά κάποια στιγμή,
1: εφόσον κύριε... Ακούστε λίγο, το θέμα της ατομικής ευθύνης το έχουμε θίξει και εμείς πολλές φορές εδώ. Βέβαια, οι ειδικοί εξηγούν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει μάχη για την ζωή του ή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα...
3: Θα πάει στο νοσοκομείο και θα πάει στον καθηγητή και θα πάει στον ειδικό. Δεν θα πάει στην ανειδίκευτη σε ένα
1: ιατρείο. Είναι πολύ πιο ευκολόπιστος για να πέσει στην παγίδα
3: του υπογεννητών. Δεν το λέω κατηγορώντας.
1: Θέλω να σας πω κάτι. Ξέρουμε, επειδή σας έχω ακούσει και εσάς να το λέτε και τους νομικούς συμβούλους του Ιατρικού Συλλόγου, ότι γίνονταν έλεγχοι σε αυτό το ιατρείο. Μα πώς γίνεται να μην διαπιστώσετε αυτά τα μηχανήματα που εγώ, ναι, θα σας πιστέψω ότι δεν τα είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένοι δύο γιατροί κατηγορούμενοι?
3: Εγώ θα σας πω, καταρχάς, διαβάζουμε εκ των υστέρων, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω εγώ προσωπικά ως πρόεδρος 8.780 ελέγχους. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που υπογράφουν και υπογράφουν τις εκθέσεις. Αυτές λοιπόν, από εξ όσων γνωρίζω, δεν είχαν καταγραφεί ότι βρίσκουν αυτό το μηχάνημα. Όμως, όταν μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι εγκληματούν, αντιλαμβάνεστε, στο να μπορούν να μεταφέρουν ή να βρούμε μήπως έχουν και κάποιο άλλο διαμέρισμα. Δεν ξέρω. Αυτό θα το βρει ο έλεγχος.
2: Μιλάτε για μέλη του ιατρικού σας συλλόγου, ωστόσο, ναι, κύριε Πατούλη. Δεν μιλάτε για γιατρούς οι οποίοι δεν
3: προφανώς
2: ήταν στις λίστες σας.
3: Οι οποίοι όμως, κυρία Κοτροκόη, δεν είναι νυχτερινά κέντρα. Είναι ιατρία με γιατρούς, με όρκο.
2: Τότε και να προφανώς καταργήσουμε το θεσμό των ελέγχων.
3: Κυρία Κοτροκόη.
2: Συγγνώμη, κύριε Πατούλη μου, να μην κάνετε καθόλου ελέγχους.
3: Όχι να τον καταργήσουμε. Να κάνει και η πολιτεία τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο ο ιατρικός σύλλογος πηγαίνει να δώσει την άδεια ασκήσεως. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε το οικονομικό έγκλημα, ούτε ο ΣΕΙΠ κατεργήθη. Υπάρχει ο ΣΕΙΠ, ενσωματώθηκε. Και εφόσον με ρωτάτε, έχετε ρωτήσει ποιοι, και βέβαια ο κύριος Πολάκης το έχει και το ΣΕΙΠ, ο ίδιος. Αν είχε κάνει ποτέ τέτοιο έλεγχο, δεν οφείλει να δώσουν κάποιοι εξηγήσεις? Διότι αυτή τη στιγμή 20 μέρες σταυρώνεται προφανώς, όχι εσείς, γενικότερα μιλάω, τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά δεν λέει κανείς ποιος προστατεύει αυτό το ιατρείο. Διότι εμένα πλέον μου κινεί την υποψία.
1: Θα σας πω.
3: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί όλοι, εντάξει, ο Ιατρικός Σύλλογος διερευνάται και μάλιστα έχω δώσει και εντολή και για εσωτερική διερεύνηση του Ιατρικού Συλλόγου για να δω όλο τον κύκλο αυτών των διαδικασιών μέσα από το φάκελο και βέβαια μέσα από εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα αυτά. Αλλά από την άλλη πλευρά ρωτώ ως πολίτης και ως πρόεδρος και ως γιατρός. Αυτή τη στιγμή κανείς με όλα αυτά τα εγκληματικά που έχουν γίνει πέραν του Ιατρικού Συλλόγου δεν είχε πάρει κανείς υπόψη του, διότι οφείλουν να κάνουν έλεγχους. Δεν είναι μόνο του Ιατρικού Συλλόγου ο έλεγχος. Ο έλεγχος πήγε 6 φορές, δεν είναι επαγγελματίες επιθεωρητές, είναι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν τον δικό τους έλεγχο. Ναι. Αλλά οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν στην πολιτεία.
1: Άρα
3: δεν
1: ποιος υπήρχανε. Μπορεί να το προστατεύει αυτό το ιατρείο λοιπόν?
3: Δεν ξέρω. Αυτοί οι οποίοι έχουν μια αιμονή και με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Διότι εγώ θα σας πω, ακόμα και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βγαίνει τώρα και λέει διάφορα, δεν φωτίζει τη διαδικασία για το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτίθεται, προφανώς διότι έτσι το εξυπηρετεί πολιτικά, απέναντι στον ομιλούντα.
2: Άρα, εγώ φοβάμαι, κύριε Πατούλη, ότι αν δεν είχε χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό το ιατρείο θα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά, και επειδή αναφέρεστε και στον κύριο Πολάκη, μπορεί και επί των ημερών του κυρίου Πολάκη να έχασαν άνθρωποι τη ζωή τους, και επειδή δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, να μην το μάθαμε και ποτέ.
3: Προφανώς.
2: Αλλά εδώ πέρα καταγγέλλεται κάτι πολύ σοβαρό, ότι κάποιος συγκαλύπτει.
3: Εγώ θεωρώ.
2: Συγκάλυπτε τους συγκεκριμένους γιατρούς. Οι οποίοι οφείλατε εσείς να τους εντοπίσετε όμως, κύριε Πατούλη.
3: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Και αυτή τη στιγμή.
2: Αλλά πρέπει να προστατεύσετε τον ιατρικό σας σύλλογο.
3: Αλλά όχι μόνοι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, κυρία Κοτροκόη, όλη τη δημόσια υγεία τη χώρα. Προς Θεού. Υπάρχουν όργανα. Υπάρχει πολιτεία. Και εμείς, ό,τι δεν προστατεύσαμε, διερευνάτε. Εάν υπήρξε τέτοιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν είμαστε ο ελεκτικός μηχανισμός της πολιτείας. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Διότι καταλαβαίνω, μήπως αυτοί που θέλουν να συγκαλύψουν το ιατρείο είναι και εκείνοι οι οποίοι θέλουν συγχρόνως να πυροβολήσουν, να σταυρώσουν ένα επιστημονικό φορέα.
1: Μπορεί να είναι πολιτική σκοπιμότητα, δηλαδή.
3: Προφανώς θεωρώ ότι υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Πώς?
3: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ένας επιστημονικός σύλλογος με τα όργανά του, τα οποία είναι ο πρόεδρος, ένας από το διοικητικό συμβούλιο που αφήνει τη δουλειά του και πηγαίνει και κάνει έλεγχο, με έναν γιατρό και ένα πολιτικό μηχανικό, οι οποίοι ελέγχουν ένα ιατρείο. Τους δίνει ο νόμος να κάνουν, εφόσον υπάρχουν καταγγελίες, εγγραφές και έναν έλεγχο. Έγγραφη δεν υπήρχε ποτέ σε αυτό το ιατρείο. Και το δεύτερο, δεν είναι ο μόνος ελεκτικός μηχανισμός, κύριε Γρηγοριάδη, ο οποίος οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Είτε τη δημόσια είτε την ιδιωτική. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνεται και τις ίδιες ερωτήσεις σε άλλους φορείς.
2: Σε ποιους, διότι, κύριε Πατούλη, πρέπει να γίνεται λίγο συγκεκριμένος. Λέτε για άλλα θεσμικά όργανα, για άλλα όργανα της πολιτείας.
3: Θα γίνει και πριν.
2: Πρέπει να γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος.
3: Σας το είπα και πριν και το λέω και τώρα. Το είπα. Υπάρχουν επαγγελματίες επιθεωρητές, οι οποίοι ήταν 150 στο ΣΕΙΠ μέχρι το 19.
2: Απορροφήθηκαν.
3: Οι οποίοι απορροφήθηκαν, αλλά δεν τελείωσαν. Υπάρχουν οι οποίοι δεν τελείωσε το ΣΕΙΠ. Υπάρχει ο ελεκτικός μηχανισμός μέσα στην ΕΑΔ. Άρα λοιπόν αυτοί κάνανε αυτούς τους ελέγχους. Έγιναν έλεγχοι. Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει.
1: Θα πάρω την ευθύνη του λόγου μου εγώ και θα πω ότι
3: έχουν
1: καταλαβαίνω...
3: και διοκτική δυνατότητα.
1: Και θα πω ότι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε εσείς, κύριε Πρόεδρε, αν είναι έτσι, καλώς. Εννοείται μήπως ότι επειδή πήγαινε όλη η αφρόκρεμα της Αθήνας στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν επέτρεπαν να γίνονται και οι σωστοί έλεγχοι, ή εάν γίνονταν οι σωστοί έλεγχοι, μπορεί να χτυπούσε ένα τηλέφωνο και να λέγανε λήξτε το εδώ.
3: Πρέπει να διαφωτιστεί όλο αυτό το κομμάτι, διότι δεν πήγαιναν ασθενείς του ΕΟΠΗ, δεν πήγαιναν να συνταγογραφήσουν φάρμακα. Πηγαίνανε υψηλή κοινωνία, η οποία έδινε και 5 και 6 χιλιάδες και δεν ξέρω πόσα, ακούμε διάφορα νούμερα, και οι οποίοι που πηγαίνανε, όχι στον ειδικό καθηγητή του νοσοκομείου, του ιδιωτικού, του δημόσιου, πήγαιναν σε μια ανειδίκευτη. Ποιοι λοιπόν ήταν εκείνοι που έπειθαν κάποιους που έχει ένα δερματικό και λέει θα πας αυτήν, έχει όγκο, θα πας αυτήν. Ποιος τα έκανε αυτά? Δεν πρέπει να ανοίξουν, εφόσον ανοίγει αυτή η βεντάλια, να καταλάβουμε με ποιον μηχανισμό, με ποια δίκτυα, ποιοι, αν ήταν και γιατροί.
2: Εσείς
3: να
2: ξέρετε,
3: μπορέσουμε.
2: Εσείς δεν ξέρετε, ξέρω, κύριε Πατούλη.
3: Δεν ξέρω, αλλά δεν πρέπει. Άκουσα μάλιστα προσφάτως ότι κάποιος, και μάλιστα δημοσιογραφικής οντότητας, ο οποίος είπε, ναι, λέει, τον ήξεραν, λέει, οι θεράποντες γιατροί, ότι γίνεται αυτό στο ιατρείο. Δεν πρέπει να μας πει ποιοι γιατροί ήταν αυτοί που το ξέρανε τότε και τι ακριβώς ξέρανε.
1: Μα αφού έκανε συνέδρια, συμμετείχε σε συνέδρια, κύριε Πατούλη.
3: Στα συνέδρια τα οποία.
1: Ακούστε,
3: στα συνέδρια τα οποία γίνονται δεκάδες κάθε μέρα και τα οποία. Συγγνώμη. Και τα οποία σαφέστατα συνέδρια, εάν υπάρχει η ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής του κάθε συνεδρίου που ενσωματώνει μέσα σε αυτό, εάν ακούγονται πράγματα, θα έπρεπε και αυτοί να καταγγείλουν από την επιστημονική τους οντότητα. Θα έλεγα όμως, αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε σε μια άλλη μέρα, είμαστε στην ημέρα της διερεύνησης.
1: Ναι.
3: Γίνανε λάθη, εξαπατήθηκαν άνθρωποι. Προφανώς. Δεν πρέπει να πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια.
2: Μιλήσατε
3: η βεντάλια
2: για σκοπιμότητα.
3: Λοιπόν θα πρέπει, ναι, να ανοίξει και θα πρέπει, κατά την άποψή μου, το πελατολόγιο το οποίο πήγαινε να πει και να το ψάξει ο εισαγγελέας. Ποιος τους είχε προκρίνει, πώς πίστηκαν να πάνε σε αυτή την ανειδίκευτη, τι ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε να δίνουν 6.000 και να μην παίρνουν και αφορολόγητα, ναι, κάποια χρήματα.
2: Δεν πρέπει να ανοίξουν. Ευθύνη, ωστόσο,
3: δεν
2: είπα εγώ ότι.
3: Δεν το λέω με την έννοια αυτή.
2: Ακριβώς
3: για να μπορέσουμε
2: μιλήσατε
3: να καταλάβουμε.
2: Μιλήσατε για σκοπιμότητα. Εγώ θέλω να καταλάβω. Θεωρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα ως προς τον ιατρικό σύλλογο ή στο πρόσωπό σας σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Πατούλη?
3: Είναι μεικτό. Προφανώς. Ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος έχει κάνει, όταν υπήρχε οικονομική κρίση, μάζευε τα φάρμακα, το όλοι μαζί μπορούμε, και βοήθησε την πολιτεία. Βοήθησε τους ευπαθείς. Εθελοντές και στον COVID δώσανε μεγάλη προσπάθεια για αυτό που περάσαμε. Στο πρόσωπό μου υπάρχουν πολιτικοί αντίπαλοι. Νομίζω τους βλέπουμε να λένε ατάκτως συρριμμένα πράγματα. Στοπ. 20 μέρες. Δεν υπάρχει άλλο μέσον το να παίζει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια διερεύνηση και εσωτερική και από τις αρχές. Τι άλλο δηλαδή να συζητήσουμε πάλι. Επαναλαμβανόμαστε συνεχώς, λες και υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να μεταθέσει όλες τις άλλες ευθύνες σε ένα φορέα. Δηλαδή να βρούμε
2: στο φορέα
3: ένα...
2: ή στο Γιώργο Πατούλη. Θα το ξαναρωτήσω. Να το...
3: Επειδή ο φορέας έχει πρόεδρο και μάλιστα νεοεκλεγμένο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, προφανώς υπάρχει και το δικό μου πρόσωπο, διότι δεν λέω ότι μπορεί να είναι το ένα βοηθάει το άλλο. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή για πολιτικούς τους λόγους για να βγουν από την αφάνεια και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως για να μεταθέσουν την ευθύνη άλλων προς τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αυτή είναι κατά δική μου άποψη όλο αυτό το οποίο σήμερα συμβαίνει.
1: Για να έρθουμε λίγο στο σήμερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ολοκληρώσουμε.
3: Βεβαίως, κύριε.
1: Θα αλλάξει τώρα κάτι, κύριε Πατούλη, δηλαδή με αυτές τις κλινικές ευεξίας τώρα, με τα κέντρα συνδικής που διαφημίζονται και με όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρέχουν που δεν θα έπρεπε. Θα μπει ένα τέλος.
3: Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το οποίο σχετίζεται με κάποιες γκρίζες ζώνες και κάποιες οριοθετήσεις, οι οποίες αποτελούν παγκόσμιο ζητούμενο, ήδη ο Υπουργός το είπε και εγώ το χειροκρότησα, ότι ήδη ξεκινάει επιτροπή διερεύνησης και διαδικασιών συνόρων του τι μπορεί να κάνει κανείς. Διότι η ευεξία, η ευζωία, η μακροζωία δεν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας απασχολεί, διότι απασχολεί
1: σαφώς
3: την παγκόσμια κοινότητα.
1: Ναι.
3: Πρέπει να μπουν τα όρια και οι
1: μας,
3: κανόνες, οι οποίες μπορούν να δώσουν και πολλούς πόρους και να φέρουν και πολλούς γιατρούς που βγήκαν έξω μετανάστες πάνω από 25.000 τα τελευταία χρόνια. Άρα, εδώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Αφενός μεν το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο εγκαινίασε ο κύριος Γεωργιάδης, το MedWork, το οποίο προφανώς ήδη αυγατίζει και πιάνει πάρα πολύ σημαντικές παραμέτρους, στις οποίες οι ελεκτικοί μηχανισμοί αρχίζουν πλέον να είναι ακόμα πιο αποτελεσματικοί και συγχρόνως έκανε το δεύτερο βήμα της Επιτροπής, η οποία θα οριοθετήσει αυτό που είπαμε. Και το τρίτον, αν μου επιτρέπετε, εμείς στείλαμε επιστολή που την είχαμε στείλει και σε άλλες περιόδους, στις οποίες είπαμε ότι δεν έχετε πει σαν πολιτεία, σαν και εσύ, ποια μηχανήματα πρέπει ανά ειδικότητα κλινική να έχει το κάθε ιατρείο. Το μόνο που έχουν πει είναι για τα μικροβιολογικά. Το ξαναστείλαμε αυτό, υπήρξε ήδη ανταπόκριση από ό,τι ξέρω και σε δύο εβδομάδες το ΚΕΣΥ κατ' εντολήν του Υπουργού θα έχει μια πλήρη χαρτογράφηση όλων αυτών το οποίο συζητάμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατούλη. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα,
2: νομίζω ότι θα τα λέμε συχνά πυκνά αυτή η υπόθεση.
3: Μεγάλη μου χαρά είναι. Να είμαι κοντά σας και να διελευκάνω την κοινή γνώμη. Αλλά και συγχρόνως να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει αξία αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Είναι
1: πάμε
2: ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
1: Ναι, πάμε.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: θέλουνε λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σου
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
5: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
6: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
4: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά.
5: Μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτον

0: Δεν μου λες, αυτός εκεί ο ρεπόρτερ είσαι εσύ.
1: Ναι, ναι. Και με ακολουθείς εσύ από πίσω, βλέπεις. Εγώ είμαι μπροστά και εσύ από πίσω. Τότε που είχαμε πάει στην Αλάσκα και είχαμε ανακαλύψει αυτό το σπήλαιο. Αυτό είναι το σπήλαιο στην Αλάσκα.
0: Σε έχω ικανό, Γρηγοριάδη, με τόσες αποστολές που έχεις πάει, να έχεις πάει και στην Αλάσκα. Σε έχω ικανό.
1: Το επόμενο μου ταξίδι ήταν αυτό.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Σε θέλω εδώ δίπλα μου, κοντά μου.
1: Καλά, το καλοκαίρι θα πάω, μωρέ.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Είναι λοιπόν, να σε αφήσω τώρα.
0: Να ενημερώσουμε λίγο τους φίλους μας, έτσι, αφού είδαμε την ωραία εικόνα, ότι έχει σπάσει ένας αγωγός σε ΙΔΑΠ και έχει διακοπεί φυσικά δυστυχώς για εσάς η κυκλοφορία στην οδό Κώστα Βάρναλη. Και το αναφέρουμε από το ύψος της Κολοκοτρώνη μέχρι το ύψος οδού Αγίου Ανδρέα. Το αναφέρω γιατί είναι στο Χαλάνδρι. Έχει πάρα πολλά οχήματα αυτή την ώρα. Εκεί είναι μια περιοχή όπου κινείται πολύ πληθυσμός.
1: Φαντάζομαι ότι γίνεται ρύθμιση της κυκλοφορίας από παρακαμπτήριες οδούς.
0: Αλλά με ζόρι.
1: Με ζόρι, γιατί γίνεται όλη η συγκέντρωση αυτοκινήτων εκεί. Υπομονή. Φαντάζομαι ότι θα την διορθώσουν αυτή τη βλάβη. Πάμε πλάκα.
0: Πάμε
1: στην πλάκα. Θα δούμε τον καλό συνάδελφο, τον Φάνη τον Καραμπατσάκη, ο οποίος εξακολουθεί και βρίσκεται εκεί στο ρεπορτάζ. Μαζί του είναι και ο κύριος Ζαχαρόπουλος, πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής. Βλέπουμε όμως τώρα.
0: Έχει μεγάλη αξία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εγκαταστατών Καυστήρων, ο κύριος Καλύβας, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση που μας έλεγε ο Φάνης Καραμπατζάκης ότι χρονολογείται πίσω στο 1995. Οπότε και δεν υπήρχε αυτή η δικλίδα ασφαλείας με τη διαρροή να πέφτει, να κλείνει όλο το σύστημα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Φάνη. Φάνη, αν έχεις κάτι νεότερο σε επίπεδο ρεπορτάζ, για να μιλήσουμε και με τους καλεσμένους μας.
2: Βρισκόμαστε εν αναμονή του κλιμακίου της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο θα έρθει εδώ να εξετάσει, να κάνει αυτοψία, να διαπιστώσει στα γειτονικά κτίρια αν έχουν υποστεί προβλήματα και βλάβες μεγάλες και να γίνει ένας γενικότερος έλεγχος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Ζαχαρόπουλο, πολιτικό μηχανικό και κατασκευαστή, όπως είπατε, ο οποίος θα μας κάνει κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές, θα έλεγα, διαπιστώσεις. Έχει έρθει εδώ και κάποια ώρα, έχει κάνει και αυτός μια πρώτη αυτοψία.
3: Καλή σας καλημέρα σας. Κοιτάξτε, όπως βλέπουμε εδώ, δεν θα πω τα ίδια από τα οποία έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, τα οποία είναι εύλογα και απολύτως σωστά. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές το οστικό κύμα το οποίο αναπτύσσεται μπορεί να μην μείνει μόνο στο όμορο τμήμα, το γειτονικό δηλαδή, το αμυγός. Γιατί εγώ διαπίστωσα το εξής, είμαστε στη Λυσικράτους και στις θύλες Ολυμπίου Διός και βλέπω το στιθέο του πάνω κτηρίου, δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να δείξει, το στιθέο έχει υποστεί μια μικρή ρηγμάτωση. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
1: Ναι,
3: εσείς.
1: Φαίνεται λοιπόν, κύριε Ζαχαρόπουλε. Φαίνεται τώρα
2: κάτι. Τρία κτίρια μακριά από το κτίριο το οποίο γκρεμίστηκε.
3: Ξέρετε γιατί? Γιατί πολλές φορές αυτό είναι ακανόνιστο. Δεν ξέρουμε τη συμπεριφορά του. Και ενδεχομένως και ειδικά το κομμάτι των στιθέων στις πολυκατοικίες, το οποίο είναι πολλές φορές επιπρόσθετο, είναι εύκολο σε κάποιες δονήσεις να υποστεί ένα προβληματικό.
0: Αυτό πρέπει
3: να το δούμε
0: ανάλογο, άμεσα. Και είναι και ανάλογο έτσι, και η χρονολογία του κάθε κτηρίου εκεί στο σημείο που βρίσκεστε, το κατά πόσο θα επηρεαστεί από το οστικό κύμα που μας λέτε.
3: Πολύ σωστά, κύριε.
0: Και τα υλικά.
3: Απλά
0: επίσης.
3: Τι γίνεται. Ναι. Δεν άκουσα αυτές τις μέρες καθόλου για αυτό το κτίριο εδώ. Το λέω γιατί με καλέσατε και το έψαξα λιγάκι. Ναι, καλό είναι να το δούνε και να μας ακούσουν από το Δήμο, αν μας ακούνε οι εμπειρογνώμονες, να το τσεκάρουνε, γιατί πρέπει να μπει από κάτω καθαρά σήμανση να μην υπάρχει κόσμος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο πάνω μέρος, το οποίο βλέπω, υπάρχει ένα ξενοδοχείο, έτσι, το οποίο σίγουρα θα έχει φύγει ο κόσμος. Θα πρέπει να εξετάσουμε, κυρία Κουτροκόη, και το γεγονός της θεμελίωσης, δηλαδή θα πρέπει να πάμε στο πιο χαμηλότερο κομμάτι της οικοδομής, γιατί μιλάμε τόση ώρα για τις ανοδομές και γενικότερα αυτές τις μέρες για την ανοδομή δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για θεμελιώσεις, γιατί πολλές φορές η δόνηση ναι μεν επιφανειακά ξεκινάει από το πάνω τμήμα, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί, να είναι τόσο ισχυρή και να δημιουργηθεί πρόβλημα στη θεμελίωση, που αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
1: Επειδή τώρα μας παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί στην περιοχή και στο συγκεκριμένο στενό, αυτοί θα πρέπει να ανησυχούν τώρα για τα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι, που ναι θα ξεκινήσουν άμεσα, αλλά παίρνει και κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους.
3: Κοιτάξτε, το γενικό πρόσταγμα το έχουν οι συνάδελφοι μηχανικοί που θα κάνουν τις ακριβές μελέτες και αυτοί θα καθησυχάσουν ή θα πούνε ότι πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι να γίνουν πλήρως
1: μέχρι
3: οι
1: τότε
3: ενέργειες όλες που απαιτούνται. Μέχρι τότε θα πρέπει να φύγουν. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να έχουμε, και ειδικά αν υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που έχει κινητικό πρόβλημα ή οτιδήποτε, πρέπει εννοείται να φύγει. Γιατί αν συμβεί κάτι, το παραμικρό μπορεί να συμβεί, εγώ θα το πω και λίγο διαφορετικά. Ότι ας πούμε ότι τώρα που διανύουμε αυτό το πολύ δύσκολο και κρίσιμο κομμάτι, γίνεται ένα σεισμός, π.χ. και υποβόσκει ένα παθολογικό κομμάτι σε ένα κτίριο. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Αυτό θα είναι ακόμα πιο επίφοβο να καταρρεύσει οτιδήποτε. Άρα δεν το ρισκάρουμε αυτό.
0: Εδώ θα πρέπει
2: ακούμε,
0: να ανοίξει,
2: Γιώργο,
0: και η κουβέντα.
2: Ακούμε, Γιώργο, ότι παραμένει και η πρώτη ΕΜΑΚ εδώ μαζί με σκυλιά προληπτικά.
0: Ναι, εδώ θα πρέπει να ανοίξει και ένα θέμα και να δούμε και ένα θέμα για το οι άνθρωποι αυτοί με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε. Γιατί σαφώς λέτε εσείς ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν έως όταν ολοκληρωθεί ο στατικός έλεγχος.
1: Μπορεί κάποιοι να μην έχουν χρήματα, όμως ούτε συγγενείς.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το οποίο πρέπει να το δούμε σίγουρα.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακούστε, σε αυτές τις περιπτώσεις το λόγο δεν περιορίζεται μόνο στους Δήμους. Πρέπει να έχει λόγο και η πολιτεία, και είναι λογικό. Διότι πάμε σε ένα άλλο επίπεδο αντιμετώπισης, το οποίο δεν είναι προβλεπόμενο προφανώς από
1: πριν
3: τα δημοτικά.
1: Περάσουμε...
3: Έχουμε, δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω στη μέρη.
1: Πριν περάσουμε στον κύριο Καλύβα, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Φάνη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και από την πρώτη στιγμή αυτής της φωνικής έκρηξης. Φάνη, αληθεύει ότι μια επιτροπή κατοίκων εκεί στην περιοχή είχε στείλει ένα έγγραφο σε αρμόδιες υπηρεσίες, αν δεν κάνω λάθος, και στο Δήμο και στο Υπουργείο, για επικινδυνότητα εκεί στην περιοχή και λόγω της παλαιότητας των κτηρίων αλλά και όλων αυτών των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου?
2: Υπάρχει μια πληροφορία ότι πριν από ένα μήνα υπήρξε καταγγελία για διαρροή. Ήρθε εδώ αρμόδιο κλιμάκιο, έκανε τον έλεγχο και δεν διαπίστωσε κάτι. Αν εννοείς αυτό, υπάρχει μια πληροφορία την οποία έχουμε.
1: Ότι είχε γίνει καταγγελία πως θα πρέπει να προηγηθούν τεχνικοί έλεγχοι σπιτιών εκεί από μια επιτροπή των κατοίκων της Πλάκας για το πόσο είναι ασφαλή ή όχι.
0: Λόγω της παλαιότητας του δικτύου προφανώς,
1: ναι.
0: αγωγών και μας το επιβεβαιώνει ο Φάνης αυτό που λες, ότι υπάρχει ως πληροφορία. Κύριε Καλύβα, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ότι τι ακριβώς συνέβη εκεί, υπό ποια έννοια το λέω, ότι μιλάμε για μια παλιά εγκατάσταση από το 1995. Προφανώς είχε υποστεί τις φθορές που είχε υποστεί. Πλέον τροφοδοτούσε μόνο το δεύτερο όροφο του κτηρίου, εκεί όπου διέμενε το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι, και όχι τον πρώτο που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους οι Αμερικανοί τουρίστες. Θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένας μηχανισμός, να το ρωτήσω έτσι, ο οποίος δεν είχε τοποθετηθεί εξ αρχής λόγω της παλαιότητας, με το πέρασμα των ετών, ώστε να υπάρχει αυτή η ασφάλεια σε περίπτωση διαρροής, να είχε γίνει μια μετατροπή δηλαδή?
4: Καλημέρα και από μένα. Δεν είναι θέμα μετατροπής. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Έχω επιστροφές όμως, αλλά δεν πειράζει. Το σύστημα είναι πολύ απλό. Αφού η εγκατάσταση, ας ήταν το 95, μετά με μια μικρή παρέμβαση, μια βαλβίδα στη γραμμή μετά το μετρητή του αερίου που ήταν στην είσοδο και έναν αισθητήρα ανίχνευσης στο διαμέρισμα που από ό,τι ξέρουμε και μάθαμε ήταν μέσα στην κουζίνα τοποθετημένο, πιστεύω κατά 100% θα έχει αποφευθεί αυτή η καταστροφή που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Με χαμηλό κόστος, κύριε Καλύβα, αυτό που λέτε?
4: Χοντρικά θα σας πω γύρω όλα αυτά στα 2-2,5 εκατοστάρια.
1: Εντάξει, τίποτα.
4: Αυτό ήταν το κόστος.
1: Τώρα, βρε κύριε Καλύβα μου, εσείς είστε ειδικός, εσείς είστε τεχνικός. Πώς γίνεται να έχουμε τόσο ισχυρή έκρηξη και να μην έχει γίνει αντιληπτό από κανέναν η διαρροή? Πώς γίνεται αυτό?
4: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό παραξενεύει και εμάς. Δηλαδή, για να γίνει έκρηξη πρέπει να είχε συσσωρεύσει σε ένα σημείο του σπιτιού. Αν φυσικά αποδειχτεί ότι ήταν αυτό που όλα οδεύουν προς εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι σίγουρο, μεγάλες ποσότητες, πολλά κυβικά αερίου. Από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να μην είχε μυριστεί ο
0: δεν
4: κόσμος
0: έχει που
4: ήταν οικειωμένος.
0: Έχει οσμή το αέριο αυτό, το φυσικό αέριο.
4: Φυσικά και έχει οσμή, φυσικά. Με λίγα λόγια το αέριο μυρίζει σαν, να το πω, σαν βόθρος.
0: Άρα πώς μπορεί, αυτό μας κάνει εντύπωση, άρα πώς μπορεί να μην το αντιλήφθησαν?
4: Αν είχε διαρροή και ο κόσμος έλειπε και μπήκε κάποια στιγμή και πάτησε ένα φως, Αυτό γίνεται η έκρηξη. Το θέμα είναι, σας το ξαναλέω, ότι αν είχε, θα είχε αποφευχθεί αυτό με μία κίνηση και μόνο. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί εγώ μια πληροφόρηση που έχω από έναν συνάδελφο είχε να μπει 6 χρόνια εκεί μέσα.
0: Ποιο συντηρεί τους καυστήρες, κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση καυστήρα, ειδικά όταν μιλάμε για ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο. Νομίζω είναι σημαντικό να τα απαντήσετε αυτά.
4: Ναι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα το πεπαλαιωμένο δίκτυο που άκουσα και πριν που είπατε δεν έχει καμία σχέση με αυτή την έκρηξη, γιατί αυτή την, η έκρηξη ήταν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο, λοιπόν, έπρεπε να είχε. Δεν μας πειράζει το δίκτυο, το να έχουμε μια διαρροή στο δρόμο ή απ' έξω, δεν θα είχε τέτοιο κακό ως προσαναφορά προς το διαμέρισμα το συγκεκριμένο που έσκασε. Από εκεί και πέρα, αν είχε μπει ένας συνάδελφος τα τελευταία χρόνια που θα το μάθουμε και αυτό, αν έχει μπει, θα έπρεπε να δει ότι δεν έχει βαλβίδα από τη στιγμή που ήταν τοποθετημένο το μηχάνημα μέσα στο σπίτι.
1: Κανονικά.
4: Και έπρεπε να προβεί σε ενέργειες.
1: Κανονικά.
4: Ή θα είχε κόψει. Δεν σας άκουσα.
1: Μία φορά το χρόνο δεν γίνεται συντήρηση, ένας τεχνικός έλεγχος στους καυστήρες του φυσικού αερίου, κύριε Καλύβα.
4: Μία φορά το χρόνο, λοιπόν, είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας να γίνεται έλεγχος σε όλους τους καυστήρες ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν ξέρουμε αν. Και δεν έχω κάποια πληροφόρηση από κάποιον συνάδελφο να μου πει ότι έχει πάει τα τελευταία χρόνια σε αυτό το συγκεκριμένο σπίτι. Πιστεύω ότι θα είχα τέτοια πληροφόρηση. Ναι. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι συνάδελφος μπήκε εκεί πριν 6 χρόνια.
0: Άρα είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη εδώ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν.
4: 99%. Έτσι. Η ευθύνη είναι το ιδιοκτήτη, αν ισχύει αυτό. Έτσι, αυτό θεωρία κάνουμε ακόμα. Δεν έχουμε κατασταλάξει κανείς, δεν ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αν είχε πάει ο συνάδελφος τον τελευταίο χρόνο, σίγουρα 1000% θα είχε δει ότι δεν έχει βαλβίδα, δεν έχει ανοιχνευτεί. Θα το είχε γράψει στο πιστοποιητικό που υποχρεούνταν να του κόψει το νόμιμο πιστοποιητικό, ώστε ο ιδιοκτήτης θα είχε ανησυχήσει και πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε σε αυτό το κακό.
1: Ωραία. Και τώρα με τόση μεγάλη συσσόρευση του φυσικού αερίου. Αυτή την έκρηξη μπορεί να την προκαλέσει ακόμη και ένας διακόπτης. Δηλαδή διαβάζουμε τώρα, γι' αυτό σας τα μεταφέρουμε, κύριε Καλύβα.
4: Λοιπόν, σε συσσόρευση αερίου, ο διακόπτης όταν ανάβουμε ενός φως, γι' αυτό λέμε όταν υπάρχει εγκατεστημένη ισχύ σε ένα χώρο, πρέπει να παίρνουν αντιεκρηκτικά φώτα εκεί σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, στο διαμέρισμα σίγουρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Με ένα άνοιγμα του φως που κάνει σφινθήρα, ναι, μπορεί να γίνει έκρηξη. Αλλά η ποσότητα του αερίου ήταν τέτοιες που, τι να σας πω, ήθελε πολλά κυβικά μέτρα αερίου συμπυκνωμένα μέσα σε κλειστό χώρο. Γιατί το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, οπότε αν ήταν σε άλλο χώρο ή αν ήταν έξω, άρα θα είχε φύγει στην ατμόσφαιρα. Οπότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
4: Υποχρεούνταν σε αυτό το σημείο που ήταν μέσα στο σπίτι, που μπορεί να είχε κάνει ανακαίνιση από ό,τι ακούω και εγώ και να είχε αλουμίνια τα οποία ήταν κλειστά, σφραγισμένα, να είχε μια κάποια διαρροή. Αισθητήρα δεν είχε.
0: Άρα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
4: Το πεπαλαιωμένο. Το πεπαλαιωμένο, η πεπαλαιωμένη γραμμή του αερίου της ένων που λέτε, θα είχε προβλήματα εκτός σπιτιού.
0: Κατανοητό. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συνομιλία.
1: Να, τώρα. Σας φάνει, κύριε Ζαχαρόπουλο.
3: Κάτι, αν επιτρέπετε.
1: Πολύ γρήγορα,
0: ναι, ελάτε, κύριε Ζαχαρόπουλο.
1: Ναι, πολύ γρήγορα.
3: Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι το κτίριο πρέπει να ψαχθεί, επειδή λειτουργούσε και κατοικείτο τέλος πάντων, και αφήσουμε την επαγγελματική στέγη που κατοικείτο. Εάν είχε στατική επάρκεια, αν υπήρχε δηλαδή από συνάδελφο μηχανικό, αν είχε πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν θα πρέπει να νοικιάζονται ή να χρησιμοποιούνται κτίρια αν δεν υπάρχει στατική επάρκεια από συνάδελφο μηχανικό στατικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλε.
1: Μετατροπές που γίνονται σε πολλά σπίτια, διαμερίσματα σε Airbnb, ξέρεις ότι και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει μέσα, έτσι.
0: Έχεις πάρα, χωρίς πολύ, άδειες. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Ρίχουν
0: τώρα.
1: Τείχους, κολόνες κλπ.
0: Πάντα. Και τα πάντα. Έχουμε μία ανακοίνωση. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο για την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο στη Δάφνη από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Η θρασίδηλη τραμπούκι συνεχίζει η ανακοίνωση. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε κάποιες εξελίξεις. Η Χριστίνα Γκίκα, η καλή συνάδελφος, είναι μαζί μας που θα μας δώσει κάποιες νεότερες πληροφορίες που έχουν προκύψει τώρα. Καταρχάς για την γιατρό, για το τι φέρεται να ισχυρίζεται για την Μέθη, γιατί έχει ανοίξει τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν του χορηγήθηκε μέθη ή όχι κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
0: Θα
1: μας πει η Χριστίνα από τις τοξικολογικές. Θα μας πει η Χριστίνα ποιες νεότερες εξελίξεις. Έλα, Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα Γκίκα. Έλα, Χριστίνα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα, έλα.
5: Σε ανακοίνωση που έβγαλε πριν λίγη ώρα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η δικηγορική εταιρεία του Νίκου Αγαπηνού που εκπροσωπεί την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό φέρεται λοιπόν να είπαν πως πρώτον η γιατρός ισχυρίζεται στην απολογία της ότι δεν έδωσε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ στη συνέχεια αναφέρει πως αν από τις τοξικολογικές εξετάσεις αποδειχτεί ότι έδωσε μέθη, τότε και η υπεράσπιση της θα σκεφτεί αν θα συνεχίσει να την εκπροσωπεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό
0: να εκπροσωπεί τη γιατρό, Χριστίνα μου, ή και τον γιατρό.
5: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αναφέρεται μόνο στην 56χρονη. Τώρα, όσο αναφορά για τον γιατρό, αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων και εκείνος επιμένει στην αρχική του θέση ότι δεν έχει κάποια εμπλοκή και ότι ειδοποιήθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι.
0: Έχει τη σημασία του, νομίζω, αυτό.
1: Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν και μαρτυρίες, βέβαια, των υπαλλήλων του ιατρείου που άλλα λέγανε στην αρχή, άλλα λένε μετά και γενικώς να υπάρξει μια κοινή γραμμή από όλους εκεί μέσα, προφανώς για να κουκουλώσουν και όσο μπορούσαν αυτή την κατάσταση.
0: Τώρα,
1: ελάτε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα λύματα, ρε παιδιά, εδώ στην Αττική.
0: Ακούστε, σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ποσοστό που εντοπίζεται στα λύματα ο κορονοϊός.
1: Έτσι, τι άλλο
0: και η γρήπη.
1: Τι
0: και
1: άλλο.
0: Η γρήπη. Τώρα έχουμε προβληματιστεί γιατί φαίνεται ότι είμαστε πολύ φαν του να καταναλώνουμε αντιβιωτικά. Και δεν το λέμε εμείς, ούτε ο κύριος Θωμαίδης που είναι μαζί μας.
1: Τα λύματα το λένε.
0: Το λένε τα λύματα, κύριε Θωμαίδη.
1: Γεια σας, κύριε Θωμαίδη.
0: Και
1: γεια σας, κυρία
0: Δερμάνη,
1: φαρμακοποιός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο.
0: Είμαστε αντιβιωτικό φρικ, κύριε Θωμαίδη.
6: Ναι, αυτό καταγράφουμε από τις μετρήσεις στα λύματα. Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Υπήρξε φυσικά μία ισχυρή διακύμανση στη χρήση αντιβιωτικών και την εποχή της οικονομικής κρίσης και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Η αλήθεια είναι ότι το 19 επανήλθε η χρήση των αντιβιωτικών σε επίπεδα προ-οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά και των περιορισμών της πανδημίας που είχαμε στην πρώτη φάση με τα lockdowns και όλα αυτά, είδαμε μία συνολική μείωση της χρήσης. Ωστόσο, τα τελευταία 3 χρόνια συστηματικά καταγράφουμε στα λύματα αύξηση όλων των κατηγοριών των αντιβιωτικών και βέβαια τα συσχετίζουμε με τις μετρήσεις που κάνουμε στα λύματα με τα θεκτικά γονίδια και τη μικροβιακή αντοχή, όπως λέμε, η οποία είναι φυσικά μία δημόσια έτσι, απειλή της δημόσιας υγείας.
1: Για να δούμε τι λέει και η φαρμακοποιός μας τώρα, η κυρία Δερμάνη. Κυρία Δερμάνη, όντως επιβεβαιώνεται τα λεγόμενα του κυρίου Θωμαίδη?
7: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Τι τα κάνουμε τα αντιβιωτικά, μωρέ? Ερχόμαστε σαν καραμέλες και τα παίρνουμε.
7: Δεν μπορείτε να τα λάβετε έτσι από το
0: 2020. Αυτό είναι το θέμα. Οι γιατροί γιατί συνταγογραφούν τόσα πολλά αντιβιωτικά?
7: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να εκτελούμε τις συνταγές και τις οδηγίες των γιατρών. Πάντως από το 2020 από τα φαρμακεία της χώρας μπορείτε να τα πάρετε μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Και τώρα επειδή υπάρχει αρχείο ηλεκτρονικό, φαίνεται μέσα από την Μπίκα που έχουν εκτελεστεί και τι από τα αντιβιωτικά αυτά.
1: Τώρα αυτά είναι αντιβιωτικά για πονόλεμο, δεν ξέρω, για ιώσεις ή είναι για πιο έτσι βαριές ασθένειες, για παράδειγμα.
7: Όταν κρίνει ο γιατρός, αν θα πρέπει, τα αντιβιωτικά δεν τα παίρνουμε για ιώσεις, αφορούν κυρίως βακτηριακές λοιμώσεις ή αν χρειάζεται μετά από κάποια μεταλλημώδη κατάσταση. Κρίνουν οι γιατροί σας. Δεν μπορείτε να τα πάρετε έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
7: πονάει ο λαιμός μου όπως γινόταν παλιά.
1: Οι συνταγές που εκτελούνται στο φαρμακείο σας, για παράδειγμα, είναι για τι παθήσεις?
7: Μπορεί να έχει γίνει αμυγδαλίτιδα, μπορεί να έχει γίνει μια λίμωξη του αναπνευστικού, ουρολίμωξη, και αυτό βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία. Αυτοί είναι οι κωδικοί που αναγράφονται πάνω στις παθήσεις.
0: Ναι, αλλά μας κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε λόγω της αύξησης είναι ότι συνταγογραφούν ελαφρά την καρδία και οι γιατροί. Δηλαδή, χορηγούν τα αντιβιωτικά για το κάθε τι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λόγω της αύξησης που παρατηρείται στα λίμματα. Γιατρέ, δεν είμαι καλά, δώσε μου να πάρω αντιβίωση. Κάπως έτσι. Και ο γιατρός, επειδή είναι ο γιατρός σου, σου λέει άντε πάρε. Κάπως έτσι το ακούω.
1: Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Και οι περισσότεροι, φαντάζομαι και ο κύριος Σωμαίδης και η κυρία Δερμάνη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, λένε κάτσε να έχουμε καβάντζα. Δηλαδή, γιατρέ, γράψε μου ένα, ξέρω εγώ, να μην πω τώρα εταιρείες, να έχω εγώ στο σπίτι. Πονάει λίγο ο λαιμός, παίρνει ένα-δύο χάπια, τα αφήνει τα υπόλοιπα της καρτέλας στην άκρη. Που αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, βέβαια, έτσι. Όλα είναι στο μυαλό μας. Δηλαδή, μια αντιβίωση θέλει 4-5-24 ώρα τουλάχιστον για να δράσει.
7: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Και το άλλο που έχω δει εγώ εδώ από το πάγκο του φαρμακείου είναι ότι επειδή στην Ελλάδα η συνταγογράφηση γίνεται σε κουτιά, δεν παίρνουμε δηλαδή μόνο τα χαπάκια. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε 10 ή 20 χαπάκια από ένα κουτί. Το περίσσευμα λοιπόν του κουτιού αυτού, ακούω πολλές φορές που μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε μια επόμενη λίμωξη. Δηλαδή έχουν περισσάψει 5-6 χαπάκια και να τα πάρουν. Εγώ αυτό βλέπω από το φαρμακείο.
0: Ναι, αρκεί να μην έχει λήξει. Το οποίο ουσιαστικά. Να μην έχει λήξει η αντιβίωση. Παθαίνουμε κάτι.
7: Δεν βοηθάει πουθενά, να το ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι σωστή αγωγή αυτό και δεν είναι και σωστή αντιμετώπιση. Σε ό,τι μας απασχολεί, απευθυνόμαστε στο γιατρό μας. Και εκείνος ξέρει για το πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Κύριε Θωμαίδη, την επόμενη φορά θα μας πείτε τι άλλο έχετε βρει στα λίμματα εδώ της Αττικής. Ή αν θέλετε, δώστε μας ένα tip.
6: Αν μου επιτρέπετε να πω δύο hints για αυτό που ήδη συζητάμε και είναι σημαντικό. Το πρώτο είναι ότι ξεκάθαρα υπάρχει μια εποχική διακύμανση χρήσης διαφορετικών κατηγοριών αντιβιωτικών. Δηλαδή, το χειμώνα βλέπουμε υψηλές συγκεντρώσεις στα λίμματα των αντιβιωτικών που συσχετίζονται με αναπνευστικές λοιμώξεις. Ενώ αντίθετα, οι ουρολοιμώξεις φαίνεται να αυξάνουν το καλοκαίρι. Δηλαδή, τα αντιβιωτικά αυτά τα βλέπουμε περισσότερο καλοκαίρι. Όμως, το σημαντικότερο από όλο είναι το εξής, ότι έχουμε καταγράψει και έχει δημοσιευτεί σε ένα πολύ έγκριτο περιοδικό πρόσφατα, ότι μετά από κάθε κύμα γρήπης, αναπνευστικών λοιμώξεων, θα πω γενικότερα, έχουμε μία αύξηση μετά από ένα μήνα των βακτηρίων των ανθεκτικών σε αντιβιωτικά.
0: Σημαίνει
6: ότι κάθε φορά που κάνουμε. Ναι, και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Ότι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, γιατί δεν είναι μόνο η οικιακή χρήση που κάνουμε, αναπτύσσονται μικροοργανισμοί που είναι ανθεκτικοί στα αντιβιωτικά και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή μας.
1: Σας
6: οπότε αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Θωμαίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
7: Είστε καλά.
0: Αυτά τα spicy, τα περίεργα που μας λέει ο κύριος Θωμαίδης, δεν με αφήσατε να τα βεντιάσω μαζί του.
1: Σε άλλη εκπομπή.
0: Για το τι βρίσκουμε στα.
1: Περιμένει ο κύριος Μούνδρος, παιδί μου, στοιχείο τώρα. Εμείς θα μιλάμε για τα λίμματα της Αττικής.
0: Η διεύθυνση ακούει, θα φύγουμε. Θα πάμε για λίγο στοιχείο. Εκεί είναι πιο οικονομικές οι διακοπές αυτή την περίοδο.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μούνδρο. Καλημέρα, κύριε Σιράκη. Συνεχίζουν εκεί οι τουρίστες κανονικά έρχονται. Και εσείς δεν τους αφήνετε με παράπονο. Μια χαρά δράσης έχετε φροντίσει για να φεύγουν και με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί.
8: Να ευχαριστήσω για τη συνεχή βοήθεια που έχουμε. Σας περιμένω, κάποια στιγμή θα το κάνετε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Θέλουμε να ανοίξουμε τη σεζόν. Αυτό κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Το καλοκαίρι κύλησε όμορφα. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Θέλουμε να κλείσει λοιπόν ωραία και Οκτώβρης. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο στους επισκέπτες μας. Μια πολύ ωραία συσκευασία με παραδοσιακά προϊόντα στους επισκέπτες μας που θα διαμείνουν 4 ημέρες και πάνω.
1: Τι λέτε?
0: Και σαφώς είναι πολύ ελκυστικό το όλο πακέτο, γιατί έχετε και προσφορά και στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα του νησιού, κύριε Μούνδρο. Στην οποία πρωτοβουλία συμμετέχουν, φαντάζομαι, όλοι, έτσι, οι ξενοδόχοι.
9: Όλοι οι τοπικοί φορείς, η Ένωση Ξενοδόχων Χίου,
10: οι εργαζομένοι του Δερματίου Μισθοχείου, ανοίγουν τα καταλήμματά τους και όσοι επισκέπτες κάνουν, πραγματοποιήσουν κρατήσεις στα ξενοδοχεία μας και στα νοικιαζόμενα δωμάτια από 4 διανυκτερεύσεις και πάνω, έχουν πολλά επιπλέον προνόμια να αποκτήσουν επόμενοι στο νησί. όπως είναι παράταση που καταφέραμε και πήραμε από μεγάλες εκπαιδευτικές εταιρείες στο νησί για επιπλέον 30% έκπτωση για όλο τον Οκτώβριο στα τοπικά εισιτήρια και στο εισιτήριο του αυτοκινήτου, όπως καταφέραμε και έχουμε δωρεάν σκέψεις στο Μουσείο Μαστίχας, στο Ναυτικό Μουσείο της Σκύου, Ναυτικό Μουσείο Ενσών, δωρεάν μεταφορά καθημερινά στις συνούσες για εκδρομή στο Πανέμορφο.
0: Όλα αυτά που μας λέτε είναι μια δράση την οποία παρακολουθήσαμε και πέρσι. Πήγε καλά πέρσι, γι' αυτό το συνεχίζεται, κύριε Μούνδρο, και φέτος. Υπήρχε ανταπόκριση.
11: Πήγε αρκετά καλά. Πέρα από το κομμάτι του αποτελέσματος, έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι, το οποίο θέλουμε να δέψουμε και να επικοινωνούμε.
0: Εξωστρέφεια.
12: Επιπλέον να προσθέσω ότι κάθε Κυριακή γίνονται περιηγήσεις στα μεσαιωνικά και παραδοσιακά χωριά μας. Είναι κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι αξίζει το κόπο, γιατί πτυχίως αξίζει κάτι καλύτερο στο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δυο.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συνεχή βοήθεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θεοδώρα,
0: να πάμε και στοιχείο.
1: Πώς?
0: Πάμε στοιχείο, λέω. Βεβαίως. Να πάμε στοιχείο.
1: Αμέ. Πάμε όμως τώρα στη Θεοδώρα Πότα, γιατί έγινε να μας μεταφέρει μια άγρια είδηση από τη Λάρισα, ρε Θεοδωρά.
13: Και μάλιστα για σήμαντη αφορμή. Ένας 49χρονος πήγε και κάθισε στο τραπέζι καφενείου στο Δαμάσι του Δήμου Τρινάβου της Λάρισας, όπου νωρίτερα κάθονταν εκεί ένας 58χρονος και ο 25χρονος γιος του, και για τον λόγο αυτό άρχισε αρχικά ένα φραστικό, θα λέγαμε, επεισόδιο μεταξύ των τριών ανδρών, το οποίο όμως, όπως είπε Γιώργο, πήρε άγριες διαστάσεις, και αυτό διότι οι δύο άνδρες, ο 58χρονος και ο 25χρονος γιος του, άρχισαν να χτυπούν τον 49χρονο, ενώ ένας εκ των δύο χρησιμοποίησε μάλιστα και ψαλίδι κλαδέματος, τραυματίζοντας τον 49χρονο στο πόδι. Χρειάστηκε ο άνδρας να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μαθαίνουμε ότι και οι τρεις είναι αλλοδαποί και ότι είχαν μεταξύ τους κάποιες προσωπικές διαφορές. Κατηγορούνται πλέον πατέρας και γιος για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς χρησιμοποίησαν το αιχμηρό αυτό αντικείμενο, παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν, και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.
1: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Όχι. Δεν είμαστε καλά, έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάπου το έχουμε λίγο χάσει.
1: Κλαδέματος. Και στη Θεσσαλονίκη τι είχαμε εκεί που κυνηγούσε ένας, δύο αδέρφια, ψαροντούφεκο, τι ήταν, τρίενα, θυμάσαι, τρίενα.
0: Κάθε μέρα κάτι ακούς, εντάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα πάμε σε κάτι ωραίο.
1: Κυρία Μεθενίτη, ναι, πολύ ωραίο. Ευτυχώς που είχα την κυρία Μεθενίτη εδώ να μας κάνει να χαρούμε που έχουμε να πληρώσουμε μέχρι τα τέλη του μήνα.
14: Έχουμε να πάρουμε και κάτι, δεν έχουμε να πληρώσουμε.
0: Ναι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το θέμα είναι άκου. Αν βλέπεις το ποτήρι, φίλε μου, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ το βλέπω μισογεμάτο.
1: Περίμενε να μου πεις τι διαφορά.
0: Εσύ το βλέπεις μισοάδιο.
1: Περίμενε να μου πεις τι διαφορά έχει τώρα αυτό. Περιμένετε λίγο.
0: Εγώ ή.
1: Ποια είναι η διαφορά εδώ, είδε.
0: Καταρχάς μιλάς πάρα πολύ σήμερα.
1: Λέγες τέτοια, λέγες.
0: Είναι λίγο το νεράκι,
1: λέγε,
0: και
1: λέγε, λέγε.
0: Εγώ, κυρία Μεθενίτη μου, βλέπω τα θετικά όσων έχετε να μας πείτε εδώ πέρα. Έτσι, όχι, αυτός βλέπει τα αρνητικά. Είναι ο άνθρωπος, είναι δεν.
14: Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Λοιπόν,
14: εγώ συμφωνώ, κύριε Πτωκόη.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Μπροστά στα 200 και 250 ευρώ που θα πάρω εάν κληρωθώ εγώ από το Ευρωσπάς.
14: Σωστά. Θα είσαι
1: μπροστά σε αυτά που έχω να δώσω μέχρι τις 30, κυρία Μεθενίτη μου, τα 200 δεν είναι τίποτα πάντως.
0: Είστε μοίρια.
1: Να ξέρετε.
14: Παρ' όλα αυτά τα.
1: Εγώ και ο Άδωνης.
14: Τα 200-250 μπορεί να είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Επομένως, ναι, πρέπει να τη δούμε λίγο θετικά. Αλλά τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι μας περιμένουν και θα τα πληρώσουμε σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Ελάτε, ξεκινάμε με τις κάρτες μας.
14: Ξεκινάμε λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουμε μέχρι σήμερα σε περίπτωση που θέλουμε να ενταχθούμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα? Η επιδότηση είναι από 200 μέχρι 250 ευρώ. Κάνουμε την αίτησή μας στο vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxesNet. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν υπάρχει οικονομικός κόφτης. Επομένως, ανεξάρτητα από το εισόδημα που μπορεί να έχω, μπορώ να κάνω κανονικά την αίτησή μου στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Πολύ σωστά, όποιο προλάβει. Το μόνο που δεν πρέπει να έχω είναι να είμαι ήδη δικαιούχο κάποιο προγράμματο τουρισμού, είτε από τη ΔΥΠΑ είτε από το Τουρισμό για Όλου, γιατί σε αυτή την περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούμε να έχουμε δύο προγράμματα για την ίδια χρονιά. Να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται κλήρωση. Περίπου 8.900 θα είναι οι επιταγές οι οποίες θα εκδοθούν μέσω αυτής της διαδικασίας.
1: Και είναι δύο οι περίοδοι, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος.
14: Σωστά. Και ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξουμε, θα πρέπει και να εξαργυρώσουμε μέχρι και την τελική ημερομηνία, μέχρι την τελευταία ημερολογιακή μέρα, σωστά, το βάουτσερ. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα αυτά θα χαθούν. 200 ευρώ για τη Θεσσαλία, 250 ευρώ είναι αυτά τα οποία διεκδικούμε για τον Εύρο.
1: Mm-hmm. Για πάμε να συνεχίσουμε τώρα να δούμε. Μέχρι τις 29 του Σεπτέμβρη τι κάνουμε.
14: Μέχρι τις 29 μέχρι αύριο εδώ είναι το δύσκολο. Σε περίπτωση που κάποιος έχει κάνει τη διαδικασία να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα για το οποίο έχει φορολογηθεί για τη χρήση του 2025, στη φετινή του δηλαδή φορολογική δήλωση, έχει επιλέξει τους κωδικούς 443 ή 444 ανάλογα με το αν είναι υπόχρεος ή σύζυγος στην φορολογική δήλωση, τότε μέχρι και αύριο θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο που δίνει η ΑΔΕ, προκειμένου να μπορέσει να κάνει η ΑΔΕ τον έλεγχό της.
1: Για το τεκμαρτό.
14: Για το τεκμαρτό. Να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι έτσι ιδιαίτερα αναλυτικό. Θα πρέπει εκεί να σημειώσουμε τα ταξίδια που μπορεί να έχουμε κάνει, τα χρήματα που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, τα χρήματα που μπορεί να έχουμε σε τυχόν θηρίδες που μπορεί να υπάρχουν και οτιδήποτε άλλο αφορά την προσωπική μας ζωή.
13: Μέχρι αύριο. Έτσι,
14: μέχρι αύριο.
13: Όχι 30, μέχρι αύριο.
14: Μέχρι 29, όχι, σωστά.
1: Το τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε, έως 31 του είναι ο γενικός τίτλος.
13: Ο γενικός τίτλος για το επόμενο θέμα.
1: Μπράβο.
13: Ναι. Να το εξειδικεύσουμε, ναι. Να το πούμε αυτό.
1: Περάσαμε μια κάρτα εδώ, γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν στο ποιους αφορά. Μέχρι αύριο 29.
14: Μέχρι αύριο είναι η προηγούμενη. Ναι, ήταν κάτω-κάτω στην προηγούμενη καρτούλα μας.
13: Απλά το διευκρινίζουμε για τους φίλους μας βλέπουν. Ελάτε.
14: Πολύ σωστά. Και μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την τελευταία εργάσιμη λοιπόν του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε σε περίπτωση που είμαστε δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου να κάνουμε έναν έλεγχο στη φορολογική μας δήλωση και να δούμε εάν είναι αποτυπωμένα όλα τα στοιχεία των ενοικίων πάνω στη φορολογική δήλωση σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να δει το σύστημα όλα τα δεδομένα για να μπορέσει να τα αντλήσει σωστά για να μας δώσει την επιστροφή του ενοικίου. Τι πρέπει να φαίνεται πάνω στη φορολογική μας δήλωση, ο αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου και τα σωστά ποσά που έχουμε δώσει μέσα στο 2025. Πολύ μεγάλη προσοχή, το σύνολο των εισοδημάτων, των ενοικίων που έχουμε πληρώσει και όχι το ένα ενοίκιο που έχουμε πληρώσει το μήνα. Είδαμε την περσινή χρονιά ότι υπήρχε το εξής φαινόμενο. Πολλοί είχαν συμπληρώσει το σχετικό κωδικό το ενοίκιο που πλήρωναν το μήνα, άρα είχαν συμπληρώσει ένα ενοίκιο, όχι τα 12 ενοίκια τα οποία είχαν συμπληρώσει και επομένως το σύστημα τους έδωσε το 1/12, όχι έδωσε το 1/12 από το 1 ενίκιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι πήραν ελάχιστα ποσά οι άνθρωποι, δυστυχώς λόγω της
1: ένφια, φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ Αυγούστου.
14: Σωστά, ένφια λοιπόν. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ακίνητη περιουσία θα πρέπει να πληρώσει τη δόση του κανονικά. Σε περίπτωση που κάποιος έχει χρεωστικό εκαθαριστικό το φόρο εισοδήματος, τη δόση την οποία έχει. Σε περίπτωση που όλα αυτά τα έχει εντάξει σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης, φυσικά μέχρι και την Τετάρτη πρέπει να πληρώσει την ρύθμισή του. Και αν κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος και έχει ΦΠΑ το οποίο έχει προκύψει από την περίοδο του Αυγούστου, θα πρέπει και αυτό να πληρωθεί μέχρι και το τέλος του μήνα.

0: Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Testing, testing.
2: Are you guys ready?
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
10: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
9: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
10: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
9: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: από σήμερα, να ξέρεις.
1: Σε αφήνω να τα πεις μόνος, φίλε.
0: Παιδιά, δείτε τι λέει εδώ το trivial μας. Μια επιστημονική μελέτη έχει δείξει ότι το να μυρίζουμε απλό σοκολάτα, εμείς οι άντρες, βοηθάει αυτό να βγάλουμε περισσότερες επαναλήψεις σε ασκήσεις ποδιών. Δεν θα πηγαίνω με νερό στο γυμναστήριο. Θα πηγαίνω με μια σοκολάτα.
1: Τώρα να πω ή να μην πω όλα όσα σκέφτομαι. Όχι, πείτε μου δηλαδή.
0: Να πεις, όχι, να πεις. Να πεις.
1: Βάλτε άλλο σηματάκι πάνω στην οθόνη και θα τα πω όλα.
0: Έχουμε χρόνο. Λέγε ό,τι θέλεις. Η φιλιό δεν αντιδρά. Δεν μ' άκουσε. Η αρχισυντάκτριά μας δεν μ' άκουσε. Δεν μας άκουσε. Λοιπόν, αυτό δείχνει.
1: Μόνο αυτό κάνει η σοκολάτα, φίλε μου.
0: Τι άλλο κάνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ από αυτά. Δεν έχουμε ανάγκη, παιδί μου, τη σοκολάτα. Ούτε για τις ασκήσεις, ούτε για αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μας ακούει.

0: Ακούει και ο κύριος Γαλεντέρης τώρα, αυτό είναι το θέμα με εμένα. Και όχι μόνο, μας ακούει και ο κύριος Εξαδάκτυλος. Καλημέρα και στους
1: είμαι
0: δυο.
1: Είμαι σίγουρο ότι θα γελάνε όμως, είμαι σίγουρο ότι θα είναι ένα χαμόγελο.
0: Και η κυρία Σβουρδάκου μαζί μας. Γεια σας,
1: ο κύριος Γαλεντέρης κρατιέται, τον βλέπω.
0: Ο κύριος Εξαδάκτυλος. Ναι, το ευχαριστήθηκε.
2: Καλημέρα σας, πλαστικός χειρουργός, σοκολατοθεραπευτής από σήμερα.
1: Όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Δεν θέλουμε υπνοθεραπευτές.
0: Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν θέλουμε τέτοια, κύριε Εξαδάκτυλε.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Γαλεντέρη, με εσάς. Γιατί έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, μια ανακοίνωση από το γραφείο του κυρίου Αγαπηνού, ο οποίος εκπροσωπεί και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση Μαζονάκη, που αναφέρει ότι η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίζεται πως δεν του χορήγησε μέθη του Γιώργου Μαζονάκη και αν αυτό αποδειχτεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα παραιτηθούν της υπεράσπισής της κιόλας.
3: Κοντός ψαλμός αλληλούια θα πω εγώ, γιατί οι τοξικολογικές θα είναι γνωστές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά. Οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα το τι χορηγήθηκε και τι όχι. Να πω ότι δεν μπορεί να έχουμε κάτι σε ψευδώς θετικό αποτέλεσμα από τις τοξικολογικές. Εφόσον έχει χορηγηθεί κάτι σε καταστολή, οποιαδήποτε ουσία, θα προκύψει από το τοξικολογικό άλλο.
1: Θα ήταν πάντως, τώρα αναρωτιέται κανείς, πόσο αφελές θα ήταν αν θέλετε αυτό να υποστηρίζει τώρα, ενώ γνωρίζει ότι είμαστε εν ώψη των εξετάσεων, των αποτελεσμάτων δηλαδή των τοξικολογικών. Θα ήταν λίγο αφελές, κύριε Γαλεντέρη, αυτή τη στιγμή η γιατρός να ισχυρίζεται ότι δεν χορηγήθηκε τίποτα στον τραγουδιστή. Και φαντάζομαι ότι και οι συνήγοροι της θα την έχουν συμβουλεύσει ακριβώς αυτό, έτσι.
3: Ναι. Εγώ είμαι καλόπιστος και με κάθε συνάδελφο. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αποδεχόμαστε τη δήλωσή της. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί από το τοξικολογικό έλεγχο, το οποίο είναι και το πλέον αντικειμενικό εργαλείο για να έχουμε επιβεβαίωση ή μη επιβεβαίωση του ισχυρισμού ότι δεν χορηγήθηκε. Ναι. Δεν υπάρχει πιο αντικειμενικό εργαλείο από αυτό.
0: Θα φανεί
1: η όποια ουσία, κύριε Γαλεντέρη, έχει χορηγηθεί στον τραγουδιστή.
0: Δηλαδή και ως αντίδοτο, αν του χορηγήθηκε κάτι.
3: Και το αντίδοτο, φυσικά. Γίνεται ένας πλήρης έλεγχος των φαρμακευτικών ουσιών και οποιαδήποτε ουσία χορηγήθηκε θα προκύψει από το τοξικολογικό έλεγχο.
1: Αν είχε χορηγηθεί κάποια άλλη ουσία σε άλλο ραντεβού του τραγουδιστή με άλλο γιατρό, κύριε Γαλεντέρη, θέλω να πω, η χρονική... Ο χρόνος στον οποίο χορηγήθηκε στον τραγουδιστή το οτιδήποτε μπορεί να φανεί από τις τοξικολογικές.
3: Γι' αυτό και έχω ξαναπεί και μάλλον και σε εσάς το έχω πει, δεν χρειάζεται μόνο ο ποιοτικός έλεγχος. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να δούμε ποιες ουσίες ανοιχνεύονται. Πρέπει, εγώ θεωρώ, η δική μου επιστημονική άποψη είναι ότι πρέπει να γίνει και ποσοτικός προσδιορισμός. Δηλαδή να δούμε σε τι ύψος ήταν δοσολογία και φυσικά να διερευνηθούν και οι μεταβολίτες αυτών των ουσιών για να δούμε σε τι φάση ήταν ο μεταβολισμός. Οπότε, εφόσον έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει κάτι. Θα διαπιστωθεί με απόλυτη σαφήνεια αν χορηγήθηκε ή όχι μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Κυρία Σβουρδάκου, για να έρθουμε λίγο σε εσάς. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι βαρύτατη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
4: Ξέρετε, θα προσπαθήσουν να πέσουν στα μαλακά αν γίνεται αυτό. Ο δικηγόρος και από τις δύο πλευρές βγαίνει μπροστά για να στηρίξει, να υποστηρίξει, να προσπαθήσει να αποδείξει ότι ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, ένα θαύμα μέσα στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά, γιατί είναι τόσο σκληρό αυτό το case study, τόσο δύσκολο και τόσο δεν μπορείς να το στοιχειοθετήσεις, δηλαδή σηκώνουμε τα χέρια ψηλά με τους πρωταγωνιστές, με τον τρόπο, με τη μεθοδολογία, με την επιστήμη εντός αγωγικών, που τελικά όλα αυτά είναι θυσιασμένα στο βωμό του κλίματος.
1: Ωστόσο, μπορεί οι δύο γιατροί εν τέλει, κυρία Σβουρδάκου, να αντιμετωπίσουν εν τέλει διαφορετικές κατηγορίες.
4: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω κάθε
1: όσο θα εξελίσσεται, όσο θα εξελίσσεται η υπόθεση.
4: Θα εξελίσσεται και μαρτυρίες. Ο καθένας τώρα δίνει τη μάχη του και προσπαθεί να σώσει ό,τι και αν γίνεται. Αλλά ξέρετε, ο αείμνηστος Μαζονάκης έκανε πάλι την επανάσταση. Άνοιξε δρόμο για να φανεί όλος αυτός ο κόσμος.
1: Δυστυχώς με αυτόν τον τραγικό τρόπο, ωστόσο.
4: Θυσιάστηκε.
1: Κυρία Ξα...
4: Έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος και εμείς είδαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, είδαμε όλο αυτόν τον κόσμο του χρήματος των...
0: Να ρωτήσω κάτι στην κυρία Σβουρδάκου πριν πάμε στον κύριο Ξανθάκη. Κυρία Σβουρδάκου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το ότι φαίνεται από το ρεπορτάζ και από τα στοιχεία της δικογραφίας τώρα που βλέπουν το φως δημοσιότητας ότι προσπάθησαν να κρατήσουν μια κοινή γραμμή όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο. Για εσάς τι σημαίνει αυτό?
4: Ξέρετε, επικρατεί πανικός. Ευνηδιάστηκαν. Δεν περίμεναν ότι θα γίνει αυτό. Ότι θα φύγει μια ανθρώπινη ζωή. Θα φύγει
0: ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Γιώργος. Δεν το περίμεναν. Ευνηδιάστηκαν και μετά άρχισε ο πανικός και άρχισαν να δούνε πώς θα βάλουν μια γραμμή, τι θα πούν, πώς θα το πούν.
1: Μάλιστα.
4: Να τοποθετηθούν, να πούνε κάποια κοινά πράγματα για να φαίνεται ότι υπήρχε μια ομάδα επιστημονική, μια κοινή πορεία, που όμως από ό,τι τελικά βλέπουμε τα κομμάτια του παζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν είναι έτσι.
1: Και, τώρα,
4: και βέβαια,
1: να πάμε λίγο.
4: Και αν ο καθένας έκανε τα δικά του.
1: Να πάμε λίγο και στον κύριο Ξαδάκτυλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπε εδώ νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Ξαδάκτυλε, ο κύριος Πατούλης, που φιλοξενήσαμε στην εκπομπή. Έκανε αναφορά, μίλησε για υποψίες, για συγκάλυψη και κάλυψη και προστασία πίσω από τη δραστηριότητα της κλινικής του Κολονακίου. Και συγκεκριμένα για τους δύο γιατρούς, ότι υπήρχαν, ας πούμε, κυκλώματα, άνθρωποι οι οποίοι συνεκάλυπταν τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ζευγαριού, σε ό,τι αφορά στην πλασμαφαίρεση φυσικά.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει τι ακριβώς έχει πει ο κύριος Πρόεδρος, οπότε...
1: Σας το λέμε τώρα, γιατί έγινε πριν από λίγο αυτό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, μου το μεταφέρετε, αλλά... Επειδή δεν έχω ακούσει ακριβώς τι έχει υποθεί, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτό.
0: Ξέρετε,
2: εδώ είναι σαφές ότι η δραστηριότητα αυτή δυστυχώς διαφημιζόταν και διαφημιζόταν συστηματικά και κατά κόρο. Και βεβαίως έχουμε και όλη αυτή την ιστορία με δύο ελέγχους που έγιναν, με ένα τιμολόγιο που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο για το δεύτερο μηχάνημα αυτής της δραστηριότητας και αυτό έχει ορισμένες απορίες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν δύο φορές έχω αποφύγει τον έλεγχο και έχω κρυφτεί μετά γιατί να παρουσιάσω την αγορά ενός δεύτερου μηχανήματος την στιγμή που έκρυβα το πρώτο. Τρεις από αυτά είναι περισσότερο τώρα, καταλαβαίνετε, είναι θέματα δικαιοσύνης, δεν είναι θέματα...
0: Επειδή έχετε διατελέσει...
2: Μπορώ εγώ να τα σχολιάσω, καταλαβαίνετε.
0: Εσείς πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, γι' αυτό επιμένουμε, εάν δηλαδή γίνει ένας έλεγχος στο ιατρείο του Γρηγοριάδη και διαπιστωθεί μια παρατυπία. Εγώ όμως είμαι φίλος με τον Θανάση Ξαδάκτυλο και τον παίρνω ένα τηλέφωνο και του λέω, να σου πω, πρόεδρε, ήρθαν εδώ, μου έκαναν έναν έλεγχο, βοήθησε λίγο, σε παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι μπορεί και σε κάτι τέτοιο να αναφέρεται ο κύριος Πατούλης που φιλοξενήσαμε λίγο νωρίτερα.
2: Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ έχουμε μια δραστηριότητα η οποία είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη και αποδείχθηκε με τον τραγικότερο τρόπο. Οι οδηγίες και οι επιταγές της επιστήμης είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι δηλαδή à la carte. Για τους φίλους μου ισχύουν, για τους άλλους δεν ισχύουν. Ισχύουν για όλους. Και επίσης θα σας έλεγα ότι είναι προς όφελος των πάντων να μην υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρετε, τώρα Καρνεάδου υπάρχει μόνο στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή τρέχει όλη η Ελλάδα. Τρέχει όλη η Ελλάδα. 65.000 γιατροί νιώθουν ότι κάτι κακό ακούγεται για τους γιατρούς συνολικά. Για δύο που επιδεικνύουν μια συμπεριφορά, και αν αυτά τα οποία έχουμε ακούσει από το ρεπορτάζ αληθεύουν, είναι όχι απλώς απαράδεκτη, είναι αηδιαστική.
1: Ναι, αλλά εδώ ο κύριος Φουστάνος, που είναι και πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στην εκπομπή μας, μας είπε, νομίζω το θυμόμαστε όλοι πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κομπογιανίτες. Και ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι γιατροί. Δυστυχώς, είπε μάλιστα, στους κύκλους των ιατρικών συλλόγων, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούμε, λέει, να τους ξέρουμε όλους. Αν δεν κάνει καταγγελία ο ασθενής, δεν μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Αυτή η παραδοχή, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, μας τρομάζει όλους, κύριε Ξαδάκτηλε. Από τον κύριο Φουστάνο που έχει έναν θεσμικό ρόλο, έτσι.
2: Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εγώ εκείνο που γνωρίζω να σας πω είναι ότι οι 65.000 γιατροί της χώρας στην ολότητά τους με και δύο εξαιρέσεις δεν αλλάζουν. Το ποσοστό είναι καλοί γιατροί και ευσυνείδητοι και λειτουργούν έτσι όπως πρέπει, και γι' αυτό και αποτελούν είδηση αυτά τα οποία μου λέτε. Όπως επίσης θα πρέπει να σας πω ότι επειδή έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τον τομέα των αισθητικών παρεμβάσεων, ότι εκεί βλέπουμε μερικά πράγματα τα οποία δημιουργούν μερικά πολύ εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, άκουσα ότι, δεν ξέρω και αν ισχύει ακριβώς, αλλά βάζει, αν ισχύει ότι κτηνίατρος έκανε μπότοξ, ποια ήταν η πελατεία του? Δεν ξέραν τι είναι. Αν δεν μπερδέψανε τον πλαστικό με τον οτοροναριγκολόγο. Εντάξει, μπερδέψαν τον δερματολόγο με τη γενική γιατρό. Μπερδέψαν τέλος πάντων αυτό.
1: Εντάξει, βάζετε θέμα ατομικής ευθύνης τώρα. Βάζετε θέμα ατομικής ευθύνης του καθενός μας.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά να ζούσαμε σε μια χώρα που να μην είχαμε γιατρούς, να μην είχαμε πληροφορία, να ζούσαμε αλλιώς. Να το δεχθώ όλο αυτό. Αλλά χώρος για κομπογιανίτες αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Και γιατί υπάρχει? Υπάρχουν δύο κατηγορίες συμπολιτών μας. Οι απολύτως απελπισμένοι από την ιατρική, που πάνε να βρουν μια ελπίδα οπουδήποτε και όποιος απατεώνας τους την πουλήσει την αγοράζουν. Αυτή είναι μια κατηγορία. Και μια άλλη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που λόγω κοινωνικών δυνατοτήτων, στάτους, οικονομικής εμβέλειας κτλ. Πιστεύουν ότι υπάρχει και μια ιατρική η οποία είναι exclusive, αποκλειστική για αυτούς που μπορούν να την πληρώσουν και δεν είναι διαθέσιμη στον υπόλοιπο πληθυσμό. Δεν συμβαίνουν αυτά. Και οι δύο μπορούν ωραιότατα να αποτελέσουν θύματα τέτοιων πρακτικών και να εκτεθούν πολύ άσχημα. Μάλιστα. Εξευρεστήσεις στρέφονται και οι δύο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξαδάκτηλε, κυρία Σπουρδάκου, κύριε Γαλεντέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Έλα να δούμε, ρε Κουτροκόη, τώρα πώς θα σε αισθάνουμε το σπίτι μας, χωρίς όμως να βάλουμε φωτιά στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό, στην τσέπη μας. Νίκος Καρόνης είναι μαζί μας και ο κύριος Χρυσοδουλίδης, επίσης ενεργειακός επιθεωρητής και σύμβουλος. Νάτι και η Γεωργία Τσάλη εκεί με το φίλο της εκπομπής, τον Νίκο τον Καρόνη. Λέμε καλημέρα και στους δυο. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα για να δούμε λίγο, γιατί μας έλεγε ο Νίκος ο Καρόνης, ρε παιδί μου, ότι μπορούμε να ζεσταθούμε με μία ηλεκτρική κουβέρτα ή μπορεί να ζεσταθούμε με ένα μικρό θερματικό σωματάκι ή με το κλιματιστικό που βλέπουμε. Για να δούμε τι καταναλώνουν αυτά.
1: Πάμε.
0: Και πάμε μετά και στο ρεπορτάζ μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Για ένα 8ωρο θέρμανσης με κλιματιστικό inverter, το Νοέμβριο θα χρειαζόμασταν το 25 125 ευρώ και ερχόμαστε στον φετινό Νοέμβριο 169 ευρώ, δηλαδή 44 ευρώ το μήνα επιπλέον.
1: Να δούμε τώρα άλλο μέσο θέρμανσης, ένα ηλεκτρικό θερμαντικό. Βλέπουμε ότι το Νοέμβριο του 25 δώσαμε 245 ευρώ, το Νοέμβριο του 26 θα κληθούμε να δώσουμε 330 ευρώ, πλάς δηλαδή 85 ευρώ ανά μήνα.
0: Και είναι πολύ αυτά, έτσι. Και για να συνεχίσουμε τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον αφυγραντήρα, γιατί πολλοί λέμε ότι έχει υγρασία το σπίτι μας, χρησιμοποιούμε αφυγραντήρα για να μην έχουμε υγρασία και καλύτερη απόδοση της θέρμανσης. Το Νοέμβριο το 25 100 ευρώ, Φέτος το Νοέμβριο 155 ευρώ, συν 55 ευρώ το μήνα δηλαδή. Έτσι, και ο αφιγρατήρας και η αρκετά.
1: Φυσικά και η αρκετά. Το θέμα είναι πώς κάνουμε σωστή χρήση όλων των θερματικών σωμάτων μας. Υπάρχουν έξυπνες ιδέες, τις οποίες αν τις εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι θα καταφέρουμε, Νίκο Καρόνι, κάτι να... Έτσι, να
0: κερδίσουμε.
1: Να κερδίσουμε.
0: Να πετύχουμε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλό χειμώνα και ζεστό και να έχετε καλή επιτυχία στις εκπομπές
1: σας. Ευχαριστούμε
5: πολύ. Τα θερματικά αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά είπατε για τις θερμοκρασίες, αλλά θεωρώ το κλιματιστικό ίσως να έχετε πάρει μετρήσεις από ένα πολύ μεγάλο κλιματιστικό. Υπάρχουν κλιματιστικά που πρέπει να διαλέξουμε και να έχουν πολύ καλή ενεργειακή κλάση, από α3 συν και πάνω. Η διαφορά στον πελάτη που αγοράζει ένα κλιματιστικό από α1 συν μέχρι α3 συν ή τα πιο μεγάλα, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είναι 30 με 40 ευρώ το μηχάνημα στην αγορά. Εκτός αυτού, αγοράζουμε μηχανήματα που έχουν Wi-Fi. Τι σημαίνει? Δεν αφήνουμε το κλιματιστικό όλη την ημέρα ή όταν θα πάμε να μπούμε σε ένα παγωμένο σπίτι και να πρέπει να το τσιτώσουμε τέρμα. Το βάζουμε λοιπόν και λειτουργεί μία ώρα προτού να πάμε σπίτι, όπως και το καλοκαίρι, και ξεκινάει και αρχίζει το σπίτι μας, είναι ζεστό. Το κλιματιστικό όμως, η ζέστη που βγάζει είναι όσο λειτουργεί και δεν ξεκινάει να μεταδίδεται. Δηλαδή, οι σόμπες αλογόνου, τα θερματικά καλοριφέρ, τα ηλεκτρικά ή όλα τα υπόλοιπα σώματα δεν ζεσταίνουν μόνο τον αέρα του περιβάλλοντος, αλλά ζεσταίνουν και τα προϊόντα. Δηλαδή, αν πάμε και ακουμπήσουμε απέναντι που είναι ένα έπιπλο ή κάτι από μια σόμπα ή ένα καλοριφέρ, αυτό έχει ζέστη και αυτό εκπέμπει και μεταδίδει τη ζέστη και στα άλλα δωμάτια. Άρα λοιπόν, η διαφορά, ναι, είναι περισσότερη, είναι πιο ποιοτική. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας είναι να κάνουμε ό,τι κάναμε εγώ στο δικό μου το σπίτι όταν ήμουν μικρός. Επειδή οικονομικά ήμασταν πολύ πιεσμένοι, τι κάναμε? Κλείναμε το σαλόνι, κλείναμε τα δωμάτια που δεν είχαμε και ζεσταίναμε μόνο τους χώρους οι οποίοι λειτουργούσαν. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε να νιώθουμε μια ζέστη, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε μικρά θερματικά σώματα όταν είμαστε στο γραφείο, να το βάλουμε από κάτω στα πόδια μας και να φέρνει ζέστη επάνω, άρα να μην έχουμε υψηλές καταναλώσεις. Να χαμηλώσουμε το θερμοστάτη στη μέση, έτσι ώστε να μπορεί και να ανοιγοκλίνει το θερματικό, γιατί και πάρα πολύ ζέστη δεν μας βοηθάει. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε τον αφιγρατήρα, όπως είπα, το οποίο όταν αφαιρέσει την υγρασία από ένα σπίτι, ο λαός μας έλεγε παλιά ότι η υγρασία σπάει κόκαλα. Είχε δίκιο. Ξεκινάμε και έχουμε τουλάχιστον 5 βαθμούς με 6 βαθμούς διαφορά στη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, ένας αφιγρατήρας μόνιμα στο σπίτι που θα καταναλώσει ενέργεια, αλλά τις πρώτες μέρες, όταν μετά θα φύγει η υγρασία από το σπίτι, απλά συντηρεί και έχει πολύ χαμηλότερη. Έχει κάτω από τα μισά τα οποία περιγράψατε ορθά, ναι, στη μελέτη που έχετε κάνει.
1: Η πραγματικότητα είναι...
5: Δεν δουλεύει και δεν έχει άλλη υγρασία.
1: Ότι και τα δωμάτια τα οποία έχουμε συνεχριστεί.
5: Το καλύτερο μέσο από αυτή τη στιγμή για τη νύχτα μας, ναι, είναι οι κουβερτούλες. Μια ηλεκτρική κουβέρτα έχει γύρω στα 25, 18 μέχρι 40 ευρώ. Αλλά μας κρατάει ζεστό το κρεβάτι και δεν χρειαζόμαστε καμία κατανάλωση πέρα από περίπου 50 βατ λιγότερο από ένα απλό λαμπτήρα.
1: Οπότε και μπορεί να κλείσεις και τη θέρμανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Με την κουβέρτα, την ηλεκτρική.
5: Βεβαίως, τη νύχτα την κλείνεις. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο από την ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Κύριε Χρυσοδουλίδη, και θα επιστρέψουμε στον Νίκο τον Καρόνι για να δούμε τι επιλέγει και ο κόσμος με αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Εσείς τι συστήνετε?
6: Καταρχήν, μια διευκρίνηση. Να πω στο φίλο τον Νίκο, το 169 ευρώ το μήνα για τα κλιματιστικά δεν είναι για ένα κλιματιστικό, είναι για να κλιματίζεται με κλιματιστικά όλο το σπίτι. Δεν αφορά μία συσκευή, οπότε να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή είναι ένα 12 στο σαλόνι και ένα 9 στο υπνοδωμάτιο βγαίνει το 169, όχι με ένα κλιματιστικό. Έτσι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Λοιπόν, για μένα η κατανομή, ή μάλλον η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση το κόστος ενέργειας. Αν έχουμε σημαντικό σύστημα θέρμανσης, παραδείγματος χάρη με πετρέλαιο, με καυστήρα πετρελαίου ή καυστήρα φυσικού αερίου και καλοριφέρ, καλό είναι να κάνουμε ένα συνδυασμό. Δηλαδή να βάζουμε λίγο τον αφιγρατήρα για 1-2 ώρες, παραδείγματος χάρη, και στη συνέχεια, αφού τραβήξει την υγρασία του χώρου, να βάλουμε σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης είτε με καυστήρα αερίου είτε με καυστήρα φυσικού αερίου. Δεν πρέπει να ανεβάζουμε το θερμοστάτη πάνω από τους 21 βαθμούς. 20 είναι η ιδανικότερη θερμοκρασία. Για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 21 βαθμούς αυξάνει η κατανάλωση 8 έως 10% στο καύσιμο. Είτε είναι πετρέλαιο είτε είναι φυσικό αέριο.
1: Ψηλό ποσοστό.
6: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Είναι εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, αυτό εννοώ.
6: Και επίσης το βράδυ όταν πάμε για ύπνο, δεν κατεβάζουμε το θερμοστάτη του συστήματος θέρμανσης στο off, αλλά από τους 20 βαθμούς στους 16-17. και τους αφήνουμε εκεί όλη τη μέρα μέχρι όταν θα ξαναγυρίσουμε το μεσημέρι, το απόγευμα από τη δουλειά στο σπίτι για να το ξανανεβάσουμε από τους 16-17 στους 20. Ποτέ off. 5 μήνες παίζουμε.
1: Εξηγήστε το γιατί, κύριε Χριστοδουλίδη, εξηγήστε λίγο το γιατί. Γιατί όλο σου λέγω θα λείπω 8 ώρες. Γιατί να καίει.
6: Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί αν το μηδενίσεις και πέσει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία, η λειτουργία του καυστήρα θα ανοίξει ηλεκτροβάνα και θα καταναλώσει περισσότερο καύσιμο προκειμένου να πιάσει τη θερμοκρασία. Άλλο από το 17 να πιάσω το 20 και άλλο από το 12 να πιάσω το 20. Θέλω να πω ότι αυτή η μεγάλη διαφορά επισύρει και ένα υψηλό κόστος καυσίμου.
0: Αυτά τα μικρά θερμαντικά, τα αερόθερμα που λέμε, που έλεγε και ο Νίκος ο Καρόνης να έχουμε στο γραφείο, για παράδειγμα, στα πόδια μας, αυτά
6: αυτό
0: καταναλώνουν,
6: ναι.
0: Καταναλώνουν
6: ναι,
0: ενέργεια.
6: Αυτό δεν κάνει αυτή είναι μια τοπική θέρμανση. Δεν θερμαίνει το σπίτι, απλά θερμαίνεις εσύ τοπικά. Εγώ μιλάω τώρα για συμβατικά συστήματα θέρμανσης που στέλνει όλο το σπίτι, όλο το χώρο. Αυτά τα αερόθερμα τα μικρά, εντάξει, για να θερμανθείς για λίγη ώρα, έτσι για να σπάσει αυτό που λέμε το κρύο, είναι καλό.
0: Καταναλώνουν αυτά, κύριε Χρυσοδουλίδη.
6: Καταναλώνουν, όλα καταναλώνουν. Δεν υπάρχει συσκευή που να μην καταναλώνει.
0: Ναι.
6: Το θέμα είναι ότι για μένα πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα σε συσκευές που καταναλώνουν το λιγότερο ρεύμα. Το λιγότερο ρεύμα, οι συσκευές που καταναλώνουν η αντλία θερμότητας ή τα κλιμαστικά inverter από πλευράς ρεύμα. Όλα τα άλλα, τα οποία είναι ηλεκτρικά καλοριφέ, ηλεκτρική θερμοπομπή, καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα από τα κλιμαστικά και την αντλία θερμότητας.
0: Ακόμη και αυτές οι σόμπες αλογόνου που λέμε, αυτές με την αντίσταση που είναι.
6: Ναι, είναι όλες αποδεκτές, αλλά σας είπα, ο φθηνότερος τρόπος είναι inverter ή αντλία θερμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν μας είπε ο Νίκος τι προτιμάει ο κόσμος.
1: Να μας πει, ναι.
0: Κύριε Καρόνη,
1: ναι,
0: λίγο γρήγορα να μας πείτε τι προτιμούν οι καταναλωτές. Δηλαδή, έρχονται, προετοιμάζονται για το χειμώνα.
5: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή προτιμάει να έχει αυτόνομη θέρμανση ελεγχόμενη. Δηλαδή, ξεκινάνε και βάζουν μικρά θερματικά τα οποία τα χρησιμοποιούν σε ένα δωμάτιο ανεξάρτητα. Δεν ζεσταίνουν όλο το σπίτι. Προσπαθούν να ζεστάνουν το δωμάτιο. Είναι στην κουζίνα, είναι η νοικοκυρά που λείπουν τα παιδιά όλη μέρα και ο σύζυγος στη δουλειά. Ζεσταίνει μόνο την κουζίνα. Και ζητάνε μικρά θερματικά για να έχουν ελεγχόμενη κατανάλωση.
0: Όσο κοστίζουν.
5: Και όσο
0: αυτά
5: μόνο δουλεύουν το χώρο, μόνο τόσο αγοράζουν. Και αυτό που αγοράζουν πιο πολύ είναι αγοράζουν αυτή τη στιγμή ηλεκτρικές κουβέρτες,
0: ναι,
5: αγοράζουν αερόθερμα μικρά για το μπάνιο, για να μπορούν να ζεσταίνουν το χώρο του μπάνιου όταν θα κάνουν μπάνιο, και αγοράζουν πάρα πολλούς θερμοπομπούς. Φέτος, δηλαδή, σε μια εβδομάδα που είχαμε την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας, εμείς έχουμε πουλήσει γύρω στους 460 θερμοπομπούς. Είτε μέσω του site, είτε φυσικά, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος του πιάνει λίγο χώρο στην αποθήκευση και έχει άμεσα αποτέλεσμα.
0: Ναι, και πόσο κοστίζουν αυτά, κύριε Καρόνη, οι θερμοπομπή?
5: Ξεκινάνε λοιπόν από 34 ευρώ,
0: ναι,
5: και φτάνουν τα πιο εξελιγμένα που έχουν WiFi και άλλες εφαρμογές, φτάνουν μέχρι τα 75 ευρώ. Η κατανάλωση που έχουν είναι γύρω στα 1300 βατ την ώρα, άρα είναι λίγο λιγότερο από το μάτι της κουζίνας που μαγειρεύουμε. Και ανάλογα, αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του κύριου Χριστοδουλίδη, θα δούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, αν το βάλουμε χαμηλά, θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση.
0: Και το θερμαντικό που έχετε πίσω σας, εκείνο το μικρό, το μαύρο με το κόκκινο, πόσο κοστίζει αυτό για το μπάνιο που είναι?
5: Αυτό
0: που
5: εδώ έχει 18 ευρώ, είναι ένα φορητό μικρό αεροθερμάκι, τα παραδοσιακά που είχαμε, με 1800 βατ κατανάλωση, που μπορούμε να το βάζουμε είτε στο γραφείο μας, είτε στο σαλόνι και να βγάζει ζέστη.
0: Μάλιστα.
5: Όλα αυτά τα θερματικά, σας λέω, τα ηλεκτρικά τα που πουλάμε σε όλα τα καταστήματα εμείς, είναι αυτόνομη θέρμανση για τα δωμάτια ξεχωριστά. Σε σύνολο, αν τα βάλουμε, είναι πολύ ενεργοβόρα. Δηλαδή, αν βάλουμε 5 θερματικά να ζεσταθεί ένα σπίτι, είναι πολύ ενεργοβόρα. Και εκεί υπερισχύει η πρόταση που μας έκανε ο κύριος Χριστοδουλίδης, ότι αυτή τη στιγμή το προϊόν πρέπει να βάλουμε είτε το κλιματιστικό για χαμηλότερη κατανάλωση, είτε την αντλία θερμότητας, αλλά δεν έχουν όλη τη δύναμη να το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε
5: πρέπει να βρουν
1: πολύ.
5: Ένα μικρό θερματικό για να ζεσταθούν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Γεωργία Τσάλη κάνει ρεπορτάζ, καταγράφει τιμές, όλα στο δελτίο ειδήσεων του Action 24. Θα τα συναντήσουμε και θα τα δούμε. Τώρα. Πάμε, επιστρέφουμε στην πλάκα. Επιστρέφουμε στην πλάκα. Εκεί βρίσκεται ο Φάνης Καραπατζάκης. Κάνει το ρεπορτάζ του από το πρωί. Αλλά βλέπουμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικό Γιάννη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Φάνη.
7: Και πάλι.
0: Έλα να ξεκινήσουμε με εσένα και τι γίνεται με τους ελέγχους.
7: Να πούμε ότι στο μικροσκόπιο της πολυδομίας βρίσκονται τα γειτονικά κτίρια, ώστε με τις αυτοψίες που γίνονται να διαπιστωθεί εάν το ισχυρό οστικό κύμα έχει επηρεάσει τη στατικότητα και κρίσιμα δομικά υλικά των κατασκευών αυτών. Δύο κτίρια, το δεξιά και το αριστερά του κτιρίου που κατέρευσε, έχουν ήδη κρυθεί, έχει ήδη προκύψει από τον πρώτο έλεγχο που έχει γίνει την Παρασκευή, ότι έχουν υποστεί πολύ σοβαρές καταστροφές και είναι μη κατοικήσιμα. Μάλιστα, όπως μας είπε ο πολιτικός μηχανικός που φιλοξενήσαμε πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή, ακόμη και το κτίριο, τρία κτίρια πιο μακριά, φαίνεται να έχει υποστεί κάποιες βλάβες και καλό είναι, όπως μας είπε, να ελεγχθεί. Την ίδια ώρα, για τρίτη μέρα, συνεχίζονται οι έρευνες που κάνει το ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτής της καταστροφής, αυτής της μεγάλης διαρροής. 10 εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν κάθε έβριμα, ενώ σχεδόν όλα τα δομικά υλικά έχουν πλέον απομακρυνθεί και μεταφέρονται σε ειδικό χώρο του Δήμου, όπου ελέγχονται από πραγματογνώμονες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος, όπου κατοικούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι και όπου υπήρχε η μοναδική παροχή φυσικού αερίου στο κτίριο. Ενδεχομένως η διαρροή να ξεκίνησε από την κουζίνα, είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες το φυσικό αέριο τροφοδοτούσε την κουζίνα, τον ενεργειακό τζάκι και τον καυστήρα. Τώρα, από πού ξεκίνησε η διαρροή και τι προκάλεσε την ανάφλεξη, είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο καλούνται να απαντήσουν.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο και στον Αντιδήμαρχο. Τώρα, Φάνη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που αναγκαστικά αφήνουν τα σπίτια τους, φιλοξενούνται κάπου, φαντάζομαι, έχετε φροντίσει εσείς, είναι αρμοδιότητα του Δήμου για να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι κάπου μέχρι να διαπιστωθεί αν τα σπίτια τους είναι ασφαλή ή όχι?
8: Τυπικά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Εγώ όμως θα σας θυμίσω και στην περίπτωση με τα Πετράλωνα, όπου κάποιοι άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους. Ήταν πολύ κρίσιμο το πρώτο κυρίως διάστημα.
9: Ο Δήμος φρόντισε και βρήκε σε αυτόν τον τρόπο την κατοικία μέχρι και να αρχίσουν να ξαναδανώνουν τη ζωή τους. Προφανώς και εδώ ισχύει το ίδιο. Δεν έχουμε κάποιο αίτημα αυτή τη στιγμή, βέβαια. Αλλά εάν χρειαστεί, φυσικά και θα είμαστε παρόντες να βοηθήσουμε.
0: Και μέχρι πότε, δηλαδή, πόσο διάστημα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν κάπου αλλού?
9: Ο στόχος είναι τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κατοικία ή δεν έχουν κάπου να φιλοξενηθούν, να μπορέσουμε, εάν χρειαστεί απαραίτητο, να τους βρούμε μια προσωρινή κατοικία. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τι άλλες αναταπτικές έχουμε για να έχουμε μια πιο μόνιμη στέγη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τέτοιο αίτημα δεν έχει έρθει ακόμα, άρα δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή συνήθως και προφανώς μπορεί να καθυστερήσουν ουσιαστικά οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές να διαπιστώσουν ποιος, αν θέλετε, ποιος ευθύνεται ή να καταλογιστούν οι ευθύνες του, ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Μέχρι τότε καλύπτεται εσείς όλα τα έξοδα? Δεν αναφέρομαι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση που δεν έχετε αίτημα. Αναρωτιόμαστε συνολικά. Αν δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, τι νους είναι?
9: Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό, το οποίο είναι αντίστοιχο κενό με την κατάρρευση στα Πετράλωνα. Μιλάμε τώρα για τεχνολογικούς κινδύνους. Έτσι, η έκρηξη του φυσικού αερίου, αν ισχύει αυτό ή κάποια άλλη κατάσταση, η οποία δεν προβλέπεται ως φυσική καταστροφή, γιατί προφανώς και δεν είναι φυσική καταστροφή. Αν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σαφές πλαίσιο αποζημιώσεων, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει και το Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να δίνει αποζημιώσεις ή περιφέρεια και μετά να διεκδικεί αυτά τα χρήματα από τρίτους φορείς που αποδεικνύεται ότι έχουν εμπλοκή.
1: Ναι.
9: Άρα και τα χρήματα που δόθηκαν και στα Πετράλωνα δεν υπήρχε κάποια υποχρέωση, νομική υποχρέωση του Δήμου. Ουσιαστικά δόθηκαν γιατί ο Δήμος έχει την ανάγκη να υποστηρίξει τους δημότες του σε δύσκολες στιγμές. Αν χρειαστεί και σε αυτή την περίπτωση εδώ στην Πλάκα, θα εξεταστεί αντίστοιχα.
0: Ναι, σας το ρωτάμε αυτό γιατί αν δεν έχει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, ενός κτηρίου που οφείλεται αυτή η μεγάλη καταστροφή, ξέρουμε ότι δεν θα έχουν και πού να πάνε οι άλλοι να μείνουν, να στήσουν το νοικοκυριό τους. μπορεί να υπάρχουν και παιδιά, οικογένειες. Γι' αυτό και επιμένουμε για το ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος. Περιφέρεια, αν δεν είναι ο Δήμος. Γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στο δρόμο αυτούς. Κάτι που δεν κάνετε βέβαια, εσείς το έχετε αποδείξει.
9: Καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Εγώ απλά θέλω να δώσω άλλη μια διάσταση. Ότι όλες αυτές τις ημέρες είναι τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων που συνδράμουν την πυροσβεστική και εκτελούν όλες τις εργασίες και μάλιστα επί 24 ώρου βάσεως και νύχτα. Και να θέσω άλλο ένα ζήτημα εδώ, ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και μια ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση για την προσωρινή αντιστήριξη των δύο κτηρίων των Όμορων, που είπατε και εσείς ότι έχουν πολύ σημαντικές βλάβες, γιατί η ελπίδα από την πυροσβεστική είναι να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα σε στάθμο και να ερευνηθούν και άλλα στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας. Άρα πάλι ο Δήμος Αθηναίων με δικά του έξοδα καλύπτει την όλη διαδικασία. Και πάλι δεν υπάρχει τυπικά τουλάχιστον η νομική υποχρέωση να γίνεται αυτή η διαδικασία, έτσι. Άρα προσπαθούμε και εμείς στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κενό να συνδράμουμε τόσο τους ανθρώπους που έχουν μείνει και χρειάζονται υποστήριξη, αλλά να συνδράμουμε για να ολοκληρωθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα και η έρευνα, έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για να υπάρξουν μετά ή όποιες δικαστικές διαδικασίες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αντιδήμαρχε.
0: Να είστε καλά.
1: Τώρα, θα πάμε στη Βασιλεία. Υπάρχει κενό, προφανώς. Θα πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου, καθώς, Βασιλεία μου, δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει, ενημερωνόμαστε, αυτό το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων αυτής της τραγωδίας στην Πλάκα.
10: Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, όπου έχουν φτάσει οι τέσσερις σωροί. Οι σωροί αναμένονται ακόμη δύο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε, οι συγγενείς θα ερχόντουσαν εδώ για να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται να πάνε αλλού. Και όταν φτάσουν λοιπόν να δώσουν γενετικό υλικό, ώστε να γίνει και επίσημα η ταυτοποίηση των θυμάτων, τότε θα πραγματοποιηθεί και η ιατροδικαστική εξέταση στους έξι σωρούς. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για το ζευγάρι των ηλικιωμένων, αλλά και για τους τέσσερις τουρίστες, Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι είχαν έρθει στην χώρα μας για διακοπές. Πρόκειται για ένα νιόπαντρο ζευγάρι και για ακόμη ένα ζευγάρι, το οποίο μάλιστα περίμενε και το πρώτο τους παιδί. Η γυναίκα ήταν μόλις 3 μηνών έγκυος. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό που θα πρέπει να κλείσουν οι συγγενείς. Οπότε αναμένουμε κι εμείς περισσότερα όταν θα ξεκινήσει και επίσημα η διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. Σε ευχαριστούμε, Βασιλεία. Πάρα πολύ. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι δέχτηκε μία επίθεση με μπογιές το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λοβέρδου, σωστά.
1: Στη Δάφνη.
0: Έχουμε και άλλη επίθεση.
1: Στο Μαρούσι, στο γραφείο του κυρίου Παπαθανάση, του Υπουργού. Ο ίδιος το έκανε γνωστό πριν από 5 περίπου λεπτά στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει. Διαβάζουμε εδώ συγκεκριμένα.
0: Να πούμε την ανάρτηση του κυρίου Παπαθανάση, ο οποίος λέει ότι τα ξημερώματα άγνωστοι έριξαν μπογιές στο πολιτικό μου γραφείο στο Μαρούσι. Στη Δημοκρατία η διαφωνία και οι κριτικοί έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν, αναφέρει ο κ. Παπαθανάσης. Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την επίθεση και θα συνεχίσω να ακούω όλες και όλους, να απαντώ στην κριτική με επιχειρήματα και να υπηρετώ όλους τους πολίτες, όπως και τους συμπολίτες μου στον βόρειο τομέα της Αθήνας, που με έχουν τιμήσει με την ψήφο τους και με έχουν εκλέξει βουλευτή. Με ψυχραιμία, θεσμικότητα και αποφασιστικότητα κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Βλέπεις την ίδια μέθοδο ακριβώς, ίδιες εικόνες ακριβώς. Με την Δάφνη, ό,τι δηλαδή είδαμε στο γραφείο, στο πολιτικό γραφείο του κυρίου Λοβέρδου, το ίδιο βλέπουμε και στον κύριο Παπαθανάση, στο γραφείο του κυρίου Παπαθανάση, την ίδια ώρα προφανώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, είναι, το ένα είναι κέντρο, νότια κέντρο, και το άλλο είναι βόρεια.
0: Σωστά. Έτσι. Έχουμε και ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο για αυτές τις επιθέσεις. Αναφέρει ότι οι επιθέσεις των θρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος έγινε το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο μετά τα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Άρα είχαμε χτύπημα και στην Κυψέλη τώρα. Και το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Για ακόμη μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προφανώς είναι η ίδια ομάδα, έτσι, δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι οι δράστες στις περιπτώσεις αυτές και στις τρεις, αλλά σίγουρα είναι η ίδια ομάδα η οποία προχώρησε σε αυτό. Τώρα, πάμε να πούμε κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, κάτι το οποίο πρέπει να δώσετε κι εσείς πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ανοίγουν προγράμματα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσετε και να προχωρήσετε δηλαδή στο να συμμετέχετε σε αυτό το εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω, γιατί έχει και πολλά δωρεάν check-up.
0: Και η υγεία μας πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται
0: είναι έτσι.
1: Αυτό, είναι
0: και όταν έχει να κάνει και με δωρεάν εξετάσεις, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι μαζί μας ο κύριος Τζεφεράκος, να του πούμε μια καλημέρα. Είναι μαζί μας, είναι μαζί μας και ο κύριος Παπαϊωάννου, επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής. Καλημέρα και στους δύο. Ευχάριστη αυτή η είδηση.
1: Θα δούμε ουσιαστικά.
0: Αχρίαστης να μας είναι.
1: Ναι, αλλά η
0: πρόληψη... Αλλά δεν πειράζει, παιδί μου, μπράβο, σώζει.
1: Ποιοι χρειαζόμαστε καρδιολογικό έλεγχο και πρέπει να πάμε για καρδιολογικό έλεγχο και ποιοι δικαιούμαστε να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, κύριε Παπαϊωάννου. Και για το γυναικολογικό έλεγχο θα μου επιτρέψει να κάνω εγώ τις ερωτήσεις στον κύριο Τζεφεράκο. Πάμε
0: θέλεις.
1: Πρώτα για την καρδούλα μας.
0: Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου.
11: Καλημέρα και πάλι. Η πρώτη αιτία καρδιαγγειακών προβλημάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη και γενικότερα είναι τα καρδιαγγειακά. Η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή βλέπουμε ότι σήμερα και όλο σε νεαρότερη ηλικία για πάρα πολλούς λόγους, για λόγους που αφορούν την έλλειψη άσκησης, την κακή ποιότητα διατροφής, την ρύπανση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τα καρδιαγγειακά έχουν πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα στις δυτικές κοινωνίες σε ποσοστό που αγγίζει το 40%. Η πρόληψη αυτών που αφορά μια σειρά από εξετάσεις όπως είναι ο μικροβιολογικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος των λιπιδίων, ο έλεγχος του ζαχαρού διαβήτη, αλλά και ο έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης, ο έλεγχος πολλές φορές γενετικών ελέγχων που μπορεί να αναδείξουν κάποιες μυοκαρδιοπάθειες, κάποια προβλήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα και αν βρεθούν προβλήματα, τότε προχωρούμε και σε άλλη μια σειρά από εξετάσεις, όπως είναι εργαστηριακή έλεγχη, τεστ κοπόσεως, τρίπλεξ καρδιάς, εάν χρειαστεί και κάτι παραπάνω, στρες έκος, πινθυρογραφήματα μυοκαρδίου, με τελικό καταληκτικό όσον αφορά τη διερεύνηση στεφανίας νόσου, την αξονική ή κλασική στεφανιογραφία.
0: Άρα, κύριε Παπαϊωάννου,
11: προλαμβάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα προβλήματα που είπαμε.
0: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα γίνονται σταδιακά όλα αυτά. Το πρώτο SMS που θα μας έρθει θα έχει να κάνει με τον μικροβιολογικό έλεγχο, τις αιματολογικές.
11: Ακριβώς. Υπάρχει μια διαβάθμιση, όπως λέμε, και ανάλογα με τους προδιαθεσικούς παράγοντες, ανάλογα με τα ευρήματα που έχουμε, μετά πηγαίνουμε σταδιακά και κάνουμε κάποια σειρά από εξετάσεις.
1: Μόνο αν υπάρξουν δείκτες που θα μας προβληματίσουν, μόνο τότε.
11: Αν υπάρχουν ασφαλώς δείκτες, προχωρούμε μετά για κάποια σειρά από εξετάσεις. Βέβαια, το επιστημονικά σωστό είναι όλα αυτά να τα αξιολογεί ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν αρκείται μόνο στις εργαστηριακές τιμές. Πρέπει να ελέγχει και το κλινικό σύνδρομο. Δηλαδή, αν ο ασθενής ο οποίος έχει υποβληθεί σε αυτές τις εξετάσεις έχει και συμπτώματα. Παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει καλές τιμές, αλλά στην καθημερινότητά του, ενώ περπατάει, ενώ κάνει άσκηση, πονάει στο στήθος, στο θώρακα, δηλαδή έχει τη σάγχη. Τότε αυτός πρέπει να προχωρήσει σε έλεγχο περαιτέρω με άλλες εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να είναι το τεστ κοπόσεως, ένα χόλτερ ρυθμού, ένα τρίπλεξ καρδιάς. Γι' αυτό κάθε ασθενής εξατομικεύεται και ο θεράπων ιατρός, αφού αξιολογήσει αυτές τις εξετάσεις, πρέπει να προχωρήσει σε άλλες εξετάσεις. Να τονίσω όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα κίνητρο δωρεάν να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Αυτό αφυπνίζει τους ασθενείς, διότι πολλές φορές μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας, μέσα σε όλα αυτά, δεν ασχολείται ο άλλος. Ενώ αν δοθεί ένα κίνητρο να κάνει κάποιες εξετάσεις και αν διαπιστωθούν κάποια προβλήματα, προχωρούμε σε παραπάνω έλεγχο και πέρα από την αφύπνιση μπορούμε να διαγνώσουμε προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι τέτοια... Είχαμε το τελευταίο διάστημα με το πρώτο στάδιο του προλαμβάνω και θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Υγείας για αυτή του την πρωτοβουλία που δεν είναι εύκολο, είναι δαπανηρή πρωτοβουλία, να είμαστε έτσι ειλικρινείς, και δεν γίνεται σε πολλές προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η χώρα μας εδώ έχει προχωρήσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα.
1: Ναι, αλλά είναι πιο φθηνό το προλαμβάνει από το θεραπεύει. Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
11: Είναι τόνη
1: για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το λέω πάντως. Κύριε Τζεφεράκο, εμείς οι γυναίκες. Πείτε τι πρέπει να κάνουμε.
12: Κοιτάξτε, θέσατε σημαντικό παράμετρο. Η οικονομία της υγείας, εάν εφαρμόζεται σωστά και αν με ενδείξεις κάνουμε την πρόληψη, γιατί εμείς είμαστε και η Ιπποκράτειος Σχολή Ιατρικής που το θεραπεύει είναι χειρότερο από το προλαμβάνει.
13: Άρα πρέπει να προλαβαίνουμε. Το προλαμβάνει λοιπόν πολύ έξυπνα τοποθετηθεί, γιατί το μεγάλο μας θέμα είναι να συμμετέχουν οι πολίτες. Ξαναέχουμε δει προγράμματα τέτοια. Ξαναείδαμε μαστογραφίες πριν από πότε, το 18, συμμετοχή 15%. Και τώρα η συμμετοχή είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό πολύ καλά κάνετε και το μπαίνει στη συζήτηση αυτό, γιατί ας πούμε το προληπτικό εμβόλιο για τα κορίτσια και τα αγόρια που πρέπει να γίνεται στην παιδική ηλικία 9 με 12 χρονών για τον καρκίνο του τραχύλου και τα νοσήματα από τους ιούς των κονδυλωμάτων δεν το κάνει το 51%. Η Νέα Ζηλανδία που εδώ και 25 χρόνια το κάνουν όλοι στα 12 χρόνια δεν έχει πια καρκίνο τραχύλου. Εμείς ακόμα είμαστε σε αυτό το ποσοστό, να είναι ο τρίτος καρκίνος για τις ηλικίες 15 με 45 χρονών και ένας δέκατος καρκίνος για όλες τις ηλικίες των γυναικών. Ευτυχώς είναι χαμηλά τα ποσοστά του. Ο μαστός παραμένει όμως το 30%. Και να πηγαίνουν οι γυναίκες που μπορούν και δικαιούνται με την ασφάλειά τους να κάνουν μαστογραφία και υπέρηχο μαστών και να μην το κάνει ούτε το 20%. Δηλαδή προγράμματα βοηθάνε γιατί τα μαθαίνει ο κόσμος. Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουμε και στοιχεία. Το 2023 μπήκαμε στο Registry για καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια με νοσοκομεία αντικαρκινικά από τα πρώτα στην Ευρώπη και δεν έχουμε σύστημα να καταγράφονται. Ευτυχώς κάποιος το σκέφτηκε εδώ και 2-3 χρόνια και μπαίνουμε πλέον και μπορούμε να δούμε στατιστικά.
0: Ποιες ηλικίες θα αφορούν τώρα αυτές οι εξετάσεις, κύριε Τζεφεράκο, και τι ακριβώς εξετάσεις θα είναι?
13: Εδώ χρειάζεται αυτό που είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι θα πρέπει να μπαίνουν με ηλικιακά κριτήρια και με κριτήρια ιστορικού. Δηλαδή, άμα ένα σόι έχει τάση για καρκίνο μαστού, δεν θα το κάνει στα 50 που το δίνει το προλαμβάνω. Θα ξεκινήσει από τα 35. Η προληπτική ιατρική στηρίζεται στο ιστορικό, δεν θα ξεχάσουμε την ιατρική. Ηλικία, ιστορικό, κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις. Το κράτος τα δίνει αυτά δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να τα χρησιμοποιήσουν. Να τα χρησιμοποιήσουν οι γιατροί με ενδείξεις και να είναι λίγο πιο οργανωμένοι και υποδοχή από το σύστημα και να ρωτάνε και τους γιατρούς. Σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες μπορούν να συμβουλευτούν τις εξειδικευμένες υποειδικότητες για να τους βοηθήσουν να κατευθύνουν πολύ καλύτερα το πρόγραμμα που προλαμβάνω και τα λεφτά αυτά του ελληνικού λαού, γιατί τα λεφτά του ελληνικού λαού δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Όλα τα πληρώνουμε. Αυτά είναι προγράμματα της Ευρώπης, τα οποία στην ουσία είναι ο εξωτερικός μας δανεισμός, που όμως παρέχονται στον Έλληνα, στην Ελληνίδα, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε και θα τα αποπληρώσουμε σιγά σιγά.
1: Σας ευχαριστούμε.
13: Όλα είναι πληρωμένα. Δηλαδή είναι δωρεάν για τον πολίτη, αλλά τα πληρώνουμε όλοι μαζί από το φόρο μας. Να αλλάξουμε την νοοτροπία να λέμε δωρεάν. Παρέχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα από την πληρωμή που παρέχουμε όλοι με την φορολογία μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζεφεράκο, κύριε Παπαϊωάννου. Αχρίαστοι να είστε. Καλά. Και εκεί εσείς, κύριε Τζεφεράκου, μόνο για τα γεννητούρια να σας έχουμε.
13: Είναι το καλύτερο από όλα για να μπορέσουμε να αναφέρουμε.
1: Έχουμε και το δημογραφικό μας.
14: Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα μεγάλο. Θα το φτιάξουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί το λέει ο καρδιόλογος. Σου λέει πρώτα πρέπει να ερωτευτείς, κυρία μου.
0: Και μετά αρχίζουν τα προβλήματα της καρδιάς όμως, αν ερωτεύεσαι.
1: Ναι, αλλά μετά έρχεσαι πιο κοντά με τον άντρα και κάνεις παιδάκι. Και το λύνεις το δημογραφικό.
0: Okay.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Συμφωνώ. Πάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον. Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκουραστές νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
3: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
5: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μίλησα πριν βγούμε. Ο Γιώργος έτρεχε.
10: Ξέρεις γιατί,
7: Γιατί.
10: Για το επόμενο θέμα που θα παρουσιάσουμε εδώ.
7: Για δείξε.
10: Σπάρταθλον, παρακαλώ. Μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες και μπράβο στους διοργανωτές. Πρέπει να το λέμε αυτό. Δείτε αυτό το σκυλάκο. 100 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Ακολούθησε τον φίλο ο οποίος συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα για να δείτε πόσο πιστός μπορεί να είναι κιόλας ο σκύλος σε έναν άνθρωπο. Στον Γιώργο Λογοθέτη, προφανώς είναι τώρα το σκυλί του, τον βλέπετε εδώ που τρέχει και με την ελληνική σημαία λίγο πριν τερματίσει και από πίσω ο τετράποδος φίλος ακολουθεί.
7: Έχω κατασυγκινηθεί, έτσι.
10: Είναι πολύ ωραίες εικόνες αυτές. Είναι πολύ ωραίες εικόνες.
7: Είναι σκέτη γλύκα και είναι πολύ συγκινητικό γενικά αν το σκεφτείς όλο το story, ας πούμε, να ξεκινάς έναν αγώνα και να σου πω και κάτι. Και τι κουράγιο δίνει στον ιδιοκτήτη του το σκυλάκι για να συνεχίσει τον αγώνα. Δεν είναι εύκολο αυτό τώρα που έκανε ο φίλος.
10: Εννοείται. Δεν το συζητώ.
7: 100 χιλιόμετρα. Και σωστά, η φιλιά Γιαννακοπούλου λέει ότι θα έπρεπε να δώσουν η εξεντάκτριά μας. Θα έπρεπε να δώσουν μετάλλιο και στο σκυλάκι. Έτσι.
10: Πήρε μια αγκαλιά σίγουρα από τον Γιώργο εκεί.
7: Και που έτρεχε μαζί. Και δώσε νεράκι. Παιδιά, πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ γλυκό, πραγματικά.
10: Στους επόμενους αγώνες θα παίρνω μαζί μου τη δικιά μου, τη Λώρα, να με ακολουθεί.
7: Ναι, γιατί όχι. Σε ακολουθεί η Λώρα όμως ή...
10: Εννοείται.
7: Παράζεις τον καναπέ και σου λέει κάνω ό,τι θες.
10: Ακολουθεί και τρέχει κιόλας πριν από μένα.
7: Ναι.
10: Με τη γλώσσα έξω ακολουθώ εγώ.
7: Εντάξει, ξεκίνα από τα 5 χιλιόμετρα τη Λώρα, μην τη βάλεις κατευθείαν στις μεγάλες αποστάσεις.
10: Εννοείται.
7: Τώρα πάμε, μας το υποσχέθηκε και μας το ετοίμασε, δεν ξέρω αν το έφαγε. Γιάννη.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλώς τον.
7: Καλημέρα. Για πες, τα κατάφερες.
11: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην Ελλαδάρα μας. Έτσι, γιατί εμείς εδώ στη Λέσβο το γιορτάσαμε για τα καλά χτες, έτσι.
10: Είμαστε βέβαιοι. Όλη η Ελλάδα πανηγύριζε αυτή την νίκη στη Γερμανία.
11: Δεν κερδίσαμε μια τυχαία ομάδα, κερδίσαμε τη Γερμανία, η οποία έχει και παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπη.
10: Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν οι Γερμανοί. Γιάννη, άσε το σουβλάκι κάτω.
7: Αχ, Γιάννη, πείνασα. Άντε, λέει, πες τι έχεις μπροστά σου. Με πιάσε μια πείνα τώρα.
11: Το θέμα μας είναι το σουβλάκι, ρε παιδιά. Ένα λεπτό.
10: Ναι, να μας το παρουσιάσεις, όχι να το φας.
11: Η θέα δεν σας αρέσει, γιατί με την ίδια δεν θέλει να πείτε τίποτα.
10: Πολύ ωραία εικόνα.
7: Πολύ ωραία εικόνα, αλλά αυτό που έχεις μπροστά σου είναι πιο ωραίο τώρα.
10: 63 υλικά.
11: Εγώ το πρωί κατέβηκα στο λιμάνι πριν πάω στο γραφείο. Αυτό που κάνω καθημερινά.
10: Ναι.
11: Πίνω ένα καφεδάκι. Καφές τι έχει μέσα εκεί. Νερό, καφέ και ζάχαρη.
10: Ναι.
11: Τρία απλά πράγματα. Χωρίς να φταίνει οι καφετέρες, έχει από 3,5-4,5, εντάξει, άμα πας σε κάνα μαγαζί, χάις κτλ. Μπορεί να πάει παραπάνω. Με τρία υλικά. Μετά έρχομαι εδώ πέρα σε ένα από τα σουβλατζίδικα του πόλεμα να πάω ένα σουβλάκι έτσι να καρδεμώσω για το μεσημέρι. Να κρατηθώ μέχρι το απόγευμα που θα πάω σπίτι.
10: Και πολύ καλά κάνεις.
11: Η τιμή του είναι 3,5-4, maximum 4,5 ευρώ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχω εδώ ένα ανοιχτό σουβλάκι. Εκτός από αυτό που θα πάω τώρα. Δείχτε, το βλέπετε πάντα.
10: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
11: Λοιπόν, θέλετε να σας πω πόσα είδη μπαίνουν μέσα σε ένα σουβλάκι για να καταλάβετε γιατί οι άνθρωποι αυτοί τώρα με τα σουβλατζίδικα αρχίζουν και έχουν προβλήματα όσον αφορά
7: έχουν το κόστος, τα κόστη.
11: Βεβαίως. Μου έλεγε τώρα εδώ πέρα το ψητοπολείο που είμαι ο άνθρωπος ότι από σήμερα η πίτα, μόνο η πίτα που βάζουμε μέσα έχει 10 λεπτά επιπλέον χρέωση από τη χοντρική πόλη που τα παίρνουμε. Ξοδεύουν περίπου 1,000 σουβλάκια την ημέρα. Πόσο είναι την ημέρα επιπλέον η επιβάρυνση?
7: 1,000 τα 10 λεπτά, 100 ευρώ, ναι.
11: Το μήνα πόσο είναι? 3,000. Μόνο από την πίτα. Άμα βάλετε τώρα αυξήσεις σε αυτά τα υλικά που έχουν, να σας πω ορισμένα από αυτά, παιδιά.
7: Να μας τα πεις, 63 υλικά έχει η πίτα που έχεις μπροστά σου.
11: Σας έγραψα τα πιο
7: για
11: σημαντικά.
7: Πάμε, για πες τα.
11: Μπιφτέκι, κεμπάπ, χοιρινό, γύρος, πώς το λένε.
10: Κοτόπουλο.
11: Σεφταλιά, κοψίδια, λουκάνικο, όλα αυτά μπαίνουν μέσα να τα παραγγείλεις. Λοιπόν, μουστάρδα, κέτσαπ, αυτά που δεν χρειώνονται πλέον. Τζατζίκι, μαγιονέζα, τι είναι αυτό, την τυροκαυτέρι. Πού να τα διαβάσω όλα, ρε παιδιά, είναι πάρα πολλά να πούμε. Ρώσικη σαλάτα, τυροσαλάτα, σος, πιπέρι, αλάτι, γιαούρτι, κρεμμύδι, πατάτες, μαρούλι. Παιδιά, άμα τα συνέχισε όλα θα τελειώσει η σύνδεσή μας. Είναι ένα σωρό και δεν βάζουν μέσα οι άνθρωποι, πια δεν βάζουν. Ξοδεύουν λάδι, ξοδεύουν ρεύμα, ξοδεύουν κάρβουνα. Φανταστείτε λοιπόν πόσα υλικά για να πάρουν
7: τέτοια λεπτά. Δεν τρώγονται και όλα αυτά, κατάλαβες. Τα τελευταία που είπες δεν τρώγονται κιόλας.
11: Αλεξάνδρα μου, εγώ θα, όπως βλέπεις είναι και καλό.
7: Ποια Αλεξάνδρα, βρε, ποια Αλεξάνδρα.
11: Συγγνώμη.
7: Σε ποιο κανάλι βγήκε, Συνάνη, σε ποιο μας
11: πέρασες. Έλα, αγάπη μου, έλα.
7: Με τη Χατζηγεωργίου.
11: Ακόμα δεν έχω ανοίξει τα μάτια με τις τσίπλες είμες. Κύριε, συγγνώμη. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα μου συγγνώμη, πρέπει να ξέρεις, εν τη ρήμη του blog το είπα και όχι τίποτα άλλο. Μπροστά στην οθόνη εγώ τώρα δεν έχω μόνιτο, ούτε τον Γιώργο βλέπω, ούτε εσένα.
7: Ναι.
11: Χίλια συγγνώμη.
7: Ναι.
11: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα τώρα είναι από τα σουβλάκια τα οποία έχουν βάλει μέσα γύρω στα 18 είδη. Δεν τα τρώω όλα, έτσι. Λοιπόν, και είναι κάπως παράδοξο και μου λένε οι άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν τα σουβλατζίδικα ότι όσο πάνε και αν τα πράγματα ακριβένουν, κάποια στιγμή ήδη έχει κόψει η δουλειά μας, κάποια στιγμή δεν θα μπορεί ο κόσμος να το πάρει. Εμείς θα βάλουμε τις προσφυγές που χρειάζονται. Αλλά ο κόσμος αντέχει τσέπη του να έρθει να πάρει. Και μου έλεγε ορισμένα παραδείγματα. Ήρθε μία μέρα ένα παιδί και είπε, σας παρακαλώ, μου είπε ο μπαμπάς μου, αν μπορείτε να μου πάρετε 10 πίτες σκέτες. Πίτες, δεν έχει λεφτά να σας αφήσω την ταυτότητά του, να έρθει να τα πληρώσει. Πίτες σκέτες, χωρίς κρέας, χωρίς τίποτα. Φυσικά ο άνθρωπος εδώ, ο σουβλατζής, τι έκανε, τους έφτιαξε, είπε πόσα άτομα είστε, λέει 4. Τους έφτιαξε 8 σουβλάκια με πίτες, κομπλέτα πάντα και τους τάδωσε. Αλλά θέλω να σας πω πού έχουμε πάει, πού έχουμε φτάσει. Δηλαδή είναι απίστευτο από το που γίνεται. Έμπασε τόσο τώρα το θέμα. Είναι ότι πού θα πάει αυτή η ακρίβεια,
7: Γιάννη,
11: και πόσο θα αντέξει ο Έλληνας καταναλωτής να πληρώνει το σουβλάκι σε λίγες ημέρες.
10: Πες
7: τώρα,
10: μας πού είσαι
7: πολλά
10: τώρα,
7: και
10: κατάφρας.
7: Κουράστηκες.
10: Πού είναι, ναι, να μας πει, έτσι. Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που είσαι εκεί, Γιάννη?
11: Τώρα είμαι στον Πολύτεκνο που είναι στο λιμάνι της Μυτιλίνης ακριβώς. Πολύτεκνος, όταν μιλάμε Πολύτεκνος, παιδιά, αν δεν κάνω, Δημήτρη!
10: Πόσα παιδιά έχεις, ρε,
11: δεν
10: Δημήτρη.
11: Το βλέπω κάπου.
10: Πόσα παιδιά έχει ο Δημήτρης?
11: Όταν μιλάμε πολυτεκνός, μιλάμε 8 αδέρφια.

0: πολιτισμό με τον καφέ και με το σουβλάκι. Έτσι είναι κάπως τα πράγματα λίγο περίεργα. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Το να το ακριβίνει το σουβλάκι ένα σουβλατζίδικο δεν θα μπορεί να το πάρει ο καταναλωτής. Θα πει και τι πρέπει να γίνει.
1: Γιάννη, σε αφήνουμε να απολαύσεις το σουβλάκι.
0: Εννοείται. Δε, σε παραπέρα, πόσα αδέρφια είναι ο Δημήτρης, ένα λεπτάκι. Πόσα αδέρφια είναι.
2: Δέκα.
0: Δέκα αδέρφια είναι ο σερβιτόρος εδώ πέρα που με βοηθάει.
1: Κατέβα λίγο καλέ να σε δούμε, μέχρι το λαιμό σε βλέπουμε.
0: Ακούστε παιδιά.
1: Σαν ακέφαλος είναι, πες του να κατέβει, να σκύψει λίγο.
0: Το σημαντικό να κατέβει να το δει. Ας το δίσκο εκεί πέρα και κατέβα να πρόσεις όλα τα γιατί έχει πρόεδρε πάνω.
3: Σαν τον ακέφαλο σερβιτόρο.
0: Λοιπόν, λίγο πιο δυνατά, πόσα άτομα είναι η οικογένεια του.
3: Γεια σου Δημήτρη.
1: Δέκα είναι, δέκα τόπε,
0: δέκα. Είναι δέκα. Προσέξτε τώρα, πόσες θέσεις εργάζεις, πόσοι υπάλληλοι δουλεύουν εδώ.
2: 24 και 25.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Σας αφήνουμε τα φιλιά μας.
3: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά τα φιλιά μας.
3: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Μας άνοιξες την όρεξη. Ακολουθεί ο Άννα Βάσου τώρα στη Μία με το δελτίο ειδήσεων εδώ στο Action 24.
1: Εμείς αύριο το πρωί ανανεώνουμε το ραντεβού μας 10 παρα 10. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Δευτέρας να έχουμε. Πάμε.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: We love it. Basta!
7: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
8: I have the right to remain silent.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη,
4: το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
5: Και εμείς σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν.
6: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
2: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
8: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα βίντεο ντοκουμέντο και οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι.

που οδηγήθηκαν στην Ταράτσα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Οι έρευνες της αστυνομίας στην καφετέρια και το έγκλημα που διαπράχθηκε το 2023. Αναζητούν την αιτία που έφερε την τραγωδία στην Πλάκα. Πώς ξεκίνησε η διαρροή αερίου στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Εγκατάσταση αερίου και συσκευές μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ξεκινούν οι αυτοψίες. Προβληματισμό στην κυβέρνηση για τα φάλτσα υπουργών και βουλευτών. Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό. Οι προειδοποιήσεις Μητσοτάκη. Η Γαλανόλευκη στην κορυφή του Nations League, το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg και η αποθέωση για τον Καρέτσα με την απίθανη τρίπλα του.

0: Νύχτα τρόμου έζησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία όταν αντιλήφθηκε στις φλόγες μετά από φωτιά που ξεκίνησε σε καφετέρια η οποία στεγάζεται στο ισόγειο. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι πυροσβέστες πάλευαν για ώρες με τις φλόγες. Αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο αλλά και οι μαρτυρίες των ενοίκων. Στη συγκεκριμένη καφετέρια πριν από 3 χρόνια είχε σημειωθεί συμπλοκή με πυροβολισμούς. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών εξετάζουν οι αρχές, ενώ το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την υπόθεση.
1: Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που οι φλόγες από την καφετέρια με τους ναργιλέδες μπαίνουν με αστραπιαία ταχύτητα στα διαμερίσματα της τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία.
2: Ξύπνησα, βγήκε ο άντρας μου στο μπαλκόνι, μου λέει φωτιά, κάλεσε το 199, πήρα τηλέφωνο. Τρέξαμε, εμείς κατεβήκαμε από την είσοδο. Είχε φλόγες εδώ αριστερά, τρέξαμε πίσω στην ουσία μέσα στη φωτιά.
1: Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα μετά από έκρηξη στην καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο του κτηρίου. Στην περιοχή επικράτησε πανικός.
3: Ακούστηκε ένας έντονος κρότος, νομίζαμε, δεν καταλάβουμε στην αρχή από ούτε προέρχεται και ξαφνικά είδα καπνό και φλόγα έξω από το παράθυρό μου. Τότε φώναξα. Προσπαθήσαμε να βγούμε, έβαλε τις φωνές για να ξυπνήσουν κι άλλοι, βγήκαμε έξω στο διάδρομο και δεν μπορέσαμε να κατεβούμε. Ήταν πολύ ο καπνός και ανεβήκαμε στα ράτσα.
1: Έντρομοι οι ένοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και στην ταράτσα της πολυκατοικίας και άμεσα κάλεσαν την πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των ενοίκων.
4: Και εδώ να λαμπαδιάζει όλο. Είχε λαμπαδιάσει. Και έριξε κανένα δυο με τον πυροσβεστήρα, αλλά πού να, έχει φωτώσει πολύ. Και συνάμα η γυναίκα μου φώναζε φωτιά, φωτιά, βγήκε να ξυπνάει τους συγκάτοικους. Είχε πλέον ανέβει η θερμοκρασία πολύ από τη φωτιά, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω. Αυτό που σκέφτηκα, να πάρουμε το κλειδί από την ταράτσα. Και όντως πήραμε το κλειδί από την ταράτσα και ανεβήκαμε πάνω.
1: Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
5: Μια μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες έχουν πλέον μπει και στα 15 διαμερίσματα της πολυκατοικίας για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων.
1: Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η καφετέρια έγινε στάχτη, διαμερίσματα και μπαλκόνια κάηκαν.
6: Είδα σπίθες. Βγήκα έξω, είχε πάρει το πεύκο, είχε πάρει τέντα κτλ. Προσπάθησα με το λάστιχο, μετά ήρθε ένα ντουμάνι, μου κόψε την ανάσα, πήρα το παιδί και φύγαμε.
1: Τον Φεβρουάριο του 2023 η συγκεκριμένη καφετέρια είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών όταν σημειώθηκε αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πρωταγωνιστές 7 άτομα που φέρονται να ανήκουν στη σκληρή ποινική ομάδα Lions. Από τους πυροβολισμούς ένας 37χρονος υδραυλικός έχασε τη ζωή του, δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει.
7: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν διακινητές ναρκωτικών και έμποροι ναρκωτικών. Εκεί είχαν πέσει κάποιοι πυροβολισμοί, είχε χάσει τη ζωή του, νομίζω, ναι, είχε χάσει τη ζωή του ένα άτομο. Φαίνεται ότι είναι εμπρισμός. Έχει αναλάβει αρχικά η πυροσβεστική, μπορεί όμως, υπάρχει, ασχολείται και
0: το... Μας ενημερώνουν ότι έχει πάει το εκβιαστόν.
7: Ασχολείται και το εκβιαστόν, αυτό λέω, αυτό θα έλεγα. Όμως να δούμε... μέχρι τέλους.
1: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου ή από άλλη αιτία. Την ίδια ώρα στην έρευνα συμμετέχει και το τμήμα εκβιαστών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από την επίθεση κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
0: Στη Νέα Ιωνία είναι η Γεωργία Τσάλη. Οι εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής. Γεωργία, οι κάτοικοι που γλίτωσαν τα χειρότερα τελευταία στιγμή, με το φως της ημέρας αντιμετωπίζουν τη ζωφερή πραγματικότητα.
8: Σε απόγνωση, είναι η Ιωάννα, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που γλίτωσαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Όπως μπορείτε να δείτε, η καφετέρια από την οποία ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί κατά διαμερίσματα στους επάνω ρόφους. Τώρα οι κάτοικοι έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν τις τάχτες, αλλά και όσα αντικείμενα έχουν καεί από τα σπίτια τους, ενώ όπως μας είπαν νωρίτερα, σήμερα θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε συγγενικά τους πρόσωπα. Να πω ακόμη ότι αυτή την ώρα το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε και τι προκάλεσε την τόση γρήγορη εξάπλωση.
0: Ξεσπιτώθηκαν οι κάτοικοι. Σήμερα θα φιλοξενηθούν σε συγγενικά πρόσωπα. Το θέμα είναι τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Αναπάντητα παραμένουν, κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία της Πλάκας, που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων και τεράστιες ζημιές σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, με το μπόιλερ, την κουζίνα και το ενεργειακό τζάκι του δεύτερου ορόφου να μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Σήμερα ξεκίνησαν αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη.
1: Απαντήσεις για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα αναζητούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής μέσα στα συντρίμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Το επικρατέστερο σενάριο επικεντρώνεται στην διαρροή φυσικού αερίου από την αυτόνομη εγκατάσταση που φαίνεται να υπήρχε στον δεύτερο όροφο.
9: Για να γίνει η έκρηξη πρέπει να είχε συσσωρεύσει σε ένα σημείο του σπιτιού, αν φυσικά αποδειχτεί ότι ήταν αυτό που όλα οδεύουν προς εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι σίγουρο. Μεγάλες ποσότητες, πολλά κυβικά αερίου.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τρεις συνδεδεμένες με το φυσικό αέριο συσκευές που βρίσκονταν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, το μπόιλερ στο μπάνιο, το οποίο ήταν εγκατεστημένο στο κέντρο του ορόφου, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι.
9: Φυσικά και έχει οσμή, φυσικά. Με λίγα λόγια, το αέριο μυρίζει σαν να το πω σαν βόθρος.
0: Άρα πώς μπορεί, αυτό μας κάνει εντύπωση, άρα πώς μπορεί να μην το αντιλήφθησαν.
9: Αν είχε διαρροή και ο κόσμος έλειπε και μπήκε κάποια στιγμή και πάτησε ένα φως, αυτό γίνεται η έκρηξη.
1: Οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από την μία εκ των τριών αυτών συσκευών, ενώ υπάρχει και η εκτίμηση, η κουζίνα ανατέθηκε σε λειτουργία κατά την διάρκεια της νύχτας.
10: Σύντοτε έχουμε ένα πολύ παλαιό κτίριο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλυνθοδομή, δηλαδή οι πέτρες δεν έχουν την αντοχή πρέπει να έχουν, τα κονιάματα, τα ξύλινα δάπεδα.
11: Αλλιώς
10: ωστόσο ήταν μια πολύ ακραία περίπτωση φόρτισης.
1: Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μικρός Λέβητας δεν έχει εντοπιστεί στα συντρίμια, ενώ έχουν βρεθεί σωληνώσεις της εγκατάστασης.
12: Πολλές φορές το οστικό κύμα το οποίο αναπτύσσεται μπορεί να μην μείνει μόνο στο όμορο τμήμα, το γειτονικό δηλαδή το αμυγός. Γιατί εγώ διαπίστωσα το εξής. Είμαστε στη Λυσικράτους και στις θύλες Ολυμπίου Διός και βλέπω το στιθέο του πάνω κτηρίου, δεν ξέρω αν η κάμερα μπορεί να δείξει, το στιθέο έχει υποστεί μια μικρή ρηγμάτωση.
1: Τρία παρακείμενα κτίρια επί της οδού Λυσικράτους έχουν χαρακτηριστεί μη ασφαλή μετά την πρώτη αυτοψία των αρχών, με τον Δήμο Αθηναίων να εξετάζει το ενδεχόμενο οι κάτοικοι αυτών να φιλοξενηθούν σε δημόσια κτίρια.
13: Πρέπει 3-4 λογικά ακίνητα θα τεθούν σε χρησία. Και στα υπόλοιπα υπάρχουν βέβαια βλάβες, αλλά όχι τόσο σημαντικές. Τουλάχιστον από ό,τι είδα εγώ, μόνο κάποια τζάμια σπασμένα, κάποια παράθυρα και κάποια παντζούρια.
1: Από σήμερα, κλιμάκια της πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κατασκευών στην περιοχή.
0: Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατσάκης. Φάνη, ξεκίνησαν οι έλεγχοι στατικότητας από ειδικά κλιμάκια.
5: Εξονυχιστική έλεγχη, Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, της πολεοδομίας στα γειτονικά κτίρια, ώστε να διαπιστωθεί αν το οστικό κύμα έχει προκαλέσει, έχει επηρεάσει τη στατικότητά τους και γενικά τι βλάβες έχουν προκληθεί. Δύο κτίρια, το δεξιά και το αριστερά, ήδη έχει διαπιστωθεί ότι πέσαν σοβαρές ζημιές και είναι μη κατοικήσιμα. Ενώ και το απέναντι φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε να μην έχει επηρεαστεί ο σκελετός του. Σε εξέλιξη βρίσκονται και έρευνες, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, και από την Εταιρεία του Φυσικού Αερίου και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μέσα στα συντρίμια. Στο επίκεντρο είναι ο δεύτερος όροφος, εκεί όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και όπου υπήρχε η μοναδική παροχή φυσικού αερίου στο κτίριο. Ενδεχομένως η διαρροή να ξεκίνησε από την κουζίνα, αν και τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο χώρο του καθιστικού εντοπίστηκε μεγάλο θερμικό φορτίο στο αριστερό μέρος του τοίχου, μια μεγάλη μαυρίλα, όπως πληροφορούμαστε, άρα εκεί μπορεί να έγινε η έκρηξη. Τελευταία πληροφορία επίσης. Ενημερώθηκε προλίγου ο Δήμος ότι έχουν τακτοποιηθεί οι κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα γύρω σπίτια από μόνοι τους σε συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Και όσοι δεν είχαν ρεύμα, επανήλθε το ρεύμα, οπότε δεν θα χρειαστεί ο Δήμος Αθηναίων να συνδράμει στο κομμάτι αυτό, όπως πληροφορούμαστε, με κάποια λύση, όπως αναμενόταν, προσωρινής φιλοξενίας. Και κλείνοντας να πω ότι στην Ελλάδα έχουν φτάσει οι οικογένειες των θυμάτων και αναμένεται να μεταβούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών.
0: Φάνη μου, έξι είναι τα θύματα. Τα τέσσερα θύματα λέμε για τα δύο νεαρά ζευγάρια, τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα, νίκιασαν το Airbnb, ήρθαν στην Ελλάδα για λίγες ημέρες. Το ένα ζευγάρι για ταξίδι του μέλητος και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν το άλλο ζευγάρι, η κοπέλα του ήταν έγκυος τριών μηνών. Ήρθανε λοιπόν, ναι, και θα πάνε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών για σύγκριση DNA.
5: Η ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών για σύγκριση DNA, ώστε να γίνει και τυπικά η αναγνώριση και η ταυτοποίηση των τεσσάρων αυτών θυμάτων, όπως είπε η Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση για τα φάλτσα υπουργών και βουλευτών που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου αναμένεται ο Πρωθυπουργός να στείλει αυστηρές προειδοποιήσεις για τις τοποθετήσεις του στο δημόσιο λόγο.
11: Οδηγίες προς ναυτιλωμένους αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός. Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε αυστηρές συστάσεις, ζητώντας από τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να εστιάσουν στην προβολή του κυβερνητικού έργου και να αποφύγουν νεότερα φάλτσα στο δημόσιο διάλογο.
14: Θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη. Όχι μια παράταξη λαϊκιστών, όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
11: Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί προβληματισμός για τις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που υποσκάπτουν το κυβερνητικό αφήγημα και ζητείται από όλους μεγαλύτερη προσοχή.
15: Η κοινωνία αξιολογεί όχι μόνο πολιτικές, αλλά και συμπεριφορές. Και σε μια περίοδο που υπάρχει περιορισμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει όλοι μας να δείχνουμε τη μέγιστη δυνατή ενσυναίσθηση.
11: Με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη στο Άξιον 24 περί κομμάτων κακομύριδων που προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις, κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν τους τόνους και αναφέρουν ότι η κυβερνητική πολιτική εστιάζει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
16: Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Δηλαδή, ανάποδα, άμα πει ένα βουλευτή ότι η πολιτεύτη Ελλάδα είναι εικόνα κοινωνική καταστροφή, αυτό δεν είναι αλαζονία αντιπολιτευτική. Ότι υπάρχουν και πάμφτωχοι στην Ελλάδα που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα, προφανώς υπάρχουν και θα του βοηθήσουν.
17: Η κυβέρνηση δεν θεωρώ ότι έχει μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη. Είναι αδιάφορο τι ψηφίζει ο καθένα. Η κυβέρνηση είναι για όλου του Έλληνε. Ο καθένα κρίνεται από το λαό σε σχέση με αυτά τα οποία λέει.
11: Η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι τα φάλτσα κυβερνητικών στελεχών είναι αυτά που αποτυπώνουν το πνεύμα της κυβερνητικής πολιτικής.
18: Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ο Τσάμπας πέθανε. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι ότι οι Έλληνες οι οποίοι εργάζονται και προσπαθούν, ξυπνάνε νωρίς, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, είναι κακομύριδες. Η γραμμή της κυβέρνησης εκφράζεται από όλους αυτούς.
19: Η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο βάσει δημοσκοπήσεων και focus group. Έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, με την πραγματική κοινωνία. Και όσο χάνει την επαφή, τόσο μεγαλώνει η αλαζονία της.
11: Πλησιάζοντας προς τις κάλπες, κάθε πολιτικό ατόπιμα θα δέχεται αμήλικτη κριτική, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
0: Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για το Συμβούλιο των Ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κώστα Αλατζά, ποια είναι η ατζέντα της συνάντησης των Υπουργών?
20: Οι ρωσικές πράξεις, σαμποτάζ και οι υβριδικές απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον και ήδη αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όπως είπες συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο επίσης αναμένεται να βρεθεί η ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες, που δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο την διεξαγωγή της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Οι ασπίδες υποστηρίζονται ουσιαστικά μόνο από την Ελλάδα και από την Ιταλία και η πρόταση της κυρίας Κάγια Κάλλας, της υπεύθυνης για την άμυνα στην Ευρώπη, είναι και οι άλλες χώρες να δώσουν περισσότερα πλοία προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η επιχείρηση ασπίδες. Επιτάπητος θα τεθεί το θέμα της αντιεροπορικής ενίσχυσης της Ουκρανικής άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τους Ευρωπαίους να διοχετεύσουν συστήματα αεράμυνας στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν πιέσεις και στην Αθήνα και στη Μαδρίτη, μάλιστα, που διαθέτουν τέτοια αντιεροπορικά συστήματα. Ενώ πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, το βλέπουμε στα πλάνα μας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας, είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά και έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές την ανάγκη για τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τον Νίκο Δένδια.
2: Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή μας οικογένεια και από τον Νότο. Της κρίσης στο Ορμούς, στο Μπαμπ αλ-Μανταμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση ειρήνη και στην επιχείρηση ασπίδες. Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ Ταγίπ Ερντογάν και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Νίκο Νανούρη, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ετοιμάζει προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Τούρκου Προέδρου.
21: Και είναι μια πληροφορία, Ιωάννα, την οποία μεταδίδουν οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει δώσει ήδη εντολή στο νομικό του επιτελείο, να προετοιμάσει ένα φάκελο με τον οποίο θα υποβληθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ταγίπ Ερντογάν. Στις κατηγορίες αναφέρεται να βρίσκεται η συνεργασία του Τούρκου της Τουρκίας με τη Χαμάς, οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις που έχει συνάψει η Τουρκία με τη Χαμάς, αλλά και η δράση της Τουρκίας κατά των Κούρδων. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Θα προσφύγει στο ποινικό δικαστήριο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, μέσω τρίτου κράτους το Ισραήλ. Αυτό σκέφτεται, διότι το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου. Ενώ να πούμε, Ιωάννα, ότι είχε προηγηθεί και τον προηγούμενο μήνα σχετικό αίτημα από την Τουρκία. Η Τουρκία είχε προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου για τις στρατιωτικές δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πριν από λίγο, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle και τη φερόμενη συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle φέρεται να είπε: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ». Να ακούσουμε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου.
22: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμεβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αυτό αποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία σας ανέφερα. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Παράλληλα, ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
0: Νέες πληροφορίες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Με ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος της γιατρού του Κολωνακίου αναφέρει ότι η εντολέας του δεν χορήγησε μέθη στο τραγουδιστή. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι τοξικολογικές εξετάσεις δείξουν το αντίθετο, θα παραιτηθεί από την υπεράσπισή της. Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Πατούλης είπε στο Action 24 ότι το 2018 είχε γίνει καταγγελία στο Σύλλογο για παράνομη ιατρική γνωμάτευση της γιατρού.
1: Την ώρα που η βεντάλια των ερευνών ανοίγει και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο μετά τις καταθέσεις περί μέθης των εργαζομένων του ιατρείου, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους δύο ιατρούς του Κολωνακίου περιμένει τις τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του ζευγαριού. Η γιατρός ισχυρίζεται στην απολογία της ότι δεν χορήγησε μέθη ούτε κάποια άλλη ουσία στο μαζονάκι. Αν από τις τοξικολογικές αποδειχθεί ότι έδωσε, τότε και η υπεράσπισή της θα σκεφτεί αν θα συνεχίσει να την εκπροσωπεί.
3: Δεν υπάρχει αμφιβολία όσο προχωράει η έρευνα ότι οι δύο αυτοί κομπογιανοί στο Κολωνακίου οδήγησαν στο θάνατο το Μαζονάκη.
1: Την ίδια ώρα θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο Ιατρείο του Κολωνακίου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι αρμόδιος δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και η πολιτεία.
4: Να κάνει και η πολιτεία τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο ο ιατρικός σύλλογος πηγαίνει να δώσει την άδεια ασκήσεως. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε το οικονομικό έγκλημα, ούτε ο ΣΕΙΠ κατεργήθη. Υπάρχει ο ΣΕΙΠ, ενσωματώθηκε.
1: Όσο αναφορά την καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος της γιατρού το 2018 για παράνομη γνωμάτευση, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι τότε ο ιατρικός σύλλογος έκανε επίπληξη στη γιατρό.
4: Το 2018, το οποίο υπήρξε μια πειθαρχική διαδικασία, την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος το έστειλε στο Πειθαρχικό για την συγκεκριμένη γιατρό για μια παράνομη ιατρική γνωμάτευση, στην οποία το Πειθαρχικό έκανε επίπληξη.
1: Για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την επόμενη ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο του Κολωνακίου, η νομική σύμβολος του Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι δεν βρέθηκαν ουσίες κατά τον έλεγχο.
19: Ζητήματα με ναρκωτικά. Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
1: Και ενώ οι έλεγχοι βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, νέα ερωτήματα προκύπτουν για το ίδιο το ιατρείο της Καρνεάδου. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται είναι και η απουσία καμερών στον χώρο. Την ίδια ώρα, τα μηνύματα που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη κομμάτι του παζλ.
7: Τα μηνύματα, είδατε, στάλθηκαν πιο πριν, ενώ ο Γιώργος ήταν στη ζωή με τον υπνοτιστή κλπ. Εγώ θεωρώ ότι την ώρα που προσπαθούσαν να ξαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο, δεν έστειλαν κανένα μήνυμα.
1: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας και στα ιδιωτικά ιατρεία με σκοπό την προστασία των πολιτών από επιτίδιους που χρησιμοποιούν ψευδοεπιστήμες ή παράνομες πρακτικές. Στο μικροσκόπιο του MedWatch βρέθηκαν πάνω από 11.700 δομές, οι οποίες σαρώθηκαν από το ψηφιακό μάτι της τεχνητής νοημοσύνης, με 301 ιατρία να έχουν ήδη εντοπιστεί με σοβαρές παραβάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 424 με ήπιες παραβάσεις σε όλη τη χώρα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη οι έλεγχοι έδειξαν ότι πάνω από 70 ιδιωτικά ιατρία βρίσκονται στο κόκκινο, εκ των οποίων τα 30 μπαίνουν σε καθεστώς άμεσου κατεπήγοντος ελέγχου. Πάντως, εν μέσω του τσουνάμι των καταγγελιών, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να τριπλασιάσει τους ελεγκτές γιατρούς, αυξάνοντάς τους από 4 σε 12.
0: 8 μήνες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα στην πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα, το οποίο είχε σε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, είδαν το φως της δημοσιότητας καταγγελίες που έκαναν λόγο για απολύσεις εργαζομένων εξαιτίας των καταθέσεών τους για ύπαρξη οσμής αερίου πριν από την τραγική έκρηξη. Μαρίζα Λιναρδάτου, ως απάντηση, η πισκοτοβιομηχανία προχώρησε σε σχετική διάψευση.
6: Ναι, και στην ουσία η Ιωάννα αναφέρει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής και αναλυθής και πως μέχρι και σήμερα κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της εταιρείας Βιολάντα, κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση, τονίζει. Όμως, από την άλλη πλευρά, η δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Βάσος Καμπαρδόνη δήλωσε ότι οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες κατηγορίας έχουν όλοι τους απολυθεί. Βέβαια, λοιπόν, υπογράμμισε ότι έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας αίτημα για άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τι είπε η δικηγόρος.
8: Ο βασικός κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε τέλη Αυγούστου χωρίς να λάβει καμία δημοσιότητα η αποφυλάκηση αυτή και επέστρεψε δρυμύτερος από ό,τι φαίνεται στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ασκώντας το ένδικο μέσο της Εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
0: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο σύντροφός της τη μαστίγωνε με καλώδιο, καταγγέλει η ίδια, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάνος Τριγώνης.
9: Η Ιωάννα, η 28χρονη, ισχυρίστηκε ότι με έδερνε και στη συνέχεια με χτύπησε με καλώδιο τηλεόρασης. Αυτό φέρεται να ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές όταν μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου. Να πούμε ότι η 28χρονη διαμένει στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, ενώ συγκατοικεί με έναν 53χρονο. Είναι συριακής καταγωγής, ενώ φέρεται να είχαν εντάσεις στη σχέση του στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει δύο ανήλικα παιδιά, 28χρονη, και μάλιστα στις αστυνομικές αρχές η Ιωάννα ζήτησε να της χορηγηθεί πάνικ μπάτων, αλλά και να μεταφερθεί άμεσα τόσο ίδια όσο και τα δύο ανήλικά της παιδιά σε ασφαλή δομή.
0: Τι φταίνε αυτά τα παιδάκια, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Στη Θεσσαλονίκη, ραλίστας οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα και μάλιστα Χριστίνα Γκίκα καμάρωνε με βίντεο στο TikTok.
6: Ακριβώς, Ιωάννα, το περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιόκαστρου. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα και μάλιστα όλη τη διαδρομή την τράβηξε και την ανήτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο TikTok, όπως βλέπουμε τώρα και στις οθόνες μας. Τώρα να πούμε ότι έγινε καταιγισμός στα σχόλια με τους πολίτες να ζητούν την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Έτσι, λοιπόν, ενημερώθηκαν οι ελληνικές αρχές, ξεκίνησαν την κινητοποίηση προκειμένου να βρουν το συγκεκριμένο οδηγό, τόσο μέσα από το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όσο και από τις κάμερες ασφαλείας του δρόμου, προκειμένου να τον συλλάβουν και να λογοδοτήσει για την οδική του συμπεριφορά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Στα 107 δολάρια εκτοξεύτηκε, κυρίες και κύριοι, το πετρέλαιο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχηρίας του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας.
1: Το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική πρόταση εκεχηρίας φέρνει νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου. Οι αγορές άνοιξαν με άνοδο άνω του 3% στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, διατηρώντας την ανησυχία για ενεργειακή κρίση διαρκείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο επανακίνησης των συνομιλιών εντός της εβδομάδας.
10: Well, Donald Trump has made these comments to the news website Axios that his negotiators he expects could be back in talks this week. That he's told Axios in further comments that the deal that was presented was something he might have been interested in a year ago, but not anymore. He says that Iran has overplayed its hand.
1: Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει πως είναι πιο έτοιμο από ποτέ να απαντήσει σε νέα αμερικανικά πλήγματα, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τη διπλωματική οδό.
23: I'm still trying diplomacy because I think we shouldn't miss any chance for peace.
24: اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
1: Οριακές οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα με το μέτωπο με τους αντάρτες Χούθη. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στα νοτιοδυτικά της Ιεμένης, προπύργιο των Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν.
25: According to military sources, several Houthi field commanders were killed or taken out of action after being targeted in the airstrikes.
1: Τα πλήγματα έρχονται ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και μετά την προέλαση των Χούθη στη δυτική ακτή της Ιεμένης, με την αντεπίθεση να δυσκολεύει πλέον τους αντάρτες.
0: Πλαφόν βάζει η Τζόρτζια Μελόνι στα καύσιμα, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
5: Δύο πετρελαϊκές λοιπόν, η Ιταλιάνα Πετρόλ και η Eni, βάζουν πλαφόν στη τιμή των καυσίμων στην Ιταλία. Πρώτη έλαβε τη σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων, και ακολούθησε η πετρελαϊκή εταιρεία Ιταλιάνα Πετρόλ, Αζέρκης ιδιοκτησία. Η σχετική μείωση ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο του πετρελαίου κίνησης και στα 2,19 ευρώ το λίτρο, με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να ευχαριστεί τις δύο εταιρείες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα ενδιαφέροντος και στήριξης προς τις ιταλικές οικογένειες, το οποίο επιβεβαιώνει ότι είναι δυνατό να συμβάλλουμε έμπρακτα στον περιορισμό της ακρίβειας των καυσίμων. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για τη στήριξη των οικογενειών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης, ιδιαίτερα σε αυτή την τόσο περίπλοκη διεθνή συγκυρία, ήταν η ανάρτηση της Τζόρτζια Μελόνι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Μία αγρότησα από ένα μικρό χωριό της Βρετανίας ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη την ύποπτη κινητικότητα λίγα μόλις λεπτά από την αμερικανική αεροπορική βάση Ραφ Ρέιφορντ, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν ήδη υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες.
12: Μία αγρότησα ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές για το περιστατικό με τα εκρηκτικά σε αμερικανική βάση στη Βρετανία, αποκαλύπτοντας τα τεράστια κενά στην ασφάλεια της περιοχής.
13: Incredibly, a local farmer's 1 a.m. call to 999 is what actually prompted the police to act.
12: Η γυναίκα εντόπισε τρία λευκά βάν εγκαταλελειμμένα σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη Ραφ Ρέιφορντ, ενώ είδε άνδρες με κουκούλες να απομακρύνονται προς τα χωράφια, επισημένοντας μάλιστα ότι οι ύποπτοι ήταν περισσότεροι από 5.
14: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
12: Την υπόθεση ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, δημιουργώντας ζώνη προστασίας 400 μέτρων και προχωρώντας σε εκενώσεις 85 νοικοκυριών.
15: It was the police, and so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για κοινή επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας.
16: Okay, it was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port. And working with the British worked out great.
26: Were they migrants?
16: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
12: Αργότερα αποκάλυψε πως η ταυτότητα των ενόχων θα γνωστοποιηθεί πολύ γρήγορα.
16: We know all about them and you'll be hearing about it very soon. We caught them.
12: Η βάση της Βασιλικής Αεροπορίας λειτουργεί υπό Αμερικανική διοίκηση και έχει βρεθεί ήδη στο στόχαστρο Ιρανικών απειλών, εγείροντας τα σενάρια για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.
27: So there was a specific threat about 6 weeks ago from the Iranians on this base. At the time, there was an increased surveillance around the area. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment.
12: Η Βρετανία βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή υπό το φόβο επιθέσεων δολιοφθοράς και υβριδικών απειλών, μεταξύ αυτών οι κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους που αποδίδονται στη Ρωσία.
0: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ιστορική νίκη σημείωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0. Χρυσό σκόρερ για τη Γαλανόλευκη ήταν ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρης Κουρμπέλης. Περισσότεροι από 6.000 Έλληνες πανηγύρισαν μέσα στο Augsburg το μεγάλο διπλό του, που φέρνει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κορυφή του ομίλου της με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
28: Το Κουρμπέλη που πήρε μπάλα! Ο Κουρμπέλη! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλης! 0-1 στο 74! Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφί! Απίθανο!
29: Ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρης Κουρμπέλης, μόλις έχει πετύχει ένα ιστορικό γκολ, δίνοντας τη νίκη στην εθνική μας ομάδα με 1-0 απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στα χρονικά των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Το μεγάλο μάτς του Nations League ολοκληρώνεται και οι πανηγυρισμοί ξεκινούν.
30: Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
29: Ο πρωτεργάτης της επιτυχίας Ιβάν Γιοβάνοβιτς πνίγεται στην αγκαλιά του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάγκη Γκαγκάτση.
2: Πολύ χαρούμενος φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα.
29: Πάνω από 6.000 Έλληνες παραλυρούν στις εξέδρες του γηπέδου της Augsburg για την τεράστια επιτυχία.
3: Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τόσα όλους αυτούς τους Έλληνες, γιατί ξέρω, επειδή έχω παίξει στη Γερμανία, πόσο οι Έλληνες του εξωτερικού διψάνε για αυτές τις νίκες.
4: Τα συναισθήματα είναι μαγικά, είναι μεγάλη περηφάνεια, μεγάλη τιμή που φοράμε αυτή τη φανέλα και εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και κάναμε αυτό το, την τεράστια νίκη μέσα στη Γερμανία.
29: Στα αποδυτήρια όλοι γίνονται ένα και ζητοκραυγάζουν για το μεγάλο κατόρθωμα.
11: Εντάξει, πανηγυρίζουμε γιατί καταφέραμε να κάνουμε το 2-2, να έχουμε 6 βαθμούς μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει να ξεκουραστούμε και την Πέμπτη έχουμε παιχνίδι με την Ολλανδία.
29: Ο Κώστας Τσιμίκας είχε την ευκαιρία να τα πει με τον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ, Γιούργεν Κλοπ, τον οποίο στεναχώρησε στον ντεμπούτο του στον πάγκο των Γερμανών.
17: Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως του είπα και αυτού, ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. το νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια.
29: Η Εθνική μας έκανε το 2-2 εκτός έδρας και πλέον έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Τούμπα, την Πέμπτη με αντίπολο την Ολλανδία και την Κυριακή κόντρα στους Γερμανούς.
0: Τι λέει τώρα ο γερμανικός τύπος για την ήττα τους από την Ελλάδα, θα μας πει η Μαριλίτα Τσιλικύρη.
18: Στα γερμανικά μέσα κυριαρχεί σήμερα η ήττα της εθνικής ομάδας από την Ελλάδα. Με τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα αποτέλεσμα σοκ το οποίο δεν περίμεναν. Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα Bild είχε ως τίτλο 0-1 από τους Έλληνες, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Globe. Ο τίτλος παρέμεινε για ώρες πρώτο θέμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας. Με την Bild να θυμίζει πως ο νέος προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθεί η Ελλάδα. Τώρα, φρένο στην εφορία του Κλοπ είναι ο τίτλος του Der Spiegel που σχολιάζει και την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες, σημειώνοντας πως αν και λιγότεροι ακούγονταν περισσότερο από τους Γερμανούς. Το Kicker γράφει: το εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ πάει στραβά. Ο Κουρμπέλης ως αλλαγή χτυπά στην καρδιά την άνευρη εθνική Γερμανίας. Το γερμανικό περιοδικό στέκεται στην καθοριστική συμβολή του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και στη γενικότερη κακή εικόνα της γερμανικής ομάδας. Από την πλευρά του, το Sport να χρησιμοποιεί ακόμα πιο σκληρή γλώσσα. Mm-hmm. Ντροπιαστική εμφάνιση στο εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ. Η Γερμανία χάνει από την Ελλάδα 0-1. Το συμπέρασμα από τα γερμανικά πρωτοσέλιδα είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση στη Γερμανία με την νίκη της να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του αθλητικού τύπου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου. Μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της. Συμμετείχε σε όλα τα είδη ταινιών, από musical και κομμωδίες έως δράματα. Στα πρώτα της χρόνια της καριέρας της εμφανιζόταν κυρίως ως χορεύτρια, τόσο στο θέατρο όσο και στη μεγάλη οθόνη.
19: Ηθοποιός, χορεύτρια, μια εθέρια ύπαρξη με ιδιαίτερο βλέμμα. Η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Από παιδί, ο χορός ήταν μεγάλη της αγάπη. Μαθήτρια ακόμα, ανέβηκε στην εθνική λυρική σκηνή και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για την αέρινη κίνησή της. Δεκαετίες του 60 δημιούργησε με τον Βαγγέλη Σιλινό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χορευτικά δίδυμα της εποχής. Το 1960 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, ενώ τρία χρόνια αργότερα στις Μικρές Αφροδίτες του Νίκο Κούνδυρου απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί και σε έναν εντελώς διαφορετικό κινηματογραφικό κόσμο. Στις κομμωδίες και τα musical όμως ήταν που η παρουσία της έγινε πραγματικά λαμπερή. Ο Εμμύρης ο Κακομοίρης, το Ραντεβού στον Αέρα, οι Κυρίες της Αυλής και πολλές ακόμη κράτησαν την εικόνα της ζωντανή στη μνήμη του κοινού. Talk, talk, talk. Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το κοριτάκι της Πριγκιπέσσας το 1972 του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκείνη τη χρονιά, στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, γνώρισε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο. Βρέθηκε στο πλατό, καθώς η επιχείρησή του προμήθευε με έπιπλα τις παραγωγές της Φίνος Φιλμ. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση. Πατρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη, την Ειρήνη.
6: Έτσι χορεύεται το μπλουζ, μάγουλο με μάγουλο.
19: Μετά το γάμο της, η Ελένη Προκοπή αποσύρθηκε από το κινηματογράφο και το θέατρο και αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Η ίδια είχε εξηγήσει πως εκτός από την ανατροφή της κόρης της, ένας ακόμη λόγος που επέλεξε να σταματήσει τις εμφανίσεις της ήταν γιατί ήθελε το κοινό να τη θυμάται όπως ήταν. Οι ταινίες κράτησαν την Ελένη Προκοπή ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάκτηση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ιστορία έγραψε η Εθνική Ελλάδος, η οποία κέρδισε για πρώτη φορά την Εθνική Γερμανίας, επικρατώντας με 1-0 τον Πάντσερ στο Augsburg. Με χρυσό σκόρερ τον αρχηγό του Αστέρα Σάκτορ Δημήτρη Κουρμπέλη, η Γρανόλευκη έκανε το 2-2 στον ομιλό της και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 6 βαθμούς.
3: Τζόλς θα πατήσει την περιοχή, θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα! 0-1!
4: Ο αρχηγός του Αστέρα Σάκτορ Δημήτρης Κουρμπέλης έχει μόλις σκοράρει το χρυσό γκολ της Ελλάδας για την πρώτη της νίκη κοντρα στη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας. Η Γαλανόλευκη έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της και μετά το Wembley και την Αγγλία ανάγκασε και τη Γερμανία του σπουδαίου Jürgen Klopp να υποκληθεί στη χρυσή της γενιά όπως εκείνος τη χαρακτήρισε. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τις καλύτερες στιγμές, όμως ο Τζολάκης ήταν σε εξαιρετική βραδιά και κατέβασε ρολά στις προσπάθειές τους.
5: Προσποίηση ο Αντεγέμι Τζολάκης.
4: Στο δεύτερο μέρος ο τερματοφύλακας της Χάλη είπε όχι στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στη συνέχεια να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνει μία ανάσα από τον γκολ με τον Ιωαννίδη να πλασάρει ελάχιστα out. Ό,τι δεν κατάφερε ο επιθετικός της Sporting Λισαβόνα, το κατάφερε ο Κουρμπέλης στο 74, με τους Γερμανούς στη συνέχεια να ψάχνουν την ισοφάρεση, όμως να απειλούν μόνο δύο φορές με την κεφαλιά του Μπίσεκ να περνάει out, ενώ ο Τζολάκης είχε απάντηση στην προσπάθεια του Γκνάμπρη.
6: Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
4: Στο 87 ο Ιωαννίδης είχε ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι, όμως το αριστερό σουτ που επιχείρησε πέρασε out.
7: Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια, είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους.
4: Πλέον η Ελλάδα ετοιμάζεται για τις εντός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, με την Τούμπα να αναμένεται κατάμεστη.
2: Στο μπάσκετ τώρα, Ερυθρόλευκος βάφτηκε ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν. Σε ένα τελικό με δραματικό φινάλ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πάκου με 101-96 και πανηγύρισε το 5ο συνεχόμενο Super Cup της ιστορίας του.
4: Ο Κώστας Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο του Super Cup και ο Ολυμπιακός κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 101-96 σε έναν συναρπαστικό τελικό και έφτασαν τις 5 συνεχόμενες κατακτήσεις. Οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα ακόμα και με 20 πόντους, όμως ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο, με την αναμέτρηση να κρίνεται στο φινάλε.
8: Και το momentum στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας, γιατί πλησιάσαν στο σκορ, αλλά χειριστήκαμε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Είναι μια κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός, ξέρετε, πάντα πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους.
4: Σε ακόμα ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως έχει ανέβει επίπεδο και υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι θέλει να σπάσει το δίπολο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτορ.
9: Didn't have the same energy of yesterday.
10: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Το ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
4: Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP του τελικού με 25 πόντους και 10 rebound, ενώ εξαιρετική ήταν η Μοντέρο και Φουρνιέ με 20 και 19 πόντους.
11: Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές Ελλάδας στην περσινή σεζόν και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό Super Cup για πρώτη φορά στο Αμπουντάμπι. Χάσαμε στο τελικό από τη Ρεάλ. Δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε χορτάσει να κατακτάμε τίτλους.
12: Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά. Μακάρι να τελειώσουμε έτσι.
4: Πλέον Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους κόντρα σε Ζαλγκίρις και Μανερέσα.
2: Μήνυμα τίτλου έστειλε ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης κατά την παρουσία του στη χθεσινή προπόνηση του Δικεφάλου του Βορρά. Μιλώντας προς τους παίκτες, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος για φέτος θα πρέπει να είναι το πρωτάθλημα, ενώ συμπλήρωσε ότι θα πρέπει να δοθεί βάση και στο κύπελλο Ελλάδας. Τους στόχους τους πετυχαίνει η ομάδα και όχι τα άτομα. Θέλω να βλέπω μια ομάδα ενωμένη με ομαδικό πνεύμα, με συγκέντρωση στο στόχο και απόλυτη πειθαρχία. Ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος συζήτησε με τον προπονητή Αλέσιο Λύση και τον αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος για τα υπόλοιπα θέματα της ομάδας. Μεταφερόμαστε στο διεθνή χώρο, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση βρίσκεται 3 γκολ μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ. Ο Αργεντίνος μάγος σκόραρε για 76η φορά στην καριέρα του με απευθείας χτύπημα φάουλ στην ίντα της Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 από την Κολόμπος Κρού για το MLS. Έτσι, απέχει μόλις 2 γκολ με απευθείας φάουλ για να σοφαρίσει τον ρέκορντμαν με τέτοιες εκτελέσεις, Μαρσελίνιο Καριόκα, και 3 για να βρεθεί μόνος πρώτος στη σχετική λίστα. Ένα επίτευγμα μοναδικό και αντάξιο της κλάσης του 39χρονου, ο οποίος παρόλο που βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, συνεχίζει να μας προσφέρει στιγμές απαράμιλης μαγείας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση σε 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρι Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Και κύριοι, χαίρετε. Αυτό ήταν, πέρασε η κακοκαιρία, ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες βροχές μόνο στα νότια νησιωτικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τώρα το απόγευμα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, λίγες βροχές στη νότια Πελοπόννησο και κυρίως στην Κρήτη που και αυτές σιγά σιγά θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βοριάδες, 3 με 4 στο νότιο Ιόνιο, 5 με Ξυμποφόρ, στο Αιγαίο όμως έως και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το βράδυ στην Βόρειο Ελλάδα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 21 με 22, όπως και στην Κρήτη, μόνο στα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά έως και 6 η θερμοκρασία το βράδυ στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το βράδυ στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ίδρυτη τώρα, περιμένουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες βροχές μόνο στη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και μικρή άνοδο του Ιδραργύρου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
1: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
2: Couldn't you just open yourself up a little bit?
1: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
2: I like her.
1: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
6: Ναι.
5: Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1934 γεννιέται στο Παρίσι η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό. Θεωρείται μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πρωταγωνίστησαν στη μεγάλη οθόνη, ενώ πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση των γυναικών. Άλλωστε η Σιμόν Ντε Μποβουάρ την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο απελευθερωμένη γυναίκα της μεταπολεμικής Γαλλίας. Το 1973, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, αποσύρθηκε από τον καλλιτεχνικό χώρο και αφιερώθηκε ψυχή και σώματι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσα από το ομώνυμο ίδρυμά της. Μέχρι τότε πάντως είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως «Η περιφρόνηση» του Ζαν Λικ Κοντάρ και «Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαν Ντιμ και «Η ιδιωτική ζωή» του Λι Μαλ. Η Μπεμπέ, όπως την αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2025. Σαν σήμερα το 1979, η εθνική ομάδα μπάσκετ με τον Ρίτσαρντ Ντουξάιρ στον πάγκο της κερδίζει στους μεσογειακούς του Σπλίτ το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, νικώντας τον τελικό τη Γιουγκοσλαβία με 85-75. Στη σύνθεσή της είχε τους Γιαννάκη, Κατσούλη, Κοκολάκη, Κοροναίο, Πετρόπουλο, Καρατζουλίδη, Σακελαρίου και Καστρινάκη.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1983 στον αγώνα ρεβάνς του πρώτου γύρου του κυπέλου πρωταθλητριών, ο Ολυμπιακός νικά 2-0 τον Άγιαξ στην παράταση με τέρματα του Νίκου Αναστόπουλου και προκρίνεται στην επόμενη.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης και ηθοποιός με σημαντική καριέρα στο Hollywood, Ελία Καζάν. Είχε γεννηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 1909 στην Κωνσταντινούπολη και το πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Το 1937, έπειτα από μία ήδη επιτυχημένη πορεία ως ηθοποιός, πέρασε και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη Συμφωνία Κυρίων το 1947 και το Λιμάνι της Αγωνίας το 1954, ενώ το 1999 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Στις μεγάλες του επιτυχίες περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Λεωφορείων ο Πόθος», «Ανατολικά της Εδέμ» και «Αμέρικα Αμέρικα». Ωστόσο, το 1952 αμαύρωσε την εικόνα του όταν κατέθεσε στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη, κατονομάζοντας καλλιτέχνες και όχι μόνο, που πίστευε ότι ήταν μέλη του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2013, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, συλλαμβάνονται ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός της, Νίκος Μιχαλολιάκος, και οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

0: learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
5: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
4: μα το βγήκε
5: και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How would you like it?
6: Well, I love it.
7: Basta!
8: Τελευταία ανακοίνωση επιβίβασης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, όπως προσέχετε.

0: Αυτή είναι η μοναδική απόλαυση. Καπρίς μόνο.
1: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκουραστές νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Testing, testing.
7: Are you guys ready?
8: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
9: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
8: Για μικρούς και μεγάλους.
9: We found the Yeti!
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
11: How would you like it?
12: I love it.
13: Basta!

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.

0: Εξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Καλάθι δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Ξεκινάμε Δευτέρα σήμερα και εννοείται πως έχουμε πολλά πολλά ωραία πράγματα για εσάς, όπως για παράδειγμα τα δώρα που θα φέρει η Μαριάννα κατά τις 4.30 περίπου, για να περάσετε ακόμα πιο ωραία μαζί μας. Έχεις παρατηρήσει τώρα ανοίγουν τα φώτα λιγάκι κάπως.
1: Λέμε μέχρι να επανέλθουμε λίγο μας
0: πέρα. Είμαστε λίγο. Ναι.
1: Σαν κουνάβια.
0: Θα περάσει. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τι είδες?
2: Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε? Πώς μιλάτε με την μπάλα?
0: Εντάξει.
1: Είδαμε ότι να ψάναμε στούντιο.
2: Σήμερα είναι ένα ποιοτικό φόρο.
1: Ποιοτικότατο σα. Ντέμπι, χαμηλό και το βάρο κτλ. Ντέμπι σα. Αλλά εκεί θα έχει μια τρύπα τώρα.
2: Συγγνώμη, Ντέμπι.
0: Αν το 23...
2: Πάμε για αυτή τη σύγκριση.
1: Στην μπάλα θα έχει μια τρύπα, μια μπάλα μέσα τώρα.
0: Θα μα διώξουν, ρε.
2: Ναι.
1: Όχι καραβολίδε έχουμε πει, ρε.
2: Να περιμένω την πρόταση.
0: Έχει αυτό.
2: Να περιμένω την πρόταση.
1: Όχι καραβολίδε.
2: Θα έρθει.
0: Περίμενε. Κάτσε λίγο.
2: Είσαι μαζί μα, Γουλή, μέχρι τέλου.
0: Μέχρι τέλου. Κάνε και έτσι, κάτω και έτσι.
1: Μέχρι εκεί που θα κρίνω εγώ.
2: Χιούμορ, μαγκά.
0: Θέλω να
2: like.
0: Σας καλησπερίσω και επίσημα και για μια εβδομάδα που θα πάει αρκετά μακριά. Θα πάει μέχρι την Κυριακή και θα έχουμε και τους αγώνες εθνικής ομάδας Πέμπτη και Κυριακή. Όπως έγινε και αυτή δηλαδή την εβδομάδα. Με πολύ πολύ ωραία αποτελέσματα. Δεν ξέρω πώς το περιμένατε από εσάς, αλλά η εθνική μας ομάδα έχει 2-2 πρώτα παιχνίδια στον όμιλό της. Και αυτό είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν όμιλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως η Γερμανία χθες ή η Ολλανδία. Τι λες, κύριε Καπετανάκο?
2: Τεράστια νίκη. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι αυτή η ομάδα πρέπει να γίνει κοινική, πρέπει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού σε συγκεκριμένα παιχνίδια, ακόμα και μέσα στην εξέλιξη των ίδιων των αγώνων, για να πάρει βαθμούς, να πάρει αποτελέσματα τα οποία

0: μεγαλώσουν, θα την οριμάσουν και θα την ενισχύσουν για να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς έκανε χθες το βράδυ. Όχι επειδή το λέγαμε. Επειδή κατάλαβε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς το τι πρέπει να γίνει και κατάλαβαν περισσότερο τα παιδιά το τι χρειάζονται σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια για να πάρουν τους βαθμούς. Το είπε ο ίδιος ο Παυλίδης στην ομιλία πριν το μάτς με τη Σερβία. Παιδιά, το ταλέντο δεν φτάνει. Εδώ πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Mm. Και αν είπαμε οτιδήποτε για το μάτς με την Σερβία, ότι ήταν ένα μάτς το οποίο πήγε μέχρι το τέλος, το κυνήγησε η Ελλάδα, τώρα χθες είναι ένα παιχνίδι το οποίο πας να πάρεις το μάτς από μια μεγάλη ομάδα μέσα στην έδρα της με τον ιδανικότερο τρόπο. Τη δίνει την μπάλα, αμήνεσαι. Μόνη ένσταση ότι μπορούσε ίσως να κρατήσει κάποιες φορές την μπάλα λίγο παραπάνω, να πάρει ανάσες και να μην έχει την τόση πολύ πίεση. Βέβαια, μεγάλες φάσεις, πάρα πολλές στον αριθμό που περιμέναμε δεν είχε η Γερμανία, γιατί η άμυνα μας ήταν εξαιρετική.
1: Είχε τελικές, δεν είχε ποιοτικές τελικές.
0: Ναι, τις πολύ καθαρές.
1: Είχε κάποιες, πολύ καθαρές. Όχι πολλές. Όπου χρειάστηκε όμως, ναι. Ποιος ήταν εκεί.
0: Το Masterclass. Έχουν παίξει στο Masterclass τις θέσεις τους συγκεκριμένοι παίκτες. Για μένα είναι Τζολάκης, Μαυροπάνος και Παυλίδης. Masterclass στην τακτική και στις αλλαγές μέσα στον αγώνα από τον Γιωβάνοβιτς. Του το πιστώνω 100%. Άσχετα αν έχω διαφωνήσει πολλές φορές με τον τρόπο που έχει προσεγγίσει προηγούμενα παιχνίδια και μπορεί να έχουμε διαφωνήσει με τα παιδιά ή να έχουμε συμφωνήσει με εσάς ή στο chat. Αλλά νομίζω το χθεσινό του πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πήρε το τι έχει καταφέρει. Ορίστε.
2: Πήρε το έχει.
0: Δεν ακούω, ρε.
2: Πήρε το έχει. Είσαι χτύπηση μπάλα.
1: Όχι, ρε, λέγε το χθεσινό μάτς. Καλά, κάνει.
0: Φίλε, τι να πει. Τι να πει. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια.
1: Σωστό.
0: Τι προπονητές συμπεριφέρονται στα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Το χθεσινό με Τζολάκη, Μαυροπάνο, Παυλίδη νομίζω ότι έχουν διδάξει το πώς παίζεται η θέση σε συνθήκες πίεσης. Θα βάλω ένα κλικ παραπάνω τον Παυλίδη, γιατί παίζει σε πιο χαμηλά μέτρα, μακριά από τη θέση του. Πολύ κοντά και ο Ρέτσος, για να μην τον αδικήσω.
1: Σωστό, αλλά... σωστό και ο Ρέτσος.
0: Πολύ
1: και
0: μεγάλο παιχνίδι.
1: Και με κίτρινη κάρτα για ώρα, ναι. Και κάποια στιγμή με ένα μαρκάρισμα που κάνει με τρόμαξε. Λέω, θα
0: επίφοβο,
1: την πάρει τη δεύτερη.
0: Επίφοβο, ναι. Αλλά νομίζω ο Μαυροπάνος είναι σχεδόν αλάνθαστος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χωρίς να φαίνεται και πάρα πολύ στο παιχνίδι, τα έχει κάνει όλα τέλεια. Αλλά για τον Παυλίδη, παιδιά, τεράστιο respect. Ο τρόπος που αγωνίζεται στη θέση που η Ελλάδα πονά. Γιατί δεν έχει τον Κοστούλα και καταλαβαίνει ότι πρέπει να γυρίσει κάποια μέτρα πίσω, να βοηθήσει τα τρία χαφ. Και η μεγάλη μπάλα που κάνει στη φάση του γκολ είναι αδιανόητη. Ξεκλειδώνει όλο το παιχνίδι, ξεκλειδώνει όλη τη φάση,
1: ναι.
0: Απομονώνει τον Τζόλι στο ένας-ένας με τον αντίπαλο και μετά γίνονται τα υπόλοιπα από το σπουδαίο χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Τα οποία με τη Σερβία, θυμάστε τι είχα πει, μην τα λέμε.
1: Ναι.
0: Ακούει όσα ακούει, δεν έρχεται μόνο του να παίξει, δεν τον καλεί η μάνα του και ο πατέρα του. Ο ίδιο ο Γιωβάνοβιτς τον καλεί να παίξει. Αυτό που χρειάζεται η εθνική ομάδα στα χαφ, αυτό που τους λείπει, αυτή τη στιγμή μπορεί να τους το προσφέρει μόνο ο Κουρμπέλης. Πολύ καλοί εργάτες και ο Ανδρούτσος και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά αυτή την ποιότητα και την εμπειρία μπορεί να τους προσφέρει μόνο ο Κουρμπέλης. Αυτή την εποχή, δυστυχώς, καλός ή κακός, έχουμε μόνο αυτόν.
1: Καλησπέρα, MVP Τζολάκης ή Κουρμπέλης, λέει ο Χρήστος. Τζολάκης, νομίζω, ξεκάθαρα, γιατί είναι σε όλο το μάτς αυτό που πρέπει να είναι εκεί, όταν πηγαίνει η μπάλα προς τα μέσα. Δεν τη επιτρέπει να πάει στα δίχτυα. Φίλε, αυτό που κάνει σε μια επέμβαση με τον Κίμιχ, η εκτέλεση φάουλ που κάνει, ναι, ο Κίμιχ και διώχνει, είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαία
2: και
1: επέμβαση.
2: Και ένα το αντεγέμι με τα αριστερό που το ζυγίζει και πάει, όχι ακριβώς παράθυρο, αλλά πάει ψηλά και το κάνει
1: εντυπωσιακή. Σωστό. Επέμβαση. Και άλλο ένα που πέφτει στη γωνία και είναι χαμηλά η μπάλα, έξω από την περιοχή. Σωστά.
0: Και αν το ολοκληρώσω με τον Κουρμπέλη, χρειαζόταν η εθνική από την αρχή μηχανάκια στον άξονα, γιατί θα έχει πάρα πολύ τρεχαλιτό. Και τη στιγμή που έπρεπε, μπήκε ο Κουρμπέλης, δηλαδή, και τα παιδιά έχουν τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Και ο Ανδρούτσος έχει κάνει, δηλαδή, για πρώτη του επαφή με την εθνική ομάδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω, έχει να κληθεί.
2: Πρώτη φορά τόσο μεγάλο
0: ουσιαστικά,
2: παιχνίδι.
0: Ναι, μάτς φωτιά να μπει να παίξει.
2: Τόσο μεγάλο μάτς.
0: Έχει ανταποκριθεί 100%.
1: Ποιον λες, είπες, εσύ.
0: Τον Ανδρούτσο.
1: Πέντε χρόνια.
0: Επειδή είπα και τον Κουρμπέλη.
1: Πέντε χρόνια. Ναι, ναι.
2: Τον λατρεύω, τον Ανδρούτσο, και για την εμφάνισή του, αλλά και για τον look. Είναι ένας Ανδρούτσος κανονικός.
0: Ναι.
2: Με τη μουστάκα. Με το μαλλί το αυτό είναι Ανδρούτσος. Καπετάν Ανδρούτσος. Μπράβο ρε Μάγκα.
0: Και μια,
2: πολύ καλός.
0: Και μια σπουδαία εικόνα, και μια σπουδαία εικόνα ήταν το ξέσπασμα, γιατί νομίζω ήταν ξέσπασμα μέσα από την ψυχή τους των χιλιάδων Ελλήνων στις εξέδρες. Γιατί είναι Έλληνες ομογενείς. Είναι Έλληνες που πονάνε την πατρίδα. Είναι Έλληνες που δεν έχουν την πατρίδα εδώ όπως την έχουμε εμείς. Από πολύ μακριά, με τους ανθρώπους τους δικούς τους εδώ έχουν φύγει, όχι γιατί το επέλεξαν, αλλά αναγκάστηκαν για συγκεκριμένους λόγους οικογενειακούς και επαγγελματικούς. Και ήταν ένα πραγματικό ξέσπασμα για τη Γερμανία προφανώς πάρα πολλά χρόνια. Οι συγκεκριμένοι ίσως και να δεχόντουσαν και ποδοσφαιρικό μπούλινγκ από τους Γερμανούς.
2: Ήταν... Όπως το είπε ακριβώς ο Μανώλης.
0: Το έχει πει.
2: Αυτό το είπε στις δηλώσεις του μετά το παιδί στο Βασίλη.
0: Το έχει ζήσει νομίζω.
2: Ναι, και του λέει ότι αυτοί οι τύποι όλοι εδώ πέρα που ήταν στην κερκίδα θα πάνε αύριο χαρούμενοι και περήφανοι δουλειές τους. Γιατί μέχρι τώρα πιο πολύ μπορεί να του κοροϊδεύουν.
1: Έχει ζήσει ο Σαλιάκας, το ξέρει.
2: Και τα έχει ζήσει το παιδί.
0: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσω εγώ, το έχει πει ο Σαλιάκας.
1: Έχω πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχουμε και τον Βασίλη αργότερα λίγο στον δρόμο για το αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη για το επόμενο παιχνίδι, όπου γίνεται χαμός όσον αφορά τα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τώρα, ουρές για να έχουν και για το ένα παιχνίδι με την Γερμανία και το μεγάλο με την Ολλανδία.
2: Και να δουν και το Μίροτσο.
1: Σωστά.
0: Αλλά επειδή δεν θέλω να λέμε ότι την Τετάρτη, την Πέμπτη λέμε άλλα και την Κυριακή άλλα, εγώ περιμένω να δω την εθνική. Ζημιλεύεται πάρα πολύ η ταυτότητά της, ο χαρακτήρας των παιδιών, αλλά τα μεγάλα μάτς είναι δίχως άλλο τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι η μεγάλη στόχευση.
1: Σωστά.
0: Τώρα κάνουν καλή δουλειά, προετοιμάζονται, δημιουργούν την ταυτότητα της ομάδας, το χαρακτήρα, τις προσωπικότητες τους οι περισσότεροι, γιατί είναι παιδιά με λίγες συμμετοχές. Μαθαίνουν και ως ομάδα το πώς παίζει ο ένας και ο άλλος, αλλά τα μεγάλα μάτς, μην γελιόμαστε, είναι τα προκριματικά του γύρω και εκεί θα κρυθούν όλοι πολύ πιο αυστηρά.
1: Και δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αν δεν τις έχουν ήδη δημιουργήσει, Κώστα, για να μείνουν στην πρώτη κατηγορία του Nations League και αυτό έχει
0: ότι έτσι όπως πάει ο Όμιλος
2: πάει πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι όπως πάει ο Όμιλος.
2: Δεν θέλω να είμαστε βιαστικοί, αλλά είναι στο δρόμο στο να το διασφαλίσει αυτό έτσι όπως θα γίνει πλέον το Nations League.
1: Αμέσως δίνω το λόγο για το δικό σου σχόλιο. Respect στο chat. Μας πήρε 4-5 λεπτάκια για να φτάσουμε στις 3.000 κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε αρκετά like από εσάς σήμερα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και μας δίνει δύναμη αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζω ακόμα ένα super chat το οποίο λέει: ο Νικόλας, καλησπέρα στην παρέα. Η μόνη έκπληξη είναι με βάση τα ονόματα των ομάδων, και βάση ονομάτων, αυτή τη στιγμή δεν ήταν και καμία τρελά καλύτερη ομάδα. Κοίτα, αυτό που λες το είπε και ο Σβάινστάιγκερ. Δηλαδή, είπε ρε παιδί μου, και όταν το λέει ο Σβάινστάιγκερ, τον ακούς πολύ προσεκτικά. Δεν έχει ονόματα, παίκτες τόσο επιδραστικούς όπως έχει η Ελλάδα στο ρόστερ της. Και ανέφερε και παίκτες όπως ο Παυλίδης για παράδειγμα, έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το ρόστερ και το ταλέντο της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Το διανοείσαι να το λένε οι Γερμανοί.
1: Να το λένε οι Γερμανοί, ρε φίλε. Αυτό που μόνο του είναι τρομερό. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η Γερμανία που πάντα περνά κάποιες περιόδους κάμψης. Βρίσκεται σε μια τέτοια. Φαίνεται αυτό. Αλλά σιγά-σιγά θα ξαναδούμε μια μεγάλη Γερμανία, πιστεύω. Δεν έχει τα ονόματα, όντως, αυτή τη στιγμή. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κλοπ, νομίζω πως έχει να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά νομίζω πως αυτό είναι ένα εχέγγυο για να πάει καλύτερα η Γερμανία. Δεν μας αφορά. Νικήσαμε και μια χαρά. Απαράδεκτο πρωτοσέλιδο στην Bild. Ακόμα ένα super chat θέλει ο Χρήστος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα και αν ισχύει ως ένα σημείο ότι η Ελλάδα δεν είναι, ρε παιδί μου, τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη. Δεν το γράφεις έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν βγάζεις μια πικρία, δεν πειράζει. Αν σε τσούζει, περαστικά.
2: Η Bild είναι.
1: Περαστικά Bild.
0: Δεν πειράζει.
1: Έλα.
2: Η Bild, πιο πρωτοσέλιδο τη, είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
0: Να.
1: Τώρα, πάντως αυτό ήταν άκομψο.
2: Αυτό ήταν εντάξει, δεν ήταν στο όριο του.
0: Το Τζόλι τον είδανε το βράδυ στην τηλεόραση. Τον προλάβανε.
2: Και τον Κουρμπελαρό.
0: Στο σπριντ όμως τον Τζόλι.
2: Στο σπριντ, ναι, βέβαια. Ή την παλιά του Παυλίδαρου.
1: Θα πάμε σε επιμέρους ονόματα, αλλά θέλω ένα γενικό σχόλιο και να πάμε παίχτη-παίχτη να κουβεντιάσουμε.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω για το Μάτστες, γιατί όντως έχει προσαρμοστεί, έχει παίξει κάτι εντελώς διαφορετικό και ξένος προς τα χαρακτηριστικά που έχει η πλειοψηφία αυτής της ομάδος. Δεν θα είναι όλα τα μάτς ίδια, όπως λέει και ο Τάσος, αλλά πρέπει να αισθανόμαστε ενοχικά αν με τους μεγάλους παίξουμε έτσι, γιατί μας ταιριάζει, γιατί έχουμε και τους παίχτες και στην άμυνα και μεσοαμυντικά για να παίξουμε έτσι. Και όταν θα έρχεται η ώρα να παίξουμε με Σέρβους, λέω για παράδειγμα, ομάδες που είναι στα ίδια πάνω κάτω κυβικά. Να είσαι πολύ πιο επιθετικογενής και να πας να χτυπάς με τα δικά σου όπλα μπροστά τους παιχταράδες. Και εγώ τον Τζολάκη θα βάλω, γιατί είπε κάτι και πάλι σωστό χτες ο Βασίλης ο Μιρότσος.
1: Ήθελα να βγεις μια μέρα και να πεις Μιρότσο, δεν ξέρεις τι λες. Μπορείς.
2: Όχι, σε αυτό έχει δίκιο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, όχι, λογικά. Έχει διαφωνήσει πότε. Θα τον ευνηδιάσουμε, ρε παιδί.
0: Έχει διαφωνήσει πότε με τον Μιρότσο.
2: Κατοφόρσο με τσακωθεί εδώ.
1: Έχουν τσακωθεί, αλήθεια.
2: Κατοφόρσο. Το ταμπόρδα τώρα δεν του αρέσει ο ταμπόρδα.
0: Τι να πω.
2: Δεν του αρέσει ο ταμπόρδα. Τι να του πω τώρα. Εκεί είναι υπέρτατο τσακωμό μου με τον ταμπόρδα. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση.
1: Χθες πάντως ο Βασίλης μοίραζε ρεπό σε αυτούς που κρίνουν την εθνική, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όντως.
1: Πάρτε και για ένα ρεπό, λέει. Κερδίσαμε, λέει σήμερα. Εντάξει, άστο, από αύριο λέει πάλι.
0: Όλα θέλουν το μέτρο τους. Όλα και τη σωστή τη στιγμή.
2: Είπε κάτι και έχει δίκιο το Τζολάκη. Καταρχήν, ο Τζολάκης έχει κάνει world class εμφάνιση χθες. Γιατί είναι απόλυτη, σου προσφέρει απόλυτη σιγουριά. Δηλαδή, λέω, δεν τρώει γκολ αυτό που να χτυπάνε και εγώ δεν ξέρω τι. Τα κεφάλια του στα δοκάρια οι Γερμανοί. Δεν τρώει γκολ. Είτε σε τρομερή κατάσταση το παιδί και μπράβο του, να συνεχίζει να δουλεύει έτσι και να είναι πάντα γερός και υγιής. Ένα κλικ πιο πάνω, ακριβώς επειδή αν δεχόταν γκολ, θα μιλάγαμε για άλλο μάτς, τον βάζω ένα κλικ πιο πάνω από τον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος, στα δικά μου μάτια, χρόνια, όχι τώρα επειδή έπαιξε με αυτό με τους Γερμανούς, Δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει. Να πει κάποια στιγμή πήγε στην Arsenal, σε άλλα κυβικά τότε η Arsenal. Είναι για επίπεδο Bayern. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Τον έχω, δηλαδή, όταν βλέπει τον Ουπαμεκανό και τα τρία κανό, δεν μπορεί να μην έχει παίξει ο μαύρο πάνω στην Bayern Μονάχου. Συγγνώμη, μπορεί να είμαι λίγο ρετικό. Αυτό ο παίκτη είναι στα δικά μου μάτια με στου κορυφαίου πέντε στόπερ τη Ευρώπη.
0: Είναι για τόπο ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Αν θε τη γνώμη μου για αυτό που λε, δεν είσαι καθόλου ερετικό. Υπάρχουν και δύο και τρει και τέσσερι παίκτε που είναι για επίπεδο αυτή τη στιγμή και για Μπαρσελόνα και για Μπάγκεν και για τέτοιε ομάδε. Είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν ο Τζόλι παίζει στην πρωταθλήτρια Αγγλία, στην κορυφαία ομάδα του καλύτερου πρωταθλήματο και ξεχωρίζει. Πάνε πει ότι μπορεί να παίξει παντού.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τον Καρέτσα τώρα που είναι πιτσιρίκι και όλοι λένε ότι. Την τρίπλα πώ την είδε αυτή την ποδιά. Κλείστα, φιλέ.
2: Εκεί ήταν, ναι, ήταν.
0: Το έχει κάνει, πρωταθλητήπου.
1: Το έχω κάνει.
2: Είχε πει
1: όχι μία και δύο.
2: Ο Λαμπρόμπλεζο το ράβδι λέει: θα βάλω φιλεδάκι από κάτω να μην περνάει.
1: Ναι. Έχει γίνει ένα μαγικό παιχνίδι φιλικό κάτω στα μέρη που πηγαίνω πολύ συχνά, στο Άστρος. Δύο φίλοι, αδέρφια, αλλά σε διαφορετικές ομάδες. Τώρα πανθυριατικός, με ποια έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι είχε γίνει εκεί τέλος πάντων και παίζανε ένα φιλικό. Και του κάνει μια ποδιά και του λέει κλείστα, το φίλο του. Και δέρνονταν όλοι με όλους.
0: Ακόμα γίνεται.
1: Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η ποδοσφαιρική αλητεία του Καρέτσα δείχνει πράγματα.
2: Το έχει κάνει ο Κουτσούμπας αυτό στον Κωνσταβάρα.
1: Δεν μου το πες νωρίτερα.
2: Βέβαια, ναι, το ξέχασα.
1: Καταλήγω σε αυτό που λες, ότι αρκετοί παίκτες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Και το Μαυροπάνο, ειλικρινά, αυτό το παιδί και είναι όχι απλά στα prime του, αυτά που κάνει τώρα στη Β' κατηγορία, στην Championship στην Αγγλία, πάρε τους ανεβάσει μόνος του. Έχει βάλει 4 γκολ ήδη. Κόρνερ, κεφαλιά, Μαυροπάνος γκολ.
1: Ναι.
2: Εμοτίβο.
1: Το έχει κάνει αρκετές φορές.
2: Και το θεωρώ τεράστιο παλικάρι και είναι leader. Δηλαδή, και αυτός να είναι, όλοι να είναι υγιέστατοι. Με τρελαίνει αυτός ο παίκτης.
1: Το ζήτημα όμως μέχρι τώρα, Κώστα μου, ήταν να γίνουν αυτή όλη η ομάδα. Όχι να έχουμε μόνο ατομικά ταλέντο. Και σε αυτό το σημείο νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε τον Βασίλη Μυρότσο στην κουβέντα μας για να κουβεντιάσουμε αυτά που ήδη ξεκινήσαμε να λέμε. Γεια σου, Μπιλή.
3: Περιμένουμε για να πω στο πρίντεζι πότε ξεκινήσουμε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Θα ακούμε και λίγο κουβέντα. Μέσα στο λεωφορείο βρίσκεσαι για να ξέρει ο κόσμος, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο.
2: Νίκος Κούκος.
1: Ο Βασίλης Μυρότσος, ο οποίος εδώ και μερικές μέρες παίρνει ψυχές. Εδώ και μερικές μέρες παίρνει σκάλπ με την εθνική ομάδα και παραμένει ταπεινός. Έλεγε χθες διάφορα, σε άκουγα, ότι ας πάρουν και ρεπό αυτοί που κάνουν κριτική. Έχουμε κερδίσει τώρα και ας το απολαύσουμε λίγο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι λες?
4: Ναι, όχι μόνο έχουμε κερδίσει, αλλά και το θέμα είναι πού κερδίσαμε και ποιον κερδίσαμε. Γιατί το να κερδίσει τη Σερβία, ξέρω εγώ, και γίνεται. Το να κερδίσει τη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν. Δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ. Οπότε, πάνω σε αυτό που λες, Μπίλι, το θέμα είναι ότι πρέπει πράγματι να κάποιες μέρες να αφήνουμε έξω την γκρίνια από την εθνική ομάδα και να απολαμβάνουμε αυτό που μας προσφέρει, αυτό που μας χαρίζει, όπως αυτή η μεγάλη νίκη που είχαμε χθες το βράδυ απέναντι στη Γερμανία.
1: Ατάκα μία, αυτή που ακούσαμε προχθές, την προηγούμενη νίκη μας, πριν από λίγες μέρες, από τον Παυλίδη. Το ταλέντο δεν φτάνει, θέλει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τα είχαμε αυτά τα πράγματα χθες με τη Γερμανία?
4: Καλά, χθες είχαμε κυρίως άλλα πράγματα. Το ταλέντο υπάρχει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει. Και το έχουμε δει και το βλέπουμε. Ειδικά στοιχεία του κάθε ποδοσφαιριστή. Εχθές χρειάστηκαν πολλά. Χρειάστηκε και η τύχη φυσικά, όταν οι Γερμανοί ήταν πιεστικές ευκαιρίες. Χρειάστηκε το ατομικό ταλέντο του Τζολάκη.
5: Αν άκουσα σωστά. Χρειάστηκε σίγουρα η αυταπάρνηση, το πάθος και η πολύ καλά διαβασμένη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εγώ να σας πω ότι μόλις ξεκινήσαμε για αεροδρόμιο.
1: Καλό δρόμο, σας βλέπουμε, φίλε.
5: Καμιά 25 άτομα εδώ μέσα.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.
2: Ένα σκηνή.
5: Εδώ όμως θέλω να πεις ένα γεια στο φίλο σου, τον Πέτρο.
1: Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρα.
2: Ένα και ένα διαλεχτή.
1: Είχε εκπομπή, πες το χθες, από την Κυριακή, γιατί δεν την παρουσίασε. Πήγε για ρεπορτάζ.
5: Δεν την παρουσίασε, όχι, για ρεπορτάζ, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Έλεγα λοιπόν ότι χθες χρειάστηκαν πολύ ομαδική προσπάθεια. Κυρίως μεσοαμυντικά. Είδαμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις από τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, πολλά τρεξίματα, πολλές βοήθειες ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, ο Παυλίδης που έπαιζε σε ένα ρόλο όπως αυτόν που είχε ο Κοστούλας στο παιχνίδι στη Σερβία, δηλαδή έπαιζε λίγο πιο πίσω από τον Τετέι, πιο περιφερειακά. Πολλές φορές γυρνούσε πίσω και γινόταν ένα τρίτο χαβ μαζί με τον Αντρούτσε και τον Ζαφίρι για να βοηθήσουν ακριβώς εκεί, για να βοηθήσει ακριβώς εκεί στη μεσαία γραμμή. Είδαμε έναν καταπληκτικό Αντρούτσο σε αυτό το χώρο. Πολλές φορές πήγαινε πάνω στον Κίμιχ για να σταματήσει την πρώτη του πάστα. Γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Και νομίζω ότι εχθές ξεχώρισε η αμυντική γραμμή περισσότερο από όλους, από όλες τις υπόλοιπες, με τον Ντίνο Μαυροπάνο να κάνει πραγματικά ένα παιχνίδι καριέρας εχθές στην Γερμανία.
1: Θα πούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που είχε πει ο προπονητής, ότι και πάλι στο προηγούμενο μάτς αυτό, απλώς τα θυμίζω εγώ τώρα σιγά σιγά, γιατί έχουν εφαρμογή παντού. Δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε, ναι, ούτε να απογοητευόμαστε τόσο εύκολα ως λαός. Και αυτό το έχει εφαρμογή και εδώ. Χαμηλά η μπάλα. Παιδιά, νίκησε τη Γερμανία πρώτη φορά στην ιστορία της. Ναι. Απ' την άλλη όμως, είπαμε, δεν πετύχαμε ακόμα κάτι. Ο στόχος ο μεγάλος είναι να βρεθούμε κάποια στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω, Μπίλη, ότι όλοι αυτό κουβεντιάζουν στην εθνική. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εννοείται. Είπα και το πρωί στο Στέφανο και στο Σωτήριο ότι η εθνική έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις και στο προηγούμενο Nations League. Εκεί όπου κέρδισε την Αγγλία στο Wembley, εκεί που έπαιξε ένα τρομερό, ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχει παίξει αυτή η ομάδα, και εννοώ αυτό απέναντι στη Σκωτία, στην Γλασκόβη, όταν έβαλε τα τρία γκολ σε ένα ημίχρονο.
2: Στα play-off.
5: Μπράβο, στα play-off. Οπότε και πήρε φυσικά την άνοδό της στην League A του Nations League. Οπότε τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες ή τέτοια νίκη όπως η χθεσινή έχουμε ξαναδεί από τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Τα πολύ πολύ σημαντικά θα είναι όταν έρθουν τα προβληματικά του Euro, αλλά θέλω να προσθέσω ότι μετά τη χθεσινή νίκη, εκτός από το ότι σχεδόν εξασφαλίζουμε την τρίτη θέση του ομίλου που μας οδηγεί στο πρώτο pot, στα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro. Εντάξει, δεν μπορεί να μην σου ανοίγει και λίγο η όρεξη στο να διεκδικήσεις μία από τις δύο πρώτες θέσεις, αφήνοντας εκτός την Ολλανδία ή την Γερμανία, και να πας τον Μάρτιο να παίξεις παιχνίδια πολύ elite ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως θα είναι τα play-offs του Nations League, και αν περάσει μάλιστα από τα προημιτελικά, να πας τον Ιούνιο να παίξεις και Final Four στο Nations League. Δεν θα μας καλάσει καθόλου και θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το να βρεθούμε εκεί. Σκεφτείτε ένα Final Four τον Ιούνιο, όπου θα είναι η Εθνική Ελλάδος, και εκτός από το ότι θα είναι η Εθνική Ελλάδος, μπορεί και να το διοργανώσει η Ελλάδα. Γιατί οι τέσσερις ομάδες που πάνε στο Final Four του Nations League, μία από αυτές το διοργανώνει. Οπότε όλα αυτά
1: σου αφήνουν
5: την και κυρίως των διεθνών.
1: Ναι. Μαγεία θα ήταν αυτό.
5: Και κυρίως θα ήταν μαγεία, Βασίλη μου, αλλά θα προτιμούσα σε κάποια άλλη χώρα για να πάμε.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Ναι, Βασίλη Μιράτσο.
1: Το παίρνω πίσω, δεν θα ήταν μαγεία.
2: Ναι, εντάξει, διάρα ψυχή.
1: Κολλάει αυτό εδώ στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο φίλος στο Donation Reportage με βόλτα στο εξωτερικό. Μας ακομαθαίνετε, κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Διευθυντής.
5: Εδώ δες.
1: Το κάνει συχνά. Δεν έχουμε εικόνα τώρα γιατί κάνει κάτι διακοπούλες στο ίντερνετ, να σου πω.
5: Τώρα βρήκε να σταματήσει η εικόνα.
1: Τώρα βρήκε.
2: Τι είχε?
5: Κρίμα. Έχει πρασινάδα.
1: Δεν θα έπρεπε να παίζουμε σε μεγαλύτερο γήπεδο λόγω μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων για να έχει περισσότερα έσοδα η ΕΠΟ, δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο, προφανώς λέει ο φίλος εδώ. Τι απαντάς εσύ, Μπίλη, σε αυτό?
5: Είχε βγει η έδρα πολύ πιο νωρίς. Έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία να ανοίξει τον δρόμο και σε κόσμο που δεν μένει στην Αθήνα. Γι' αυτό και αποφάσισε τα παιχνίδια αυτά να τα δώσει στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα δύο που έρχονται τώρα. Και το τρίτο εντός έδρας με τη Σερβία, που θα είναι τελευταία αγωνιστική, να το δώσει στο Βόλο. Θέλει να πάει και στην επαρχία, θέλει να γυρίζει γενικά σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα, όπου φυσικά υπάρχουν γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν. Και εδώ βάζω έναν αστερίσκο, γιατί δεν ξέρω αν ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου αυτή τη στιγμή είναι ικανός να φιλοξενήσει.
1: Δεν είναι.
5: Το δούμε.
2: Μην έχουμε τώρα κανένα θέμα τώρα εκεί. Άστο, ας πάνε κάπου αλλού.
1: Δεν είναι. Ναι.
5: Εικόνα έχετε τώρα, εικόνα.
1: Για να δούμε, έχουμε εικόνα, Σπυρό.
2: Ναι, Νίκος Κούπρος.
1: Όχι τίποτα, ε.
0: Αν δεν είσαι ο Τετέι, όχι.
1: Ωραία, να σου πω, Μπιλί, σε αφήνουμε για λίγο, να σε φτιάξουμε και σε εικόνα και σε ήχο, γιατί είναι σαν σύριαλ μεξικάνικο, και τα λέμε σε λιγάκι. Λέει ένας φίλος εδώ, Μπέλιγχαμ, η Αγγλία, Κουρμπέλιγχαμ, εμπίες. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, αλλά μια και μα δίνετε τώρα ευκαιρία για λίγο και όταν έχει το Βασίλη πάλι μα τον δίνει.
2: Ήταν λίγο τέτοιο αυτό.
1: Θέλω να πω κάτι. Χθες δεν κρατήθηκα. Δεν το κάνω πολύ συχνά και δεν θέλω να λέω ποτέ στη ζωή μου σου τα έλεγα, γιατί όταν το λέω, σου γυρίζει μπούμεραγκ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Μεθαύριο ο Δημήτρης μπορεί να είναι μέτριος. Να κάνει ένα λάθος και να δεχθούμε κάποιο γκολ με την Ολλανδία, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Έχει κάνει, έχει πέρασει και δύσκολες βραδιές.
1: Σωστά. Σωστά. Όμως, βλέποντας τη γενική εικόνα, θέλω να πω κάτι για αυτό το παιδί. Το ανέβασα χθες. Δεν κάνει το παλικάρι, ανέβασα. Προφανώς με ειρωνικό ύφος. Δεν είναι ένα σκόρερ. Χθες έβαλε και γκολ. Δεν βάζει γκολ. Δεν είναι τέτοιο παίκτη. Είναι ένα παίκτη που κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο.
2: Όμως, οι τέσσερις. Χρόνια τέσσερα γκολ είχε βάλει.
1: Σωστά. Οι 4-5 δουλειές που κάνει στο γήπεδο, αυτές οι 4 δεν τις κάνει κανένας. Δεν είναι χαζοί όλοι οι προπονητές.
0: Δεν τις κάνει κανένας από αυτό το τωρινό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Μα τώρα, να καταλάβει ο κόσμος κάτι άλλο.
1: Αυτούς που έχουμε τώρα διαθέσιμους κλπ. Και περιμένω και με μεγάλη αγωνία να δω πόσο βελτιωμένος θα είναι όλος ο υπόλοιπος, το υπόλοιπο ρόστερ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια στιγμή ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του Κουρμπέλη, τέλος πάντων. Γιατί και αυτό έχει μια σημασία. Μπίλη, ακούσε όση ώρα μιλάω. Δύο πραγματάκια θα πω για τον Κουρμπέλη. Έλεγα λοιπόν ότι. Το σας τα έλεγα, δεν θα το πω. Θα σου πω όμως το εξής. Αυτό το παιδί, σε μια ηλικία προς τη δύση της καριέρας του, μην κρυβόμαστε. Θα παίξει στην εθνική ομάδα δύο χρόνια ακόμα. Τελείωσε.
0: Όσο το χρειάζεται.
1: Όσο το χρειάζεται. Ο Γιωβάνοβιτς θα κρίνει. Τις δουλειές αυτές δεν τις κάνει κανένας. Τι δουλειές κάνει. Συμπαγής,
0: μακάρι,
1: δύο...
0: μακάρι να βρούμε και ένα με πιο φρέσκα πόδια και σε πιο παραγωγική ηλικία να τις κάνει.
1: Μακάρι, αλλά δεν θα το κάνει κανένας τώρα, γιατί παίζουν και άλλα πράγματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Με την εμπειρία του, οι γραμμές κοντά, συμπαγής. Φροντίζει αυτός για όλα αυτά.
0: Ισορροπία.
1: Δύο, των διπλανών του τον κάνει καλύτερο. Όταν έχεις τον Κουρμπέλη δίπλα, σου επιτρέπεται με αλφαγιώτα να πας και λίγο πιο μπροστά, ακόμα και να χάσει μια μπάλα κλπ. Θα βρίσκεται εκεί. Ισορροπία λοιπόν μέσα στο γήπεδο.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ακόμα κάτι. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται, δείτε μόλις γίνεται η κλίση της εθνικής, πώς μιλάει με όλα τα παιδιά. Τι είναι ο Κουρμπέλης για όλα τα παιδιά. Αυτά μετράνε στα αποδυτήρια, έτσι. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο. Όταν έχεις σε ένα παιχνίδι ένα διανόητο ποσοστό σε σωστές πάσες, είσαι σημείο αναφοράς. Το ψάχνουν πάρα πολλοί προπονητές αυτό. Και συμφωνώ, πολλές πάσες είναι κοντινές, είναι δεξιά-αριστερά. Πώς το λέει ο άλλος, ή αλλοκαθαριστήρας. Ναι. Όμως να έχεις ένα σημείο αναφορά στα σώματα.
0: Ναι, αλλά για, περίμενε, για να παγώσεις το ρυθμό, να δώσεις ανάσες,
1: ακριβώς,
0: να δώσεις ισορροπία, να ανέβουν οι γραμμές, να έρθουν πιο κοντά, χρειάζεται και η παράλληλη πάσα, χρειάζεται και η πίσω πάσα. Δεν είναι όλες κάθεται στον Παυλίδη για γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Όλες χρειάζονται για να πάρει ανάσες η ομάδα, να πάρει μέτρα και να φτάσει εκεί που θέλει.
1: Και ένα τρίτο και τελευταίο κομμάτι που θέλω να αναφέρω για τον συγκεκριμένο παίκτη είναι και ο σωματότυπός του. Είναι και λίγο η νοοτροπία του. Είναι ο σκληρός εισαγωγικά.
2: Πολύ νοοτροπία.
1: Που θα χτυπήσει.
0: Τη βρώμικη δουλειά.
1: Που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά.
2: Είναι πολύ νοοτροπία του.
1: Που όταν πάει να φύγει κάποιος αντεπίθεση, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά. Θα τον κόψει εκεί που είναι και με ένα φάουλ αρκετά σκληρό, τόσο όσο πρέπει. Να μην το παρακάνει και έχει πρόβλημα η ομάδα. Θέλω να σου πω, αυτά νομίζω πως είναι λίγο δύσκολα να τα βρεις σε έναν ποδοσφαιριστή όλα μαζί. Κυρίως νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς το έχει εντοπίσει πολύ καλά το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο τον έχει μαζί με τα πιτσιρίκια που λέτε. Η μετάβαση σε μια ομάδα γίνεται, αλλά γίνεται όταν έχεις τα εργαλεία σιγά σιγά να το κάνεις. Τα εργαλεία, προς το παρόν ο Γιωβάνος που έχει στα χέρια του, είναι πολλά, πανάκριβα, όμως χρειάζονται και οι εργάτες, οι άνθρωποι που μπορούν με την ποιότητά τους και την νοοτροπία τους να βοηθήσουν όπως ο Κουρμπέλης. Αυτά θέλω να πω. Θα έλεγα τα ίδια. Ακόμα και αν έπαιζε στη Σαουδική Αραβία και όχι στον Αστέρα Τρίπολης, έτσι κι αλλιώς, τον εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Όπου και αν έπαιζε, το mentality του Κουρμπέλη είναι πάντα το ίδιο, παιδιά.
0: Με 11 superstar ομάδα δεν κάνεις. Χρειάζονται και χαμάλιδες, χρειάζονται και παίκτες που είναι συνειδητοποιημένοι στο κεφάλι τους ότι πρέπει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και είναι και πολύ χρήσιμοι στους προπονητές για αυτό που περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο ο Βασίλης πριν. Ισορροπία, να βοηθήσει τον συμπαίχτη του. Δεν νομίζω ότι υπήρχε παίκτης χθες στο τόπο επίπεδο του Κουρμπέλη να θυσιαστεί περισσότερο για τους συμπαίκτες του. Και εγώ δεν περίμενα κιόλας το ανέβασμα αυτό. Έλεγα ότι στην κατεβασιά της Εθνικής, στη φάση του γκολ με τον Τζόλι, ότι θα μείνει πίσω για την ισορροπία. Όμως κατάλαβε, διέγνωσε και διάβασε το κενό ότι έπρεπε εκεί να είναι κάποιος παίκτης για σκαλοπάτι.
2: Δεν το είδε. Δεν το είδε στο σκαλοπάτι.
0: Ναι, γιατί θα μπορούσε να πάρει την μπάλα ως σκαλοπάτι και να τη δώσει δεξιά-αριστερά ή να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν το πήρε ως σκαλοπάτι, το πήρε με θάρρος και σούταρε να πει τυχαίοι. Τύχη. Κόντρα δεν πήγε γκολ, έτσι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη.
1: Σωστά. Και ούτε
0: άμα δεν την κυνηγήσεις.
1: Σωστά. Και ούτε Σέρχιο Κούρμπε είναι, που λέμε εδώ πέρα ο φίλος των Τονίσων.
0: Ένα άλλο μου άρεσε. Το Κουρμπελίν Πινέδα.
1: Κουρμπελίν Πινέδα δεν είναι, όχι. Αν και εκεί, οκ. Okay. Δεν είναι σίγουρα Κουρμπέλιγχαμ Βασίλη Μυρότσο, αλλά σίγουρα είναι ένα παίκτη πολύτιμο και μπορεί να έχει κόντρα στο σουτ που κάνει. Όμως ο τρόπος που παίρνει την μπάλα.
0: Όλο.
1: Που παίρνει την μπάλα από το ένα πόδι στο άλλο και μετά εκτελεί. Που αποφεύγει τον αντίπαλό του, νομίζω δείχνει και την ποιότητά του. Έλα, Μπίλη.
5: Πάντως αυτό το Κουρμπέλιγχαμ μου αρέσει εμένα, θα το πω.
1: Κουρμπέλιγχαμ, πες του.
0: Το Κουρμπελίν Πινέδα δεν σου κάνει.
5: Και αυτό πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι, το σούτ του ήταν καλό έτσι κι αλλιώς. Γύρω αν θα πήγαινε μέσα, αλλά ήταν έβρισκε αιστεία με το αριστερό στην άλλη γωνία.
1: Στην άλλη γωνία πήγαινε.
5: Στην και η μπάλα κοντράρει και πάει από τη δεξιά του τερματοφύλακα. Και γενικά όλη του η κίνηση, ξέρεις, δεν το έχουμε συνηθίσει κιόλα από τον Κούρμπε, ούτε να βρίσκεται εκεί να περιμένει μια πάσα από το πλάι, ούτε να κάνει αυτή την προσποίηση τρίπλα που έκανε και βρέθηκε σε θέση βολής. Γενικά ήταν ένα ωραίο γκολ. Γενικά γυρίζουμε με τρία ωραία γκολ από το ταξίδι μας. Χορτάτη από το ποδόσφαιρο του Ιβάν και από τους ποδοσφαιριστές του. Την Πέμπτη το βράδυ, κάπου στο τέταρτο λεπτό που μπήκε το γκολ της Σερβίας, ψιλοκοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε «Όπα, τώρα δεν ξεκινάει καλά όλο αυτό». Και τελικά βρεθήκαμε Κυριακή βράδυ να πανηγυρίζουμε δύο νίκες και έξι βαθμούς στο σακούλι που μας φέρνει στο συν 2 από την Ολλανδία και στο συν 5 από τη Γερμανία. Και στο συν 1 και στο συν 6 από την Σερβία φυσικά. Αν η Ελλάδα το αφήνει στο τραπέζι, δεν λέω ότι θα το κάνει, ούτε λέω ότι είναι το φαβορί να το κάνει, ούτε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να το κάνει. Λέω αν κάνει το 2-2 αυτή τη στιγμή στην έδρα της, θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση από το παράθυρο των πρώτων αγώνων του Nations League. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό θα είναι αυτό, πόσο ευχάριστο θα είναι για όλους μας όλο αυτό το πράγμα αν γίνει. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
2: Πόσα ταξίδια θα κάνει ακόμα. Ιωβάνοβιτς,
5: μάλλον θα μου έκοβε το δρόμο για το γήπεδο την Πέμπτη. Βήμα.
2: Όχι, Βασίλη, μην λες τέτοια πράγματα. Αγόρι μου, μην λες τέτοια πράγματα τώρα και το χαλάμε. Είναι τρομερά προληπτικός ο Ιβάν, ξέρετε. Ναι. Τρομερά προληπτικός σε πολλά πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι το Βασίλη θέλω.
1: Έλα.
0: Μετά τη χθεσινή τεράστια επιτυχία, δεν έχουμε ξανακερδίσει ποτέ
1: τη Γερμανία.
0: Τη Γερμανία. Ναι. Αυτό τα λέει από μόνο του τα πάντα.
1: Όπως είχε συμβεί και με την Αγγλία. Ναι.
0: Επειδή ζει και την ομάδα, ποια είναι στο μυαλό και των παικτών, αν έχει καταλάβει, η μεγαλύτερη πρόκληση στα επόμενα δύο παιχνίδια. Να δείξουν, να πάρουν βαθμολογικά αυτό που χρειάζονται ή να δείξουν ότι αυτή η εικόνα με τη Γερμανία και το πώς πήραν το αποτέλεσμα μπορεί να έχει και συνέχεια με μεγάλα αποτελέσματα.
5: Αυτό ακριβώς, Στάσο. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό γιατί ουσιαστικά τώρα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τον πρώτο του στόχο που είναι να βρεθεί τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου. Εντάξει, δεν γυρίζει αυτό. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί πράγματα και θαύματα για να γυρίσει με το 6-0 η Σερβία. Οπότε το σημαντικό είναι μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη να συνεχίσει την καλή εικόνα, έστω και αν δεν έφερε παιδί μου το αποτέλεσμα. Γιατί είχαμε κερδίσει την Αγγλία σε εκείνο το μυστικό μάτσο, αλλά όταν ήρθαν οι Άγγλοι εδώ πέρα πιο διαβασμένοι, ναι, πιο καλοί, πιο έτοιμοι, μας κέρδισαν με άνεση. Δεν ήταν μια καλή εικόνα. Τώρα να κάνουν αυτό, να συνεχίσουν, και αυτό λένε και στις δηλώσεις τους. Δηλαδή, όταν τους ρωτήσαμε χθες ότι αν άνοιξε η όρεξη για τις πρώτες δύο θέσεις, ακόμα και για την πρωτιά του ομίλου, αυτό που λέγανε είναι να πέφτουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε, να βγάζουμε την ποιότητά μας και τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο και από εκεί και πέρα, αν έρθουν τα αποτελέσματα, θα έρθουν. Νομίζω ότι η πίεση του αποτελέσματος θα μπει για αυτή την ομάδα, για τα καλά, στα προβληματικά του γύρω.
1: Για το φίλο που λέει ότι κοιμήθηκε ο Θεός, μακάρι φίλε και να συνεχίσει να κοιμάται, αν να πηγαίνουμε έτσι. Είσαι λίγο τοξικούλης από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω λίγο να απαντήσω λίγο σε αυτό, ρε φίλε, και συνέχεια σου δίνω το λόγο.
5: Και εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσω.
1: Θα σου δώσω το λόγο αμέσως, Μπίλη μου. Απλώς θέλω να πω, ρε φίλε, ότι είδες, εδώ είμαστε πολύ ευτυχισμένοι όταν κάτι δεν πάει καλά για να το κριτικάρουμε. Όταν κάτι στρώνει λίγο, λες τώρα τι θα πω, τι θα κάνω τώρα.
0: Και τώρα τι γίνεται
1: τώρα. Οπότε εντάξει, είναι νοοτροπία κάποιων, δεν πειράζει, τους καταλαβαίνω. Απλώς στη ζωή τους θα έχουν προβληματάκια με την νοοτροπία αυτή. Έλα, Μπίλη.
5: Πάντως δεν κοιμήθηκε ο Θεός. Δηλαδή ήταν ένα μάτς που είχε η νίκη κόντρα στη ροή του αγώνα. Ήταν καλύτερη η Γερμανία, πιο πιεστική. Λογικό είναι. Η εθνική Γερμανία είναι και παίζει μέσα στην έδρα της. Δηλαδή, αν κάναμε 25 τελικές όπως κάναμε με τη Σερβία, μάλλον θα λέγαμε τώρα ότι πρέπει να πάρουμε το Euro. Αλλά ο Θεός δεν κινήθηκε. Δεν είναι ότι δέχτηκαμε κάποια πίεση αφόρητη. Είχαν πολύ την μπάλα, είχαν κυκλοφορία. Στοχευμένα η Ελλάδα τους έδινε την μπάλα. Στοχευμένα αμυνόταν με τον τρόπο που αμυνόταν, έκλεινε τους χώρους, υπήρχαν αλληλοκαλύψεις. Αλλά δεν έκαναν τις ευκαιρίες που κάναμε στη Σερβία. Έκαναν τρεις πολύ καλές ευκαιρίες και κάποιες άλλες μικροαπειλές. Δηλαδή δεν είναι ότι δεχτήκαμε καταιγισμό φάσεων από τη Γερμανία εχθές. Εκτός αν κάποιος το είδε έτσι.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Και με ένα 27-6 goals, Βασίλη, δεν κοιμάται κανένας θεός.
5: Ακριβώς. Εμείς είχαμε 2,5-6 goals στη Σερβία. 2,5. Θα διπλάσει από τη Γερμανία.
0: Και λέγαμε πότε θα μπει και πότε θα μπει.
5: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, στοχευμένα και με απόφασή της, με στρατηγική απόφαση του Γιοβάνοβιτς, η Εθνική έχει δώσει την μπάλα στη Γερμανία.
2: Στο δεύτερο βεβαίως, η εικόνα είναι καλύτερη. Κρατάς λίγο παραπάνω, βγαίνεις λίγο παραπάνω στην κόντρα. Έχουν δώσει τα παιδιά, όλοι όσοι μπήκαν, ακόμα και ο Φώτης, και ας έχασε τη μεγάλη ευκαιρία και ο Φωτάρας. Και όλοι όσοι μπήκαν βοήθησαν πάρα πολύ. Και ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα του. Δηλαδή δεν είναι έκπληξη ότι σκόραρε. Ας πούμε, Ελλάδα με βάση το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Και έχει πίσω τους Κέρβερους και μπροστά τη στιγμή που έψανε, τη βρήκε. Δύο μάλλον έκανε. Γιατί και οι δύο και η ευκαιρία του Φώτη για θάνατο είναι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό που κάνει.
1: Για το Χρήστο εδώ που μου στέλνει μήνυμα, θα μας θυμίσετε, κύριε Πακόμπλου, τι λέγατε την προηγούμενη διοργάνωση μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και τέλειωσε το τέλος. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Μα το Θεό σου λέω, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Δεν θυμάμαι, αλήθεια σου λέω.
2: Έλα.
1: Αν θυμόμουν τι έλεγα, θα σου είχα πει. Όμως είμαι βέβαιος, επειδή με ξέρω κανένα 53 χρόνια, πρέπει να είχα πει τότε αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, αν πήγαινε καλά, θα έλεγα αυτό που λέω και τώρα. Αν δεν πήγαινε καλά, θα έκανα κριτική. Όπως θα κάνουμε και μεθαύριο κριτική, αν δεν πάει καλά το έργο στην πρόκριση. Γιατί η ιστορία αυτή όλη είναι πρόκριση για εθνική ομάδα, αν τα καταφέρει στο τέλος του δρόμου. Αν δεν τα καταφέρει, κρίνονται όλοι και θα πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία. Ό,τι και αν έχουμε κάνει τώρα με την Γερμανία, ό,τι και αν κάνουμε με την Ολλανδία, ό,τι και αν κάναμε με τη Σερβία.
0: Σε αυτό που συμμετέχει πάντως τώρα
1: απάντησα,
0: η εθνική ομάδα, είχε ένα βασικό στόχο. Το έχει περιγράψει πολύ καλά ο Μυρότσος. Την τρίτη θέση. Με 2-2 είναι απόλυτα πετυχημένες τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
5: Δηλαδή... Έχουμε ένα έκτακτο για την εθνική.
1: Έλα.
5: Μόλις κλείθηκε ο 30ος Τσάπρας στην εθνική ομάδα για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία, γιατί ο Βαγιανίδης που αποχώρησε χθες το ημίχρονο είχε κάποιες ενοχλήσεις. Οπότε φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρό το θέμα του Βαγιανίδη. Μένει εκτός. Θα δούμε τώρα και που θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο αν θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
1: Νόμιζα, Μπίλη, ότι φεύγει από το παιχνίδι λόγω της κίτρινης κάρτας και πάει να προστατέψει την κατάσταση από εκεί.
2: Είχε ενοχλήσει.
1: Αλλά είχε θέμα, έτσι. Είχε...
5: Και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ αυτό νόμιζα. Και θα δούμε, βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Βαγιανίδης θα μείνει εκτός ή όχι, αλλά για πανενδεχόμενο.
1: Κλείθηκε
5: ο Τσάπρας. Αυτό που είναι ο Σίδης είναι ότι κλείθηκε ο Τσάπρας.
2: 14 πάλι διεθνείς του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Σταυρό του κάνει. Κάνει το σταυρό τα δάχτυλα των Ίστρου.
0: Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια.
1: Δεν τους έχει να δουλέψει μαζί τώρα, λες αυτό. Ναι.
0: Τα επόμενα δύο παιχνίδια της Εθνικής μετριούνται πλέον. Τα διαβάζουμε με διαφορετικά δεδομένα γιατί έχει ήδη κάβα το 2-2.
2: Ναι,
0: δεν είναι όπως ξεκίναγε το μάτς με τη Σερβία ή ξεκίναγε το μάτς με τη Γερμανία. Τώρα έχει κάβα το 2-2. Το βασικό στόχο των σχεδόν τον έχει κλειδώσει.
1: Ο στόχος
0: και τώρα ψάχνουμε για το κάτι παραπάνω.
1: Αυτό ήταν. Το έλεγε ο Βασίλης, τον περιέγραφε πριν φύγει το ταξίδι που θα ξεχάσουμε πώς είναι στο τέλος. Δεν έχουμε και οπτική επαφή. αυτό έλεγε. Να περάσουμε τους Σέρβους και βλέπουμε. Να είμαστε στους τρίτους.
0: Λέμε για το αν έρθει αποτυχημένο αποτέλεσμα στα μάτς στα επόμενα. Πλέον ξεκινούμε με διαφορετικά δεδομένα αυτά τα παιχνίδια γιατί έχει κάβα τους 6 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος, το έχει πει καλύτερα ο Βασίλης τον αρμόδιος, ο μεγάλος στόχος είναι, και εκεί θα κρυθούν όλοι πιο αυστηρά, και στα δικά μου μάτια, είναι τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι. Βεβαίως υπάρχει η πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Nations League, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια αυτό για να το πετύχεις πρέπει να φτάσεις πάρα πολύ μακριά.
2: Ρε παιδί μου, μαζί σου. Απλά λες σου μεθαύριο, αν δεν ιτηθεί από τους Ολλανδούς, ότι έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο, αίτητη, στην κορυφή. Με απόσταση από τους άλλους, δηλαδή είναι τέλειο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου.
2: Ναι.
0: Την πιο δυνατό αντίπαλο που θα μπορούσαμε να έχουμε από αυτόν τον όμιλο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο δυνατή. Μπορεί να είμαστε εμείς οι πιο δυνατοί. Είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος που μπορούμε να βρούμε τώρα, γιατί καλώς ή κακώς τώρα η Γερμανία είναι σε μια μετάβαση στην οποία ψάχνεται ο κύριος Κλοπ με αμέτρητες κλήσεις. Με παίκτες...
5: Τρομερή μετάβαση.
0: Ναι, τρομερή μετάβαση στην οποία. Δηλαδή... ούτε ο Κλοπ, φανταστείτε ο Κλοπ. Βάλτε λίγο τα δεδομένα της Ελλάδας και τα δεδομένα της Γερμανίας. Στο πόσο πίεση, κριτική υπάρχει. Υπάρχει ο προπονητής ομοσπονδιακός, ο Κλοπ, ο πιο πετυχημένος Γερμανός των τελευταίων ετών. Και προσπαθεί να βρει ακόμα αρχές, όχι αρχές, λάθος. Προσπαθεί να βρει ακόμα τους παίκτες για τις κλήσεις στην εθνική ομάδα. Και ξεκινάει με μια ήττα από την Ελλάδα μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή, πόσο χειρότερο μπορεί να του γίνει και πόσο πίεση μπορεί να έχει ο ίδιος.
1: Ναι, σωστό. Χρήστος. Τι ήταν πιο ωραίο, πρώτη νίκη μας απέναντι στη Γερμανία, ότι χαλάσαμε τον ντεμπούτο του Κλοπ μπροστά στους Γερμανούς. Για μένα είναι πολύ συμπαθής ο Κλοπ, αν με ρωτάς. Άρα δεν με ενδιαφέρει
0: δεν
1: και πολύ.
0: Αυτό. Ποτέ, νομίζω.
1: Το ότι κερδίσαμε τη Γερμανία, νομίζω εγώ.
0: Μας περιγράψει λίγο ο Βασίλης τις εικόνες με τους Έλληνες ομογενείς. Εμένα μου έχουν καρφωθεί μυαλό.
1: Αυτό, ναι.
2: Φτιάξαμε το δικό μας ρου.
5: Ναι, ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Ήταν συγκινητικό σε κάποιες στιγμές, αλλά σίγουρα ήταν εντυπωσιακό και από τη δική μου εμπειρία πρωτόγνωρο. Δεν έχω ξαναδεί τόσους Έλληνες εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής προσωπικά. Ήταν πάνω από 6.500-7.000 Έλληνες περιμετρικά του γηπέδου, μέσα στο γήπεδο, να τραγουδάνε τον ύμνο, να κάνουν χαβαλές στους Γερμανούς στο τέλος, να τραγουδάνε τον ύμνο λίγο πριν το τέλος. Καταλάβαινες πόσο πολύ το χαίρονται όταν συναναστρεφόσουν μαζί τους, κυρίως πριν από το παιχνίδι έξω από το γήπεδο. Και κανένας δεν έλεγε ότι θα χάσει η Εθνική. Όσους ρωτήσαμε, και ρωτήσαμε πάνω από 50, όλοι ήταν αισιόδοξοι ότι θα κερδίσει η Εθνική. Κανένας δεν πέτυχε γκολ Κουρμπέλη. Ούτε ένας.
1: Ούτε ο Γουλής θα το πετύχει αυτό.
2: Είχα πει Παυλίδη.
5: Δεν ξέρω το βίντεο. Το βίντεο σας έχει έρθει.
1: Το έχει ετοιμάσει ο Σπύρος, κάτι μου είπε. Αν είναι το ίδιο για το οποίο μιλάμε. Θα μου το βάλει τώρα σε λίγο να το ακούσουμε. Το έχεις έτοιμο ήδη?
5: Έξω από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο.
1: Ωραία, κάτσε μπίλε να το πασάρω να το ακούσουμε λοιπόν και να το σχολιάσουμε.
5: Πάμε.
2: Ο κύριος εδώ, team καπετανάκος.
6: Team Αϊκάρα, καπετανάκος. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει μπροστά η Αϊκάρα στην καινούργια σεζόν. Και πάμε.
7: Team Γουλής, 608. Δεν το χάνουμε σήμερα. Δεν το χάνουμε φέτος.
1: Χωρισμένη, τι μου γουλείς, τι μου είπε Ταλάκος.
2: Τι γίνεται,
1: βέβαια. Έχει πλάκα να έχεις ανησυχία για συλλόγους και να φοράς φανέλα εθνική σύνορα.
0: Ο καθένας τον καημό του. Βλέπεις.
5: Φοβερή, φοβερή.
2: Και είναι φανελάρα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς υπολογίζεις, Βασίλη, να είχε χθες Έλληνες συνολικά, σε όλες τις εξέδρες?
5: 7.000.
1: Από τις 7.000, πώς πιστεύεις βλέπουμε back to back?
5: Η μισή.
1: Να σου πω, στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, κάτσε να το βρω μία να το διαβάσω, γιατί έχει τη σημασία του. Κάτσε να το ολοκληρώσω και αυτό, γιατί περνάνε, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Καλησπέρα και συγχαρητήρια στην εθνική μας χθες, λέει ο Δημήτρης. Από χθες μέχρι σήμερα το κεντρικό θέμα σε όλο τον αθλητισμό θα πρέπει να είναι ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα εν ώρα αγώνα. Αυτό το έχει αναδείξει το Αθλέτικο από την πρώτη στιγμή που συνέβη, οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το οποίο είναι σε αυτό, το φέρνεις σαν διαστολή με αυτό και λες, κοίτα εδώ ρε παιδί μου, η εθνική ομάδα που κάνει αυτό που κάνει. Και απ' την άλλη βλέπεις τη βάση του ποδοσφαίρου. Και αυτό που συνέβη προφανώς είναι αδιανόητα, λύπηρο, τι να πω τώρα. Καλημέρα, ακόμα πιο χαρούμενες. Μετά το διπλό αυτό, έσπασα την καρέκλα γραφείου. Γιατί ρε φίλε, την ώρα του γκολ και κάθομαι σε σκαμπό τώρα, ο Μπουγατσίνιο. Να σε καλά, αδερφέ μου. Ας πάνε οι καρέκλες.
0: Όσο υπάρχει κάθισμα, είσαι καλά.
1: Ξέρεις τι θέλω να κουβεντιάσουμε και να αναδείξουμε λίγο, Μπιλή, όσο ταξιδεύεις ακόμα και μας καθοδηγείς εσύ πόση ώρα είσαι διαθέσιμος ακόμα για εμάς. Ρε φίλε, μιλούσαμε για τον τρόπο που μίλησε το προηγούμενο ματς ο Παυλίδης. Και εγώ βλέπω ένα Παυλίδη γενικότερα ηγετικό πλέον στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι τη φάση που λέγαμε νωρίτερα για το Φώτη, που χάνει το πλασέ. Πώς κλέβει την μπάλα ο Παυλίδης και πώς του σερβίρει. Όπως σέρβιρε, Κώστα μου, και στον Τζόλι, στο προηγούμενο μάτς που το έβαλε.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, Παυλίδαρος είναι άστο.
1: Και είπες για την αλλαγή παιχνιδιού εσύ, στον γκολ που βάζουμε.
0: Αδιανόητη αλλαγή παιχνιδιού στη φάση του γκολ. Χωρίς να έχει καθαρό οπτικό πεδίο του Τζόλι. Με το που την παίρνει την μπάλα πλάτη στην αντίπαλη εστία, με τη μία αυτόματα γυρίζει και τη δίνει εκεί που τη χρειαζόταν.
2: Να το πούμε λαϊκά. Αν το κάνει ο Κέιν αυτό, που το κάνει αυτά ο Κέιν,
1: τα κάνει
2: στην Bayern.
1: Σωστά.
2: Τα κάνει και στην Εθνική Αγγλίας. Θα λέγαμε αμόρι παιχτάρα, θα λέγαμε.
1: Γιατί αυτό μου ήρθε στο μυαλό, ρε φίλε, με αυτά που κάνει.
2: Γιατί αυτά τα
1: συμμετέχει στο παιχνίδι συνολικά.
2: Ο Κέιν κάνει τα πάντα περιμετρικά και εντός του κουτιού.
1: Και Μπιλή, μια πινελιά βάζω ακόμα σε αυτό που σου λέω.
2: Τώρα,
1: για να μου σχολιάσει τον ηγέτη center forward τη εθνική μα ομάδα, τον Παυλίδη, που τον βλέπουμε εδώ στι φωτογραφίε. Είναι και ο τρόπος μέσα στο παιχνίδι που αντιδρά, ενώ δεν πηγαίνουμε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο, δεν κρατάμε καθόλου μπάλα, που τους φωνάζει ήρεμα, δώσε την μπάλα εδώ, δώσε δίπλα. Από την τηλεόραση φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η εικόνα του, πώς καθοδηγεί τους συμπαίκτες. Το σχόλιο δικό σου.
5: Νομίζω ότι είναι η πιο ηγετική προσωπικότητα στα αποδητήρια αυτή τη στιγμή. Σηκώνει και το βάρος του αρχηγού. Δηλαδή, μπορείς να το δώσεις στο Περιβραχιόνιο και να είσαι ήρεμος από τη στιγμή που λείπει και ο Μπακασέτας. Όλη αυτή η παρουσία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, οι χρονιές με τα 30 plus goal που έχει κάθε χρόνο εδώ και 3 χρόνια, βάζει πάνω από 30 goal. Η συναναστροφή του με μεγάλους ποδοσφαιριστές, με μεγάλους προπονητές, πέρσι συνεργάστηκε με τον Μουρίνιο, μην το ξεχνάμε. Νομίζω ότι τον έχει μετατρέψει σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπατε, και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια και στις ομιλίες του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει καταστάσεις μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, άλλος στη θέση του εχθές, στη φάση του Ιωαννίδη, μπορεί και λίγο να εκνευριζόταν. Το σώμα του, η φωνή του σώματος, η γλώσσα του σώματος μάλλον, έδειξε ότι ο Παυλίδης απλά πήγε στην επόμενη φάση και πίστευε πάρα πολύ, περισσότερο από όλους ίσως, ότι η ομάδα μπορεί να βρει τον γκολ και να πάρει την νίκη. Πραγματικά είναι για να του βγάλει το καπέλο του Παυλίδη. Με όλη τη συμπεριφορά τον δείτε στο αεροδρόμιο, στις παρέες, στο πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Γενικά είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα πια.
0: Και πιστεύω ότι έχει πάρει και την προβολή και την προσοχή από όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου πρώτα μέσα. Γιατί εκτιμώ, ίσως έχει ένα κενό ότι δεν πέρασε από την Ελλάδα, κακώς. Και εκεί ίσως δεν έχουμε καταφέρει, ξέρεις, σε αυτό το παιδί να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο μπούστ.
2: Ο Μάγκας, γιατί ό,τι έχει κάνει το παιδί, μόνος του και η δουλειά του. Τίποτα.
0: Δηλαδή, αν είχε περάσει από μεγάλη ομάδα, θα είχε το στρατό της μεγάλης ομάδας από πίσω να λένε ο Παυλίδαρος, ο Παιχτάρας. Ναι. Τώρα δεν έχει περάσει καθόλου από Ελλάδα.
2: Και από ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει πάει
2: χρόνο
0: από τα 16 στη Γερμανία. Ναι. Αυτά που κάνει είναι αδιανόητα. Και εγώ αδικείται πρωτίστως από εμάς.
1: Και κοστίζει 65-70 εκατομμύρια τώρα, παρεπτόντως. Διαβάζω δύο ακόμα super chat. Ποιοι το έκαναν καλύτερα, οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ ή οι Έλληνες φίλαθλοι χθες? Φυσικά οι Έλληνες φίλαθλοι. Διαφωνείς, Βασίλη μου? Το τι λέγανε δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη, είναι μεσημέρι.
0: Ο καθένας στη δική του κοπηλασία, Μυρότσο.
1: Σωστά.
5: Ακριβώς.
1: Ο Μπίλης ο Μυριανθόπουλος, ο αγαπημένος μας και φίλος εκπομπής και αθλητάρα. Καλή εβδομάδα, ομαδάρα. Αυτή την εθνική θέλουμε να βλέπουμε και ανατριχύλα για τον κόσμο που ήταν εκεί. Γούλαρε, σήμερα ελπίζω να σε δω στον αγιασμό.
0: Τι έχουμε αγιασμό?
2: Πού αγιασμό έχει,
0: ρε αγιασμό.
5: Ποιον αγιασμό.
1: Δεν ξέρω. Μήπως έχουν τα αεραστεχνικά τμήματα.
2: Μήπως έχουν αεραστέχνες. Δεν ξέρω, θα προλάβω, παιδιά.
1: Μπακόπουλε, σε πολλούς δεν αρέσει να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Τους αρέσει να μπορούν να καυχόνται για να λένε μετά τα έλεγα εγώ.
2: Στα λεγάκιδε, γνωστοί.
1: Τέλος με αυτούς. Σωστός και αυτός.
2: Τελειώσατε.
1: Και κλείσαμε με τα super chat.
0: Το Μίση Λαφαζάνη πρέπει να διαβάσει.
1: Τι λέει, δεν το είδα. Είναι μακριά.
5: Επίσης, θέλω να πω.
1: Έλα, Μπίλη μου, πώς, θα το βρω εγώ.
5: Θέλω να πω κάτι που το έστειλα και σαν θέμα στο site. Δεν ξέρω αν τι κάνουν και τα παιδιά μου όλες αυτές τις μέρες. Τα έχω αφήσει λίγο. Ελπίζω να είναι όλοι καλά.
2: Όλοι άψογα.
5: Ότι...
1: Έτσι μαθαίνουμε, ναι.
5: Θέλω να πω ότι η Ελλάδα, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει ή πώς, σίγουρα πολλοί το έχουν παρατηρήσει, δεν ξέρω πώς έχουν κάνει τη σύνδεση. Η Ελλάδα έχει τελειώσει χθες το μάτς απέναντι στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, με βασικά χαφ του Αστέρα Τρίπολης και το χαφ του Όφη. Δηλαδή τον Κουρμπέλ και τον Ανδρούς, αυτοί είναι οι δύο χαφ που τελειώνουν το παιχνίδι χθες.
1: Σωστά.
5: Που δείχνει ότι όταν κάποιος δουλεύει πολύ και έχει καλές εμφανίσεις και το αξίζει, όχι μόνο θα κληθεί για να κληθεί και να πάρει την εμπειρία, αλλά θα παίξει κιόλας όπως συνέβη με την περίπτωση του Ανδρούτσου τώρα, του Σάλιακα.
2: Και το Σάλιακα, Βασίλη, ναι. Μπήκε το παιδί και ήταν σκύλος.
1: Πολύ καλός.
2: Μπήκε το παιδί και ήταν σκύλος θες.
0: Σαν μην ήταν αλλαγή.
2: Ναι, τίποτα. Λες και ήταν από το πρώτο λεπτό.
1: Πάνω φοβερός. Σε αυτό που λέει ο Μυρότσος, είναι πολύ σημαντική η επισήμανσή του. Και κοίταξε τώρα. Δεν θα σταθώ στην τωρινή περίοδο της εθνικής, γιατί τώρα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό. Αναγνωρισμένοι από όλους και παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μάλιστα. Θα επιλέξει από αυτούς σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς πάρα πολλούς. Όμως παλιότερα βλέπαμε, ρε φίλε, ότι γινόταν μια διαχείριση. Θυμάσαι, ρε Μπίλ, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια ρεπόρτερ εθνικής. Έκανε ο άλλος, λέει, 4 του Ολυμπιακού, 4 του Παναθηναϊκού, 4 του ΠΑΟΚ, 3 της ΣΑΕΚ, δεν ξέρω, θα βάλουν. Ο τύπος εδώ, παρότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι παιχταράδες και τα υπερόπλα, εγώ θα πω, σε όλη την Ευρώπη, επιλέγει από το ελληνικό πρωτάθλημα δύο παίκτες επαρχιακών ομάδων. Και όχι τους κάνει χάρη.
2: Όχι επαρχιακών, περιφερειακών ομάδων.
1: Επαρχία μας.
0: Εντάξει, επαρχία. Εντάξει.
2: Περιφέρεια το λέω.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, δεν σε ενοχωριέ μου που είναι επαρχιώτη.
2: Δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι,
1: εγώ
2: δεν
1: νιώθω επαρχιώτη.
2: Ποτέ είσαι που τσαγαπά όλε τι ομάδε.
0: Δεν είμαστε εκλογέ.
2: Τη περιφέρεια.
1: Φερέ, Βερβελέ. Εσένα σε στενοχωρεί άμα μα λένε επαρχιώτε, ρε.
5: Εμένα.
1: Όχι, όχι.
8: Έξι παίκτε Έξι παίχτες του Ολυμπιακού και πήρε αύριο εθνική. Ευτυχώς.
2: Κλείσα. Άρα, μια και πιάσαμε ευτυχώς την επαρχία και την περιφέρεια, ο μεγάλος Πανεγιάλιος θες. 2-1 την Παναγαϊκή. 2-0-2-1 στο τέλος το βάγαμε. Ξεκινήσαμε δυνατά. Ευτυχώς. Πάμε, ερχόμαστε.
1: Μιρότς, όπως κατάλαβες, πήγα να πω μια κουβέντα για κάποιο άλλο θέμα, να το προχωρήσουμε λίγο εκεί, αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Βγήκε ο Βερβελές στο διάστημα.
8: Σκληρές αλήθειες, Μπακόπουλε. Σκληρές αλήθειες. Γύρνα το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
8: Εδώ. Γκρίνιαζα να παίζει ο Τζολάκης.
1: Δεν γκρίνιαζε. Όλοι το είπαμε ότι ο Τζολάκης είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Και το απέδειξε.
8: Γκρίνιαζα να παίζει ότι αδικεί το Ρέτσο στην εθνική ομάδα. Με τον Μαυροπάνο. Τρομερό δίδυμο. Έχουν καταπεί τα σύμπαντα όλα.
1: Τρομερό είναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
8: Από τον τάφο μου μίλαγε ο Αλέφαντο σήμερα. Τα έλεγε. Τα σύμπαντα όλα έχουν καταπεί.
2: Τα σύμπαντα έχουν καταπεί.
8: Λοιπόν, Ανδρούτσο χιλιόμετρα. Πάνω κάτω εργαλείο.
1: Διονύση, μπήκε. Δεν θέλω να πω τίποτα.
8: Μπήκε ο Σάλιακα μέσα δεξί μπακ.
2: Τρομερό μαλλί σήμερα. Δεν έχει κερατάκια το μαλλί.
8: Με αύρα Ολυμπιακού. Έχω και πιστολάκι εδώ.
2: Φτιάξει, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Πιστολάκι είναι, τι είναι. Πιστολάκι είχε.
0: Ένα F16.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Πιστολάκι έβγαλε.
8: Αξίριστη σήμερα, αξίριστη.
2: Φοβάμαι. Το μαλλί σήμερα δεν έχει κερατίνια με αυτά. Είναι ωραίο. Ωραίο. Σαν τον Μπράντον είσαι στο Beverly Hills.
1: Επειδή ο Ρέτσος είναι δεξιοπόδαρος, όπως και ο Μαυροπάνος, έλεγα του Μιρότσου πριν φύγει ταξίδι, ότι με δυσκολεύει λιγάκι, ρε φίλε, αυτό το δίδυμο. Τελικά, όχι μόνο δεν δυσκολεύει, μια χαρά ήταν.
2: Μια χαρά ήταν.
1: Έμπειλη.
0: Προσαρμόστηκε απόλυτα.
2: Μια χαρά ήταν.
5: Ναι, εγώ απλά θέλω να πω κλασικό Διονύση. Ναι. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Άμα είχε φάει μια ξεγυρισμένη τριάρα σήμερα εθνική.
8: Φάει την Πέμπτη μία το βράδυ και να σου πω εγώ το βράδυ, κάμε κομπή την Πέμπτη.
5: Σήκω
8: τον πύχη ψηλά και κοίτα με την υποδημήσα εντός έδρας τώρα. Wow. Μην έρθεις από το SKG αεροδρόμιο κλαίγοντας.
1: Πού είναι το SKG?
2: SKG Θεσσαλονίκη.
1: Α, Θεσσαλονίκη, έτσι λέγεται SKG.
2: SKG.
1: Ναι. Δεν απάντησες, Βερβελέ.
2: Τι το παρισμένο σήμερα.
1: Πρώτα απ' όλα, νιώθεις άσχημα όταν σε λένε Παρχιώτη.
8: Αν με λένε Παρχιώτη.
1: Α, όταν σε λένε Παρχιώτη. Νιώθεις άσχημα, εγώ δεν νιώθω.
8: Βλάχο με ανεβάζουν, γύφτο με ανεβάζουν, με κατεβάζουν. Δεν έχω κανένα θέμα. Ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Ποιο σε λέει έτσι?
8: Ό,τι γουστάρει ο καθένα. Όπου και να το πιάσεις, παντού έχει τα πάντα.
1: Ναι.
5: Ρε φίλε.
1: Έλα.
5: Καλά το Βλάχος να μας λένε, αλλά γύφτο γιατί, από ποιος που.
8: Από τον πύρε, επειδή λόγω πύργου, ρε, επειδή έχει τέτοιο, μα λένε έτσι με πονάζουνε. Το ξέρεις και γύφτο με πονάζουνε. Γράφουν μερικοί εκεί στα σώσια, μου λες να μην ασχολούμαι με τα σώσια και με ξύνεις, ορίστε.
1: Ποια το λέει, Λαθινοπούλου. Δεν μιλάει ο Λοιπόν, προχωράμε. Θες να μου πεις κάτι για τη χθεσινή μέρα.
8: Πρέπει να μπει Βουλή η Λατινοπούλου.
0: Να μπει ποιος.
8: Τη φέρουμε καλεσμένη.
1: Η ίδια πρέπει να μπει στη Βουλή.
0: Α, στη Βουλή.
1: Διονύση, θες να πεις κάτι για τη χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας.
8: Ας δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
1: Όχι, ε.
0: Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, που λέει ο Αντώνης Ρεμός.
1: Θες κάτι να πεις για χθες. Έλα, πες.
8: Τα πατώλα, ρε. Έχω δει από χθες. Έχω ρουφήξει όλες τις εκπομπές. Έχω δει χθες το βράδυ. Έχει λυπηθεί η ψυχή μου το Μιρότσο, αλήθεια σου το λέω.
1: Ναι.
8: Δηλαδή έχει βγει σε όλες τις εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν έχει τι άλλο να πει. Κάποια τα έχει πει ο άνθρωπος 2 και 3 φορές. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Το συμπονώ. Αφήστε να ξεκουράσετε το παιδί.
0: Σε 2 ώρες θα δελτίο το action. Γεν live.
8: Επειδή και το βράδυ κάτι θα βρει πάλι να το βγάλουμε πουθενά.
5: Τάσο.
8: Έτσι είναι.
0: Ελά.
5: Το πρωί στην πρωινή, σε καπαρά είχα βγει.
0: Όντω.
5: Ναι.
0: Για μια νίκη να σε τεντώσουμε.
1: Όχι, κοίτα, ό,τι έκανες τώρα, θυμίσου τα, να τα ξανακάνουμε στο άλλο μάτς. Μην αλλάξουμε τίποτα, ναι, φίλε. Δεν είμαστε προληπτικοί, αλλά μην αλλάξουμε τίποτα.
5: Αν η εθνική φτάσει στο Euro, θα σας πω το μεγαλύτερο γούρι που υπάρχει από ανθρώπους της εθνικής ομάδας. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω. Τουλάχιστον στον αέρα.
0: Επειδή το Euro είναι μακριά, το Final Four το καλοκαίρι, το Nations League.
5: Αν πάρουμε τον Nations League, ναι, θα το πω.
2: Αλλά Μιρότς θέλει Ισπανία. Να είναι Ισπανία και να είναι διοργάνωτη Ισπανία και να πάει έτσι μια ωραία Μαρμπέγια, κάτι, ένα κάτι της.
0: Εδώ ρε, Ελλάδα, καλοκαίρι.
1: Ελλάδα, ναι, εδώ.
2: Όχι, μπιλάρα μου, ταξίδια θέλω να πηγαίνεις παντού, όλο τον κόσμο να γυρίσεις.
0: Θα διοργανωθεί η Νάξο, Μύκονο, Σύρο, Τίνο.
2: Δεν είναι κακό το γήπεδο, το είδα. Δεν είναι κακό το γήπεδο.
1: Ένα ημίχρονο σε κάθε νησί θα παίζουν. Πρώτο ημίχρονο
0: εδώ. Είμαστε εδώ.
1: Ό,τι βολέψει το Βασίλη μας. Μπιλί. Είσαι καλά.
9: Όλα καλά. καλά, όλα καλά. Εντάξει. Αύριο από δωμάτιο, 2 ώρες μαζί σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, σ' αφήνουμε γιατί είσαι στον δρόμο για να
2: ταξιδέψεις.
1: Πώς το λένε, στο SKG, ε?
0: SKG.
1: Εκεί πηγαίνεις, έτσι. Εντάξει.
0: Η Θεσσαλονίκη θα αγκαλιάσει το παιδί μας.
9: Άντε.
0: Άντε
1: να δω.
2: Άντε, καλό δρόμο.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Ο Χαστάς τον περιμένει.
2: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο, τι είπα.
2: Όχι καλό ταξίδι.
1: Πάλι καλό ταξίδι.
0: Τα ίδια θα λέμε, τα ίδια κάθε φορά. Κάθε φορά τα ίδια.
1: Έλαμπετ, είσαι εδώ. Δεν έχω κανένα φορά σαν σήμερα και νιώθω άσχημα.
2: Ναι, Βασίλη, είμαι εδώ, είμαι.
1: Γεια σου, Έλαμπετ. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε σένα και στους κύβους σου. Θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα καθημερινά και εννοείται και την Πέμπτη το βράδυ εδώ με τον κύριο Καπετανάκο, με τον κύριο Βερβελέ, η αφεντιά μου και ο Γουλής με σχόλιο δικό του. Θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τον αγώνα της Εθνικής τον επόμενο. Και όπως πάει αυτό, θα δούμε. Ευχαριστούμε την Έλαμπετ.
0: Το σχόλιο που ήταν από πριν. 29 χρόνια στα ξένα, ευτυχία και χαρά για αυτήν την εθνική ομάδα. Χαιρετίσματα από τον Καναδά.
1: Ναι, ρε, αυτό δεν αγοράζεται.
0: 29 χρόνια στα ξένα.
1: Και σκέψου να είσαι και εκεί, στη Γερμανία τώρα.
0: Καλά, δεύτερα από μέσα.
2: Λοιπόν, πάντα.
1: Το είδα και
2: τώρα εντάξει, αφορά την εθνική αυτό, αλλά το βλέπω και πιστεύω ότι είναι το ίδιο και για τις ομάδες, για τους συλλόγους. Την αγάπη που έχουν, ας πούμε, αυτό που βίωσα πέρσι στη Βέρνη. Οι Έλληνες του εξωτερικού για τη δικιά τους ομάδα δεν την έχουν ούτε στο 10% οι εδώ Έλληνες.
0: Ναι, αυτό
2: δεν
0: που
2: υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το βλέπετε διαφορετικά.
2: Και επίσης για Ανδρούτσαρο.
0: Πιο αγνή.
2: Ναι, ρε παιδί, είναι αγάπη.
0: Είναι μακριά.
2: Είναι αγάπη υπερβολική, αναβίση. Τέλος. Αυτό. Και Ανδρούτσαρος, αυτή η βιβλική μορφή που τον λατρεύω, δηλαδή με τη μουστάκα, το μαλλί αυτό το και την παιχνιδάρα που έκανε χθες, το λάτρεψα τον Ανδρούτσο, φοβερός. Πελατάκια του Γερμανοί. Πριν από λίγες μέρες, πετσόκοψε και τη Χόφενχάιμ.
1: Α, ναι, ρε. Μπράβο, σωστό. Σωστό.
2: Πετσόκομα τη Χόφενχάιμ.
1: Είχε κανένα διεθνή εκεί στη Χόφενχάιμ, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλλά όντως... από αυτού του Ντρόγκεν, Μπρούγκεν, Ντράγκεν που είχε καλέσει ο Κλοπ, κάποιο θα ήταν.
1: Ξέρει κανέναν. Εγώ δεν του ήξερα πιο πολύ.
2: Φίλε, κάποιο δεν του ήξερα. Ένα Στάχ κάποια στιγμή. Ποιο είναι ο Στάχ.
0: Πιστεύω ότι αυτό που, έκανε η Βύση στη συναυλία και μίλαγε με τον εαυτό τη στον AI πριν που ήταν μικρή, θα το δούμε κάποια στιγμή από το Βερβελέ να μιλάει στον εαυτό του πριν 30 χρόνια. Τι θα του λέγε, Διονύση.
8: Τα κάνω εδώ και χρόνια με τα 4 προφίλ που έχω στο Facebook.
2: Μιλάτε μεταξύ
0: σας.
2: Μιλάτε μεταξύ σας.
8: Ναι. Καλησπέρα, ένα. Ο 4, πώς είσαι σήμερα. Όλα καλά να σου πάνε. Πετάγει το 3.
2: Καλησπέρα, όμορφη.
8: Διαφωνεί. Φανίζει το 2.
0: Το κυριότερο είναι που λέει πετάγει το 3.
1: Διονύση, είχαν κι άλλοι πολλά προφίλ στο Instagram και στο Facebook και μπερδεύτηκαν. Και ανέβασαν από άλλο λογαριασμό, να ξέρεις.
8: Πού έγινε αυτό.
1: Άστο, έχει γίνει και ήταν και συνάδελφος. Άστο, πρόβλημα.
2: Οχ.
1: Πρόβλημα, φίλε.
8: Παλιό ή τωρινό.
1: Όχι τωρινό, παλιό. Λίγο παλιό.
8: Εντάξει, αυτά. Εγώ δεν έχω, ρε φίλε. Πρέπει να το αντακλήσω τώρα, κάνω σελίδα μόνο.
1: Για την Bild είπαμε νωρίτερα, όπως είπαμε και για την είδηση που φέρνει τον Τζάπρα στις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Μετά το πρόβλημα που έχει ο Βαγιανίδης.
0: Έχει σκάψει όλα τα δεξιά μπακ, ο άνθρωπος. Να κάνει.
2: Έλατε.
1: Ναι.
2: Να, έχει παίχτη η Χόφενχάιμ αυτό τον Κόντε που έγινε και αλλαγή. Άρα πετσόκομα από το. Δεν σε χάλασε ο Ανδρούτσος, Κόντε! Δεν σε χάλασε.
0: Κόντε!
2: Δυο σερί σε μια εβδομάδα. Πετσόκομα.
1: Καλό και Ανδρούτσος. Καλό και ο Κούρμπε. Εγώ δίνω και ιδέες δεξί μπακ παίζει και ο Κότσιρας. Αν θέλετε, αν ξεμείνουμε.
2: Καλά, κάποια στιγμή χτύπα ξύλο, τώρα μην πάθουμε.
1: Όχι, μην γίνει, εντάξει.
2: Ναι, έχουμε άλλο πρόβλημα.
1: Αλλά οι δύο βασικοί.
2: Τώρα που του έχει όλου σιγά-σιγά μαζεύει.
1: Ναι, στη θέση αυτή δεν παίζουν.
2: Νίστρουπ.
1: Ναι, είδε και Βαγιανίδη και Ρώτα. Τέλο πάντων, κύριε Βερβελέ, έχει δει και τα παιχνίδια που έπαιξαν ο Ορμίγα εκεί, όπου έρτα και αυτά μεταξύ του, τα μάτς.
8: Δεν πέθανα να ξενυχτήσω κιόλα. Μια ευκαιρία που έχασε ο Ορμίγα.
1: Το σου και τα αριστερό,
8: όχι, με το δεξί το έκανε. Ένα που πήγε μπάλα, κοντούσε να βγει πλάγιο, λέω.
1: Όχι, ένα σουτ χαμηλά που έκανε με το αριστερό και βλέπω καρτό να το φύλακα.
0: Βγήκε σχεδόν τετατέτα από αριστερά. Αυτό, αυτό που λέει Διονύση.
1: Άλλο αυτό.
0: Βγήκε από αριστερά και με το δεξί την έκανε για να τη στείλει στο γάμα, ε. Για εκεί πήγαινε, αλλά έφυγε.
8: Ναι, την πήρε εκείνο που είχε το διαρκέ απέναντι εκεί στο κόρνερ, να πούμε, τη εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Είχε giveaway.
8: Την πήρε την μπάλα συλλεκτική.
1: Βερβελέ, τι ξυνήλα είναι αυτή. Είναι ρόλο, φιλέ. Σου απαντάω εγώ.
0: Είναι Δευτέρα. Είναι Βερβελέ Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, Δευτέρα.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλες μέρες ιδίες.
1: Όχι, ρόλος είναι, το ξέρω, αφού μιλήσαμε πριν.
2: Όχι, εγώ μαζί του.
1: Στην εκπομπή βγαίνει έτσι. Μια χαρά ήμουν, σαν την κόρη μου.
2: Εντάξει, είναι σαν ντοκιμαντέρ. Έτσι όπως τον βγάζουμε, είναι από πίσω βιβλιοθήκη και αυτά τα. Ναι. Τις συλλογές του κτλ. Ναι. Είναι λες και μιλάει κάποιος σε ένα ντοκιμαντέρ, ξέρω εγώ, για την 17 Νοέμβρη. Και θα αναλύσουμε τώρα. Έχουμε δει κοντά μας τον ντόκτορ.
1: Όχι, για 17 Νοέμβρη.
2: Σου λέω ρε παιδί, που κάνει ντοκιμαντέρ, κάτι αυτά. Ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια εικόνα σου δίνει.
1: Αυτή η μπάλα είναι Μπαρτσελόνα πίσω, η παλιά, η vintage που έχει.
8: Ολυμπιακό.
1: Α, ναι.
2: Ο Φιεράπετρας είναι.
1: Okay. Έχω πάρει
8: έχει βγει στην μπουτίκ του Ολυμπιακού, συλλεκτική.
1: Για πες μου τίποτα για τους υπόλοιπους παίκτες. Ποιος έβαλε γκολ, ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού, ε?
8: Ποιος θα, εγώ θα βάζα, ποιος θα βάζα.
2: Ναι, στο διπλό που κάνανε.
8: Εντάξει, φίλε, καλό είναι αυτός. Κοίτα τώρα, είναι, από τη μία είναι καλό που παίζουν και παίρνουν παιχνίδια. Ξέρω από την άλλη έχει και την αγωνία. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, τι που κάνει το τάκλιν ο Ρέτσος, που παίρνει και την κάρτα και δεν το πάτε.

0: μόνο ευχάριστο είναι, γιατί είναι, ξέρεις, και σε καλή κατάσταση και ο ίδιος ψυχολογικά είναι καλά και είναι παίκτης που η αλήθεια είναι πως το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει μπει καλύτερα από τον Πουέρτα, έχει πάρει περισσότερο χρόνο από τον Πουέρτα, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάνει προετοιμασία, έστω και αυτή λιπέστατη, τελευταίες μέρες με την ομάδα του εκεί, την Racing, μετά την Εθνική Κολομβίας. Αλλά είχε παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έτσι πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ασταμάτητα πάντως παίζει και με Κολομβία, όπως το Μοντιάλ, έτσι και τώρα συνεχίζει ο Πουέρτα. Δεν είναι ότι δεν έχει ρυθμό.
2: Αυτό που λέει
1: δηλαδή,
2: ότι ο Φρόιλε βλέπει ότι σου κάνει, φαίνεται. Εντάξει, και ο Πουέρτα έχει ποιότητα.
1: Έχει μπει καλύτερα.
2: Η εμπειρία, ρε φίλε, πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του.
1: Σωστό.
2: Μπήκε, προσαρμόστηκε. Σου λέει, εδώ έχω ένα ρόλο να είμαι πολύ κομβικός και πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Το βλέπεις, τον υπηρετεί κατευθείαν.
1: Για τον Φρόιλερ όμως είδες κάτι, Κώστα, θα με δικαιώσεις, νομίζω. 34 είναι το παιδί, 33-34.
2: Εντάξει.
1: Όχι όπως ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος, γέρος όμως, πριν το μάτς αυτό.
2: 33 και κάτι ψηλά είναι όμως.
1: Αυτό λέω, είναι γέρος ο Κουρμπέλης, ενώ ο Φρόιλερ είναι έμπειρος. Καλά
2: τώρα, άστο μωρέ,
1: γι' αυτό λέω μερικές φορές.
3: Ο Φρόιλερ ξεκλείδωσε το μάτς με στη Λιβαδιά. Ο Ζωάο Μάριο στην ηλικία του ξεκλείδωσε το μάτς στο Βόλο.
2: Την οτροπία του Κουρμπέλη να είχαν όλοι.
3: Η εμπειρία δεν αγοράζεται.
1: Εγώ το ξέρω αυτό που λες. Λέω κάποιοι που θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν όλα, να τους ξυλώσεις δηλαδή, για να πας να πάρεις τους επόμενους. Άκουγα την κουβέντα χθες του Κωνσταβάρα που έλεγε κάποια στιγμή, ή σήμερα την άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει και τις μέρες τώρα εδώ με αυτό που γίνεται. Ότι αυτός ο αγώνας στην Σκωτία είχε κάνει κακό στην εθνική από την άποψη αυτή, ότι έπαιξαν όλοι πιτσερικάρια, πήγε πολύ καλά και λέει όλοι έξω.
3: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όποιος ξέρει. Ο Γιωβάνοβιτς στην προηγούμενη περίπτωση καταλαβαίνει.
3: Όλα θέλουν
2: δεν είναι
3: πάντα ισορροπία.
2: Έτσι. Είναι λίγο στο πώς το διαχειρίζονται στο μυαλό τους οι παίκτες. Δηλαδή, το μάτι το μοναδικό που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια που μας δίρανε, σε εισαγωγικά, ήταν με τη Δανία εδώ το 0-3. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και στην ήττα έξω δεν ήταν τέτοια εικόνα. Εδώ μας δίρανε. Ας πούμε, εκεί ήταν βασικός ο Μίτσος. Δεν είχε κάνει καλό μάτσο, παιδί μου.
1: Σωστό.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει γι' αυτό και είπα κάτι την περασμένη Πέμπτη, μετά την Παρασκευή, μετά το μάτσο, το διπλό Σερβία. Πρέπει να έχουμε υπομονή με αυτή η ομάδα. Παιδιά, μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Και θα το δείξει ότι μεγαλώνει. Και εδώ έχει πει που έκανε το δίπλο τώρα. Μεγαλώνει. Να είμαστε λίγο υπομονετικοί μαζί της. Αυτό.
3: Α, και στραβά αποτελέσματα ακόμα κι άλλα.
1: Και οι παίκτες τώρα δεν είναι κομπιούτερ τώρα. Γιατί εγώ τώρα έλεγα πριν από τρεις μέρες εδώ, ο Μίτσος έχει κάνει το λάθος στο μάτς που έχει 93-95 πάσες, δεν ξέρω πώς έχει με τη Σερβία. Έχει γλιστρήσει κάποια στιγμή έξω την περιοχή και του δίνει ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, θα κάνεις και λάθη. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι είναι κομπιούτερ.
3: Και για πρώτη φορά τώρα, όχι μόνο η εθνική του Γιωβάνοβιτς, αλλά και όλοι οι διεθνείς θα καθίσουν παραπάνω με τις ομάδες τους. Ναι. Θα έχουν ακόμα δύο παιχνίδια να δώσουν. Και, και είναι ένα ερώτημα για να το συνδέσουμε και με τους συλλόγους: το πώς θα γυρίσουν από τις εθνικές ομάδες όταν θα χρειαστεί να επιστρέψουν.
2: Εντάξει. Θέλει τώρα λίγο.
1: Θέλετε να ακούσετε λίγο.
3: Είναι ερώτημα.
1: Κάτι μου έστειλε ο Γιάννης εδώ. Άκου, Διονύση. Τελευταία δεκάδα σε ματς Ελλάδας-Γερμανίας. Ποιοι έπαιζαν τότε?
3: Πότε είναι?
1: Δεν θυμάμαι, να μου στείλει. Δεν
3: για
1: ξέρω.
3: Πες να σου πω.
1: Εντεκάδα. Τζόρβας, Σεϊταρίδης, Σπυρόπουλος στα δύο άκρα, Μόρας, Αβραάμ, Τζιόλης, Κατσουράνης, Σαλπιγκίδης, Καραγκούνης, Νίνης και Γκέκας. Το προηγούμενο επίσημο πριν από το χθεσινό. Είναι σίγουρα μια δεκαετία πίσω, νομίζω, έτσι.
2: Παιδιά, στο Euro δεν είχαμε παίξει που ήρθαμε 4-2.
1: Αυτό είναι λες.
2: Το έχει βάλει τον
1: γκολο, που έχει βάλει γκολ ο Καρά.
2: Ο Καρά έχει βάλει γκολ.
1: Έχει βάλει γκολ ο Καρά.
2: Και ο Σαλπιγκίδης. Καραγκούνης Σαλπιγκίδης. Έχει σοφαρίσει νομίζω ο Σαλπιγκίδης. Στο 4-2 που χάσαμε,
1: ναι.
2: Πηγαίνοντας.
0: Το 12. Όχι, ρε φίλε, ποιο είναι
1: 12.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το 12.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το 12.
2: Εγώ λέω το 12 θυμάμαι με Γερμανούς. Έχουν ξαναπέξει.
0: Αυτό το μάτς που λέει, ρε φίλε, τι λέμε τώρα. Περίμενε, ρε φίλε.
2: Για δες.
1: Πότε είναι αυτό το μάτς.
0: Ποιο τελευταίο επίσημο, ρε φίλε, τι λέει.
1: 12 γύρω μου λένε εδώ. Ο προημιτελικός είναι αυτός.
2: Ο προημιτελικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που περάσαμε τους Ρώσους, με τον κόλ του Καραγκούνη. Στον Όμιλο και παίξαμε τους Γερμανούς μετά.
1: Παίζουμε.
2: Μέσα στα μνημόνια που βρίσαμε τη Μέρκελ τότε. Μετά στο μάτς αυτό.
1: Παίζουμε το πρώτο νοκάουτ με τους Ρώσους και περνάμε με γκολ του Καραγκούνη. Και μετά παίζουμε τους Γερμανούς και χάνουμε 4-2.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι.
2: Στους Ρώσους περάσαμε, νομίζω. Σε...
0: Παιδιά, δεν έχει νόμιλο. Καμία σχέση με την δεκάδα αυτή.
2: Στον όμιλο.
1: Ναι, δεν έχει. Τι δεν έχει.
2: Ποιο άλλο, ρε παιδί μου. Έχουν ξαναπέξει του Γερμανού, αυτό ρωτάω. Δεν θυμάμαι άλλο μάτρε, μάνα
3: μου. Το τελευταίο επίσημο είναι το 12, 22 Ιουνίου. Στον προημιτελικό του Euro.
2: Ναι. Τι 11.
0: 22 Ιουνίου το 12.
2: Θα έχει άλλη 11 τώρα.
1: Άρα δεν είναι αυτή.
0: Παίζει να έχει
1: τελευταία φορά.
0: Παίζει να παίζει ο Παπασταθόπουλο με τον Τροσίνη.
3: Και Σαμαρά, θυμάμαι και

0: Άκου, κάτι.
1: Ναι, το 12
2: δεν είναι. Άρα αυτή δεν είναι τελευταία, μπορεί να είναι το 10.
0: Τσιφάκη, Τωροσίδη, Τζαβέλα, Γκέκα, Κυριάκο Παπαδόπουλο, Παπασταθόπουλο, Κατσουράνη, Μάκο, Λιμπερόπουλο, Μανιάτη, Νίνη, Φωτάκη, Σαμαρά, Αλπικίδη. Ναι.
2: Αυτό είναι το 12 που λε.
0: Αυτό είναι το 12, ναι. Το τελευταίο επίσημο βλέπω εδώ πέρα να είναι.
2: Ναι,
0: και έχουμε παίξει και ένα φιλικό το 24. Είχαμε χάσει 2-1.
1: 2-1 στη Γερμανία.
0: Αυτά παίξει. Βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Που έχει πάθει τη ζημιά στον νόμο ο Ιωαννίδη τότε. Και έχει μείνει έξω 2 μήνες.
0: Το 24 ήταν φιλικό, παιδιά.
1: Σε αυτό το παλιό μάτσο με τον Ρούντιγκερ.
2: Ναι. Δεν είναι γύρω 12, παιδιά. Αυτό έχει δίκιο. Έχεις δίκιο εσύ.
0: Εγώ το βρήκα γύρω. Από εδώ. Δε...
2: Ναι. Όχι, μάλλον είναι προηγούμενο.
3: Τελικά αυτό που λέει, αυτό που είπε ο Τάσος είναι.
0: Και είναι και αποκλεισμός. Ήταν μάτς που χάσαμε και αποκλειστήκαμε.
1: 4-2, ήταν πάνω στα μνημόνια σου λέω. Γινόταν τότε χαμός. Μόλις σοφάρισε ο Αλμπιγκίδης. Έχουν βγει όλοι στα μπαλκόνια και βρίζουν τη Μέρκελ.
3: Σαμαράζε.
1: Ο Σαμαράς ή ο Σαλπικίδης, ποιος το έχει βάλει το 1-1.
3: Ασίστ Σαλπικίδη, γκολ Σαμαρά.
1: Μπράβο.
2: Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Κώστας εδώ, το διάβασα χθες αυτό που και αναβλήθηκε το παιχνίδι κιόλας, για τον τραυματισμό σε τροχαίο του γιου του Λίμα.
3: Του γιου του Λίμα,
1: ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι. Και ότι είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και χρειάζεται και αίμα, λέει. Εφόσον ισχύει, παιδιά, όποιος μπορεί και βρίσκεται εκεί, αν μας βλέπετε και εκεί, θα ήταν πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και από εδώ μπορεί να γίνει φυσικά αιμοδοσία και να δοθεί εκεί
1: στο το μάτς αυτό στο που γιο σου του στείλαν, μήπως είναι, το γράφει εδώ ένας φίλος, το Confederation του 2005 μετά το Euro.
0: Αυτό είναι πιο πίσω.
2: Αυτό ρε φίλε είναι πολύ πίσω. Τι, δεν νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάτς να παίξει αυτό.
1: Καλά, ο Τζόρβας έπαιζε τότε.
2: Μπορεί να έχει δίκιο.
1: Γιατί ήταν ο Τζόρβας τέρμα στην δεκάδα που διάβαζε.
2: Μου το στείλε ο φίλος που μου
0: στείλε αυτό.
2: Αυτό δεν είναι σίγουρα τελευταίο, ναι. Σωστά. Λοιπόν, προχωράμε, αλλά δεν πειράζει, μην ψάχνουμε τώρα.
0: Αδερφέ, αν θυμόμαστε τις δεκάδες της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία του 12,
2: θα πηγαίναμε στον Εμίλιο.
1: Πώς δεν τα θυμάστε, λέει. Εντάξει, ρε φίλε, πού δεν τα θυμόμαστε όλα, ηρέμησε λίγο.
2: Τι να θυμόμαστε, την δεκάδα, μας βάζει χέρι.
1: Όχι, δεν μας βάζει.
0: Θυμάμαι κάτι.
1: Πώς γίνεται να μην τα θυμάστε.
0: Σαμαρά, Σαλπιγκίδη και Σοκράτη το θυμάμαι.
2: Για πότε, για το 12.
1: Ο Σαμαράς ή ο Σοφαρίς το 1-1.
2: Ρε, εγώ το 12 έχω περιγράψει το Ελλάδα-Τσεχία με το λάθος του Χαλκιά. Το 2-1 που χάσαμε. Και δεν θυμάμαι δεκάδα. Δεν θυμάμαι εδώ. Θυμάμαι 2-3 πράγματα που έχουν γίνει τότε. Πού να τα θυμάσαι αυτά, ρε. Δεν γίνεται να τα θυμάσαι όλα. Πρέπει να έχω περιγράψει πάνω από 1000 παιχνίδια.
1: Και λείπει ο Κάρα γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες.
2: Στο μάτς εκείνο.
1: Στο μάτς με τη Ρωσία.
2: Με τη Ρωσία. Άρα δεν βάζει γκολ αυτός. Ποιος βάζει γκολ τότε.
1: Δεν βάζει ο Κάρα. Το μάτς με τη Ρωσία το Κάρα το βάζει τον γκολ και κολάρα κιόλας. Αλλά παίρνει κάρτα σε αυτό το μάτς.
2: Και δεν παίζει μετά με τη Γερμανία.
1: Δεν παίζει μετά με τους Γερμανούς.
2: Με τρέλανες, ρε. Λέω, δεν παίζει αλλά βάζει τον γκολ.
1: Όχι, δεν τρέλανες. Λέω με τους Ρώσους και πάλι.
2: Ο Κάρα είχε κάρτα. Σωστό. Λοιπόν. Μπράβο, με Χαλκιά πήγαμε χαμένα τέρμα και έκανε το λάθος και πήγε ο Σφάκη. Σωστό, Γιάννη.
1: Που χαμένα τα ακούνε, λέει.
2: Όχι, ρε, μην το θέτεις έτσι.
0: Το βρήκαμε, το βρήκαμε.
2: Πληγώνεις.
1: Ποιο είναι?
2: 6.000 κόσμου, παιδιά. Πόσα like είναι, 1.100.
0: Πάμε, λίγα. Πέρας, πάμε, να
2: για σας είναι πολύ λίγα.
1: Έλα, θέλω 2.000 τώρα.
0: Πάμε, γιατί έρχεται μεγάλη εκπομπή την Πέμπτη.
2: Και χιλιάρικα.
1: Δύο χιλιάρικα στην τσέπη, όχι τα ψηλά.
2: Την Πέμπτη έρχεται πολύ
0: μεγάλη εκπομπή.
2: Την Πέμπτη, ό,τι και να γίνει με την ομάδα.
3: Τι ώρα αρχίζει η εκπομπή την Πέμπτη?
0: Θα είναι πεντάωρη, λένε.
2: Τι ώρα θέλεις, τι ώρα θέλεις?
1: 12 με 5 κατά ακούστηκε.
0: Pre-game, live και μετά το match. Μια πινελιά.
1: Με τις 3 θα πάει, λέει.
3: Pre-game.
0: Ναι, ναι. Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι πάνω μας.
2: Θα βάλουμε το Βαγγέλη να περιγράφει. Για πες το μια.
0: Οσμάν, τελευταία επίθεση.
1: Ποιο είναι Οσμάν τώρα? Προσοχή στο Βαμπάστερ, μη σουτάρει και σκοράρει. Θέλει προσοχή στα τελευταία λεπτά, προηγείται η Ελλάδα να κρατήσει ως το τέλος.
2: Το Βαμπάστερ. 40 χρόνια πίσω.
1: Βαγγέλη, έχει, ο Βαμπάστερ έχει σταματήσει καιρό τώρα. Ο Φατίχελε, ποιος είναι αυτός τέλος πάντων?
0: Φανάρλε.
2: Λοιπόν, αυτά θα ζήσουμε την Πέμπτο βράδυ, οπότε ελάτε, που λέει και ο Ουλής, ελάτε αν θέλετε.
1: Ελάτε.
2: Γιονίση, έχουμε τίποτα για τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω και δεν έχουν πάει με εθνικές ομάδες?
3: Ρεπό έχουν, αύριο γυρίζουν σε προπόνηση. Έχουν πάρει μια τριήμερο ρεπό, τώρα τριήμερη άδεια. Πείτε όπως θέλετε, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα.
2: Έχει κανένα φιλικό?
3: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε αυτό το μοντέλο. Δεν έχει και νόημα. Το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδομάδα, άλλες τρεις μέρες δηλαδή. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, αύριο το απόγευμα γυρίζουν στις προπονήσεις. Να πω ότι εδώ και 5 λεπτά πρέπει να έχει ανοίξει το σύστημα κυκλοφορίας των εισιτηρίων για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι αμέσως μετά τη διακοπή. Υπάρχει έτσι άλλη μεγάλη ζήτηση. Νομίζω ότι τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πάντα, όπως και να ήταν και οι δύο ομάδες, ήταν από τα μάτς που γινόντουσαν sold out και ένα ακόμη τέτοιο θα πραγματοποιηθεί. Από 25 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο μέχρι 225 στα VVIP για όποιον ενδιαφέρεται να δει από τα επίσημα κάτι άλλο.
2: Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που στέλνεις. Ρε μαγκές, το like δεν είναι η καρδούλα δίπλα στο chat, είναι το χεράκι κάτω το βίντεο. Πολύ σωστός ο Σταύρος. Και ο Μάνταλος, λέει ο Πετράν, ο Βερβελές είναι από αυτούς που συχαίνεται τέτοιες εκπομπές, αλλά από μέσα του ανυπομονεί και το γουστάρει. Επιβεβαιώνω, το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Διόνυσα, ρε.
2: Τι.
3: Δεν ξέρω, γιατί μπορώ να πάω στον οδοντίατρο νωρίτερα. Μπορώ να μείνω νηστικό την Πέμπτη.
2: Όχι, ρε.
0: Πέμπτη θα βρεις εσύ.
3: Πάκεν. Έχω βάλει την καινούρια μου κλεψίδρα που αγόρασα και μετράω τον χρόνο.
0: Θες να πάμε καλύτερα τούμπα για το μάτς.
3: Κοίτα, γουστάρεις.
0: Τι μετράμε.
1: Ποιοτική πολύ. Πολύ ποιοτική.
3: Μπακόπλος ξέρει τι μετράω.
2: Αλλάζουν.
3: Έγραψα σε ένα πίνακα κάτι. Έγραψα σε ένα πίνακα κάτι.
2: Ναι. Το πρώτο τικ μπήκε.
3: Εντάξει.
0: Άκου. Εδώ... Αν είχες γράψει κάτι στον πίνακα του Σαούλη, επειδή πήγα πριν από λίγο, τώρα γράφει μόνο ένα τσιμίκας. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει τι γράφει.
2: Όλα θα τακτοποιηθούν.
0: Το σβήνουμε και το ξαναγράφουμε.
3: Τι θα γράψει στο μυαλό μου,
1: έχεις σημασία. Το πήγα από κι εγώ.
3: Με το μυαλό μου δεν είναι να παίζεις αυτές τις μέρες. Να μου σε κοιτώ.
0: Το βλέμμα του. Κλείσε το. Γυαλίζει το μάτι.
1: Είσαι και μια κορούλα κι ακόμη. Δεν θα θέλεις να πάθει κακό. Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Τι ζούμε.
2: Να σου πω. Ο δημοσιογράφος λέει δεν δεσμεύεται να μεταφέρει το αίσθημα του κοινού. Μάλλον αυτό εννοεί ο φίλος. Πού, τι εννοείς. Ψάχνω να βρω ποιο είναι το αίσθημά σου.
0: Θες μας το αίσθημα να το μεταφέρεις.
2: Θες μου το αίσθημά σου. Ποιο είναι το αίσθημά σου. Ήποπτο το αίσθημά σου που έλεγε καλά.
1: Έλατε.
2: Τέλος πάντων, μόλις μου το στέλνεις θα το μεταφέρω. Μόλις θέλεις.
1: Και θυμάμαι. Θα έχω κάτι.
2: Πες μια κουβέντα για το Center for εκεί που το δουλεύουν στον Ολυμπιακό, να δούμε τι γίνεται. Με τον ψηλό τον Μάριους.
3: Ναι, έχει μείνει πίσω. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, θυμίζουμε, στην Τουρκία το προηγούμενο διάστημα. Είναι καλά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Πρέπει που θα μπει στον Ολυμπιακό, γιατί από τις 11 του Οκτώβρη μέχρι 31 του μήνα έχει σε 20 μέρες 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι μικρό το. Είναι πολύ μικρό το διάστημα για πολλά τα παιχνίδια, έτσι. Οπότε, επειδή και με το θέμα του Φόρ, για παράδειγμα, τώρα λείπει και ο Γιάρεμσου, λείπει και ο Ορμίγκα. Κοιτάζει να δουλέψει με αυτούς που είναι πίσω. Εντάξει, Κλέιτον δεν έχουμε δει για την ώρα, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά τον Μάριους στην πορεία και στη λογική ότι έχει μείνει με την ομάδα. Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ένα στοίχημα βασικό είναι και ο Μπέιλι πώς θα πάει. Καλό είναι. Εντάξει, είναι μεγάλο διάστημα πλέον. Μιλάμε για μεταγραφή η οποία ολοκληρώθηκε πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός παίζει τον Παναθηναϊκό 40 μέρες μετά. Δεν νομίζω ότι ξέρεις. Δηλαδή, καλό θα ήταν να μπει και να βοηθήσει το επόμενο διάστημα ο Μπέιλι. Δεν είναι δηλαδή να λέμε στον κόσμο ότι Νοέμβρη θα πάει συντηρητικά και θα πηγαίνει συντηρητικά. Ήρθε για να παίξει. Δεν ήρθε για να κοιτάζουμε αν είναι όμορφο και αν ήταν στον Βίλα, έκανε ωραία πράγματα. Ξέρουμε και τι λέμε.
2: Ναι.
3: Και μην ξεχνάμε ότι μπήκε και στη λίστα για αυτό το σκεπτικό. Ότι θα είναι έτοιμο για να βοηθήσει.
2: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Παίζει Αστέρας Β' τώρα, το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι το μάτσο. Όμως με την Καλυθέα παίζουμε.
1: Ναι.
2: Ένα ωραίο μήνυμα που μου στείλει ένας φίλος, κάτσε να δω. Παιδιά, πείτε κάτι για το φίλο μου τον Μαρτίνο που κάνει ότι δουλεύει, ενώ ξέρω ότι αυτός έχει αθλέτικο στα ακουστικά του. Ρε, δούλευε, ρε.
1: Μαρτίνος!
0: 0-0 στο 12, Καλυθέα Τρίπολη και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Στις 4 άρχιζε. Okay, θα το προλάβουμε λίγο. Ωραία. Διονύση, δεν θέλω κάτι άλλο. Αν θες εσύ κάτι, το λες.
1: Κοίτα το βλέπω.
2: Όχι, θες κάτι. Έλα, πες μου τώρα.
1: Ρίξε μια τάκα.
2: Έλα, πες με εμένα τώρα. Δεν το μάθει κανένας, έλα πες.
1: Make our day. Ρίξε μια ωραία τάκα.
3: Αύριο από κοντά. Από κοντά.
2: Ωραία, σε περιμένουμε αύριο λοιπόν. Κοντά. Θα παραγγείλουμε τους καφέδες
1: μας. Προσχές.
2: Θα είμαστε πανέτοιμοι.
3: Ναι.
2: Ντένις, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης Βερβελές για σήμερα.
3: Στο σούπερ μάρκετ, περίμενε με, διευθυντή έρχομαι. Έλα.
2: Ναι.
3: Δεν αφήνω μας, ένα φίλο μου στο σούπερ μάρκετ εκεί. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Κάνει ραντεβού πλέον.
3: Πάω να ψωνίσω 5 λεπτά και 25 μιλάμε για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές. Εγώ για αυτό τώρα το έργο, να ξέρεις.
1: Πάρα πολύ καλός.
2: Γιονύς Βερβελές, αυτός ήταν. Και αυτές είναι οι... Πώς το λένε, η κύβη της Elabet. Αυτή είναι η κύβη της Elabet που είναι σήμερα μαζί μας. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις στο Back to Back.
0: Και η κύβη πίσω.
2: Τώρα, περίμενε. Για να τελειώσουμε την Elabet. Elabet 3-5 καθημερινά. Εδώ, στο Back to Back, δεύτερη αναφορά. Τι έλεγες, e-food. Ναι, το e-food είναι εδώ μαζί μας. Και είναι και αυτοί φίλοι μας. Όχι όπως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μας.
0: Όχι, οι
2: τους Γερμανούς τους κερδίζουμε.
0: Και αν αλλάξετε, θα γίνετε κολλητοί μας. Αν αλλάξει και χρώμα.
1: Δεν τους χαιρετάμε.
0: Αν αλλάξει και χρώμα, θα γίνει κολλητοί μας.
2: Follow, δύο λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 28-9 τον έχουμε σήμερα.
1: Δύο.
2: Έρχεται η Μαριάννα.
0: Ω, πούντι.
2: Έρχεται η Μαριάννα σε λίγο.
0: Σε πολύ λίγο κοντά μας.
2: Σε πολύ λίγο κοντά μας η Μαριάννα για να κληρώσει 10 e-food pro. 10.
1: Θα φάτε καλά με Μαριάννα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχω ήδη διαγραφή από τον Ψάτ, το ξέρετε.
2: Είδε σίγουρα. Αν έχει δει μια εκπομπή, πιστεύω από αυτές τις τελευταίες 3-4 σίγουρα.
1: Θα το φτιάξω εγώ το γουλί, έννοια σου.
2: Αυτά λοιπόν. Και πάμε να δούμε λίγο τι.
1: Τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
1: What is this.
2: Εσύ.
0: Του λες τώρα τίποτα.
2: Τι να το πεις τώρα. Να σου πω. Είδες καθόλου Γιώβιτς με...
0: Απόλαυσα, απίλαυσα.
2: Με την Ολλανδία.
0: Απίλαυσα.
2: Πώς πήγε.
0: Λουκα Γιώβιτς.
1: Μπήκε αλλαγή, έβαλε
0: γκολ.
2: Ναι.
0: Στα 58 δευτερόλεπτα έβαλε γκολ.
2: Ωραία.
0: Εμένα μου άρεσε ότι ήταν πάρα πολύ φρέσκος.
2: Φρεσκαδούρα.
0: Πάρα πολύ καλά πνευματικά.
2: Ναι.
0: Βάζει κατευθείαν τον γκολ. Βέβαια έχει χάσει πριν ένα και χάνει μετά και άλλες 2-3 καλές ευκαιρίες. Είπε και ο ίδιος μετά ότι θα μπορούσε να έχει βάλει 3 γκολ. Εγώ θέλω τον Γιώβιτς να είναι μέσα στις φάσεις. Όπως ήταν στην Τρίπολη, όπως ήταν στο Βόλο. Που τα δημιούργησε σχεδόν μόνο του όλα. Και όπως ήταν και χθες, που ήταν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, ήταν η φάση του γκολ που έβαλε ήταν περίπου σαν αυτή που τον άφησαν οι Έλληνες διεθνείς και έχασε από κοντά στο Σερβία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι στις φάσεις ο Γιώβιτς, μην το φοβάσαι, θα τα βάλει τα γκολ. Και νομίζω ότι επειδή φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του σκοραρίσματος και της αποτελεσματικότητας, μια-δύο εξαιρέσεις μόνο που δεν ήταν. Που ήταν πολύ χαλαρός, υπέρ του δέοντος χαλαρός για την περίσταση. Για μένα το κομβικό μας στην Τρίπολη που θα έπρεπε ένα από τα δύο τουλάχιστον να τα κάνει γκολ και να έχει φύγει η ΑΕΚ από εκεί με το διπλό. Ένα διπλό που την πονάει που δεν ήρθε, γιατί είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την εικόνα και ότι έπαιξε και ένα ημίχρονο, δεν έπαιξε δηλαδή όλο το παιχνίδι όπως και με την Ελλάδα, είναι καλό και για την αθλητικότητά του και για η φυσική κατάσταση. Και γενικότερα να μην φορτώνεται 90 λεπτά πάρα πολλά ο Γιώβιτς μετά που θα επιστρέψει στην Αθήνα για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ έχει πάρει ανάσες με την Εθνική Κροατία, δεν έπαιξε ομάδα με την Τσεχία.
2: Με και το αυτό Μαρή, καλό. Τι έγινε, ρε.
0: Ο γίγαντας Χάτζη, ο μοσπονδιακός προπονητής της Ρουμανίας, έκοψε το Μαρίν, έκοψε 5-6 βασικούς, έκοψε και το γιο του. Από την Εθνική Ρουμανία, από το επόμενο μάτς.
1: Για ποιο, λόγο.
0: Θέλει να κάνει ένα φρεσκάρισμα, λέει ο γίγαντας.
2: Βολεύει αυτό.
1: Έκοψε ρε, να μου πει όλο το.
2: Για το Μαρίν.
1: Στα επόμενα.
0: Το επόμενο μάτς μόνο. Δεν του έγινε τελείω. Από το επόμενο μάτς το έβγαλε εκτός αποστολής.
1: Άρα παίξαν δύο και τέλος. Ναι. Γυρίζουνε.
0: Όχι, δεν γυρίζουνε. Τώρα έχουν μάτσει.
1: Θα παίξει και το 4.
0: Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει. Εδώ κόψε το γιο του.
2: Και του μιλήσει ο πατέρας του.
0: Ο Μάγερ πήρε ανάσες.
1: Μαρόκο!
0: Γιατί έχει.
1: Διακόψε λίγο.
0: Έχει φορτωθεί πάρα πολλά μάτσα με την ΑΕΚ. Και είναι καλό που, για μένα που δεν έπαιξε στο μάτς της Κροατίας. Θα δούμε και τα επόμενα. Ο Μαρίν εκτός αποστολής έχει μείνει για το μάτς με τη Βοσνία. Ο Κοϊτά γκολ και MVP στο μάτς της Μαυριτανίας με την Κεντρική Αφρική. Πάρα πολύ καλός ο Πίλιος. Μου το μετέφεραν παιδιά που το είδαν στο Αλβανία-Λευκορωσία, γιατί έλειπε ο βασικός ο Μιτάη και έπαιξε βασικός ο Πίλιος, και αυτό πολύ καλό νέο. Όπως και μετά το Γιώβιτς, το καλύτερο νέο για μένα είναι ότι έπαιξε βασικός ο Κάρινεν, πήρε 90 λεπτό. Οπότε και αυτός θα είναι ενεργός και ζεστός όταν επιστρέψει.
1: 0-7.
0: Από την... Ναι, εντάξει, το μάτς δεν ήταν κάτι τρομερό με το Σαν Μαρίνο.
1: Ναι. Τρία γκολ από Γιάνπαλο.
0: Από το Σάββατο έχει επιστρέψει η ΑΕΚ στις προπονήσεις Ασπάτα. Αύριο το πρωί 11 η ώρα έχει φιλικό με την Άντσι Καλυθέα στο νέο γήπεδο του Ελληνικού.
2: Ποιο, η ΑΕΚ αύριο.
0: Η ΑΕΚ, αύριο το πρωί στις 11 η ώρα.
2: Με αυτού παίζει ο Αστέρας τώρα.
0: Ναι. Λογικά θα είναι αυτοί που δεν έχουν πολύ
1: ναι.
0: Την Κυριακή πάλι στις 11 η ώρα έχει φιλικό με τον Πανετολικό στο ίδιο γήπεδο του Ελληνικού. Όλα τα μάτια είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν έχει δικαίωμα κανένα να μπει να τα δει. Θα έχει και πάρα πολλέ δοκιμέ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Λείπουν 16 παίκτες. Είναι πολύ λίγοι στη διάθεσή του από αυτοί που έχουν μείνει πίσω και θα είναι και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια μίξη. Θέλει να δει περισσότερο ατομικά στοιχεία και τη βελτίωση Γενικότερα, σε αυτό το κομμάτι της διακοπής πέφτει πολύ βάρος στο να ετοιμαστεί ο Λυκογιάννης και Ζωάο Μάριο. Παιδιά που δεν έκαναν προετοιμασία το καλοκαίρι με την ομάδα τους, με ομάδα. Και αποκτήθηκαν αργότερα από την ΑΕΚ. Ο Λυκογιάννης σε ένα καλύτερο σημείο σε φυσική κατάσταση από τον Ζωάο Μάριο. Ο Πορτογάλος πιο έμπειρος μπήκε κατευθείαν στα παιχνίδια της ΑΕΚ και έδωσε πράγματα. Και στην οχτάρα με τον Πανσεραϊκό ήταν πολύ συμμετοχικός και επιδραστικός. Όπως και στο Μάτσο Βόλο που έδωσε την ασίστ στον Γιώβιτς για τον γκολ της νίκης. Αυτούς τους δύο έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Νίκολης για να προετοιμάσει για την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας της ΑΕΚ 10 Οκτωβρίου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόλις τώρα βγήκαν τα εισιτήρια για το μάτσο αυτό. Αναμένεται να είναι ξανά γεμάτη η Νέα Φιλαδέλφεια. Περιμένουμε για τη City τα εισιτήρια.
2: Με πρόλαβες. Μου το έχουν στείλει 10 φορές. Εντάξει, έχουν δίκιο τώρα.
0: Περιμένουμε.
2: Περιμένουμε.
0: Να δούμε πώς έχω κάτι τώρα. Δεν έχω. Όχι ακόμα. Περιμένουμε την ΑΕΚ. Την επίσημη ενημέρωση αυτές τις μέρες από Δευτέρα και μετά. Είχαμε μια πρώτη εικόνα από το ρεπορτάζ.
1: Εκεί πόσο θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Δικαιούται 3.000 και τέλος.
1: Και φυλάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί το γεμίζει.
0: Ναι. Και περιμένουμε και την οριστική απάντηση με την Σαχτάρ για 1.000 κομμάτια έξτρα.
1: 1.000 δεν θα φτάσουν, λέει Φουσέκης. Ναι. Για συνέχιση.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Εκεί τα έχουμε αναλύσει από την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση τη ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες σε αυτό το κομμάτι. Επειδή επιστρέφω λίγο στα αγωνιστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ οι τρεις τραυματίες που έχει, Βάργα, Ρότα και Στρακώσια. Ο Ρότα πιθανότητα από την επόμενη εβδομάδα να μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Οπότε θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη. Ο Βάργα δίνει μάχη για το μάτς με τον Όφη να δούμε αν θα το προλάβει τελικά. Είναι πιο σίγουρος για τα μάτς του Champions League με τη Σαχτάρ και τη City. Και ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο ο Στρακώσια να χάσει κάποια μάτς. Ίσως αν δεν τα καταφέρει, γιατί ακόμα μιλάμε πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα με τον Όφη και τα δύο μάτς του Champions League. Ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο γιατί ήταν ράγισμα στον καρπό. Κάταγμα πολύ δυνατό. Αλλά νομίζω με την εικόνα του Μπρινιόλι και με την εμπιστοσύνη που προσφέρει κάτω από τα δοκάρια.
2: Ναι, νιώθει καλά,
0: είναι καλά ο Νίκολιτς στο κομμάτι αυτό το τι έχει να επιλέξει. Βεβαίως, όταν έχει και 300 και Μπρινιόλι, ακόμα πιο ασφαλής.
2: Να σου πω, με Όφη δηλαδή, 300 και Βάργα είναι εκτός σίγουρα, έτσι.
0: Ορίστε.
2: 300 και Βάργα με Όφη είναι εκτός σίγουρα.
0: Σίγουρα δεν μπορώ να πω. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Πανεκτιμούν την κατάσταση του καθενός ανατακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Είναι ακόμα, έχουμε πάρα πολλές μέρες.
2: Είναι 12 μέρες.
0: Τον Όφη, ναι. Πρέπει να το δούμε.
1: Ακόμα,
0: για το 300, επειδή είναι και τερματοφύλακας, καταλαβαίνεις ο καρπός, πρέπει να είναι
2: δύσκολο.
0: 100%.
2: Και ο Βάργα που ήταν
0: ο Βάργα ήταν θλάση, πρέπει να δούμε και αυτός πώς ανταποκρίνεται. Θα το δούμε αυτό κυρίως την τελευταία εβδομάδα πριν από αυτά τα παιχνίδια. Από τώρα είναι πολύ νωρίς η εκτίμηση, γιατί μόλις το Σάββατο επέστρεψαν όλοι και υπήρχε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά σας έδωσα λίγο τα δεδομένα τώρα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Ρότα από τους τραυματίες ότι θα είναι διαθέσιμος από το μάτς με τον Όφη. Σαχαμπό και Πιερό έχουν εξεμείνει στην ΑΕΚ. Ο Σαχαμπό προπονείται στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Όποτε χρειάζεται μπαίνει σε διτέρματα και σε ειδικές ασκήσεις. Όποτε δεν χρειάζεται είναι εκτός. Πάει σε διαφορετική ώρα από την ομάδα ο Πιερό, ο οποίος λείπει και με την εθνική της IT σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γενικότερα ο Νίκολιτς αυτό το διάστημα προετοιμάζει. Έρχεται ένα απαιτητικό διάστημα μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου με 8 παιχνίδια. Μπορεί να παίρνει την ανάσα στο μάτς με τον Ατρόμητο και να μένει στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Σίτι. Αλλά έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πολύ απαιτητικά παιχνίδια και έχει και μια εβδομάδα διαβολευδομάδα με ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και αμέσως μετά Ρεάλ Μαδρίτης στην Φιλαδέλφεια. Είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα που καλείται να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ζωρική.
0: Ότι πρέπει να διευρύνει το εύρος των επιλογών του πίσω από τους βασικούς, να έχει περισσότερους, να μπει ο Κάρινεν, να μπει ο Αριάγκα, να μπει ο Ζωάο Μάριο, ο Λυκογιάννης, ο Ζούπκοφ, τα υπόλοιπα παιδιά να μπορούν να δώσουν ποιοτικά λεπτά, όχι μόνο σε αλλαγή, αλλά και όποτε χρειαστεί στην ενδεκάδα, γιατί έρχονται πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια και συνεχόμενα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα, τα συνεχόμενα, όταν καλείται να παίζει Champions League, το Σαββατοκύριακο στην Super League και μετά πάλι κύπελο στη διακοπή από το Champions League. Γενικότερα είναι πάρα πολλά και μαζεμένα. Διακοπή το Νοέμβρη και μετά έχει 9 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα και εκεί δύσκολα. Αλλά ας πιάσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι.
1: Το ξαναβολείς τότε να το δώσεις. 16 Δεκεμβρίου.
0: Είναι μια...
1: Πριν αλλάξει το έτος.
2: Πω κάτι. Σαχαμπό, τι θα γίνει με αυτόν τελικά? Εντάξει, θα στον Πιερό.
0: Το παιδί ήθελε, από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ήθελε να φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν ήθελε ούτε Ελλάδα ούτε Κύπρο.
2: Να δοθεί δανεικός, δηλαδή στην Ελλάδα αποκλείεται.
0: Δεν ήθελε ο ίδιος να πάει. Ούτε στην Κύπρο ήθελε να πάει.
2: Πού θέλει
0: η
2: να
0: ΑΕΚ
2: πάει.
0: Το δούλεψε πάρα πολύ για να βρει μια ομάδα όπως βρήκε με το Ζήνη.
2: Ναι.
0: Να υπάρχει ασφάλεια και στον χρόνο συμμετοχής του και στο πώς θα δουλευτεί και θα τον προσέξουν.
2: Μιλάς για τη Λιβαδιά τώρα, έτσι τότε. Που είχε,
0: ναι, που είχε, ναι, πάει ο Ζήνη.
1: Και να βλέπει την εξέλιξή του, ρε παιδί μου, πώς έχει το Ζήνη.
2: Έχω στο μυαλό μου ομάδες που θα ήθελα να μην την
0: κοχάσει. Ενδιαφέρον ο Νίκος Παπαδόπουλος και για το ΠΟΕΛ να πάρει τον Σαχαμπό. Ο ίδιος ξέρω ότι δεν είχε θετική στάση. Δούλεψε περισσότερο το θέμα με τη Rapid Viennis, αλλά δεν ολοκληρώθηκε εκεί το deal. Πίεζαν και οι χρόνοι. Και έτσι έχει μείνει για την ώρα εδώ.
2: Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο, μαζί με τον Πιερό. Πιερό πάει σε άλλη ώρα από την ομάδα. Ο Σαχαμπό δουλεύει με την ομάδα, αλλά μπαίνει στο ομαδικό κομμάτι μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.
2: Να σου πω τώρα κάτι. Ρε,
0: και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
2: Μπράβο, ναι.
0: Το να μένει χωρίς αγώνες.
2: Πώς το βλέπεις τώρα αυτό εσύ, δηλαδή, αν ο άλλος θέλει να παίξει κάπου, θα του βρει η ομάδα, η ΑΕΚ που λέει ο λόγος, κάπου, ναι, για να πάει να παίξει, όπως είπες με το Λεβαδιακό.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Ζήνη που θα έπρεπε να διαβάσει και να μάθει ο Σαχαμπό δεν υπάρχει. Και πώς γύρισε. Και γενικότερα υπάρχουν δανεισμοί και δανεισμοί. Ναι.
2: Και μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία τώρα, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο η ΑΕΚ έχει ξοδέψει σχεδόν 2 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από πέρυσι το Γενάρη. Δεν καταφέρει να βρει το ρόλο του στην ομάδα. Από το καλοκαίρι σας είχα περιγράψει στην προετοιμασία ότι δεν τον βλέπω να μπορεί να σταθεί. Λέγανε ότι έχει ποιοτικές επαφές από κάποια λεπτά στα φιλικά. Σας έλεγα, επειδή τον βλέπω στην προπόνηση, βλέπω να μην μπορεί να σταθεί στις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις που έχει η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Με το υπάρχον ρόστερ. Ήταν πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες. Δυσκολευόταν ο Σαχαμπό. Είχε κάποιες καλές επαφές. Αλλά όταν είσαι παίκτης, κάποιες καλές λεπτά θα τα έχεις. Το ζήτημα είναι να έχεις σταθερή εικόνα, να μπορεί να βοηθήσει και την προπόνηση και να υπολογίζει εσένα ο προπονητής. Τώρα πλέον ο Σαχαμπό, αν θα μπαίνει αποστολή μόνο για τα παιχνίδια κυπέλλου. Μόνο εκεί το βλέπω.
2: Ναι.
0: Και δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ θετικό για το παιδί.
2: Μπακό βοήθεια, λέει ο Drip 21. Τάσο, έχω αγοράσει 2 εισιτήρια hospitality για το City ΑΕΚ. Θα μπω στο γήπεδο, θα φάω πόρτα. Άμα τα έχεις αγοράσει, γιατί να φας πόρτα.
0: Η ΑΕΚ θα παραλάβει, γνωρίζω, 3.000 εισιτήρια και τέλος. Mm-hmm. Από αυτά θα εξασφαλίσει την παρουσία. Τώρα, άμα είναι από διαφορετικό τρόπο από τη City ή με διαφορετικό τρόπο, δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το τι θα πάρει η ΑΕΚ. Τα 3.000 κομμάτια και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει περισσότερα. Οπότε καταλαβαίνετε, με 3.000 κομμάτια και με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ του εξωτερικού, τα παιδιά του Λονδίνου που είναι πάρα πολύ και ταξιδεύουν. Σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν πάρα πολύ λίγα κομμάτια για τη διάθεση των
2: φίλων της ΑΕΚ. Επειδή ο ίδιος φίλος ξαναστέλνει μήνυμα μετά, προφανώς δεν είχε ακούσει την απάντησή μας, γιατί τώρα τη δώσαμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι η εκπομπή η αρμόδια για να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει ο κόσμος για τα εισιτήρια. Εδώ λέμε κάτι γενικό, σαν κανόνα, τι ισχύει. Είπε 3.000 εισιτήρια.
0: Ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, που αφορά την ΑΕΚ.
2: Θα πάρετε τηλέφωνο την ΠΑΕ. Ειδικά εσείς τώρα στην προηγούμενη περίπτωση που είσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, έχεις πάρει τα εισιτήρια αυτά που περιγράφεις. Και θα ρωτήσεις τι γίνεται με αυτήν την περίπτωση. Θα σου απαντήσουν υπεύθυνα. Γιατί εδώ, αν πούμε κάτι και δεν ισχύει, θα έχεις πρόβλημα εσύ έτσι πρώτα απ' όλα.
1: Και θα μας χρεώσει σε κάτι το οποίο. Ναι.
2: Μπράβο. Το γράφει και από κάποιους φίλους. Πάρε την ΠΑΕ, εδώ δεν είναι κέντρο εξυπηρέτησης. Πολύ σωστά. Παρακαλώ, Ντρίπ, που το στέλνεις και το ευχαριστώ σου, αλλά μην επαναπάμπε σε αυτό που σου λέμε μόνο εμείς εδώ. Πάρε και έναν αρμόδιο για να σου πει υπεύθυνα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Μην γίνει και ένα στραβή τώρα και χάσεις το παιχνίδι, γιατί είναι και ματσάρες τώρα αυτά. Αν δεις ότι είναι τα δύσκολα εκεί, άρπαξε τον καπετανάκο απ' έξω και βούτα τον και πες του βρέσμου εισιτήριο. Όχι καλά, μην του κάνετε αυτό το πράγμα. Πόσο σου ζητήσει, ρε. Πόσο μου ζητήσει. Πάνω από 20.
1: Τα εισιτήρια που σου
0: είπαμε. Καλά, αυτό που γίνει για το ΑΕΚ Ρεάλ. Δεν το ξαναζήσει στη ζωή μου.
1: Δεν μου έχει πει ότι θα μου βρει 3 εισιτήρια για τη Ρεάλ. Τρία εισιτήρια δεν μου έχει πει.
0: Το ΑΕΚ Ρεάλ δεν το ξαναζήσει.
1: Όχι.
2: Μετά τα περσινά, εγώ δεν το ξαναζητάω.
1: Τα ξαδέρφια μου, οι αξίδε θέλουν να πάνε.
2: Πόσο σου είχα πει πέρσι, ρε.
0: Είναι αυτό που δερνεί.
1: Όχι, τα ξαδέρφια μου.
2: Πέρσι πόσο σου είχα πει, 5 εγώ.
0: Για ποιο μάτι.
2: Κάποια ματιά.
1: Τι φιλόδοξο ζήτησε.
2: 5 του λέω. Τι 5
0: ρε. Καμιά ράγιο θα πάμε.
2: Καμιά ράγιο, ναι, μπορεί.
0: Ένα φίλο που ρωτάει για τον τραυματισμό του Ρότα, αν έχει συσχετισμό με το που είχε μαυρισμένο μάτι στο τελευταίο παιχνίδι, όχι, είναι πρόβλημα στην ποδοκνημική για τον Ρότα. Και επειδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση, κρίθηκε καλύτερα και από το ιατρικό team και από τον ίδιο να μείνει στην Αθήνα, να το ξεπεράσει, γιατί θα γινόταν πολύ μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς, αν έπαιζε με την εθνική ομάδα, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος πόσο θα ήθελε να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Άμα το επιβαρύνεις, γίνεται, χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά, να γυρίσει καλά.
0: Μεγάλη ζημιά.
1: Οστικό ίδημα.
2: Ίδημα,
1: άστο. Και το κουβαλάσαι. Κυριακόπουλος, πέρυσι τραβάγαμε τα μαλλιά
0: μας. Επειδή το λέει και ένας φίλος, υπάρχει μια ψιλοπαρόμοια φάση, γιατί ποτέ οι ίδιες δεν είναι οι φάσεις, με το πέναλτι που πήρε ο Μπέλιχαμ από το Ρόδρι στο Αγγλία-Ισπανία, με αυτό του Γιώβιτς με τον Κάργα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα site να το δει και στο βίντεο και να κρίνει ο ίδιος αν είναι η ίδια φάση και πώς κρίνει ο διαιτητής και το VAR για το συγκεκριμένο πέναλτι. Το λέω επειδή, για να μην το αναλύουμε εδώ, Δεν το έχετε δει προφανώς.
2: Το χωρί, δεν είναι η ίδια φάση για μένα.
0: Δεν είναι όλες ίδιες.
2: Ναι.
0: Μπορεί να είναι παρόμοια γιατί πατάει το πόδι κάτω ο Ρόδρυ, αλλά είναι λίγο διαφορετική. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πώς κρίνουν, δηλαδή μπορεί να είναι λάθος και το ένα και το άλλο πέναλτι. Μπορεί να είναι σωστό και το ένα και το άλλο πέναλτι.
2: Σωστά.
0: Τώρα το έδωσε το VAR. Ο διαιτητής δεν το έδωσε.
2: Σε αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Για μένα είναι και τα δύο, οπότε ό,τι θέλετε.
2: Κύριε.
4: Για μένα δεν είναι και τα δύο, αλλά προχωράμε.
2: Και εγώ με το γούλιμα, αλλά δεν πειράζει τώρα, δεν έχει σημασία. Κουβεντιάζουμε και λέμε ο καθένας το δικό του. Θέλω να μου πεις για το Γιάνγκουσιτς που λέει το παιδί με κάθε τρόπο εδώ είμαι. Αλλά τι να κάνουμε που έχει και τόσο κόσμο Παναθηναϊκός εκεί.
4: Θα τα βάλουμε σε σειρά. Πριν πάμε για το Γιάνγκουσιτς όμως.
2: Ναι, τι έχεις.
4: Να πούμε ότι επειδή μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα, καλά πάει ο Ταμπόρδα η αποθεραπεία του. Αν όλα πάνε βάσει προγραμματισμού τη Δευτέρα την επόμενη, είναι να μπει με την ομάδα και να έχει μια εβδομάδα γεμάτη που θα γυρίσει και διεθνής. Να έχει μια γεμάτη εβδομάδα για να πάει για τον ντέρμπι, να είναι διαθέσιμος. Τώρα, αν θα ξεκινήσει, αν θα έρθει από τον πάγκο, άλλο παπά
0: Ευαγγέλιο. Τι τραυματισμό
4: είχε πάθει μια θλάση στον προσαγωγό.
2: Θλάση.
4: Αλφα βαθμού στον προσαγωγό ήταν.
0: Εντάξει. Με καπενθήμερο.
4: Γι' αυτό λέω ότι είναι το όριο τώρα και λογικά θα είναι διαθέσιμος. Θα σου πω και για τον Γιάνγκουσιτς, αλλά θέλω πριν πάμε στον Γιάνγκουσιτς να πούμε ότι ισχύει αυτό που είχαμε πει και φάνηκε χθες γύρισαν τα παλικάρια που έχουν μείνει πίσω στις προπονήσεις μετά την πενθήμερη άδεια που τους είχε δώσει ο Νίστρουπ και μπήκε στο 100% ο αθλητής Βίκτορ Κρίστιανσεν, Βασίλη Μπυρότσο Κρίστιανσεν.
2: Δυνατός πολύ, το πες σωστά.
4: Λοιπόν, μπήκε στο 100%, έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό, έχει κάνει και κάποια πράγματα μαζί με το πρόγραμμα ενδυνάμωσης, αλλά είναι πλέον σε φάση γυρίζω, παίζω, μπαίνω στην ομάδα. Υπάρχει μια διαδρομή ως την πλήρη ενσωμάτωση του Κρίστιανσεν στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ θέλει να τον εντάξει ομαλά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι επειδή ακολουθούν και δύο πολύ σημαντικά μάτς, ένα τον Ντέρμπι Ολυμπιακό 11 Οκτώβρη στο Φάληρο. Τέσσερις μέρες μετά το παιχνίδι με την πρεμιέρα με την Μπόρα της Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Εκτιμώ με ποιον θα το δούμε να κάνει τον ντεμπούτο του.
2: Ποιον.
4: Για να σε κοιτάω σένα.
0: Αστέρα μου.
2: 18
4: του μήνα στο ΆΚΑ, λογικά εκεί θα
2: δεν
4: πάρει.
2: Δεν φοβάμαι τίποτα, φίλε. Με Κούρμπε δεν φοβάμαι τίποτα.
4: Αγωνιστικά λεπτά του, εκεί πιστεύω θα τα πάρει πλέον αυτή τη στιγμή που το παιδί έχει αφήσει πίσω από αυτή τη δύσκολη περίοδο και μπαίνει στο game plan.
0: Είναι αριστερό μπακ.
2: Αριστερό μπακ.
0: Θα ανέβει από εκεί Μπαρτόλο Κότσιρα, δεν έχει καμία τύχη να αποφύγει την
2: πόλη. Άστο να πάει στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο.
0: Από εκεί έχει Κότσιρα Μπαρτόλο.
2: Από εκεί θα βλέπουμε Κότσιρα
4: και Κότσιρα.
0: Από εκεί έχει Αρτεμίσιο.
2: Για δικά μα. Κυριακόπουλο Κότσιρα.
4: Πάντα θα τον αγαπά τον Γιάννη Κότσιρα.
0: Εκεί έχει στάσει Αρτεμίσιο.
4: Αλλά εκεί θα έχει λίγο ελάτε.
2: Ναι. Ελάτε προ τα πού όμω.
4: Ελάτε και.
2: Θα παίξει ο Κυριακόπουλο.
4: Και εγώ σου είπα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Μπορεί να γίνει να μπει στο 60
0: μετά. Συμβουλή. Και μην πετύχει το μακέτα το πρωί στην πλατεία.
2: Και σου πει.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο γαλάτι θα μείνω. Δεν κουνιέμαι, βγαίνω από το γαλάτι.
0: Στον πακό.
4: Μην δει το μακέτα στην πλατεία.
2: Θέλω να πω κάτι.
4: Στο ΆΚΑ είναι, δεν είναι Τρίπολη το μάτς.
2: Ο Χάκπο είναι εκτός. Το έβγαλε και η Λίβερπουλ σε επίσημη ανακοίνωση. Δηλαδή το γράφουν σωστά οι φίλοι εδώ πέρα. Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραίο αυτό για την εθνική ομάδα.
4: Και τώρα πάμε να συζητήσουμε για τον αθλητή Γιάνγκουσιτς, ο οποίος από όλους τους διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έχει αφήσει στα πρώτα παιχνίδια το πιο χειρό αποτύπωμα. Χατρίκ το παλικάρι. Με σχετικά τη σαν ψαλιδάκι.
2: Και πρόκριση κιόλα δίνει με αυτό το χατρίκ.
4: Σχεδόν περάσανε στα τελικά. Okay. Τελική φάση οι Κροάτες με αυτό το 3-1. Χατρίκ στο 3-1 με τη Ουγγαρία. Έχει βάλει το δεύτερο ένα μπουπ όπως του έρχεται με το δεξί με το κακό πόδι. Και το τρίτο είναι ζωγραφιά στο παραθυράκι με το αριστερό. Πρέπει να καταλάβουμε και το έχω γράψει κι άλλο και σε ένα κείμενο χθες και στο Ατλέτικο.
2: Και όσο ακούμε αυτήν την ανάλυση σου, δεν σε διακόπτω καθόλου. Το χαστάθελο στην παρέα μας, δεν τον βλέπω μόνο. Μ' αρέσει, νιώθω πιο ασφαλής όταν τον βλέπω.
4: Αδερφός μας. Να το. Κοίτα και η φάτσα της απορίας.
2: Τι είπα, θα
4: λέει όλο σου λέει κάτι
2: τέτοιο.
0: Εγώ γιατί είμαι εδώ.
4: Εγώ, ναι.
0: Τι με φέρνει.
4: Πού είμαι.
2: Πού είμαι.
0: Δεν έχουμε
4: δεν ακούμε. Ναι.
0: Πάτα το ζερό.
4: Το μηδέν, το μηδέν. Το μηδέν πάτα. Το μηδέν.
2: Εντάξει, τώρα καλά.
0: Ξαναπέστα.
4: Αγόρι μου.
5: Λέω τώρα ήρθα και νιώθει ασφάλεια.
2: Νιώθω ασφάλεια.
4: Πάντα.
2: Συνέχισε.
4: Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Είναι διαφορετικά τα ζητούμενα σε ένα κλαμπ. Η πίεση, οι απαιτήσεις, το τρόπος λειτουργίας σε ένα κλαμπ είναι πολύ διαφορετικό σε μια εθνική ομάδα. Είτε είναι άντερ 21, είτε είναι κανονική εθνική ομάδα.
2: Να περιμένω λίγο. Τι μας πέρασε σε εμάς, σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, εδώ. Ομάδα, καλησπέρα. Κώστα, λόγω του τραυματισμού του Κοντούρι, μήπως η ομάδα να κοιτάξει τη λύση του Κουρμπέλη. Α, είναι καλός ο Κουρμπέλης, ώρα.
0: Τι έγινε,
2: τι θα είμαστε σούπερ μάρκετ.
4: Μόλις ολοκληρώσω για του Γιάνκου, θα το πούμε. Πάντα θα τιμούμε τον Δημήτρη. Ήταν 6 χρόνια στην ομάδα, 5,5 χρόνια αρχηγός.
0: Πώς θα τον πάρει τέτοια.
4: 5,5 χρόνια αρχηγός μας. Πάντα θα τον τιμούμε, είπα ρε παιδιά.
0: Όχι, στο φίλο το λέω. Πώς θα τον πάρει.
4: Δεν πάμε τώρα, δεν ξέρω πώς το είδε τώρα, τι όνειρο είδε.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχει μεταγραφές τώρα.
0: Γι' αυτό το
2: βασικό.
6: Δεν τον δίνουμε, ρε. Δεν τον δίνουμε τώρα.
4: Δεν τον δίνουμε. Ο Δημήτρης άφησε το αποτύπωμά του ισχυρότατο στον Παναθηναϊκό και πάντα θα τον αγαπάμε. Τέλος.
2: Πώς το λέω, λεφτά έχουμε. Ανθρώπους να τα φάμε δεν έχουμε.
4: Λοιπόν.
0: Και δεν είμαστε φτωχοί, άσχημοι είμαστε.
2: Σωστό.
4: Θέλω να μιλήσω για τον Γιάνκουσιτς.
2: Και εγώ θέλω, από την αρχή το είπα. Αλλά μου πήγε στον πόρτα.
4: Δεν με αφήνετε κατάρματα. Λοιπόν.
6: Κώστα, Κώστα.
4: Έλα, γόρι μου.
6: Για το Γιάνκουσιτς να πεις.
4: Τώρα.
0: Τα κρύβει του
4: Γιάνκουσιτς. Λοιπόν, και για τον Ζίβκοβιτς όμως. Παναγίτσα, να το δω αυτό μια μέρα. Να το δω μια μέρα.
6: Αρχηγός.
4: Να μην υπογράψω. Εγώ θα σηκώσω το περιβραχιόνι εδώ, θα το βάλω εγώ.
0: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο?
4: Καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν χάνει άλλο αρχηγό. Ο ΠΑΟΚ.
2: Θα ανανεώσει.
4: Εντάξει, το πιο πιθανό θα ανανεώσει.
6: Ο άλλο δεν ήταν αρχηγό ο άλλο.
4: Και αυτό και ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδη δεν θα μείνουν τα παιδιά.
0: Γιατική φυσιογνωμία, δεν χάνει άλλο.
4: You never know what life can bring you.
6: Yes, yes. Yes.
4: Λοιπόν, το βάλει ο Ρουμάνικα τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς είναι ένα παιδί.
0: Τελεία.
4: Το οποίο λέει, έχει πει, εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιος. Ο Όλιτς είπε κάτι, ο προπονητής ο Ιβίτσα Όλιτς της Άντρ 21, κάτι το οποίο ήταν πολύ λαϊκίστικο. Μέσα σε όλα στην αγωνία του να μην χαθεί αυτό το ταλέντο, λέει, ελπίζω λέει τώρα να καταλάβουν στον Παναθηναϊκό τι διαμάντι έχουν. Αδερφέ Ιβίτσα Όλιτς, σε κοιτάω και στο λέω στα μάτια. Πίστεψέ με, ξέρει πολύ καλύτερα από σένα ο Παναθηναϊκός τι διαμάντι έχει στα χέρια του. Και το ξέρει πάνω απ' όλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος. Όταν έκανε...
0: Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι το ξέρουν οι ομάδες.
4: Ναι, ξέρουν πάντως. 5,2 δόσα.
0: Δεν το λέει με άσχημο τρόπο ο άνθρωπος.
4: 5,2 δόσα. Λαϊκίστικα το
0: έχει πει. Είναι λαϊκίστικο.
4: Είναι λαϊκίστικο. Έδωσε 5,2. Δεν νομίζω να πετάξει αυτή η επένδυση στο σκουπίδι ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως το είπε ο Όλιτς, μετά από το hat-trick του τέτοιου, ξέρουμε ρε Όλιτς τι διαμάντιο ο Παναθηναϊκός. Δεν χρειαζόμαστε.
2: Και ξέρουμε και ποιος εσύ, Όλιτς.
4: Λοιπόν.
0: Άμα, εδώ έλα απ' έξω.
4: Λοιπόν, όλοι
6: σε
4: κοιτάω, σε κοιτάω στα μάτια Όλιτς και σου λέω το εξής.
2: Και μην το συνεχίζεις.
4: Ο προπονητής λοιπόν του Παναθηναϊκού, Ιβίτσα Όλιτς.
0: Ιβίτσα Όλιτς.
4: Το καλοκαίρι, το Μάιο, όταν πριν αναλάβει, από τα πρώτα βίντεο που είχε δει, γιατί δεν τον έβαζε κιόλας ο Μίστερ Αποζημίωση να παίξει το παιδί, ενθουσιάστηκε με αυτό που είδε, με το potential που είδε. Λοιπόν, ο Γιάνκος υπενθυμίζω στα καλοκαιρινά που φιλικά ήταν σε ένα υποδιαμόρφωση ρόστερ Παναθηναϊκού που δεν είχε καταλήξει, γιατί είχε δίκιο στο πλοίο ο Βασίλης ότι μαζευτήκαμε και πολύ σε αυτή τη θέση. Ήταν βασικός. Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη ήταν βασικός και σημαντικός, γιατί έβαλε και δύο γκολ πολύτιμα. Όταν όμως βγήκε και προσαρμόστηκε και έκανε το step up το δικό του ο Ταμπόρδα, δεν ήταν εύκολο μετά να βγει από την δεκάδα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα επανέλθει. Παράπονα τακτικά δεν έχει. Δύο πράγματα είναι που θέλει να βελτιώσει ο Νίστρουπ και πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Mm-hmm. Του αρέσει ότι έχει υπεραναπτυγμένα τέλος πάντων τα βασικά στοιχεία της θέσης και λειτουργεί καλά μέσα στο σύνολο κτλ. Αυτό που θέλει να δείξει μεγαλύτερη διάρκεια είναι πρώτον να είναι πιο aggressive στις κινήσεις του όταν χάνει την μπάλα ψηλά. Και πρέπει η ομάδα, αυτό που κάνει δηλαδή ο Παναθηναϊκός και δίνει την ανάσα και την πολυτέλεια στην άμυνα να οργανωθεί και να μην φάει transition, όταν χάνει την μπάλα ψηλά, γιατί παίζει ψηλά ο Παναθηναϊκός, πάντα το οχτάρι μαζί με έναν παίχτη πέφτουν καμικάζι πάνω στην μπάλα. Ακόμα και αν δεν γίνει επανάκτηση της μπάλας, τουλάχιστον καθυστερεί το τραζίσιο των αντιπάλων. Αυτό ο Γιάνκουσιτς δεν το κάνει σε ψηλό βαθμό. Και το δεύτερο είναι, τον βλέπεις τον. Και αυτό είναι ίδιο της ηλικίας του, δεν έχει να κάνει, είναι θέμα της ηλικίας. Ξεκάθαρα το δεύτερο. Είναι μέσα, θα συμμετάσχει, θα μπαίνει μέσα στις φάσεις, θα κάνει συνδυασμούς, θα φτιάχνει τριγωνάκια, θα ζητάει μπάλα. Το ψάχνει μετά για 20 λεπτά. Σαν να μην υπάρχει στο γήπεδο. Έχει τέτοια διαστήματα.
2: Νεκρά διαστήματα.
4: Που έχει νεκρά, το οποίο εντάξει, τη ηλικία δεν
2: πειράζει. Είναι και τη ηλικία.
4: 20-21, θα ζυμωθεί και αυτό. Απλά να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί. Θα έρθει η ώρα. Έχει 9 μάτς φωτιά ο Παναθηναϊκός.
2: 20-21 είναι ο Γιάνκος, έτσι.
4: Ναι.
2: Καλά, θυμάμαι.
4: Ναι, ναι. Έχει 9 μάτς φωτιά ο Παναθηναϊκός τώρα, το οποίο είναι 1-1 μέχρι το επόμενο break των εθνικών ομάδων τη 8 Νοεμβρίου. Ελλάδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα, conference, κύπελο ακόμα και το κύπελο με τον Άρη. Θα παίξει. Να είμαστε λίγο πιο. Μαζεμένη.
0: Είναι αδιανόητο ότι αυτός ο τύπος άνοιξε μπιφ με τον Όλιτς. Μόνος.
2: Α, δεν τον ξέρεις τον Όλιτς καλά. Δεν ξέρεις τι έχει πει νωρίτερα.
0: Όλιτς, ανοίγεις διαλόγο, πες του.
4: Εγώ φίλε, όταν μιλάω, εδώ.
2: Εντάξει, είναι κανένα δύο εδώ. που δεν έχουν δει μάλλον πολύ εκπομπή από εμάς. Μάλλον έχουν μπει τελευταία και δεν έχουν καταλάβει για Κώστα και διαλόγους με μαμά Ντίνο, με τέτοια πράγματα.
6: Καλά είσαι.
2: Μασέ.
4: Μαμά Ντίνο, μέχρι να γίνει αυτή η μεταγραφή, πελάξαμε. Μέχρι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και όταν πήγε στον πρόεδρο, ο μπαμπάς, που κάνει τον τζαμπουκά πατέρα του, ο πολιτικός μηχανικός.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι.
4: Πήγε στον πρόεδρο του Τζιγκοδόη Κρούζ.
0: Τον τζαμπουκά ο πατέρα του, ο πολιτικός μηχανικός. Γιατί οι τζαμπουκάδες χαστά των πολιτικών μηχανικών, μην πλέξεις.
2: Είναι άλλο επίπεδο.
4: Δεν του είχε πει ότι είπα σχετικό σχετί το καλοκαίρι, ότι μόλι έρθει η πρόταση θα φύγει το παιδί. Και εσύ τώρα πάλι άρχισε τα κόλπα. Και γίνει τσαμπουκά μεγάλο.
0: Σαν Αντίνο.
2: Και για μένα.
4: Στον πρόεδρο, τον παπαμπά Αντίνο.
2: Και για μένα πολύ ήταν κομβικό ο διάλογο με τον πρόεδρο τη Σίβασπορ.
0: Για δώσε λίγο.
2: Τον είχε διαλύσει τον πρόεδρο. Θυμάσαι.
6: Δώσε λίγο διάλογο.
4: Και έχει παρέμβει.
2: Γιλτιρίμ, πώ λέγονταν αυτό.
4: Αυτό ο Γιλτιρίμ. Έχει παρέμβει εκεί και.
2: Και λίγα το πάνω.
4: Άνθρωποι. Όχι, εκεί όχι, σε λάθο. Στο Γιλτιρίμ έχουν παρέμβει.
2: Δεν είπα κάτι.
4: Άνθρωποι που είναι. Έχει τέλο πάντων περάσματα. Και η πλευρά του Αλαφούζου και ο Μπαλντίνη. Εκεί άνοιξε ο διάβολος και ψιλομαλάκωσε και σου λέει: τώρα μην μπεγκλερίζει άλλο το αντικατάσταση. Και οπ, έσπασε.
2: Εγώ πιστεύω ότι όταν το είπε εσύ, άλλαξε η στάση.
0: Το διάλογο με τον πρόεδρο τη Τσίβα, θέλουμε. Τι υπόθηκε.
6: Μην μπεγκλερίζει, τον είπε.
2: Μην μπεγκλερίζει.
0: Του πει: μην μπεγκλερίζει. Σε άπτε στα αργεντίνικα.
2: Και φοβήθηκε τόσο.
4: Σύμμα σου, ρε. Τι αργεντίνικα.
2: Και φοβήθηκε τόσο που πούλησε τρει στην Ελλάδα.
4: Είναι ξεπούλησε την ομάδα όλη.
0: Όχι πολύ, σε ξεπούλησε. Πάτε, ό,τι θέλετε.
4: Πήρε 25 εκατομμύρια και άντε γεια, λέει. Στην υγεία σα.
2: Γεια, συνέχισε. Και μετά φέραμε επενέβη... και το Σαββόπουλο μαζί.
0: Και μετά επενέβη αρχιτέκτονος Πολυτεχνείου.
2: Εντάξει, μιλάμε
0: γεια,
2: για...
0: Άλεξ.
2: Μιλάμε για hardcore.
0: Άλεξ, από την εμπειρία σου την πολύ χρόνη, πώς βλέπεις αυτόν τον τύπο τον Γουλή που ανοίγει μπιφ με προπονητές.
2: Με πολιτικό
0: δεν το ξέρουν καν.
6: Μην μπλέκεις. Μην μπλέκεις με Γουλή.
4: Ο Λίτς, όχι άλλη λογισμού, σε παρακαλώ. Το παιδί θα πάρει τον δρόμο του, μη σε νοιάζει. Ξέρει ποιο. Ξέρει τι έχει στα χέρια του πάντα.
0: Εσύ μην μπλέκεσαι.
2: Να σου πω, Samsung Sport είναι. Πώς την είπαμε εμείς?
4: Όχι Siva Sport.
2: Όχι Samsung Sport. Samsung Sport. Samsung
0: Sport. Ναι.
2: Μπράβο, μπράβο, σωστό.
4: Samsung Sport.
2: Ναι. Θα κάνει πάνω του, τρεις πουλίς.
0: Είναι συντηρημένο που λέει και ο φίλος Μπεγλερά, ο Μπεγλερό. Και δεν τον μπεγλερίζω.
4: Είναι συντηρημένο. Είναι συντηρημένο ξεκάθαρα.
6: Ένα ριλάκι Γουλής να φύγει τώρα για όλη
2: την Ελλάδα.
0: Social media.
2: Μαλώνεις, μαλώνω.
6: Στο ένα χέρι το τσιγάρο.
4: Ο Λίτς, καλώς χασογκόλης ήσουν στα νιάτα σου.
2: Ο άλλος γράφει εδώ, ήταν τρομερός στο μάνατζερ.
4: Άλλο στο μάνατζερ, παιδιά, και σταματήστε να παίζετε από αυτά τα πράγματα. Μην ζείτε σε εικονική πραγματικότητα. Η πρώτη ζωή είναι διαφορετική εκεί έξω. Είναι διαφορετική η ζωή εκεί έξω. Μην ζείτε με στους υπολογιστές όλη την ώρα.
2: Μην ζείτε.
4: Πατάτε, νομίζετε ένα κουμπί και νομίζετε ότι έτσι φτιάχνονται οι ομάδες. Και μετά γράφετε στα social media ένα σουκασμό ideas.
2: Άιντε.
4: Άιντε.
2: Τον έχω μάθει.
6: Ο Γουλής νιώθει βερβελές
2: στην τοποθεσία.
6: Στη στούντιο.
4: Λοιπόν, αυτά είχα να σας προσφέρω. Κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα θα παίξει εντάξει και ένα προπονητικού χαρακτήρα διπλό για να αρχίσουν να παίρνουν ρυθμό και κάποια παιδιά άλλα. Με την ΚΑΠΑ 19 ο Παναθηναϊκός, κύριος να παίξει ο Κρίστερ, παιδί να πάρει μία ώρα μπάλας. Σε ρυθμούς διαφορετικούς, τώρα εννοεί μια απλή προπόνηση.
2: Σε ρυθμούς τραμ-τραμ.
4: Ένα τσικ παραπάνω. Και αύριο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα που δουλεύει επί τούτου, παρά τις απουσίες, ο Τζέικοπ ο Νίστρουπ.
2: Έχουμε όλη τη βδομάδα να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έλα πιο εδώ λίγο. Μαριάννα, έρχεσαι σιγά-σιγά.
4: Εδώ θα
2: θυμίζω ότι η εταιρεία. Η Elabet, μια τρίτη αναφορά που θέλω να κάνω σε αυτή, είναι μαζί μας. Η Elabet είναι 3 με 5 στο back-to-back σύντροφός μας και εννοείται θα παραμείνει και στις βραδινές εκπομπές Athletico by Night που έχουμε μια πολύ ωραία την Πέμπτη και σας καλώ όλους να βρεθείτε εκεί γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαριάννα, πώς είσαι?
7: Πώς είστε, τι
2: καλά.
7: Κάνετε?
2: Γεια σας κυρία Μαριάννα. Το τσίλι καφενείο για να μας ανεβάσει.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Ήρθε η μεγάλη μέρα.
2: Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια, αφορούσαν και εσένα κάποια από αυτά. Θα προχωρήσουμε. Δευτέρα είναι σήμερα, είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Πώς είσαι, καλά?
7: Είμαι καλά. Με γεια το κούρεμα.
2: Ναι, κουρεύτηκα εγώ, εσύ? Όχι. Εσύ? Εγώ όχι. Μόνο.
7: Με γεια το κούρεμα.
2: Εγώ μόνο. Θα πηγαίνουμε μαζί, ρε. Μας παίρνει λιγότερα.
0: Α, τέλεια.
4: Στο ΙΚΑ έχει τις τρίτες.
0: Έχουμε Τρίπολη πρόσωπο.
2: Εννοείται. Και ξαδέρφη.
0: Δεν έχει άνοιξει με κανένα μπίφι με Τρίπολη ο Γουλής μας κυνηγάνε.
2: Έχεις μιλήσει με κανένα από Τρίπολη? Όχι.
4: Δεν έχει άνοιξει. Τα υπηρετήσαμε αυτά τα μέρη. Τα τιμήσαμε.
0: Την ομάδα τίποτα.
4: Όχι, ρε, με τον Αστέρα, γιατί να έχουμε.
2: Μαριάννα, να σου πω.
7: Έχουμε κλήρωση, έτσι.
2: Θα δώσουμε 10.
4: Κότσι να μας δώσει. Σε κουρμπέλι μας, γιατί ρε, φίλε.
2: Ωραία. Λοιπόν, είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη. Είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Και οι δύο θα συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τι θες να κάνουμε τώρα, πώς να το πάμε?
7: Άκου. Ναι. Θα δώσουμε μία λέξη για να τρέχει για τα κουπόνια, που είναι 30 ευρώ.
2: Ναι.
7: Και εμείς παράλληλα θα βγάλουμε τους νικητές.
2: Ωραία. Θα δώσεις και 30 ράκι, θα δώσεις και 10.
4: Θα πω εγώ λέξη.
7: Δεν κρίνεσαι, ότι δεν δίνω.
2: Μπράβο.
7: Ορίστε.
2: Ξεκινάς την εβδομάδα
4: θα
2: πάρα πολύ.
4: Φάτε καλά με κυρία Μαριάννα. Λοιπόν.
2: Πολύ ωραία. Αυτό έλεγαμε και πριν.
7: Θέλω.
4: Εγώ θα πω τη λέξη σήμερα.
2: Ναι.
4: Όλιτς.
2: Όλιτς.
7: Ωραία. Εγώ ξεκινάω σιγά-σιγά. Το ξέρετε, την ξέρετε την εφαρμογή. Προλαβαίνει ο Χαστάς να πει πάω, ο Κωσαβόπουλος, όλα. Μέχρι να λειτουργήσει εδώ αυτό. Και πάμε να γράψουμε άρα για ένα λεπτό όλιτς. Έχει
2: ναι.
7: Βγάλει ο
2: Αντμίτα. Όλιτς ξεκινήσαμε, γράφουμε. Τον Μπεχλερίζω θα ήταν ακόμα μια ωραία λέξη, αλλά δεν
4: ναι,
2: πειράζει.
4: Κάποια άλλη, δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, αύριο, αύριο.
4: Είναι, αύριο, είναι αύριο, αύριο.
2: Όλιτς, όλιτς.
4: Να έχουμε να δίνουμε.
2: Όλιτς.
4: Στον κόσμο, λεφτά.
7: Ας είναι.
2: Όσο τρέχει το όλιτς, λοιπόν.
0: Παιδιά, όχι Μαριάννα γυναικάρα, όλιτς.
2: Όλιτς, ναι, μην το γράφω.
7: Μαριάννα γυναικάρα, το ακούω, περνάει. Θα κερδίσει.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι τώρα. Απενεργοποιημένη ενεργή λειτουργία, άρα γράφετε τώρα του σκασμού όλιτς, όσο θέλετε.
7: Θέλω πάρα πολύ να κατέβει αυτή η
2: κατάσταση. Κατέβει, δεν κατεβαίνει. Μια χαρές. Να σου πω κάτι. Τώρα πώς γίνεται η διαδικασία με τα 10. Λέμε κανένα στόπι, τα δίνεις εσύ.
7: Όχι. Την κάνει όλη τη δουλειά.
2: Την κάνει η εφαρμογή.
7: Από τα συμπάλλα αυτό. Κατάλαβες.
2: Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, έτσι, στην καινούργια σεζόν.
7: Ναι. Σεπτέμβριο, το καινούργιο.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Δεν έχουμε παγωμένα μπαλάκια, Σαββόπουλε, πάντα αυτά, τελειώσαμε.
8: Τεχνολόγια.
4: Αυτό το είχαμε κάνει ήδη την τελευταία φορά.
2: Η Μαριάννα δεν ξέρει τι είναι τα παγωμένα μπαλάκια.
7: Είναι κάτι σημερινό.
0: Είναι για κλήρωση ποδοσφαίρου, λέμε.
2: Παλιά λέγαμε ότι έχουν θερμοκρασία τα μπαλάκια.
7: Βλέπετε μπούκλα.
2: Δεν σε νοιάζει να μάθει, δεν πειράζει.
7: Όχι, όχι, να μου το πει.
2: Τίποτα. Στι κληρώσει λέγανε, παιδί μου, ότι τα είχαν παγώσει τα μπαλάκια και ήξερε ποιο να πιάσει όρο για να κλειδώσει.
0: Παγωμένο είναι ο Ολυμπιακό. Θα βάλουμε αυτόν.
7: Συγκλονιστικό.
0: Άστο, σου λέω.
4: Καλά, τι δεν γίνονταν.
8: Τι μαθαίνει σήμερα η Μαριάννα.
4: Όχι, τι δεν γίνονταν.
7: Και δεν έχω ακούσει και την πέμπτη ρεπορτάζ πάω και live, έτσι. Δεν με θέλει. Μήπως σήμερα πιστεύεις είναι η μέρα να ακούσω πάω.
2: Το πάτησες το κουμπί.
7: Το έχω πατήσει, δεν συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Μήπως έχεις να
0: μην πεις. Σε τέτοια περίσταση δεν έχει ξαναβρεθεί ο Άλεξ.
2: Ναι.
0: Ποτέ.
2: Τι, σε κλήρωση.
0: Ναι.
7: Τυχερός άνθρωπος. Δεν του πήγε καλά η χρονιά τώρα.
0: Γενικότερα, η τελευταία διετία δεν του πάει καλά.
2: Τον Άρη λες. Ευρώπη και τέτοια τίποτα.
7: Άλεξ μου, καταλαβαίνεις, από εκεί έρχονται τα σχόλια.
0: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Μπασκετάκι.
2: Για κάνουμε ένα σχόλιο για την κατακόρυφη άνοδο του ΠΑΟΚ, κύριε Αλέξη Σαββόπουλε. Θα ακολουθήσει ο Άρης.
9: Για το μπάσκετ λες τώρα.
2: Ναι, γιατί λέω.
9: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παραπέμπει λίγο σε εκείνες τις εποχές που ο ένας τραβούσε τον άλλο. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί και τώρα, ξεκάθαρα. Είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα και ο Άρης έχει μια καλή ομάδα. Αύριο, μάλιστα, η κοινή και τις υποχρεώσεις του κόντρα στη Λεμάν. Θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής και για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι όμως είναι δύο διαφορετικές ομάδες, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μπασκετικό, με διαφορετική φιλοσοφία αγωνιστική. Νομίζω ότι ο Σπανούλης φτιάχνει μια άλλη ομάδα με μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτή του ΠΑΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα λίγο από αυτά που είδα στο Super Cup, είναι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και βασίζεται πάρα πολύ στο μακρινό σουτ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έκανε 50 τρίποντα στο χθεσινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Αυτό ξέρετε, πολλές φορές, αν είσαι σε καλή μέρα και σου βγουν τα σουτ, είναι μια ομάδα που δύσκολα αντιμετωπίζεται σε κάθε περίπτωση. Εάν δεν σου βγουν όμως, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Απ' την άλλη, ο Άρης είναι μια ομάδα έτσι όπως την έχω δει σαν πρώτα φιλικά παιχνίδια, βέβαια τα επίσημα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, που απηχεί τη φιλοσοφία που είχε ο Σπανούλης και ως παίκτης και ως προπονητής. Δηλαδή μια ομάδα που θα τρέχει πάρα πολύ, μια ομάδα που θα κυνηγάει όλες τις μπάλες στο παρκέ, μια ομάδα που έχει φοβερή αθλητικότητα και που θα τρέχει, παιδιά, με λυσαλέα, σαν κογιώτη λυσασμένο.
4: Ναι, παιχταρά μου.
9: Και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
2: Θέλω ένα σχόλιο, αν ολοκλήρωσες, πες μου.
9: Έτσι τις ψυχανεμίζομαι λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν. Που αν μη τι άλλο, παιδιά, προβλέπεται πολύ ενδιαφέρουσα η σεζόν. Συνολικά για τον μπάσκετ, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Μην το περιορίζουμε μόνο εδώ.
2: Μαριάννα, με διακόψω όταν έχεις τους νικητές.
7: Λέω, μήπως να σταματήσουμε, για να μπορεί ο κόσμος να τα γράψει για τα σχετικά ζητήματα, να σταματήσουμε να δώσουμε τα κουπόνια και να κάνω καπάκι και
2: τα
7: giveaway.
2: Τα κουπόνια.
7: Για να μην διακόπτω δύο φορές.
4: Ένα κουπόνι.
2: Ένα τριαντάρι. Το τριαντάρι, ωραία. Πάμε, κούνα το εσύ το τηλέφωνο.
8: Κούνα το.
4: Και ο Άλεξ θα πει.
2: Ο Άλεξ θα πει
4: stop. Ο Άλεξ θα πει stop.
7: Πες stop όποτε θέλεις. Α, δεν θέλει. Νικόλας Νικολούδης.
2: Νικόλας Νικολούδης, 30 ευρώ και ραγματάκι.
7: Να στο Instagram του Αθλέτικο.
4: Κράτα για την Πέμπτη, έχει μάτς την Πέμπτη. Κράτα για την Πέμπτη.
7: Μη σε νοιάζει την Πέμπτη,
4: την άλλη ξαναπέξει. Και εκπομπή και μάτς και απ' όλα. Και EuroLeague και όλα.
2: Τέλεια. Μόλις έχεις με διακόπτης τους νικητές, ωραία.
7: Το πατάω εγώ να συμβαίνει, να ξέρετε.
2: 3-2-1 συμβαίνει.
7: Θέλω να βλέπετε ότι συμβαίνει.
2: Ωραία. Θες να περιμένουμε να μου λες. Γυρίζει.
7: Γυρίζει, βέβαια. Θες να σου λέω. Ηλίας Τσιάχ. Περίμενα, θα βγαίνουν λίγο αργά. Καταλαβαίνεις, παίρνει τον χρόνο.
2: Ηλίας Τσιάχ. Ένας.
7: Δεν θέλω σχόλια στα ονόματα. Παναγιώτης Μπαχ.
2: Αυτό είναι το πρώτο
0: σχόλιο. Είναι από συγκεκριμένη χώρα όλοι αυτοί. Ο Τσιάχ και ο Μπαχ.
2: Είναι Αυστριακή.
7: Διονύσης Μαλιώρης. Μαλιωρής.
4: Μαλιωρής,
2: Μαλιωρής λογικά.
7: Μαλιωρής,
2: είναι ντόπιος αυτός, ναι.
7: Ωραία. Α, τον έχασα τον άλλον. Θα τον βρούμε όμως, δεν έγινε κάτι. Ντίμι Κόκ 7.
2: Okay.
7: Κοκκινάκης.
2: 7.
7: Θα μπορούσε.
2: Λογικά Παναθηναϊκός είναι αυτός.
7: Τους χάνω τώρα λίγο. Κωνσταντίνα, K24.
2: Μάλιστα.
4: Είναι K21. Ήταν άλλο δίκτυο. Είναι K24.
0: Είναι ένα ειδικό γκρουπ, Μαριάννα.
7: Α, Λευτέρης Κακλιός.
4: Κακλιός τη βλέπει τη ζωή αλλιώς.
2: Ναι.
7: Αργό τώρα είναι αυτό που συμβαίνει. Νος.
2: Ο Νους κέρδισε.
4: Ο Νους. Έλα ρε Νους.
2: Μπράβο στον Όφη.
7: Λοιπόν, 8ος, πάμε.
2: Ναι.
7: Γιώργος Γιάν, 7. Πολύ 7 έχει πέσει. Μη
2: στέλνετε άλλο Όλιτς, ρε. Ναι.
7: Δηλαδή για το Θεό.
2: Ναι.
7: Όλιτς, δώσε, είμαστε καλά.
4: 9.
7: Βάσο Μαλιάτσου.
2: Ναι.
0: Κύρια.
7: Περίμενε, βγάζω και το 10ο και τα πάμε άλλη μία πολύ γρήγορα.
4: Ναι, ρε παιδί.
7: Και
4: Μαθαραξής που τρουμπέσεις.
7: Τζόνι Πόλο 25.
0: Τζόνι Κόλα.
7: Τζόνι Πόλο.
4: Τζόνι Κόλα.
7: Πόλο 25.
0: Τζόνι Κόλα, ρε. Μεσημεριάτικα.
2: Με πάγω.
7: Θα το πεις εδώ
0: ή δεν στο φέρω πακέτο.
7: Γρήγορα και καθαρά θα τους ξαναπώ. Ηλίας Τσιάχ. Πόσο καθαρό τώρα ήταν το Τσιάχ, δεν ξέρω. Ηλίας Τσιάχ. Παναγιώτης Μπαχ, Διονύσης Μαλιωρής, ο Ντίμι Κόκ 7, Κωνσταντίνα Κάπα 24, Λευτέρης Κακλιός, νος τελεία μπο, δεν ξέρω τι είναι. Και δεν θέλω να
2: είναι.
7: Το συζητήσουμε.
2: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω.
7: Γιώργος Γιάν 7, ποιος γελάει ο Χαστάς, το Χαστά, ακούω.
2: Όχι, δεν γελάω.
4: Δίπλα σου γελάω, παιδάκι.
10: Εγώ δεν γελάω, είμαι πολύ σοβαρός.
7: Μπράβο. Μπράβο, Θοδωρή.
2: Μαριάννα, τελείωνε.
7: Βάσο... Γιατί ρε,
2: γιατί έχω 12 λεπτά μόνο.
7: Εντάξει, βάσο μαλλιά του Τζόνι Πόλο 25, φεύγω.
2: Μπράβο, στείλτε μήνυμα στη Μαριάννα όλοι, εσείς.
4: Καλή επιτυχία.
0: Θέλω να γνωρίσω τον Τζιάχ, τον Μπαχ και τον Τζόνι Κόλα.
2: Έλληνες και αλλοδαπείς, στείλτε μήνυμα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Μαριάννα, ήσουν η κορυφαία σήμερα.
0: Έχω δει κληρώσει και κληρώσει, αλλά σαν τη
4: σημερινή.
2: Τέτοια κληρωτήδα.
0: Την λιγουρεύεστε. Την κλήρωση.
2: Σπάνια τέτοια, ναι. Λοιπόν, παιδιά. Θέλω από Αλέξη Σαββόπουλο μόνο ένα σχόλιο για εθνική ομάδα και εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού εντός έδρας, γιατί έρχεται στην πόλη σας η Ελλάδα. Και σε αφήνω μετά να φύγεις και να προλάβω να πω και με τον Χαστά δύο πράγματα για που θέλω. Άλεξε, εσύ πρώτα.
11: Καταρχάς, με το Χαστά έχουμε φύγει από το πρωί, έχουμε πάει στο αεροδρόμιο και έχουμε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Μυρότσο, να ξέρετε.
4: Πρωί σηκωθήκαμε.
0: Θεωρείς ότι αυτή η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχτεί αυτό το παιδί?
11: Πανέτοιμη θα του μείνει αξέχαστη.
10: Ψυχολογικά όχι. Ψυχολογικά όχι.
0: Χαστάς νεράκος. Τι έχει πάθει.
2: Για λέγε.
10: Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι θα έχουμε και άλλες αφίξεις.
2: Τι.
10: Ο κύριος Τζάνης λέει θα έρθει προς το τέλος.
2: Α, καλά, εντάξει. Σπουδαία προσωπικότητα. Άλεξ, πάμε λίγο να μου πεις για εθνική ένα σχόλιο δικό σου για να σε αφήσω να βάλω και μπασκετικού στην παρέα μετά. Γι' αυτό βιάζομαι λίγο.
11: Okay. Λοιπόν, εντάξει, η Εθνική νομίζω ότι χθες υπηρέτησε πολύ σωστά ένα πλάνο το οποίο ήταν το προβλεπόμενο για αυτό το παιχνίδι. Με αυταπάρνηση από όλους, με επιστροφές από τους μεσοεπιθετικούς για να δώσουν βοήθεια στις άμυνες, με κλειστούς διαδρόμους. Δεν επέτρεψε στη Γερμανία να βρει καθόλου ρυθμό για να παίξει το παιχνίδι της. Εντάξει, εκμεταλλευτήκαμε λίγο και το γεγονός ότι δεν είναι κακό. Βρίσκεις μια Γερμανία αυτή τη στιγμή, τώρα που ανέλαβε ο Κλοπ, που ακόμη ψάχνεται και ο ίδιος να δει που θα κατασταλάξει. Με 44 κλήσεις, νομίζω το λέει αυτό από μόνο του. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό να εκμεταλλεύεσαι για κάποιες συγκυρίες. Αλλά ούτε τους άλλους πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει και πολύ καλή ψυχολογία από το διπλό στο Βελιγράδι. Η οποία πήρε μια νίκη, η οποία και μόνο το γεγονός το πώς την υποδέχτηκε η Γερμανία, ο τύπος, οι οπαδίτες που περίμεναν να παίξουν από τα αποδυτήρια και έκραζαν, δείχνει το πόσο σημαντική ήταν για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Και φαίνεται και από το γεγονός, παιδιά, ότι εδώ υπάρχει λίστα, ήδη και τα τηλέφωνά μας θα το χτυπάνε, πώς θα μπουν στη Πέμπτη και Κυριακή στο γήπεδο για να δουν τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Χαμός. Ευχαριστώ. Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Τον Μιλότσο να πάρει.
11: Καλά να περάσετε
2: με τον Βασίλη. Θοδωρή, θέλω πρώτα απ' όλα μια κουβέντα για την ειδησιογραφία αυτό και θέλω να ακούσω δύο πράγματα για την επίσκεψη του Σαββίδη. Ακόμα μία, είδες, είμαι εδώ, δηλώνει την παρουσία του στην προπόνηση της ομάδας αυτή τη φορά και θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτή η παρουσία του Σαββίδη εκεί.
12: Σημαίνει αυτό που αναλύουμε και λέμε εδώ και καιρό για την αλλαγή, τέλος πάντων, πολιτικής και φιλοσοφίας του μεγάλου μετόχου, ούτως ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομάδα. Είναι τέταρτη, πέμπτη φορά που πηγαίνει στην προπόνηση. Κάποιες δεν έγινε ευρέως γνωστό αυτό, κάποιες υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο. Το Σάββατο ήταν, μάλλον την Κυριακή, ήταν αυτή η περίπτωση. Στην επαναφορά μετά την άδεια που είχαν οι ποδοσφαιριστές για την λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν εκεί, χαιρέτησε έναν τους ποδοσφαιριστές ξεχωριστά, τους προπονητές, μίλησε με τους τραυματίες ιδιαίτερα, θέλοντας να δει πού βρίσκονται και πότε θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση, και επανέλαβε αυτό που είχαμε για τις προηγούμενες φορές, ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Προφανώς το λέει και το ξαναλέει, γιατί θέλει να το εμπεδώσουν όσο γίνεται περισσότερο τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συνεχίσει να γίνεται και στο προσεχές διάστημα από τον Ιβάν Σαββίδη, είτε από τον ίδιο είτε από τους γιους του. Το επίσης καλό της προπόνησης της χθεσινής και της σημερινής είναι η επιστροφή των Λουσέ και Χατζηδιάκου μετά τη θλάση που είχαν και οι δύο που ταλαιπωρήθηκαν, επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς. Όπου να είναι, επιστρέφει και ο Γιαννούλης που είχε ανάλογο θέμα. Και λογικά και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι πολύ περισσότερο καιρό εκτός δράσης λόγω της εγχείρησης που είχε κάνει. Ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπει και αυτός. Θα είναι από τις επιστροφές και από τους παίκτες που θα μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Αλέσιο Λύση. Φιλικό δεν έχει, ήταν να γίνει ένα με τον Λεβαδιακό την Παρασκευή, τελικά δεν προχώρησε, δεν τα βρήκαν οι δύο ομάδες νομίζω στην ώρα, κάτι τέτοιο. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ ένα αντίπαλο για να χρειάζεται ένα φιλικό παιχνίδι, εδώ είναι μεγάλη η απόσταση των επίσημων αγώνων από τον ένα στον άλλον. Ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ ότι θα βρουν μέσα στο επόμενο διάστημα για να κάνω ένα φιλικό στα τέλη της εβδομάδας.
2: Πιο πολλές παρουσίες έχει ο Σαββίδης προπονής παρά ο Βρεβελές στο στούντιο. Σωστό είναι αυτό που λες. Και θέλω μια κουβέντα από σένα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, που βλέπουμε κάτι πολύ μεγάλο να ετοιμάζεται εκεί. Βλέπω και τις μεταγραφές που συνεχίζουν να γίνονται. Για σέντερ μιλάω, για τον Μοντεγιούνας. Αλλά γενικότερα για μια ομάδα που χτίζεται και φιλοδοξεί να μπει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι, τις ομάδες πρωταγωνιστούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Yeah. Τι λες, Θοδωρή?
12: Κοίταξε, καταρχήν δεν θέλω να λέω μπαρμπούτσα, αλλά εγώ με το μπάσκετ ξανασυστήνομαι μετά από πολλά χρόνια. Με το άθλημα ξανασυστηνόμαστε. Λέει εγώ με το μπάσκετ, εγώ είμαι ο Θόδωρος, εντάξει, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, είδα και τα δύο παιχνίδια του Super Cup, φοβερή ποιότητα γενικώ στα παιχνίδια, αλλά και του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχω χάσει πολλά επεισόδια, αλλά το θέαμα που παρακολούθησα, βεβαίως ίσως δεν υπήρχε και τόσο άγχος σε αυτά τα μάτς, δεν κρίνονταν κάτι τόσο φοβερό.
2: Παίζονταν ένα τίτλο, αλλά είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Έχεις δίκιο.
12: Ναι. Ήταν μπάσκετ υψηλής ποιότητας, εγώ τα απείλαυσα. Τώρα, σε σχέση με το... Επειδή είδα και φίλους να ρωτούν στα μηνύματα για το φάουλ του Καλάθη στο φινάλε και το σφύριγμα. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ότι αφού γκρεμίσαμε μία παράγκα ποδοσφαιρική πριν καμιά δεκαετία, τώρα πρέπει να γκρεμίσουμε και μία μπασκετική παράγκα για να...
2: Όχι μόνοι σας. Όχι μόνοι σας. Δεν ξέρω από μπάσκετ, αλλά θα μιλήσω για παράγκες. Μάλιστα, πολύ ωραία.
12: Θα πάρουμε και το Μελισανίδη ένα τηλέφωνο.
0: Πάρτονα.
2: Να αναφέρουμε και τα σχόλια του Κυριάκου Φέσπος.
0: Πάντως, τρομερό μπασκετικό IQ ο Καλάθης. Παιδιά, δεν υπάρχει.
2: Δεν πρέπει να είναι Ευρωλίγκα.
0: Είναι κομπιούτερ, είναι κομπιούτερ.
2: Αλλά θα είναι ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς λίγο καιρό. Να αναφέρουμε και το σχόλιο του Κυριάκου Φέσπος. Αυτή η εθνική θα ξανακάνει τους Σαλονικιούς να την αγκαλιάσουν μετά από 30 πλάς χρόνια. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Σε φιλό.
12: Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο
2: Τι?
13: Τόσο πολύ κόσμο στις ουρές, 100.000 και κόσμο στην ουρά για να πάρει εισιτήριο, την ηλεκτρονική ουρά τέλος πάντων, και να κάνει sold out μέσα σε λίγες ώρες.
2: Θα χρειαστούμε τη συμβολή σου, πραγματικά, τη συμβολή σου την Πέμπτη που έρχεται το βράδυ, υπόλογιζε μας, εντάξει.
13: Εννοείται ρε φίλε,
2: και τα
13: θα είμαστε δίπλα στην Εθνική.
2: Φιλιά Θοδωρή, σε ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
4: Γεια σου, Πεχταρά.
2: Όμορφα. Λοιπόν, πόσο είναι στην Καλλιθέα, 0-0 ημίχρονο. Πάρα πολύ ωραία. Μπάσκετ έχουμε σε λίγο, περιμένετε. Πάμε για break μόνο στο Action 24. Γυρίζουμε με τρεις μπασκετικούς φίλους έχω εδώ. Μείνετε, αξίζει.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Έλεγες λοιπόν, Ειρήνη, ότι ξανασυστήνεται ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη με το μπάσκετ από την κυριαρχία που είχε πριν από μερικές δεκαετίες. Τώρα ξανά προσπαθεί να χτίσει κάτι τέτοιο. Πες μου για ΠΑΟΚ, τι είδες αυτά τα δύο παιχνίδια.
4: Νομίζω ότι μόνο θετικό πρόσημο θα μπορούσαμε να βάλουμε στην παρουσία του ΠΑΟΚ στο Super Cup. Κοίταξε στα μάτια και νίκησε τον Παναθηναϊκό την πρώτη μέρα. Στον τελικό κόντραρε στα ίσα έναν πάρα πολύ ποιοτικό και έτοιμο Ολυμπιακό που, όπως είπε, χαρακτηρίστηκε και ο coach Τρινκέρι, έχει παίκτες που είναι μαζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και πέρα, μόνο καλά πράγματα είδαμε. Είπε και ο coach ότι μόνο περηφάνεια νιώθει για τους παίκτες του, δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω σε αυτή τη φάση. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτιστεί σε ένα Σαββατοκύριακο, ούτε σε τρεις μήνες. Το θέμα είναι ότι είδαμε ότι ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω με 21 πόντους, έβγαλε αντίδραση, πάλεψε το παιχνίδι, έκανε τον Ολυμπιακό να βγει από το comfort zone του, στα τελευταία λεπτά να νιώσει ότι κινδυνεύει να χάσει τον τελικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τον πρωταθλητή Ευρώπης, όπως και στον ημιτελικό,
3: σωστό,
4: είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε κακή μέρα. Ήταν σε μία πολύ καλή μέρα. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μοντέρο έκαναν τρομερά πράγματα στο γήπεδο.
3: Αλήθεια είναι αυτό που λες.
4: Και παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος το πάλεψε.
3: Είδαμε και την μεταγραφή, πες μου λίγο γι' αυτό. Και διαβάζω και ένα αντωνίσον εδώ, Αντέμ Μπόνα στο 5 για τον ΠΑΟΚ ή Τούρκος που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, αυτή είναι επικρατέστερη. Δεν το ξέρω αυτό. Εσύ πες μου τι ισχύει.
4: Θα σας πω, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες είναι τελειωμένη υπόθεση του Μοντία Γιούνας.
3: Okay.
4: Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, λογικά την Τετάρτη, μπορεί να είναι και στη Θεσσαλονίκη.
3: Οπότε προχωράμε αυτό
4: και
3: σαν όνομα.
4: Γνωρίζω και ότι επειδή προφανώς αν έρθει ο Μοντία Γιούνας πρέπει να φύγει κάποιος, αυτός θα είναι ο Κλήφο Μωρούγη, και αναμένεται και ο ατζέντης του Ομορούγη αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη για να συζητηθούν έτσι λεπτομέρειες. Προφανώς, επειδή το συμβόλαιο του Ομορούγη λύγει το καλοκαίρι, θα πρέπει να γίνει κάποια επέκταση για να δοθεί δανεικός φέτος.
3: Ωραία. Αν έχουμε νεότερα και ακόμα και αύριο μεθαύριο, εννοείται συνδεόμαστε πάλι και τα λέμε. Περίμενε με εσύ, μείνε μαζί μας όμως. Να ακούσω Στέφανο. Στεφανάρα, πες μου τι είδες εσύ, ποιοι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, ποιοι δεν είναι, τι εντοπίζει ο Ολυμπιακός από ένα δυνατό τουρνουά στο οποίο συμμετείχε.
5: Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέντε συνεχόμενη χρονιά το ίδιο τρόπο, το στοίχημα του Super Cup. Εντάξει, είναι ο μικρότερος στόχος από αυτούς που έχει θέσει ο Ολυμπιακός για τη φετινή σεζόν. Τώρα για τους πρωταγωνιστές, ναι, ο Βεζένκοφ ήταν ο MVP του τουρνουά αυτού του διημέρου. Έκανε τρομερό τελικό, 25 πόντους, 10 rebound, 2 assist και πρώτο σκόρο τελικού και MVP του, ας το πούμε, ένα άτυπο Final Four του Super Cup. Από εκεί και πέρα στα φρέσκα κουλούρια, γιατί ο Ολυμπιακός αύριο έχει υποχρεώσει στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύρες για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Μιλουτίνο

0: ενώ μέχρι χθες το βράδυ όλα έδειχνε ότι θα ταξιδέψει με την αποστολή, παρότι ταλαιπωρείται ακόμα από την οντίδα. Πρέπει να το πω αυτό για να το γνωρίζει ο κόσμος. Στο τέλος που πήγε στο μάτς στη Βιτόρια στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια, ένιωσε πάλι έντονες ενοχλήσεις. Φάνηκε να τις ξεπερνάει λίγο, αλλά δεν υποχώρησαν. Και όπως όλοι γνωρίζουν, και το ξέρετε και εσείς οι τρεις πολύ καλά και τα παιδιά, ότι η τενοντίδα χρειάζεται ξεκούραση για να περάσει. Αλλιώς δεν περνάει, δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος. Αποφασίστηκε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην ταξιδέψει καθόλου ούτε στο Κάουνας ούτε στην Πολόνια, ώστε είτε στο Ιβανόφιο στην πρεμιέρα της GPL το Σαββατοκύριακο, είτε την άλλη εβδομάδα απέναντι στην ΕΦΕΣ, την άλλη Παρασκευή για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, να επιστρέψει στη δράση. Τέλος, θέλω να πω κάτι για τον Γιάν Μοντέρο. Είναι μεγάλη τύχη και ευτυχία, θα πω εγώ, κατά κάποιο τρόπο για τον Ολυμπιακό. Δίπλα στους Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Ντόρσε να προσθέτει αυτό το παίκτη σε αυτή την ηλικία. Όσο καταφέραμε να τον δούμε στα παρκέ εδώ της χώρας μας, νομίζω ότι θα είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί και από κοντά. Και από κοντά, όποιος τον έχει δει στο γήπεδο, το έχει δει και ο Ηλίας στα μάτια του Παναθηναϊκού και η Ειρήνη χθες. Μιλάμε τώρα για ένα παίκτη που δεν υπάρχει σε αυτήν την ηλικία σε άλλη ομάδα.
1: Σωστό, σωστό. Στέφ, ευχαριστώ. Μένεις και εσύ εδώ. Ηλία, κλείνω με σένα. Το ίδια θα είναι η ερώτηση. Και σιγά σιγά πρέπει να δούμε και θέματα να λύνονται όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο Μπράντοβιτς, για να δούμε και τον κανονικό Παναθηναϊκό πώς θα είναι. Θυμίζω τις απουσίες σημαντικές που έχει.
2: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πλήρωσε αυτό το Super Cup και στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ τη φυσιολογική αστάθεια που θα έχει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν βάσει και των πολλών απουσιών που έχει. Απουσιών πολύ σημαντικών, απουσιών παιχτών που μπορούν να παίξουν στη βασική πεντάδα, όπως είναι ο Kendrick Nunn, όπως είναι ο Nigel Hayes-Davis, ο Μουσταφά Φαλ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Είχε μείνει και εκτός εξάδας ο Τζέριαν Γκραντ, κάτι που νομίζω τελικά στήχησε στον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό κοιτάει μπροστά, κοιτάει τα πολύ πιο σημαντικά μάτς που έρχονται στη EuroLeague. Δεν ξέρω, βλέπω τις απουσίες να αυξάνονται αντί να μειώνονται, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα, για αυτή την εβδομάδα. Ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ είναι απίθανο, πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο να παίξει στα μάτς με Βιλερμπάν και Μακάμπι. Με τη Βιλερμπάν το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αγωνιστεί. Νομίζω και με τη Μακάμπι είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι τη λογική του Ζέλικο Μπράντοβιτς να έχουν κάποιες, να έχουν τουλάχιστον 2-3 προπονήσεις γεμάτες οι παίχτες του για να αγωνιστούν. Οπότε το βλέπω πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Με αυτό το μικρό σπασμό που έχει στον προσαγωγό να αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός, για να πιαστώ και από αυτό που είπε και ο Θοδωρής ο Χαστάς νωρίτερα, σχολίασε και την τελευταία φάση που έκρινε χθες στα social media. Ανέβασε την τελευταία φάση με το φάουλ που δόθηκε πάνω στο Μοντέρο από τον Καλάθι και συγκεκριμένα σχολίασε όλα μια χαρά, όλες τις θέσεις τους, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ευχαριστώ. Κύριοι, κυρία, τα λέμε πολύ σύντομα και πάλι. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια σε όσους δουλεύουν, σε όσους κάθονται. Συνεχίστε να κάθεστε.
3: Για τον Τάσκη αυτό.
1: Λοιπόν, γεια, γεια. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το chat εδώ που ήταν μαζί μας. Εννοείται για πάρα πολλές ώρες και πάνω από 1700 τα like. Αν θέλετε και λίγα περισσότερα τώρα στο κλείσιμο, πολύ ευχαρίστως. Θέλω να ευχαριστώ, κύριε Βουλή, για όλα όσα έκανε σήμερα για μένα. Δεν τα ξεχάσω ποτέ. Ναι. Ήσουν υπέροχος.
3: Ένα ευχαριστώ λίγο για όσα κάνει ο Βουλής.
1: Για όσα κάνει ο Βουλής. Τάσο, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς τα λέμε αύριο, 3 με 5 πάλι. Και εννοείται αυτή τη βδομάδα έχουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε. Οπότε μην χάνεστε. Για χαρά. We'll

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με το Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αυτοψία της πολεοδομίας στην Πλάκα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια. Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές? Αναζητούν την αιτία της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο μπόιλερ, κουζίνα και ενεργειακό τζάκι του δεύτερου ορόφου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων. Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα βίντεο ντοκουμέντο και οι εγκλωβισμένοι ένικοι που οδηγήθηκαν στην ταράτσα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Οι ενδείξεις εμπρισμού, το εκβιαστόν ανέλαβε τις έρευνες. Η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στο Μαζονάκι, 56χρονη γιατρός, παίρνει αποστάσεις ο σύζυγός της. Τι θα κάνει η υπεράσπιση της γιατρού, αν επιβεβαιωθεί η χορήγηση ουσίας με τις τοξικολογικές? Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια. Τι είπε για τους ελέγχους ο Γιώργος Πατούλης στο Action 24. Θρίαμβος για την Εθνική Ελλάδα. Σιγαλανόλευκη στην κορυφή του Nations League. Το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Augsburg και η αποθέωση για τον Καρέτσα με την απίθανη τρίμπλα του. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία? Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου. Έλα, stop. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Θα μαγειρέψουμε.
1: Θα μαγειρέψουμε φιλινό με δαμάσκηνα.
0: Ωραία. Ο δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά. Ύψος 105 μέτρων. Με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω. Σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο. Εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδική ποικιλία σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό. Γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τη βάφκαμε.

0: Και τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε όλοι με μία, με μία βούτα.
2: Ωραία, φίλε. Με τα χέρια σου.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: κάνετε εκεί?
1: Τι γίνεται εδώ στα Μελίσια? Τα ελέγχουμε.
0: Κάτσε να δω.
1: Όπω, περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.
0: Α.
1: Εκεί. Να σου φέρω στολή.
0: Αν είναι σωστά, πού πάω να πάω, πού πάω να μπλέξω?
2: Δεν είσαι αλλεργικός, έτσι?
0: Όχι, όχι, ευτυχώς. Προς το παρόν δεν γνωρίζω κάτι. Ελπίζω να μην το μάθω σήμερα.

0: τώρα κοιτάζουμε να βρούμε τη Βασίλισσα.
1: Και πώς την ξεχωρίζουμε τη Βασίλισσα μέσα στο λαό?
2: Βασίλισσα, αυτό που έχει είναι λίγο μεγαλύτερη, σχεδόν μια μισή φορά σου μία μέλισσα. Αυτή εδώ πέρα.
3: Σκοπός να την βρούμε και να...
2: Είναι μία μέλισσα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Έχουμε τις μέλισσες, τους κυφίνες και τη Βασίλισσα που είναι μόνο μία.
1: Και πόσα παιδιά βλέπετε, πόσο χρόνο είναι αυτή?
0: Από την κινητικότητα, από το χρώμα.
1: Από όλα,
3: Από τα φτερά της. Αν έχει κομμένα φτερά, σημαίνει ότι οι μέλισσες δεν τη θέλουν πια, γιατί δεν είναι παραγωγική.

0: φρεσκότατο. Εσύ τι γενιά είσαι, Μελισσοκόμου?
1: Είμαι δεύτερη.
0: Δεύτερη. Τα παιδιά είναι γη του κύριου Γιώργου Διαμαντίσιου Νικόλας. Είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά.
0: Και είναι εδώ Μελισσοκόμοι του νησιού. Έχετε όμως μελίσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι?
1: Έχουμε και στο νομό Μαγνησίας. Mm-hmm. Και αυτά μεταφέρονται τους καλοκαιρινούς μήνες στα βουνά της στερεάς Ελλάδας. Για να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι, λόγω ότι οι περιοχές εδώ έχει πολύ ζέστη.
0: Να φανταστώ ότι κατασκηνώνεται και έξω μαζί με τα μελίσια, σε περιπτώσεις.
1: Τις περισσότερες φορές είμαστε κι εμείς μαζί, γιατί είμαστε νομάδες μελισσοκόμοι.
0: Ωραίο συνέστημα. Ωραίο ακούγεται βασικά.
1: Ακριβώς, ακούγεται ωραία.
0: Την πραγματικότητα και τόσο ωραίο και ρομαντικό.

Μια από τις αγαπημένες μου βόλτες όταν έρχομαι στο νησί είναι να ξεκινήσω από τη γλώσσα, να έρθω εδώ στο αθέατο και να καταλήξω στο παλιό κλίμα. Είναι μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακό καλντερίμι από ένα σημείο και μετά και με θέα το Αιγαίο και τη Σκιάθο. Ο οικισμός εδώ ονομάζεται αθέατο καθώς δεν το βλέπεις από τη θάλασσα. Την εποχή της πειρατείας ο κόσμος ζούσε εδώ για να προστατευτεί. Αργότερα όταν πια η πειρατεία άρχισε να σβήνει στη Μεσόγειο, ανέβηκαν προς τα πάνω και έκτισαν τη σημερινή γλώσσα.

την πρώτη στάση εδώ στο προάβλιο των Αγίων Αναργύρων. Εδώ είμαστε στο κάτω κλίμα και αυτό είναι το πάνω κλίμα. Υπήρχαν δύο οικισμοί. Δυστυχώς και τα δύο χωριά ταλαιπωρήθηκαν από τους σεισμούς που ξεκίνησαν από το 1950, με αποτέλεσμα ο κόσμος να φύγει από εδώ, να μετακινηθεί προς το Λουτράκι και αργότερα προς το νέο κλίμα. Αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων αναφέρουν ότι οι κλιματιανοί ήταν οι πιο γλεντζέδες εδώ στο νησί και ειδικότερα την 1η Ιουλίου στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων γινόντουσαν μεγάλα γλέντια. Πολλές φορές ακόμα και απλές Κυριακές έστειναν γλέντια στις πλατείες και στις ταβέρνες. Και ίσως αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος που μου αρέσει αυτή η διαδρομή, γιατί περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα χωριά, έχοντας αυτές τις ιστορίες στο μυαλό μου, κάνω κι εγώ ένα σύντομο ταξίδι στον χρόνο. Οξυγόνο. Έχει αυτή τη δροσούλα τώρα, είναι ματιά. Φίλε μου, φυσιολάτρη και μη, αν έρθεις στο Σκόπελο, να έρθεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι. Θα σε ανταμείψει σίγουρα. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει και ζωή. Στάση για ανεφοδιασμό. Όπου παραλίγο.

φτάσαμε στο παλιό το κλίμα. Αυτός, παιδιά, είναι όμορφος γραφικός οικισμός εδώ στη Σκόπελο. Άλλο ένα όμορφο χωριό, όπου αξίζει τον κόπο μετά την παραλία να περάσεις να κάνεις μια βολτούλα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα τελειώσει η σημερινή μας βόλτα. Με αυτή την φανταστική θέα. Πίσω η γλώσσα, το λιμάνι, το Λουτράκι, απέναντι Σκιάθος, το Πήλιο, η Εύβοια. Αυτή η θέα δεν συγκρίνεται με τίποτα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι, βέβαιος, γιατί ο κύριος Γεωργιά,
5: μα το βγήκε και το είπε.
0: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
10: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
11: Oui.
10: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
9: Για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
9: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How do you like it?
13: I love it.
14: Πάστα!
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Κανένα άλλο μέρος της χώρας δεν με αγγίζει με τρόπο όπως γίνεται εδώ. Περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα πολύχρωμα δάση, νιώθω λες και βρίσκομαι σε ένα μαγικό κόσμο. Εκεί όπου ο χρόνος σταματά και κυριαρχεί η ηρεμία και η γαλήνη. Αυτή η ζεστή κοιλάδα είναι λες και ζεσταίνει την ψυχή μου. Εδώ μηδενίζω και ξαναγεννιέμαι. Καλώς ήρθατε στη Βάλια Κάλτα, τη ζεστή κοιλάδα των ονείρων.

Ο εθνικός δρυμός Πίνδου, που είναι γνωστός και ως Βάλια Γκάλντα, είναι από τους σπουδαιότερους και πιο παρθένους δρυμούς της χώρας μας. Βρίσκεται στα όρια μεταξύ των ονομών Βρεβενών και Ιωαννίνων, σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου. Συνολικά καταλαμβάνει έκταση 69.000 τρεμάτων και το τοπίο της είναι άκρος εντυπωσιακό από άκρη σ' άκρη. Τα πυκνά δάση εναλλάσσονται με τεράστιους γκρεμούς και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία εντός του 24ωρου.

0: Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω την ενέργεια που νιώθω αυτή τη στιγμή. Μαγεία. Νιώθω τόσο μικρός απέναντι σε αυτούς τους τεράστιους κορμούς. Ατέλειωτη. Δεν ζητάω πολλά από αυτή την εκπομπή. Έναν μόνο να πείσω να ξεκινήσει να επισκέπτει τη φύση, να περπατάει σε αυτή και να περνά στιγμές μαζί της, τότε μου φτάνει. Αυτός είναι ο σκοπός, να ταξιδέψουμε και να εξερευνούμε ομορφιές της χώρας μας. Το νερό στη βαλιά καλτά. Τι λέμε εδώ το τραγούδι, Ανδρονίκη μου?
1: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.
0: Μόνο τα γρυμάκια πίνουν.

0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Ο Απόστολος Διανέλος, παιδιά, είναι λασοπόνος και συνοδός άγριας φύσης και φυσικά τον βρήκαμε εδώ στο φυσικό του περιβάλλον.
1: Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας που εδώ ζούμε καθημερινά. Ό,τι βλέπετε είναι Εθνικός Δημός της Πίνδου, η Βάλια Κάλτε γνωστή, όπου είναι μια περιοχή απολύτου προστασίας, όπου η εξέλιξη και η διαδοχή της εξαρτάται μόνο από φυσικούς παράγοντες. Έγινε το 1966, θεσπίστηκε ως Εθνικός Δημός για να προστατευτεί πρώτα αυτή η μεγάλη συστάδα Πίνου Σνίγκρα. Ό,τι βλέπετε είναι Πίνου Σνίγκρα, μαύρη πέφκη, τα υπόλοιπα είναι φάγκο, σιλβάτικα, δασική οξιά και όλα γύρω-γύρω τα υπόλοιπα από 1700 και πάνω έχουμε εγκατάσταση μέσα στη δασική συστάδα την Πίνου Λευκοντέρμη ή Χελντράκη, το γνωστό ρόμπολο.
0: Τα ρόμπολα τα βρίσκουμε μόνο εδώ.
1: Τα ρόμπολα είναι όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Το Μέτσοβο, που είναι ακριβώς πίσω, είναι το πιο νότιο σημείο εξάπλωσης. Θύεται από τα 1500 και πάνω μέχρι το Δασόριο, που είναι στα 2400 στον Όλυμπο. Εμάς το Δασόριο είναι λίγο πιο χαμηλά, έχουν κατεβεί τα όρια του και φτάνει στα 200 οριακά.
0: Εδώ τώρα σε τι υψόμετρο είμαστε?
1: Υψόμετρο εδώ είμαστε 1700 μέτρα. Σημαντικό είναι το σημείο που είμαστε, είναι ο υδροκρήτης της Πίνδου. Κρίνουμε τα νερά, δηλαδή από όλες τις κάνες απορροής από εδώ τα νερά πέφτουν στο ναό και πάνε βόρεια στο Ιόνιο προς Αλβανία και από εμάς και πίσω όλα τα νερά κατεβαίνουν στον Βενέτικο Αλιάκμονα και μπαίνουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα βουνά από εκεί που είναι δυτικά είναι το Αυγό στα 279, λίγο νότια είναι η Φλέγγα με τις δύο δίδυμες θρακόλυμνες στα 259, η Μπάλτης από απέναντι, το Μαυροβούνι από εκεί και ακριβώς πίσω είναι η λίμνη του Άου.
0: Πάντως για ζεστή κοιλάδα που στόλι το έχει το κρεότι.
1: Κοίτα, έχουμε πρόβλημα, αλλά ερχόμαστε εδώ για ένα πολύ απλό λόγο. Ακούμε τυραννικά τις μακρινές φωνές των τοπίων να μας καλούν και ακολουθούμε το κάλεσμα.

Τα πυκνά δάση μαύρης, λευκόδερμης πέφτης, οξιάς, η απότομη γκρεμή και τα ποτάμια θα σας μαγεύσουν. Ελπίζω οι εικόνες μας να το έχουν κάνει ήδη και να σας καλούν για εξερεύνηση. Άλλωστε, εκατοντάδες Έλληνες και άνθρωποι του εξωτερικού επισκέπτονται την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα για τα ξέχαστα τοπία της. Εσείς,

Αυτό εδώ είναι το αρκουδόρεμα της Βάλια Κάλντας. Με βάση το θρύλο, άνθρωποι και αρκούδες έπιναν νερό από το ίδιο ποτάμι. Οι συναντήσεις τους πολλές. Οι άνθρωποι το είπαν αρκουδόρεμα και οι αρκούδες ανθρωπόρεμα. Α! Και εννοείται, δεν θα μπορούσα να διαλέξω καλύτερο μέρος για να σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε! Να προσέχετε!

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι ένας καλεσμένος εδώ, ο οποίος είχε στην προηγούμενη φορά, τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι είναι σαν να έχεις ένα μικρό παιδί, προσπαθείς να το βάλεις να καθίσει. Σηκώνεται, κάνει βόλτες, τον φωνάζουμε, ξαπλώνει στον καναπέ. Ο Μάνος Ιωάννου είναι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιατί παιδί μου είσαι έτσι, είσαι υπερκινητική περίπτωση.
1: Ξέρεις, έχω σηκωθεί λίγο τώρα από τις 6 ώρα, είχα γύρισμα.
0: Okay.
1: Τώρα είναι η ώρα, ξέρεις, που άμα με αφήσει λιγάκι στον καναπέ, έχω κοιμηθεί κιόλας.
0: Ναι. Δεν είσαι πρωινός τύπος?
1: Δεν είμαι πρωινός τύπος, όχι.
0: Okay, οπότε δεν είσαι πρωινός τύπος, χρειάζεται να το υπερβείς αυτό για να κάνεις το γύρισμα. Τι γυρίσματα, τι κάνεις, τι φτιάχνεις?
1: Κάνουμε μια σειρά στην ΕΡΤ που λέγεται Τίβιλαν, που θα παιχτεί από τον Σεπτέμβρη.
0: Και ο δικός σου ρόλος?
1: Ο δικός μου ρόλος είναι, κοίτα, είναι στην ουσία αυτή η σειρά, γίνονται κάποια γυρίσματα. Είναι μια παραγωγή που κάνει κάποια γυρίσματα.
0: Ναι.
1: Όπου...
0: Άρα το γύρισμα είναι για ένα γύρισμα.
1: Ναι, ναι, το γύρισμα, είναι για ένα
0: κάνετε,
1: γύρισμα.
0: Ότι κάνετε γύρισμα.
1: Α, μπράβο, το κάνουμε γύρισμα. Και έχει τα χούγια του κάθε ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Και εγώ, ας πούμε, έχω μπει όσο και καλά, δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό, ο ωραίος που έχει τα χούγια του ωραίου.
0: Σε βάλα να κάνεις τον ωραίο γιατί δεν είσαι άσχημος. Πρέπει να σου πω.
1: Έχω μεγαλώσει, μην νομίζεις, έχει περάσει η μπογιά μου τώρα σιγά-σιγά.
0: Αυτό έλεγες και την άλλη φορά που ήσουν εδώ. Τέλος πάντων, για πάμε λοιπόν, κάνεις τον εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε
1: και στην ουσία συναστρέφομαι τώρα με την πρωταγωνίστρια, γιατί όλος τυχαίως πηγαίνω και με την πρωταγωνίστρια, όλος τυχαίως πηγαίνω και με μία άλλη.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Είναι κωμωδία.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβες το αστείο, αλλά εντάξει.
1: Όχι, εσύ το καταλαβαίνεις, δεν είναι κωμωδία.
0: Ναι,
1: είναι ρομαντική κωμωδία, εντάξει.
0: Οκ, okay, ωραία. Έχεις πρόβλημα να παίζεις το εγώ ή είναι κάτι στο
1: είναι,
0: οποίο...
1: Νομίζω το πιο βαρετό να κάνεις. Δεν έχει... είναι βαρετό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι βαρετό. Είναι το πιο άνιαρο πράγμα που μπορείς να κάνεις.
0: Θα ήθελες, ας πούμε, να παίξεις κάποιον άσχημο?
1: Άσχημο.
0: Να σου ξύρισουν, ας πούμε, το κεφάλι, έτσι, να σου, προσπαθώ τώρα
1: είναι
0: να
1: μια
0: σκεφτώ,
1: πρόκληση, είναι μια πρόκληση.
0: Να σου προσθέσουν μαξιλάρια αυτά προσθετικά, να σου βάλουν άλλα 100 κιλά.
1: Θα σου πω, τώρα είπα Παπαθανασίου και Ρέπα στο θέατρο πέρσι, μου έδωσαν να κάνω τη γυναίκα, να κάνω το γύφτο, να κάνω όλα αυτά.
0: Mm.
1: Το Ρωμά, λέω γύφτο.
0: Ναι, δεν πειράζει. Όχι, το γύφτο είναι νομίζω μια λέξη...
1: Ναι, Ρωμά, αλλάξε, γιατί μια φορά την είχα πει και είχα κατηγορηθεί γιατί είπα τη λέξη γύφτο.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι από το τζίφτη. Είναι...
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού δεν συνομπάραμε κανέναν, ούτε είπες γύφτη, εντάξει.
1: Και να ξέρεις ότι το χάρηκα πολύ περισσότερο. Δηλαδή η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει τώρα στο θέατρο ήταν κάτι που έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή να κάνω την χείρα, να κάνω την κομμότρια. Μου έδωσαν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και σου χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σου αρέσει,
1: και όλο τυχαίως και για αυτή την περιοδία φέτος Παπαθανασίου και Ρέπας μου γράψανε να κάνω το ημόδιστρο της Κίμπερλι.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι θα είσαι και σε μια επιθεώρηση, να πω.
1: Θα είμαι σε μια επιθεώρηση το καλοκαίρι του Παπαθανασίου και Ρέπα, όχι άλλο κάρβουνο, που θα είναι η Μαθήλη Μαγκύρα, ο Αντώνης Ολουδάρος, ο Κώστας ο Καζάκας, ο Γιώργος Χρανιώτης, η Σίλβια Ιδαλικούρα και ο Παντελής Καναράκης.
0: Ναι. Και εσύ μεταξύ άλλων είσαι και ο στυλίστας της Κίμπερλι.
1: Εγώ μέσα σε αυτά τα νούμερα θα κάνω και το στυλίστα της Κίμπερλι.
0: Σ' αρέσει η Κίμπερλι ως γυναίκα? Γκίλφολ, Κίμπερλι Γκίλφολ να πούμε.
1: Ναι, Γκίλφολ, ναι.
0: Σου προκαλεί το ενδιαφέρον?
1: Μου προκαλεί, είναι πληθωρική, είναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν είναι στα γούστα μου.
0: Τα γούστα σου ποια είναι?
1: Τα γούστα μου είναι, καταρχάς θέλω να έχει γυναίκα πολύ χιούμορ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν έχει χιούμορ, εκεί τελειώνει το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που σου κερδίζει σίγουρα είναι η εμφάνιση. Σίγουρα να έχει κάποιες αναλογίες. Δεν θέλω τώρα να τις πω και θα παρεξηγηθώ αν πω τι θέλω αδύνατη ή τέτοιο δεν θέλω.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι από το προσωπικό σου γούστο. Δεν σημαίνει ότι. Ότι είσαι και καλόγουστος. Απαραίτητος. Ναι. Okay. Άρα το γούστο σου έχει. Σε ενδιαφέρει να είναι όμορφη, έτσι.
1: Καρπεδάκι μου, το πρώτο πράγμα που κοιτάς, τώρα μην λέμε χαζομάρες. Το πρώτο πράγμα που είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάνεις ζάπινγκ στην τηλεόραση. Με το που κάνεις ζάπινγκ, χωρίς φωνή.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα ξέρεις που θα μείνεις. Εκεί που θα δεις μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα βλέπω εμένα. Έχει μια πολύ ωραία εικόνα. Θα σταματήσω.
0: Ναι, ναι. Μακάρι η εικόνα σου να κάνει τους τηλεθεατές να σταματήσουν εδώ. Okay, οπότε σε ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση, είναι πολύ σημαντική.
1: Ναι.
0: Αυτό που εσύ λες ωραία γυναίκα, είναι η ωραία γυναίκα, η μοντελένια ωραία γυναίκα, δηλαδή αυτή που είναι super wow, ξέρω εγώ, Δήμητρη.
1: Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Και συνέδρες κιόλας και η ομορφιά απομυθοποιείται, γιατί αν δεν έχει και κάτι άλλο να δώσει πέρα από την ομορφιά. Είναι στην ουσία μετά είναι σαν έπιπλο.
0: Εσύ θες χιούμορ.
1: Ναι.
0: Να κάνει χιούμορ ή να γελάει με το δικό σου?
1: Όχι, να κάνει χιούμορ.
0: Να κάνει χιούμορ. Γιατί συνήθως αυτές οι γυναίκες λένε λίγο τρελές. Και λένε αυτή δεν κάνει πλάκα.
1: Όχι, να κάνει χιούμορ. Όχι, να γελάμε το δικό μου. Με το δικό μου συνήθως γελάνε. Mm-hmm.
0: Την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ, το συζητούσαν και μου είχε κάνει εντύπωση. Που έλεγες ότι μη νομίζεις έχω μεγαλώσει. Και τώρα πάλι το ίδιο μου λες. Για να μου το έχεις πει δύο φορές. Δύο φορές έχω συναντήσει.
1: Το βλέπω στον οργανισμό μου, ρε παιδάκι μου, ότι δεν αντέχω.
0: Και τι πειράζει.
1: Τι πειράζει. Προσπαθώ να συμβιβαστώ. Ναι, δεν πειράζει, αλήθεια είναι. Προσπαθώ να συμβιβαστώ, αλλά ξέρεις, το δουλεύω.
0: Mm-hmm. Όταν λες το δουλεύω, το δουλεύεις για να το αποτρέψεις ή για
1: το
0: να
1: δουλεύω,
0: πεις...
1: Το δουλεύω ψυχολογικά με μένα, να το δεχτώ ότι μεγαλώνω και ότι...
0: Ναι. Πιστεύεις ότι η βιομηχανία στην οποία εργάζεσαι είναι σκληρή με έναν ηθοποιό που πρόσεξε να δεις. Εσύ είσαι και ένας ηθοποιός που θα κληθεί να παίξει τον Γόη.
1: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι... φοβάσαι μη χάσεις αυτό.
1: Περνάς ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι να σου δώσουν να κάνεις πλέον τον λίγο μεγαλύτερο. Mm. Ακόμα, ας πούμε, εμένα δεν μου έχουν δώσει ποτέ να έχω παιδί.
0: Ναι. Θα ήθελες να περάσεις αυτή τη φάση.
1: Κάποια στιγμή, ναι, πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Πρέπει να το κάνω, αλλά ακόμα δεν μου έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Mm-hmm. Και σίγουρα, ναι, όντως, επί τη εμφανίση δεν είναι θα δώσω κατευθείαν παιδί στον Ιωάννου. Μη λέμε τώρα χαζομάρες.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως το είπες.
1: Παιδί θα... στον Ιωάννου ενώ ρε παιδάκι μου.
0: Παιδιά, πολλά πολύτεκνα να σε κάνουν. Να κάνουν την οικογένεια χωραφά, όπως λέω το παλιά. Οπότε λες ότι για τον ηθοποιό υπάρχει μία μετάβαση.
1: Ναι, υπάρχει μια μετάβαση που.
0: Που εκεί αρχίζουν και σε αντιμετωπίζουν ναι. διαφορετικά. Οπότε
1: γιατί αυτό... έχουν βγει νέα παιδιά. Που... Ναι, ναι. Και ναι, και όπως καταλαβαίνεις.
0: Άρα έχεις ένα τέτοιο άχαρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που συμβαίνει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε πιστεύεις ότι θα περάσεις αυτό, είναι θέμα ηλικίας ή θέμα του πώς εσύ συμπεριφέρεσαι και πώς δείχνεις?
1: Είναι και θέμα συμπεριφέρεσαι. Νομίζω ότι είμαι ακόμα πάρα πολύ παιδί και εγώ μέσα μου.
0: Γιατί αυτό είναι θετικό να είναι κάποιος πολύ παιδί μέσα του.
1: Κοίτα, άμα σου πω τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους, εγώ περνάω καλά. Γιατί τα αντιμετωπίζω όλα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί σε ρωτάω. Γιατί ένα παιδί, όπως λες, περνάει καλά.
1: Έχει επιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, αν έχει πρόβλημα με την εφορία. Ζορίζεται πολύ περισσότερο από έναν ενήλικα.
1: Τι μου είπες τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ενήλικας ή που μπορεί να παίξει τον ενήλικα όταν χρειάζεται, μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής πιο ενήλικα.
1: Αυτό ακριβώς
0: τώρα. Το παιδάκι το καημένο, άμα του πεις, ξέρετε, χρωστάτε κύριε το ΦΠΑ σας. Τι, αυτό πέφτει από τα σύννεφα.
1: Τώρα θέμα εφορία, ναι. Κοίτα, όσο μεγαλώνεις, μεγαλώνουν και οι υποχρεώσεις σου και ή καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με μεγαλύτερη ψυχραιμία και με μεγαλύτερη ωριμότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί εκεί μέσα στην ωριμότητα σου γυρνάει και ξαναγίνουμε παιδί.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει αυτό να το κάνω, να παίζω το ρόλο? Είσαι και ηθοποιός, αυτό είναι ένα προσόν. Γιατί μπορείς να κάνεις πράγματα να τα παίξεις.
1: Το δουλεύω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Το δουλεύω πάρα πολύ.
0: Τι άλλο δουλεύεις γενικά στη ζωή σου?
1: Τι άλλο δουλεύω? Να έχω την ηρεμία μου.
0: Κάτσε. Και να είσαι παιδί και να είσαι ξένια σου και να έχεις την ηρεμία σου.
1: Να έχω την ηρεμία μου, δηλαδή ναι. θέλω να στο πρέπει να είμαι καλά με το μέσα μου εγώ, σαν μάνος.
0: Ναι. Γιατί... Δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει δηλαδή να το κάνεις, να γίνεις καλύτερος. Νομίζω σε αυτή τη ζωή έχουμε έρθει για να γίνουμε καλύτεροι. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι για να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Έχεις διανύσει κάποια τέτοια απόσταση προς το καλύτερο?
1: Ναι, εννοείται. Χρόνο με το χρόνο το βλέπω.
0: Άρα ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Βελτιώνομαι».
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερη...
1: Και στη συμπεριφορά μου και στη συνέπεια, σε όλα.
0: Άρα σε όλους τους τομείς.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι μεγαλώνω.
0: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Έχουμε μείνει στον υπηαγωγείο.
1: Πού δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Ξέρεις τι γίνεται, κάποιες φορές είναι... Είμαι χειροβοβίδα, δηλαδή μπορεί κάτι να γίνει
0: ναι.
1: και να αφοπλίσω. Αν αφοπλίσω, δεν καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τίποτα. Ενώ πρέπει να φερθώ με ψυχραιμία,
0: ναι.
1: δεν θα σεβαστώ τίποτα.
0: Τι εκείνη γίνεται, πανικοβάλλεσαι.
1: Πανικοβάλλομαι, νιώθω ότι φύγομαι, ειδικά όταν νιώθω ότι αδικούμε. Όταν νιώθω ότι αδικούμε,
0: ναι.
1: Είμαι σε κατάσταση αμόκ. Δηλαδή...
0: Τελευταία φορά που σου συνέβη αυτό?
1: Τελευταία φορά που μου συνέβη αυτό, πρέπει να τσακώθηκα με όποιον ξέρει ελληνικά.
0: Τι είχε γίνει και...
1: Έχει γίνει κάτι τέλος πάντων μέσα στη δουλειά που ξέρεις, εγώ από την καλή μου την καρδιά ήθελα να το χρεωθώ εγώ για να μην την πληρώσει κάποιος άλλος και...
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Να βοηθήσω δηλαδή πήγα.
0: Άρα ήταν ηρωική προσπάθεια.
1: Ναι, χωρίς λόγο και αιτία.
0: Okay. Ωραία, οπότε όμως αυτό το ξεπεράσαμε. Λες λοιπόν ότι εκεί δεν τα έχεις καταφέρει πολλά. Στη σχέση σου, που όπως έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, απασχολούν πάρα πολύ τα sites, δεν ξέρω. Γενικώς γράφονται πράγματα για το χώρισες, δεν χώρισες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά που εγώ μπαίνω να ενημερωθώ, γιατί σε έχω συνέντευξη, όλο πέφτω σε ένα σχεσικό δικό σου.
1: Ξέρεις τι είναι, ξέρεις, βγαίνεις έξω, λένε ότι είσαι μαζί, ναι, κάνεις δράνεις. Στην προσωπική σου, στα προσωπικό μέσα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ δεν θα σε ρωτήσω τι γίνεται γενικά, θα σε ρωτήσω αν εκεί οι άνθρωποι πραγματικά οριμάζουν.
1: Στη σχέση.
0: Ναι. Μερικοί λένε, ας πούμε, που εγώ δεν το πιστεύω καθόλου και δεν με ψήνει, παντρεύτηκα και ορίμασα, σιγά. Υπάρχει κάτι πιο ανώριμο πράγμα από το γάμο?
1: Όχι. Κοίτα, σίγουρα ένα παιδί θα σε οριμάσει.
0: Όχι δηλαδή, απαραίτητα. Δεν γίνεσαι. Με το που κάνεις παιδί δεν γίνεσαι ξαφνικά σοβαρός.
1: Όχι, δεν γίνεσαι.
0: Όχι.
1: Σιγά σιγά όμως καταλαβαίνεις ότι γίνεσαι από το σπίτι, ότι έχεις και έναν άνθρωπο πίσω που πρέπει να φροντίσεις, πρέπει να είσαι σωστός.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα αν με ρωτήσεις, αν έκανα παιδί, νομίζω ότι... Είναι λάθος μου τώρα που το λέω, αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαι ακόμα παιδί εγώ, όταν θα ανοίγα την πόρτα θα ξέχναγα ότι έχω παιδί σπίτι.
0: Απ' τη μία, ναι, απ' την άλλη, εγώ επιμένω στο ότι, ότι ξέρω ανθρώπους που είναι γονείς, που είναι εξαιρετικά ανώριμοι, και ανθρώπους που είναι και καλοί γονείς και είναι ανώριμες προσωπικότητες. Θα μου πεις, είναι το τέλειο? Δεν είναι το τέλειο.
1: Μπορεί να ήμουν και ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω δυναμία πάρα πολύ στα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο, γιατί έχω ένα νύφιο που με πρίζει.
0: Σε πρίζει. Σε μας βλέπει τώρα. Αλλά τον αγαπάς.
1: Θα με δει, θα με δει.
0: Τον αγαπάς πάρα πολύ όμως.
1: Τρομερή αδυναμία του έχω, αλλά επειδή το ξέρει κιόλας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό με ενοχλεί συνεχώς.
0: Άρα παίζεται. Πόσο είναι ο νηπιός?
1: Είναι 10 χρονών.
0: Κοντά στην ηλικία σου.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι λίγο μικρότερος.
0: Είσαι λίγο μικρότερος. Τι άλλο ξεχνάς? Ξεχνάς πράγματα, γενικά είσαι ξεχασιάρης.
1: Ξεχνούσα στο παρελθόν πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Όπως, ας πούμε, με τι ώρα έχω γύρισμα το πρωί.
0: Ό,τι βόλευε.
1: Ναι. 8.
0: Σε περιμένανε?
1: Στο παρελθόν έχω κάνει πράγματα στο επάγγελμά μου που ήταν πολύ...
0: Επειδή δεν έβαλε ξυπνητήρι, επειδή σε
1: πήρε δεν έβαλα
0: ύπνος,
1: ξυπνητήρι, είχα βγει το βράδυ, επειδή 500 είχα θέατρο, είχα τηλεόραση, όλο στο κεφάλι μου ήταν, καταλαβαίνω, ήταν σε μια ηλικία. Δούλευα από τα 20 με το που βγήκα μέχρι τα 33-34 χρονών. Ήμουνα non-stop χειμώνα καλοκαίρι σε θέατρο.
0: Ναι.
1: Μετά βάλει και τηλεόραση. Στην ουσία, ξέρεις τι κάνεις. Ξυπνάς 7 η ώρα το πρωί, πηγαίνεις στο γύρισμα, τελειώνεις 6-7, πηγαίνεις θέατρο, θα πας πίσω στο 12 θα τελειώσει το θέατρο, θα πας να φας κάτι, μια μισή ώρα θα πας σπίτι σου. 2-3 θα κοιμηθείς και ξανά το ίδιο.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι είσαι περιζήτητος. Σε αυτή την πάρα πολύ έτσι έντονη διαδικασία.
1: Εκεί τα κάνεις όλα.
0: Έχει τύχει ποτέ να πούνε, κοίταξε, αυτός δεν είναι, είναι ασυνεπής, γιατί άργησε να έρθει στο γύρισμα.
1: Δεν το στη ζωή μου.
0: Μην το ξαναπάρετε. Σου έχει στοιχήσει δηλαδή
1: εννοείται.
0: Αυτό.
1: Εννοείται. Εννοείται. Τι εννοεί? Εννοείται. Εννοείται, μου έχουν κλείσει πόρτες.
0: Σου έχουν κλείσει πόρτες γιατί σου μπήκε η ταμπέλα της
1: ασυνέπειας. Και επειδή τσακώθηκα και όλα τα...
0: Και τσακώνεσαι και ασυνεπής.
1: Είναι και οι συνθήκες, να σου πω κάτι. Ήταν κάποια χρόνια που όντως ήμουνα κι εγώ λιγάκι λίγο στην τρέλα μου. Οπότε όλα αυτά που έχω κάνει είναι σίγουρα λάθος δικό μου. Έτσι, είναι λάθος δικό μου, το σωστό. Και εννοείται ότι τα έχω βελτιώσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα είμαι παρά 10.
0: Okay. Στο... Πάντως θέλεις να είσαι λίγο έτσι, λίγο χύμα. Αυτό παρατηρώ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι. Τι είναι το καλύτερο του να είσαι χύμα?
1: Τι είναι το καλύτερο? Ναι. Να αφήνεις το κινητό σου κάπου στην άκρη, να μην είσαι, να μην σε νοιάζει τίποτα. Και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εκείνη τη στιγμή, ό,τι σου, δηλαδή, να σου πω, πάμε εκεί, πάμε ένα ταξίδι. Και να μην έχεις υποχρεώσεις, να μην έχεις τίποτα να κάνεις. Και να πηγαίνεις να περνάς καλά, χωρίς να έχεις έννοιες.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις έννοιες?
1: Αυτό είναι το κακό. Αυτό εκεί είναι που μεγαλώνει.
0: Συνεχώς,
1: ναι,
0: ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να μην έχω. Δηλαδή είναι η δουλειά μου, έχω 500 πράγματα στο κεφάλι μου.
0: Εδώ είσαι με τους φίλους σου, τι είναι αυτό το Baywatch?
1: Εδώ είμαι μαζί με τον Κόκλα και με τον Τόνι τον Δημητρίου. Και κάνουμε για καλά τη σκηνή του Baywatch. Που βγαίνουμε, την παραδεξιά είναι ο Κώστας και αριστερά είναι ο Τόνι.
0: Είστε διακοπές εδώ?
1: Εδώ είμαστε στην παραλιακή, σε ένα μαγαζί του κολλητού μου.
0: Okay, και αποφασίσατε να πάρετε για
1: να κάνετε.
0: Ωραία. Άρα φαντάζομαι ότι και οι φίλοι σου οι κοντινοί έχουν την ίδια ηλικία με σένα.
1: Ναι.
0: Λες προηγουμένως ότι ένα από τα πράγματα που κάνεις είναι να μην σηκώσεις το τηλέφωνο. Αν λοιπόν δω τώρα το τηλέφωνό σου, από ποιον θα βρω αναπάντητες?
1: Θα δεις σίγουρα από τους φίλους μου, θα δεις από μια-δυο φίλες μου.
0: Μία-δύο?
1: Φίλες.
0: Ναι, ναι.
1: και 4-5 μηνύματα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγει, τα ανοίγει.
1: Θα σου πω, α πούμε, κοίτα, τα άνοιξε τώρα. Εγώ αύριο έχω μια υποχρέωση και πάω να δω το location για να θυμηθώ. Και λέω, αφού ξέρω που είναι το στούντιο. Και πατάω όμω εγώ περίεργα για να δω πόση ώρα θα μου το βγάλει.
0: Ναι.
1: Και πάτησε άλλο location.
0: Και πήγε αλλού.
1: Και πήγαινα στο Christmas Theater. Και λέω, άλλαξε το στούντιο.
0: Α, ναι, γιατί αυτό είναι που πατάς. Πατάς
1: ναι, πάτησα το link, πάτσα ναι. Το link και δεν είναι. Και λέω, όχι, πήρα το δρόμο κανονικά από εκεί εδώ και ήρθα. Και μετά λέω, γιατί μου βγάζει άλλα 20 λεπτά, αφού εδώ είμαι δίπλα.
0: Ωραία.
1: Καλά
0: πολύ
1: πήγες.
0: Καλά. Οπότε, τι θα βρω στο κινητό σου, λοιπόν, είπες αυτές τις αναπάντητες κλήσεις.
1: Πρόγραμμα, δουλειά, έχουμε στούντιο αύριο, έχουμε αυτό. Αυτό είναι η υποχρέωση, έχει είναι οι έννοιες. Ότι τώρα απλά πρέπει να ξυπνάς πρωί-πρωί και πρώτη φορά να ξέρεις, τον τελευταίο χρόνο έχω βάλει στην ζωή μου, στο ημερολόγιο, τι έχω να κάνω κάθε μέρα.
0: Φοβερό είναι αυτό, δηλαδή, τώρα θες
1: δεν
0: να
1: το
0: μου
1: έχω ξανακάνει.
0: Δεν είχα ξανακάνει πρόγραμμα, παιδιά.
1: Μια από 60 χρονών.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, τα ξεχνάω.
0: Οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλές υποχρεώσεις. Ωραία. Ποιο είναι το νόημα της ζωής τώρα, θέλω να μου πεις.
1: Το νόημα της ζωής.
0: Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι εδώ. Είσαι περιζήτητος. Ποιο είναι το νόημα για όλα αυτά.
1: Στο τέλος της ημέρας, όταν θα πας να κοιμηθείς, λες εντάξει, δούλεψα καλά σήμερα. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας στην ουσία παίρνεις, στην ώρα της ξεκούρασης. Ή την ώρα που θα έχεις για λίγο να πιεις καφέ και να πεις ωραία τα πάω, καλά τα πάω. Αλλά πάντα δεν είσαι ικανοποιημένος με τίποτα. Με τίποτα δεν είσαι ικανοποιημένος. Με τίποτα.
0: Τι σου λείπει αυτή τη στιγμή για να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος.
1: Θα ήθελα να φύγω να πάω ένα ταξίδι. Ας πούμε, πρόλαβα και πήγα 3 μέρες στην Ιταλία, όσο ναι. Δηλαδή στην Πολώνια. Λίγο που είχα κενό, αλλά και πάλι ήμουνα με ένα ξύς και διάβαζα. Ξύπναγα το πρωί και διάβαζα.
0: Διάβαζες το ρόλο σου.
1: Ναι.
0: Μπορείς αυτή τη στιγμή για να κάνεις και τα πράγματα που θες να πεις ότι δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Που θα κάνεις το καλοκαίρι, γιατί θα παίξεις σε αυτή την επιθεώρηση. Να πεις δεν θα το κάνω γιατί εγώ θέλω να φύγω 3 μήνες διακοπές.
1: Ξέρεις κάτι. Όταν το έχω κάνει αυτό. Για ένα περίεργο λόγο. Είμαι και πάλι, μου λείπει το άλλο μετά. Τα θέλω
0: ωραία.
1: Όλα.
0: Δεν υπάρχει με το πρόβλημά σου γενικότερα. Καταλαβαίνεις ναι, ότι είναι, ναι, ότι ναι, είναι ναι. Άλυτο.
1: Γι' αυτό κάνω ψυχανάλυση, κάνω τα πάντα. Κάνω.
0: Τα κάνεις όλα. Ναι, ωραία. Και τι που έχουμε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.
1: Προσπαθώ.
0: Έχει φύγει.
1: Είμαι σε καλό
0: δρόμο. Έχει φύγει ο ψυχαναλυτής διακοπές.
1: Είμαι σε καλό δρόμο. Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Πραγματικά αυτή η διαδικασία τι σου έδειξε. Γιατί άλλοι άνθρωποι λένε άλλα. Άλλοι λένε δουλεύω με τον εαυτό μου. Δεν βγάζεις άκρη. Εσύ τι άκρη έχεις βγάλει. Αν πρέπει να βγάλεις άκρη, δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Σίγουρα πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και γίνομαι καλύτερος και με τους άλλους, με τους συνανθρωπούς μου, με όλα. Και νομίζω ότι αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
0: Θεωρείς ότι είσαι από τις δύσκολες περιπτώσεις που αναλαμβάνει κάποιος επαγγελματίας της ψυχικής υγείας.
1: Ναι.
0: Δεν λέει, α, τι ωραία θα έρθει ο Μάνος, θα γελάσουμε. Λέει, όχι, κάτσε, έρχεται αυτός που έχει πολλά.
1: Λες γιατί για τις συνεδρίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πού βάζεις τον εαυτό σου, βάζεις τα δύσκολα περιστατικά. Στα χαλαρά.
1: Τα δύσκολα. Πιο πολύ τα δύσκολα.
0: Ναι. Μπορούμε να υποψιαστούμε τι υπάρχει μες στο κεφάλι σου ή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πολύ σκοτεινό και το ξέρεις μόνο εσύ. Είσαι ανοιχτό βιβλίο που λένε.
1: Είμαι και ανοιχτό βιβλίο πάρα πολύ. Καταρχάς, άμα με ρωτήσεις κάτι θα σου πω κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δεύτερη σκέψη, θα σου πω κατευθείαν. Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό έχω να σου πω, αυτό είναι. Τελείωσε. Ό,τι και να είναι, ό,τι μπαρούφα και να είναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές, ναι, που έχω και κάποια σκοτεινά σημεία.
0: Κάτι λέγαμε πριν αρχίσει το γύρισμα και μου έλεγες για τα μπουζούκια και μου λες τα μπουζούκια είναι φλερτ.
1: Ναι.
0: Και λέω κάτσε να το ρωτήσω για το φλερτ, γιατί είμαστε στην εποχή που όλοι μπαίνουν στο Instagram, κάτι στέλνουν, ναι, ναι. Κάτι μπαίνουν σε φαμ... δεν ξέρω τι γίνεται. Φλερτάρει ένα παιδί νέο, υποθέτω ελεύθερο, δεν ξέρω ποια είναι η κατάστασή σου. Υπάρχει φλερτ.
1: Πώς δεν υπάρχει. Βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Στη νέα γενιά έχει μεταφερθεί όλο στα social, που εμείς αυτό δεν το είχαμε.
0: Οι παλιοί.
1: Δεν είμαι παλιός, απλά
0: ναι.
1: Εγώ το έζησα και το προηγούμενο ζω και αυτό.
0: Ή μπορείς να κάνεις ένα μείγμα.
1: Να κάνω ένα μείγμα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή θέλω το δικό σου στυλ φλερτ.
1: Το δικό μου στυλ είναι ένα face to face, δεν είναι, δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Απλά τώρα η εύκολη λύση είναι. Δεν σε βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια ντροπή όταν έχεις, δηλαδή μπορείς να πας να τις τα πεις κανονικά, να τις φλερτάρεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα ήμουν αυτής της άποψης, πήγαινε εκεί, ντουρού. Τώρα είσαι σε μια εικόνα, τη βλέπεις.
0: Τι ατάκα χρησιμοποιείς, γιατί πάντα μεταξύ άνδρων υπάρχει αυτός ο μύθος ότι υπάρχει ατάκα που θα την κάνει να πέσει.
1: Πάντα με χιούμορ πηγαίνω.
0: Δηλαδή. Ατάκα που έχεις πει και δούλεψε. Έλα, εντάξει.
1: Ατάκα που δούλεψε πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Ατάκα που δούλεψε πάρα πολύ. Πήγε, έλεγα, είπα ένα, είπα, ήταν μια ξινή. 6 χρόνια μετά ήμασταν μαζί, βέβαια. Λοιπόν, και τη λένε Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολύ φίλη μιας φίλης μου.
0: Okay.
1: Της Φανής Χαλκιά. Τη λέω, ποια είναι αυτή? Μου λέει, είναι φίλη μου. Μου λέει, άστο, μάλλον είναι δύσκολη περίπτωση. Άσε με, μωρέ, που είναι δύσκολη περίπτωση. Και πηγαίνω εγώ.
0: Πάω.
1: Τη λέω, τι κάνεις, Χριστιανά? Καλά, όλα αυτά από εδώ από εκεί. Τη λέω, με κοιτάζει έτσι. Πετάω ένα, πετάω δεύτερο, πετάω τρίτο. Τη λέω, λέγεις και Παπά Ιωάννου, εγώ Ιωάννου. Άμα παντρευτούμε, το ίδιο επώνυμο θα κρατήσουμε. Εκεί γέλασε μόνο. Άντε, λέω, πώς το.
0: Ώστε λες τέτοια, Και δουλεύουνε.
1: Εντάξει. Και χαμόγελο.
0: Για να χαμογελάσεις με κάτι τέτοιο, μάλλον τη άρεσε και γι' αυτό μείνατε 6 χρόνια μετά. Υπάρχει και αυτή η εξήγηση. Πάντως, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει ακόμα φλερτ, έτσι?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και αντιδρούν τα κορίτσια, λένε ποιος είναι αυτός ο ανώμαλος που αντί να ζητήσει το Instagram, μου μιλάει
1: εσύ,
0: κανονικά.
1: Έχουμε πλέον φτάσει, νομίζω, σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Ότι αν πας να. Και είναι οι άλλοι μαζεμένοι, λες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, προτιμάς να σου στείλω ένα μήνυμα στο Instagram, με κοροϊδεύεις. Που είναι κάτι απρόσωπο.
0: Ναι.
1: Με έχεις μπροστά σου, με βλέπεις ποιος είμαι.
0: Κι όμως υπάρχουν κορίτσια που το προτιμούν αυτό.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Μετά στο Instagram τι γίνεται? Ανταλλάσσουν για μήνες μηνύματα ή υπάρχει και

0: που ήρθα. Κάθομαι και βλέπω συνεχώς την εκπομπή και λέω, εμένα εγώ πότε θα ξανάρθω.
1: Και τι έγινε μόλις το είπες? Και
0: το πιστεύεις? Το έλεγα πριν 2-3 μέρες και με παίρνουν τηλέφωνο και λέω, δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά δεν φλερτάρεις την εκπομπή να πάρεις τηλέφωνο, να πεις θέλω να έρθω?
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο να πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα να πω να έρθω, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να πεις έχω καινούργια δουλειά, θέλω να την πω.
0: Θα σε φλερτάρω στο Instagram.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε στο...
0: Βεβαίως, θα είμαστε καλοκαιρινή περιοδία θα είναι. Θα ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου στο Κορυδαλό, στο θέατρο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος. Μετά 3 και 4 του μηνός Παπάγου και μετά φεύγουμε Σέρες, θα γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μη φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο. Σε λίγο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αυτοψία της πολεοδομίας στην Πλάκα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοβαρές ζημιές σε 2 κτίρια. Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές? Αναζητούν την αιτία της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο μπόιλερ, κουζίνα και ενεργειακό τζάκι του δεύτερου ορόφου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων. Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα βίντεο ντοκουμέντο και οι εγκλωβισμένοι ένικοι που οδηγήθηκαν στην Ταράτσα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Οι ενδείξεις εμπρισμού, το εκβιαστόν ανέλαβε τις έρευνες. Η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στο Μαζονάκι, 56χρονη γιατρός, παίρνει αποστάσεις ο σύζυγός της. Τι θα κάνει η υπεράσπιση της γιατρού, αν επιβεβαιωθεί η χορήγηση ουσίας με τις τοξικολογικές. Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια. Τι είπε για τους ελέγχους ο Γιώργος Πατούλης στο Action 24. Θρίαμβος για την Εθνική Ελλάδα. Σιγαλανόλευκη στην κορυφή του Nations League. Το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Augsburg και η αποθέωση για τον Καρέτσα με την απίθανη τρίμπλα του. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά, υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
5: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
6: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
7: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
8: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά,
7: μα το βγήκε και το είπε.
9: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
10: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
11: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μαζί μας είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός. Έχει μπει πολλές φορές στα σαλόνια σας, στα living room. Έχει βγει από την τηλεόραση δηλαδή. Ο οποίος έχει αυτό που λέμε επιβλητική παρουσία, αν μπορούσα να βάλω έναν τίτλο. Ο Μανώλης Κλονάρης είναι εδώ.
12: Η επιβλητική παρουσία.
1: Είσαι επιβλητική.
12: Αλήθεια.
1: Έχεις αυτό το πράγμα. Επιβάλλεσαι στο χώρο.
12: Αισθανόμαι 15 χρονών.
1: Που σου είπα ότι επιβάλλεσαι. Όταν είμαστε 15 δεν μπορούμε να επιβληθούμε
12: πουθενά. Έχω ακριβώς, γι' αυτό μου.
1: Πότε άρχισες να επιβάλλεσαι, θεωρείς?
12: Δεν επιβάλλουμε ποτέ.
1: Ναι, αλλά επιβάλλεσαι χωρίς να το θέλεις.
12: Αλήθεια.
1: Ναι.
12: Α, τι ωραίο αυτό που μου λες.
1: Ναι. Δεν είναι αυτό πολύ θετικό για τους ηθοποιούς?
12: Δεν ξέρω. Εξαρτάται το ρόλο, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είσαι πάντα έτσι τόσο μετέωρος και αβέβαιος για τα πράγματα?
12: Ναι.
1: Κι εγώ.
12: Φοβητσιάζεις πολύ.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
12: Πολύ φοβητσιάζεις.
1: Τι φοβάσαι? Φοβάσαι κατσαρίδες?
12: Όχι, τις κατσαρίδες δεν τις φοβάμαι, αλλά φοβάμαι τα ύψη.
1: Ναι.
12: Φοβάμαι την αποτυχία, φοβάμαι την οικονομική δυσχέρεια, όλα είναι,
1: ναι,
12: αυτά.
1: Περίμενε, κάτσε, γιατί είναι πολλά θέματα τώρα.
12: Ναι.
1: Τα ύψη, όταν λες, δηλαδή, δεν θα πας σε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι στην άκρη?
12: Στην άκρη, όχι.
1: Σου λένε, έλα εδώ να θαυμάσεις τη θέα και λες, καλά, δεν
12: εντάξει,
1: πειράζει.
12: Εντάξει, είμαι καλά και από εδώ.
1: Ναι.
12: Όχι πιο κοντά.
1: Είναι ο βασικός σου φόβος τα ύψη?
12: Ναι, νομίζω φοβάμαι πολύ.

0: Ναι. Δηλαδή σε σκάλα ανεβαίνουμε να αλλάξουμε λάμπα.
1: Θα ανέβουμε, αλλά εντάξει.
0: Πού αρχίζει και είναι ζόρι.
1: Στους γκρεμούς, στα απότομα, στα πολύ απότομα. Εκεί ναι. που δεν έχω τον έλεγχο.
0: Mm-hmm. Οπότε εκεί δεν κοτεύουμε σε αυτό το σημείο.
1: Ναι.
0: Λες ότι τη φτώχεια φοβάσαι, λέει, το να μην έχεις χρήματα.
1: Ναι.
0: Έχεις περάσει τέτοια φάση.
1: Φυσικά, εννοείται. Ναι. Το ποιος
0: είναι. Θα μπορούσες να είσαι και γιος εφοπλιστή, δεν ξέρω.
1: Μακάρι, αλλά
0: και
1: δεν
0: να
1: είμαι,
0: το κάνει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε το έχεις περάσει αυτό και σε ανησυχεί.
1: Είναι κάτι που είναι αναεξάμεινο δηλαδή αυτό στο μυαλό σου. Δηλαδή δεν έχεις δουλειά, κάθε 6 μήνες πρέπει να ψάχνεις. Οπότε λες τι θα κάνω.
0: Εσύ, οι ηθοποιοί πώς τη βγάζετε, να σου πω να έρθει αυτή την περιέργεια, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μισθωτοί, τέλος πάντων έχουμε ένα. Μέχρι να μας απολύσουν βέβαια, ναι, γιατί ναι, και εμάς ναι. πολύ συχνά μας απολύουν. Αλλά θέλω να πω ότι μαζεύετε χρήματα, γιατί για σας είναι δεδομένο. Μπορεί μια πολύ καλή περίοδο στην καριέρα σας να έχει ένα διάλειμμα αρκετών μηνών. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Όχι ακριβώς επειδή δεν έχετε ζήτηση, μπορεί κάτι να ετοιμάζεται ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Να μην έχουμε και ζήτηση. Ναι. Αλλά. Όχι, δεν έχω φυλάξει ποτέ χρήματα.
0: Τα ξοδεύεις όλα. Καλυθία. Πού τα ξοδεύεις?
1: Σε ρούχα, στα ταξίδια.
0: Φαίνεται,
1: γκρομές.
0: Γιατί φοράς πολύ ακριβά παπούτσια. Okay. Οπότε τα ξοδεύεις τα χρήματα. Θες να φεύγουν από σένα.
1: Να φεύγουν από μακριά.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχει το easy come, easy go. Οι άνθρωποι λένε καμιά φορά που ξέρεις είναι πολύ ανοιχτοχέριδες, τους έρχονται και με ένα περίεργο τρόπο.
1: Έρχονται. Έχεις δίκιο.
0: Έρχονται.
1: Εκεί που πάει να γίνει η πτώση, ξαφνικά κάτι γίνεται, λες, θαύμα. Okay.
0: Ναι. Γίνεται κάτι στη δουλειά σου και είναι θαύμα ή σου έρχονται λεφτά από διάφορες πλευρές. Αν είναι να ξέρουμε να σε παίρνουμε για δανεικά. Για δουλειά. Και πειραματίζεσαι και ως σκηνοθέτης.
1: Ναι, όταν ήμουν στη σχολή, στο θέατρο τέχνης, ήμουν βοηθός του Διαγόρα Χρονόπουλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Το πώς στείνει, πώς με τα έργα, πώς τα διαλέγει, όλα αυτά. Και με το που τελείωσε τη σχολή, μπήκα στο ΙΚΑΚΜΗ, στο τμήμα σκηνοθεσίας, κινηματογράφου. Έκανα δύο ταινιάκια μικρά, μικρού μήκους, και έχω σκηνοθετήσει τρεις παραστάσεις στο θέατρο. Με τους φίλους μου, με τους συμφοιτητές μου.
0: Σ' αρέσει όμως, γιατί μόλις είπες γι' αυτό, ξέρεις, λίγο έλαμψες. Ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να το κάνω. Δηλαδή εκεί είναι
1: ο στόχος μου. Ναι, νομίζω, ναι.
0: Okay. Εν τω μεταξύ όμως είσαι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Σύριαλ, θέατρο. Να πούμε για το θέατρο το άμεσο.
1: Το αγόριο απέναντι, ναι. Στο θέατρο Άλσος.
0: Είσαι εσύ το αγόρι απέναντι.
1: Είμαι ένα από τα αγόρια που είναι απέναντι.
0: Okay, είσαι ένα από τα αγόρια απέναντι.
1: Τα υπόλοιπα είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο Λευθέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Γερονικολού, η Φέη Φραγκαλιώτη, η Ναταλία Δραγούμη, η Σοφία Κουρτίδου, η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Αγόρια και κορίτσια.
1: Πάρα πολλά, πολλοί κόσμοι. Νίκη Λάμη.
0: Πάμε πίσω στο
1: Λιβάνης,
0: του αγοριού απέναντι. Έχεις υπάρξει το αγόρι απέναντι?
1: Ναι, δεν θα έχω υπάρξει κι εγώ.
0: Δεν ξέρω, πες μου, πώς είναι αυτό. Δηλαδή, του αγοριού απέναντι είναι το πολύ γνωστό τραγούδι, είναι και η παράστασή σας. Σε ποιο θέατρο θα είστε?
1: Στο θέατρο Άλσος. 5-6 ξεκινάμε.
0: 5-6 ξεκινάτε, ωραία. Του αγοριού απέναντι, λοιπόν, έχει φλερτ. Το τραγούδι είχε μια πολύ δυναμική γυναίκα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ φλερτ, πολύ φλερτ.
0: Έκανε
1: πολύ...
0: ό,τι ήθελε και τα λοιπά. Γι' αυτό σε ρωτάω, πώς είναι να είσαι το αγόρι απέναντι?
1: Αρέσει, καμιά δηλαδή... φορά είναι ωραίο, καμιά φορά είναι και λίγο άβολο. Εξαρτάται αν σ'
0: αρέσει. Έχω διαβάσει για σένα ότι δεν κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Δεν την κάνω.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Άρα θες λοιπόν να είσαι το αγόρι απέναντι
1: και να περιμένεις.
0: Και να σου τραγουδάνε και να περιμένεις. Και έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Άρα πιστεύεις ότι μπορούν να καταλάβουν ότι δεν θες να κάνεις εσύ την κίνηση? Ή πλέον πέφτει η αγανάκτηση και λένε δεν...
1: Ξέρω εγώ τώρα με τα social, νομίζω είναι πολύ πιο εύκολο το να κάνει την κίνηση, να γίνει όλο το κονέ.
0: Ναι. Να ανοίξουμε το θέμα κονέ και social.
1: Ναι, για πες.
0: Okay. Σου στέλνουν μηνύματα?
1: Ναι.
0: Με την κίνηση του χεριού κατάλαβα ότι είναι ένα πρόβλημα στην καθημερινότητά σου. Έχεις δώσει ποτέ σημασία? Δεν ξέρω τα κομμενικά σου, συγγνώμη. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, να σε περιμένουμε κανένα δίκανο στο σπίτι.
1: Όχι.
0: Άρα είσαι free. Οκ. Σου την έχουν πέσει λοιπόν με τα social media και έχεις πάει σε ραντεβού?
1: Όχι. Τα περισσότερα είναι στα spam δηλαδή. Δεν τα ανοίγω. Αλλά τα βλέπω.
0: Ναι, τα βλέπω. Αν δεις κάτι που σε ενδιαφέρει.
1: Θα απαντήσω.
0: Και, δεν έχει γίνει αυτό ποτέ, άρα σου ανοίγουμε τώρα, αυτή η εκπομπή σου ανοίγει ένα δρόμο.
1: Ναι. Οπότε στείλτε μήνυματα.
0: Οπότε τα κορίτσια, αν ενδιαφέρεστε, στείλτε ένα μήνυμα, γιατί αν δει κάτι που τον ενδιαφέρει, δεν αποκλείεται
1: θα το διαλέξω, ναι.
0: Και να πεις...
1: ανταποκριθώ.
0: Και να ανταποκριθείς.
1: Βεβαίως.
0: Θα ανταποκριθείς επειδή αυτό το διάστημα ψάχνεις για μια πολύ σοβαρή σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
1: Όχι, τώρα ψάχνω πώς θα ζήσω δηλαδή στη σχέση.
0: Ναι.
1: Κυρίως το βιοποριστικό είναι αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Είναι ένα θέμα για τους άντρες ότι πρέπει να έχω και λεφτά στην τσέπη μου.
1: Νομίζω τώρα που σε 4 χρονάκια πάω 40, οπότε ναι, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτομαι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι και προϋπόθεση να έχεις μία άνεση για να μπορείς το κορίτσι να το βγάλεις, να το πας ή να είσαι στη σχέση όπως πρέπει να είσαι.
1: Ναι, και αυτό, αλλά κυρίως για να φτιάξω εγώ, να προγραμματίσω εγώ τη δική μου ζωή. Να τη φτιάξω όπως το λέω εγώ.
0: Ναι, για να τα πάρεις πάλι όλα και να τα ξοδέψεις.
1: Εντάξει, αν έρθουν πολλά, δεν νομίζω να τα ξοδέψω.
0: Ναι. Είπες λοιπόν ότι ξοδεύεις σε ρούχα, ότι ξοδεύεις σε ταξίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ βασικό αυτό
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ταξίδι πολύ.
0: Ταξίδι αγαπημένο.
1: Έχω πάει στο Βερολίνο, μου αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει το κλάμπινγκ και αυτά.
1: Μ' αρέσει όλη η ζωή και το κλάμπινγκ μ' αρέσει και η ελευθερία που νιώθω εκεί. Μ' αρέσει το Βερολίνο.
0: Το κατάλαβα ότι θα σ' άρεσε η ελευθερία. Η ελευθερία ότι πάω κάπου που δεν με ξέρει κανείς.
1: Και αυτό, ναι.
0: Ή ότι είναι και μια πόλη που και να σε ξέρουν δεν σου δίνουν καμία απολύτως
1: ακριβώς,
0: σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θες να.
1: Ναι. Να είσαι υπάρχει... ελεύθερος. Ντύνεσαι όπως θες, κάνεις ναι. ό,τι θες.
0: Μπορεί και να μην ντυθείς καθόλου αν πας στα γνωστά κλαμπ.
1: Μπορεί να σωστά ακριβώς.
0: Ναι. Έχεις πάει σε τέτοιο κλαμπ που είναι για γυμνούς.
1: Στον Μπερχάιν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Φυσικά.
0: Άρα. Να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα.
1: Στον Μπερχάιν,
0: ναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο. Κλαμπ στο Βερολίνο που πάει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι περιθωριακό.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δηλαδή, είναι κάτι mainstream σχεδόν.
1: Συνήθως θα φας πόρτα, δηλαδή δεν θα μπεις εύκολα σε αυτό το μαγαζί.
0: Είχες άγχος εκεί να δεν μπεις.
1: Τρελό.
0: Ωραία.
1: Ήμουνα 2 ώρες νομίζω στην ουρά.
0: Ήσουνα 2 ώρες.
1: Από τη μία μέχρι τις 3.
0: Όπου εκεί πώς πας, ποια πρέπει να είναι η περιβολή σου, να το εξηγήσουμε.
1: Εγώ φορούσα μόνο μαύρα. Mm. Μαύρο παντελόνι, μαύρο τίσερτ και μαύρα παπούτσια.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δεν φοράνε ρούχα.
1: Όχι, τα βγάζουν μέσα.
0: Τα βγάζουν μέσα.
1: Δηλαδή, όλοι κανονικά είναι εντυμένοι απ' έξω. Μέσα είναι
0: εντάξει,
1: που αλλάζουν.
0: Ναι. Οπότε μπαίνοντας μέσα τα έβγαλε.
1: Όχι, δεν τα έβγαλα.
0: Παρέμεινες ντυμένος.
1: Παρέμεινε ντυμένος.
0: Και όλοι οι γυμνοί δείχνανε σένα και λέγανε να.
1: Ντροπή του, δεν τρέπεται.
0: Δεν αισθάνθηκε
1: τίποτα. Υπήρχαν, α πούμε, εντυμένα σκυλάκια γύρω μου. Κάποιοι που ήταν εντυμένοι σκυλάκια και τα χάιδευε.
0: Ήθελα να ντυθούν σκυλάκια.
1: Είχαν ντυθούν σκυλάκια.
0: Ναι.
1: Να του κάνει.
0: Okay. Και αυτή η εμπειρία πώ ήταν για σένα, σε ενδιαφέρε.
1: Να χαϊδέψω σκυλάκι.
0: Όχι. Το ότι πήγε σε μια κατάσταση όπου με το που ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνεις μέσα, δεν μπορείς να έχεις κινητό και να έχεις φωτογραφίες. Για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς που ντύνονται σκυλάκια δεν θέλουν
1: να τους δουν.
0: Να τους δουν παρά έξω, μόνο μέσα. Σε διέφερε αυτό, είχε ενδιαφέρον για σένα, είπες τι γελίο είναι αυτό.
1: Και η καστικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το μαγαζί ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή ήταν ένα μαγαζί που το είχαν προσέξει όλο. Δηλαδή το ταβάνι και το πάνω ήταν σαν σύννεφα. Εντάξει, okay.
0: Ναι. 2 ώρες.
1: Η αισθητική.
0: Ναι. 2 ώρες στην ουρά δεν ήσουν εξαντλημένος. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν αν μας παρακολουθούν.
1: Ναι. Να είστε προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι όποιος πάει σε αυτό το μαγαζί το ξέρει. Το
0: ξέρει ότι θα μείνει ώρα έξω. Ωραία. Επομένως, κάνεις αυτά τα ωραία ταξίδια. Θες να αισθάνεσαι άνετα, να μην σε ξέρει κανείς. Καλύτερος σου φίλος ποιος είναι?
1: Είναι ο Ευθύμης ο Γεωργόπουλος, ηθοποιός, συνάδελφος.
0: Γιατί είστε καλοί φίλοι?
1: Δεν ξέρω γιατί κολλήσαμε. Αυτός είναι παντρεμένος με παιδιά, καμία σχέση με εμένα. Αλλά δεν ξέρω, κολλήσαμε.
0: Όταν στους άντρες λένε ότι όταν παντρεύεται ένας, παντρεύονται και οι υπόλοιποι. Ότι κάπως αυτό και στις γυναίκες νομίζω ισχύει το ίδιο. Γιατί πρώτα απ' όλα συνήθως είμαστε στο ίδιο ηλικιακό γκρουπ με τους φίλους μας. Έχεις παρασυρθεί από αυτό?
1: Όχι. Δεν θέλω να το κάνω σίγουρα.
0: Δεν θες να παντρευτείς ποτέ?
1: Όχι, εννοώ με το παράδειγμα του φίλου μου, του Ευθύμη.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ένα παράδειγμα που δεν θέλω να ακολουθήσω.
0: Γιατί είναι κακό παράδειγμα ο άνθρωπος?
1: Μπορεί να τρέχει, κουράζεται και νομίζω δεν είμαι έτοιμος για αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είσαι έτοιμος για τα βάρη, δηλαδή τα οικογενειακά, αλλά υπάρχει στον οριζοντά σου.
1: Είναι κάτι που θα μου άρεσε σαν ιδέα, ναι.
0: Mm-hmm. Πώς να είναι η μέλουσα γυναίκα σου?
1: Δεν ξέρω, θέλω το σπίτι μου να είμαστε πολύ αγαπημένοι, οικογενειακά, με τα παιδάκια.
0: Προέρχεσαι από αγαπημένη οικογένεια?
1: Ναι, χωρισμένοι βέβαια γονείς μου, αλλά χωρίσαμε όταν εγώ είμαι στο δεύτερο έτος της σχολής.
0: Ναι.
1: Πήγα στη Ρόδο και ξαφνικά, λέω, πού είναι ο μπαμπάς? Α, χωρίσαμε, μου λέει. Ωραία.
0: Μ' αρέσει εσύ.
1: Εξαιρετικά.
0: Εσύ ήσουν μεγάλος, ενήλικα σε αυτό.
1: Ενήλικα, ήμουν εδώ Αθήνα, κατεβαίνω Ρόδο.
0: Ναι.
1: Για διαγωγή.
0: Ροδίτης, ναι. Πιστεύεις ότι όλα θα είναι κανονικά ο μπαμπάς και η μαμά όπως έχουμε συνηθίσει στο τραπέζι? Θέλω να πω ότι δεν είχες ποτέ την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα χωρίσουν. Γιατί
1: όχι.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι χωρισμοί της όριμης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Οπότε εσύ είσαι cool. Επιστρέφουμε στο σπίτι όπως συνήθως. Σου ρίχνουν τη βόμβα και αισθάνθηκες παιδί χωρισμένων γονιών.
1: Ναι. Στεναχωρήθηκα.
0: Στεναχωρήθηκες
1: πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Παρά το ότι
1: ήσουν. Πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι. Αλλά παρόλα αυτά αγαπημένη οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολύ, πολύ.
0: Άρα οι παραστάσεις που έχεις οικογενειακές είναι πολύ...
1: Ναι, είμαστε και πολλά αδέρφια, οπότε...
0: Πόσα?
1: Ναι. Έχω τρεις αδερφές ακόμα.
0: Και είσαι...
1: Δύο μεγαλύτερες και μία μικρότερη.
0: Το μοναδικό αγόρι.
1: Ναι.
0: Και μεσαίος.
1: Και μεσαίος.
0: Και σε μεγάλη οικογένεια και όλο κορίτσια.
1: Ναι.
0: Άρα θα υπέθετε κανείς ότι τις γυναίκες ξέρεις, τις παίρνεις στα δάχτυλα. Γιατί όταν είσαι από ένα σπίτι...
1: Τις καταλαβαίνω νομίζω αρκετά.
0: Τις καταλαβαίνεις αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι θέλουν οι γυναίκες, που λένε όλοι οι άντρες, αυτά τα κλισεδούρες, ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι άντρες για τις γυναίκες?
1: Α, δεν ξέρω, νομίζω η ασφάλεια, νομίζω που νιώθω πολύ καλά με την ασφάλεια μια γυναίκα. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή,
0: ούτε εσύ τις καταλαβαίνεις.
1: Κανείς δεν την καταλαβαίνει, αλλά... Η ασφάλεια νομίζω είναι κάτι που
0: είναι
1: ένα κλειδάκι, ναι.
0: Ναι. Η αποδοχή των άλλων είναι σημαντική για σένα?
1: Όχι ιδιαίτερα τώρα. Όχι.
0: Ήταν όταν ήσουν...
1: Και μικρός, ναι. Δηλαδή το αποζητούσα, αλλά τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Το χειροκρότημα σ' αρέσει όμως?
1: Ούτε, όχι. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Σοβαρά. Ναι. Η ηθοποιός που δεν του αρέσει το χειροκρότημα?
1: Ναι, ούτε υπόκληση, ας πούμε. Είναι κάτι, δηλαδή, κι ας μην υπήρχε, δεν θα είχα πρόβλημα.
0: Μήπως ντρέπεσαι εκείνη τη στιγμή?
1: Ναι, κυρίως αυτό. Γιατί, τώρα γιατί με χειροκροτάς? Εγώ θα πάω να πληρωθώ μετά. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
0: Ναι. Άρα το κάνεις, παίζεις γιατί σου δίνει εσένα ευχαρίστηση.
1: Μου δίνει ευχαρίστηση, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Επομένως, την ώρα, ας πούμε, αν έρθουμε στο θέατρο και πας εσύ να υποκληθείς που πάει ένας ένας. Θα πούμε εδώ. Δεν θέλει. Εδώ δεν θέλει, λοιπόν, ο άνθρωπος.
1: Δηλαδή, ας πούμε. Ως σκηνοθέτης έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχουμε υπόκληση, θα βάζω τίτλους στο τέλος.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, σκληρό πράγμα που σου έχει πει ένας άνθρωπος που αγαπάς?
1: Είμαι πολύ κακομαθημένος.
0: Σου έχουν πει ότι είσαι κακομαθημένος?
1: Και είμαι. Όχι μου το έχουν πει, δηλαδή γενικότερα με έχουν κακομάθει άνθρωποι. Mm-hmm. Δεν μου μιλάνε άσχημα, με έχουν σαν παιδάκι.
0: Ναι.
1: Και νιώθω ότι με προσέχουν. Δηλαδή, όσοι με αγαπάνε και είναι γύρω μου, νομίζω ότι με προσέχουν.
0: Γιατί πιστεύεις ότι οι άλλοι είναι καλοί μαζί σου?
1: Για να με στεναχωρήσουν, φαντάζομαι.
0: Μήπως σε συμπαθούν?
1: Μπορεί.
0: Ή σε συμπαθούν πολύ, ή θεωρούν ότι έχει κάποιο πρόβλημα και λένε.
1: Μπορεί, μπορεί. Και το δεύτερο. Το έχω αναφέρει.
0: Να το πάρουμε με το καλό. Υπάρχει κάποια εκδοχή? Έχω σημειώσει εδώ ψυχολογικές ερωτήσεις. Κάποια. Είσαι πάρα πολύ νέο παιδί, αλλά κάποια εκδοχή του εαυτού σου, του παιδιού που νοσταλγείς?
1: Προσπαθώ να το κουβαλώ αυτό το παιδί που υπήρχε παλιά. Δηλαδή, και να το σκέφτομαι και να το φέρνω στην επιφάνεια όσο είμαι και τώρα. Και στα 35-36 πόσο είμαι.
0: Ναι. Εδώ είσαι σπίτι σου?
1: Όχι, εδώ είμαι σε ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι. Το σπίτι σου πώς είναι?
1: Το σπίτι μου είναι γεμάτο πράγματα, βιβλία.
0: Ναι. Είναι ευγένικο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Βρώμικο αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το καθαρίζω μια φορά το μήνα περίπου.
0: Είναι καλά για να είναι ευγένικο. Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Λες.
0: Ναι, ου, καλά.
1: Δηλαδή η σκόνη τη βλέπεις?
0: Δεν είναι η σκόνη, δεν είναι κάτι φοβερό. Άξι. Άρα καταστασία είναι το πρόβλημα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
0: Και τι θα δω, δηλαδή, αν μπω μέσα θα
1: ρούχα
0: δω...
1: Ρούχα παντού.
0: Ακριβά ρούχα, γιατί έχεις δώσει, έχεις ξυλωθεί για να τα πάρεις.
1: Καλό, όχι μόνο ακριβά, εντάξει. Καλή μόνο.
0: Ναι. Είναι μια επένδυση τα ρούχα.
1: Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν και παίρνω.
0: Σ' αρέσουν και τα παίρνεις. Ωραία. Έχεις κρατήσει ποτέ άνθρωπο κοντά σου, άνθρωπο γενικά, όχι μόνο σχέση, επειδή σε βόλευε συναισθηματικά χωρίς να τον αγαπάς?
1: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κατευθείαν φεύγω με το που νευριάσω και ξενερώσω, έφυγα.
0: Δεν οπότε... έχεις πει ποτέ βολευτήκαμε εδώ, κάτσε να κάτσουμε λίγο πέρα?
1: Όχι, δεν βολευτούμε, όχι.
0: Δεν βολεύεσαι. Ωραία. Υπάρχει ένας κανόνας κοινωνικός?
1: Επειδή με αυτό ξενερώνω με τον εαυτό μου, οπότε δεν μπορώ να το κάνω, όχι.
0: Δεν μπορείς να πεις, έλα μωρέ, εντάξει,
1: έλα,
0: εδώ
1: όχι.
0: Έχουμε...
1: Όχι, ναι. Δεν μπορώ.
0: Είσαι άτομο επαναστάτης, επαναστατή ή είσαι συμβιβασμένο.
1: Φαίνεται ότι δεν επαναστατώ, αλλά κάποια στιγμή μου έρχεται η τρέλα και τα διαλύω όλα. Δηλαδή εκεί που είμαι καλά, ξαφνικά ρίχνω μία γαλή και τα διαλύω.
0: Ναι. Κανόνα κοινωνικό σου φαίνεται παράλογο.
1: Political correct.
0: Ναι.
1: Μου είναι πολύ.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Δεν μ' αρέσει ακριβώ αυτό. Δηλαδή, προφανώ θέλω να σέβομαι τον οποιοδήποτε, αλλά το να προσέχω ακριβώ το τι λέω μου φαίνεται εξωφρενικό. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που το λες, όχι το τι λες ακριβώς, όχι λέξη, αλλά ότι.
0: Δηλαδή δεν είσαι υπέρ όλων αυτών που λένε ότι δεν θα λέμε χοντρός. Δεν θα λέμε
1: ναι,
0: κοντός. Δεν θα λέμε μαύρος και δεν θα λέμε ξέρω εγώ και αυτό. Δεν
1: όχι,
0: είσαι
1: χοντρό, υπέρ. Χοντρό θα το πω. Δεν θα.
0: Ναι.
1: Το.
0: Σκέφτεσαι ότι μπορεί να προσβληθεί από αυτό και μπορεί κάποιος να νιώσει άσχημα.
1: Εννοείται.
0: Θα αντέχεις αν έβρισκα εγώ κάτι. Είσαι και ωραίο παιδί, αλλά αν έβρισκα κάτι που σε ενοχλούσε και έλεγα.
1: Ο άνθρωπος, ας πούμε, με τι σου λες, ας πούμε. Στο πρόσωπο.
0: Ναι, θα σε πειράζει.
1: Όχι.
0: Δεν σε ενοχλεί.
1: Όχι.
0: Okay. Ωραία.
1: Γιατί εξαρτάται πώς θα το πεις. Δηλαδή, αν είναι και το πεις για να με υποβαθμίσει, να μου πεις πώς θα πεις το χοντρό, ας πούμε, και θα στεναχωρηθεί. Αλλά. Όχι. Δηλαδή, έχω φίλους, ας πούμε, που. Είναι ως αστιάκι μεταξύ μας που το λέμε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κάποιος φίλος μου λέγοντας.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις τι. Μπορεί εσύ να είσαι OK με κάτι.
1: Το να βγω έξω και να πω το τυχαίο χοντρό, όχι. Δεν
0: ναι,
1: φανώ,
0: όχι. Όχι. Okay. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε και υπερβολικά, ας πούμε, προσεκτικοί.
1: Ναι, μάπ το και όλο αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Τις αποφάσεις της ζωής σου, συνήθως γιατί τις παίρνεις, ποιο είναι το κριτήριό σου, ποιο είναι το κίνητρό σου για να πάρεις μια απόφαση.
1: Οι μόνες αποφάσεις που έχω πάρει είναι να φύγω από τη Ρόδο και να έρθω στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός και κάθε δουλειά που κάνω κάθε χρόνο. Το βασικότερο είναι οι συντελεστές.
0: Ναι.
1: Οι συντελεστές το βασικότερο.
0: Δεν θα εργαζόσουν ποτέ με κάποιον που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης, έτσι να είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστείς, αλλά είναι παλιάνθρωπος. Γιατί ανακαλύψαμε ότι. Καλά, σε όλες τις δουλειές υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι. Έγινε και κουβέντα για το θέατρο, για αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής μου έχουν τύχει πολύ καλά πράγματα. Θα δούλευα, αλλά με έναν που το θαυμάζω και ας μην είναι καλός άνθρωπος, θα δούλευα, ναι.
0: Ναι. Έχεις αντοχή στο να σου μιλήσει κάποιος άσχημα. Τι κάνεις.
1: Πάντης.
0: Δεν είσαι υπομονετικός.
1: Όχι.
0: Είσαι επίμονος.
1: Και επίμονος είμαι και νευρικός είμαι. Και δεν μ' αρέσει να προσβάλλουν προφανώς, οπότε
0: ναι.
1: Θα επιτεθώ.
0: Τελευταία φορά που έπαιξες ξύλο.
1: Ξύλο δεν παίζω, εντάξει.
0: Δεν είσαι.
1: Σχόλιο δεν έπαιζα.
0: Δεν είσαι βίαιο άτομο, δηλαδή. Υπάρχει τρόπος.
1: Βίαιος είμαι, αλλά με τη φωνή μου κυρίως.
0: Α. Όταν οδηγείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεσπάω εκεί.
0: Δηλαδή τι μπορεί να κάνει.
1: Βρίζω, δεν βλέπεις. Άφησα να περάσω. Επάντα.
0: Τέτοια.
1: Ναι.
0: Μηχανή πάντα.
1: Αυτοκίνητο.
0: Α, αυτοκίνητο, γιατί σε είδα σε μια φωτογραφία, όχι. Είσαι το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, ναι, μόνο αυτοκίνητο. Η μηχανή ήταν του Κατσίκη, του Παναγιώτη, ενός συναδέλφου.
0: Δανείζεσαι μηχανές από φίλους.
1: Όχι, μόνο φωτογραφία.
0: Τι δανείζεσαι συνήθως από τους φίλους σου.
1: Τι να δανειστώ. Λεφτά. Ενίοτε.
0: Τέτοια. Τα επιστρέφεις.
1: Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές τα ξεχνάω.
0: Α, θες να έρθει κάποιος να σου πει ότι ξέρεις, είχες δανειστεί 5 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό, δεν θέλω να πω ποσό. Είχες δανειστεί 5 ευρώ πρόπερσι και δεν τα έχεις επιστρέψει.
1: Τώρα για 5 ευρώ το βγάζω όλο αυτό. Πάρτε τα 5 ευρώ.
0: Ναι, όχι, εντάξει. 5 ευρώ το λέω συμβολικά για να μην πω κάτι άλλο. Αλλά ότι είχες δανειστεί αυτό το ποσό.
1: Τα μεγάλα ποσά και τα επιστρέφω.
0: Τα επιστρέφει
1: τα 5 ευρώ.
0: Άρα κάνεις μικρό.
1: 5 ευρώ, όχι.
0: Okay. Τα επιστρέφεις την ώρα, λες ότι μπορεί να το ξεχάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Αλλά γενικά, οι άλλοι τι δανείζουν.
1: Αγχώνομαι δηλαδή με αυτό.
0: Αυτό που λες είναι πολύ καλό. Μπορεί δηλαδή να το σκέφτεσαι το βράδυ ότι αγχώνω, ότι σχρωστάω στον
1: ναι, ναι,
0: πολιτό
1: ναι, ναι,
0: μου.
1: Ναι, αγχώνω πολύ.
0: Οπότε αυτό είναι καλός ναι, ναι, οδηγός, ναι, ναι, το άγχος. Okay. Έχεις καμία αίσθηση του τι πρόκειται να συμβεί με την καριέρα σου.
1: Πολύ δυσίωνη αισθησία έχω, αλλά δεν ξέρω.
0: Ναι. Γιατί δυσίωνη.
1: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω.
0: Είσαι.
1: Είναι, δηλαδή, μόλις έρχεται, ας πούμε, κλείνω τη δουλειά και πλησιάζει στο τέλος, λέω εντάξει, τελείωσε αυτό. Ήταν η τελευταία μου δουλειά αυτό. Δεν. Πρέπει να ρωτήσω τι θα κάνω μετά. Και συνέχεια το σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, όντως έχω στο μυαλό μου τι μπορώ να κάνω μετά. Γιατί δεν ξέρω και τίποτα. Δεν έχω δουλέψει ούτε σερβις, έχω δουλέψει. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Να κάνω πολλά πράγματα. Και όταν αρχίζει, όταν τελειώνει η σεζόν, έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό.
0: Ναι. Μήπως όμως, πόσα χρόνια την κάνεις αυτή τη δουλειά?
1: 10.
0: Τα έχεις καταφέρει συνεπώς. Βιοπορίζεσαι από αυτό?
1: Ναι, βιοπορίζομαι.
0: Ναι. Αν, καλά δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά θέλω να σου πω, αν περνούσες μια δύσκολη περίοδο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις? Μπορεί να μην έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό, αλλά που λες, εγώ σε αυτό θα ήμουν καλός.
1: Δεν ξέρω, υποδοχή σε μαγαζιά, μάλλον νυχτερινά.
0: Τι θα ευχόσουν λοιπόν στον εαυτό σου?
1: Να είναι καλός άνθρωπος, να προσπαθεί να καταφέρει αυτά που έχει στο μυαλό του και στα όνειρά του. Και να... Αυτό νομίζω είναι αρκετό.
0: Πού δεν τα καταφέρνεις καθόλου?
1: Στα πιατζίδικα και όλα αυτά, δηλαδή, δεν τα μπορώ.
0: Δεν μπορείς να κάνεις PR?
1: Όχι, καθόλου. Ούτε σπρεμιάρες πηγαίνω, ούτε πουθενά.
0: Ναι. Σε έχουν ενοχλήσει πράγματα που έχουν γραφτεί για σένα?
1: Όχι. Εννοείς...
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζομαι, για Τζόι δεν λες.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί, γιατί η Τζόι είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τον ξέρω 15 χρόνια
0: πριν. Είχαν γράψει ότι μπορεί να έχετε σχέση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε εσύ δεν είναι φίλη σου.
1: Είναι πολύ καλή μου φίλη.
0: Ναι. Και άρα δεν παρεξηγήθηκε. Είπε απλώς ότι είναι φίλη μου. Δεν ενοχλείσαι δηλαδή από αυτά?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και με την Ιφηγένεια Τζόλα το έχουν πει αυτό.
0: Ναι. Συνεχώς σου βάζουν κάτι δίπλα. Εάν είχε όμως σχέση.
1: Θα το έλεγα, ναι.
0: Θα ήθελες να κυκλοφορήσεις με τη φίλη σου να τη δουν όλοι?
1: Προφανώς, όχι.
0: Δεν ξέρω, είναι και μερικοί που είναι...
1: Όχι, θα το
0: κρατάνε μυστικό.
1: Όχι. Αν είχα σχέση θα έβγαινε κανονικά.
0: Ναι. Εγώ σου εύχομαι λοιπόν να έχεις σχέση, να βγαίνεις κανονικά, να τη βλέπουμε όλοι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Εδώ, ό,τι καλύτερο να ευχηθώ και στο Άλσος, είπαμε, του αγοριού.
1: Στο Άλσος, αγοριού απέναντι. 5/6 πρεμιέρα.
0: Τέλεια. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Αυτοψία της πολεοδομίας στην Πλάκα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια. Ποιος θα πληρώσει τις ζημιές? Αναζητούν την αιτία της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο μπόιλερ, κουζίνα και ενεργειακό τζάκι του δεύτερου ορόφου. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία οι συγγενείς των θυμάτων. Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα βίντεο ντοκουμέντο και οι εγκλωβισμένοι ένικοι που οδηγήθηκαν στην ταράτσα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες. Οι ενδείξεις εμπρισμού, το εκβιαστόν ανέλαβε τις έρευνες. Η άγρια δολοφονία που είχε γίνει το 2023. Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στο Μαζονάκι, η 56χρονη γιατρός παίρνει αποστάσεις ο σύζυγός της. Τι θα κάνει η υπεράσπιση της γιατρού αν επιβεβαιωθεί η χορήγηση ουσίας με τις τοξικολογικές? Στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια. Τι είπε για τους ελέγχους ο Γιώργος Πατούλης στο Action 24? Θρίαμβος για την Εθνική Ελλάδα. Η γαλανόλευκη στην κορυφή του Nations League. Το ιστορικό διπλό της Εθνικής κόντρα στη Γερμανία μέσα στο Augsburg και η αποθέωση για τον Καρέτσα με την απίθανη τρίπλα του. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Την εκπομπή που παρουσιάζουμε γεγονότα για όλο το φάσμα του αθλητισμού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Φυσικά, στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα αναφερθούμε στο έπος της εθνικής ομάδας με τη νίκη μέσα στη Γερμανία με 1-0. Με χρυσό σκόρερ τον αρχηγό της Γαλανόλευκης, του Αστέρα και του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρη Κουρμπέλη. Καταλυτικός παράγοντας για την ιστορική νίκη, ο πορτιέρο Κωνσταντής Τζολάκης της ΧΑΛ με τις κέρυες επεμβάσεις του κράτησε το 0. Χθες ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο Super Cup στο μπάσκετ επικρατώντας τον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Το 44ο Σπάρταθλον επεφύλασε αρκετές συγκινήσεις με πρώτο Έλληνα νικητή τον Φώτη Ζησιμόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μας εξιστορήσει τον άθλο των 246 χιλιόμετρων. Μία ιστορική βραδιά έζησαν οι 6.000 Έλληνες που βρέθηκαν στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας στη Γερμανία και παρακολούθησαν από κοντά τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να επικρατούν με 1-0 τον Πάντσερ. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο Nations League. Τον γκολ της νίκης πέτυχε ο Δημήτρης Κουρμπέλης.
1: Τζόλης θα πατήσει την περιοχή, θέλει να γυρίσει, αλλά κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σούτ του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα!
2: Ο αρχηγός του Αστέρας Άκτορ Δημήτρης Κουρμπέλης έχει μόλις σκοράρει το χρυσό γκολ της Ελλάδας για την πρώτη της νίκη κοντρα στη Γερμανία και μάλιστα εκτός έδρας. Η Γαλανόλευκη έγραψε μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της και μετά το Wembley και την Αγγλία ανάγκασε και τη Γερμανία του σπουδαίου Γιούργεν Κλοπ να υποκληθεί στη χρυσή της γενιά όπως εκείνος τη χαρακτήρισε. Στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τις καλύτερες στιγμές, όμως ο Τζολάκης ήταν σε εξαιρετική βραδιά και κατέβασε ρολά στις προσπάθειές τους.
3: Προσποίηση ο Αντεγέμι Τζολάκης.
2: Στο δεύτερο μέρος ο τερματοφύλακας της ΧΑΛ είπε όχι στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στη συνέχεια να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνει μία ανάσα από τον γκολ με τον Ιωαννίδη να πλασάρει ελάχιστα out. Ό,τι δεν κατάφερε ο επιθετικός της Sporting Λισαβόνας, το κατάφερε ο Κουρμπέλης το 74, με τους Γερμανούς στη συνέχεια να ψάχνουν την ισοφάρεση, όμως να απειλούν μόνο δύο φορές με την κεφαλιά του Μπίσεκ να περνάει out, ενώ ο Τζολάκης είχε απάντηση στην προσπάθεια του Γκνάμπρι.
4: Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Στο 87 ο Ιωαννίδης είχε ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι, όμως το αριστερό σουτ που επιχείρησε πέρασε out.
5: Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας, είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς, συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια, την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια, είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους.
2: Πλέον η Ελλάδα ετοιμάζεται για τις εντός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, με την Τούμπα να αναμένεται κατάμεστη.
0: Όπως ήταν φυσικό, μετά το τέλος του αγώνα εκτελήχθηκαν σκηνές ξέφρενων πανηγυρισμών τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί μας ο Σταύρος Κουράκος για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Σταύρο.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο για αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας, το ότι συνέβη εχθές το βράδυ. Μια ιστορική βραδιά, πραγματικά, που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό, ενδεχομένως για πάντα, γιατί πρόκειται για την πρώτη νίκη απέναντι στη Γερμανία. Δεν είχαμε ξανακερδίσει ποτέ τους Γερμανούς και μπήκαμε με αυτή τη λογική, δηλαδή να μην φοβηθούμε, να επικρατήσουμε όπως κάναμε και κόντρα στη Σερβία την προηγούμενη εβδομάδα με 2-1. Εδώ παιδάκια ζητάνε τη φανέλα του Καρέτσα. Και ακούστε το τι είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης από δυτηρία.
7: Θέλω να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλον στο γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό. 1, 2, 3!
6: Αυτή η εικόνα λοιπόν, αυτή η εικόνα της συσπήρωσης την έχει δώσει ο Γιοβάνοβιτς στην ομάδα απλόχερα και την έννοια της, του ομαδικού πνεύματος και φάνηκε και εδώ στο γκολ του Κουρμπέλη. Για να το απολαύσουμε και με φυσικό ήχο. Ο ονειρικό το βράδυ και για τους 6.000 Έλληνες που κατέκλυσαν, τους βλέπουμε εδώ στην εξέδρα του Augsburg, και βέβαια είδαν την αγαπημένη ομάδα να κερδίζει, να πετυχαίνει μια πραγματικά ιστορική νίκη για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής μας επικρατεί τον Πάντζερ. Η χαρά ήταν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλα τα μέτωπα, τόσο σε εξέδρες όσο και εντός αγωνιστικού χώρου. Αξίζουν τα πάντα αυτά τα παιδιά που έφεραν την εθνική σε αυτό το σημείο, γιατί μπορεί να μην κρίνεται κάτι, αλλά όσο και να είναι, αυτό το 2-2 και το πνεύμα εδώ στα αποδυτήρια, όλοι οι παίκτες μαζί, δίνει το σύνθημα προς κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχει συνέχεια, υπάρχει η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως τη χαρακτήρισε άλλωστε και ο Γιούργεν Κλοπ τις προηγούμενες ημέρες. Μια γενιά την οποία έχει φέρει μπροστά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, της έχει δώσει όλα τα εφόδια. Και εδώ βλέπουμε την συζήτηση που είχε ο Κώστας Τσιμίκας με τον Γιούργεν Κλοπ, τον πρώην προπονητή του στην ομάδα της Λίβερπουλ και τώρα προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο το ξεκίνημα για τον Κλοπ σε αυτή την ομάδα των Πάντζερ. Οι διεθνείς μας που υπέγραψαν πολλά αυτόγραφα και θα το κάνουν και στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αμέσως τώρα την πέμπτη παιχνίδι στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία. Και την Κυριακή που μου ακολουθεί το παιχνίδι με αντίπαλο την Γερμανία και πάλι στην Τούμπα. 100.000 Έλληνες φιλάθλοι έσπευσαν το πρωί όταν άνοιξε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικά να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν όλοι να χωρέσουν.
0: Μάλιστα. Όμως, Σταύρο, το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τεράστιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στο χορτάρι φαίνεται να μετράνε άλλοι παράγοντες.
6: Έτσι, τα νούμερα είναι, οι αριθμοί είναι για να τα αναφέρουμε, αλλά δεν μέτρησε αυτό όπως είδαμε στην χθεσινή αναμέτρηση. Μέτρησε η ψυχή και η αγωνιστική συνέπεια της εθνικής. Μια εθνική ομάδα της Ελλάδος που έχει 26 παίκτες στο ρόστερ, 43 κάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ σε αυτή την φουρνιά. Για να δούμε ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των παικτών είναι 25,8 για τη Γερμανία, 26,4 για την εθνική μας ομάδα. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο όμως, ίσα-ίσα που προσθέτει και εμπειρία, και οι περισσότεροι παίκτες είναι χαμηλής ηλικίας, 23 ετών. 12 παίκτες της Γερμανίας παίζουν στο εξωτερικό, 18 από την εθνική Ελλάδος στο εξωτερικό και πολλοί βέβαια στην Premier League από αυτούς που αγωνίστηκαν εχθές. Για να δούμε και τη χρηματιστηριακή αξία, όπως λέμε, των δύο ομάδων. 1,3 δις ευρώ για τη Γερμανία, 320,6 εκατομμύρια ευρώ για την εθνική ομάδα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Ήρωας της εθνικής μας ομάδας αποδείχθηκε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος μάλιστα στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στη Σερβία έγινε ο πρώτος αρχηγός της εθνικής μετά από 26 χρόνια που δεν αγωνίζεται σε κάποια από τις ομάδες του Big Five της Super League. Κοντά μας βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
8: Δημήτρης Κουρμπέλης, ο ήρωας της Εθνικής, είχε ονοματεπώνυμο στην νίκη επί της Γερμανίας. Η απόδραση από την Γερμανία στο Augsburg. Είχε την υπογραφή του Δημήτρη Κουρμπέλη, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει μια σπουδαία καριέρα, Βιργινία. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε το 2011 από τον Αστέρα Τρίπολης. Με την καριέρα του να γράφει 131 συμμετοχές συνολικά στον Αστέρα Σάκτορ. Το 2016 αποφάσισε να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερο. Κορυφαία του στιγμή ήταν το 22, το κύπελο Ελλάδας με τη φανέλα των Πρασίνων. Εξελίχθηκε σε ηγετική φυσιογνωμία και κάπως έτσι ήρθε το άλμα στην Τουρκία, στην Trabzonspor, τη σεζόν 23-24. Εκεί κατέγραψε μόλις 6 συμμετοχές και μεσούς στη σεζόν πήγε στην Καραγκιουμρούκ, τουρκική ομάδα επίσης, όπου μέτρησε 16 συμμετοχές. Και το καλοκαίρι του 24 αποφάσισε να μετακομίσει στην Αλκαλίτζ. Έμεινε για μία διετία, σχημάτισε μία ελληνική παροικία με τον Κώστα Φορτούνη και τον Γιώργο Μασούρα. Και τελικά το καλοκαίρι του 26, πριν από λίγους μήνες, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκεί που αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος είναι ηγετικός στέλεχος του Αστέρα Άκτορ την φετινή χρονιά.
0: Βέβαια, όλοι οι παίκτες βοήθησαν τα μέγιστα, όμως για να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα χρειάστηκαν οι σημαντικές επεμβάσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη.
8: Ναι, πράγματι, ο Κωνσταντίν Τζολάκης ήταν από τους ήρωες της εθνικής ομάδας χθες με πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Κατάφερε να έχει πολύ σημαντικά στόπ στον Αντεγέμι και στους υπόλοιπους. Μέτρησε συνολικά 5 αποκρούσεις. Οι δύο από αυτές τις αποκρούσεις ήταν από σουτ εντός περιοχής. Κατάφερε να αποτρέψει 1,45 αναμενόμενα γκολ, δηλαδή με βάση την ποιότητα των ευκαιριών του αντιπάλου, 1,45 γκολ έπρεπε να δεχτεί ο Τζολάκης. Κατάφερε να τα αποτρέψει. 2 υψηλές επεμβάσεις, τι σημαίνει αυτό, ότι σε 2 περιπτώσεις μετά από σέντρες βγήκε με τις γροθιές και μπλόκαρε την μπάλα. 50% εύστοχες μεγάλες μπάλες. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, διότι οι μεγάλες μπάλες έχουν υψηλό συντελεστή δυσκολίας. Άρα αυτό το 50% είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και 9,3 στο σύστημα αξιολόγησης, μια πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μετακόμισε στην Χαλ το καλοκαίρι έναντι 23 εκατομμύριων ευρώ και έχει αφήσει το στίγμα του και στην Χαλ αλλά και στην εθνική ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα και πάμε σε έναν από τους πιο σημαντικούς και δύσκολους αγώνες δρόμου στη χώρα μας και όχι μόνο, το Σπάρταθλον. Πρωταγωνιστής για ακόμη μια φορά ήταν ο Φώτης Ζησιμόπουλος, τον οποίο φιλοξενούμε κιόλας. Γεια σου, Φώτη.
9: Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Φώτη, επέστρεψες φέτος στο Σπάρταθλον και κατέκτησες τη δεύτερη θέση. Πώς έζησες αυτή την επιστροφή και τι σημαίνει για σένα ο φετινός τερματισμός?
9: Για μένα ήταν δύσκολο. Είχα κάποιους τραυματισμούς, κάποια θέματα με τα πόδια που έπρεπε να λύσω. Έμεινα αρκετό καιρό χωρίς να τρέχω και ήταν ένας μεγάλος στόχος για μένα να επιστρέψω πάλι στο Σπάρταθλον και να κάνω ένα καλό αγώνα.
0: Αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι μετά τον αγώνα πήγες και χαιρέτησες όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μετά από τόσα χιλιόμετρα, είχες τη δύναμη και το κουράγιο να πας και να χαιρετήσεις και να βγάλεις φωτογραφίες. Πώς ήταν αυτό, πώς έγινε?
9: Ανταποδίδω αυτό που παίρνω από τον κόσμο. Τον κόσμο της Σπάρτης και γενικά από όλα τα χωριά που περνάμε από το Σπάρταθλο. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τον αγώνα με τα χρόνια. Μας δίνει τεράστια ενέργεια να συνεχίσουμε στον δρόμο προς τη Σπάρτη. Και το τελευταίο πράγμα που μπορώ να κάνω εγώ σαν αθλητής είναι να ανταποδώσω με ένα χαιρετισμό κι εγώ όλο αυτόν τον κόσμο που ήταν έξω τόσο αργά το βράδυ για να μας υποδεχθεί.
0: Για μεγάλο μέρος της διαδρομής ήσουν μαζί με τον Τάμας Μπόντις, ο οποίος τελικά κέρδισε και σημείωσε νέο ρεκόρ αγώνα. Πώς εξελίχθηκε αυτή η μεταξύ σας μάχη?
9: Ξεκινήσαμε μαζί στην αρχή τον αγώνα. Για 100 χιλιόμετρα περίπου πηγαίναμε πάρα πολύ κοντά, 1-2 λεπτά διαφορά. Ευνοήθηκε, πιστεύω, γιατί είναι συνηθισμένο στα κρύα. Είχε πολύ βροχερό και κρύο καιρό στην αρχή. Εγώ δεν είμαι τόσο καλός με το άστατο καιρό. Είμαι πιο καλός στη ζέστη. Έχω κάνει πιο πολύ προπόνηση σε ζέστη. Μετά άρχισε να ανοίγει διαφορά. Έκανε έναν απίστευτο αγώνα. Έτρωγε, έπινε με απίστευτο γρήγορο ρυθμό. Φαινόταν ότι δεν θα πέσει ο ρυθμός του καθόλου. Κυνήγησα εγώ όσο μπορούσα. Κάποια στιγμή άρχισαν να μ' αφήνουν οι δυνάμεις μου. Τα πόδια είχα αρκετό καιρό αποχής από το τρέξιμο. Άρχισαν να με εγκαταλείπουν, σφίγγαν τα πόδια μου που λέμε εμείς. Οπότε έπιασα το ρυθμό μου, άρχισα να κάνω 100% τον αγώνα. Μου λέω ότι να γίνει, θα γίνει, κράτησε το ρυθμό σου και έτσι ήρθε η δεύτερη θέση.
0: Παρ' όλα αυτά, έχεις κερδίσει το Σπάρταθλον 4 συνεχόμενες φορές, από το 2021 έως το 2024. Μετά από τόσες επιτυχίες, τι ήταν αυτό που σε παρακινεί να επιστρέφεις σε έναν αγώνα 246 χιλιόμετρων?
9: Είναι ένας αγώνας με ιστορία. Είναι ένας αγώνας, τον έχω αγαπήσει για τον κόσμο σε όλη τη διαδρομή. Θέλω πάντα να προσπαθώ για το καλύτερο, μου βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό, με κάνει καλύτερο άνθρωπο, σε ταπεινώνει, θα έλεγα, ο αγώνας. Και όσο με κρατάνε τα πόδια μου, θα ήθελα να έρχομαι αντιμέτωπος με αυτόν τον αγώνα και να τον τρέχω.
0: Σε μια τόσο μεγάλη διαδρομή, πώς διαχειρίζεσαι τις στιγμές που το σώμα κουράζεται και το μυαλό αρχίζει να σε δοκιμάζει? Υπήρξε κάποιο σημείο φέτος που ένιωσες ότι έφτασες στα ωριά σου?
9: Γενικά, ο αγώνας από την αρχή που θα ξεκινήσει τα πρώτα χιλιόμετρα μπαίνει σε μια διαδικασία να θες να αφήσεις τον αγώνα. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Το μυαλό θέλει να προστατέψει το σώμα. Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε μπαίνει σε μια διαδικασία συνέχεια να σε βάζει σε σκέψεις να παρατήσεις τον αγώνα. Εκεί φαίνεται ο καθένας πόσο πολύ έχει δουλέψει στην προπόνηση, πόσο πολύ το θέλει. Και εκεί πρέπει να διαχειριστείς όλες αυτές τις άσχημες σκέψεις. Πιο πολύ πιστεύω ότι πιο πολύ τα παρατάνε, αφήνουν τον αγώνα από τις αρνητικές σκέψεις και παρά από τη σωματική κούραση.
0: Μετά από αυτή την εμπειρία. Συνέχισε, συγγνώμη.
9: Ναι, όχι, πείτε μου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από αυτή την εμπειρία, τι ακολουθεί για σένα? Έχεις ήδη στο μυαλό σου την επόμενη πρόκληση ή χρειάζεται πρώτα χρόνος για αποκατάσταση και ξεκούραση?
9: Καταρχήν, κάθε φορά που τελειώνω έτσι μια μεγάλη απόσταση, λέω είναι η τελευταία φορά, δεν θα το ξανακάνω, δεν θα ξανατρέξω. Αλλά εντάξει, αυτό καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, μετά το ξεπερνάω. Οπότε τώρα σκέφτομαι, έχω δώσει πολύ μεγάλη βάση στη ξεκούραση, να ξεκουραστώ, γιατί είχα ένα πολύ έντονο πρόγραμμα όλο αυτόν τον καιρό, με τη δουλειά, με τα παιδιά, να σηκωθώ πολύ νωρίς πριν να κάνω προπόνηση. Οπότε λίγο ξεκούραση τώρα και να βάλουμε καινούργιους στόχους για τη νέα χρονιά με τον προπονητή μου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αναλόγως με τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας να βάλουμε κάποιους μεγάλους στόχους. Πλέον θέλω να κάνω λίγους αγώνες και καλούς που με γεμίζουν και στο εξωτερικό και στην εντός Ελλάδας και να βγάλουμε το πρόγραμμα για του χρόνου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλή ξεκούραση και φυσικά να πετύχεις και όλους τους στόχους που έχεις θέσει για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο εγχώριο μπάσκετ κατέκτησε ο Ολυμπιακός με την επικράτησή του στον τελικό επί του ΠΑΟΚ. Εμείς με αυτό το βίντεο θα αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Ο Κώστας Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο του Super Cup και ο Ολυμπιακός κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 101-96 σε έναν συναρπαστικό τελικό και έφτασαν τις 5 συνεχόμενες κατακτήσεις. Οι δύο ομάδες έδωσαν ρεσιτάλ επιθετικού μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να παίρνει από νωρίς το προβάδισμα ακόμα και με 20 πόντους, όμως ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε σε κανένα σημείο με την αναμέτρηση να κρίνεται στο φινάλε.
10: Και το momentum στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας γιατί πλησιάσαν στο σκορ, αλλά χειριστήκαμε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Είναι μια κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός, ξέρετε, πάντα πρέπει να παίζει για να κερδίζει τίτλους.
2: Σε ακόμα ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έδειξε πως έχει ανέβει επίπεδο και υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκέρι θέλει να σπάσει το δίπολο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτορ.
11: I believe that we didn't have the same energy of yesterday.
12: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καθαρά ένα θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά το χθεσινό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι περήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο υπήρχαν πολλά φάουλ, πολλές τεχνικές ποινές, 4 αν θυμάμαι καλά. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιστήκαμε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα μάχεται.
2: Ο Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP του τελικού με 25 πόντους και 10 rebound, ενώ εξαιρετική ήταν η Μοντέρο και Φουρνιέ με 20 και 19 πόντους.
13: Είναι ωραίο να ξεκινάει η χρονιά με τίτλο. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, πρωταθλητές Ελλάδας στην περσινή σεζόν και συνεχίζουμε. Παίξαμε ένα πολύ δυνατό ευρωπαϊκό Super Cup για πρώτη φορά στο Abu Dhabi. Χάσαμε στο τελικό από τη Real. Δεν έχει σημασία αυτό. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε χορτάσει να κατακτάμε τίτλους.
14: Έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε από την αρχή δυνατά. Μακάρι να τελειώσουμε έτσι.
2: Πλέον Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους κόντρα σε Ζαλγκίρις και Μανερέσα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
4: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
5: Oui.
4: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
3: Για μικρούς και μεγάλους.
6: We found the Yeti!
3: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
14: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
15: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
16: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
17: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
3: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Δηλώστε συμμετοχή στο equal.gr.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αστοχία στην κατασκευή αυτόνομου δικτύου φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Η πρώτη ένδειξη για την ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα. Μια λάθος εγκατάσταση ή η έλλειψη συντήρησης μετατρέπει τα σπίτια σε αερολογιακές βόμβες. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τα φάλτσα υπουργών και βουλευτών. Φρένο στις άστοχες δηλώσεις αναμένεται να βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό της Πέμπτης. Η ισχυρή στήριξη στο ενεργειακό κάθετο διάδρομο από το Μαξίμου. Η Συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών σε πρώτο πλάνο. Κατηγορηματική διάψευση από τον Παύλο Μαρινάκη για τα σενάρια περί απειλής ανατροπής της κυβέρνησης από την Kimberly Guilfoyle. Και ακόμα μια νοσηλεύτρια ρίχνει φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και καίει τους προφυλακισμένους γιατρούς. Η αλλαγή στην προανακριτική κατάθεσή της. Αρνείται ότι χορήγησε μέθη κατηγορούμενη. Θέμα ημερών τοξικολογικές εξετάσεις που θα δώσουν απαντήσεις.

0: Στο εσωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου στρέφεται πλέον το βάρος της έρευνας για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για κατασκευαστική αστοχία, ενώ εξετάζεται αν διαρροή αερίου πυροδότησε την αλληλουχία έκρηξης, οστικού κύματος, φωτιάς και κατάρρευσης που άφησε πίσω της 6 νεκρούς. Η τραγωδία επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ερώτημα πόσο ασφαλής είναι η εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις πολυκατοικίες και πόσο συστηματικά ελέγχονται.
1: Αστοχία στην κατασκευή του αυτόνομου δικτύου φυσικού αερίου στο εσωτερικό του δευτέρου ορόφου είναι η πρώτη εκτίμηση των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που εξακολουθούν να πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στο κεντρικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή, ενώ στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο πεζοδρόμιο, το κεντρικό δίκτυο αποδείχθηκε στεγανό.
2: Την Παρασκευή έγινε μια πρώτη αυτοψία από το κλιμάκιο της πολεοδομίας. Σήμερα κάναμε και μια δεύτερη. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Οπότε ελπίζουμε μέσα στη εβδομάδα να ολοκληρώσουμε και την έκθεση αυτοψίας.
1: Η έρευνα των αρχών για τα αίτια πίσω από την φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους εξετάζει την αλληλουχία των γεγονότων και την πιθανότητα η ενδεχόμενη διαρροή φυσικού αερίου να οδήγησε στην έκρηξη, στην δημιουργία οστικού κύματος, στην πρόκληση πυρκαγιάς και στην συνέχεια στην κατάρρευση του κτηρίου. Οι ερευνητές εξετάζουν εξονυχιστικά το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε είτε από το μπόιλερ στο μπάνιο, είτε από την κουζίνα ή το ενεργειακό τζάκι, τα οποία και ήταν εγκατεστημένα στον δεύτερο όροφο.
3: Για να γίνει έκρηξη πρέπει να είχε συσσωρεύσει σε ένα σημείο του σπιτιού, αν φυσικά αποδειχτεί ότι ήταν αυτό που όλα οδεύουν προς εκεί, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι σίγουρο, μεγάλες ποσότητες, πολλά κυβικά αερίου.
4: Συν το ότι έχουμε ένα πολύ παλαιό κτίριο, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλυνθοδομή, δηλαδή οι πέτρες δεν έχουν την αντοχή που πρέπει να έχουν, τα κονιάματα, τα ξύλινα δάπεδα.
5: Αλλιώς
4: ωστόσο
5: ήταν μια
4: πολύ ακραία περίπτωση φόρτισης.
1: Τρία παρακείμενα κτίρια επί της οδού Λυσικράτους έχουν χαρακτηριστεί μη ασφαλή μετά την πρώτη αυτοψία των αρχών, ενώ με την ολοκλήρωση του πορίσματος και την απόδοση των ευθυνών θα εκκινήσει και η διαδικασία των αστικών αποζημιώσεων.
6: Όσον προκύψει ευθύνη, τότε ενεργοποιείται το αντίστοιχο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που λέμε, και τότε ξεκινάει η διαδικασία της αποζημίωσης των τρίτων. Επομένως, και αυτό είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό, κάποιος που έχει ασφαλιστεί και έχει ασφαλίσει σωστά την περιουσία του, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε για επιχείρηση, είτε για κατοικία, μπορεί άμεσα να ξεκινήσει τη διαδικασία της αποζημίωσης και της αποκατάστασης της ζημιάς του, χωρίς να περιμένει να κατά ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταλογισμού των ευθυνών.
1: Από το πρωί της Κυριακής στην Ελλάδα έχουν φτάσει και οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές και να πραγματοποιηθούν οι επίσημες ταυτοποιήσεις.
0: Μεταφερόμαστε στην Πλάκα για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις με τη Βασιλεία Μανοπούλου, αλλά και ποιος θα κληθεί η Βασιλεία να πληρώσει για τις τεράστιες ζημίες που έχουν προκληθεί.
7: Βρισκόμαστε ουσιαστικά εν αναμονή του πορίσματος της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οπότε οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για τις ευθύνες αλλά και ουσιαστικά για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Είχαν εστιάσει σε δύο σημεία αρχικά. Βλέπουμε τώρα ότι επικεντρώνονται στην εγκατάσταση του δεύτερου ορόφου, καθώς δεν υπήρχε διαρροή στο δίκτυο, ενώ οι υπηρεσίες πολεοδομίας του Δήμου πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή μία πρώτη αυτοψία στα κτίρια της περιοχής, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αυτοψία. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας αλλά και το πόρισμα της πυροσβεστικής. Αυτά λοιπόν τα δύο πορίσματα αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια αλλά και στις ευθύνες της φωνικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Και εδώ είναι και το κρίσιμο ζήτημα για το ποιος έχει την ευθύνη και για το ποιος θα κληθεί ουσιαστικά να δώσει τις αποζημιώσεις για τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή είναι ακόμα συγκλονισμένοι οι κάτοικοι. Περνούν, κοιτάνε το κτίριο. Τα δύο μάλιστα διπλανά κτίρια είναι ουσιαστικά κατεστραμμένα, δεν είναι κατοικήσιμα, ενώ τα γύρω μαγαζιά εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε έχουν κατεστραμμένα, τα τζάμια τους έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, οπότε και το κομμάτι των αποζημίωσεων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα οι συγγενείς των θυμάτων έχουν έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να δώσουν DNA ώστε και επίσημα να ταυτοποιηθούν οι 6 άτυχοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.
0: Ευχαριστούμε, Βασιλεία. Ορολογιακή βόμβα, κυρίες και κύριοι, μπορεί να αποδειχθεί μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που δεν συντηρείται σωστά. Ένα στα 4 σπίτια στο Λεκανοπέδιο διαθέτει φυσικό αέριο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους από κακοτεχνίες, παρεμβάσεις στα συστήματα αερισμού και ελλιπή συντήρηση. Ο ετήσιος έλεγχος των καυστήρων είναι υποχρεωτικός, ενώ είναι ενδεικτικό πως ένας έλεγχος στεγανότητας κοστίζει μόλις 50 έως 90 ευρώ.
1: Αόρατο κίνδυνο για εκατομμύρια ενίκους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο μπορεί να κρύβει μια κακή εγκατάσταση φυσικού αερίου ή η απουσία συντήρησής της, μετατρέποντας χιλιάδες διαμερίσματα σε ορολογιακές βόμβες.
8: Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε αυτές τις απόψεις. Αλλά κάθε χρόνο εγώ κάνω συντήρηση, κανονικά έρχεται κάποιος.
1: Την ώρα που ένα στα τέσσερα σπίτια στην Αττική διαθέτει φυσικό αέριο, η πλημελής επίβλεψη και συντήρηση του δικτύου μπορεί να μετατρέψει την ασφάλεια των πολιτών σε εφιάλτη.
3: Μία φορά το χρόνο λοιπόν είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας να γίνεται έλεγχος σε όλους τους καυστήρες ανεξαιρέτως αν είναι πετρέλαιο ή αέριο.
1: Η πρόληψη ξεκινά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, αλλά αφορά ολόκληρη την πολυκατοικία.
9: Στο πλαίσιο ελέγχων σε πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη έχουν διαπιστωθεί παρεμβάσεις στα συστήματα αερισμού εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, με την αρμόδια εταιρεία να προχωρά σε αυτές τις περιπτώσεις σε διακοπή της παροχής.
10: Έχουμε βρει αρκετά περιστατικά τα οποία έχουν κλείσει, έχουν γίνει ανακαινήσεις, έχουν κλείσει τους αεριζόμενους χώρους. Εκεί εννοείται ότι το σημειώνουμε, το υπογράφει ο πελάτης και αν δούμε ότι δεν συμμορφώνεται, ενημερώνουμε την ΕΝΑΝ που έχει κόψει αρκετές φορές το αέριο.
1: Πρώτο βήμα είναι να ελεγχθεί εάν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στο δρόμο όπου βρίσκεται η πολυκατοικία. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο διαχειριστή του δικτύου και ακολουθεί τεχνική αυτοψία για τον τρόπο σύνδεσης και τη θέση του μετρητή. Για κάθε διαμέρισμα απαιτείται μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης από αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος καθορίζει τη θέση της συσκευής και την όδευση των σωληνώσεων. Αφού εγκριθεί η μελέτη, μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Και κάπου εδώ αρχίζει ο λογαριασμός της ασφάλειας. Εγκατάσταση, υλικά, μελέτη, έλεγχη και στη συνέχεια η απαραίτητη συντήρηση.
10: Ο χώρος που είναι εγκατεστημένος ο λεύτας να είναι καλά αεριζόμενος, να υπάρχει αδιάλειπτη ροή αέρα, ή αν δεν είναι δύνατη και είναι σε ένα κλειστό χώρο, να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα με μια ηλεκτροβάνα και έναν ανιχνευτή αερίου.
1: Ενδεικτικά στην αγορά, ένας απλός έλεγχος στεγανότητας με έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 90 ευρώ, ανάλογα με την εγκατάσταση και τις εργασίες που απαιτούνται.
11: Όταν πριν από ένα μήνα πήρε, περίπου 50 ευρώ μου πήρε, να μου δώσει και το χαρτί όμως, ότι όντως είναι εντάξει.
1: Για το φυσικό αέριο, λοιπόν, η ασφάλεια δεν τελειώνει με την εγκατάσταση του Λέβητα. Τακτικός έλεγχος, σωστή συντήρηση και καμία αυθαίρετη παρέμβαση είναι οι τρεις κανόνες για μια ασφαλή εγκατάσταση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, αλλεπάλληλα φάλτσα από γαλάζια στελέχη.

0: ζητώντας από τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να εστιάσουν στην προβολή του κυβερνητικού έργου και να αποφύγουν νεότερα φάλτσα στο δημόσιο διάλογο.
1: Θα παραπέμψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
0: Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί προβληματισμός για τις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που υποσκάπτουν το κυβερνητικό αφήγημα και ζητείται από όλους μεγαλύτερη προσοχή.
2: Η κοινωνία αξιολογεί όχι μόνο πολιτικές αλλά και συμπεριφορές. Και σε μια περίοδο που υπάρχει περιορισμένη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, πρέπει όλοι μας να δείχνουμε τη μέγιστη δυνατή ενσυναίσθηση.
0: Με αφορμή τις δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη στο Άξιον 24 περί κομμάτων κακομύριδων που προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις, κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν τους τόνους και αναφέρουν ότι η κυβερνητική πολιτική εστιάζει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
3: Δεν υπάρχει θέμα λαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Δηλαδή ανάποδα, άμα πει ένας βουλευτής αντιπολιτεύει ότι η Ελλάδα είναι εικόνα κοινωνικής καταστροφής, αυτό δεν είναι αλαζονία αντιπολιτευτική. Ότι υπάρχουν και πανφτωχοί στην Ελλάδα που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα, προφανώς υπάρχουν και θα τους βοηθήσουν.
4: Η κυβέρνηση δεν θεωρώ ότι έχει μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη. Είναι αδιάφορο τι ψηφίζει ο καθένας. Η κυβέρνηση είναι για όλους τους Έλληνες. Ο καθένας κρίνεται από το λαό σε σχέση με αυτά τα οποία λέει.
0: Η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι τα φάλτσα κυβερνητικών στελεχών είναι αυτά που αποτυπώνουν το πνεύμα της κυβερνητικής πολιτικής.
5: Ο Πρωθυπουργός, ως Λουδοβίκος, ηγείται μιας κυβέρνησης που η αλαζονία χτυπάει κόκκινο. Ακούμε συνεχώς δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες σε νοικοκύριδες και κακομύριδες. Η κυβέρνηση δεν διστάζει να χαρακτηρίσει κακομύριδες το 75% των Ελλήνων που λένε ότι πρέπει να φύγει αύριο το πρωί. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες διαιρέσεις.
6: Η κυβέρνηση λειτουργεί μόνο βάσει δημοσκοπήσεων και focus group. Έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, με την πραγματική κοινωνία. Και όσο χάνει την επαφή, τόσο μεγαλώνει η αλαζονία της.
0: Πλησιάζοντας προς τις κάλπες, κάθε πολιτικό ατόπιμα θα δέχεται αμήλικτη κριτική, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
7: Δημήτρη Τάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
7: Βλέπουμε αστοχίες και φάλτσα που σίγουρα έτσι στοιχίζουν στην κυβέρνηση.
8: Είναι λογικό, Σωτήρη, γι' αυτό και υπάρχει εκνευρισμός, γι' αυτό και η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα. Είχαμε αρκετούς πρωταγωνιστές με αρκετά φάλτσα τις προηγούμενες μέρες, με δηλώσεις που γίνονται χωρίς να έχει βουτυχθεί η γλώσσα στο μυαλό πριν υποθούν αυτά που υπόθηκαν. Πράγματα που προκαλούν τους πολίτες σε μια δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, την οποία καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε. Γι' αυτό και υπάρχει, Σωτήρη, αυτός ο εκνευρισμός και γι' αυτό φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης θα στείλει οδηγίες προς ναυτιλωμένους, οδηγίες προς όλους, διότι αυτή η εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί και διότι, όπως έχουν πει και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, μια λάθος επιλογή της κυβέρνησης, μια καθυστερημένη επιλογή, μπορεί και να τη δικαιολογήσουν οι πολίτες. Ένα αίσθημα ίσης και αλαζονίας δεν το δικαιολογούν, πολύ περισσότερο όταν είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης να μπει φρένο σε όλες αυτές τις συμπεριφορές και σε όλες αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις που εκπέμπουν αλαζονία και πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη έχει πει σε δηλώσεις το ότι δεν πρέπει να κουνούμε το δάχτυλο στους πολίτες και δεν πρέπει να εμφανίζουμε την εικόνα του αντικατάστατου και του αλαζόνα.
7: Δεν ήταν τυχαία, νομίζω, λοιπόν, και η παρουσία του κ. Παύλου Μαρινάκη σημερινή, προάγγελος ουσιαστικά αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός.
8: Ασφαλώς, έστειλε τα πρώτα μηνύματα ο κ. Μαρινάκης στις τροχιοδεικτικές βολές. Επίσης, θα μπορούμε να πούμε ότι άδειασε και τον κύριο Θεοχάρη για τη δήλωση που έκανε εδώ στο Άξιον 24 περί κακομύριδων, που προκάλεσε πάρα πολύ και την εκμεταλλεύτηκε, όπως είναι λογικό, και η αντιπολίτευση. Και τελικά έρχεται, Σωτήρη, στην επιφάνεια αυτό που λέγεται πολλές φορές και από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν τους ρωτάνε ποιος είναι ο αντίπαλός σας και λένε ο αντίπαλός μας είναι ο κακός εαυτός. Και τελικά φαίνεται ότι στις περισσότερες φορές ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κακός της εαυτός και αυτές οι αδιανόητες και προκλητικές δηλώσεις που λέγονται, δεν ξέρω πώς, ελαφρά την καρδία για να παίξουν περισσότερο στα social media αυτοί που τις λένε χωρίς να σκεφτούν
7: και
8: τι λένε
7: και τον αντίκτυπο.
8: Ακριβώς, και τον αντίκτυπο. αντίκτυπο που έχει. Γι' αυτό και θα ζητηθεί, όπως είπαμε, μεγαλύτερη προσοχή και μάλιστα σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πολύ πιο έντονα, τα νεύρα είναι πολύ πιο τσιτωμένα, να το πω έτσι, και όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει από την πολιτική τουλάχιστον και από τους ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά μας μια σεμνότητα και μια ταπεινότητα και όχι να λέγονται τέτοιες δηλώσεις που προκαλούν πολύ περισσότερο σε ένα δύσκολο.

0: δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που θα πλήξει όλα τα νοικοκυριά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αφήνουμε την πολιτική. Η κατάθεση κλειδί από τη συνταξιούχο νοσηλεύτρια φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μάρτυρας περιέγραψε σκηνές πανικού στο ιατρείο του Κολονακίου και κατέθεσε ότι όταν ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Την ίδια ώρα, η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται πως του χορήγησε μέθη, ενώ η έρευνα της αστυνομίας επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα. Κρίσιμες θεωρούνται πλέον οι τοξικολογικές εξετάσεις αλλά και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
2: Νέα ανατροπή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δίνει η κατάθεση της δεύτερης νοσηλεύτριας του ιατρίου που άλλαξε τα όσα έχει πει προανακριτικά και καίει τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς του Κολονακίου. Η νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται με μια απασχόληση στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, περιέγραψε στον ανακριτή τον πανικό που επικράτησε το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρε στο ιατρικό κρεβάτι.
3: Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 4 και 4 γιατί δεν είχα συνέστηση του χρόνου, ενώ έφυγα αργότερα. Κάποια στιγμή άκουσα τη γιατρό να μας καλεί στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης όλες τις εργαζόμενες. Επικράτησε πανικός.
2: Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο 58χρονος γιατρός μετά την αποχώρηση των διασωστών του ΕΚΑΒ είπε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ευθύνη για το περιστατικό.
3: Η γιατρός δεν δεχόταν καμία κριτική. Όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζονάκης, ο γιατρός μας είπε: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Δεν είχα καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το θάνατο του τραγουδιστή.
4: Δεν υπάρχει αμφιβολία όσο προχωράει η έρευνα ότι οι δύο αυτοί κομπογενείς στο Κολονακίου οδήγησαν στο θάνατο το Μαζονάκη.
2: Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει στον ανακριτή άλλες δύο εργαζόμενες, μία γραμματέας και μία νοσηλεύτρια. Μάλιστα, η νοσηλεύτρια φέρεται να έκανε λόγο για χορήγηση μέθης, ισχυρισμό τον οποίο δεν φέρεται να αποδέχεται η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.
5: Δεν είχε χορηγηθεί μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Το κρίσιμο στοιχείο πλέον αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι είχε χορηγηθεί μέθη, τότε σύμφωνα με πληροφορίες ο συνήγορός της ενδέχεται να αποσυρθεί από την υπεράσπισή της, μέχρι τότε δεν θα προβεί σε καμία δήλωση. Την ίδια ώρα, θολό παραμένει το τοπίο σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Action 24, ανέφερε ότι αρμόδιος δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και η πολιτεία.
6: Να κάνει και η πολιτεία τους ελέγχους. Δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος πηγαίνει να δώσει την άδεια ασκήσεως. Δεν μπορεί να ξέρει ούτε το ηλεκτρονικό έγκλημα, ούτε το οικονομικό έγκλημα. Ούτε ο ΣΕΙΠ κατεργήθη. Υπάρχει ο ΣΕΙΠ, ενσωματώθηκε.
7: Εδώ βλέπουμε ότι δίδανε φάρμακα έτσι, τα οποία δυστυχώς δεν τα βρήκαμε, γιατί έγινε ο έλεγχος την επόμενη μέρα το πρωί, παρότι το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έφτασε 8.30, ήταν αμέσως εκεί πέρα για να κάνει τον έλεγχο. Την άλλη μέρα το πρωί που έγινε, έχουν εξαφανιστεί αυτά.
2: Πάντως, ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει την έρευνα λαμβάνοντας καταθέσεις. Αύριο πιθανότατα θα καταθέσει μια εργαζόμενη, η οποία δεν είχε περιληφθεί ως μάρτυρας κατά την προανάκριση.
1: Εφιαλτικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, έζησαν οι ένικοι πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία όταν τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι πυροσβέστες έδιναν για ώρες μάχη με τις φλόγες. Αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο αλλά και οι μαρτυρίες των ενίκων. Πριν από 3 χρόνια, στην καφετέρια έχει σημειωθεί αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμούς. Οι αρχές εξετάζουν λοιπόν πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών και την υπόθεση ενδεικτικά ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών.
3: Νύχτα τρόμου στη Νέα Ιωνία. Βίντεο ντοκουμέντο καταγραφεί καρέ-καρέ τη στιγμή που οι φλόγες από την καφετέρια με τους ναργιλέδες μπαίνουν με αστραπιαία ταχύτητα στα διαμερίσματα της τριόροφης πολυκατοικίας στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία.
8: Ξύπνησα, βγήκε ο άντρας μου στο μπαλκόνι, μου λέει φωτιά, κάλεσε το 199, πήρα τηλέφωνο. Τρέξαμε, εμείς κατεβήκαμε από την είσοδο.
3: Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα μετά από έκρηξη στην καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο του κτηρίου. Στην περιοχή επικράτησε πανικός.
9: Ακούστηκε ένας έντονος κρότος, νομίζαμε, δεν καταλάβαμε στην αρχή από τι προέρχεται και ξαφνικά είδα καπνό και φλόγα έξω από το παράθυρό μου.
3: Έντρομοι ή ένικοι βγήκαν στα μπαλκόνια και στην ταράτσα της πολυκατοικίας και άμεσα κάλεσαν την πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσει.
10: Είχε πλέον ανέβει η θερμοκρασία πολύ από τη φωτιά. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω. Αυτό που σκέφτηκα, να πάρουμε το κλειδί από την ταράτσα. Και όντως πήραμε το κλειδί από την ταράτσα και ανεβήκαμε πάνω.
11: Μια μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες έχουν πλέον μπει και στα 15 διαμερίσματα της πολυκατοικίας για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων.
3: Μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η καφετέρια έγινε στάχτη, διαμερίσματα και μπαλκόνια κάηκαν.
12: Εγώ είδα σπίθες. Βγήκα έξω, είχε πάρει το πεύκο, είχε πάρει τέντα κτλ. Προσπάθησα με το λάστιχο, μετά ήρθε ένα ντουμάνι. Μου κόψε την ανάσα, πήρα το παιδί και φύγαμε.
3: Τον Φεβρουάριο του 2023 η συγκεκριμένη καφετέρια είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών όταν σημειώθηκε αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών με πρωταγωνιστές 7 άτομα που φέρονται να ανήκουν στη σκληρή ποινική ομάδα Lions. Από τους πυροβολισμούς, ένας 37χρονος υδραυλικός έχασε τη ζωή του. Δεν πρόλαβε καν να αντιδράσει.
13: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν διακινητές ναρκωτικών και έμποροι ναρκωτικών. Εκεί είχαν πέσει κάποιοι πυροβολισμοί, είχε χάσει τη ζωή του, νομίζω, ναι, είχε χάσει τη ζωή του ένα άτομο. Φαίνεται ότι είναι εμπρισμός. Έχει αναλάβει αρχικά η πυροσβεστική.
3: Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φωτιάς, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου ή από άλλη αιτία. Την ίδια ώρα στην έρευνα συμμετέχει και το τμήμα εκβιαστών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από την επίθεση κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
1: Για το παρελθόν της συγκεκριμένης καφετέριας θα μας πει τώρα η Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, φαίνεται πως ήταν βαρύ το παρελθόν, έτσι.
14: Και στο κάδρο των ερευνών του τμήματος εκβιαστών φαίνεται λοιπόν ότι έχει μπει η φωνική επίθεση, η οποία είχε σημειωθεί στην ίδια καφετέρια, στη συγκεκριμένη λοιπόν καφετέρια στη Νέα Ιωνία, τον Φεβρουάριο του 2023. Όταν λοιπόν ένα από τα 7 μέλη της αλβανικής μαφίας και συγκεκριμένα της διαβόητης ομάδας Lions έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ μέσα στο κατάστημα, τραυματίζοντας λοιπόν θανάσιμα έναν 37χρονο υδραυλικό. Την ίδια ώρα όμως στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και άλλες 4 επιθέσεις, οι οποίες συνέβησαν σε διάστημα ενός μήνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι επιθέσεις συνέβησαν τον Σεπτέμβριο. Ξεκινάμε λοιπόν στις 8 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τις 2 επιθέσεις με χειροβομβίδες στην πλατεία Αμερικής και στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου οι δράστες και στις 2 περιπτώσεις έσπασαν τις τζαμαρίες των καταστημάτων με σχάρα φρεατίου και έριξαν τις χειροβομβίδες. Συνεχίζουμε λοιπόν με το πιο πρόσφατο περιστατικό στις 26 Σεπτεμβρίου, πάλι στον Άγιο Παντελεήμονα, με πυροβολισμούς λοιπόν σε καφετέρια και σε εκείνη την περίπτωση, όπου τραυματίστηκε και ένα 10χρονο κορίτσι από τα πυρά. Και τέλος λοιπόν, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η σημερινή εμπριστική επίθεση στη Νέα Ιωνία, όπου είδαμε λοιπόν ότι σκόρπισε τον τρόμο σε κατοίκους και ενίκους της πολυκατοικίας και είδαμε λοιπόν και τις εικόνες από την πολυκατοικία, η οποία φωτιά ξεκίνησε από την καφετέρια που βρισκόταν στο ισόγειο της τριόροφης αυτής πολυκατοικίας. Σωτήρη, όλα είναι ανοιχτά και όλα εξετάζονται από τις αρχές.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίζα. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Μια αγρότησα από ένα μικρό βρετανικό χωριό αντιλήφθηκε πρώτη την περίεργη κινητικότητα κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση, ενώ η περιοχή βρισκόταν ήδη σε κατάσταση αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Αντιτρομοκρατική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη σύλληψη 5 ανδρών βρετανικής υπηκότητας για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες. Πριν από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι υπόρους.
15: Μία αγρότησα ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές για το περιστατικό με τα εκρηκτικά σε αμερικανική βάση στη Βρετανία, αποκαλύπτοντας τα τεράστια κενά στην ασφάλεια της περιοχής.
16: Incredibly, a local farmer's 1 AM call to 999 is what actually prompted the police to act.
15: Η γυναίκα εντόπισε 3 λευκά βάν εγκαταλελειμμένα σε επαρχιακό δρόμο κοντά στη Ραφ Φέρφορντ, ενώ είδε άνδρες με κουκούλες να απομακρύνονται προς τα χωράφια, επισημένοντας μάλιστα ότι οι ύποπτοι ήταν περισσότεροι από 5.
17: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
15: Την υπόθεση ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, δημιουργώντας ζώνη προστασίας 400 μέτρων και προχωρώντας σε εκενώσεις 85 νοικοκυριών.
18: That it was the police, and so I opened the door and they said there's been a major incident and we need you to leave immediately.
15: Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για κοινή επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας.
19: Okay, it was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
20: Were they migrants?
19: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
15: Αργότερα αποκάλυψε πως η ταυτότητα των ενόχων θα γνωστοποιηθεί πολύ γρήγορα.
20: Mr. President, do you know any more about the attacks? Were the suspects migrants in UK and is there a connection to Iran?
19: We know all about them and you'll be hearing about it very soon. We caught them.
15: Η βάση της βασιλικής αεροπορίας λειτουργεί υπό αμερικανική διοίκηση και έχει βρεθεί ήδη στο στόχαστρο ιρανικών απειλών, εγείροντας τα σενάρια για πιθανή εμπλοκή του Ιράν στο περιστατικό.
21: So there was a specific threat about six weeks ago from the Iranians on this base. At the time, there was an increased surveillance around the area. This is an operational base. There is, it's no secret that, you know, we have American bombers here that are taking part in what's happening in the Middle East at the moment.
15: Η Βρετανία βρίσκεται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή υπό το φόβο επιθέσεων δολιοφθοράς και υβριδικών απειλών, μεταξύ αυτών οι κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκούς στόχους που αποδίδονται στη Ρωσία.
1: Εκτόξευση του πετρελαίου έχουμε στα 107 δολάρια, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση εκεχηρίας του Ιράν για άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με το Ιράν. Παράλληλα, συνεχίζονται όμως οι επιθέσεις μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας.
3: Το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ιρανική πρόταση εκεχηρίας φέρνει νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου. Οι αγορές άνοιξαν με άνοδο άνω του 3% στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, διατηρώντας την ανησυχία για ενεργειακή κρίση διαρκείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο επανακίνησης των συνομιλιών εντός της εβδομάδας.
16: Ο Ντόναλντ Τραμπ has made these comments to the news website Axios that his negotiators he expects could be back in talks this week. He's told Axios in further comments that the deal that was presented was something he might have been interested in a year ago but not anymore. He says that Iran has overplayed its hand.
3: Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει πως είναι πιο έτοιμο από ποτέ να απαντήσει σε νέα αμερικανικά πλήγματα, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τη διπλωματική οδό.
22: I'm still trying diplomacy because I think we shouldn't miss any chance for peace.
23: اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید.
3: Οριακές οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και στην Ερυθρά Θάλασσα με το μέτωπο με τους αντάρτες Χούθη. Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στα νοτιοδυτικά της Ιεμένης, προπύργιο των Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν.
24: According to military sources, several Houthi field commanders were killed or taken out of action after being targeted in the airstrikes.
3: Τα πλήγματα έρχονται ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και μετά την προέλαση των Χούθη στη δυτική ακτή της Ιεμένης, με την αντεπίθεση να δυσκολεύει πλέον τους αντάρτες.
1: Στις Φλόγες όμως και η Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο μετά από πλήγμα ρωσικού ντρόουν. Στην αίθουσα σύνταξη Μαριλίτα Τσίλιγκυρη που θα μας πει για το ρεπορτάζ και θα δούμε και εικόνες.
25: Μαριλίτα. Ρωσικό χτύπημα σημειώθηκε στην Ουκρανική Ακαδημία Επιστημών με τραγικό απολογισμό μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της και ακόμα τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν από την επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Το ιστορικό ηλικίας περίπου 100 ετών κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από την επίθεση και τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Οι εικόνες που έδωσε δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, μεγάλο τμήμα του πλευρικού τείχου του κτηρίου έχει καταρρεύσει, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί πλέον και στον δεύτερο όροφο. Γύρω από το κτίριο υπάρχουν συντρίμια, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Οι εικόνες, όπως βλέπουμε, είναι συγκλονιστικές. Άνθρωποι στην προσπάθειά τους να σωθούν από τη φωτιά και τους καπνούς έχουν βγει έξω από τα παράθυρα και κρέμονται από το κτίριο, περιμένοντας να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά. Τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν και τις καταστροφές που έχει προκαλέσει αυτή η επίθεση.
1: Μιλάμε για ένα κτίριο ιστορίας 100 ετών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Ευρώπη περιορίζεται να παρακολουθεί απαθείς τις εξελίξεις τόσο στο θέμα των καυσίμων όσο και στη στεγαστική κρίση. Μάλιστα, διστάζει να βοηθήσει με χρηματοδοτικά εργαλεία τα κράτη-μέλη, επιτείνοντας τα ήδη μείζωνα προβλήματα για την καθημερινότητα των οικοκυριών.
0: Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με αμηχανία τα μείζωνα προβλήματα που ταλανίζουν εκατομμύρια νοικοκυριά. Η ενεργειακή κρίση διαρκείας εκτροχιάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς την ώρα που το στεγαστικό βγάζει τους ανθρώπους σε σκηνές. Η Ευρώπη σχεδιάζει ατέρμονα επί χάρτου ένα πιθανό σχέδιο για την αποσυμπίεση από το κόστος των καυσίμων. Φοβούμενη τον λογαριασμό της επόμενης ημέρας, προσπαθεί να αποφύγει μια νέα δημοσιονομική πληγή, αλλά και τις πολιτικές συνέπειες.
2: Europe faces a series of critical elections next year. France, Italy, Spain, Poland, among them. Energy prices are very political. They're also a big talking point for the far right of Europe's political spectrum.
0: Δύο πετρελαϊκές εταιρείες στην Ιταλία ανακοίνωσαν πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, με την Τζόρτζια Μελόνι να ευχαριστεί για την πρωτοβουλία.
15: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για τη στήριξη των οικογενειών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης, ιδιαίτερα σε αυτή την τόσο περίπλοκη διεθνή συγκυρία.
0: Από τον Μάρτιο, η Γαλλία επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με στοχευμένες επιδοτήσεις στα καύσιμα, με τον Γάλλο Πρόεδρο να ζητάει επιτακτικά τη συνδρομή της Ευρώπης στη διαχείριση της κρίσης.
4: Paris calling on Brussels to ease technical rules on refiners, which would see jet fuel and diesel production boosted by 20%.
0: Με σύνθημα προσιτή στέγη, χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται στην Ισπανία, στείνοντας 300 σκηνές στην πλατεία Puerta del Sol στη Μαδρίτη.
5: Con los precios del mercado inmobiliario es muy difícil poder tener una hipoteca o poder permitirte comprar una casa, porque además los salarios no suben al mismo tiempo que suben los precios.
0: Καταλήτης των μαζικών διαδηλώσεων στις ισπανικές πόλεις ήταν η έξωση της ηλικιωμένης Μαρί Κάρμεν, που έγινε σύμβολο της οργής για τη στεγαστική κρίση, όταν εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε 71 χρόνια.
4: So this is totally unacceptable and we need to act. What we propose today is to say where short-term rentals are a problem, because they are in some cities. They have crowded out normal people from their homes because there's more money to be made just having a short-term rental.
0: Το ευρωπαϊκό μπλοκ υπόσχεται δράση, ωστόσο μοιάζει εγκλωβισμένο στο δεδαλώδες γραφειοκρατικό της σύστημα και στην αδυναμία γρήγορης αντίδρασης με παροχή εργαλείων για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, τόνισε Κώστα Λατζά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στην ατζέντα του οποίου υπήρχε η ευρωπαϊκή ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό έκανε και τη δήλωση ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι θα πρέπει η αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει 360 μοίρες και να μην στρέφεται μόνο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα, στην ατζέντα της Συνόδου βρέθηκαν οι ρωσικές πράξεις σαμποτάζ και υβριδικές απειλές. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεσήμαναν όλοι την ανάγκη για μια ενιαία αντιμετώπιση, δεν έλαβαν κάποια απόφαση και συμφώνησαν όλοι να εξεταστεί στο επόμενο Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα. Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες που δραστηριοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Είναι μια επιχείρηση που ουσιαστικά στηρίζεται μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες συμμετέχουν με πλοία όλο αυτό το διάστημα στην Ερυθρά Θάλασσα. Και η κυρία Κάλλας, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση και να μην είναι μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία.
1: Είπαμε, η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια.
7: Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθες θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή μας οικογένεια και από τον Νότο. Της κρίσης στο Ορμού, στο Μπαμπ αλ-Μανταμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες. Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από το Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Σε βασικό πυλώνα, κυρίες και κύριοι, της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας αναδεικνύει η κυβέρνηση τον κάθετο διάδρομο, προβάλλοντας τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τη στρατηγική και οικονομική σημασία του έργου υπογράμμισε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, συνδέοντάς το με την προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, Έντι Ζεμενίδης.
8: Ισχυρή στήριξη στον κάθετο διάδρομο και στην ενεργειακή συμμαχία Ελλάδα-ΗΠΑ παρέχει η κυβέρνηση, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός συνόρων. Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι πυλώνας αυτής της συμμαχίας είναι ο κάθετος διάδρομος.
9: Ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
8: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε δε την εμπλοκή μεγάλων αμερικανικών εταιριών στις γεωτρήσεις σε Ιόνιο και Αιγαίο.
9: Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια.
8: Τη σημασία της εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ τονίζει και ο Τζέφρι Πάιατ, εστιάζοντας στις σημερινές συνθήκες όπου η Ευρώπη επιχειρεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, καθώς και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο κάθετος διάδρομος.
10: Υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον κάθετο διάδρομο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη υλοποιεί την πλήρη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου. Ας μην χάνουμε από τα μάτια μας τα ωφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία.
8: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Έντι Ζεμενίδης.
11: Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο, καθορίζοντας ποια έργα θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά γεωστρατηγικό παράπτωμα.
8: Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλει παιχνίδια από την πλευρά της Τουρκίας υπέρ του αζέρικου αερίου και σημειώνει πως η Wall Street Journal θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτά.
12: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα. Εμείς αναμένουμε από την εφημερίδα να αναφερθεί και στο βρώμικο ρόλο του Μπράιζα υπέρ της Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν.
8: Την ίδια ώρα και με αφορμή τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης που στηρίχθηκαν σε δημοσίευμα της Wall Street Journal και σε φερόμενο διάλογο της Kimberly Guilfoyle με τον Σταύρο Παπασταύρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια για τη μεταξύ του στοιχομηθεία.
9: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ.
8: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, προσθέτει ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς ανταγωνισμούς.
1: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
1: Θα έλεγα ότι είναι κάτι παραπάνω από σαφή τα μηνύματα της κυβέρνησης εντός και εκτός Ελλάδας για τον κάθετο διάδρομο.
13: Ναι, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Για αρχή, ας το συνδέσουμε με αυτό που λέγεται γεωπολιτική ασφάλεια. Mm-hmm. Είναι θέμα γεωπολιτικής ασφάλειας το να έχουν ένα πραγματικό λόγο οι Αμερικανοί να εστιάζουν στην Ελλάδα, να θεωρούν σταθερό τους και σημαντικό τους εταίρο σε μια ταραγμένη γειτονιά την Ελλάδα και παράλληλα να επενδύουν σε σημεία τα οποία μπορεί οι γείτονες που έχουμε, οι οποίοι δεν είναι και οι πιο φιλικοί, να θέλουν να απειλήσουν, αλλά να σκέφτονται πάντα ότι εκεί βρίσκονται πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε, διότι ενοχλήθηκαν ακόμα και στην ιδέα της ύπαρξης του κάθετου διαδρόμου στην Τουρκία και σε άλλες πλευρές. Πάμε στο ένα κομμάτι. Άρα, ο κάθετος διάδρομος συνδέεται απόλυτα με αυτό που λέμε γεωπολιτική ασφάλεια. Πάμε στο εθνικό συμφέρον. Ας το πάρουμε κλειστά, σε ό,τι αφορά μόνο το εθνικό συμφέρον. Το οποίο είναι βέβαια και το πιο σημαντικό, γιατί είναι ένα έργο, ο κάθετος διάδρομος, από την πρώτη στιγμή με εθνικό πρόσημο. Γιατί είναι προς το εθνικό μας συμφέρον? Γιατί βλέπουμε ότι η Ελλάδα, από εκεί που ήταν παρακολούθημα ενεργειακό, ναι, σε κρίσιμες εποχές, που με τα κυβικά και το μέγεθος που έχει θα μπορούσε να είμαστε ένα φύλλο στον άνεμο, δεν είμαστε φύλλο στον άνεμο, αλλά κόμβος, ενεργειακός κόμβος, παίχτη στην περιοχή και τα φώτα είναι πάνω μας. Το θέλουμε αυτό? Φαντάζομαι πως κάθε πολιτικός και κάθε πολίτης που έχει στοιχεία πατριωτισμού μέσα του το θέλει αυτό. Δεν θέλει να είναι η χώρα μας παρακολούθημα. Τώρα, είναι καινούργια όλα αυτά. Ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη, ό,τι αφορά τον κάθετο διάδρομο, είναι κάτι που το συζητάμε πρώτη φορά στην Ελλάδα? Όχι. Είναι μια στρατηγική συμμαχία αυτή της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αιχμή την ενέργεια. Και πρόκειται για μια εθνική πολιτική που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Λέω κάτι κλισέ? Όχι. Πάμε να το δούμε και αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις στήριξαν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένες προφανώς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλούν για αυτήν την ενεργειακή ασφάλεια και έχουν αφήσει αποτύπωμα. Πάω πιο πίσω. Έχει καμία σχέση ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Όχι, αλλά σε αυτό το κομμάτι συμφωνούσαν ότι πρέπει να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Έχει σχέση ο Μανιάτης μαζί τους που προέρχεται από το Πασόκ? Όχι, αλλά και εκείνος έλεγε το ίδιο. Έχει σχέση ο Σαμαράς με τον Τσίπρα ή με τον Μανιάτη? Όχι, αλλά βλέπουμε ότι ανεξαρτήτως κόμματος εδώ είχαμε μια καθαρή εθνική στρατηγική. Για... κάτι βλέπαν προφανώς.
1: Γιατί εδώ υπάρχουν σαφή δεδομένα. Η συμμαχία για το LNG και οι γεωτρήσεις είναι ουσιαστικά το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας.
13: Είναι το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας, είναι η ασφάλεια της Ελλάδας και είναι βέβαια και μια νέα σελίδα για την Ελλάδα, διότι είχαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά κοντά μισό αιώνα. Τώρα, ας μιλήσουμε και με ειλικρίνεια, εφόσον αυτά τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα στο τραπέζι και φαίνεται και η διαχρονικότητά τους. Δεν γίνεται να μην πούμε ποιοι έχουν συμφέρον να χτυπήσουν τον κάθετο διάδρομο. Είναι πολύ σαφές ποιοι έχουν συμφέρον να χτυπήσουν τον κάθετο διάδρομο. Έχουν συμφέρον αυτοί που θέλουν να εγκλωβίσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη στο ρωσικό αέριο, να το πω εκλαϊκευμένα, να απειληθούν, να κρυώσουν οι Ευρωπαίοι, ώστε να γυρίσουν. Ό,τι και να θέλει, όσο και να απειλεί η Ρωσία, στην αγκαλιά της Ρωσίας. Με τη λογική του μονόδρομου, μάλιστα, χωρίς άλλες επιλογές, εντελώς απροστάτευτη. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καν στο πλαίσιο της εθνικής αξιοπρέπειας και βέβαια και της ευρωπαϊκής προοπτικής. Και το άλλο έχει να κάνει με διάφορους που λένε, μα ρε παιδιά, εμείς δεν λέμε οπωσδήποτε να πάει στη Ρωσία. Υπάρχουν εναλλακτικές. Για πάμε να τις δούμε τις εναλλακτικές με άποψη αριθμών. Μπορεί το Κατάρ από μόνο του να μας δώσει λύσεις σε όλη την Ευρώπη ή στην Ελλάδα? Όχι, δεν φτάνουν τα αποθέματά του. Μπορεί να το κάνει η Νορβηγία? Όχι, δεν φτάνουν τα αποθέματά της. Άρα τι σημαίνει εδώ? Ότι αν κλωτσάς τον κάθετο διάδρομο και τη συμφωνία για το αμερικανικό φυσικό αέριο, ουσιαστικά θες να οδηγήσεις και τη χώρα και την Ευρώπη στην αγκαλιά των Ρώσων. Και πάμε και κάτι να δούμε το οποίο το ανέδειξε πολύ σωστά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τι είπε? Ότι υπάρχουν παιχνίδια των Τούρκων για το αζέρικο αέριο, τα οποία τα κατήγγειλε. Γιατί τα καταγγέλει? Διότι μέσα στο μείγμα το οποίο προωθούν κάποιοι προσπαθώντας να δυναμητήσουν αυτή τη συμφωνία και να μην αναδείξουν τον κάθετο διάδρομο, οδηγούν στο αζέρικο αέριο. Που τι είναι το αζέρικο αέριο? Είναι το παιχνίδι, το ισχυρό χαρτί της Τουρκίας για να γίνει παίχτη στην περιοχή. Νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι πρέπει να θέλουμε να είναι παίχτη στην περιοχή η Ελλάδα και όχι η Τουρκία.
1: Κάτι παραπάνω από σαφές αυτό, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, επιθέσεις δέχθηκαν τα πολιτικά γραφεία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Νίκου Παπαθανάση, αλλά στέργει Ζαμπάκα και του πρώην Υπουργού και Στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ανδρέα Λοβέρδου.
14: Δύο γεγονότα, Σωτήρη, που είχαν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απόσταση μεταξύ τους. Νωρίς τα ξημερώματα, άγνωστοι επιτέθηκαν με μπογιές στο γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Σε ανάρτησή του, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι στη δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση, ο εκφοβισμός και οι καταστροφές δεν έχουν. Χθες το βράδυ, άλλη μια επίθεση με μπογιές, αυτή τη φορά στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου. Στη Δάφνη, ο πρώην υπουργός έγραψε σε ανάρτησή του: «Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτώουν, συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω». Χθες το απόγευμα, άγνωστοι πέταξαν μπογιές και έσπασαν την τζαμαρία στην τοπική, στη δημοτική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη. Αν συνυπολογίσουμε και αυτό το περιστατικό, ουσιαστικά μιλάμε για τρεις επιθέσεις σε πολιτικά γραφεία γραφεία της Νέας Δημοκρατίας σε ένα 24ωρο. Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της καταδίκασε απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις και υπογράμμισε την ανάγκη και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές, Σωτήρη.
1: Θα ήθελα να πω, έχοντας δει πολλά, ότι υπάρχει ανησυχία δημιουργίας περιβάλλοντος τέτοιου, το οποίο δεν πρέπει να μεταφερθεί στο πεζοδρόμιο προς Θεού. Και είναι χρέος πρώτα απ' όλα των πολιτικών δυνάμεων να το εμποδίσουν αυτό. Αυτές έχουν το κύριο, το βασικό καθήκον. Και μετά ο καθένας ατομικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Ιστορική νίκη σημείωσε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0. Χρυσό σκόρερ για την Καλανόλευκη ήταν ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Περισσότεροι από 6.000 Έλληνες πανηγύρισαν μέσα στο Augsburg το μεγάλο διπλό που φέρνει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κορυφή του ομίλου της με 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στηρίζεται στη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που διαπρέπει ήδη σε κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού.
16: Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα! Ο Κουρμπέλι! Απίθανο!
17: Ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρης Κουρμπέλης, πετυχαίνει ένα χρυσό γκολ για την εθνική μας ομάδα και δίνει μια ιστορική νίκη στη Γαλανόλευκη με 1-0 απέναντι στη Γερμανία. Περισσότεροι από 6.000 Έλληνες στις εξέδρες του Augsburg παραλυρούν βλέποντας τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταθέτουν ψυχή και να φεύγουν νικητές κόντρα στα πάντσεπ του Γιούργεν Κλοπ. Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται στα αποδυτήρια με τους διεθνείς μας να βγάζουν κραυγή επικράτηση. Έχοντας συμπληρώσει ήδη 2 χρόνια στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ζήσει καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Ο αποκλεισμός από το παγκόσμιο κύπελο ήχησε άσχημα στα αυτιά όλων, όμως αυτό δεν πτώησε τον Σέρβο τεχνικό. Μετά από 22 αγώνες έχει ως κορυφαίες στιγμές το διπλό στην Αγγλία με 2-1 κόντρα στα Λιοντάρια για το Nations League, το 3-0 εκτός έδρας με αντίπαλο τη Σκωτία για τα play-off του Nations League, την ανατροπή κόντρα στη Σερβία με 2-1 την περασμένη Πέμπτη και φυσικά τη χθεσινή απίστευτη επικράτηση κόντρα στη Γερμανία με 1-0.
18: Πολύ χαρούμενος φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα.
17: Σε αυτό το δρόμο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει εμπιστευτεί τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου με παίκτες που διαπρέπουν στα κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού. Κέρβερος κάτω από τα γκολπόστο Κωνσταντής Τζολάκης που πλέον αγωνίζεται στην Premier League με τη Χαλ και έχει 11 συμμετοχές με την Εθνική. Στην άμυνα δεσπόζει ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος της West Ham, ο οποίος έχει σκοράρει και 4 φορές με το Εθνόσημο. Στο κέντρο ο μάγος Κωνσταντίνος Καρέτσας της Dortmund με 3 γκολ στο ενεργητικό του στην εποχή του Γιοβάνοβιτς. Και στην επίθεση με τον εξαιρετικό Χρήστο Τζόλι της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal με 11 γκολ, αλλά και τον αρχηγό Βαγγέλη Παυλίδη της Μπενφίκα με 10 τέρματα. Το χρυσό γκολ της εθνικής μας ήρθε από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο στο 59 της αναμέτρησης αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Κουρμπέλης ήταν βασικός κόντρα στη Σερβία και έγινε ο πρώτος αρχηγός της εθνικής που προέρχεται από ομάδα εκτός του Big Five μετά από 26 χρόνια.
19: Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
17: Αυτή ήταν η 56η συμμετοχή του Κουρμπέλη με την Γαλανόλευκη και το 4ο γκολ που πέτυχε, ενώ έχει και 2 ασίστ. Η δίψα του κόσμου για να δει από κοντά την εθνική είναι δεδομένη, αφού πάνω από 100.000 φιλάθλοι θέλησαν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά ένα εισιτήριο για τους αγώνες που ακολουθούν στην Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία την Πέμπτη και με αντίπαλο τη Γερμανία την Κυριακή.
1: Μια αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Bill Gates. Αναφέρθηκε, συγγνώμη, εκτενώς στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στις ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε αντί για φίλος και σύμμαχός μας στραφεί απέναντί μας.
15: Καμπανάκι χτυπά ο Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη μιλώντας για τις απειλές αλλά και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρθουν. Ο επιχειρηματίας παρουσιάζει ως μεγαλύτερη απειλή όχι την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη ως αυτόνομο κακό, αλλά την κακόβουλη χρήση της από ανθρώπους.
20: The most dangerous thing we're facing right now is people with bad intent using AI You know, so somebody who wants to defraud an individual or wants to shut down the electric network or, you know, scramble bank accounts, they are now empowered.
15: Μόνη λύση θέτει τις δικλείδες ασφαλείας.
20: It's completely irresponsible not to require every AI to have these safeguards and monitoring capabilities. Is a question of do you do it now?
15: Ο Γκέιτς τάσεται υπέρ ενός αυστηρότερου πλαισίου, καλώντας το Κογκρέσο να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες ασφαλείας και εποπτείας.
20: No one thinks self-regulation is enough.
3: So there needs to be legislation passed in Washington.
20: Absolutely. You need law enforcement and the politicians to get into the discussion about what safeguards and monitoring look like. And that has to be a required thing.
15: Ο πρώην πρόεδρος της Microsoft βλέπει Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ως δύο χώρες που πρέπει να συνεργαστούν για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, όχι απλώς να ανταγωνίζονται.
3: Is that a model that can be used right now between the United States and China to try to reach an agreement on AI?
20: Yeah, absolutely. AI is one we're going to have to go back to this. Hey, we're all in, humanity is all in this together.
15: Σε μια πιο προσωπική ερώτηση, ο Γκέιτς αναφέρθηκε και στη γνωριμία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
20: Told by Jeffrey after I met him that he could help raise billions of dollars for global health. You know, he wouldn't be paid, he would have no role. You know, that proved to be a complete dead end. So, you know, my spending time with him, like many other people, kind of helped his reputation. You know, that's very regrettable.
15: Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και μαζί της και το κρίσιμο ερώτημα, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει.
1: Λάμψη, συγκίνηση και μεγάλες επιστροφές σημάδεψαν τη βραδιά των MTV. Η Μαντόνα έκλεψε την παράσταση επιστρέφοντας δυναμικά και σαρώνοντας με 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift έγραψε ιστορία φτάνοντας συνολικά τις 31 διακρίσεις στη διοργάνωση. Η μουσική γιορτή είχε εντυπωσιακές εμφανίσεις, αφιερώματα και στιγμές που ξεσήκωσαν το κοινό.
21: Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας βρέθηκαν στην ίδια σκηνή σε μια εκρηκτική βραδιά στα βραβεία του MTV.
22: Welcome to the 2026 MTV VMAs, and I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg!
21: Η Μαντόνα επέστρεψε στη σκηνή της διοργάνωσης 23 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της. Δίπλα της στο μεγάλο ερχόμενο αστέρι της pop μουσικής, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Η 68χρονη στάρ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς, κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία, ανάμεσά τους εκείνο της καλλιτέχνητας της χρονιάς και της καλύτερης συνεργασίας.
23: Madonna!
24: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself and really making the music that I wanted to make.
21: Η ιστορία έγραψε και η Taylor Swift, φτάνοντας στα 31 βραβεία και αφήνοντας πίσω της την Beyoncé. Η Taylor επέλεξε να αφιερώσει το βραβείο της στην Dolly Parton.
25: I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
21: Ανάμεσα στις διακρίσεις της, το βίντεο της χρονιάς για το Fate of Ophelia, αλλά και το πρώτο βραβείο καλλιτεχνικής σκηνοθεσίας για τη δημιουργική της συμβολή στα μουσικά βίντεο. Πάνω από 3 δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση στα VMA, οι Nirvana επέστρεψαν για να παραλάβουν το τιμητικό τους βραβείο.
26: Ideas for those videos all grew out of the vision of one of the greatest artists of all time, Kurt Cobain.
21: Η τελετή περιλάμβανε ακόμα ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον George Michael. Και σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, η Casey McRavitz θύμισε την Dolly Parton ερμηνεύοντας το εμβληματικό «I will always love you».
1: Αλλάζουμε κλίμα. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή στα 87 της η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού σινεμά, η οποία ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο, τις χορευτικές της ικανότητες και την ιδιαίτερη ομορφιά της.
0: ζούμε πάντα, παιδιά.
21: Ηθοποιός, χορεύτρια, μια εθέρια ύπαρξη με ιδιαίτερο βλέμμα. Η Ελένη Προκοπίου υπήρξε μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Από παιδί, ο χορός ήταν η μεγάλη της αγάπη. Μαθήτρια ακόμα, ανέβηκε στην εθνική λυρική σκηνή και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για την αέρινη κίνησή της. Στις δεκαετίες του 60, δημιούργησε με τον Βαγγέλη Σιλινό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χορευτικά δίδυμα της εποχής. Το 1960 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, ενώ τρία χρόνια αργότερα στις μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί και σε έναν εντελώς διαφορετικό κινηματογραφικό κόσμο. Στις κομμωδίες και τα musical όμως ήταν που η παρουσία της έγινε πραγματικά λαμπερή. Ο Εμμύρης ο Κακομοίρης, το Ραντεβού στον αέρα, οι Κυρίες της Αυλής και πολλές ακόμη κράτησαν την εικόνα της ζωντανή στη μνήμη του κοινού. Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το κουρετάκι της Πριγκιπέσας το 1972 του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκείνη τη χρονιά, στα στούντιο της Φίνος Φιλμ, γνώρισε τον επιχειρηματία Αντώνη Συρίγο. Βρέθηκε στο πλατό, καθώς η επιχείρησή του προμήθευε με έπιπλα τις παραγωγές της Φίνος Φιλμ. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση. Παντρεύτηκαν και απέκτησαν μια κόρη, την Ειρήνη.
0: Έτσι χορεύεται το μπλουζ, Μάγουλο με Μάγουλο.
21: Μετά το γάμο της, η Ελένη Προκοπίου αποσύρθηκε από το κινηματογράφο και το θέατρο και αφοσιώθηκε στην οικογένειά της. Η ίδια είχε εξηγήσει πως εκτός από την ανατροφή της κόρης της, ένας ακόμη λόγος που επέλεξε να σταματήσει τις εμφανίσεις της ήταν γιατί ήθελε το κοινό να τη θυμάται όπως ήταν. Οι ταινίες κράτησαν την Ελένη Προκοπίου ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: θέλουν λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σου ζωή.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
6: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μια επική νίκη πέτυχε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, επικρατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της επί της Γερμανίας και μάλιστα εκτός έδρας. Το χρυσό γκολ της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέτυχε ο αρχηγός του Αστέρας Άκτορ Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πυλώνες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
7: Όχι, θέλει να γυρίσει, μπάλα κάπου βρήκε. Πήρε την μπάλα, το σου του Κουρμπέλη. Γκολ! Γκολ η Ελλάδα!
8: Δημήτρης Κουρμπέλης, ένα παιδί της Αρκαδίας, έγραψε ιστορία. Ερχόμενος από τον πάγκο, έγινε ο χρυσός κόρη της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη νίκη της Γρανόλευκης επί της διαχρονικής δύναμης του ποδοσφαίρου τη Γερμανία.
9: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
8: Το γκολ κόντρα στη Γερμανία έρχεται σε συνέχεια της μυθικής εμφάνισης του Κουρμπέλη κόντρα στη Σερβία, καθώς από τα δικά του πόδια και μια μεγάλη μπάλα στον Παυλίδη ξεκίνησε το γκολ της ισοφάρισης του Χρήστου Τζόλι. Μάλιστα, σε αυτό το μάτσο, μέσω του Αστέρα Σάκτορ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά από 26 χρόνια που φοράει το περιβραχιόνιο και δεν ανήκει σε ομάδα των Big Five. Πιο όρημος από ποτέ, σε ηλικία 32 ετών, ο αρχηγός της Εθνικής είναι ο γυραιότερος στο ρόστερ, μετρώντας 56 συμμετοχές ενώ έχει σκοράρει 4 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ. Κόντρα σε όσους τον αμφισβητούν, ο Έλληνας διεθνής αποτελεί πιστό στρατιώτη της Γαλανόλευκης και μια σταθερά για τον χώρο της μεσαίας γραμμής από το 2017, όταν και έκανε τον ντεμπούντο του. Το γκολ του Κουρμπέλη κόντρα στη Γερμανία έρχεται να προσθεθεί ως κερασάκι στην τούρτα μιας παραμυθένιας καριέρας. Γέννημα θρέμα της Αρκαδίας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης ανδρώθηκε στον Αστέρα Σάκτορ, μετρώντας 161 συμμετοχές σε 6 χρόνια, προτού κάνει το άλμα στην καριέρα του το 2016 για να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας το 2022. Το 2023 έμεινε ελεύθερος και αποφάσισε να γίνει κάτοικος Τουρκίας, μετακομίζοντας την Τραμπζονσπορ, μετρώντας 6 συμμετοχές, για να ακολουθήσει μεσούς στη σεζόν ο δανεισμός του στην τουρκική Karagümrük μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2023-2024. Το ταξίδι του στο εξωτερικό πήρε παράταση στην Αλκαλίτ της Σαουδικής Αραβίας, όπου σχημάτισε μια ελληνική παροικία με τον Κώστα Φορτούνη και τον Γιώργο Μασούρα μέχρι το 2026. Σε ηλικία 32 ετών είχε έρθει πια η ώρα της επιστροφής στα πάτρια εδάφη και εκεί που αγαπήθηκε ως ολίγη, στον Αστέρα Άκτορ. Φέτος αποτελεί τον ηγέτη των αρκάδων στη μεσαία γραμμή, με τον σύλλογο να τον αποθεώνει με κάθε ευκαιρία, όπως έκανε και με ανάρτηση στα social media μετά τον γκολ του 32χρονου κόντρα στη Γερμανία.
6: Μπράβο αρχηγέ, μπράβο Ελλάδα.
8: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης κάνει περήφανη την Αρκαδία, αποδεικνύοντας ότι η επαρχία συνεχίζει να παράγει ταλέντα που μπορούν να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο.
6: Η Ευρωλίγκα συνεχίζεται και μάλιστα με διπλές αναμετρήσεις. Την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν, ενώ αύριο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, σε λιγότερο από 48 ώρες ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup.
10: Στροφή στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο στο Κάουνας της Αλγύρης για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στην αρχή της πρώτης διαβολοβδομάδας. Σε λιγότερο από 48 ώρες από τη χθεσινή κατάκτηση του πέμπτου συνεχόμενου Super Cup για τους Πειραιώτες, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα καλείται να αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς, οι οποίοι έχουν πλέον μεγάλο τους όπλο τον Βαλατσιούνας. Τα συνεχόμενα παιχνίδια με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης είναι κάτι που προβληματίζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του.
11: Σε αυτήν την έδρα που δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις, σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των play-off, σε χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πέρα δεν, αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling, δηλαδή θα πάμε να δούμε, μη γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Τώρα δεν κάναμε καμία προπόνηση.
10: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα και δύο επιστροφές, αυτή του Τζορτζ Πάπας αλλά και του 39χρονου Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται με την αποστολή στο Κάουνας.
12: Energy experience, try to keep the guys together in the locker room. Also help out on the court when I see something, to be the extra voice.
10: Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός Άκτορ προετοιμάζεται για τον αγώνα της Τετάρτης με αντίπαλο τη Βιλερμπάν. Οι πράσινοι θέλουν να υποφεληθούν στο έπακρο του παράγοντα έδρα και να κάνουν το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του το χαμένο ημιτελικό του Super Cup και να στραφεί στη διοργάνωση όπου επιθυμεί να πρωταγωνιστήσει. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε στο 44ο Σπάταρθον, τον φημισμένο αγώνα δρόμου που διεξάγεται κάθε χρόνο με εφετηρία την Αθήνα και τερματισμό την Σπάρτη. Ο υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων μίλησε στην εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Γεμάτο συναισθήματα και συγκινήσεις ήταν το 44ο Σπάρταθλον. Ο Φώτης Ζησιμόπουλος έγινε ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε τη διαδρομή των 246 χιλιόμετρων από την Αθήνα στη Σπάρτη και δεύτερος σε γενική κατάταξη ύστερα από 20 ώρες και 32 λεπτά. Ο Έλληνας υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων μίλησε στην εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια.
13: Ήταν δύσκολο. Είχα κάποιους τραυματισμούς, κάποια θέματα με τα πόδια που έπρεπε να λύσω. Έμεινα αρκετό καιρό χωρίς να τρέχω και ήταν ένας μεγάλος στόχος για μένα να επιστρέψω πάλι στο Σπάρταθλο και να κάνω ένα καλό αγώνα. Κάποια στιγμή άρχισα να με αφήνουν οι δυνάμεις μου, τα πόδια είχα αρκετό καιρό αποχής από το τρέξιμο. Άρχισα να με εγκαταλείπουν, σφίγγαν τα πόδια μου που λέμε εμείς. Οπότε έπιασα το ρυθμό μου, άρχισα να κάνω 100% τον αγώνα. Μου λέω ότι να γίνει, θα γίνει, κράτησε το ρυθμό σου. Και έτσι ήρθε η δεύτερη θέση. Είναι ένας αγώνας με ιστορία. Είναι ένας αγώνας, τον έχω αγαπήσει για τον κόσμο σε όλη τη διαδρομή. Θέλω πάντα να προσπαθώ για το καλύτερο. Μου βγάζει τον καλύτερό μου εαυτό. Με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Σε ταπεινώνει, θα έλεγα, ο αγώνας.
10: Άπαντες στη Σπάρτη ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά για έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες δρόμου διεθνώς.
6: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
14: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
15: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο έλεος του Βοριά η χώρα μας θα εξακολουθήσει να βρίσκεται όλες αυτές τις μέρες με φυσικό επακόλουθο την υποχώρηση της θερμοκρασίας σε θερμοκρασίες κάτω από τις κανονικές για την εποχή και βροχές του Βοριά όμως χωρίς μεγάλες δραγδαιότητες. Πιο αναλυτικά λοιπόν για αύριο Τρίτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις πυκνότερες στα ανατολικά Ηπειρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη με τοπικές βροχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Οι βοριάδες, ασθενείς στο Ιόνιο, θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ, ισχυρότεροι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6, τοπικά τα 7. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στη Βόρειο Ελλάδα θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 24 με 26, στα δυτικά έως και τους 27 βαθμούς, στα νησιά τους 22 με 25 έως και 26 στα Δωδεκάνησα. Ας δούμε όμως τώρα το καιρό στην Αττική. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές περιφερειακές βροχές μικρής έντασης και διάρκειας. Βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην Αττική.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
3: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιά, μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: θα προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ερντογάν την ώρα που ο Φιντάν βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχοντας ανοιχτό και το θέμα των S-400. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα εδώ με τους συναδέλφους, όπως κάθε μέρα, με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φώφη Γιωτάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και να καλησπερίσουμε και τον κύριο Ιωάννη Κρασά, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Γεια σας, κύριε Κρασά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Στη σύνδεση μαζί μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Να τον καλησπερίσουμε και εκείνον. Γεια σας, κύριε Τριανταφύλου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Κύριε Τριανταφύλου, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί βλέπουμε και διάφορες άλλες εξελίξεις σήμερα στη γειτονική μας χώρα. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος του Ερντογάν. Έχουμε αυτή την κινητικότητα με το Φιντάν για άλλο λόγο που έχει πάει στα Εμμυράτα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Είναι δύο-τρεις διαφορετικές εξελίξεις. Όντως υπάρχει ένα οικονομικό σκάνδαλο που έχει να κάνει με την οικονομία, δισεκατομμύρια που ενδεχομένως έχουν χαθεί, επενδυθεί με λάθος αποδέκτες, και νομίζω είναι πολιτικό το σκάνδαλο πια, γιατί υπήρχε και παρέτηση της αντιπροέδρου του κόμματος, μια πάρα πολύ πιστή πολιτικός στον πρόεδρο Ερντογάν. Και βεβαίως ότι και υπάρχει, είναι ενδιαφέρον που υπάρχει και κριτική πια σε κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα για αυτό το σκάνδαλο. Αυτό είναι ένα θέμα. Όσον αφορά το Φιντάν στα Εμμυράτα, εντάξει, βλέπουμε ή ξέρουμε από τις δηλώσεις που έκανε, είτε τον πιάσανε απροετοίμαστο είτε όχι, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη, όταν απάντησε στις ερωτήσεις περί των S-400 επιστροφή στη Ρωσία ή κάπου αλλού, και είπε ότι η Ρωσία έχει το πρώτο λόγο σε αυτό, κάτι που το ξέραμε. Και ενδεχομένως, επειδή έχουμε ακούσει εδώ και μερικούς μήνες ότι συζητιόταν και ένας από τους αποδέκτες θα μπορούσε να ήταν τα Εμμυράτα, αυτό κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι τουλάχιστον προβάλλει ο ίδιος ο τουρκικός τύπος, έχει να κάνει με αυτήν την επίσκεψη του κύριου Φιντάν στα Εμμυράτα, όπου παρεπιπτόντως, εχθές ευνηδίως επισκέφθηκε και ο κύριος Νετανιάχου τα Εμμυράτα, όπου συνάντησε τον ηγέτη των Εμμυρατών στο αεροδρόμιο. Ο ειδικευμένος τύπος θεωρεί ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός, επειδή υπάρχει και ένα σκάνδαλο τώρα που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ, που έχει να κάνει με το αν γνώριζε ή όχι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, και από ό,τι φαίνεται είχε ενημέρωση από τα Εμμυράτα ότι κάτι προετοιμαζόταν και το αρνούνται. Και εν μέρει ένα από τα θέματα είναι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει βεβαίως με αυτό που συζητιέται, να μην αποδεχτούν τα Εμμυράτα τα S-400 που θα ελευθερώσει, ανοίξει το δρόμο για την Τουρκία να αποκτήσει τα περίφημα F-35. Και αυτές είναι οι εξελίξεις.
0: Εξέλιξη αυτή παράλληλα με την επίσκεψη, σχεδόν παράλληλα με την επίσκεψη του Φιντάν στο ίδιο μέρος.
4: Αυτό υποχρεώνει τη χώρα μας σε αλλαγή στρατηγικής, κατά τη γνώμη σας? Σε ό,τι αφορά τις επαφές με τους S-300 εννοώ, και όχι με την επίσκεψη Νετανιάχου.
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, παρακολουθώ και τι λένε και οι πολιτικοί μας, και η γραμμή νομίζω της Ελλάδος και του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ότι δεν είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα και δεν μπορούμε κι εμείς να παρεμβαίνουμε, όταν μας κατηγορεί η Τουρκία ότι προσπαθεί η Ελλάδα να μπλοκάρει την παραλαβή των F-35 από την Τουρκία. Από την άλλη όμως, μας αφορά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά αλλαγή πολιτικής. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση ότι στηρίζει, έχει αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, όπως αναπτύσσει, και νομίζω και το δήλωσε και πολύ ξεκάθαρα και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συνεργάζεται και με χώρες όπως τη Αίγυπτο, τα Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, χώρες που και μεταξύ τους έχουν διαφορές. Αλλά βλέπουμε ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη από κάποιο πάροχο ασφάλειας που πρώτο λόγο έχει η Αμερική, αλλά και μεταξύ τους συνεννοούνται, παρόλο ότι μπορεί να μην φαίνεται ότι στηρίζει μια την άλλη. Για παράδειγμα, φύγανε πάρα πολλές χώρες όταν ανέβηκε στο βήμα του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αλλά άμα διαβάσει κανείς προσεκτικά, για παράδειγμα, πολλές χώρες όντως επιδεικτικά έφυγαν από την αίθουσα.
0: Ναι, από Ευρωπαϊκές, η Ιορδανία, νομίζω, μόνο, από την Ευρώπη μόνο η Ισπανία.
3: Ισπανία και Ιρλανδία νομίζω. Αλλά
0: Ιρλανδία άφησε ότι μερικούς εκπροσώπους από ό,τι είδα.
3: Α, έφυσε.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη.
2: 78 χώρες.
3: Ναι, αλλά και εκεί πέρα, από ό,τι αν διαβάσει κανείς προσεκτικά, η Αίγυπτος και η Ιορδανία δεν

0: ήταν εκεί, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν συμμετείχαν, δεν πήγανε καν
1: κύριε
0: στην αίθουσα. Θέλω να πω ότι παρασκηνιακά υπάρχουν συζητήσεις σε όλες αυτές τις χώρες με το Ισραήλ και νομίζω ότι δεν
1: υπάρχει
0: συνιστά αλλαγή πολιτικής.
1: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι η σημερινή κίνηση Νετανιάχου προς τον Ερντογάν. Αλλάζει κάτι σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά την άποψή σας?
0: Όχι, όχι. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Όλα αυτά τώρα, δηλαδή, οι δύο χώρες δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν ανήκουν, δεν συμμετέχουν, δεν το έχουν επικυρώσει. Και οι μεν και οι δε κατηγορούν τους άλλους να τους πάνε στο δικαστήριο. Πρέπει να το κάνουν μέσω τρίτων χωρών. Στις επιθέσεις που γίνονται μεταξύ των χωρών και πάλι από το βήμα του ΟΗΕ, οι επιθέσεις είναι προσωπικές, δεν είναι ιδιαίτερα κατά των χωρών. Δηλαδή, ο Νετανιάχου κατηγορούσε τον Ερντογάν, όχι την Τουρκία, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σοου. Το έχει ανάγκη και ο Ερντογάν για δικούς τους λόγους πολιτικούς. Το έχει λόγο και ο κύριος Νετανιάχου για τους δικούς τους πολιτικούς εσωτερικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι ιδιαίτερα και θα δούμε αυτό πόσο θα πάει.
1: Αμφότερη μέσα από την εκλογική περίοδο με έναν τρόπο.
2: Για να πάμε και στον κύριο Κρασά να μας πει πώς βλέπει αυτή τη σχέση Νετανιάχου-Ερντογάν. Είδαμε τι είπε και ο ένας για τον άλλον στον ΟΗΕ. Έχει ακολουθήσει και αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι θέλει να τον στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τα θέματα της Χαμάς και των Κούρδων. Ανταλλάσσουν έτσι πολύ σκληρές ανακοινώσεις. Αλλά τώρα αυτό βρίσκει εμάς πού ακριβώς? Δηλαδή,
3: εμάς μας βρίσκει σε ένα σημείο όπου έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με το Ισραήλ. Έχουμε να σκεφτείτε ότι και στην Καλαμάτα εκπαιδεύουν τους χειριστές μας, τους πιλότους μας. Επίσης έχουμε αγοράσει τα συστήματα. Προσπαθούμε ενεργειακά να συνδεθούμε. Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βρίσκεται απέναντι ο Νετανιάχου στον Ερντογάν για θέματα πολιτικής ισχύως. Πολιτικής ισχύως και επιρροής στην περιοχή. Ο Νετανιάχου θέλει να αναλάβει να αποκτήσει ηγεμονικό ρόλο στις αραβικές χώρες. Οι αραβικές χώρες κατά παράδοση είναι εναντίον του Ισραήλ. Είναι ένα κράτος το οποίο όταν γεννήθηκε από την πρώτη στιγμή τις 14 Μαΐου κήρυξε την ανεξαρτησία του, μετά από δύο μέρες του επετέθηκαν 6 αραβικά κράτη. Mm-hmm. Και έκτοτε έκανε πολλούς πολέμους και πάντοτε βρίσκεται υπό απειλή. Άρα λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή, και αν δείτε και τον τουρκικό τύπο, κατηφτηριάζουν αυτή τη σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και λένε ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερη ισχύ βρισκόμενη στο Ισραήλ και προβάλλουν ένα επιχείρημα το οποίο έχουν προβάλει κατ' επανάληψη, το επιχείρημα της περικυκλώσεως. Και με την Κύπρο ήθελαν να τους περικυκλώσουμε και με το Καστελόριζο θέλουμε να τους περικυκλώσουμε. Αυτό το επιχείρημα ότι η Ελλάδα προσπαθεί με τη σχέση του να περικυκλώσει την Τουρκία είναι πάντοτε κάτι το οποίο χρησιμοποιούν. Από την άλλη πλευρά έχουν το δικό τους αφήγημα και θέλουν αυτό που όλοι λέγουμε, τη γαλάζια πατρίδα, να αποκτήσει, να είναι περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή, να αποκτήσει ισχύ και επιρροή στη Μεσόγειο.
2: Η πατρίδα όλο παράταση παίρνει.
3: Όλη παράταση παίρνει, αλλά είναι στρατηγική.
2: Είναι στρατηγική. Μπορούμε,
3: η υψηλή ρυθμή, η χαμηλή ρυθμή είναι η τακτική. Mm-hmm. Και έχουμε ένταση, έχουμε χαμηλότερη ένταση, έχουμε τρικυμίες, έχουμε ήρεμα νερά. Αυτό είναι η τακτική. Η στρατηγική όμως δεν αλλάζει. Και η εθνική στρατηγική.
4: Δεν όμως ότι άλλο είναι ο Ερντογάν εξωτερικού και άλλο εσωτερικού.
3: Είναι
4: λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, ακούσαμε τον κύριο Ερντογάν να κατεβάζει τον ουσκή σε σχέση με την Ελλάδα και σε σχέση με τη συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ και σε σχέση με το Ισραήλ. Από τη Νέα Υόρκη.
3: Ο κύριο Ερντογάν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Όταν πήγε στη Νέα Υόρκη, το τελευταίο που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι έχουν δύο πολέμους στους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν, Ουκρανία και Ιράν. Και δεν θα ήθελαν και ένα τρίτο πόλεμο ή μια τρίτη ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Γι' αυτό διατηρούν και μια τακτική ίσων αποστάσεων και κάθε φορά προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Αυτό όμως που ήθελα να πω, που υπόθηκε προηγουμένως με τους S-400, η απόκτηση των S-400 και όλων των νέων οπλικών συστημάτων δεν μπορεί να δοθεί σε άλλο κράτος χωρίς την άδεια του αρχικού παρόχου.
2: Αυτό το είπε. Και ο Λαβρόφ το είπε ξεκάθαρα.
3: Ναι. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή όμως και ένα άλλο κράτος δεν θα πάρει τους S-400, διότι θα βρεθεί στην ίδια θέση που είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αγοράζοντας ένα ρωσικό οπλικό σύστημα, δεν θα μπορεί να αγοράσει μετά αντίστοιχα αμερικανικά. Άρα δεν θα θέλει κάποιος να αγοράσει ένα σύστημα το οποίο θα τον αποκλείσει από τις αμερικανικές αγορές. Αυτό αφορά, γιατί είναι ένα ακριβό σύστημα. Άρα μια πλούσια χώρα η οποία θέλει να έχει πρόσβαση στις αγορές, δεν θέλει να αποκτήσει ένα ρωσικό σύστημα που θα τον αποκλείσει από τις ρωσικές. Αν το που δώσει μια φτωχή
4: χώρα.
3: Αν το δώσει μια φτωχή χώρα.
4: Λέω ένα παράδειγμα. Δεν κλείνει το πρόβλημα για τις ΗΠΑ και δεσμεύονται οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35. Εμάς αυτό μας
3: ναι, αλλά ποια χώρα θα παραλάβει, ποια χώρα θα το παραλάβει αυτό το σύστημα. Μία φτωχή χώρα πάλι είναι ακριβό σύστημα. Μία πλούσια χώρα δεν θέλει να αποκλειστεί από τις αμερικανικές αγορές. Απ' την άλλη πλευρά θα μπορούσε να επιλύσει το θέμα εάν τα αποθήκευε κάπου, δεν τα χρησιμοποιούσε, υπήρχε εποπτεία και τότε θα έλεγαν. Εφόσον εμείς πλέον δεν τα χρησιμοποιούμε, τα έχουμε αποθηκευμένα εκεί, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα θέμα, ήταν μια λάθος κίνηση της Τουρκίας όπως απεδείχθη, η οποία αυτή τη στιγμή της κοστίζει. Της κοστίζει
4: μπορούν,
3: από
4: την. Μπορούν, να ρωτήσω τον καθηγητή μας, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανάψουν πράσινο φως σε μια τέτοια συμφωνία, κατά τη γνώμη σας?
0: Θα μπορούσαν, νομίζω βεβαίως υπάρχουν πολλά νομικά εμπόδια, αλλά. Νομίζω πιο πολύ αυτά που είπε ο κύριος Λαυρόφ έχουν να κάνουν με το γεγονός για πρώτη φορά η Ρωσία σου λέει ότι πρέπει οποιαδήποτε συζήτηση γίνει περνά από τη Ρωσία και αυτό περισσότερο αφορά τι deal μπορεί να τους προσφέρει οι Αμερικανούς στους Ρώσους παρά ξέρω εγώ οι Τούρκοι. Δηλαδή έχει να κάνει με το Ουκρανικό, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Και ενδεχομένως μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε παρόλο ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια και βεβαίως ξέρουμε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές λογικά θα αλλάξουν οι σχετισμοί στο Κογκρέσο, που θα είναι πιο δημοκρατικό το Κογκρέσο και θα είναι ακόμη πιο δύσκολο.
4: Να το περάσει αυτό.
0: Αλλά ναι, θα είναι δύσκολο, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή, όσο έχει τα S400, δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος. Αυτό το ξέρουμε, το δηλώνουν όλοι και mm-hmm. γι' αυτό το λόγο δεν έχει καταφέρει, παρά τις υποσχέσεις του Προέδρου Τραμπ, του κ. Ερντογάν, να κάνουν κάτι. Αλλά ξέρετε, είναι και μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι σημαντική. Παράλληλα, σήμερα έχουμε συνάντηση του Υπουργού Αμήνης Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις Βρυξέλλες. Όπου ξεκάθαρο ο Υπουργός Αμήνης δήλωσε ότι εδώ που σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, πρέπει να. Η απειλή δεν είναι μόνο από την Ανατολή, αλλά είναι και στον
4: Νότο.
0: Είναι
4: μόνο Βοράς, είπε ότι
0: όλα αυτά.
2: Βέβαια, είναι ο Νότος.
0: Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη και η Τουρκία, δηλαδή που θέλει να υπάρχουν οικονομικές στήριξη και συμπράξεις με την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης και τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν εκεί πέρα, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάρει, να έχει πρόσβαση. Και νομίζω, επειδή βρισκόμαστε έτσι σε ένα ρευστό κόσμο, όλα είναι κινούμενοι άμμος αυτή τη στιγμή, όλες αυτές οι εξελίξεις θα τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει πολιτική από τις σχέσεις που έχει διαμορφώσει. Είτε με την Αμερική, μην ξεχνάμε, έρχεται σε μερικές μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εδώ πέρα, που είναι από τους πιο σοβαρούς αξιωματούχους της Προεδρίας Τραμπ. Είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, που υπάρχουν συζητήσεις για το καλώδιο, που είναι και ευρωπαϊκό, και βλέπουμε και ύπατη εκπρόσωπος της Εξωτερικής Πολιτικής Ένωσης να το δηλώνει και αυτό. Θα τα δούμε.
2: Κύριε Τριανταφύλου, θα πάμε σε δύο λεπτά να τα συζητήσουμε και αυτά που λέτε και για το καλώδιο και όλες τις άλλες εξελίξεις με τη σημαντική επίσκεψη, την πολύ σημαντική του Μάρκο Ρούμπιο. Πριν όμως, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, να μας τις μεταφέρει. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο στην Τουρκία υπό τον Ταγκί Περντογάν. Αναμένουμε από εκεί τι θα προκύψει και αν υπάρξει κάποια αναφορά και για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και για το τι έγινε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενδεχομένως αν πει και κάτι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που εστιάζουν πάντως σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Τούρκου Προέδρου. Αυτό πάντως που εστιάζουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι η πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ. Που οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει ήδη δώσει εντολή στο νομικό του επιτελείου προκειμένου να ετοιμαστεί ένας φάκελος για να προσφύγουν κατά του Ταγκί Περντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με οι κατηγορίες που θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο φάκελο θα είναι η μεταχείριση της Τουρκίας κατά των Κούρδων και οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις που έχει συνάψει η Τουρκία του Ταγκί Περντογάν με τη Χαμάς. Μάλιστα λέγεται, σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδουν και οι Ισραηλινοί, ότι η συγκεκριμένη προσφυγή θα γίνει μέσω τρίτου κράτους, διότι ούτε το Ισραήλ ούτε βεβαίως η Τουρκία αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία ακριβώς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να ασκήσουν κάποια πίεση προς τον Τούρκο Πρόεδρο. Γιατί είδαν και μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Ισραήλ ο Ταγκί Περντογάν να ανεβάζει πάλι τους τόνους κατά του Τελαβίβ. Ουσιαστικά απάντησε μέσα στο Σαββατοκύριακο σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη σε αυτά που είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν είναι για δολοφόνους. Αυτό ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το βήμα για δολοφόνους είναι τα δικαστήρια, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ εξήρε και τη στάση πολλών διπλωματικών αντιπροσωπείων που αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η κίνηση αποτελεί ένα χαστούκι στο δίκτυο γενοκτονίας. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη τόνη. Το Ισραήλ θέλει να απαντήσει και σε αντίστοιχο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει η Τουρκία τον προηγούμενο μήνα κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου, και βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση δεν φαίνονται κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης.
2: Είναι σαν να ανταποδίδει δηλαδή ο Νετανιάχου αυτό που πρώτος έκανε ο Ερντογάν, που είχε πει ότι θα απευθυνθεί στην Ιντερπόλ για την έκδοση ερυθράς αγγελίας κατά του Νετανιάχου.
4: Αφήνω υπονοούμε ότι μπορεί η Ελλάδα ή η Κύπρος να είναι το τρίτο κράτος σε κανένα δημοσίευμα.
5: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον με αυτά που έχουμε διαβάσει από τα Ισραηλινά μέσα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να υπονοείται. Πάντως, αναφέρεται πάντως τρίτο κράτος, διότι το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Ναι. Τώρα το πιο κράτος. Τώρα το πιο κράτος είναι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία.
2: Θα το δούμε και αν ούτε πραγματοποιηθεί κιόλας.
3: Θα το δούμε τις πράγματες.
5: Ακριβώς.
2: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Αν προκύψει
5: πιο πολύ,
2: κάτι...
5: Πιο πολύ πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, φαίνεται ότι θα λειτουργήσει σαν μοχλό πίεση προς τον Τάγκη Περντογάν. Δηλαδή, μπορεί η προσφυγή να μην γίνει τελικά, αλλά θέλουν να υπάρχει αυτό στο προσκήνιο, ώστε ίσως να χαμηλώσει τους τόνους ο Τούρκος Πρόεδρος με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε. Πάντως, θέλουν να το έχουν οι Ισραηλοί και αυτό στο τραπέζι.
2: Αν προκύψει κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ερντογάν, Νίκο, σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Εσύ, μάλλον, θα επικοινωνήσεις μαζί μας για να μας το μεταφέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε στο τραπέζι. Κύριε Κρασά, έρχεται ο καιρός για το καλώδιο σιγά-σιγά, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, έρχεται ο καιρός για το καλώδιο και θα δοκιμαστούν οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Θα δοκιμαστεί η αποφασιστικότητα η δική μας, θα δοκιμαστεί και οι δράσεις και η αντίδραση της Τουρκίας. Επίσης, όπως διαβάζουμε τώρα στον τύπο, προσπαθούν να βρουν και ένα δρομολόγιο λίγο νοτιότερα, ώστε να αποφύγουν να το κάνουν πιο ευκολόπεπτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε την κίνηση του βυθοσκάφους για την χαρτογράφηση του βυθού και θα δούμε και την αντίδραση της
1: Ελληνικής. Και νωρίτερα θα πρέπει να ενημερώσει η Γαλλία την Τουρκία.
3: Αυτό το οποίο θα εκδοθεί η ελληνική Ναύτεξ και θα εκδοθεί και ένα ενημερωτικό προς όλες τις χώρες της περιοχής των προθέσεων της γαλλικής εταιρείας. Είναι δύο γαλλικές εταιρείες, είναι και ένα ξένο, δεν είναι μόνο η Meridien. Ότι θα πρόκειται να κάνουν το καλώδιο. Τώρα, εάν επαναληφθεί αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια με την Γκάζο, σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Το πόσο όμως είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
4: Αυτός ο ελιγμός που περιγράψατε, και είμαι βέβαιος ότι οι αντιπολίτες θα το σηκώσει, δεν το συζητάμε, αν γίνει πράγματι. Αλλάζει κάτι επί της ουσίας, επί του πεδίου? Είναι μια υποχώρηση ελληνική, είναι ένα συμβιβασμό?
3: Είναι εδώ πέρα αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και 50 χρόνια. Για τα χωρικά, για τα όρια των θαλασσίων ζωνών, είχαμε αρχίσει από την υφαλοκρηπίδα. Εάν εμείς κάνουμε πίσω, αναγνωρίζουμε, παρότι λέμε ότι τα δικά μας τα όρια των θαλασσίων ζωνών είναι εκεί, έρχεται και διεκδικεί όρια τα οποία εμείς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στα οποία έχουμε βάλει τα απότατα όρια των θαλασσίων ζωνών μας, ότι εμείς δεχόμαστε και η Τουρκία έχει δικαιώματα. Σε αυτό το πράγμα είναι εάν κάνουμε πίσω.
2: Ναι, πάντως είναι στο τραπέζι έτσι κι αλλιώς η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίος και δυτικός της Κρήτης. Έτσι και άλλος.
3: Ακριβώς αυτό είναι, γιατί δεν αφορά το Αιγαίο. Όταν έγινε το ψήφισμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, έλεγε το ψήφισμα ότι εφόσον γίνει η επέκταση στο Αιγαίο, τότε η Τουρκία θα κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Νοτίος της Κρήτης είναι εκτός Αιγαίου. Άρα λοιπόν, όπως είναι. Το Ιόνιο είναι προφανές ότι είναι. Άρα λοιπόν ο νοτίος της Κρήτης είναι ένα.
4: Εκτός απειλής της Τουρκίας.
3: Και επίσης είναι 50 χρόνια που τα λέμε αυτά. Δεν μπορούμε όταν ένα δικαίωμα επί 50 χρόνια λες εγώ επιφυλάσσομαι και θα το ασκήσω όταν θεωρήσει ότι έρθει ο καιρός, στην ουσία μετά από 50 χρόνια κάπου απεμπολείς αυτό το δικαίωμα. Και αυτό είναι και ένα δομικό στοιχείο της διαπραγματεύσεως. Το θέμα της επεκτάσεως των χωρικών υδάτων δεν μπορεί να τεθεί προς διαπραγμάτευση, διότι είναι ένα δικαίωμα, θα θέσουμε υπό διαπραγμάτευση ένα δικαίωμα το οποίο μπορούμε να το ασκήσουμε από μόνο μας. Άρα λοιπόν, ή το ασκείς ή δεν μπορεί να θέσεις.
2: Μάλιστα, και κύριος Τριανταφύλου την άποψή του ακριβώς για αυτό που λέτε, κύριε Κρασά.
3: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχει καταφέρει, θεωρώ, η Ελλάδα είναι λίγο καθυστερημένα, γιατί πάντα το συζητάμε στο πλαίσιο των τουρκικών σχέσεων. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα εμβληματικό έργο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι. Το καλώδιο είναι ευρωπαϊκό, είναι να ενώσει ευρωπαϊκές χώρες με τρίτες χώρες, όπως υπάρχουν σχέδια και σε άλλα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για παρόμοια projects, έτσι, και δεν προχωρούν. Και νομίζω τώρα πια το αφήγημα το ελληνικό είναι ότι κοιτάξτε, αυτό είναι ευρωπαϊκό και οι ίδιοι Ευρωπαίοι το καταλαβαίνουν αυτό. Mm-hmm. Το ατύχημα της Ελλάδος είναι ότι αυτό προσπαθούμε να το προωθήσουμε αναγκαστικά, απαραίτητα, γιατί έχουμε τα επιχειρήματά μας και αν δεν το κάνουμε αφήνουμε πεδίο στους Τούρκους, σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη και είναι αδύναμη. Και το ελληνικό αφήγημα είναι, κοιτάξτε, αν θέλει να έχει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει αυτά που έχει δεσμευθεί να κάνει να τα στηρίξει. Αν το πετύχει η Ελλάδα σε αυτό το... Βοηθάει πάρα πολύ ότι υπάρχει η Γαλλία ως μεγάλη χώρα της Ένωσης. Χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία δεν κινείται τίποτα. Και η Γαλλία έχει πάρει μια θέση ξεκάθαρη από ό,τι φαίνεται. Αλλά πρέπει αυτό το επιχείρημα να περάσει και στις Βρυξέλλες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ξεκάθαρα, όπως και στην Άγκυρα. Και θα δούμε αν θα πετύχει. Από την άλλη, όντως δεν έχει άλλη επιλογή παρά να το προχωρήσουμε. Γιατί αλλιώς βλέπουμε ότι όντως έχουμε τώρα τα γαλάζια πατρίδα και άλλα σχέδια των Τούρκων.
4: Για τον ελιγμό και τη μετατόπιση της έρευνας σε λίγο πιο νότια για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους, πώς το ακούτε?
0: Εντάξτε, τα διαβάζω και εγώ όπως τα διαβάζετε και εσείς και είμαι σίγουρος ότι είστε πιο ενημερωμένος από ό,τι είμαι εγώ.
4: Γι' αυτό θα το ανυφίσταται. Εντάξει.
0: Εγώ δεν είμαι κατά να υπάρχει ένας έντιμος συμβασμός να μπορεί να γίνει το έργο. Δηλαδή, αν αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας. Έτσι. Αλλά γι' αυτό σας λέω, μιλάμε τώρα διαβάζοντας άρθρους, ότι χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί ακριβώς μιλάμε και τι γίνεται. Αλλά αν αυτό είναι να βοηθήσει την επίτευξη του έργου και να βρεθεί ένα modus vivendi και με τους Τούρκους και με όλους τους άλλους γείτονες, εγώ θεωρώ ότι είναι... Έχουμε πετύχει το στόχο μας.
2: Είναι σημαντικό ότι θα έχει προηγηθεί η επίσκεψη του Ρούμπιο. Αυτό να μας πείτε πριν κλείσουμε.
0: Βεβαίως είναι σημαντικό και θα δούμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρούμπιο. Ναι, μεν συζητάμε για το επόμενο, για την αμυντική συμφωνία τα επόμενα 5 χρόνια. Από την άλλη, θα δούμε και τι πιέσεις μπορεί να ασκήσει η Αμερική πάνω μας. Έτσι,
2: θα τα δούμε αυτά ακριβώς.
3: Ο Ρούμπιο έχει μέχρι τώρα η θέση που έχει λάβει ο Ρούμπιο.
2: Και ό,τι έχει πει για την Τουρκία το έχουμε καταγράψει.
3: Το έχουμε καταγράψει και έχουμε προσδοκίες.
2: Έχουμε προσδοκίες
3: και ελπίζω να μην απογοητευτούμε από τις προσδοκίες
2: βάσει
3: τις μέχρι τώρα δηλώσεις που έχει κάνει ο Ρούμπιο υπέρ της Ελλάδος.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κρασά και τον κύριο Τριανταφύλου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τι άλλα μέτρα παίρνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την κρίση αυτή στις τιμές της ενέργειας, γιατί σήμερα το πετρέλαιο το είδαμε κάποια στιγμή να ανεβαίνει μέχρι και στα 109 δολάρια. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τι κάνουν? Αυτό θα μας το πει ο Γιάννης Παπαδημήτριος, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle. Καλησπέρα, Γιάννη.
6: Καλησπέρα από την Deutsche Welle. Ουσιαστικά είναι τρία εργαλεία, θα έλεγα, τρεις παρεμβάσεις στην αγορά που βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση και στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ένα είναι ένα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. Το άλλο είναι η μείωση των φόρων, των κρατικών φόρων, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές, που στη Γερμανία έχουν ξεπεράσει σήμερα 2,40 το ντίζελ και 2,30 η σούπερ βενζίνη. Και το τρίτο πιθανό μέτρο είναι άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις, ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους. Στη Γερμανία λοιπόν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τα δύο πρώτα μέτρα, δηλαδή από 1η Οκτωβρίου μέχρι και τέλος του χρόνου μειώνονται οι φόροι στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, στην ενέργεια, προσδοκώντας ο νομοθέτης κατά αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η τιμή των καυσίμων, η τιμή της βενζίνης, κατά περίπου 17 λεπτά το λίτρο, τουλάχιστον από το δηληστήριο. Τώρα, αν και τα 17 αυτά λεπτά περάσουν στην αντλία, στην κατανάλωση, αυτό είναι άδειλο ακόμα, αλλά τουλάχιστον αυτή η προσδοκία. Επίσης,
7: Από 1η Ιανουαρίου, κατά πάσα πιθανότητα, θα επιβληθεί ένα πλαφόν στην τιμή των καυσίμων, παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο γειτονικό Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο. Με καλά αποτελέσματα, λένε πολλοί. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες, δηλαδή σε ποια επίπεδα θα σταθεροποιηθεί αυτό το πλαφόν.
2: Πρέπει να πω ότι ακριβά είναι τώρα που τα λες, Γιάννη, και τα ακούμε και εμείς από εδώ. 2,60 το ντίζελ στη Γερμανία.
7: 2,40.
2: Και 2,30 η αμόλυβδη, είπες.
1: Η σούπερ αμόλυβδη.
7: Πρέπει να πούμε ότι οι φόροι αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είναι αρκετά υψηλοί. Ίσως από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτός είναι και ο λόγος που η Γερμανία μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη μείωση τώρα χωρίς ιδιαίτερη διαβούλευση με τις Βρυξέλλες, διότι ουσιαστικά εκκινεί από υψηλότερη αφετηρία, εξαντλεί όλα τα περιθώρια που αφήνει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα έστω για αυτούς τους 3 μήνες. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι είναι και αρκετά διαμφισβητούμενο το μέτρο. Δηλαδή, ενώ πολλοί σχολιαστές λένε ότι από πολιτική άποψη είναι μια εύστοχη παρέμβαση, προφανώς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς δεν μπορούσε παρά να κάνει κάτι για να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, ιδιαίτερα μετά τα οδυνηρά εκλογικά αποτελέσματα που είχε προεβδομάδων στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, με καθαρά οικονομικά κριτήρια ασκείται έντονη κριτική για πολλούς λόγους. Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι είναι ένα μέτρο οριζόντιο, το οποίο αν το αναλύσουμε στις λεπτομέρειές του, θα δούμε ότι ωφελεί περισσότερο τους έχοντες και κατέχοντες παρά τους οικονομικά αδύναμους. Δηλαδή, είναι σαν ένα είδος αναδιανομής από κάτω προς τα πάνω.
2: Θα προτιμούσαν δηλαδή ένα fuel pass, κάτι τέτοιο, που να είναι με εισοδηματικά κριτήρια, αυτή είναι η κριτική.
7: Αυτή θα ήταν μια εναλλακτική λύση, πράγματι. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη που ακούγεται στη Γερμανία, είναι ένα μέρος του πολιτικού σκηνικού της Γερμανίας.
7: Είναι μια άποψη η οποία ασκείται, παραλαμβάνω, με οικονομικά επιχειρήματα. Τα πολιτικά επιχειρήματα είναι σαφώς υπέρ. Και υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό αντεπιχείρημα που λέει ότι ενώ για τα δημόσια ταμεία το μέτρο θα έχει κάποια σοβαρή απώλεια, μιλάμε για περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκεί υπολογίζεται το κόστος για τους 3 μήνες, για τον μεμονωμένο οδηγό δικαιούχο καταναλωτή το όφελος δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή, με βάση τη γλώσσα της στατιστικής, προσδοκούμε μια ελάφρυνση περίπου 34, 35, 36 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε Γερμανό για αυτούς τους 3 μήνες.
2: Γιατί είπες, Γιάννη, 17 λεπτά το λίτρο, και είναι και αν θα φτάσουν αυτά τα 17 λεπτά το λίτρο που θα ελαφρυνθεί η τιμή, θα μειωθεί στον καταναλωτή τελικά όλο αυτό το ποσό.
7: Ναι, υπάρχει βέβαια ένα προηγούμενο, γιατί το περασμένο καλοκαίρι, μάλλον από το Μάιο μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, είχαμε για κάποιο διάστημα αντίστοιχη μείωση στις τιμές των καυσίμων και εκεί όντως υπήρξε μια αισθητή ελάφρυνση. Ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχει μια διένεξη ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους, στους εμπλεκόμενους, για το αν πράγματι οι εταιρείες πετρελαιοειδών είχαν περάσει τότε κατά 100% τη μείωση στην Αγγλία. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και να μην είχαμε φτάσει στο 100%, υπήρχε μια αισθητή μείωση. Αυτό λοιπόν το μέτρο το πήρε πίσω η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς τον Αύγουστο, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για να το συνεχίσει. Το ίδιο ακούγαμε μέχρι πριν από 2 εβδομάδες, ότι δεν υπήρχαν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια.
4: Ήρθαν τα εκλογικά αποτελέσματα και βρέθηκαν τα περιθώρια.
7: Αλλά φαίνεται ότι μετά
2: πώς γίνεται καμιά φορά,
1: η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, πότε είναι, Γιάννη, σε ποιο κρατήδιο?
7: Τα εκλογικά αποτελέσματα, κάποια περιθώρια βρέθηκαν τελικά. Έστω και προσωρινά.
1: Γιάννη, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση και σε ποιο κρατήδιο, πότε είναι, κοντά τώρα ή πάει πιο αργά?
2: Να μας πει αυτό ο Γιάννης και να τον αποδεσμεύσουμε.
7: Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση σε τοπικό επίπεδο είναι τον Απρίλιο του 2027.
1: Είναι μετά από μήνες.
2: Αργούμε ακόμα.
7: Εκεί το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το πολυπληθέστερο κρατήδιο της Γερμανίας. Ναι. Ο χριστιανοδημοκράτης Χέντρικ Βουστ, που αναφέρεται συχνά και ως πιθανός διάδοχος του Φρίντριχ Μέρτς, διεκδικεί την επανεκλογή του, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση.
2: Έχει καιρό ακόμα.
7: Κυρίως με παρόδο να σας πω ότι απόψε είναι στην Τουρκία και συναντήθηκε και με τον Τάγι Περντογάν σε μια εξαρτητική συνάντηση.
2: Ενδιαφέρον, αφού έχει τη θέση που λες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για όσα μας είπες. Εμείς θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάνω από 10 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε με πολύ πολιτικό παρασκήνιο. Πολύ.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος. Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
9: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
10: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
11: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
12: All right, let's get started.
13: Oh man, this is my baby right here.
14: Yeah. Food, horses, and music.
15: Well, look at that. It's beautiful.
16: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: Testing, testing. Are you guys ready?
18: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
19: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
20: Oui.
19: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
18: Για μικρούς και μεγάλους.
19: We found the Yeti!
18: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
21: How would you like it?
22: Well, I love it.
23: Basta!

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Νίκο, έρχομαι σε σένα κατευθείαν. Γιατί όχι, ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλώντας. Με κάρτες.
6: Εντάξει, κίτρινες μέσα, αρκετές ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Και ο πρωινός καφές στο Μαξίμου ήταν αρκετά πικρός.
7: Είπα και εγώ, θα έλεγε Ελλάδα-Γερμανία, αλλά όχι.
6: Όχι, όχι. Νομίζω ότι το κλίμα γενικότερα σήμερα με την επιστροφή του Πρωθυπουργού δεν ήταν τόσο καλό στην πρωινή σύσκεψη που κάνει ο Πρωθυπουργός. Είχε ενημερωθεί βέβαια και στις ΗΠΑ για αυτά που υπόθηκαν από διάφορα κυβερνητικά στελέχη και για τον κύριο Κουλκοδίνα και για τον κύριο Θεοχάρη και για άλλους που κάναν άστοχες δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι σε πρώτη φάση στήριξε εν μέρη, θα έλεγα, τον κύριο Κουλκοδίνα, άδειασε εντελώς τον κύριο Θεοχάρη για τις δηλώσεις του, αλλά εξέφρασε τον προβληματισμό του ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Η Νέα Δημοκρατία, επιμένει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα λαϊκό κόμμα, στηρίζει τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους. Αυτή είναι η κεντρική γραμμή της κυβέρνησης και αυτοί πρέπει να ακολουθούν άπαντες. Να δούμε πώς θα κοιμαθεί. Δεν, πραγματικά δηλαδή ήταν βαρύ.
5: Έκρινε δηλαδή ως πιο σοβαρό αυτό που είπε ο κ. Θεοχάρης.
6: Το έκρινε πιο σοβαρό από την άποψη ότι είναι υπουργός. Άρα μετέχει στο κυβερνητικό σχήμα και οφείλει να υπερασπίσει την κυβερνητική γραμμή. Βέβαια ο κ. Θεοχάρης έκανε διορθωτική δήλωση.
5: Να την ακούσουμε.
6: Σήμερα, να την ακούσουμε.
5: Για να την ακούσουμε.
8: Όχι. Απλώς να πω, εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια, το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις.
9: Τι ήταν λάθος η έκφραση, η τοποθέτηση αυτή,
8: εννοείται,
9: έτσι όπως
8: εννοείται.
9: Για να το καθαρίσουμε.
5: Η δήλωση του κ. Θεοχάρη έγινε στο ραδιοφωνικό σταθμό Α989. Φόφη, η αντιπολίτευση τι λέει, ότι άργησε ο κ. Θεοχάρης να
7: άργησε
5: ανασκευάσει.
7: Άργησε τρεις μέρες ακριβώς να ανασκευάσει τη δήλωσή του και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγαν χθες και σήμερα, στελέχη και της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, δεν αλλάζει ουσία των όσων είπε. Και μάλιστα, γι' αυτό που είπε πριν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και ο κύριος Θεοχάρης, ότι σπέβδει η αντιπολίτευση να μηδενίσει ό,τι κάνει η κυβέρνηση κτλ. Να θυμίσω ότι πολλά από όσα μέτρα έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει καταθέσει στη Βουλή νομοθετικές προτάσεις, τις έχουν στηρίξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Όχι όλα.
7: Και όχι στο σύνολό τους στις νομοθετικές προτάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μηδενίζω το οτιδήποτε συμβαίνει ή γίνεται. Και σίγουρα όχι σε όλα τα θέματα και αναφέρομαι και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, επειδή είναι και στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Θεοχάρης. Σε κάθε περίπτωση, το Κακομοίρηδες χτύπησε, όπως καταλαβαίνω, πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά της αντιπολίτευσης. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, είδαμε εδώ την αντίδραση, την πρώτη αντίδραση της κυρίας Αντωνίου. Αυτή η αντίδραση ήταν από όλα τα στελέχη και όχι μόνο από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν από τα στελέχη της Ελλάς. Είδαμε ότι ανακοινώσεις μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά από την εκπομπή μας εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Θεοχάρη, και όλα αυτά δείχνουν ότι θα υπάρξει μια σφοδρή αντιπαράθεση στη συνέχεια και με αφορμή αυτή την εβδομάδα των καυσίμων, αυτή εδώ την μεγάλη εβδομάδα για όλα, και για την κυβέρνηση και για τα κόμματα, για το πώς θα υποδεχθούν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη μέρος τους, έτσι λάθος κάνω.
6: Εντάξει, θα είναι μόνο για τα κάψιμα και θα είναι για 14 μέρες. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Εγώ θα έλεγα πάντως σε αυτά που επισημαίνει η Φόφη, είναι ακριβώς αυτά που ενόξα τον κύριο Μητσοτάκη. γιατί τον ενόξαν, γιατί δίνονται πάσες στην αντιπολίτευση να χρησιμοποιεί αυτές τις δηλώσεις, τις άστοχες σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου. Και εμένα η δική μου απορία είναι, και θα επιβεβαιωθεί να δούμε στο ρεπορτάζ, αν κάποιες κίτρινες γίνουν και κόκκινες. Διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει κατά καιρούς ότι αν κάποιοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της πορείας προς τις εκλογές, που είναι 7 μήνες η πορεία αυτή, αρκετά μεγάλη, θα κάνει διορθωτικές κινήσεις. Άρα δεν πρέπει να βγάζουμε το μυαλό μας ότι αυτές οι κίτρινες κάρτες για κάποιους ή για κάποιους που μπορεί να προκύψει στο μέλλον, γιατί οι αστοχίες συνεχίζονται, να μετατραπούν σε κόκκινες. Δεν πρόκειται ο κ. Μητσοτάκης να παραμείνει θεατής σε αυτά τα φάλτσα των βουλευτών του και των υπουργών του.
7: Και δεν ήταν ένα το φάλτσο την προηγούμενη εβδομάδα. Τρία τουλάχιστον φάλτσα από κυβερνητικούς.
6: Ότι είναι απανοτά. Ο Μητσοτάκης ήταν στις ΗΠΑ, εκεί προσπαθούσε να δώσει την εικόνα μιας άλλης Ελλάδος. Επιστρέφοντας, είδε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι 7 μήνες προεκλογική περίοδος σε αυτό το κλίμα, σε αυτή την ένταση και με αυτά τα λάθη, θα έχουν κόστος στην κυβέρνηση. Βγαίνει στους δρόμους ο κ. Μητσοτάκης από αύριο, ξεκινάει πάλι ένα κύκλο περιοδιών, θα πάει αύριο στον Ασπρόπυργο. Θα συναντήσει και εκεί με πολίτες να δώσει το μήνυμα που θέλει να βάλει το διακύβευμα των εκλογών. Θα συνεχιστούν αυτές. Τετάρτη θα κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Την Πέμπτη οι πληροφορίες δεν θα πάει στο Περιστέρι. Την Παρασκευή θα ακολουθήσει η Πιερία, 2 Οκτωβρίου. Στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης κινείται
5: σε περιπτώσεις.
6: Ακριβώς, μεγάλη κινητικότητα. Σηκώνει το βάρος να καλύψει τα αυτογκολ που γίνονται αυτό το διάστημα. Θα τα καταφέρει, έχουμε χρόνο, θα δούμε.
5: Θυμάμαι πιο παλιά αυτό το λέγαμε σημειακές παρεμβάσεις.
6: Ναι, όταν ήταν πολύ,
5: να
6: πολύ
5: αντικατασταθεί.
7: Να δούμε αν είναι σημειακές οι παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία της Τετάρτης, βέβαια.
5: Μου λένε αυτό
6: και όπως τη Μισοανίλος, ναι, ακριβώς, ο βουλευτής που έκανε το σφάλμα και εν μέρη είχε μια δικαιολογία για το λάθος του, ο κ. Κουκοδίνας, είναι βουλευτής Πιερίας. Εκεί θα βρεθεί ο κ. Μητσοτάκης, βέβαια θα βρεθεί για τον Όλυμπο, θα είναι και ο κ. Κουμουτσάκος μαζί του από την UNESCO. Ο πρέσβης μας, ο οποίος θα γίνει προβολή του ότι μπήκε σε αυτό το πολιτιστικό έτσι.
5: Άρα θα έχει σημασία να δούμε αν θα είναι και ο τοπικός βουλευτής να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό.
6: Πάντως για την ώρα ο συγκεκριμένος βουλευτής μπήκε στα τηλεοπτικά και στα ραδιοφωνικά παράθυρα και αυτό στο ράφι ακολούθησε τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο κ. Αυλονίτης. Το κόμμα τον απέσυρε διακριτικά και ευγενικά από τις εμφανίσεις για να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος.
5: Τώρα που είπαμε και για ότι.
7: Κανείς δεν μπορεί να αποσυρθεί.
6: Δεν μπορεί να πει για πάντα εκλογές.
5: Νίκο, τώρα που είπαμε για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, έχουμε κανένα νεότερο τι γίνεται με τον ειδικό φορό κατανάλωσης, αν είναι κάτι που περπατάει, μείωση του ή όχι.
6: Κοίταξε, οι πληροφορίες που έχουμε και μετά την κίνηση που έκαναν οι Γερμανοί, φαίνεται ότι δεν πάμε σε μια ενιαία γραμμή πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθεί μια απόφαση που θα έχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με πλαφόν, λέει με τις οροφές δαπανών. Αυτό ήθελε ο κ. Μητσοτάκης. Δυσκολεύει την κυβέρνηση η απόφαση της Γερμανίας, την εκθέτει με κάποιον τρόπο, διότι ο κ. Μητσοτάκης στο αφήγημά του λέει ότι εγώ δεν μπορώ να μειώσω μόνος μου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ, πρέπει να πάρω την απόφαση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε όμως ότι οι Γερμανοί και άλλες χώρες όπως η Γερμανία έχουν ακολουθήσει δικό τους μοντέλο. Τώρα, αν θα έχουν πρόβλημα συνέχεια με την οροφή δαπανών ή δεν θα έχουν με την οροφή δαπανών, δεν φαίνεται για την ώρα να τους απασχολεί ή αν θα βρουν κάποιο τρόπο να καλύψουν το κενό. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι διαπιστώνει, δεν περπατάει αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τη σύνοδο κορυφής σήμερα που συζητάμε. Γι' αυτό και κατεβάζει τους τόνους. Αν δείτε, και οι υπουργοί που έβγαιναν και οι βουλευτές που έβγαιναν και μιλούσαν για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχουν μαζευτεί.
5: Το έχουν αφήσει λίγο πίσω.
6: Που το χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητα. Θα περιμένουμε την Τετάρτη να δούμε τι θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Το μεγάλο ερώτημα εκεί είναι αν θα πάμε σε μείωση τιμής και στη βενζίνη. Γιατί ό,τι έχουμε ακούσει τώρα αφορά το ντίζελ, γενναίες μείωσεις ακούγονται και το ντίζελ στη θέρμανση που θα είναι από τις 14 Οκτωβρίου. Φαίνεται όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα πάει σε ένα παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα να πει για τρεις μήνες δεν ισχύει ή ισχύουν οι μειώσεις. Ναι. Θα πηγαίνει κάθε 15 μέρες και θα ανανεώνει τα ανάλογα με το πώς θα κινείται η αγορά.
7: Κάθε χώρα παίρνει τη δική της πρωτοβουλία. Δηλαδή και η Ιταλία σήμερα είδαμε να βάζει πλαφόν στη βενζίνη.
5: Που ήδη έχει μηδενίσει τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι η κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη κάνει τη δική της κίνηση ώστε να μπορέσει να κρατήσει το κύμα αντίδρασης και οποιοδήποτε αναταραχών μπορεί να υπάρξει στο εσωτερικό της. Εδώ πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει στις 17 Σεπτεμβρίου ότι θα ανακοινωθούν μέσα στα επόμενα 24 ώρα μέτρα. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν ανακοινωθεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια συνθήκη την οποία αξιοποιεί το κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης για την κριτική του προς την κυβέρνηση και αναμένοντας τα μέτρα. Τα μέτρα που όπως έχουν ζητήσει είναι η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που βλέπουμε ότι μάλλον το κρατάει στο ράφι η κυβέρνηση. Είναι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Πριν από λίγο και ο κύριος Τσίπρας πρότεινε μείωση 6% στα βασικά τρόφιμα, στα είδη διατροφής και υγιεινής.
5: Μίλαγε στο επαγγελματικό του μελητήριο. Πιο μετά, ίσως έχουμε δυνατότητα να δούμε ένα μικρό αποσπάσμα.
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει επίσης προτείνει μία σειρά μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο για τον ειδικό φέρο, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι το βασικό και αφορά όχι μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά όλες τις περιοχές, ένα δύσκολο χειμώνα όπως αναμένεται και το έχει πει ήδη αυτό ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα είναι δύσκολος. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι όλοι εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και το πώς αυτά θα περπατήσουν εντός αγωγικών στην κοινωνία.
5: Άρα Τετάρτη δεν περιμένουμε μόνο την ανακοίνωση και την εξειδίκευση, θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης από την ίδια μέρα κιόλας.
7: Ακριβώς. Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει την επόμενη μέρα, κάνοντας μία γέφυρα στη Βουλή, στην Ολομέλεια, που συζητείται το νομοσχέδιο, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, θέτοντας και το θέμα για άλλη μία φορά της Golden Visa. Ότι αυτό το μοντέλο τελείωσε και ότι θα πρέπει να βρούμε ένα πολύ νέο διαφορετικό μοντέλο, έχει κάνει σχετικές προτάσεις.
5: Το προτείνει εδώ και χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης, το συγκεκριμένο για την κατάργηση της Golden Visa.
7: Και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
6: Βοήθησε αρκετά η Golden Visa, αλλά πρέπει να διαφοροποιηθεί πια το μοντέλο. Έχει διαφοροποιηθεί και το ύψος και το ποσό. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει ότι πρέπει να φύγει από τη στέγη αυτό για να μπορούν να ανοίξουν περισσότερα σπίτια, να δοθούν περισσότερα σπίτια.
5: Ναι, γιατί μιλάει και για θελινισμό τη ελληνική ακίνητη περιουσία.
6: Το ακούω. Κάνει κριτική και καλά κάνει η αντιπολίτευση να κάνει κριτική, όμως να δούμε και την πραγματικότητα κάπου. Είδαμε πόσο είναι στη Γερμανία. Και τι γίνεται. Στην Αγγλία είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και επειδή ακούμε πολλές φορές να τιμήσουμε ως παράδειγμα τον κύριο Σάντσεν της Ισπανίας. Βλέπουμε τι έγινε στην Ισπανία με τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ξεσηκώθηκαν για το ότι μια 87χρονη πετάχτηκε στον δρόμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές είναι η θεωρία των πραγμάτων με την πραγματικότητα έχουν μια απόσταση. Και το συγκεκριμένο πρωθυπουργό θα πάνε να τον τιμήσει και ο Δήμος Αθηναίων για την προσφορά του συνολικά. Είναι δύσκολη η άσκηση.
7: Και κανείς διατηρεί τη δημοφιλία του Ισπανός Πρωθυπουργός στο εσωτερικό της χώρας. Διατηρεί τη δημοφιλία του παρά τις ισχυρές, ισχυρότερες αντιδράσεις που υπάρχουν.
6: Με τους υποστηρικτές της αυτονομίας σε πολλά σημεία.
5: Να φύγουμε από την Ισπανία, να πάμε στη Γαλλία. Να μου πείτε τι είπε η Φόφη, θα μου πει δηλαδή. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο γαλλικό περιοδικό, στο Μαριάν.
7: Στο Μαριάν, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις, ένα, το πρώτο ήταν πήγε Παρίσι, ξαναγύρισε Αθήνα, πήγε Παρίσι ενώ για τη συνέντευξη, έτσι έδωσε τη συνέντευξη. Αυτό το οποίο.
5: Πήγε Παρίσι για να δώσει τη συνέντευξη.
7: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Όχι. Πήγε μεταφορικά.
5: Εντάξει, εντάξει.
7: Ο ίδιος δεν μεταφέρθηκε πουθενά. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης να υψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα του κυρίου Τσίπρα. Στο οικονομικό πεδίο αυτό που είπε είναι ότι ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Αυτό βλέπουμε ότι βάζει το θέμα της ακροδεξιάς και απέναντι προτάσει τα ζητήματα που θέτει κάθε φορά η αριστερά. Κάνει ένα ελιγμό όταν ερωτάτε για το Μελανσόν, γιατί όπως θυμόμαστε Μελανσόν και Τσίπρας, δύο διαφορετικοί κόσμοι σε κάποια φάση,
5: είχε κάνει δηλώσεις
7: από ένα σημείο και μετά και είχε πει ακριβώς και πολύ βαριές κουβέντες ο Γάλλος πολιτικός για τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η τακτική του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή δίνω συνεντεύξεις σε ξένα μέσα, είναι μια πρώτη γέφυρα από τη μεγάλη εικόνα στο εσωτερικό. Συνεχίζει από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η γραμμή του επιτελείου του, αυτή που προκύπτει από όλα τα τελευταία στοιχεία. Συνεχίζει με τις προτάσεις του για την οικονομία και το πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ξεκινάει ένα κύκλο περιοδιών ο ίδιος και στελέχη της Ελλάς. Θα μου πείτε τώρα, θα με ρωτήσετε ποια στελέχη της Ελλάς.
5: Τα νέα στελέχη της Ελλάς. Ή θα δούμε άλλες.
7: Όχι, όχι, όχι. Οι περιοδίες θα αρχίσουν με τα νέα στελέχη της Ελλάς, αυτά που είναι στο Εθνικό Συμβούλιο. Αν δεν μπορεί να μπουν δύο-τρεις ακόμη στο Εθνικό Συμβούλιο, ένα από αυτά που θα ανακοινωθούν θα είναι η Ρόζα Βρετού. Όταν συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο, δεν έχει κληθεί η συνεδρίαση. Θα είναι λοιπόν η σημερινή τομεάρχες και μένουμε μέχρι εκεί. Τι θα γίνει με τους βουλευτές που περιμένουν στην ζώνη των ανεξάρτητων βουλευτών. Μέχρι στιγμής κανένα νέο. Ενώ ακούστηκε για παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι από τους ανεξάρτητους, όπως ο Διονύσης Καλαματιανός και άλλα στελέχη, να παραδώσουν την έδρα τους και να τελειώνει αυτή η ιστορία μετά και τις τελευταίες πιέσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από την κυρία Δούρου μέχρι το κάθε στέλεχος στις δημόσιες παρεμβάσεις, τα τελευταία 24 ώρα βγαίνουν και πιέζουν τους ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από την Κουμουνδούρου να παραδώσουν εδώ και τώρα την έδρα τους, σημειώνοντας μάλιστα ότι έχουν μαζί τους και μία φουρνιά μετακλητών.
5: Θα φύγουνε, θα παρατήσουν την έδρα.
7: Όχι.
5: Όχι.
7: Αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής, αυτό που ξέρω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει. Μέχρι τον Οκτώβριο δεν το βλέπουμε. Ενώ είχε συζητηθεί για τον Οκτώβριο, καταλαβαίνουμε όλοι, όταν οι εκλογές μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε, να γίνουν Μάιο, ακόμα και Ιούνιο έχω ακούσει και έχετε ακούσει. Τότε πολλοί βουλευτές κάνουν κράτη για αργότερα. Δηλαδή, όταν δεν έχουν, μπορώ να το πω και έτσι, προχωρήσει οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων,
5: μάλιστα,
7: τότε όλοι κάνουν πολύ σταθερά και μικρά βήματα προς όφελός τους.
5: Πριν περάσω...
6: Πάντως ο Μητσοτάκης σε όλες αυτές τις παροχές, γιατί υπάρχει μια αντίδραση, υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί όλα αυτά που λέγονται, γιατί θα κάνει μια παγκόσμια κρίση σε εθνική κρίση. Και θα επιμείνει στο μοντέλο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που υπάρχει στα όσα λέει ο κ. Τσίπρας και δίνουν κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά αν είμαστε τελευταίοι στους μισθούς με τη Βουλγαρία, αν έχουν γίνει προσπάθειες στήριξη, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα έλεγα ότι ο κ. Τσίπρας. Ναι, ο κ. Τσίπρας έχει τη μεγάλη αγωνία, νομίζω, των δημοσκοπήσεων. Εγώ πιστεύω ότι αύριο θα υπάρχει άλλη μια δημοσκόπηση που θα κλείνει την ψαλίδα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Αυτό είναι δικές μου πληροφορίες.
5: Πώς θα γίνει, πέφτοντας η Ελλάς ή ανεβαίνοντας το Πασόκ.
6: Πέφτει η Ελλάς και τσιμπώντας λίγο το Πασόκ. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στο επιτελείο του κ. Τσίπρα. Ευνηδιάστηκε, πίστευε ότι η Θεσσαλονίκη θα λειτουργούσε πολύ πιο υπέρ του από αυτά που βλέπει στις μετρήσεις. Και οι εξορμήσεις αυτές που περιφόφηκε πολύ σωστά στο ρεπορτάζ της βασίζονται και μέσα πάνω σε αυτό. Διότι έγινε και στο παρελθόν απόπειρες τα νέα στελέχη να οργανώσουν εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Δεν πήγαν καλά. Και επιστρατεύεται πλέον ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, βλέποντας τον κύριο Ανδρουλάκη να τον πλησιάζει δημοσκοπικά. Εκεί γίνεται και μεγάλη μάχη.
5: Χθες πάντως δεν είχε μάλλον αυτό στο μυαλό του.
7: Πρώτη
5: χθες
7: φορά
5: το
7: για
5: βράδυ.
7: Την δεύτερη θέση γίνεται τέτοια μάχη, βέβαια.
6: Ναι.
5: Έτσι, χθες το βράδυ ήταν κάπου αλλού με τον κύριο Κουτσούμπα.
7: Χθες το βράδυ ήταν κάπου αλλού. Καταρχάς ο κύριος Κουτσούμπας που το προηγούμενο βράδυ ήταν στο φεστιβάλ της ΕΚΝΕ. Όπως ξέρουμε, είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που γίνονται από την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μία μέρα μετά λοιπόν, ενώ τα είχε ρίξει χοντρά εναντίον του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Κουτσούμπας, από το βήμα του φεστιβάλ, βρέθηκε δίπλα-δίπλα με τα συζύγων ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας να παρακολουθήσουν την παράσταση στο Βεάκιο. Δεν υπάρχει, πρέπει να σας πω, φωτογραφία που να δίνουν τα χέρια και να πούν γεια σου τι κάνεις. Φυσικά έγινε.
6: Κάτσε και με διακριτική απόσταση πάντως.
5: Πολιτικός πολιτισμός.
7: Υπάρχει απόσταση, εντάξει, και οι δύο ευγενικοί άνθρωποι είναι και τα χέρια έδωσαν και είπαν να
6: δεν μπορώ να μιλήσω για αστική ευγένεια εκεί, γιατί και οι δύο πρεσβεύουν την αριστερά και την πρόοδο.
7: Εντάξει,
6: αλλά
7: η αστική ευγένεια αφορά όλους τους άλλους.
6: Ποια παράσταση παρακολούθησαν? Τιμίδια. Έχει το συμβολισμό της.
7: Ναι, εντάξει.
6: Ιδίως όπως πιστεύουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ποιος είναι ο
6: μετά την
5: αποχώρηση.
6: Η Μίδια, όσο γνωρίζουμε από την τραγωδία, όσοι την έχουν μελετήσει, έφαγε τα παιδιά της.
5: Μάλιστα.
7: Ποιος έφαγε ποιον?
5: Τα πολιτικά παιδιά.
6: Τα πολιτικά λέω πάντα προς το
5: ενώντας.
6: Για τον κύριο Τσίπρα.
7: Ναι, καλά, τα πολιτικά λέω πάντα.
6: Αλίμονο θεσμός είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως και ο κύριος Κουτσούμπας.
5: Να πάμε και στα άλλα τα σημερινά που ήταν άλλου τύπου βέβαια σημαντικά, γιατί έγιναν διάφορες επιθέσεις σε γραφεία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι, εντάξει, το κλίμα εκεί έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Είχαμε τρεις επιθέσεις, μία σε μία τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και δύο σε γραφεία του κυρίου Λοβέρδου, του Ανδρέα Λοβέρδου, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα, και του κυρίου Παπαθανάση, που τους πέταξαν μπογιά στα γραφεία. Υπάρχει ανεβασμένη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και από τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Κυριανάκη, και από τον κύριο Μαρινάκη στην ενημέρωση. Επειδή υπάρχει το προηγούμενο με την τρομοκρατική επίθεση που στήξε τη ζωή στην μητέρα της Νέας τώρα στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία σε υψηλούς τόνους αντέδρασε, είπε δεν θα μας τρομοκρατήσουν, δεν θα φοβηθούμε. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και να βρει τους υπεύθυνους αυτών των επιθέσεων και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη.
5: Μάλιστα. Νομίζω έχουμε, αν δούμε την κάρτα του κυρίου Κυριανάκη, τη δήλωση για τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Εδώ βλέπουμε τι λέει ο κύριος Κυριανάκης.
6: Δεν έχει σημασία αν είναι μπογιές, γκαζάκια ή μολότοφ, η μήτρα είναι κοινή. Δεν πρόκειται να περιμένουμε να ξανασυμβεί μια τραγωδία όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα για να υπάρξει αντίδραση. Θα περιμέναμε τουλάχιστον την αυτονόητη καταδίκη αυτών επιθέσεων από το Σύνολο των Πολιτικών Κομμάτων.
5: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.
6: Μέχρι στιγμής όμως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει προχωρήσει όταν έκανε τις δηλώσεις ο κύριος Κυριανάκης. Δεν έχει προχωρήσει σε σχετική καταδίκη. Η Νουδού δεν εκφοβίζεται, δεν υποχωρεί και δεν κάνει πίσω.
7: Άκουσα στελέχη και του Πασό και της Ελλάς σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις να καταδικάζουν, θεωρώντας αυτονόητη την καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Όντως δεν έχουν
6: γραπτές ανακοινώσεις.
7: Επίσημα τα κόμματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέχρι να μπούμε στην εκπομπή.
6: Ναι, προκαλεί εντύπωση αυτή. Στις προηγούμενες περιπτώσεις υπήρχε αντίδραση από τα κόμματα.
7: Αλλά είναι αυτονόητο πια. Κανένα κόμμα δεν πρόκειται να θέλει να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει πει σε προηγούμενες ανακοινώσεις για τη βία.
5: Ακριβώς, είναι ταυτιστεί με τέτοιες ενέργειες, θέλω να πιστεύω. Πάμε και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, τι έγινε, χτύπησαν εκεί τα καμπανάκια για το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι το MedWatch έχει κάνει εκεί, βρήκε κάτι για βιοανάδραση, για την κβαντική ιατρική, για να το δούμε.
10: Το MedWatch...
11: Μέσω του MedWatch.
10: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
11: Και τι έχει βρει, βγάλει την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε.
10: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
11: Που λέει τι.
12: Ότι...
10: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
5: Καλά, όλο αυτό με το MedWatch προϋποθέτει ότι μετά θα γίνεται και έλεγχος.
7: Κανονικός έλεγχος. Εδώ χτυπάει το καμπανάκι. Αν δεν αρκεί το καμπανάκι, γιατί όπως καταλάβαμε και με αυτή τη τραγική κατάληξη του Μαζονάκη, ο έλεγχος είναι αυτός που μετράει και ένας ενδελεχής έλεγχος διαρκής και ασταμάτητος που πρέπει να γίνεται σε όλα τα ιατρία με ή χωρίς εισαγωγικά.
5: Είναι πολλά και είναι χιλιάδες.
6: Το πρόβλημα της κυρίας Καριστίνου είναι η μεγάλη βουτιά δημοσκοπική που παρουσιάζει σε όλες τις μετρήσεις. Αν έρθει και αυτό,
5: θα είναι μία αναστρέψη
6: η πορεία. Αλλά πάντως πιστεύω και πίστευα ότι οι έλεγχοι δεν προαναγγέλλονται. Γίνονται και θα αναγγέλλονται τα αποτελέσματα.
7: Θα συμφωνήσω.
5: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό, Νίκο. Τώρα την ίδια ώρα πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον όλο και περισσότερα όσο προχωρούν οι μέρες και οι εβδομάδες, ξεκινάνε μεγάλες συγκεντρώσεις. Μας είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον Νίκο Δένδια.
6: Έχουν μπει σε. Εγώ είπα τότε ότι τις είχαν σχεδιάσει με κάποιο τρόπο γιατί πίστευα θα πάμε σε εκλογές. Ανακοινώσαμε τον κύριο Δένδια, η οποία θα γίνει στο νότιο τομέα. Ετοιμάζει αντίστοιχη εκδήλωση ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αλλά και άλλοι βουλευτές έχουν μπει στο πλαίσιο του να κάνουν συγκεντρώσεις στην πορεία προς τις κάλπες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο κ. Χρυσοχοΐδης, που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των πολιτών. Ο κ. Δένδιας, εγώ θα μείνω σε αυτό που έχω πει, ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάνε στην εκδήλωσή του, δηλαδή αν θα είναι όλες οι τάσεις και όλες οι γενναίες της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια εκδήλωση που την είχε προγραμματίσει στο παρελθόν, αλλά είχε συμβεί κάποια τραγωδία τότε, το χτύπημα, αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη, και ακύρωσε την εκδήλωση που ετοίμαζε, αν το θυμάμαι καλά, να δω τις ημερομηνίες. Άρα την επανεργοποιεί τώρα ο κ. Δένδιας. Ακολουθεί η μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία σε κεντρικό επίπεδο και θα γίνει για τα γενέθλιά της, 5 Οκτωβρίου τη Δευτέρα. Και έχουμε σε κρεμότητα να δούμε τις ανακοινώσεις των αναπληρωτών εκπροσώπων που σχεδιάζει ο κ. Κυρανάκης για το κόμμα. Θα είναι δύο νέοι άνθρωποι, ο ένας θα είναι γυναίκα, η μία θα είναι γυναίκα και ο άλλος θα είναι άνδρας, νέοι στην ηλικία.
5: Που δεν τους ξέρουμε δηλαδή, δεν
6: έχουμε ακούσει ονόματα.
5: Εκτεθεί
6: δεν
5: τηλεοπτικά.
6: Θέλουν να πριν τα ανακοινώσει. Κοίταξε, η μία ήταν υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που είχε ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη είναι ότι είναι στην ίδια εκλογική περιφέρεια που είναι και ο κ. Σαμαράς. Αυτό μέχρι εδώ.
5: Ενδιαφέρον.
6: Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, γιατί και ο κ. Σαμάρας, από ό,τι φαίνεται, έκανε κάποιες συγκεντρώσεις τον τελευταίο καιρό με στελέχη του. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα έτσι ζεστό κλίμα στα δεξιά της δεξιάς.
5: Βρισκόταν και στη Μεσσηνή, άλλωστε.
7: Πάντως η κεντροαριστερά δεν έχει αρχίσει να κόβει πίτες, έτσι.
6: Εντάξει.
7: Δεν κόβει πίτες.
6: Τι?
7: Η κεντροαριστερά ακόμη δεν έχει αρχίσει να κόβει
6: πίτες. Πίτες έχουμε δρόμο.
7: Μεταφορικά το είπα και αυτό. Ναι, έχουμε δρόμο, αλλά σαν να κόβουν πίτες.
5: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μένει ένα λεπτό για να μας πει η Φόφη τι γίνεται με τον Γιώργο Παπανδρέου και πού θα είναι υποψήφιος.
7: Ο Γιώργος Παπανδρέου, καταρχάς, δημοσιοποίησε σήμερα ένα άρθρο του σε σχέση με την συνταγματική αναθεώρηση και το πώς θα πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ προς τα εκεί. Ένα δεύτερο και μία τάκα που έριξε ήταν και προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι πολίτες δεν χρειάζονται σωτήρες, ούτε νέους, ούτε παλιούς. Και το δεύτερο αυτό που με ρώτησες και έχει ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται μια συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μήπως ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, εγκαταλείψει την Αχαΐα για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Πληροφορίες μου λένε δικές μου ότι ο κύριος Παπανδρέου ούτε καν το σκέφτεται αυτό, να μεταβεί στο επικρατείας και να εκλεγεί έτσι βουλευτής, ότι θέλει να παραμείνει στην Αχαΐα. Είναι ένα ζήτημα που ενδεχομένως σηκώσει ιδιαίτερη συζήτηση στο μέλλον, διότι είναι σημαντικός έως τεράστιος ο ανταγωνισμός και με την Ελλάς στην Αχαΐα. Γιατί έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Σκανδάμης, ο κύριος Γιώργος Παπάς. από το ΠΑΣΟΚ και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους τομείς της Ελλάς. Και το ΠΑΣΟΚ εκεί θέλει να κάνει τα πάντα, όπως καταλαβαίνουμε, για να μπορέσει να ενισχύσει τα ποσοστά του.
6: Εντάξει, ο Παπανδρέου δεν είναι εμπόδιο σε αυτό να δεν ενισχύσει. Έχει ένα ιστορικό φορτίο.
7: Δεν κατεβαίνουμε σταυρό, κύριος Παπανδρέου, και ενδεχομένως αυτό που συζητάνε, αυτή που είναι της άποψης της μετακίνησης του κυρίου Παπανδρέου, το επιχείρημά τους είναι μήπως κατέβει
6: κάποιος και τρέχει περισσότερο από τον Παπανδρέου.
7: Πρόσωπο, όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Μάντζος, επειδή κατάγεται από την Πάτρα, για να μπορέσει να ανεβάσει το ποσοστό. Τοπικά στελέχη αυτό που μου λένε είναι ότι χωρίς το παπανδρεϊκό στοιχείο, στα πέριξ του Καλετζίου, το Καλέτζι από όπου κατάγονται οι Παπανδρέου, δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ να πάρει τα πάνω.
6: Και η σκιά του ονόματος βοηθάει πολύ περισσότερο από το να κάνεις 10 περιοδίες στην Ρουβά, αλλά οκ.
5: Πάλι μόνο, πέρασε το λεπτό που είχαμε στη διάθεσή μας. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, για να δούμε με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Πλάκα και την έκρηξη που άφησε 6 θύματα πίσω της. Αν έχουμε ορολογιακές βόμβες μες στο σπίτι μας, δηλαδή πρέπει να προσέχουμε κάτι, τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε, τι γίνεται με το φυσικό αέριο, σε λίγα λεπτά.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
13: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
12: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
13: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
12: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.

0: κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
2: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχος υποδομών του Δήμου Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός ο ίδιος. Άρα θα είναι πολύ χρήσιμη, πιστεύω και ελπίζω, κύριε Γραμματικογιάννη, η κουβέντα που θα κάνουμε. Αρχικά να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιο νεότερο από τις έρευνες της πυροσβεστικής, αν ξέρουμε ακριβώς πού αποδίδεται η έκρηξη αυτή τη στιγμή.
4: Το τελευταίο νεότερο είναι ότι σήμερα έγιναν κάποιες δοκιμαστικές εσκαφές και έλεγχοι του εξωτερικού δικτύου φυσικού αερίου, που βρίσκεται δηλαδή στο οδόστρωμα, στο πεζοδρόμιο της περιοχής. Δεν διαπιστώθηκε από εκεί κάποια διαρροή φυσικού αερίου. Άρα ουσιαστικά μετά και από αυτό το έβριμα, ή το μη έβριμα αν θέλετε, όλη η έρευνα επικεντρώνεται επί της ουσίας στις εσωτερικές εγκαταστάσεις
5: του
4: κτηρίου. Κυρίως στο δεύτερο όροφο ακριβώς.
6: Ήταν συνδεδεμένο το σπίτι με φυσικό αέριο.
4: Ο δεύτερος όροφος ήταν.
7: Γι' αυτό έκανα εκνογραφία, να δω είναι καθαρός ο χώρος.
3: Άρα,
5: ήταν σε κάποιες συγκεκριμένες συσκευές, έτσι δεν είναι, στην κουζίνα, στο μπόιλερ.
4: Στην κουζίνα, στο μπόιλερ, ναι. Και σε ένα τζάκι, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μου διαφεύγει και αυτό. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι καθ' υπόδειξη και των αρμόδιων διευθύνσεων της πυροσβεστικής, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει και ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε το επόμενο διάστημα να σκάβουμε και σε μεγαλύτερα βάθη για να μπορέσει η πυροσβεστική να ενεργήσει και να συλλέξει τα ευρήματα που θέλει. Mm. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη αντιστήριξης που απαιτείται και να υλοποιηθούν και τα έργα αντιστήριξης για τις όμορες πολυκατοικίες, οι οποίες όπως έχετε δει και εσείς και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, βρίσκονται σε αρκετά άσχημη κατάσταση και έχουν πολύ σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια τόσο αυτών που θα μείνουν στο μέλλον, αλλά και αυτών οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή και ενεργούν στο κτίριο το οποίο έχει καταδαφιστεί.
3: Κύριε Γραμματικογιάννη, ξέρετε, ο κάθε απλός πολίτης που ακούει έκρηξη, φυσικό αέριο, τι μπορεί να συνέβη, μπορεί να έχει και εκείνος δεύτερες σκέψεις, να σκεφτεί στην πολυκατοικία του τι συμβαίνει, τι θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, πώς μπορούμε κάπως να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε.
4: Κοιτάξτε, πάντα στη ζωή υπάρχει αυτό που λέμε η κακιά στιγμή. Για να φτάσουμε όμως στην κακιά στιγμή και να τοποδώσουμε οποιοδήποτε περιστατικό σε αυτή, θα πρέπει να έχουμε αποκλείσει μία σειρά από πράξεις ή από παραλήψεις, έτσι ώστε να είμαστε όσο δυνατόν πιο σίγουροι ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα κτίριο το οποίο αλλάζουμε χρήσεις, βγάζουμε οικοδομικές άδειες για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το φέροντα οργανισμό και τη φέρουσα ικανότητα για το κτίριό μας. Εμπιστευόμαστε τα δίκτυα φυσικού αερίου ή τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα εν γέννη σε έμπειρους μηχανικούς και σε έμπειρους εγκαταστάτες. Και το βασικότερο όλων, κάνουμε συντήρηση. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και προδιαγραφές που λένε ότι για το φυσικό αέριο και το Λέβητα πρέπει κάθε χρόνο να το συντηρούμε. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελέγχονται κάθε 4 χρόνια. Και να παίρνουμε
3: κάθε χρόνο όταν είναι ατομικό ή όταν είναι σε όλη την πολυκατοικία ένας ο Λέβητας.
4: Και στο ατομικό και
3: κάθε
4: στο κεντρικό, σε κάθε περίπτωση.
6: Ακούμε κακιά ώρα, κακιά στιγμή. Λέτε ότι πρέπει κάθε χρόνο να τα ελέγχουν. Αλλά αν δεν τους πάνε τους

0: τσεκάρει κάποιος, αν το έχουν κάνει, δεν το έχουν κάνει, κανείς δεν το κάνει. Είτε για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί δεν το ξέρουν, είτε γιατί βαριούνται, δεν το κάνουν.
1: Μα μπορεί να μην συμφωνούν τους, ναι, και στην πολυκατοικία. Άλλοι να θέλουν, όπως υπάρχει, άλλοι να μην θέλουν.
0: Ναι, μα έχει δίκιο κάτι.
2: Είναι πολύ εύκολος τρόπος.
0: Ναι, ποιος είναι ο τρόπος αυτός. Δηλαδή, σαν και αυτό το κτίριο υποθέτω, ότι υπάρχουν στην περιοχή της Πλάκας και γενικά στην περιοχή αρκετά παλιά κτίρια που είναι εν δυνάμει βόμβες. Τι πρέπει να γίνει.
2: Αν εγώ δεν αποστείλω λοιπόν τους ελέγχους αυτούς που υποχρεούμε
0: ποιος
2: να κάνω
0: να τους κάνει, αυτό
2: στην εταιρεία φυσικού αερίου που μου παρέχει το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο μου κόψει τη σύνδεση. Δεν θα είμαι λοιπόν εγώ υποχρεωμένος κάθε χρόνο και να τους κάνω τους ελέγχους και να στέλνω τα στοιχεία στην εταιρεία φυσικού αερίου.
0: Αυτό προβλέπετε σήμερα που το συζητάμε.
2: Αυτή τη στιγμή όχι. Όσο ξέρω,
0: άρα πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο.
2: Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει και εύκολα αλλάζει αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Εύκολα αλλάζει. Δεν ξέρω πόσο εύκολα πραγματοποιείται. Μιλάμε τώρα εδώ για τη χώρα που 3 χρόνια συζητάμε αν θα γίνει η απογραφή των ανελκυστήρων, να σας θυμίσω.
3: Ναι, αλλά αν κόψει την παροχή μέχρι να γίνει ο έλεγχος, είναι κάτι που.
0: Μιλήσατε για έμπειρους μηχανικούς ότι πρέπει να εκτελούν αυτά τα έργα. Πάλι θα επάνω στο νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο δεν σου λέει να είναι έμπειρος ή άπειρος. Σου λέει να είναι πολιτικός μηχανικός. Πρέπει και αυτό να αλλάξει κατά τη γνώμη σας για να παίρνουν έργα. Ανακατασκευή τέτοιων κτισμάτων παλιών, να είναι παλιός έμπειρος ο μηχανικός.
2: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι θα πρέπει να αναλάβει ένας μηχανικός και να ακολουθήσει την διαδικασία με την έκδοση οικοδομικών αδειών που προβλέπει ο νόμος. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε φτιάξει τόσα πολλά Airbnb, ειδικά στο κέντρο της πόλης, μέσα σε 10-15 χρόνια, εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν όλα αυτά έγιναν με τη σύνομη διαδικασία. Αν πήρανε άδειες, αν είχαν επιβλέψει.
0: Από ποιον παίρνουν άδεια? Εγώ θέλω, έχω ένα σπίτι στην Πλάκα και θέλω να κάνω την εγκατάσταση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο μοιραίο σπίτι. Τι κάνω, ποια είναι τα βήματα?
2: Για οποιαδήποτε τροποποίηση κάνουμε στο σπίτι μας, δεν παίρνουμε άδεια από την πολεοδομία, δεν βγάζουμε οικοδομική άδεια. Δεν υπογράφει ένας μηχανικός την ευθύνη και να λαμβάνει την ευθύνη ότι όλα έχουν
0: γίνει. Σε αυτό έχουν γίνει αυτά που μας λέτε? Έχετε εικόνα σε αυτό το συγκεκριμένο οίκημα?
2: Στο συγκεκριμένο οίκημα, το μόνο που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής είναι η αρχική άδεια ανέγερσης που είναι το 1979,
0: μάλιστα,
2: και στην οποία προβλεπόταν μάλιστα χρήση καταστήματος και αιθουσών. Δεν ήταν χρήση κατοικία δηλαδή.
1: Μάλιστα, ούτε στη μετατροπή δηλαδή, ούτε καν μια άδεια μικρής κλίμακας που συνήθως βγαίνει για τις ανακαινήσεις.
3: Τα όμορα κτίρια και τα άλλα στη Λυσικράτους είναι ασφαλή ως προς την διαμονή των ανθρώπων εκεί ή έχουν φύγει και περιμένουν τις τελικές έρευνες?
2: Όχι, τα δύο κτίρια τα οποία είναι σε επαφή με το κτίριο το οποίο κατέρευσε αυτή τη στιγμή είναι εντελώς ακατάλληλα. Όχι μόνο για να κατοικηθούν, αλλά σας λέω ότι είναι επικίνδυνο και να πέσουν κομμάτια και στον δρόμο, αλλά και εντός του κατεδαφιστέντος. Θα δούμε στην πορεία για αυτά τα κτίρια, εάν και κατά πόσον θα πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία ως κατεδάφιση επικινδύνωση τιμόρροπου ή αν μπορούν αυτά να επισκευαστούν και να επιδιορθωθούν.
3: Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο να κατεδαφιστούν και τα όμορα κτίρια.
2: Ναι.
1: Κύριε Γραμματικογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
0: Και την άλλη φορά για την Κυψέλη. Γιατί έχει και γνώση και γι' αυτό.
1: Και την άλλη φορά θα πούμε και για την Κυψέλη. Ανοιχτό είναι και αυτό το θέμα με τις καθυζήσεις στην Κυψέλη. Να είστε καλά.
2: Και θα είναι για καιρό από ό,τι φαίνεται.
1: Θα είναι για καιρό από ό,τι φαίνεται, ακριβώς. Εμείς πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από όσο είπε λίγο νωρίτερο ο Αλέξης Τσίπρας στο επαγγελματικό επιμελητήριο και αμέσως μετά να υποδεχθούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη εδώ στο στούντιο.
4: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
1: Αυτά ήταν κάποια από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας στο πλαίσιο και του προγράμματος που είχε ανακοινώσει από τη ΔΕΘ. Υποδεχόμαστε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.
5: Καλώς
1: ήρθατε.
5: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν προλάβατε.
5: Και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Αν προλάβατε λίγο να ακούσετε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας, πώς σας φαίνονται? Φαίνεται να υπόσχεται λίγο λιγότερα από όσα εσείς.
5: Εντάξει, εμείς δεν υποσχόμαστε. Εμείς λέμε τι θα κάνουμε αν αύριο ο ελληνικός λαός μας δώσει συντολή διακυβέρνησης και νομίζω ότι τα μέτρα τα οποία πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τουλάχιστον όπως φάνηκε και στις έρευνες κοινής γνώμης, πέρασαν ότι είναι και ρεαλιστικά και εφικτά και εφαρμόσιμα. Και όλη αυτή η λογική ότι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι, η Νέα Δημοκρατία έχει μόνιμα την προπαγάνδα ότι το ΠΑΣΟΚ μοιράζει λεφτόδεντρα, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Εδώ υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη και ειδικά για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις και πρωτοβουλίες, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι σήμερα θεωρεί ότι μπορεί να αγοράζει χρόνο, δεν ξέρω μέχρι πότε, άκουσα και μέχρι 14 Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε δηλαδή 28 Σεπτεμβρίου.
1: Μετά από πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο
5: θέρμανση. Τα πρώτα 14 λέει για το πετρέλαιο θέρμανση, αλλά ο χρόνο που περνάει, ξέρετε, δεν είναι ουδέτερο ή αδιάφορο. Ήδη έχουμε σωρευτικέ αυξήσει και σε προϊόντα διατροφή και στα καύσιμα τα οποία φτάνουν σε δυσθεώρητο σημείο. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Όπω είναι στοχευμένε μειώσει τη έμεση φορολογία προχτέ. Δεν το βγάλε το ΠΑΣΟΚ, το βγάλε το Γενικό Λογιστήριο και Ελστάτ. 905 εκατομμύρια είναι τα επιπλέον έσοδα από ΦΠΑ. Το πρώτο οχτάμινο είχαμε 21 σχεδόν δις έσοδα, ένα δις παραπάνω από το στόχο από ΦΠΑ. Και την ίδια στιγμή έχουμε μειωμένα έσοδα από ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι γιατί, όπως είπε ο βουλευτής της Δημοκρατίας, πάνε με τα μέσα μεσαία μεταφοράς, αλλά γιατί ο κόσμος πολύ απλά δεν χρησιμοποιεί πλέον το αυτοκίνητό του, άρα υπάρχει μειωμένη κατανάλωση. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι ρίχνει ένα καμπανάκι στην κυβέρνηση κάποια στιγμή να πάρει μέτρα. Και την ίδια στιγμή.
0: Κύριε Κατίνη, ξέρετε,
5: και την στιγμή
0: ξέρετε,
5: για να ολοκληρώσω.
0: Θα έλεγε όχι στο 13ο μισθό ή στο 13ο.
5: Θα σας πω κάτι, κύριε Ελευθερόπουλο.
0: Αυτά τα μέτρα είπε ο λαός.
5: Θα σας πω κάτι. Εδώ έχουμε κάποια κέρδη τα οποία είναι δημοσιοποιημένα, δεν είναι κρυφά τα στοιχεία αυτά, από πολλές εταιρείες και στη δίληση και στην ενέργεια και στο τραπεζικό τομέα, τα οποία το πρώτο εξάμεινο πραγματικά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Εμείς τι λέμε? Ας προσδιοριστούν τα υπερκέρδη και να υπάρχει μια φορολόγηση, κάτι άλλωστε που έχει ξαναγίνει με ευρωπαϊκή σύσταση και κάτι που εφάρμοσαν χώρες όπως είναι η Πολωνία. Τώρα το ζητάει η Γερμανία, η Αυστρία, πολλές άλλες χώρες. Εμείς δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Δεν λέμε ξαφνικά ότι θα βρούμε κάτι εντελώς καινούργιο που δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο.
3: Συμφωνείτε με τη μείωση 6% στο ΦΠΑ για τα βασικά τρόφιμα και τα είδη υγιεινής?
5: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προτείνει τη μείωση στο ΦΠΑ να υπάρξει κάποια βασικά διατροφή και να το λέμε, κυρία Αυγιωτάκη, από το 2023, το θυμάστε.
3: Ναι, αλλά δεν είχατε πει 6%.
5: Ναι, είχαμε πει για μείωση. Τώρα το ποσοστό θα το δούμε και σε ορισμένα είδη διατροφή. Σε όσες χώρες εφαρμόστηκε πάντως. Παρά τη φιλολογία της κυβέρνησης ότι δεν πέτυχε. Εδώ τα νούμερα της Eurostat μιλούν για μείωση πληθωρισμού και 19 μονάδες. Στην Πολωνία, εν προκειμένου.
0: Τα έχουμε πει στη Βουλή, τα ξαναλέω. Από την Ισπανία πήγατε στην Πολωνία. Γιατί στην Ισπανία που την κοίταξα ήταν 3,7. Στην Ελλάδα ήταν 3,6.
5: Όχι, κύριε Ελευθερόγλου, όταν εφαρμόστηκε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Πολωνία, οδήγησε σε μείωση του πληθωρισμού τροφίμων από 12 έως 19 μονάδες. Στη ΔΕ Κύπρο, ξέρετε ότι η κυβέρνηση πήρε σε μηδενικό ΦΠΑ. Σε λίγα μεν, αλλά βασικά προϊόντα διατροφής. Άρα το επιχείρημα ότι και να το ψηφίσουμε δεν οδηγεί σε μείωση στην πράξη καταρρύπτεται, όπως πολλά επιχειρήματα της κυβέρνησης καταρρύπτονται. Σας θυμίζω, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι έλεγε η κυβέρνηση πριν από κάποιους μήνες? Δεν έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνουμε. Τώρα τι λέει? Πρέπει να πάρουμε έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μετά λέγανε ότι δεν περάσει την κατανάλωση.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος, κύριε Κατρίνη, που λέτε.
5: Μετά λέγανε ότι δεν περάσει την κατανάλωση.
0: Η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και τώρα λέει, για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχτεί τη ρήτρα διαφυγής. Αυτό λέει. Λέτε
5: και
0: το μισό μέρος.
5: Και πολλές άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει ήδη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι ή 8 ή 9, προσέξτε. Η κυβέρνηση, σας θυμίζω, κύριε Λευθερόπουλο, ότι πριν από κάποιους μήνες, τον Αύγουστο, έλεγε ότι θα δώσει μέτρα 1 δις ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε 5 Σεπτέμβρη και εξήγηλε 2,2 δις ευρώ και έπονται κι άλλα.
1: Άρα έχει άλλο 1 δις.
5: Όχι, εγώ λέω ότι 1 δις. Εγώ λέω ότι 1 δις.
0: Δεν δίνει η κυβέρνηση.
5: Εγώ έλεγα ότι 1 δις. Έλεγε ότι θα είναι τα μέτρα της ΔΕΘ. Ήταν 2,2 με βάση την κοστολόγηση της κυβέρνησης. Και ξέρω και βλέπω ότι σήμερα και η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι πάνω από 2,2 ευρώ παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται η επιδότηση από τα δηλεστήρια και αυτή και η μικρή επιδότηση από την κυβέρνηση. Αυτό σας λέω με στοιχεία μείωση των εσόδων από ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση. Άρα, αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς επειδή οι πολίτες δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, είναι μία άποψη, την ακούσαμε. Όμως, εγώ επισύω τον κίνδυνο και λέω ότι η αύξηση τιμή του πετρελαίου οδηγεί σε αύξηση τη τιμή όλων των προϊόντων, η οποία θα έρθει το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ είναι μόνο για 2 μήνες και κανείς δεν εγγυάται ότι θα συνεχιστεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όπου θα έχουμε τις επιπτώσεις των μέτρων ακρίβειας από τα καύσιμα. Άρα εδώ έχουμε ένα δύσκολο διάστημα.
3: Πρέπει να μπει στις τιμές και στο πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα.
5: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα 2 προτάσεις. Η μία είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας του ειδικού φόρου και η άλλη είναι η φορολόγηση στα υπερκέρδη που αντικειμενικά υπάρχουν. Αυτό δημιουργεί μια πηγή εσόδων και βεβαίως το πρώτο, η μείωση της ειδικής φορολογίας, οδηγεί σε μια ανακούφιση για ένα διάστημα το οποίο κανείς δεν ξέρει αν θα είναι λίγες εβδομάδες, θα είναι λίγοι μήνες, όμως δεν μπορεί όλο αυτό να μετακυλείται στη μέση τάξη των ελληνικών
3: οικογενειών. Αν αυτά τα μέτρα δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσουν από την πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής.
5: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κύριε Κερνάκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Εγώ βλέπω τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και τα στελέχη. Εξάλλου, ο κύριος Κερνάκης είναι και γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και άλλα στελέχη. Ο ένας με τον άλλον λένε ότι ναι, πρέπει να πάμε σε μείωση ειδικής φορολογίας και το μεταθέτουν για την επόμενη σύνοδο κορυφής. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
3: Είναι λοιπόν που δεν ακουστεί ο κύριος Κερνάκης. Θα ψηφίσετε εσείς τα μέτρα.
5: Φαντάζομαι τώρα, ο γραμματέας εισηγείται και ο πρόεδρος δεν αποδέχεται. Κάτι θέμα υπάρχει εκεί.
0: Δεν είναι πρώτη φορά. Το έχετε ξαναδεί έμπειρος.
5: Όχι, λέω
0: σας λέω κάτι
5: τέτοιο. Αλλά είναι πρόβλημα για τους πολίτες σίγουρα.
3: Τα μέτρα.
5: Να τα δούμε τα μέτρα. Να δούμε ποια μέτρα είναι αυτά. Μα δεν έχουμε δει ποια μέτρα είναι. Η κυβέρνηση, κυρία Φαγιωτάκη, λέει εδώ και μια εβδομάδα ότι τέλος του μήνα θα ανακοινώσουμε τα πρώτα μέτρα. Λέει ότι 14 Οκτώβρη, πριν ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινώσουμε τα μέτρα για να είναι 75. Ας δούμε τα μέτρα. Όμως εγώ τι λέω.
3: Θα έπρεπε να δεις διεθνώς τι γίνεται.
5: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι. Με ρωτάτε αν θα ψηφίσουμε τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Ας τα δείτε πρώτα.
5: Και δεν ξέρουμε τελικά η κυβέρνηση τι θα αποφασίσει. Εμείς τι λέμε. Ότι μπορεί να πάει σε στοχευμένες μειώσεις φορολογίας της έμεσης για ένα διάστημα. Επαναλαμβάνω, 1 δις επιπλέον είναι τα έσοδα από το ΦΠΑ. 21 δισεκατομμύρια.
1: Κύριε Κατρίνη, το είπατε και πριν. Απλώς ρωτάω, άρα υπάρχει άλλο 1 δισεκατομμύριο να δώσει η κυβέρνηση και δεν το δίνει, αυτό λέτε.
5: Όχι, η κυβέρνηση, σας λέω, τον Αύγουστο είπε ότι θα κάνει μέτρα 1 δις.
1: Ναι, για τώρα,
5: και
1: στις 5
5: Σεπτέμβρη είπε 2,2 δις. Τώρα λοιπόν, εγώ λέω ότι αν φορολογήσει τα υπερκέρδη των καρτέλ.
1: Όχι, για την υπεραπόδοση του
5: ΦΠΑ. Ναι, η υπεραπόδοση είναι το 1, είναι 950 εκατομμύρια.
1: Αν φορολογηθούν, να τα δώσει και
5: αν φορολογηθούν και τα υπερκέρδη των καρτέλ, που είναι τουλάχιστον 500 εκατομμύρια από τη φορολόγηση των υπερκερδών, έτσι, νομίζω ότι εδώ, μπορούν να πείσουν τους Ευρωπαίους εταίρους και με τρίτα διαφυγής, αλλά ότι και δεν
0: είπε 1,40 το πετρέλαιο θέρμανση. Το ΠΑΣΟΚ πόσο πιστεύει ότι πρέπει να πάει.
5: Εντάξει, εγώ θα μπω σε πληστηριασμό τώρα τιμών και.
0: Πόσο εκτιμάτε.
5: Εγώ λέω ότι
0: ο κ. Μητσοτάκης λέει κάτω από 1,75. Ο κ. Τσίπρας λέει 1,40.
5: Πέρυσι το πετρέλαιο ξεκίνησε. Πέρυσι το πετρέλαιο ξεκίνησε 1,15. Έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αυξημένες τιμές. Οι εκτιμήσεις λένε ότι η μηνιαία επιβάρυνση είναι περίπου 500 εκατομμύρια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αυτό η κυβέρνηση, πρέπει να πει αν θα πάει σε μείωση της φορολογίας και φορολόγησης υπερκερδών για να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης των μέτρων για όσο θα δουν περισσότερους πολίτες. Εγώ δεν μπορώ να μπω τώρα να σας πω ένα 40-75.
0: Πιο λογικό.
5: Σε κάθε περίπτωση.
0: Βάσει τους υπολογισμούς.
5: Και οι δύο προτάσεις, και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα, είναι τουλάχιστον 25%, 30% ακριβότερες σε σχέση με τα περσινά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει η πολιτεία να δώσει μία λύση.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για τα ενεργειακά, κύριε Κατρίνη, και το πόσο όλα αυτά πλήττουν και την Ευρώπη στις τιμές, αντιστοίχως και εμάς. Σε όλο αυτό το περιβάλλον, ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει τη χώρα μας ενεργειακά, γεωπολιτικά, στρατηγικά.
5: Σίγουρα, ο κάθετος διάδρομος είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Εξάλλου, έχει την υπογραφή του Γιάννη Μανιάτη, αυτό είναι γνωστό. Η δημιουργία και οι πρώτες συμφωνίες με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και νομίζω ότι πλέον έχει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση. Και είναι μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό όμως που πρέπει να διασφαλιστεί είναι και το συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο, αλλά και κυρίως το συμφέρον για τους καταναλωτές, τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλο αυτό δίνει μια γεωπολιτική πολύ μεγάλη αξία στη χώρα. Όμως εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, θεωρούμε ότι πρέπει να δώσει ταυτόχρονα και μια αξία και μια στήριξη και στη μέσα ελληνική επιχείρηση και στο μέσο νοικοκυριό, το οποίο πλήττεται σήμερα από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας.
1: Φόβο δεν έχουμε προλάβει να πούμε τα ισοκομματικά.
0: Κάτι τελευταίο να ρωτάσω, φόβο τα ισοκομματικά με την ισχύα σου.
5: Δεν υπάρχουν ισοκομματικά πάντα.
0: Πριν λίγο και πέρυσι τέτοια εποχή.
1: Πάντα υπάρχουν σε όλα τα κόμματα.
0: Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε στα στούντιο τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος είπε να κουνηθεί η βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Διαπιστώνουμε μετά από καιρό, και είναι πραγματικότητα, ότι η βελόνα κουνήθηκε με κάποιον τρόπο. Πιστεύετε ότι κερδίσατε το πρώτο στοίχημα και είστε κοντά στον κύριο Τσίπρα πια ή όχι?
5: Κύριε Φερόγλου, εμάς η ψαλίδα που μας ενδιαφέρει να κλείσει είναι αυτή με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και θέτει τον στόχο που κάποιοι βεβαίως θεωρούν ότι είναι δύσκολος, και είναι ένας στόχος δύσκολος, αλλά είναι μαχητός και εφικτός, στον χρόνο που έχουμε μέχρι τις εκλογές, να κλείσει ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και να πάμε σε πολιτική ανατροπή και πολιτική αλλαγή, όχι για το θέλει το Πασόκ ή τα στελέχη του Πασόκ, αλλά για το ζητάει το 75% της ελληνικής κοινωνίας.
3: Με την Ελλάδα είστε σε προγραμματικό ανταγωνισμό και μετά το «Ή εμείς ή κανείς».
5: Κύριε Γιωτάκη, εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό με την Ελλάδα. Έχουμε ανταγωνισμό με την κυβέρνηση και θέλουμε να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Και είναι σαφές το στίγμα το οποίο δίνουμε, ότι εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και ναι, θέλουμε μετά τις εκλογές να μείνει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι σαφές. Μπορεί τα δημοσκοπικά ποσοστά να μας φέρνουν, να είμαστε κοντά με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Όμως σας είπα και πριν ότι εμάς η μόνη ψαλίδα μας ενδιαφέρει να κλείσει αυτή με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό νομίζω ότι πλέον έχουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις, αλλά και τη διάθεση να το κάνουμε.
0: Είστε σε προγραμματικό ανταγωνισμό ή όχι, αυτό ρώτησε η Φόφη, αν κατάλαβα καλά.
5: Κοιτάξτε, προγραμματικό ανταγωνισμό προκύπτει.
0: Α, δεν είστε αντίπαλοι.
5: Προκύπτει εκ των πραγμάτων όταν κατατίθενται διαφορετικές προτάσεις, εξάλλου σε πολλά σημεία και σε διάφορα κόμματα οι προτάσεις μπορεί να συμπίπτουν ή να αποκλίνουν. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι με την κυβέρνηση που είναι ο αντίπαλός μας στις εκλογές, έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητας και της οικονομίας, αλλά και σε ευρύτερα ζητήματα, στα οποία καλούμε τους πολίτες πλέον να επιλέξουν καθαρά. Θα πάνε σε επιλογή διαμαρτυρίας ή σε μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή όπως αυτή την οποία εκφράζει το Πασόκ. Εμείς λοιπόν θα εντείνουμε την προσπάθεια το επόμενο διάστημα και να αυξηθούν τα ποσοστά και να κλείσει η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και να πάμε σε εκλογές, όπως ο Έλληνας πολίτης θα έχει διακύβευμα. Και αυτό θα είναι η πολιτική αλλαγή και μια άλλη κυβέρνηση.
3: Αν δεν τα καταφέρετε μόνοι σας, θα επιχειρήσετε μαζί με την Ελλάς να κάνετε κυβέρνηση.
5: Κοιτάξτε, το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που κατεβαίνει προφανώς για να κερδίσει την πρώτη εντολή και να κάνει κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουν οι πολίτες, κύριε Γιωτάκη, θα δούμε τα ποσοστά και τα πραγματικά δεδομένα και όχι τα δημοσκοπικά δεδομένα που κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι τα αποτελέσματα, απλώς θα περιμένουμε κάποιους μήνες. Εξάλλου, οι δημοσκοπήσεις σε αρκετές περιπτώσεις έχουν αποκλίνει σε σχέση με τα αποτελέσματα. Εμείς λοιπόν έχουμε μία αισιοδοξία ότι υπάρχει περιθώριο, υπάρχει χρόνος να
0: είστε πιο κοντά στον κύριο Αυλονίτη από ό,τι
5: ακούω πάντως. Και εμείς, κοιτάξτε κύριε Ελευθερόγλου.
0: Αυτό είπε και ο άνθρωπος και τον βάλτε στο γράφι.
5: Θα σας πω κάτι. Το γεγονός ότι το Πασόκ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση και λέει ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε κανένα δεχόμενο συγκυβέρνηση και συνεργασία με τις εκλογές, είναι και καθαρή και ομόφωνη και απόφαση βάσης. Και αυτό προφανώς κάποιος στην κυβέρνηση και όχι μόνο φαίνεται ότι σε ενοχλεί. Όμως είναι μια απόφαση που εμείς θα την κάνουμε μέχρι τέλους, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να ζητάς πολιτική αλλαγή και μετά να γίνεσαι σωσίβιο, έτσι, για να παραμείνει η ίδια πολιτική με άλλο τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
5: Να είστε καλά.
1: Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ σε 2 λεπτά από τώρα.
6: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
7: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
6: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
7: Αυτό κάνουμε εδώ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
1: All right, let's get started.
2: Oh man, this is my baby right here.
3: Yeah. Food, horses, and music.
4: Well, look at that. It's beautiful.
5: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: It's a cops.
7: I'll go this way.
8: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
9: I have the right to remain silent.
5: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
12: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Επιστρέψαμε εδώ στην επόμενη κίνηση. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Λοβέρδο.
8: Καλησπέρα σας.
7: Την κυρία Βάσια Αναστασίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
9: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα.
7: Και τον κύριο Νίκο Νουφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, πρώτη φορά εδώ μαζί μας. Κύριε Νουφούδη,
10: καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
7: Να είστε καλά. Κύριε Λοβέρδο, με εσάς θα ξεκινήσουμε. Μήπως έτσι τα πολλά χρόνια στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ένα διαζύγιο σε κάποιους με την πραγματικότητα? Δηλαδή δεν έχουν μαζευτεί κάπως πολλές δηλώσεις από τα στελέχη σας, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κουλκουδίνας, ο κύριος Θεοχάρης.
8: Και πολλές άλλες.
7: Και πολλές άλλες.
8: Είχα
7: μείνει μόνο σε αυτές.
8: Κοιτάξτε, είναι μοιραίο ότι όταν βγαίνει στα κανάλια, ιδίως κάποιοι που δεν έχουν και ιδιαίτερη εμπειρία στο να βγαίνουν και να μιλάνε. Εντάξει, εμένα ήταν η δουλειά μου, βγαίνω στην τηλεόραση 30 χρόνια και έχω την ικανότητα να προσέχω περισσότερο. Μπορεί να λένε κουβέντες τις οποίες πραγματικά μπορεί να μην τις εννοούν, ή μπορεί να απομονώνεται μια φράση, ή μπορεί να τους ξεφεύγει κάτι που το λένε πάνω στην έκφραση. Κατανοώ ότι ιδίως αυτή η φράση «εμείς είμαστε το κόμμα των νοικοκυρέων και εσείς το κόμμα των κακομοίρδων» έκανε πολύ κακή εντύπωση. Mm-hmm. Και σε μένα έκανε.
7: Α, και σε εσάς.
8: Και σε μένα έκανε κακή εντύπωση. Δεν υπάρχουν νοικοκυρέα και κακομοίρηδες. Έτσι, υποθέτω ότι ο κύριος Θεοχάρης δεν ήθελε να πει αυτό. Ήθελε να πει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγάζουν μια μιζέρια, μια κακομοιριά στον αντιπολιτευτικό τους λόγο. Όχι ότι εκπροσωπούν κακομοίριδες Έλληνες. Γιατί αλλιώς θα ήταν αδιανόητο να μπορεί να σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς.
7: Πέρα από αυτό που λέτε τώρα, ότι μπορεί κάποιος να του ξέφυγε.
8: Γιατί παρόμοιες δηλώσεις έχουν γίνει και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
7: Εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε
8: πρέπει
7: για
8: να
7: εσάς.
8: Πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο δημόσιο διάλογο.
7: Υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας στο κόμμα σας?
8: Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν.
7: Που έχουν καβαλήσει και καλά μη.
8: Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν.
11: Είχε δίκιο η κυρία Μπακογιάννη όταν το είπε.
8: Κοιτάξτε, η κυρία Μπακογιάννη, όπως ξέρετε, κυρία Ελευθερόγλου, είναι ίσως η καλύτερη πολιτικός που διαθέτει η Ελλάδα σήμερα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα. Και είναι μια γυναίκα με τεράστια εμπειρία στην πολιτική. Τεράστια. Όταν μιλάει η κυρία Μπακογιάννη, δεν μιλάει τυχαία. Και δεν λέει, ειδικά η Μπακογιάννη, δεν λέει ανοησίες.
11: Γιατί άκουσα τις αντιδράσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διαφώνησαν μαζί σας, πάνε δεν βλέπουμε κανένα φαινόμενο.
8: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Και εγώ, εμένα προσωπικά, με ενοχλεί η αλαζονία. Με ενοχλεί όσο δεν λέγεται. Όπου και αν εμφανίζεται. Ενοχλεί και το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πόσες φορές έχει κάνει παρεμβάσεις για αυτό το θέμα?
11: Και σήμερα ήδη λέτε ότι μοιράσε κίτρινες κάρτες σήμερα.
8: Ακριβώς.
12: Και ποια πρέπει να είναι η κίνησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί έχετε την Τετάρτη Υπουργικό Συμβούλιο. Πέρα από τις κίτρινες κάρτες, μήπως χρειάζεται ή αναμένετε εσείς προσωπικά κάτι άλλο από τον κύριο Μητσοτάκη?
8: Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Δεν έχω την συνολική εικόνα για να το κρίνω όπως θα πρέπει να το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός είναι αρμόδιος για τα του κόμματος και της κυβέρνησης. Εκείνος παίρνει τις αποφάσεις. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ και να κάνω έκκληση σε όλους είναι να είμαστε πολύ πιο υπευθυνοί όταν βγαίνουμε στα κανάλια. Και το εννοώ για όλους τους πολιτικούς. Γιατί ξέρετε, ζούμε πολύ δύσκολες περιόδους. Πάρα πολύ δύσκολες περιόδους. Πλησιάζουν και εκλογές. και καλά τα ψέματα, υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι κατά τη γνώμη μου θα καθορίσουν και την πορεία προς τις εκλογές. Ο ένας είναι καθαρά οικονομικός και κοινωνικός και αφορά την τεράστια ενεργειακή κρίση που περνάει ο πλανήτης μας, η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση από την εποχή του 1973, που κανείς ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί, πού θα καταλήξει και τι κόστος θα έχει για την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια κοινωνία.
12: Και ο δεύτερος λόγος?
8: Το δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει σε μια μακρά περίοδο εκλογών. Επειδή εγώ έχω πολύ μεγάλη εμπειρία από εκλογές και ως δημοσιογράφος, από τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου θητεία, πρέπει να σας πω ότι η προεκλογική περίοδος είναι κακή σύμβουλος. Οι εκλογές είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και η αγωνία όλων των υποψηφίων να επανεκλεγούν μπορούν να τους κάνουν, να τους ξεφεύγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε. Μάλιστα. Και αυτό το λέω για όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Εμείς οι πολιτικοί και ιδίως όσοι υπηρετούμε στην κυβέρνηση, όλοι οι πολιτικοί, αλλά ιδίως όσοι υπηρετούμε στην κυβέρνηση, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε αυτό που λέει, υπηρέτες του λαού. Υπηρέτες, υπηρετούμε τον λαό.
7: Υπουργός
8: είναι υπό το έργο, δηλαδή υπηρέτης, και ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος υπηρέτης του ελληνικού λαού.
7: Κύριε Αναστασίου, λέει το κόμμα σας ότι ο κόσμος δεν περνάει καλά, ότι του τελειώνουν τα χρήματα, ότι είμαστε σε μια κατάσταση α. Παράλληλα όμως με αυτό, έρχονται οίκοι αξιολόγησης και λένε καλά λόγια για την οικονομία της χώρας. Σήμερα διάβαζα DBRS, η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει. Στην Ευρώπη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτυχθούν με ρυθμό 0,5 έως 1%, η Ελλάδα 1,8.
9: Ναι.
7: Αυτό τα λαμβάνετε υπόψη σας, τα στοιχεία?
9: Τα λαμβάνουμε φυσικά, αλλά υπάρχει μια ρίση που λέει ότι όταν τα νούμερα ευτυχούν, οι άνθρωποι δυστυχούν. Και πράγματι υπεραποδίδει σε πολλούς τομείς η οικονομία, αλλά το ερώτημα είναι, κυρία Δούκα, πώς υπεραποδίδει. Γιατί αν ο τρόπος για να υπεραποδώσει μια οικονομία αριθμητικά είναι η αφέμαξη των Ελλήνων μέσα από τους έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι αυξημένοι κατά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τότε δεν υπεραποδίδει στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον εκεί έξω, στην κοινωνία που λέμε. Και όσο για το τι βιώνει ένας Έλληνας σήμερα και του ορισμού της κακομοιριάς, τότε αν τα 800 ευρώ ενίκιο, οι δύο μήνες που ενδεχομένως να υπάρχουν για το επίδομα ανεργίας, το 13ωρο, η 40% αύξηση στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ και τώρα η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε είναι κακομοιριά, δηλώνω και εγώ κακομοίρα. Γιατί είναι, ξέρετε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Λοβέρδο, όταν στο δημόσιο διάλογο τοποθετούμαστε, ενδεχομένως όλοι να έχουμε κάνει λάθη. Αλλά όταν μιλάς για πολιτική, η οποία αφορά και αγγίζει την καθημερινότητα του πολίτη, οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Και ο κύριος Θεοχάρης δεν είναι ένα άπειρο στέλεχος, το οποίο δεν έχει εκτεθεί τηλεοπτικά, είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Συνεπώς, εμείς ως Πασόκ θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζουν αυτές οι δηλώσεις τη λογική με την οποία η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει στην πραγματικότητα τον ελληνικό λαό.
12: Δηλαδή, θεωρείτε ότι επί τούτου έγινε η δήλωση από τον κύριο
9: Θεοχάρη? Θεωρώ ότι του ξέφυγε, αλλά ότι πραγματικά στην αντίληψη και στην οτροπία αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
11: 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι 41% πλούσιοι ευημερεύοντες.
9: Αυτό τώρα όμως, κύριε Ελευθερόγλου,
11: προφανώς
9: και άλλοι
11: που έχουν τα προβλήματα πολιτικά, εσείς ψήφισαν Νέα Δημοκρατία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, αλλά και δημοσκοπικά, αν το δω, η Νέα Δημοκρατία, με βάση αυτή την εικόνα που έχουμε μέχρι σήμερα,
9: έχει χάσει πολύ.
11: Έχει χάσει ένα ποσοστό, αλλά δεν το έχετε κερδίσει ούτε εσείς. Μήπως και εσείς πρέπει να αλλάξετε κάπου τη ρητορική σας?
9: Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως να χάσει και ακόμα περισσότερο, εφόσον εμείς δώσουμε στον ελληνικό λαό να καταλάβει το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης που έχουμε. Και αυτό είναι δική μας ευθύνη να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ευθύνη του κόσμου που δεν το καταλαβαίνει. Συνεπώς, ο λόγος μας, και βλέπω μια βελτίωση στους τελευταίους μήνες, ότι βγαίνουμε όλοι ενωμένοι με ενιαία γραμμή και αντί να καταναλωνόμαστε στα ισοκομματικά, πλέον είμαστε στοχευμένοι στο να εκφράζουμε τις προτάσεις μας για τα προβλήματα του κόσμου. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε. Πιάσαμε το στόχο, όχι, απέχουμε πολύ από αυτό. Αλλά ξέρετε, οι εκλογές είναι μαραθώνιος και η κάλπη είναι ο τελικός κριτής. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά. Έβλεπα σήμερα ότι υπήρξαν και κάποιοι πανηγυρισμοί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ακόμα κάποιοι δείκτες που ανέφερε η κυρία Δούκα. Απλά θέλω να παραθέσω τη συζήτηση ότι από το 2021 που είχαν κλείσει 30.000 επιχειρήσεις, σήμερα έχουν κλείσει το 25, μάλλον πέρυσι 50.000 επιχειρήσεις, ότι είναι αποκλεισμένη μία στις 20 επιχειρήσεις μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό και το 75% των εταιριών στην Ελλάδα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι αποκλεισμένες από τον ΕΣΠΑ, από το ΕΣΠΑ. Συνεπώς κατανοείται ότι και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, στην οποία θα αυξηθούν και τα κόστη τα ενεργειακά και τα κόστη μεταφοράς, αλλά και θα χτυπήσει και στο κόστος των αγαθών λόγω των αυξημένων κόστων μετακίνησης, όλο αυτό έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε ακούσει μέτρα. Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση που το λέμε και το ξαναλέμε, θεωρώ απαράδεκτο και θεωρώ ότι πρέπει να ζητηθεί και μια συγγνώμη. Γιατί εδώ και δύο χρόνια που μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας λένε λαϊκιστές, μας λένε εκτός τόπου και χρόνου. Μας λένε για λευτόδεντρα.
10: Παλιότερα λέγανε στον Ανδρουλάκη
9: ότι δεν φοράει
8: τα φανέλα τη Ελλάδα.
9: Και τώρα έρχεται
8: δύο χρόνια. Φανταστείτε
9: να είστε. Σας παρακαλώ, λέτε στις Βρυξέλλες, αφήστε μας να το κάνουμε. Ενώ ήδη σας αφήνω να το κάνετε. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία που πήραν άλλες 7-8 χώρες. Και εδώ δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Πάμε να ζητήσουμε το και από τις Βρυξέλλες. Ναι, για να εξαιρεθεί από το όριο δαπανών.
8: Αν μου επιτρέψετε, θα σας απαντήσω, αλλά προφανώς δεν ξέρετε τα δεδομένα.
9: Απλά μιλούσα γι' αυτό, θα σας επιτρέψω να μου απαντήσετε όσο θέλετε. Μη μου αρχίσετε πάλι ότι δεν ξέρω, κύριε Λοβέρδο.
8: Δεν ξέρετε, ότι δεν ζητάμε, άδεια για να μειωθεί η ειδικός όρος κατανάλωσης, αλλά για να αυξηθεί το όριο δαπανών.
9: Μην το πάω εκεί. Το όριο δαπανών, λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, εμείς συμφωνούμε να εξαιρεθεί από το όριο δαπανών, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα μπορούσαν ήδη να έχουν ληφθεί μέτρα, όπως κάνανε και άλλες χώρες. Και αυτά είναι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μέσω, τι έκανε η Ιταλία, είπε ότι όταν αυξάνονται διεθνώς οι τιμές στα καύσιμα ή στο πετρέλαιο θέρμανσης, αυξάνεται και το έσοδο που έχουμε από τον ΦΠΑ. Άρα αυτό το υπεραυξημένο έσοδο του ΦΠΑ μπορεί να έρθει και να μειώσει χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος.
8: Το ΦΠΑ, όπως είναι η επίσημη θέση του κόμματός σας, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να γίνει. Εσείς το έχετε πει. Η ΦΠΑ στα καύσιμα δεν μπορεί να μειωθεί.
9: Κατανάλωσης. Εγώ άλλο λέω, κύριε Λοβέρδο, μπορεί να μην έγινε αντιληφθεί από εσάς. Είπατε
8: τώρα.
9: Είπα ότι τα αυξημένα έσοδα, δεν είπα να μειωθεί ο ΦΠΑ, είπα ότι τα αυξημένα έσοδα που έρχονται από τον ΦΠΑ που υπολογίζεται επί της τιμής με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
8: Είναι πάγιο, δεν αλλάζει. Είναι 70 λεπτά
9: για να χαμηλώσει το λίτρο κατανάλωση.
8: Στη βενζίνη.
9: Ναι,
8: πολύ λιγότερο.
9: Λεπτά
8: στο πετρέλαιο θέρμανση.
9: 70 λεπτά είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με τον 0,359 που είναι το κατώτατο όριο που ορίζει η Ευρώπη όμως. Αυτό δεν μπορεί να πάμε πιο κάτω. Να πάμε πιο κάτω από αυτό δεν μπορούμε, κύριε Λοβέρδο. Εν ολίγης, για να καταλήξουμε. Μια χαρά μπορούσαν να μειώσουν τόσο καιρό τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν απαγορεύεται από πουθενά.
8: Και ποιος εκάλυπτε τα έσοδα, κύριε Αναστασίου, αν το είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια.
9: Ποιος εκάλυπτε τα έσοδα σε περίοδους αυξημένων τιμών. Σας το είπα.
8: Αυτό μπορεί να κρατήσει επί μακρόν. Η άποψη του Πασόκ είναι ότι μπορούμε να το καταργήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
9: Όχι, αυτό είπατε.
8: Και θέλουμε να το κρατήσουμε επάπειρον.
9: Εγώ άλλο σας λέω.
8: Να το πείτε,
9: αυτά
8: να μας πείτε
9: εσείς.
8: Τι θέλετε.
9: Εμείς μιλάμε για ξέρετε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
8: Ξέρετε πόσο θα διαρκέσει.
9: Προσωρινά. Αναπεριόντως, κύριε
8: Λοβέρδο,
9: αυξάνονται πάρα πολύ
8: δύο χρόνια. Μας είπατε πριν από δύο χρόνια. Προσωρινά ήταν δύο χρόνια.
9: Αναπεριόντως ξαναυξάνονται οι τιμές. Καταλαβαίνετε
8: τι λέτε.
9: Προσωρινά
8: δύο χρόνια.
9: Κύριε Λοβέρδο, εσείς δεν καταλαβαίνετε μάλλον τι λέτε.
8: Και τώρα αρχίζει η μεγάλη κρίση.
9: Ότι όταν έχεις υπερέσοδα, άμα τσεπώνεις 100 από το ΦΠΑ ενώ τσεπώνες 30, αυτά τα 70,
8: ο Μητσοτάκης θα τσεπώνει το ελληνικό κράτος.
9: Το κράτος, κύριε Λοβέρδο.
8: Το κράτος τσεπώνει το κράτος.
9: Λοιπόν, που παίρνει από την τσέπη το του Έλληνα τσεπώνει. Πολίτη μπορεί να τα γυρίσει πίσω να μειώσει
8: και τα γυρίζει
9: το
8: πίσω στον Έλληνα πολίτη.
9: Σε αυτόν που έχει ανάγκη.
10: Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Νιφούδη με το ίδιο θέμα.
13: Πάντως αποδείχθηκε η άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΕΦΚΟΥ ή το ΦΠΑ οδήγησε σε μείωση εσόδων. Δηλαδή αυτό που λέει η αντιπολίτευση σύσσωμη, ότι η κυβέρνηση άργησε στο να πάρει μέτρα, είχε αποτέλεσμα χειρότερο από αυτό που περιμένανε. Δεν, πιθανότατα δεν τα μειώνανε όπως ο κύριος Λοβέρδος, γιατί σκεφτόταν τα έσοδα, αλλά τα έσοδα μειώθηκαν ούτως ή άλλως γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται να καταλάβει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ασχολεί τον Έλληνα σήμερα είναι ότι ο μήνας δεν βγαίνει και δεν ξέρει πώς να ζήσει την οικογένειά του. Θεωρώ ότι. Αν και χαίρομαι πάρα πολύ τον κύριο Λοβέρδο, έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε πάνελ και περιέργως συμφωνούμε σε αρκετά ζητήματα.
11: 1000 ευρώ βασικό μισθό προτείνει το κόμμα σας.
13: Ακριβώς.
11: Από 970 με 1000 ευρώ τα βγάζει ο Έλληνας.
13: Ξέρετε, θα σας απαντήσω, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου λίγο.
8: Και αν ότι... μου επιτρέπετε, κύριε Νιφούδη, με 1000 ευρώ θα του περισσεύουν το Έλληνα πολίτη, ενώ με 950 δεν θα του περισσεύουν.
10: Μόλις πήρε το λόγο.
13: Γιατί εν τέλει η διακριτικότητά μου στα πάνελ έχει γίνει μειονέκτημα.
10: Δεν διακόπτατε και εσείς πριν.
8: Έχετε δίκιο και συγγνώμη. Δεν πειράζει.
13: Ήθελα να πω ότι έχουμε ξαναβρεθεί και εδώ στο κανάλι σας με τον κύριο Λοβέρδο και πράγματι πάρα πολλές φορές παίρνει αποστάσεις από συναδέλφους του οι οποίοι προφανώς έχουν πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα. Είδαμε την τελευταία εβδομάδα αρκετούς βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, το είπε και η Ντόρα Πακογιάννη, να μην θυμίσω για τον Μπάφο, για τα 10 ευρώ Όποιος δεν έχει να πάρει το μετρό. Για τον κύριο Σχοινά που μίλησε, κούνησε το δάχτυλο στην ουσία στους ίδιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και για το παρελθόν. Και φυσικά με αποκορύφωμα τον κύριο Θεοχάρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε κρίση.
12: Συμπέσατε κυρίως... και στο ποτάμι με τον κύριο Θεοχάρη.
13: Συνυπήρξαμε πράγματι. Παρ' όλα αυτά, ξέφασα θεωρώ την προσωπική του άποψη και σίγουρα έχει του ποταμιού. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία προφανώς ζορίζεται δημοσκοπικά και υπάρχει άγχος από πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό όμως όταν ασκείς κυβέρνηση και σε μια κοινωνία η οποία το 67% δηλώνει ότι αισθάνονται φτωχοί, δεν μπορεί να κουνάμε το δάχτυλο.
7: Το ακούω αυτό που λέτε. Παράλληλα, έβλεπα βέβαια και κάτι στοιχεία ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών στις τράπεζες από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 32% από το 116 στα 155 δισεκατομμύρια.
13: Ναι, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, ο μέσος όρος.
7: Που σημαίνει.
13: Ναι, δεν διαφωνώ. Είναι ο μέσος όρος και όχι. Και γνωρίζουμε αν αναλύσει τα στοιχεία, επειδή πράγματι το έχω ψάξει. Ναι. Πράγματι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικότερο, οι άνθρωποι που δουλεύουν
12: στην μισθωτή
13: εργασία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει σχεδόν αρνητική αποταμίευση. Εγώ θα σας πω ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από όπου προέρχομαι δεν ξέρει πώς θα βγάλει τον επόμενο μήνα. Πώς θα πληρώσει τον επόμενο μήνα, πώς θα πληρώσει τους εργαζομένους. Άρα αυτή είναι μια πλασματική εικόνα. Πράγματι, εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπήρξε ανάπτυξη στη χώρα. Στη χώρα υπήρξε ανάπτυξη. Όμως πού μοιράστηκε η ανάπτυξη? Πέσανε 80 δις από τα ταμεία ανάπτυξης και από το ΕΣΠΑ, που όμως σε καμία περίπτωση δεν φτάσανε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι αποκλεισμένη από τον ταμιακό δανεισμό και οποιοδήποτε ΕΣΠΑ πρόγραμμα.
7: Νίκο, τι να κάνεις, να ρωτήσεις, δεν έχεις κάνει
11: ακόμα. Το είπα και εσείς νωρίτερα και μιλήσατε. Έχω μπερδευτεί λίγο με τις θέσεις του κόμματός σας.
13: Μέχρι πριν λίγο το ΠΑΣΟΚ,
11: για να με βοηθήσετε, μέχρι πριν λίγο το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ο μόνος χώρος. Διαβάζω σήμερα τις δηλώσεις της κυρίας Κουπονικολάκου και του κυρίου Τεμπονέρα, οι οποίοι λένε δεν είναι αντίπαλος μας το ΠΑΣΟΚ, έχουμε προγραμματικό ανταγωνισμό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια είναι η σχέση τελικά με το ΠΑΣΟΚ και αν υπάρχει αυτό το πλαίσιο συνεννόηση κάποια στιγμή αυτού που λέμε προοδευτικού ή δημοκρατικού χώρου?
12: Και να προσθέσω και εγώ ότι το «ή εμείς ή κανείς» δεν ακούγεται κάπως αλαζονικά, γιατί κατηγορείται την κυβέρνηση για αλαζονία, αλλά και αυτό το σύνθημα δεν κρύβει μέσα του κάποια...
7: Ένα-ένα, δύο ερωτήσεις. Πάμε πρώτα στην ερώτηση να απαντήσετε του Νίκου.
13: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, στην συνέντευξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας αντίπαλος. Όμως ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική η οποία υπηρετεί τα τελευταία 7 χρόνια. Από εκεί πέρα, προφανώς και απευθυνόμαστε σε ένα κοινό ακροατήριο που προσπαθούμε να σηκώσουμε από τον καναπέ να έρθει να ψηφίσει, να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία και γι' αυτό το λόγο παρουσιάζουμε τα προγράμματά μας και προσπαθούμε να πείσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνονται. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι τον δηλώσει τη κυρία Κουφονικολάκου. Νομίζω ότι ήμασταν στην ίδια εκπομπή, στην πρώτη εκπομπή φανεί τη ανάλυση που απάντησα στην ίδια ερώτηση. Αναφορικά με τον κόσμο που επιλέγει να ψηφίσει ένα προοδευτικό κόμμα, προφανώς και απευθυνόμαστε όλοι. Το ζητούμενο είναι ποιος έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ποιος έχει έναν έμπειρο αρχηγό, ο οποίος μπορεί να δεσμευτεί και να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να κυβερνήσει διαφορετικά και καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν θεωρώ ότι είναι αλαζονικό, γιατί...
12: Το ή εμείς ή κανείς.
13: Ξέρετε, πράγματι, αν δει κάποιος την έκφραση γραμμένη σε ένα χαρτί, μπορεί να θεωρηθεί διαφορετική. Όμως, βλέποντας συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ήταν συνέντευξη πολύ συγκροτημένη και το ύφος του και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε, ήθελα να αναδείξει το γεγονός ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μια περίοδο που φαινόταν ότι δεν υπάρχει αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Το Μάιο, εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, κανείς δεν μιλούσε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία κάποιος να την κουνήσει από την κυβέρνηση.
7: Όμως
13: από
7: το Μάιο. Και τώρα η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία. Έχασε 4-5 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχασε 4 φορές λοιπόν.
12: Και η διαφορά με την Νέα Δημοκρατία παραμένει διψήφια. Γύρω στους 15 μονάδες. Η διαφορά του δεύτερου κόμματος με το πρώτο, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, παραμένει διψήφια.
7: Δεν ξέρω τι θα μπορέσετε να πρωταπαντήσετε, δεν έχουν πάλι πολλά.
13: Δεν λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λέμε όμως ότι για ένα κόμμα, γιατί πρόκειται για ένα καινούριο κόμμα, με νέους ανθρώπους, διαφορετικό πρόγραμμα, με έναν έμπειρο αρχηγό. Λέμε ότι στους 4 μήνες εδραιωθήκαμε στη δεύτερη θέση, σε ένα υψηλό ποσοστό, που όμως δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Προφανώς πρέπει το πρόγραμμά μας να ταξιδέψει όλη την Ελλάδα και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε.
12: Αισθάνεστε
13: έχουμε
12: ότι έχετε μήνες. Κλειδώσει τη δεύτερη θέση?
13: Θεωρούμε ότι έχουμε...
8: Στη ζωή τίποτα δεν έχει κλειδώσει.
13: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Λοβέρδο, όμως εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εμείς πάμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και θεωρούμε ότι υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τις εκλογές. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελληνοπολιτών. και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το καταφέρουμε. Ξέρετε, όσο
11: και
13: απέχει.
11: Μα μπερδέψατε και με το πρόγραμμα Κένι Φούντι πάντως. Δηλαδή έγινε μεγάλη κουβέντα, το θυμάμαι την κυρία Αναστασίου, μετά χρυσαφικά. Δηλαδή είπατε μία πρόταση, χαμός έγινε. Βλέπουμε τα πήρατε πίσω, λέει αυτά που κάνει η κυβέρνηση, κάπου τα έχουμε
13: κουβέντα. Νομίζω σε αυτό που συμφωνήσαμε.
11: Φοβάστε ότι. Εγώ υποψία λέω. Αλλάζετε γραμμή απέναντι στο Πασόκ γιατί βλέπετε να σας πλησιάζει πλέον δημοσκοπικά ή γιατί βλέπετε ένα μελλοντικό σύμμαχο αύριο σε μια συγκυβέρνηση ενδεχόμενα να έρθετε πρώτοι εσείς το Πασόκ πρώτο και μπορείτε να συνεννοηθείτε?
13: Όχι, ξέρετε, δεν αλλάζουμε γραμμή στο Πασόκ. Από την αρχή, αν ανατρέξετε στις συνεντεύξεις μας, εμείς, όλοι οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, ποτέ δεν επιτεθήκαμε στο Πασόκ. Εμείς πάντα κάναμε ένα μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
7: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, το μακάρι ο άνθρωπος να πάρει καμιά μονάδα.
11: Δεν το λες
7: και κομψό πολιτικά.
13: Είπε όμως ότι χαίρομαι κατά τη διάρκεια.
9: Εντάξει, εγώ πάντως το έχω πει ξανά εδώ στο κανάλι σας. Όταν θα τους περάσουμε, θέλω να χαρεί τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας που να κάνει πάρτι και να μας καλέσει κιόλας όλους να πάμε. Γιατί θα χαρεί πάρα πολύ, καταλαβαίνω, όταν το περάσουμε.
13: Ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
9: Γιατί καμιά μονάδα, 2-3 θέλει.
12: Αυτό δεν το λες προγραμματικό ανταγωνισμό πάντως.
8: Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία συζητάμε και είναι και πολύ ωραίες τέτοιου είδους ανταγωνισμοί. Αλλά εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, διότι πράγματι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάποιοι Έλληνες, όχι όλοι, έτσι, κάποιοι Έλληνες, ιδίως οι πιο χαμηλές εισοδηματικά τάξεις, τα φέρνουν πολύ δύσκολα.
13: Το 67% κύριε Λόβερ, δεν είναι πολύ.
8: Δεν ξέρω αν είναι τόσο, αυτό είναι, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό.
13: Όχι, είναι έρευνα 67% πολιτών, αισθάνονται φτωχοί. Αλλά,
8: καλά, εγώ αυτά δεν τα ξέρω ακριβώς. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που τα βγάζουν πέρα μια χαρά.
12: Και υπάρχουν
7: και
8: κάποιοι που δεν τα βγάζουν.
7: Εμάς
8: μας ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που δεν τα βγάζουν πέρα. Αυτοί που πραγματικά στριμώχνονται κάθε μήνα για να τα βγάλουν πέρα. Αυτοί που έχουν προβλήματα. Αυτοί που δεν έχουν 10 ευρώ για να πάρουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Αυτοί μας νοιάζουν και με αυτούς ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε. Δεν υπάρχει καμία αλαζονία στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη να δείξουμε την κοινωνική μας ευαισθησία απέναντι σε αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Βέβαια, δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις. Είπατε προηγουμένως για την ενεργειακή κρίση που κατά τη γνώμη είναι το μείζον. Η ενεργειακή κρίση είναι το μείζον. Αυτό θα αλλάξει, φοβάμαι πολύ από αυτά που διαβάζω και βλέπω, την μορφή του πλανήτη μας μέσα στους επόμενους μήνες. Ελπίζω να πέφτω έξω. Μακάρι να πέφτω έξω.
7: Αλλά γιατί αλλιώς. Γιατί αλλιώς. Εικάζεται.
8: Δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι εγώ. Διαβάζω τις αναλύσεις. Όποιος διαβάζει τις αναλύσεις σοβαρές, βλέπει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που κανείς δεν ξέρει, υπάρχει κάποιος εδώ, όχι μόνο στο τραπέζι εδώ, στην Ελλάδα ή στον κόσμο, λόγω να μας πει πού θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει, έστω ένας.
11: Αλλά αυτό που υπάρχει,
7: ο Βέρντο να πάρει.
11: Υπάρχει. Τι μέτρα θα πάρετε?
8: Υπάρχει. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση, μπορώ να σας εξηγήσω. Υπάρχει κανείς που να ξέρει τη διάρκεια αυτής της κρίσης? Δεν υπάρχει. Υπάρχει κανείς να ξέρει τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η κρίση στην κοινωνία και στην οικονομία? Δεν μπορεί να το πει.
12: Υπάρχουν όμως πολλοί που θα πρέπει να προλάβουν το ένα και το άλλο σενάριο.
8: Περιμένετε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Να τα πούμε, να σας δώσω το παράδειγμα. Είπε πολύ σωστά η κυρία Στασίου, γιατί αυτό ζητούσε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 2 χρόνια τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Προσωρινά. Το έλεγε πριν από 2 χρόνια προσωρινά. Το προσωρινά πόσο διαρκεί? Αν το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε ένα ευρώ για να δοθεί. Δεν θα υπήρχε καθόλου δημοσιονομικός χώρος για να δοθεί. Ορίστε, σε ποιο?
12: Αυτό το έλεγε το ΠΑΣΟΚ, όπως λέτε, πριν 2 χρόνια.
8: Πριν 2 χρόνια δεν είχε κορυφωθεί η ενεργειακή κρίση. Ξέρουμε πότε θα
12: κορυφωθεί. Σήμερα λοιπόν, που έχει κορυφωθεί, όπως λέτε.
8: Δεν έχει κορυφωθεί ακόμα.
12: Δεν το ξέρουμε.
8: Το συζητάμε. Μα κάθε μέρα και γι' αυτό, αυτή η κυβέρνηση κρατάει άμυνες. Δεν προχωρεί βεβαιασμένα αυτό που λέει τσοβόλα δώσα όλα, η λογική του τσοβόλα δώσα όλα που χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση. Στα λόγια.
9: Φορολόγησε υπερκέρδο των λοιπόν, πληστηρίων.
8: Για να έρθουμε και σε αυτό. Τι σημαίνει?
14: Πρώτα-πρώτα τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα φορολογούνται. Όλα.
9: Ναι,
14: όλα.
9: Υπάρχουν υπερκέρδη.
14: Όλα.
9: Όμως.
14: Τι σημαίνει υπερκέρδη. Σημαίνει από ποιο σημείο και πάνω είναι υπερκέρδη.
9: Σημαίνει ότι όταν εκεί που είχε ένα κέρδο πέρυσι και φέτο έχει πάει 2.000% πάνω, προφανώ είναι υπερκέρδη.
14: Σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση με πέρυσι.
10: Όχι, όχι, μισό. Σε σχέση με πέρυσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. 18 με 21, ό,τι υπερβαίνει το μέσο όρο πάνω από 20%. Αυτό είναι το υπερκέρδο.
14: Επειδή έχουν μεγαλύτερο τζίρο. Όποια εταιρεία έχει μεγαλύτερο τζίρο και αυξάνει τα κέρδη, πρέπει να φορολογείται παραπάνω. Γιατί φορολογείται. Φορολογείται, παραλαμβάνω. Δεν είναι. Δηλαδή, κάνουμε μια έκτακτη φορά. Και του χρόνου σα λέω το εξή.
11: Το κάνατε και το Λοβέρδο μου. Αυτό και το 20.
14: Βεβαίω.
11: Είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί.
14: Μια έκτακτη φορά ζητάνε να βάλουμε. Διότι δεν υπάρχει φορολόγηση.
10: Δύο λεπτά έχουμε ακόμα.
14: Λοιπόν, του χρόνου αν έχουν ζημίε θα του επιστρέψουμε το φόρο. Γιατί αρχίζουμε και πλέον χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη πανδημία που είχαν.
9: Δεν έχω καταλάβει τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
14: Εμείς
9: να περιμένουμε να φτάσει 5 ευρώ η βενζίνη.
14: Ορίστε.
9: Πόσο να πάει η βενζίνη δηλαδή για να πάρετε μέτρα και τι μέτρα θα πάρετε.
14: Μέτρα θα πάρουμε την Τετάρτη.
9: Τι μέτρα.
14: Την Τετάρτη. Θα ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν, κύριε Αναστασίου. Βιάζεστε πάρα πολύ. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν. Και θα υπάρξουν και σαφείς εξηγήσεις.
10: Κύριε Νηφούδη.
14: Εξηγήσεις. Αλλά με υπευθυνότητα και σύνεση.
10: Μάλιστα,
14: όχι με ευκολία
10: τους
14: αντιπολιτευτική.
10: Το είπατε. Το είπατε. Κύριε Νηφούδη, εσείς που είστε και επιχειρηματίας, δεν είστε στον χώρο της εστίασης, αν θυμάμαι καλά. Πώς πάνε οι δουλειές σας, πώς βλέπετε να κινείται η αγορά αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, από το καλοκαίρι, τώρα.
13: Το βασικό, όλα ξεκινάνε και σταματάνε στο τι χρήματα έχει ο πολίτης. Αν δεν έχει χρήματα ο πολίτης, δεν θα υπάρχει κίνηση στην αγορά. Είτε είναι λιανικό εμπόριο, είτε είναι εστίαση. Αυτή τη στιγμή, προφανώς και το μηνιάτικο φεύγει στο ενίκιο και στην ενέργεια. Και ειδικά τώρα που ξεκινήσαμε τα σχολεία, η κατάσταση είναι δραματική. Εγώ αυτή την απάντηση που ήθελα να δώσω πριν για τα 950 στα 1000 ευρώ που δεσμευτήκαμε εμείς, ολική αριστερή συμπαράταξη. Προφανώς και αυτό είναι αποσπασματικά ένα μέτρο αναφορικά με το μισθό. Το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική, η πραγματική αξία των πολιτών. Ώστε να ελεγχθεί το σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή συζητούσαμε τους προηγούμενους μήνες για το επεκέρδος στο σούπερ μάρκετ, το καρτέλ του σούπερ μάρκετ. Τώρα συζητάμε για τα καρτέλ της ενέργειας. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων έρχεται ο πολίτης αντιμέτωπος με κλάδους της αγοράς που υπερκερδούν.
11: Κάθε βράδυ θα το λέω πάντως, κύριε Νηφούδη. Μιλάτε όλοι για καρτέλ. Το καρτέλ είναι μια παράνομη πρακτική. Γιατί δεν πάτε στον εισαγγελέα να πείτε ο κύριος Λοβέρδος, η κυρία Γιωτάκη, ο κύριος Ελευθερόπουλος
14: έχουν συζητήσει καρτέλ.
11: Να πάει ο εισαγγελέας αύριο το πρωί στους καρτελατζίδες, πώς τους λένε, πώς θα τους αγγίξουν, και να τους συλλάβουν.
10: Η αλήθεια είναι ότι το θέτει ο Νίκος. Δηλαδή,
11: εγώ το λέω κάθε βράδυ. Το λέω και για την κυβέρνηση, αν πιστεύει. Αν το λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν καρτέλ, θα είναι το ίδιο. Όπως για τα υπερκέρδη, αυτά τα ματωμένα υπερπλεονάσματα ή τα ορονοκατέβατα κέρδη.
13: Πάντω και το δηληστηρίο τώρα είναι γεγονός. Δεν το ανέβει κανένα. Μιλάμε για 1,2
14: δισεκατομμύρια. Αφού έχει ανέβει τόσο πολύ η τιμή. Η παγκόσμια τιμή και έχουν μειωθεί τα δηληστήρια. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή.
13: Μα θα πρέπει να έχει μπει πλαφόν στην τιμή πώλησης από τα δηληστήρια. Μα όταν από τα 8 λεπτά έχει πάει στα 60 λεπτά κερδοφορία.
10: Από 15 δευτερόλεπτα, κύριε Αναστασίου, έχετε συζητήσει.
14: Δίνουν 10 λεπτά εκεί. Αλλά ξέρετε ότι αν δεν πουλήσουν στην αν τους βάλουμε πλαφόν.
10: Κύριε Λοβέρδο, πρέπει να κλείσουμε. Μην αφαιρέσουμε το λόγο από την κυρία Αναστασίου.
9: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι οι προτάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τον τροχό. Είναι προτάσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ήδη, όχι κάπου στην Αφρική, σε ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ δίπλα μας, στην Ιταλία, οδηγήθηκαν σε μείωση δικού φόρου κατανάλωσης. Στην Κύπρο παίρνουν πιο φθηνά τη βενζίνη, παρόλο που την παίρνουν από εμάς στην Ελλάδα, είναι πιο χαμηλή η τιμή. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που τους δίνονται ως εθνικά εργαλεία μέσω της Ευρώπης και έχουν οδηγηθεί στο να πάρουν κάποια μέτρα τα οποία μειώνουν τις τιμές. Όπως έγινε και με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για παράδειγμα στην Πολωνία. Αυτό δεν το κάνει η κυβέρνηση.
10: Κύριε Αναστασίου, κύριε Νηφούδη, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 8.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
3: The night Ellen was attacked, I saw you.
4: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
5: I could have you arrested for attempted murder.
6: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
3: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
5: How'd you like it?
6: Well, I love it.
2: Basta!

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
5: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
1: Υπουργός, ως Λουδοβίκος, ηγείται μιας κυβέρνησης που η αλαζονία χτυπάει κόκκινο. Ακούμε συνεχώς δηλώσεις που διαιρούν τους Έλληνες σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Η κυβέρνηση δεν διστάζει να χαρακτηρίσει κακομοίριδες το 75% των Ελλήνων που λένε ότι πρέπει να φύγει αύριο το πρωί. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες διαιρέσεις.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που έχει στο επίκεντρό της το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρό του θα βρεθούν τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια, μέτρα τα οποία έχουν προκαλέσει ήδη πολιτική αντιπαράθεση και για το περιεχόμενό τους, αλλά και για τον χρόνο που η κυβέρνηση επιλέγει να τα βάλει στο τραπέζι, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε την αντιπαράθεση για την αλαζονία, για τις δηλώσεις και τα φάλτσα Θεοχάρη και άλλων κυβερνητικών στελεχών, τα οποία επίσης έχουν μπει στη συζήτηση στο κυβερνητικό επιτελείο και αναμένεται να έχουν απόϊχο. Έχουμε και ρεπορτάζ και παρασκήνια.

0: με τα κατάλληλα πρόσωπα, με ρεπορτάζ, με παρασκήνιο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όχι μόνο από τα δικά μας, αλλά και από αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα στους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να μπούμε με το πολιτικό μέρος πρώτα, αυτό το οποίο είναι πιο κοντινό. Καθώς την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς θα έχουμε τα μέτρα για τα οποία θα συζητήσουμε. Μέτρα τα οποία ήδη έχουν ανοίξει την πολιτική αντιπαράθεση, θα ανακοινωθούν από το κυβερνητικό επιτελείο ένα πρώτο πακέτο μέτρων και αμέσως μετά θα έχουμε το δεύτερο. Όμως, τι είναι τώρα στο επίκεντρο? Είναι οι δηλώσεις του Χάρη Θεοχάρη, εδώ, στο Άξιον 24, ο οποίος μιλώντας για νοικοκύριδες και για κακομοίριδες, φαίνεται πως οδήγησε σε ένα επικοινωνιακό φάλτσο, το οποίο του το χρεώνει η κυβέρνηση, του υφυπουργού, και αυτό το φάλτσο φαίνεται πως αποδίδεται καθαρά με ένα άδειασμα από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη. Πάμε να δούμε πως τοποθετήθηκε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Θα παραπέψω σε μια σειρά από διατυπώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά έχει πει ότι είμαστε η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, όχι μια παράταξη λαϊκιστών όπως είναι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σε αυτούς τους ανθρώπους βασίζεται. Άρα οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτής της φιλοσοφίας και εκτός αυτής της λογικής είναι προφανώς άστοχη.
0: Λοιπόν, ο Χάρης Θεοχάρης, μετά από όλον αυτόν τον απόϊχο και την ένταση που δημιουργήθηκε και βέβαια όπως φαίνεται και από το τράβηγμα του αυτιού, να το πω έτσι εκλέκευμένα από την πλευρά του Μαξίμου, ζήτησε συγγνώμη, τοποθετήθηκε. Πάμε να δούμε και τη συγγνώμη και την πρώτη δήλωση που έκανε εδώ στο Άξιον 24 και δημιούργησε όλη αυτή τη συζήτηση περί καλαμοκαβαλάριδων, σαν να ήθελαν με έναν τρόπο πολλά κυβερνητικά στελέχη να επιβεβαιώσουν αυτό που είχε πει τώρα Μπακογιάννη, ότι υπάρχει αλαζονία και υπάρχουν και καλάμια.
3: Όχι, όχι. Απλώς να πω, εγώ εξέφρασα με μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια. Το γεγονός ότι έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μηδενίζουν κάθε πρόοδο που έχει η χώρα, που θεωρούν ότι η χώρα είναι, δεν ξέρω, στη δεκαετία του 50 και του 60 λίγο, άμα τους ακούσεις, περιγράφουν, ενώ υπάρχει μια Ελλάδα η οποία πραγματικά προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει, παράγει, εξάγει. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά και βρίσκουν, κάποιοι εργαζόμενοι που βλέπουν κάποιες αυξήσεις.
4: Τι ήταν λάθος η έκφραση, η τοποθέτηση αυτή, έτσι όπως το.
5: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τον χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
5: Και εμείς, όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς μόνο εσείς θεωρείτε
5: ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Αλλά καλά λέτε, γιατί μόνο αυτούς εκπροσωπείτε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Πολύ εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
6: Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
5: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Θέση για το θέμα πήρε και ο Άδωνης Γεωργιάδης και βέβαια έχουν προηγηθεί αυτά τα λεγόμενα φάλτσα με ανθρώπους που είναι γνωστοί από την κυβέρνηση και κάποιους άλλους που δεν τους ξέρουμε, τους μάθαμε τώρα, όπως τον κύριο Κουλκουδίνα, βουλευτή της κυβέρνησης, με το περίφημο 10 ευρώ και τις μετακινήσεις. Για πάμε να δούμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τα φάλτσα για να μας πει ο Δημήτρης τι κλίμα υπάρχει τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και αν θα τραβηχτούν αυτιά.
7: Δεν υπάρχει θέμα αλαζονίας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Δηλαδή, ανάποδα, άμα πει ένα βουλευτή αντιπολιτεύει ότι η Ελλάδα είναι εικόνα κοινωνική καταστροφή, αυτό δεν είναι αλαζονία αντιπολιτευτική. Ότι υπάρχουν και πάμφτωχοι στην Ελλάδα που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα, προφανώς υπάρχουν και θα τους βοηθήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και τα φάλτσα για να έχουμε την πλήρη εικόνα που έκαναν το κλίμα βαρύ, γιατί δεν ήταν ένα ούτε δύο. Για πάμε λοιπόν να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, πάμε να τα βγάλουμε. Είναι Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος ξεκίνησε με αυτήν την περίφημη ατάκα περί νοικοκυρέων. Ακολούθησαν και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Ο κύριος Κουλκουδίνας με το περίφημο 10 ευρώ και τις μετακινήσεις. Και βλέπω και τον κύριο Τσιάρα. Θα μας πει ο Δημήτρης τι είπε και ο κύριος Τσιάρας και τι κλίμα υπάρχει στην κυβέρνηση σε αυτή τη φάση και αν στο Μέγαρο Μαξίμου, τουλάχιστον στο overall που λένε, θα υπάρχει κάποιο μάζεμα.
8: Τους εκδρομείς, ότι εν πάση περιπτώσει φεύγουν πολλοί.
1: Το έχουν πει και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να πούμε τι θα γίνει την Τετάρτη, γιατί αυτό έχει σημασία.
8: Όχι, την Τετάρτη. Υπενθυμίζω ότι έχει πει.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Είναι λες και θέλουν να επιβεβαιώσουν την κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν καλά. Δηλαδή είπε μια ατάκα και μετά έγιναν αυτές οι δηλώσεις και θέλαν να πούνε ναι, καλώς τα λέει.
1: Αυτό που λένε κάποιοι συνεργάτες του Πρωθυπουργού είναι ότι εδώ προφανώς υπάρχει ένα άγχος λόγω προεκλογικής περίοδου. Να παίξουν κάποια στελέχη με τις δηλώσεις του, να μαζέψουν σταυρούς, πολλά.
0: Καλά, έτσι δεν μαζέψουν σταυρούς.
1: Μα αυτό λέω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή παρατράβηξε αυτή η ιστορία, έφυγε ο Μητσοτάκης 4-5 μέρες στο εξωτερικό για να πάει και στον ΟΗΕ και εν πάση περιπτώσει να δει και ανθρώπους της τεχνολογίας.

0: Και εδώ έγινε σκορποχώρη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα τη μαζέψει αυτή την εικόνα. Θα είναι αυστηρός.
1: Θα τους μαζέψει δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι ότι ο πρώτος από όλους που δεν θέλει αυτές δηλώσεις είναι ο Μητσοτάκης.
2: Και για να καταλάβω δηλαδή, φεύγει ο Πρωθυπουργός και τι αποδίδουν?
0: Δεν ξέρω.
2: Ότι επειδή έφυγε ο κύριος Μητσοτάκης, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι λέει.
0: Προφανώς ο καθένας δεν μπορεί να λέει.
2: Αυτό είναι αντίληψη.
0: Ελένη μου, προφανώς ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι λέει και προφανώς αυτά που υπόθηκαν είναι λάθος και ένας πολιτικός δεν εκλέγεται ούτε για να κουνάει το χέρι, ούτε για να είναι σχολιαστής, ούτε για να επικρίνει την κοινωνία.
1: Ούτε για να λέει αυτονόητα
0: πράγματα.
1: Αυτό που είπε ο κ. Κουκουλίνας για παράδειγμα με το 10 ευρώ.
0: Είναι αυτονόητα πράγματα.
2: Να αντιμετωπίζουν τον κόσμο ο οποίος λέει δεν έχω, δεν τα βγάζω πέρα, δεν μπορώ να βάλω
0: καλά,
2: βενζίνη.
0: Είναι αντίληψη δύο στελεχών, τριών. Δεν βγήκε η κυβέρνηση να πει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι η άποψη της κυβέρνησης.
2: Ευχαριστώ που μας είπε ότι προφανώς υπάρχουν και Έλληνες που δεν έχουν.
0: Αυτό είναι το αυτονόητο. Μισό λεπτό. Τώρα, ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα στείλει ένα σήμα την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι όλες αυτές οι ιστορίες πρέπει να μαζευτούν. Έχει μιλήσει επανειλημμένος ο κ. Μητσοτάκης για την ανάγκη να υπάρχει σεμνότητα, να μην υπάρχει ίση, να μην υπάρχει αίσθηση αλαζονίας, να μην υπάρχει αίσθηση του μοναδικού και του αναντικατάστατου, να μην κουνάνε το χέρι στην κοινωνία.
1: Να μην λένε βλακίες.
0: Να μην λένε βλακίες πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, όταν βγαίνεις από το πρωί στο βράδυ, και προφανώς αυτοί που βγαίνουν από το πρωί στο βράδυ έχουν και το άγχος του Σταυρού και έχουν και το άγχος της επανεκλογής και έχουν και το άγχος του να πάνε καλά. Είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή θα πεις και τη βλακεία. Θα σου ξεφύγει σε μια ένταση, σε μια αντιπαράθεση, σε οτιδήποτε. Το έχουμε δει σε όλα τα κόμματα. Εδώ όμως τώρα το πράγμα παρατράβηξε, γιατί μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε απανωτά περιστατικά. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα την Τετάρτη προς όλους. Προς κάθε κατεύθυνση, είτε αυτός είναι απλός βουλευτής, είτε είναι κυβερνητικός στέλεχος, είτε είναι υπουργός, γιατί ο κ. Στοχάρης, μην ξεχνάμε, είναι υφυπουργός. Και αν το πράγμα δεν μαζευτεί, υπάρχει και άλλο μέτρο, πιο σημαντικό, που είναι ο ανασχηματισμός.
1: Α, παίζει ανασχηματισμός δηλαδή.
0: Δεν παίζει τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα είναι ο ανασχηματισμός.
1: Ωραία.
2: Ως από ένα μέτρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ένα λεπτό.
0: Θα σου πω, είναι μια κουβέντα. Είναι αυτό που είχε πει ο Πέτρος Μολυβιάτης, γιατί όταν κάθε φορά τον ρωτούσαν για σενάρια παιδιά, και έλεγε παιδιά, εκτός από όλα αυτά τα σενάρια και τις θεωρίες συνωμοσίας κλπ, υπάρχει και η θεωρία της άδολης και αγνής, θα το πω πιο κομψά, τηλεοπτικά, βλακείας. Άλλο έλεγε ο Μολυβιάτης. Αυτή η θεωρία.
1: Και για τα μέτρα, Δημήτρη, γιατί.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό
0: τώρα
1: είναι,
0: τα μέτρα. Αυτό το πρώτο κύμα των μέτρων θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για αυτά. Και μετά θα υπάρξει και εξειδίκευση από το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο. Όπως είπαμε, αυτά τα μέτρα θα αφορούν το πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα μέτρα θα εξειδικεύονται κάθε 15 του μήνα, αναλόγως του πού θα βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου, διότι μην ξεχνάμε ότι σήμερα το πρωί ξεκίνησε το πετρέλαιο από 107 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στη μέρα έπεσε κάτω από τα 100. Αλλά βλέπεις ότι όλες αυτές οι τιμές αναπροσαρμόζουν τα πάντα. Άκουγα σήμερα και διάβαζα ρεπορτάζ για βιομηχανίες τροφίμων που ενώ είχαν βάλει ένα προϋπολογισμό συγκεκριμένο με βάση μια συγκεκριμένη αύξηση των καυσίμων, επειδή η αύξηση έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό, προφανώς και αυτή το
2: Δημήτρη,
0: επόμενο διάστημα θα
2: μας λέει η
0: αλλάξουν τις τιμές.
2: Σήμερα ότι περιμένει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή
0: Αυτό είναι
2: Ένωση.
0: Για τον ειδικό φορό
1: που οργανώνει τα καύσιμα.
2: Ναι ρε παιδί μου, για όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πάρει μέτρα.
0: Ναι,
2: μέτρα.
0: Σου απαντά μέτρα. Η ελληνική
2: να
0: κυβέρνηση
2: πω,
0: ότι δεν
2: Ουγγαρία,
0: έχει δυνατότητα
2: Ιταλία,
0: στον προϋπολογισμό.
2: Ισπανία,
0: μα
2: και
0: εμείς
2: Ιλανδία,
0: παίρνουμε μέτρα.
2: Η Κροατία, η
0: Ελένη
2: Πολωνία.
0: Μου.
2: Μα ποια μέτρα.
0: Εμείς έχουμε πάρει
2: Είμαστε
0: μέτρα από τον Αύγουστο.
2: Ενδέκατη ακριβότερη χώρα σε όλο
0: Ωραία.
2: Τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Για να μην φωνάζουμε.
2: Και έβδομη.
0: Ωραία, άκουσε με τώρα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Τρεις χώρες Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Για να μην φωνάζουμε και να μιλάμε ήρεμα.
2: Χώρα.
0: Άκουσε με τώρα. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα από το καλοκαίρι. Επιδοτείται και το πετρέλαιο κίνησης και
1: αυτό είναι
0: η
1: αλήθεια.
0: Βενζίνη.
1: Η συζήτηση είναι αποτελεσματικά.
0: Έχει πάρει μέτρα.
2: Είναι δυνατόν, μιλάμε. Αυτά τα στοιχεία έχουν βγει πριν από
0: σου
2: το καλοκαίρι.
0: Σου απαντώ ότι η κυβέρνηση...
2: Πριν από το καλοκαίρι.
0: Με.
2: Τι δεν έβλεπε η κυβέρνηση. Δεν έβλεπε το τρένο να έρχεται πάνω
0: της. Οι χώρες που λες τώρα, τα μέτρα τα πήραν πριν από δύο μέρες, τρεις.
2: Το Μάρτιο τα πήρανε, Δημήτρη
0: Μάρτιο,
2: μου.
0: Το, αγάπη, Μάρτιο, το Μάρτιο δεν υπήρχε τίποτα.
2: Ξεκίνησαν από το Μάρτιο και παίρνανε τα μέτρα. Υπήρχαν όλες οι ενδείξεις. Απλώς η κυβέρνηση και πάλι
0: προχθές η Ιταλία
2: και τώρα
0: έκανε.
2: Έρχεται να μας πει ότι πρέπει να ζητήσει την άδεια της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης.
2: Η Ιταλία... Και ρωτάω,
0: άκουσε.
2: Γιατί η Ιταλία έβαλε πλαφόν.
0: Προχθές
2: έβαλε
0: η Ιταλία έκανε
2: που
0: έτοιμα
2: το
0: για τον ειδικό
2: έβαλε
0: φόρο κατανάλωση.
2: Έβαλε πλαφόν.
0: Λοιπόν.
2: Η Ιταλία για την οποία μιλάς έχει βάλει πλαφόν.
0: Πιο σιγά. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει.
2: Η οποία δεν κάνει τίποτα.
0: Η κυβέρνηση έχει απαντήσει ότι δεν βγαίνουν τα... έσοδα.
1: Κατανοητό,
0: εάν...
1: Δημήτρη.
2: Μα ό,τι θέλει απαντάει, μας δουλεύει η κυβέρνηση.
0: Αν εσύ λες ότι σε δουλεύει, εντάξει.
1: Βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία.
2: Απαντάει ό,τι θέλει.
0: Σε αυτή την κριτική δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Βάλτε μια τελεία. Μια Ελένη, εντάξει, το είπες 10 φορές.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγάζει και γλώσσα.
1: Ένα λεπτό. Ένα κόμμα από την κυβέρνηση για να πάμε στην αντιπολίτευση. Ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι κινητικός. Θα έλεγα υπερκινητικός και στα παραπολιτικά μας. Στο τέλος της εκπομπής έχουμε και μια περιοδία του Αντώνη Σαμαρά με κάποια πρόσωπα που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία που έκανε τα προηγούμενα 24 ώρα. Όμως τώρα πάμε να δούμε τι λένε από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά ο Αντώνης Γεωργιάδης για τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Ναι. Ο Σαμαράς το 12 πήρε 18.
4: Μάλιστα.
3: Είπε κανένα φύγει ο Σαμαράς. Mm-hmm. Είχε ακούσει ένα λένε φύγει ο Σαμαράς τότε.
4: Όχι, όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
3: Τώρα γιατί αλλάξει και το Μητσοτάκη, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το στο ερώτημα.
0: Κρατήστε την αυτή
1: αν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Υπάρχει
1: και θα πάει
0: μια ολόκληρη
1: άλλο
0: συζήτηση,
1: η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Το έχουμε πει και εμείς εδώ πολλές φορές.
2: Ναι,
0: σε ποια περίπτωση,
2: μισό λεπτό,
0: σε ποια περίπτωση υπάρχει μια συζήτηση που λέει σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να τεθεί θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη, όπως και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που λένε σε καμία περίπτωση από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα.
1: Και άμα είναι τρίτη φορά πρώτος...
0: Ακριβώς, σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε ναι, αλλά άμα πάρει 25, 26, 24, εκεί πώς θα μείνει. Και ο κύριος Γεωργιάδης δίνει την πολύ απλή απάντηση και οφείλω να ομολογήσω μέχρι στιγμής δεν την έχει δώσει κανένας άλλος και ήταν πολύ απλό να το
1: γιατί
0: σκεφτεί.
1: Γιατί έπιασε Σαμαρά μας.
0: Ακριβώς, να το
1: σωστό
0: σκεφτεί.
1: Σωστό Σαμαρά βασικά.
0: Η απλή απάντηση είναι όταν ο Αντώνης Σαμαράς πήρε 18% στις εκλογές, όχι 25, 18. Του είπε κανείς να φύγει. Όχι. Πήγε σε δεύτερες εκλογές και πήρε 28.
2: Είναι πολύ απλή
0: μισό λεπτό.
2: Και η άλλη απάντηση.
0: Μισό λεπτό. Και
2: ότι
0: επίσης...
2: τότε μπορεί να μην υπήρχαν δελφίνοι ή να μην θέλανε να καθίσουν στην καυτή καρέκλα.
0: Μια χαρά υπήρχαν
2: γιατί
0: δελφίνοι.
2: Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
0: Μια χαρά υπήρχαν δελφίνοι και τότε και πάντα υπάρχουν.
2: Πάντα η συγκυρία παίζει το ρόλο.
0: Άλλο θέλει να πει ο κύριος Γεωργιάδης. Ότι όταν ο κύριος Σαμαράς πήρε 18% δεν είπε φεύγω να έρθει κάποιος άλλος. Αντιθέτως είπε ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι και ο πρωθυπουργός. Με 18% του είπε, όχι με 25. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, όταν ο Σαμαράς πήρε 18% και έμεινε, δεν δικαιούται κανείς, ούτε ο Σαμαράς, ούτε υπό τον Σαμαρά τα στελέχη, να πούν αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 26-27, ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Ακολουθούν την τακτική Σαμαρά.
0: Όχι, θυμίζουν την τακτική Σαμαρά.
2: Υιοθετούν την τακτική Σαμαρά.
0: Όχι,
2: αυτό μας λένε.
0: Θυμίζουν.
1: Αφού λένε ότι ο Σαμαράς παλεύει να ρίξει το Μητσοτάκη και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς...
2: Δεν μπορεί να ακουστούμε.
0: Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Λένε ότι ο Σαμαράς θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη.
0: Αυτό.
2: Και λέει, άρα, τι λέει.
1: Και του λένε πώς θα γίνει αυτό.
2: Εσύ δεν είχες κάνει τίποτα. Αυτό του λένε του
0: Σαμαρά. Τη Σαμαρά, ήταν... τι λένε.
2: Ωραία. Άρα
0: τι
2: λέω
0: λένε
2: εγώ, η Νέα Δημοκρατία θα έχει αποφασίσει να ακολουθήσει την τακτική Σαμαρά.
0: Η Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει στα στελέχη Σαμαρά με την τακτική Σαμαρά. Αυτό.
2: Ωραία. Υιοθετεί την
0: αυτό.
2: Τακτική
1: λοιπόν,
2: Σαμαρά.
1: Άμε να περάσουμε
0: την
1: αντιπολίτευση.
2: Υιοθετεί
0: το λες εσύ.
1: Άμε να περάσουμε και στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, στην αντιπολίτευση, όπως σας είπα και πριν, το πρόγραμμα έχει περιοδίες. Καμιά 180, πάνω από 100 σίγουρα, έχει στο πρόγραμμά του ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Επικεντρωμένο στην Αττική. Μέρα-μέρα, και θα το ξεκινήσουμε από αύριο αυτό, θα σας δείχνουμε και τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, ανεεκλογική
4: περιφέρεια, σας δείξαμε αυτούς που θα κατέβουν την πρώτη φορά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στα παραπολιτικά μας θα σας δείξουμε και τα ψηφοδέλτια δελτία. Όπως είπα και πριν, εμείς δεν θα περιμένουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τους προέδρους να τα ανακοινώσουν, γιατί δεν υπάρχει ρεπορτάζ τότε. Εμείς θα τα βγάλουμε πριν τα ανακοινώσουν οι πρόεδροι, θα τους διευκολύνουμε κιόλας και θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης? Έχει καμιά κατοσταριά περιοδίες, θα επικεντρωθεί στην Αττική αυτό το διάστημα με κορύφωση τη 18η του Οκτωβρίου. Με αφορμή μια επαιτειακή εκδήλωση που θα γίνει στο Περιστέρι για τη νίκη του Πασόκ το 1981, να αντισταθμίσει και την 3η Σεπτέμβρη που έγινε στην Κρήτη και όχι στην Αττική. Mm-hmm. Και από εδώ και πέρα ο κ. Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες, τις οποίες θα έχει το εξής μοντέλο. Θα έχει αυτό που λέγανε στην πολιτική ή στο ποδόσφαιρο ή στην άμυνα, boots on the ground, δηλαδή ο ίδιος και στελέχη του Πασόκ δεν θα είναι ούτε από βήματος βουλής, ούτε από τηλεόραση. Θα πηγαίνουν και θα έρχονται οι ίδιοι σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες. Και ανάλογα με το που βρίσκονται, με το μοντέλο της Σαντορίνης, και θα εξηγήσω τι εννοώ, θα καταθέτουν και μία πρόταση. Στόχος δηλαδή είναι να πηγαίνει κάπου ο κ. Ανδρουλάκης και να μένει στο τραπέζι μία πρόταση που αφορά αυτήν την περιοχή, αυτές τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί λέω με το μοντέλο της Σαντορίνης? Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης το ξεκίνησε ήδη αυτό το μοντέλο με την περιοδία που έκανε στη Σαντορίνη το Σάββατο, όταν και εκεί παρουσίασε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού, ενός κουμπαρά, μιας και είναι των ημερών. Που τι θα κάνουν? Θα μπαίνουν τα έσοδα του κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ. Στον κουμπαρά αυτό, όπως λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όσα μαζεύονται θα πηγαίνουν σε υποδομές, υγεία, ασφάλιση και όλο το πακέτο που αφορά τις υποδομές για να είναι βιώσιμη ένα νησί. Ένα λοιπόν και κάθε φορά που θα πηγαίνει κάπου θα καταθέτει μία πρόταση κουμπωμένη στις ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Προτάσεις από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Που όπως λένε, το έχουν το πρόγραμμα, θα το επικοινωνήσουν κιόλας κατά τόπου. Ξέρω, Δημήτρη.
0: Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός, είχε κάνει. Τώρα το θυμήθηκα γιατί μου το είπαν. Είχε κάνει μια μεγάλη σύσκεψη των κορυφαίων στελεχών που τότε ήταν και υπουργοί και τους έλεγε ότι θα οργώσετε όλη την Ελλάδα, ο καθένας θα πάει σε μια περιφέρεια και στην περιφέρεια που είναι θα γνωρίζει τα προβλήματα της περιφέρειας και εκεί θα εξαγγέλνει ένα έργο
4: αυτό,
0: που θα γίνει στην περιφέρεια.
4: Απλά επειδή την αντιπολίτευση θα μιλούν για συγκεκριμένες προτάσεις όπως έκανε Σαντορίνη. Τώρα, σήμερα είχαμε και τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα και μάλιστα έχοντας στο πλευρό του τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων. Και εκεί μίλησε για συγκεκριμένα εργαλεία αλλά και για συγκεκριμένες προτάσεις που, όπως είπε, συνδέονται με τις μεσαίες επιχειρήσεις και την πολιτική αλλαγή. Για πάμε να δούμε τι πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, τι είπε και θα μας δώσει ρεπορτάζ η Ελένη.
5: Για να στηρίξουμε λοιπόν τους εργαζόμενους και τις οικογένειες, επιλέγουμε μια σειρά πολιτικών ελάφρυνσης που θα φτάσουν στην αγορά. Ενδεικτικά σας αναφέρω, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά που θα βελτιώσουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα είναι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, η μεσοσταθμική μείωση του λογαριασμού ρεύματος κατά 30%, θα εξηγήσω αργότερα πώς, η απαλλαγή από το κόστος της εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, οι αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, η έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, ο μηδενισμός συμμετοχής στο φάρμακο για κάθε ασφαλισμένο. Πρόκειται για στοχευμένες ελαφρύνσεις που όλες είναι κοστολογημένες και χωράνε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο της επόμενης τετραετίας.
4: Λοιπόν, προτάσεις για τα νοικοκυριά, προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας δίπλα του τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τον κύριο Χατζηδάκη Δοσίου και τον κύριο Καβαθά. Και
2: ακριβώς.
4: Ποιος ήταν ο στόχος
2: και
4: σήμερα?
2: Πρέπει να πούμε ότι προφανώς ο κύριος Τσίπρας δίνει μεγάλη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
4: Και τονίζει και κάθε φορά που είδε ότι όλα όσα λέει είναι κοστολογημένα.
2: Είναι κοστολογημένα, ακριβώς. Επεσήμανε το γεγονός ότι η ενέργεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζεματάει. Μίλησε για τα προβλήματα που έχει αυτός ο κλάδος και προφανώς κατέθεσε αυτές τις προτάσεις και πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα το πρωί είχε κάνει και είχε δώσει και μία συνέντευξη σε ένα γαλλικό περιοδικό
4: στο Μαριάν, το έχουμε μίλησει για την ακροδεξιά,
2: είπε ότι ένας Έλληνας εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει σε μία και σε δύο δουλειές, ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι, το είπε πολύ ωραία, μισό λεπτό, είπε ότι είναι τιμές Γαλλίας, εργασιακές συνθήκες Κίνας και προφανώς αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς καθώς ένας Έλληνας εργαζόμενος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα.
4: Στο εργασιακές συνθήκες Κίνας τώρα προφανώς είναι σχήμα λόγου, υπερβολής, πολιτικής.
2: Εντάξει, είπε ότι... αυτό πάντως είπε.
4: Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι μια πολιτική υπερβολή.
2: Και οι συνθήκες Κίνας. Λοιπόν, αύριο το πρωί τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Ηλία. Εκεί θα συναντηθεί με αγρότες.
4: Okay.
2: Γιατί
4: και πράσινο
2: προπήριο
4: η Ηλία.
2: Το απόγευμα θα μιλήσει στην αρχαία Ολυμπία, στο φόρουμ το οποίο γίνεται εκεί
4: φόρουμ.
2: Και μέσα έχει και τα ενεργειακά. Θα συνεχίσει την κόντρα την οποία έχει ανοίξει με την κυβέρνηση για τα ενεργειακά, ωστόσο πριν θα συναντήσει αγρότες, αλλά θα πάει και σε καφενεία, θα κάνει
4: περιοδία, με λίγα
2: την
4: λόγια.
2: Περιοδία του. Ξεκινάει δηλαδή άτυπη περιοδία. Δεν λέει ότι...
4: Είναι και Πασόκ περιοχή, που στον ανταγωνισμό αυτή τη μάχη της κεντροαριστεράς, και έχει και τον Μπουλμπασάκο εκεί, τον γιατρό, ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ.
2: Και τον κύριο Καλαματιανό.
4: Ναι, ο Καλαματιανός δεν προέρχεται από το Πασόκ, γι' αυτό είπε τον Μπουλμπασάκο, που είναι μεταγραφή.
2: Εντάξει,
4: ο κύριος Καλαματιανός θα βρεθεί δίπλα του, δηλαδή αύριο μπορεί να τον δούμε δίπλα στον Τσίπρα, γιατί ακόμα δεν τον έχουν ανακοινώσει στην Ελλάδα, αλλά αν τον δούμε δίπλα του.
0: Και σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε ότι δεν παραιτείται, γιατί κυκλοφόρησε το πρωί μια φήμη ότι θα παραιτηθεί.
2: Λοιπόν, ο κύριος Καλαματιανός θα πάει στην Ελλάδα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, σε ένα βαθμό τελειωμένο. Τώρα, εγώ γνωρίζω ότι έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις, για να το πάω λίγο πιο κάτω. Τώρα, ο κύριος Καλαματιανός για δικούς του λόγους προσωπικούς θέλει να το τραβήξει για λίγο αργότερα. Προφανώς κάπου εκεί...
4: Ο ίδιος θέλει να πάει αργότερα.
2: Ο ίδιος.
4: Όλοι οι άλλοι καίγονται να πάνε τώρα και ο Καλαματιανός του δίνει ευκαιρία και λέει να πάω αργότερα.
2: Σωστή επισήμανσή σου.
4: Θα ήθελα πολύ να μάθω γιατί. Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι...
4: Μήπως για να κρατήσει την έδρα του λίγο ακόμα.
2: Ναι, κοίταξε, το έχουμε
4: λίγο
2: πει.
4: Κοινικό, στην επαρχία, να τα λέμε.
2: Στην επαρχία έχει σημασία. Και τι γίνεται. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα έχουν δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ για να κρατήσουν τους ψηφοφόρους τους. Ναι. Κάνουν ερωτήσεις, επερωτήσεις στη Βουλή, κάνουν ομιλίες, προβάλλουν πάρα πολύ τα θέματα των νομών τους. Όλοι οι ανεξάρτητοι, προφανώς και ο κύριος Καλαματιανός, εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Εγώ θα έλεγα ότι κάπου στο τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου...
0: Και γιατί σήμερα το πρωί, γιατί αυτό δεν διέρευσε από έναν. Εδώ σχεδόν όλα τα site το πρωί έγραφαν ότι εντός των επομένων ωρών ή ημερών ή ωρών παρετεί το Καλαματιανός και πάει στο Τσίπρα. Δηλαδή δεν το έγραφε ένας, κάποιος το έδωσε.
2: Τι εικάζω εγώ, θα σου πω τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι επειδή θα πήγαινε στην Ηλία...
4: Και θα πάει μαζί του ο Τσίπρας.
2: Ναι.
0: Περίμεναν από την Ελλάδα ότι θα παρετηθεί.
4: Θα πάει αυτός βασικά μαζί με τον Τσίπρα.
2: Ότι θα ήταν...
0: μάλιστα. Άρα μπορεί να διέρευσε από την Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν το ξέρω. Ή κάποιοι συναδελφοί μας...
0: Ναι,
2: ξέρεις,
0: γιατί κάποιος το διέρευσε. Γιατί δεν μπορεί ξαφνικά όλοι να είχαν επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και να έγραψαν το ίδιο.
2: Εγώ δεν είχα τέτοια διαρροή.
0: Εσύ έχεις ρεπορτάζ γι' αυτό.
2: Εγώ δεν είχα.
4: Δεν πάει με διαρροή. Άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα δούμε αύριο τον κύριο Καλαματιανό δίπλα στον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι, δεν το ξέρω. Μπορεί, ομολογώ, δεν ξέρω αν θα είναι δίπλα. Εγώ ξέρω αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρω ότι δεν θα παραιτηθεί άμεσα, θα παραιτηθεί κάπου σε βάθος χρόνου.
4: Κατανοητό,
2: γιατί
4: νομίζω.
2: Προφανώς θέλει
4: ότι δώσαμε ήδη αρκετό ρεπορτάζ και από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, με βάση τις δημοσκοπήσεις έτσι πάντα, δεν λέω με την κοινοβουλευτική τάξη. Θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και για αυτή τη μάχη της κεντροαριστεράς και πώς βλέπουν στην αξιωματική αντιπολίτευση τη συζήτηση που γίνεται για τα μέτρα. Και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε στην σύσκεψη που κάνουμε, να σας κάνουμε έτσι και κοινωνούς, μιας και τα μοιραζόμαστε όλα. Το πρώτο είναι ο Δημήτρης, αφορά τις εικόνες που βλέπουμε και αφορούν το στεγαστικό στην Ισπανία. Είναι 300 σκηνές περίπου ήδη για τρίτη μέρα στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, με έναν καταβλισμό ουσιαστικά που διαμαρτύρεται για το στεγαστικό μετά από την έξωση της Μαρή Καρμέν, μιας γυναίκας 86 ετών, με 50%.
2: Χρόνο,
1: 50%, 86,
0: 86. 86
2: έμενε,
0: ετών έμενε 70 τόσα χρόνια.
2: 71 χρόνια έμενε σε αυτό το σπίτι.
4: 50% αναπηρία και τις κάνανε έξωση.
0: Από ό,τι όμως θυμάμαι.
2: Και τις το αυξήσανε το ενίκιο.
0: Σωστό. Για να δείτε όμως πώς είναι τα πράγματα. Θυμάμαι ότι εδώ διάφοροι έκαναν προτάσεις με βάση τη λύση της Ισπανίας. Αλλά η Ισπανία δεν έλυσε τίποτα.
4: Λοιπόν,
2: όχι, το πήρανε,
4: με 50%
2: αυτοί, το πήρανε, ναι,
4: δεν μας παίρνει ο χρόνος τώρα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Αυτό σου λέω. Άρα δεν έλυσε τίποτα η Ισπανία.
4: Λοιπόν, με 50% αναπηρία.
2: Είναι άλλο, βρε παιδί μου, το έφερε.
4: Εντάξει, φτάνει η αντιπαράθεση και όλα. Λοιπόν, 50% αναπηρία έχει αυτή η γυναίκα. Είναι 86 ετών. Είχε έξωση, είναι στο νοσοκομείο τώρα, νοσηλεύεται ακόμα και αυτό έχει προκαλέσει έναν όλεθρο στην Ισπανία, κοινωνικό και πολιτικό, με τις εικόνες οι οποίες πραγματικά είναι χαρακτηριστικές από την Puerta del Sol. Θα τα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε και το στεγαστικό στην Ισπανία και θα έχουμε αμέσως μετά τον Μανώλη Χριστοδουλάκη μαζί μας.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
8: Προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
9: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
10: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
8: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
2: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
1: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
2: You're gonna feel it change, right?
1: Yeah.
2: It becomes beautiful. There you go.
1: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
0: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
4: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
3: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική και κορυφαίο τέλεχο τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Καλησπέρα, κύριε
6: Χρυστοδουλάκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
5: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα και να σα κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ζητούσατε μέτρα από την κυβέρνηση. Ορίστε, την Τετάρτη θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενέργεια.
6: Και έχει
5: ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη.
6: Α, σίγουρα.
5: Αυτή την Τετάρτη, σίγουρα.
6: Γιατί πέρασε και η προηγούμενη, πέρασε και η προηγούμενη, τα περιμέναμε με αγωνία.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα λοιπόν που θα έρθουν μέτρα, θα τα δείτε θετικά αυτά τα μέτρα και γενικά ποια είναι η οπτική του ΠΑΣΟΚ?
6: Κύριε Πιέρο, λέω το εξής, ότι καταρχάς δεν γίνεται, συγγνώμη, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να εξαγγέλει μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης του κόστους στα καύσιμα και σε όλη τη διεργασία αυτή, 17 Σεπτεμβρίου, να μας λένε ότι την προηγούμενη Δευτέρα θα υπάρξει μια δημόσια ανακοίνωση επί της εξειδίκευσης των μέτρων αυτών και από τότε να περνάει μια εβδομάδα και εδώ και 11 μέρες συνολικά από την εξαγγελία να περιμένει ο κόσμος έτσι. Και έχω μια πορεία. Αφού δεν ήταν έτοιμη η κυβέρνηση, σεβαστό, σεβαστό, ανθρώπινα σεβαστό και πολιτικά σεβαστό. Γιατί έπρεπε να σπεύσει ο Πρωθυπουργός πριν από 11 μέρες να κάνει την εξαγγελία αυτή χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι θα μας δώσουν?
5: Εσείς προφανώς τι λέτε όμως, για αυτά που θα δώσουν?
6: Προφανώς όμως, καταρχάς, κύριε Πιέρο, να τα ακούσουμε. Γιατί το λέτε σωστά. Προφανώς για να σας προλάβω.
7: Και αν δεν το έκανε ο Πρωθυπουργός, επί 10 μέρες θα λέγαμε γιατί ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει και δεν μιλάει για το θέμα.
6: Γιατί τώρα παρενεύει.
7: Βεβαίως.
6: Σε τι
7: είπε, τι θα κάνει στο πετρέλαιο θέρμανσης? Θα είναι κάτω από 1,70 που έκλεισε τον Απρίλιο.
6: Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μέτρου, όχι το μέτρο.
7: Αυτό λέω.
6: Είναι το αποτέλεσμα του μέτρου που περιμένουμε να ακούσουμε. Όχι το μέτρο.
7: Λέω, ανακοίνωσε λοιπόν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα είναι στα 2 ευρώ που έχει τώρα και κάτι, αλλά κάτω από 1,70 που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Και επίσης ότι θα επιδοτηθεί και το πετρέλαιο κίνησης και ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου στην Ευρώπη.
6: Καταρχάς, κύριε Πιέρο, για να απαντήσω πρώτα ευθέως στην ερώτησή σας, προφανώς και οτιδήποτε μπορεί να ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών έναντι μια συνθήκη κρίση επί του πληθωρισμού και τη ακρίβεια, ειδικά στο ενεργειακό σκέλο, θα το δούμε επί τη αρχή με ένα πρίσμα όχι απαραίτητα θετικό, αλλά κατανόηση επί τη αναγκαιότητα εφαρμογή των μέτρων με βάση το περιεχόμενο αυτών. Πάμε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν περίμενε 11 μέρες να πει τη γνώμη του. Την έχει καταθέσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τι λέμε εμείς πάρα πολύ απλά? Λέμε πρώτον το εξής. Ότι, παιδιά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα πρέπει και μπορεί να μειωθεί. Ειδικά σε μια συνθήκη στην οποία η βενζίνη, για παράδειγμα, η αμόλυβδη είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκεί κάπου τα μπλέξανε οι της κυβέρνησης και στη μία λέγανε δεν μπορούμε να το μειώσουμε, μετά λέγανε μπορούμε να το μειώσουμε, αλλά κάτσε να δούμε τι θα πει η Ευρώπη, να πετάξουμε τον μπαλάκι για το αν θα συνυπολογιστεί στο όριο των δαπανών και κάτι περίεργο που εγώ δεν τα κατάλαβα. Αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό έχει σημασία. Η Ευρώπη βάζει το κατώτατο όριο επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και τι λέει, ότι στην αμόλυβδη βενζίνη, παιδιά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 35,9. Δεν σου λέει μέγιστο, σου λέει τουλάχιστον. Πόσο έχουμε? 35,9 λέει. Πόσο έχουμε? 70. Έχουμε 70 από επιλογή της κυβέρνησης. Και την επιλογή της να μην μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Εμείς θεωρούμε ότι έστω και συγκυριακά και προσωρινά αυτό πρέπει να αλλάξει για να δει ο κόσμος άμεσα την αλλαγή στην τιμή. Γιατί σε αυτό ειδικά θα το δει άμεσα την αλλαγή στην τιμή. Δεν είναι ποσοστό, είναι απόλυτος αριθμός. Δεύτερον, εμείς λέμε ότι παιδιά πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός σε όλα τα στάδια από τη διήλυση μέχρι την κατανάλωση και να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να ρυθμίσουμε το περιθώριο κέρδους. Γιατί δεν γίνεται ο κόσμος να πληρώνει 2,5 ευρώ τη βενζίνη και τελικά κάποιοι να κερδοσκοπούν και να βγάζουν παραπάνω κέρδη από τα φυσιολογικά εν μέσω αυτής της κρίσης. Τρίτον, λέμε ότι σε συγκεκριμένους κλάδους, ένας από αυτούς είναι η ενέργεια και τα καύσιμα, θα πρέπει όταν παράγονται ουρανοκατέβατα κέρδη τα οποία εργαλειοποιούν κρίσεις, επίσης να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών αυτών που θα επιστρέφει σε συγκεκριμένη στόχευση. Ποια είναι? Δημογραφικό και κοινωνικό κράτος. Και ένα τελευταίο, ένας τρόπος τα αυξημένα έσοδα από την απόδοση του ΦΠΑ που εκμεταλλεύεται τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές, λόγω γινωμένου των δύο συντελεστών, με έναν τρόπο όπως το μοντέλο της Ιταλίας που έχουμε παρουσιάσει, να μπορούν να επιστρέφουν στον πολίτη και στην κατανάλωση.
5: Είδα και κάτι άλλο. Εστιάσατε πάρα πολύ με δηλώσεις για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών σε δηλώσεις όπως αυτή του κυρίου Θεοχάρη περί νοικοκυρέων κτλ. Ζήτησε βέβαια συγγνώμη και υπόθηκε και ότι δεν είναι κυβερνητική τοποθέτηση. Εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Θεοχάρης δεν έχει κάνει λάθος όπως λέει και ότι εκφράζει την κυβέρνηση, γιατί και από την κυβέρνηση έχει αδειαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και ο ίδιος έχει ζητήσει συγγνώμη?
6: Συγγνώμη κύριε Φιέρο, εγώ δεν άκουσα μόνο τον κύριο Θεοχάρη. Ο κύριος Θεοχάρης μας είπε ότι κάποια κόμματα ενώντας εμάς εκπροσωπούμε τους κακομύριδες και εκείνοι προφανώς την αστική τάξη της χώρας, δηλαδή το 1%. Δίκιο έχει ο κύριος Θεοχάρης. Που έχει άδικο στο ότι δυστυχώς με δική τους ευθύνη κάποιοι κατά τον δικό τους χαρακτηρισμό έχουν μείνει και έχουν γίνει κακομύριδες. Και δυστυχώς είναι πολλοί. Εγώ περήφανα αναλαμβάνω την ευθύνη αντίστοιχα, εκπροσωπώντας τον δικό μου πολιτικό χώρο, να δώσω και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, να μην υπάρχουν κακομύριδες κατά τον κύριο Θεοχάρη και τη Νέα Δημοκρατία στη χώρα. Και αυτό δεν είναι πολιτικής επιλογής και πολιτικής βούλησης. Αλλά δεν είναι ο μόνος, κύριε Πιέρο. Εγώ άκουσα και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μας λένε ότι, παιδιά, αν δεν έχετε λεφτά 10 ευρώ να πάτε με το αμάξι στη δουλειά σας, μπορείτε να πάρετε τα μέσα μεταφοράς. Και άλλοι να μας λένε ότι την κίνηση που βλέπουν στην Εθνική Οδό είναι πρωτοφανής, είχαμε να τη δούμε 20 χρόνια. Και πολλά άλλα.
8: Άρα
6: και αυτά έρχονται συνδυαστικά.
8: Ότι είναι μία άποψη της κυβέρνησης, η οποία απλώς εκφράζεται από κάποια κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας άγαρμα. Θεωρείτε ότι είναι αντίληψη?
6: Εγώ θεωρώ ότι είναι μία υπαρκτή αλαζονία, η οποία στο έλλειμμα συντεταγμένου αφηγήματος απέναντι σε υφιστάμενα προβλήματα που έχει ο κόσμος, στις ανάγκες του, στις αγωνίες του, στα προβλήματά του, επειδή υπάρχει το έλλειμμα αυτό, αυτή η υπαρκτή αλαζονία βγαίνει πλέον απροκάλυπτα προς τα έξω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτό δείχνει τι πραγματικά πιστεύουν. Η διάκριση μεταξύ του κακομοίρη και του νοικοκύρη δυστυχώς είναι μια κοινωνική έως και ταξική διάκριση που υποδηλώνει το ποιον θέλει να εκπροσωπήσει ο καθένας την επόμενη μέρα. Και για να είμαι κι εγώ ακριβής, εγώ δεν τους εγκαλώ για ανεπάρκεια, δεν τους εγκαλώ για αναποτελεσματικότητα. Μια χαρά επαρκής είναι στο να εξυπηρετούν απόλυτα συστηματικά το 1% της χώρας. Εκεί που διαφωνούμε είναι το πρόσημο και οι προτεραιότητες που ο καθένας θέλει να υπηρετήσει στο πολιτικό μας σύστημα την επόμενη μέρα.
7: Ένα κόμμα που ψηφίζεται από το 40% διαχρονικά εξυπηρετεί το 1% της χώρας. Τώρα αυτά είναι υπερβολές που λέτε. Όπως το Πασόκ επί χρόνια ολόκληρα ήταν η μισή χώρα και η Νέα Δημοκρατία είναι η άλλη μισή. Διαχρονικά από τη μεταπολίτευση κλπ. Το να λέτε ότι εκπροσωπεί το 1% της χώρας δεν πατάει στην πραγματικότητα, δεν είναι ρεαλιστικό.
6: Να το ξαναπώ γιατί μπορεί να το καταλάβατε λάθος, μπορεί να φταίω εγώ γι' αυτό. Εγώ δεν λέω ότι έχει μειωμένη κοινωνική νομιμοποίηση η οποία πορεύει από την εκλογική διαδικασία. 41% πήρε.
7: Όχι, ούτε εγώ λέω αυτό.
6: Αν το πήρε με 2.100.000 που είναι χαμηλό ρεκόρ, θα πήρε. Αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.
7: Ποια στρώματα
6: εκπροσωπεί. Εγώ λέω ότι...
7: Εσείς πιστεύετε ότι εκπροσωπεί το
6: 1% της χώρας. Εγώ λέω ότι οι πολιτικές της φυσικά και εκπροσωπούν τους πάρα πολύ.
7: Και τότε το 30...
6: Και μην το δείτε ως προς την κοινωνική ανταποδοτικότητα.
7: Το 39% είναι μαζοχιστές που τη ψηφίζουν.
6: Αυτό θα το κρίνει ο καθένας μόνος του.
7: Όχι, εσείς τι λέτε.
6: Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω για παράδειγμα ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν κατανείμει τους πόρους από την Ευρώπη, το Ταμείο Ανάκαμψης του ΕΣΠΑ την τελευταία επταετία, δυστυχώς υπερσυγκεντρώνει αυτόν τον πόρο.
5: Να γυρίσω και σε κάτι άλλο της επικαιρότητας.
6: Αυτοί οι ελάχιστοι έχουν λόγο να ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Οι υπόλοιποι, εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν.
5: Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα της επικαιρότητας είναι ότι πέρα από την κυβέρνηση έχουμε προτάσει και από τον κύριο Τσίπρα. Είπε πριν από λίγη ώρα για 5 θέσεις μίλησε και για 10 εργαλεία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την πολιτική αλλαγή. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν το βάλουμε κάτω, μπορεί ενδεχομένως να υπόσχεται στο πρόγραμμά του λιγότερα από όσα το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας μάλιστα ότι είναι κοστολογημένα όλα αυτά, και δεύτερον μιλάει και εκείνος για πολιτική αλλαγή. Και το ερώτημα είναι, εφόσον και ο Ανδρουλάκης, το λέω εκλαγευμένα, και ο Τσίπρας μιλούν για πολιτική αλλαγή, γιατί ο πολίτης να επιλέξει τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι τον κύριο Τσίπρα? Και το ρωτώ σε εσάς, γιατί εσείς εκπροσωπείτε το ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, προφανώς. Καταρχάς, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής είναι ένα αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα συντείνουν ότι πάνω από 70%. Ας πούμε ότι δεν πανηγυρίζει από τη ζωή του και την καθημερινότητά του, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, και ότι θέλει να δει κάτι διαφορετικό.
5: Ο κ. Τσίπρας λέει: εμείς οι κανείς θα τη φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Δεν λέει όλοι μαζί.
6: Εγώ λέω να αφήσουμε τα κανείς στην άκρη. Εγώ τα συμπαθώ τα σκυλιά αυτά, είναι ευγενέστατα.
5: Ναι, με το ΕΙΟ όμως τι λέτε.
6: Λέω το εξής. Λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα επέλθει η πολιτική αλλαγή κρίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Το ένα στοιχείο είναι το προγραμματικό πλαίσιο το οποίο εισάγει ο καθένας στη συζήτηση. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει απλώς πώς με διαχειριστικά μέτρα θα κατανείμουμε ό,τι περισσεύει από την υπερσυσσόρευση φορολογικών εσόδων. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Δεν έχει μόνο δημοσιονομικό κόστος, έχει δημοσιονομικά ουδέτερα μέτρα, έχει και μέτρα που εισφέρουν στον προϋπολογισμό. Ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, ας μην το αναλύσουμε τώρα, γιατί καταλαβαίνω ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ο κύριος Τσίπρας κάνει τις δικές του προτάσεις. Τι μου λείπει εμένα, το οποίο εγώ θα προτεραιοποιούσα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί εμάς και όχι κάποιον άλλο, χωρίς όμως την αλαζονία του ή εμείς ή κανείς. Εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο που απομένει είναι ποιος έχει την αποδεδειγμένη αξιοπιστία να υλοποιήσει την προγραμματική του πρόταση. Εμένα λοιπόν από την πρόταση του κύριου Τσίπρα μου λείπει η τετραετία της διακυβέρνησής του. Γιατί? Γιατί κατά γενική ομολογία και επειδή έκανε τη ειδική αναφορά στη μεσαία τάξη, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, ακριβώς, εμένα, εγώ μάλλον εντοπίζω μια σοβαρή αναντιστοιχία των πεπραγμένων του τότε με τις εξαγγελίες
8: του
6: σήμερα.
8: Δεν αναγνωρίζετε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε μέσα στα μνημόνια και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια?
6: Εντάξει,
8: γιατί έχει τη σημασία
6: αυτή,
8: του κι αυτό.
6: Γιατί αν κάποιοι δεν χτίζανε πόλη, θα σας πω.
8: Προφανώς μεγάλη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από τη στιγμή που ξέραμε κιόλας το πώς πώς κινιόντουσαν οι δανειστές μας και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για να γίνει κάθε κίνηση.
6: Αυτή την ανοχή στο πολιτικό σύστημα για το πώς κινούνται οι δανειστές μας τη θυμηθήκαμε το 2015 και μετά κάποιοι, αλλά δεν αφορά. Σας. Λέω το εξής όμως, ότι αν κάποιοι διαχτίζανε πολιτικές...
8: Εγώ σας ρωτάω, δεν πειράζει να με αφορά.
6: Όχι, εννοείται.
8: Απαντήστε μου και εμένα.
6: Θα σας απαντήσω.
8: Δεν παρεξηγούμε.
6: Όχι, εννοείται, κύριε Καλογεροπούλου.
8: Αλλά τα ίδια. Εγώ αν
6: με
8: θέλετε.
6: Με πολύ αγάπη το λέω, θα σας πω. Εγώ αν θέλετε, για να μπορέσω να απαντήσω. Ναι.
8: Αναγνωρίζω ότι και πριν το ίδιο υπήρχε. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι από το 2015 και μετά υπήρχαν επίσης οι δανειστές.
6: Να πω.
8: Ναι.
6: Ωραία. Λέω λοιπόν το εξής. Αν από το 2015 και πριν κάποιοι δεν χτίζανε πολιτικές καριέρες, εκατέρωθεν του πολιτικού συστήματος. Οι μισοί σκίζαν από τα μνημόνια, οι άλλοι μισοί πήγαν στα Ζάπια, άλλοι στις πλατείες κλπ. Δεν θα υπήρχε καν μνημόνια το 2015 και μετά. Όμως, ακόμα και το πρόσημο των επιλογών.
8: Γιατί το λέτε αυτό?
6: Το λέω γιατί κάποιοι δεν συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια και πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια.
8: Έβγαινε από τα μνημόνια.
6: Όχι, λέω ότι κάποιοι,
8: και εμείς δεν το ξέραμε.
6: Λέω ότι κάποιοι πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια όταν κάποιοι τη σηκώνανε μόνοι τους στο ΠΑΣΟΚ.
8: Έβγαινε η χώρα.
6: Όλες
8: με
6: οι υπόλοιπες χώρες Ευρώπης βγήκαν σε δύο χρόνια. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε νέους ηγέτες στη
8: χώρα. Από τα μνημόνια.
6: Και δεξιούς.
8: Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έβγαινε η χώρα.
6: Ναι, αν όλα τα πολιτικά κόμματα μπαίνανε και βάζανε πλάτη όλοι μαζί. Θα έβγαινε η χώρα από τα μνημόνια στα δύο χρόνια. Ωραία. Αυτό σας λέω ακριβώς.
8: Αυτό ενόχλησε.
6: Πάμε λοιπόν.
8: Κάτσε, πάμε. Τα μέτρα τα οποία είχαν πάρει δεν ήταν σωστά.
5: Το είπες να μας απαντήσει τώρα. Ένα λεπτό. Δεν κάνουμε κοντράστ. Ελάτε.
6: Αν κάποιοι είχαν διαφοροποίηση επί των μέτρων, ας μπαίνανε όλοι μαζί να αλλάξουν το περιεχόμενο των μέτρων.
8: Ωραία.
6: Αλλά
8: το
6: κάποιοι
8: αλλάξανε.
6: Προτιμούσαν να κάνουν
8: το
6: εύκολο και βολικό λαϊκισμό. Να το κάνανε πριν για να μην ήταν η χώρα 10 χρόνια στα μνημόνια. Ωραία. Με την ευθύνη κάποιου συγκεκριμένου. Πάμε παρακάτω.
8: Μισό λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε κύριε. Η χώρα μπήκε στα μνημόνια με ευθύνη τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ.
6: Και των δύο,
8: αυτό
6: είναι το αφήγημα του κ. Τσίπρα ή το δικό σα. Γιατί η χώρα μπήκε στα μνημόνια, γιατί το Πασόκ παρέλαβε από τη Νέα Δημοκρατία 15,5% έλλειμμα. Γι' αυτό. Μην ξαναγράφουμε την
5: Ωραία.
6: Ιστορία.
5: Πάμε λίγο
8: εγώ
5: να προχωρήσει η συνέντευξη.
6: Όχι, επειδή είπατε ισοκατανήματα την ευθύνη.
5: Να προχωρήσει λίγο η συνέντευξη. Παρακαλώ, ένα λεπτό να κάνουμε λίγο συνέντευξη.
6: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας στη διακυβέρνησή του επέλεξε να στοχοποιήσει με όρους δαιμονοποίησης την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη μεσαία τάξη, το ελεύθερο επάγγελμα, το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Εγώ λοιπόν βλέπω μια αντιστοιχία αξιοπιστίας όσον αφορά τις σημερινές εξαγγελίες με τα τότε πεπραγμένα. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτό για μένα κάνει τη διαφορά λοιπόν, για να έρθω στο διατάφτα της συζήτησής μας που το θεωρώ κρίσιμο. Αυτός που έχει την ιστορική συνέχεια του δημοκρατικού χώρου και της δημοκρατικής παράταξης, την αξιοπιστία του παραχθέντος έργου στο παρελθόν που το βλέπεις με τα μάτια σου όπου και αν σταθείς στην Ελλάδα, αλλά και σήμερα, πρόγραμμα, στελέχη, γύρω σε μαζικούς χώρους, συνδικάτα, κοινωνικά κινήματα, αυτοδιοίκηση και την προοπτική της επόμενης ημέρας για την εφαρμογή του προγραμματικού του πλαισίου, είναι μόνο το Πασόκ κατά τη δική μου
7: οπτική. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χρυσοδουλάκη. Ωραία όλα αυτά. Όμως, για να υλοποιηθούν, θα πρέπει το Πασόκ πρώτα να ξεπεράσει τον κύριο Τσίπρα και μετά να ξεπεράσει και στην κυβέρνηση. Προς το παρόν είναι τρίτο.
6: Δημοσκοπικά εννοείται.
7: Ναι, προφανώς την εννοώ. Και εκλογικά όταν θα έρθει η ώρα. Ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο. Με βάση όλη αυτή τη ρητορική που έχετε για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, άκουσα σήμερα την κυρία Κουφανικολάκου, την εκπρόσωπο, να λέει και να διαπιστώνει ότι έχετε πολύ άγχος ως Πασόκ και ότι αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση.
6: Ωραία. Εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση δεν ασχολήθηκα με τον κύριο Τσίπρα. Με ρωτήσατε, οπότε προφανώς έπρεπε να
7: έχει
6: να
7: ασχοληθεί το κόμμα σας.
6: Το
7: όμως.
6: Πολιτικό μέτωπο του Πασόκ.
7: Σας έκλεψε το πρόγραμμα, τόσα
6: Ωραία.
7: Πράγματα.
6: Με ρωτήσατε να
5: απαντήσει, γιατί είμαστε στο τελευταίο ερώτημα.
6: Το πολιτικό μέτωπο του Πασόκ είναι ένα. Είναι η εισφορά στην πολιτική αλλαγή του τόπου. Πώς γίνεται αυτή. Προφανώς μέσα από την νίκη στην εκλογική διαδικασία. Άλλο τρόπο, εγώ δεν ξέρω. Τουλάχιστον είσαι καλύτερος δεύτερος, ικανοποιείς τον κομματικό σου πατριωτισμό, αλλά δεν ικανοποιείς τη συνθήκη της πολιτικής αλλαγής. Εγώ δεν κρίνω τα της κυρίας Κουφονικολάκου, η οποία πρώτη είχε σπεύσει να κρίνει ότι δεν είμαστε όμορφοι πολιτικοί χώροι μεταξύ των δύο κομμάτων. Λέω όμως το εξής. Τα διλήμματα στον δρόμο προς εκλογές θα είναι πολύ καθαρά. Δεν θα είναι ούτε οι εμείς ικανείς, ούτε Μητσοτάκης οι Τούρκοι που βλέπουμε διάφορα τα στείλουν δεξιά-αριστερά. Θα είναι ποιος μπορεί, παιδιά, την επόμενη μέρα με σταθερότητα. Με ρεαλισμό, με ευθύνη, με αξιοπιστία, αλλά με άλλο πρόσημο πολιτικής, άλλες προτεραιότητες και εκπροσώπηση άλλων κοινωνικών ομάδων, των πολλών, των απλών ανθρώπων, θα μπορούν να εφαρμόσουν το δικό πρόγραμμα διακυβέρνησης την επόμενη ημέρα.
7: Ανδρουλάκης ή κανείς, λέτε κι εσείς.
6: Εσείς το λέτε με τρόπο ο οποίος έχει μια πολιτική πόλωση.
7: Μα εσείς δεν λέτε ότι μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε.
6: Με πολιτικό σεβασμό. Η ουσία, αν θέλετε, είναι αυτή.
7: Είναι αυτή, αν δουλέξει κανείς.
6: Μπορεί το Πασόκ ικανοποιεί τους άλλους αυτούς. Αλίμονο αν δεν το πιστεύαμε.
7: Διατυπώθηκε και το αν δουλέξει κανείς.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε που εισφέρετε στα διλήμματα, τα οποία διαμορφώνουν τη συνήθεια να μπορεί το Πασόκ να κερδίσει.
8: Φαντάζομαι δεν θα θέλετε. Θα το κάνουμε πράξη, λοιπόν. Με τον κύριο Τσίπρα.
7: Το είπε, αν δουλέξει κανείς.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τσίπρα που ήταν εδώ και για άλλες απαντήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που προανέφερα και να δούμε και τα πλάνα με τις 300 σκηνές περίπου στην Πουέρτα Ντελ Σολ τη Μαδρίτη για τρίτη μέρα. Οι οποίες δημιουργούν εικόνες ενός καταβλισμού διαμαρτυρίας, με πολλούς νέους ανθρώπους να παραμένουν εκεί και να διαμαρτύρονται, καθώς καταλήκτης για τις εικόνες αυτές ήταν η έξωση της ηλικιωμένης Μαρή Καρμέν που είπαμε πριν, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη, 87 ετών, με 50% αναπηρία. Και ακριβώς αυτές οι εικόνες από την ίδια, η οποία μάλιστα μέσα από το νοσοκομείο είπε ότι θα ήθελε να βρισκόταν δίπλα στους διαδηλωτές, προκάλεσαν ένα έντονο κοινωνικό κύμα οργής. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Ελευθέρη Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Να μας πει και πώς σχολιάζει αυτές τις εικόνες, αλλά επειδή και στη χώρα μας το στεγαστικό είναι από τα πρώτα και κύρια
7: και
5: προβλήματα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες εικόνες και μπορεί να υπάρξει και προστασία των ενοικιαστών από απότομες αυξήσεις. Καλησπέρα, κύριε Ποταμιάνο.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Και εμείς.
9: Κοιτάξτε, λυπηρές οι εικόνες αυτές. Η συγκεκριμένη υπέργυρη κυρία έγινε σύμβολο προφανώς της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες οι οποίες, αν και διαθέτει κρατικό φορέα στέγασης, το ΚΑΖΑ 47, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται, δεν μπόρεσε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο την ταλανίζει και αυτήν για πολύ καιρό, όπως ταλανίζει και τη χώρα μας. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι η Ισπανία είναι σε πιο βαθιά στεγαστική κρίση από εμάς. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει επιτύχει και αυτή να λύσει όλο αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.
8: Γιατί δεν περνάει καν το,
7: είναι πολύ σημαντικό.
8: Η πρόταση του Ισπανού Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο.
7: Ότι η Ισπανία είναι σε πιο βαθιά στεγαστική κρίση από εμάς. Και το λέω, θα σας πω γιατί το λέω αυτό, γιατί εδώ γίνονται προτάσεις για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση με βάση το ισπανικό μοντέλο. Και εσείς μας λέτε ότι η Ισπανία είναι σε βαθύτερη στεγαστική κρίση από εμάς.
8: Μου επιτρέπετε να προσθέσω
5: μισό λεπτό.
8: Η πρόταση όμως της Ισπανίας του Σάντες είναι συγκεκριμένη. Έχει ένα πρόγραμμα 26-30 για 7 δισεκατομμύρια, η οποία όμως την πρόταση δεν, μπορεί να, δεν την περνάνε, δεν την ψηφίζουν.
7: Γιατί είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.
8: Οι χριστιανοδημοκράτες, οι δεξιοί.
7: Το 26-30 είναι σήμερα.
5: Τώρα κάπου εδώ θα επέμβω όμως, γιατί κουράζει αυτό. Να ακούσουμε τον κύριο Ποταμιανού στο Skype και χωρίς διακοπές.
9: Δεν πειράζει διάλογο. Κοιτάξτε, κάθε εκτιματαγορά, όπως και κάθε χώρα, έχει τη δική της δομή. Η Ισπανία έχει μια διαφορετική, μοιάζει με τη χώρα μας, αλλά έχει διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν, η Ισπανία έχει κοινωνική κατοικία. Εμείς δεν έχουμε κοινωνική κατοικία μετά την κατάρρευση του ΟΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα και αυτή δεν έχει προλάβει να λύσει, δεν έχει μπορέσει να λύσει όλο αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα τώρα, φανταστείτε με πρόσχημα, όχι πρόσχημα, με αποτέλεσμα αυτού όλου που γίνεται και εδώ και τρεις μέρες διαδηλώνουν, θα γίνει διάταγμα το οποίο θα πάρει και την ονομασία αυτής της υπέργυρης κυρίας. Με αυτές τις λύσεις που θα προταθούν από τον
8: Όλο αυτό έχει να κάνει με το Airbnb,
9: Όχι μόνο με το Airbnb. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι σύνθετο το πρόβλημα της στέγασης. Δεν είναι τόσο απλό. Αρκεί να σας πω το εξής, ότι στην Ισπανία, και το χειρίζομαι αυτό και σας το φέρνω και σας ξαναφέρνω για την Ισπανία, γιατί σας μοιάζουν οι χώρες μας, ενώ άλλες είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχει μελέτη η οποία λέει ότι από τα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται στον κόσμο, το 39% είναι σε ιδιώτες, το 61% είναι σε νομικά πρόσωπα ή funds. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στην ίδια τη δικιά μας τη χώρα και να μην το έχουμε.
5: Παρένθεση και ερώτημα. Επειδή το διαβάζω έντονα αυτό και στον κυριακάτικο τύπο, θεωρείτε ότι ένας λόγος που έχουμε πολύ ψηλά ενοίκια στην Ελλάδα τα τελευταία ειδικά χρόνια είναι ότι funds κρατάνε σπίτια και δεν τα ρίχνουν στην αγορά προκειμένου να συνεχίσουν να είναι ψηλά οι τιμές, τα ενοίκια? Θεωρείτε ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία κρατιώνται από funds και είναι κλειστά?
9: Εγώ δεν το θεωρώ απλά, το έχω ως πεποίθηση. Είμαι ο μοναδικός που το λέει τόσο ζωηρά. Μπορεί να διαψευστώ κάποια μέρα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω διαψευστεί. Ξέρετε, περιορίσαμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Έκανε κινήσει η κυβέρνηση. Περιορίσαμε την χρυσή βίζα. Έχουμε κάνει αρκετές επιδοματικές πολιτικές και παρόλα αυτά το θέμα δεν έχει λυθεί. Και σας θυμίζω ότι η στεγαστική κρίση έχει επέλθει μιας οικονομικής κατάρρευσης της χώρας τα προηγούμενα έτη και μπορεί να είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας.
7: Πάντως, κύριε Ποταμιάνο, η στεγαστική κρίση, όπως σωστά λέτε, είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στο Βερολίνο, το Die Linke κέρδισε τις εκλογές με μια ρητορία για τη στεγαστική κρίση που και εκεί αντιμετωπίζει η πόλη. Και το Λονδίνο και το Παρίσι. Το Παρίσι, μάλιστα τώρα το Νοέμβριο, λύγει ο νόμος για το πλαφόν στα ενοίκια.
9: Να είστε σίγουρος ότι θα είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα, ίσως και το νούμερο ένα στις επερχόμενες δικές μας εκλογές.
5: Και κάτι άλλο, κύριε Ποταμιάνε.
8: Και λογικά όμως, έτσι δεν είναι.
5: Επειδή έχω κι εγώ, μάλλον όπως και εσείς, την εκτίμηση ότι το πρόβλημα στη χώρα μας είναι λίγο μεγαλύτερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δεν το βάζω ότι όλη η Ευρώπη είναι το ίδιο, γιατί έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, γιατί όλη αυτή η εικόνα έχει να κάνει με την αύξηση στο ενίκιο της ηλικιωμένης γυναίκας που δεν μπόρεσε εκείνη να αντέξει. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ένας τρόπος και αν τον έχετε προτείνει κιόλας, προκειμένου να μην υπάρξουν απότομες και ραγδαίες αυξήσεις στους ενοικιαστές όταν λύγει ένα συμβόλαιο. Και δεν λέω να μην υπάρξει αύξηση, λέω για μεγάλες αυξήσεις. Μπορεί να υπάρξει τέτοια δικλίδα ασφαλείας?
9: Κοιτάξτε, στην επαγγελματική μίσθωση αυτό έχει υπαρθεί ως μέτρο. Σας λέω για την επαγγελματική μίσθωση αρχικά και θα πάμε και στην κατοικία, όπου τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πλαφόν 3% από όσο γνωρίζουμε. Τώρα, όσον αφορά την κατοικία, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα σας έλεγα το εξής. Κοιτάξτε, οι αγορές αυτορυθμίζονται. Αυτό τώρα είναι μια άποψη της αγοράς βέβαια περισσότερο και μπορεί να την ακούει κάποιος και να αμφισβητήσει αυτή την εκδοχή. Όμως εάν βάλεις τέτοιου είδους φραγμούς και όπου έχουν επιβληθεί, τις περισσότερες φορές έχουν οδηγηθεί οι αγορές σε άλλου είδους φαινόμενα που θέλουμε να αποφύγουμε.
5: Επίτερα, τι θα προτείνατε εσείς δηλαδή για να πέσουν κάπως τα ενίκια, να είναι πιο διαχειρίσμα με την εμπειρία σας, τι προτείνετε?
9: Καταρχήν έπρεπε να λύσουμε το πρόβλημα χθες. Έχουμε αργήσει λίγο ακολουθώντας άλλες πρακτικές. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, αν και χρειάζεται χρόνος για να λυθεί το θέμα. Πρέπει να στοχεύσουμε εκεί που υπάρχει ο μεγάλος όγκος των ακινήτων. Και το δημόσιο έχει πολύ όγκο ακινήτων, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί με συντονισμένες ενέργειες. Αργούμε, ξέρετε, καθυστερούμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πάμε αργά, γενικά στα πάντα. Δεν το ρίχνω ευθύνη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά το έχουμε σαν Έλληνες να αργούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις. Φοβόμαστε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
8: Άρα, επίσης, κατά την άποψή σας, πώς μπορεί αυτό
9: να πιέσουμε, να πιέσουμε τα φαν τα οποία έχουν πολλά ακίνητα να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά? Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
5: Εστιάζει στα φαν.
7: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι για να γίνει κατανοητό. Εγώ να δεχθώ αυτό που λέτε, ότι ένα φαν έχει πάρει πόσα σπίτια και τα κρατάει κλειστά. Για ποιο λόγο τα κρατάει κλειστά, γιατί τα πήρε?
9: Θα σας πω, είτε μπορεί να είναι για λόγους γραφειοκρατικούς και να μην βγαίνουν γρήγορα στην αγορά, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι αργή η γραφειοκρατία που θα τα βγάλει στην αγορά.
7: Μα άμα τα έχει νοικιάσει, τα έχει αγοράσει.
9: Μα δεν αντικιάζουν, όχι, τα φαν δεν τα νοικιάζουν. Τα κινητά τα αγοράζουν με σκοπό να τα αγοράσουν από τους πληθυσμούς
8: και τα πουλάνε.
9: Και τα ξαναπουλάνε, τα ξαναβγάζουν στην αγορά, προφανώς με το κέρδος.
7: Άρα, συγγνώμη, είναι άλλο να έχω αγοράσει ένα ακίνητο και να θέλω να το ξανααγοράσω, και είναι άλλο να το νοικιάσω. Εσείς λέτε να βγουν σπίτια προς ενοικίαση, φαντάζομαι, όχι προς πώληση.
9: Εάν θα βγουν τα ακίνητα προς την αγορά,
7: ναι,
9: και να αγοραστούν, μπορεί από αυτούς που αγοραστούν και να νοικιαστούν. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
7: Ναι.
9: Και στο κάτω-κάτω της γραφής,
7: σύμφωνη, αλλά
9: δεν μπορώ να διακρατώ 1.000 ακίνητα στη
7: φαρέτα. Σωστό, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα με την εξέβρεση σπιτιών για ενοικίαση σε πρώτη φάση. Διότι ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η αγορά και η ζήτηση είναι αυτή που ανεβάζει ή ρίχνει τις τιμές.
8: Αυτό που λέει ο κύριος Ποταμιάνος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Γιατί ο περισσότερος κόσμος αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχουν σπίτια.
5: Ωραία. Για να τον ακούσουμε. Ελάτε, κύριε Ποταμιάνο.
9: Εδώ υπάρχουν φαν τα οποία έχουν κλεισμένα κινητά με τα κλειδιά στο γραφείο τους. Σας λέω τώρα περιοχή, μια ευρύ περιοχή στα Βόρεια Προάστια, στα Μελίσια, στο Χαλάνδρι, στα Βρυλίσια. Κλεισμένα κίνητα, μικρά ή μεγάλα. Και περιμένουν να τα πουλήσουν βέβαια, να τα βγάλουν, να τα διαθέσουν στην αγορά. Όλα αυτά τα κίνητα τα προηγούμενα 3-4 χρόνια αγοράστηκαν και για 3-4 χρόνια μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα νομικά τους προβλήματα, τα γραφειοκρατικά τους, παραμένουν αδιάθετα.
7: Μάλιστα.
9: Δεν λείπουν από την αγορά αυτά.
7: Σύμφωνοι, αλλά λέτε ότι αυτά είναι για πώληση πάλι.
9: Μάλιστα, ξαναλέω ότι εγώ που θα το αγοράσω, μπορώ να το βγάλω στην ενοικία. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το αγοράσω για να μείνω.
8: Ακριβώς.
5: Άρα το πρώτο και κύριο είναι να βρεθούν στέγες για αρχή. Ένα λεπτό, εντάξει. Και κάτι άλλο.
8: Να απελευθερωθούν οι στέγες.
9: Χιλιάδες στήρια του δημοσίου τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα.
5: Και σε σχέση με το πλαίσιο προστασίας, για να πάμε λίγο και πέρα από τις αντιπαραθέσεις και στο πιο ουσιαστικό, που είναι η πρώτη κατοικία. Γιατί αυτή η γυναίκα για την οποία συζητά όλη η Ευρώπη χάνει πρώτη κατοικία. Κάτι παραπάνω για την πρώτη κατοικία, τι βλέπετε με την εμπειρία που έχετε?
9: Κοιτάξτε,
5: όταν ενοικιάζετε μια πρώτη κατοικία, τι μπορεί να γίνει για να προστατευτεί?
9: Το κομμάτι το δανειακό, η προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να ξαναγυρίσει, κατά την προσωπική μου άποψη. Οι ευάλωτοι κοινωνικά ή αυτοί που χάνουν εισοδήματα πρέπει να προστατεύονται. Και στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας γίνεται προσπάθεια, νομίζω είναι μικρή. Χρειάζεται να διευρυνθεί αυτό το πλαίσιο και να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά κοινωνικών κατοικιών σε σύμπραξη ιδιωτικού ΣΔΙΤ, ιδιωτικού και δημοσίου ταμείου.
7: Άρα,
9: να εστιάσουμε εκεί.
7: Ούτε στη σοσιαλιστική Ισπανία υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας.
9: Όχι βέβαια. Όχι απόλυτα, τουλάχιστον όσο χρειάζεται.
7: Μάλιστα. Ωραία.
8: Το ζητούμενο δεν είναι τι γίνεται στις άλλες χώρες.
7: Αλλά το τι γίνεται,
8: αλλά το τι γίνεται στη χώρα μας.
5: Επειδή ο κύριος Ποταμιάνος δεν μπήκε σε αυτή
8: τη γνώση. Ένα νέο παιδί δεν μπορεί να πάει να νοικιάσει ένα διαμέρισμα.
5: Αλλά να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει λίγο.
8: Ένα νέο ζευγάρι έχει πρόβλημα. Κάτσε βρε Γιώργο μου. Ρωτάω τον άνθρωπο. Μαζί του συζητάμε. Δηλαδή, ναι, γιατί τον βγάλαμε?
5: Όχι για να κάνετε αντιπαράθεση πάνω του.
8: Δεν κάνω αντιπαράθεση.
5: Ωραία, συνεχίστε.
8: Μιλάω με τον άνθρωπο.
5: Συνεχίστε, μια και ήθελα σε απάντηση.
8: Έλα. Έχω άδικο, κύριε Ποταμιάνε, σε αυτό που λέω? Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πλησιάσουν τα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζονται αυτή τη στιγμή.
9: Το όριο που φεύγει ο κάποιος από το σπίτι του σήμερα είναι 31 ετών νέος από το πατρικό του. Αυτό έχει βγει πρόσφατη μελέτη και είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Αυτό είναι γενικότερο θέμα όμως, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, με την ακρίβεια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, και δεν λαϊκίζουμε, αλλά τώρα που θα πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα πιεστούν όλα αυτά το χειμώνα και πόσο θα δημιουργηθούν ανισότητες και διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών με υψηλά ενοίκια που δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Τώρα, χωρίς να είμαι κοινωνός κακών προβλέψεων, το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, και για να το κλείσω μέσα στον πρώτο χρόνο, είναι ότι η αγορά μας, η κτηματαγορά μας, δεν μελετάται σωστά. Και δεν μελετάται σωστά γιατί δεν υπάρχουν πλήρεις όροι διαφάνειας, είναι γνωστό αυτό, και δεν υπάρχει και κάποιος μηχανισμός που να το μελετά. Ας μας πει κάποιος έγκυρα και σίγουρα ποιοι κρατούν τα πολλά ακίνητα στα χέρια τους.
5: Μάλιστα. Κύριε Ποταμιάνε, πάντως προς επίρρωση όσων λέτε, παίρνω και δεν θα πω το όνομά του, από ένα κυβερνητικό στέλεχος το οποίο είχε αρκετά υψηλή θέση στην κυβέρνηση και εικόνα, ότι έχετε δίκιο και ότι δεν ρίχνουν τα ακίνητα για πώληση, λέει χαρακτηριστικά, γιατί αν τα έβγαζαν μαζικά θα έπεφταν οι τιμές και ότι είναι μια πίεση που και αρκετά κυβερνητικά στελέχη έχουν κάνει για να πιεστούν τα funds και οι services και οι τράπεζες προκειμένου να τα ρίξουν αυτά τα ακίνητα. Δηλαδή και από την κυβέρνηση βλέπω ήδη ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει ότι η εικόνα είναι αυτή που δίνετε κι εσείς, ότι πολλά ακίνητα κρατιούνται από funds τα οποία δεν επιτρέπουν να πέσουν και οι τιμές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, νομίζω πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ ενδιαφέρον συνομιλητής ο κύριος Ποταμιάνης. Ναι, μας έδωσε μια
8: και
5: εικόνα.
8: Και σοκαριστικό 31 ετών. Δηλαδή, ο γιος μου θα φύγει σε 6 χρόνια από το σπίτι. Ταράζομαι που τα ακούω.
7: Μα έτσι, ο γιος σου δουλεύει, να φαντάζομαι μπορεί να φύγει.
5: Το θέμα είναι, δεν είναι αν δουλεύει. Το θέμα είναι αν θα του φτάνουν τα λεφτά να πληρώνει το ενίκιο.
8: Χρυσέ μου άνθρωπε που θα
5: και
8: πάρει.
5: Όλα τα άλλα που έχει.
8: Δεν μπορεί να φύγει. Δηλαδή, θα πάει να μείνει μες στο σπίτι και δεν θα ξαναβγεί.
5: Μπορεί να μην είναι στους νοικοκύριδες, να είναι στους κακομύριδες. Έχουμε και τους νέους διαχωρισμούς πλέον. Με τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Εγώ καταλαβαίνω καλύτερα τους κακομύριδες.
7: Είπαμε, μην λαϊκίζουμε κι εμείς να λαϊκίζουμε.
8: Όχι, λαϊκισμός είναι λαϊκισμός,
5: αφού δημιουργήθηκε δίπολο.
8: Δημιουργήθηκε 1.200 ευρώ. Μπορεί να πάει να νοικιάσει
5: όχι,
8: ένα σπίτι.
5: Όχι,
8: πες μου εσύ που μπορεί να πάει.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι πολλά άλλα.
8: Πες μου εσύ που μπορεί να πάει.
5: Δεν μπορεί.
7: Θέλεις
8: ένα 700 ευρώ.
7: Θέλεις να σου βρω εγώ ενίκιο. Θες να σου
5: βρω. Μα δεν είναι το ενίκιο, είναι και όλα τα άλλα.
8: Θες να σου βρω
7: ενίκιο. Θες να σου βρω ενίκιο με 400.
8: Θες να σου βρω αύριο. Ένα προάστιο που μένει. Ας
7: το χολαργό. Θες να σου βρω ενίκιο με 400.
5: Λοιπόν, διάλειμμα και γυρνάμε με το πάνελ μας.
7: Θα σου πω αύριο.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
11: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out.

0: στο Action 24.
1: Welcome to Newfoundland, boys. Thanks.
2: All right, let's get started.
3: Oh man, this is my baby right here.
4: Yeah. Food, horses, and music.
5: Well, look at that. It's beautiful.
0: Ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
12: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
11: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και έχουμε μαζί μας ένα μαχητικό πάνελ και εμείς νομίζω είμαστε μαχητικοί, αλλά είναι και εκείνοι, οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σοφία Βούλτευση, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, νότιος τομέας, πρώην υπουργός, κυρία Βούλτευση. Καλησπέρα, κυρία Βούλτευση.
14: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
13: Βαγγέλης Τσόκας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Λογικά στη φθιότητα υποψήφιο. Σίγουρα βασικά.
15: Καλησπέρα.
13: Είναι. Καλησπέρα κύριε Τσόκα. Και ο κύριος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, νομικός. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
16: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
13: Ναι, δεν ξέρω εκλογική περιφέρεια για εσάς. Είστε από τα Τρίκαλα.
16: Θα τη βρούμε.
13: Όπου και να είστε με το καλό. Λοιπόν, ξεκινάω με την κυρία Βούλτευση για να πιάσουμε ένα κομμάτι και θα πάμε μετά στα μέτρα. Επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε κάνει και κυβερνητική εκπρόσωπο, ξεκίνησε μια συζήτηση κυρία Μπακογιάννη με τα καλάμια. Την οποία, κυρία Παπαγιάννη, τη γνωρίζετε καλά και πώς σκέφτεται και ενδεχομένως και ποιος εννοεί. Δεν θα σας ρωτήσω όμως αυτό. Και λίγο μετά, κάποιοι συνάδελφοί σας ήταν λες και θέλανε να την επιβεβαιώσουν. Κάναν δηλώσεις με τα 10 ευρώ, με τις μεταφορές, με τη γεμάτη εθνική οδό και την κίνηση.
17: Κακομοίριδες.
13: Μετά ήρθε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θεοχάρης, και το μάζεψε βέβαια με τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες. Και θέλω να μου πείτε αν για την κυβέρνηση υπάρχει ένα δίπολο. Το οποίο είναι οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες και το εκπροσωπεί δηλαδή η κυβέρνηση τους νοικοκύριδες και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Μπαλατσούκας και ο Τσόγκας, εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Να το πω όπως είναι, δηλαδή αντιπολίτευση.
14: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός και δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός γιατί θα έλεγα ότι ακούγεται και κάπως ρατσιστικό. Δεν υπάρχει. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες περισσότερες δυνατότητες και κάποιοι που δεν έχουν δυνατότητες. Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.
13: Άρα δεν είστε με το δίλημα.
14: Άρα λοιπόν τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Βέβαια θέλω να πω το εξής, κοιτάξτε. Εγώ μαζί σας, αν πείτε ότι κάτι τώρα όσον αφορά το αλαζονικό, να το ξεκαθαρίσω και αυτό, πιστεύω ότι η αλαζονία είναι θέμα χαρακτήρα.
13: Κάτι έβλεπε Μπακογιάννη πάλι για να το πει. Εντάξει, δεν ξέρετε καλά.
14: Η αλαζονία είναι θέμα χαρακτήρα. Τώρα, αν πρέπει ένας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι αυτός, να

0: κάνει ψυχογράφημα και να βλέπει, έχουμε δει αλαζονίες σε πολλά
1: μπορεί
0: κόμματα.
1: Να τους μαζέψει όμως.
0: Έτσι, να τους μαζέψει, αφού σας λέω, παιδιά, συμφωνώ. Λέω τώρα το εξής.
2: Κόμματα...
0: Όχι, άλλο λέω, η αλαζονία υπάρχει... είναι θέμα χαρακτήρα. Και ο Τσοχαντζόπουλος, ξέρω εγώ, όταν του λέγανε ότι είναι ακριβά τα πράγματα, έλεγε υπάρχουν κάποιοι που έχουν περισσότερα και θέλουν να πληρώσουν κάτι περισσότερο.
1: Ποιος?
0: Για κάτι καλύτερο.
1: Τσοχαντζόπουλος.
0: Τσοχαντζόπουλος ήταν υπουργός ανάπτυξης, θυμίζω. Και ειδικά στον πόλεμο του Ιράκ, που ζήτησε τότε κι αυτός να κάνει, ναι, γίνει μια προσπάθεια να μην γίνονται καταναλώσεις, ναι, κτλ. Για δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο πόλεμος. Λοιπόν, άρα είναι ένα ζήτημα ότι θέλει απόλυτη προσοχή, γιατί υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες απομονώνονται, ξέρω εγώ, από μια δήλωση 3 λεπτών, 30 δευτερόλεπτα, και αυτό σε ακολουθεί.
2: Τώρα,
0: και αυτό δεν είναι σωστό.
2: Τώρα έχει απομονωθεί κάποια δήλωση.
0: Του Κουλκουδίνα, ναι.
3: Δηλαδή πώς απομονώθηκε.
0: Του Κουλκουδίνα
3: είπε
0: ένα ολόκληρο πράγμα που έδειχνε ότι έχει ενσυναίσθηση.
1: Του Θεοχάρη.
0: Και είπε αυτό.
1: Κουτσιάρα.
0: Του Θεοχάρη ήταν αστοχία, την οποία παραδέχθηκε και ο ίδιος. Προφανώς.
2: Άμα του είπε το μαξί μου,
0: του είπε, δεν του είπε, Ελένη μου, δεν έχει σημασία. Άμα κάνουμε ένα λάθος, πρέπει να ξέρουμε να το παραδεχόμαστε.
2: Α, ωραία, πολύ ωραία.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι και κάτι σπουδαίο.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που θέλω να σας πω, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτησή σας, είναι κατά πόσον αυτές οι υπερβολές, οι αστοχίες, τα λάθη, πέστε το όπως θέλετε, είναι πιο σημαντικά για να τα συζητούμε από μία σκόπιμη διαστρέβλωση και παραπληροφόρηση. Άκουγα πριν που λέγατε για την Ισπανία. Η Ισπανία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Μέχρι
0: τόσα χρόνια όμως μας λένε, 2 χρόνια τώρα, ότι η Ισπανία με το Ταμείο Ανάκαμψη έχτισε σπίτια. Και φώναζα εγώ.
1: Μισό,
0: δεν έχτισε κανένα.
1: Άλλη, Ελένη μου, ένα λεπτό, δεν γίνεται όμως να μιλήσουμε για την Ισπανία. Ένα λεπτό, να πάμε και στον κύριο Τσόβλα και στον κύριο Μπαλατσόκα και θα πάμε για τα μέτρα.
2: Και το κόμμα
1: δεν γίνεται, Ελένη, θα μιλήσει μόνο η κυρία Βούλτεψη. Άσε με, Ελένη.
0: Μην
1: το κάνει αυτό, δεν θα μιλήσει ούτε το Πασόκ ούτε η Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, και αυτό να το πω. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, καταρχήν με συγχωρείς, γιατί να ψηφίσει.
1: Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Τσόκα τώρα και στον κύριο Μπαλατσόκα. Κυρία Βούλτεψη, βάλτε και τελείες.
0: Είναι οι Καταλανοί και οι Βασκοί που είναι εταίροι του Σάντσεφ.
1: Θα πάμε στα μέτρα στο δεύτερο γύρο. Αλλά για να πάμε εκεί.
0: Για το Λαϊκό Κόμμα.
1: Για να μιλήσουν και οι συνομιλητές σας. Ωραία, ωραία, ωραία. Ένα λεπτό και θα πάμε στο δεύτερο γύρο που αφορούν τα μέτρα.
0: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Οι Βάσκοι δεν ψηφίζουν. Οι Καταλανοί δεν ψηφίζουν.
1: Εντάξει, κυρία Βούλτεψη.
0: Κυβέρνηση
1: μειοψηφία.
0: Στο Λαϊκό Κόμμα σα φταίει πάλι.
1: Πάμε. Ένα λεπτό. Μια τελεία. Λοιπόν, κύριε Τσόγκα, η κυρία Βούλτεψη μας λέει ότι αυτό έχει να κάνει με χαρακτήρα και όχι με πολιτική και πόσο μάλλον με μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το Πασόκ, από ό,τι διαβάζω στις ανακοινώσεις του, εστιάζει και λέει ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη κιόλας.
4: Ξέρετε, είναι τρομακτικό για έναν πολίτη να βλέπει τέτοια απόσταση, ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη έχουν τέτοια απόσταση και έχουν χάσει κάθε επαφή με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον. Γιατί, ξέρετε, δεν πρόκειται για κάποιες λάθος διατυπώσεις. Η άποψή μου είναι ότι αποτελεί μια βαθιά πεποίθηση κάποιων ανθρώπων, γιατί δεν μπορείς να πεις έτσι, με λάθος διατύπωση, ότι οι πολίτες χαίρονται τη ζωή τους και οδηγούνται σε υπερκατανάλωση, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας. Και αυτή, επιτρέψτε μου, ότι αντανακλά και στην πεποίθηση που την εξέφρασε μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο de facto κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ουσία, γιατί ας συγχωρέσουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με τόσες ώρες περνάει στα μέσα μας ενημέρωσης, που είπε ότι ζούμε μια συγκλονιστική ευημερία. Ξέρετε, αν αυτοί που αντιδρούν είναι κακομύριδες, οι πολίτες που είναι στα ράφια και βιώνουν το γεγονός ότι βάσει Eurostat είμαστε τελευταία στην αγοραστική δύναμη, τότε, ξέρετε, είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε αυτούς τους κακομύριδες. Αν είναι κακομύριδες οι νέοι κυρίως, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δαπανούν το μεγαλύτερο από το εισόδημά τους στη στέγαση, τότε είναι τιμή μας που εκπροσωπούμε. Όπως είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε, αν λέγονται κακομύριδες, οι αγρότες που ζουν την απορρίθμιση που έγινε η δίθεν μετέπειση στο ΠΚΠ και θα πληρωθούν στο τέλος του χρόνου την προκαταβολή όταν έχουν πληρωθεί οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αγρότες, ή οι πολίτες που αντιδρούν, οι ασθενείς που αντιδρούν και δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ να εξυπηρετηθούν, και γι' αυτό βάσει Eurostat πάλι έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Ναι, είναι τιμή μας να εκπροσωπούμε αυτούς που κάποιοι τους ονομάζουν κακομύριδες.
1: Να βάλω και ένα λογικό υποερώτημα και να πω και στον κύριο Μπαλατσούκα. Μπορεί μια κυβέρνηση να έχει έναν πολιτικό μαζοχισμό, να θέλει να έχει έχει απέναντί της τους πολίτες. Και πώς είμαι μια κυβέρνηση που με βάση το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα πήρε 41%. Δηλαδή οι πολίτες τι θέλανε. Θέλανε να περάσουν άσχημα και ψήφισαν την κυβέρνηση.
4: Δεν ξέρω, ρωτήστε τους πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, θα κάνω το ψυχογράφημα ούτε του κύριου Τσιάρα, ούτε του κύριου Θεοχάρη, ούτε του κύριου. Εγώ αξιολογώ και κρίνω αυτά που ακούω.
5: Πόσα χρόνια είστε στο Πασόκ?
4: Εγώ προσωπικά. Από μικρό παιδί.
5: Από μικρό παιδί. Μήπως θυμάστε ποιος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη λέξη καλαμοκαβαλάρης? Μια και είστε από μικρό παιδί. Το θυμάστε?
4: Για πείτε μου εσείς.
5: Ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ωραία. Αναφερόμενος στους συναδέλφους του στην κυβέρνηση.
4: Άρα τώρα τι θέλετε εδώ με αυτό να
5: πω? Θέλω να πω ότι η αλαζονία είναι ένα φαινόμενο πολιτικό που συμβαίνει σε όλα τα κόμματα όταν έχουν μια μακροχρόνια πορεία στην εξουσία.
4: Ο Κώστας Σκανδαλίδης έχει αξιολογήσει συντρόφους του.
5: Ναι,
4: εδώ,
5: αυτό σας λέω.
4: Εδώ, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
5: Μα τους
4: άλλο το ένα,
5: κύριε,
4: άλλο το άλλο.
5: Τσόκα, τους συντρόφους του υπουργού του είπε καλαμοκαβαλάριδες, γιατί και εκείνοι δεν είχαν επαφή με την πραγματικότητα.
1: Για να πάμε στον κύριο Μπαλατσούκα, ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα, κύριε Μπαλατσούκα, είδα και τις δικές σας ανακοινώσεις και το Σαββατοκύριακο και την συνάδελφό σας, την εκπρόσωπο που είστε μαζί στο επικοινωνιακό επιτελείο, την κυρία Κουφονικολάκου, που τις είχε μαζέψει σε ένα post αυτές τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς, αν θεωρείτε ότι είναι λάθη τα οποία μαζεύονται, γιατί αυτό θα κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ή αν, να το πάρουμε ρεαλιστικά, έχει κάθε λόγο σε προεκλογικό χρόνο μια κυβέρνηση να θέλει να πολλώσει πολίτες απέναντί της. Δεν στέκει πάντως να θέλει προεκλογικά να απομακρύνει εκλογικό ακροατήριο.
6: Κύριε Πιέρο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, απολύτως ξεκάθαρο.
1: Πείτε μας.
6: Ότι είναι έγκδηλη η αλαζονία της κυβέρνησης και τη βλέπουμε όχι μόνο στους υπουργούς, τη βλέπουμε και στους βουλευτές. Ξεδιπλώνεται κάθε μέρα ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι κάποια τυχαία λάθη, κάποιες αστοχίες. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, είναι μια στάση απέναντι στα πράγματα, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι 7 χρόνια εξουσίας έχουν οθήσει κάποιους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θα είναι πάντοτε, μάλλον θα έχουν για πάντα αγκαλιά τις καρέκλες τους, ότι θα μιλάνε με τέτοια ίηση, με τέτοιο θράσος, πολλές φορές με γραφικότητα, αντιμετωπίζοντας ακόμα και αδύναμους ανθρώπους. Με την αλαζονία αυτήν που είναι, δεν είναι μια διαχρονική παθογένεια, όπως μάλλον άφησε να εννοηθεί.
5: Είναι διαχρονική παθογένεια κομμάτων που είναι πολλά χρόνια στην εξουσία.
6: Όχι,
5: τώρα,
6: είναι μια πολιτική επιλογή.
5: Μου λέτε, όχι, γιατί είστε νέος.
6: Είναι μια στάση, είναι μια πολιτική επιλογή.
5: Δημοσιογραφικά έχουμε δει κυβερνήσεις και υπουργούς επί δεκαετίες τώρα. Μην
6: αρχή,
5: μου λέτε όχι.
6: Άνδρα δείκνηση.
5: Συμφωνώ.
6: Ναι.
5: Δηλαδή αυτό όμως που έχει σημασία. Το εσείς ή κανείς τι είναι? Είναι ταπεινότητα?
6: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι απολύτως
5: ρεαλιστικό
6: και είναι ξεκάθαρο το ότι, ωραία, και ποιος άλλος. Πείτε μας.
5: Το
6: πραγματικά.
5: Πασό.
6: Όχι. Εμείς έχουμε καταθέσει. Έχουμε καταθέσει. Έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο.
5: Δηλαδή, μόνο εσείς θα σώσετε τη χώρα, δεν υπάρχει κανένας άλλος να τη σώσει.
1: Συγχωρείτε
6: πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Και θέλετε να πάτε τη συζήτηση κάπου αλλού.
5: Εγώ θέλω να την πάω πουθενά.
6: Όχι, θέλετε να την πάτε στο παραπλανητικό, ποιος θα είναι δεύτερος. Ενώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ποιος θα είναι πρώτος και κυρίως γιατί. Ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο με το οποίο θα μιλήσουμε στον κόσμο. Θα εκφράσουμε αυτό που λέμε εμείς, όχι μόνο πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Ναι. Επιτέλους δηλαδή να ξεφύγουμε από ένα μοντέλο διεφθαρμένης εξουσίας. Πραγματικά αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια προκαλεί.
5: Και να το κάνετε
6: εσείς. Το Πασόκ δοκιμάστηκε από το 2023, τα αποτελέσματα είναι γνωστά.
5: Και εσείς δοκιμαστήκατε το 2023.
6: Μα με πολύ. Η Ελλάδα δεν ξέρω που.
4: Σε ποιο πράγμα δημοσιοποιήθηκε?
6: Η Ελλάδα δεν ξέρω που δοκιμάστηκε το 2023.
4: Εμείς
6: το Μάιο
5: δοκιμάστηκε ο αρχηγός.
4: Σε ποιο πράγμα δοκιμαστήκαμε ακριβώς?
6: Πλέον υπάρχει ένα καινούριο κόμμα.
4: Γιατί τώρα εσείς δεν βλέπω την ίδια ζέση με τις δημοσκοπήσεις. Λέτε αφήστε τις δημοσκοπήσεις και θα δούμε.
6: Ο αντίπαλός μας, ο μοναδικός αντίπαλός μας.
4: Ακριβώς εσείς
6: κρίνετε
4: βάσει ποιου
6: είναι
4: ότι το Πασόκ ότι δεν έκανε αξιωματική αντιπολίτευση σωστή. Διαφωνήσατε για παράδειγμα όταν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε βγάλει άχνα για το ζήτημα με τις τράπεζες, για το ζήτημα του ΠΚΠ, για το ζήτημα
1: στην
6: αλαζονία, στην ίση, στο θράσος, στη γραφικότητα, στις προσβολές που είναι μια πολιτική κεντρική επιλογή αυτής της κυβέρνησης.
1: Λοιπόν.
6: Εμείς ακριβώς απέναντι σε αυτό ζητάμε και καταθέτουμε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση και λέμε ότι πλέον δεν μπορεί ο τόπος να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να είναι
1: ξεκάθαρο. Πάμε ένα δεύτερο γύρο τώρα. Πάμε στα μέτρα. Τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Θα τα πείτε όλα, αλλά τα μέτρα νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιος ότι είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, εσάς τι σας κατηγορούν, κυρία Βούλτεψη? Ότι ο Μητσοτάκης μας είπε θα πάρει μέτρα, καθυστέρησε και ποια Τετάρτη, ποια Τετάρτη και τελικά αυτή την Τετάρτη. Ναι. Και σας κατηγορεί όλη η αντιπολίτευση ότι το βλέπατε λοιπόν, το έργο να έρχεται και εσείς καθυστερήσατε να ανακοινώσετε
0: καταρχήν, μέτρα. Έχω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία της ακρίβειας όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Δεν θα τα
1: τα μέτρα τώρα, τώρα για την ενέργεια λέμε τώρα. Αφήστε
0: περίμενε.
6: Κυρία Βούλτε, ψηφίζουμε στο
4: φτάνει και στον πλαστήρα. Πού φτάνει.
0: Όχι, όχι, το 2003 και το 1999 που δεν είχατε ούτε για νεογνά δωμάτια στα νοσοκομεία. Λοιπόν,
6: κυρία Βούλτε, και το λένε το σώμα επιθετικό.
0: Όχι, όχι, δεν ζούμε. Εγώ ζω.
7: Τώρα έχει δίκιο ο κύριο Μπαλατσού. Να πούμε για το σήμερα. Δεν πάμε πάλι στο 19 και στο 15.
4: Βέβαια, εσεί πήγατε πρώτο στο παρελθόν.
7: Εγώ πήγα πρώτο στο παρελθόν γιατί μου είπατε ότι η αλαζονία έχει μόνο μία εξουσία.
0: Εγώ ζω.
1: Όλοι μαζί δεν ακούγεστε οπότε
0: μην. Λοιπόν, ακούστε, εγώ ζω. Και με βάση του πώς χάσαμε τη Λάρισα.
1: Καλά κάνετε, αλλά την Τετάρτη έχουμε μέτρα που ανακοινώνουμε.
0: Λέω λοιπόν το εξής. Ακούστε.
7: Πότε χάσαμε τη Λάρισα και τη Θεσσαλία.
0: Μόλις την είχαμε πάρει με τον πόλεμο του 97, τη χάσαμε από την. Να μην
7: πάμε τώρα στο 1800.
1: Για τα μέτρα την Τετάρτη.
0: Όχι, η ιστορία διδάσκει, Δημήτρη μου.
1: Ρε παιδιά, sorry, εγώ ρωτάω για την Τετάρτη.
0: Άφησε με να μιλήσω.
1: Αφήνω, αλλά.
0: Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, ακούστε. Την Ισπανία την είπαμε. Την είδαμε. Τελείωσε.
1: Πάμε στην Ελλάδα.
0: Άκουσα πριν τον κύριο Χριστοδουλάκη και ακούω συνέχεια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να κάνουν συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων ότι τάχα στην Ιταλία υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος αυτόματα μεταφέρει το ΦΠΑ στα καύσιμα ή όπου άλλο χρειάζεται.
4: Την υπεραπόδοση
0: πρώτον,
4: του ΦΠΑ.
0: Αυτό δεν ισχύει. Αυτό ήταν κάτι, μία σκέψη που την είπε η Μελώνη σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο. Την κοιτάξαν όλοι και της είπαν ότι ξέρεις, αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι. Και δεν ίσχυσε ποτέ.
1: Εσύ
0: δεν
1: τι μπορεί, θα κάνετε, λοιπόν, το είπατε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: σε παρακαλώ, βρε Γιώργο, γιατί δεν κατάλαβα. Τόση ώρα δεν διέκοπτε. Σε μένα γιατί δεν διέκοπτε.
1: Δεν διέκοπτε, όχι, όχι, το λέω για την κυβέρνηση, δεν δέχομαι, την εκπροσωπείτε εσείς.
0: Δεν δέχομαι να μου παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία για τις άλλες χώρες.
1: Καλά κάνετε.
0: Και όταν εγώ τα διορθώνω, να μου λέτε εδώ τι κάνω.
1: Όχι, το είπατε, αλλά πείτε μου και για την Τετάρτη.
0: Λέω το εξής. Για τη Γερμανία μας λένε αυτές τις μέρες, η οποία Γερμανία παίρνει τα μέτρα των 17 λεπτών από 1η Οκτωβρίου και εκεί. Και επίσης να πω ότι ουσιαστικά η Γερμανία θα ξοδέψει γι' αυτό 2,5 δις, από τα οποία το 1,25 θα το βάλουν τα κρατήδια. Δεν θα πάει στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Κάθε χώρα λοιπόν έχει δικές τις συνθήκες. Τώρα, εμείς τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ήδη είναι πολύ περισσότερα από τις χώρες που εκθιάζονται τον ντε με αλφα γιώτα.
1: Και πώς φαίνεται
0: και θα παρθούν και άλλα. Μα παντού φαίνεται.
1: Πού στο βενζινάδικο τα μέτρα?
0: Παντού σε όλη την Ευρώπη φαίνεται.
1: Τα μέτρα στα ελληνικά βενζινάδικα.
0: Όχι, η ακρίβεια ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί άμα πας στο βενζινάδικο μόνο μου, μέτρα
0: δεν μπορώ. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέμε για αλαζονίες κτλ. Ακούστε να δείτε. Εγώ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα ξανασχοληθώ. Από τη στιγμή που στην τελευταία του συνέντευξη είπε ότι αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς όπως του Καμένου, γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά. Δεν αναγκάστηκε καθόλου. Πάτησε. Μιλάω, κύριε, σας διάκοψα. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ. Όχι, δεν σας διάκοψα. Μου έδωσε το λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, σιγά μου ρε.
1: Μα δεν λέω κάτι, να σας αφήσει να ολοκληρώσετε. Λέω να σας αφήσει να ολοκληρώσετε, κυρία Βούλτεψη. Σταμάτα,
0: ο κύριος Τσίπρας, σιγά τους τρομάξα, τους
1: φοβηθήκατε. Άλλο λέω, να σας αφήσει να ολοκληρώσετε, λέω.
0: Δεν αφήνει, όπως βλέπεις.
1: Εντάξει, δεν σας έβηρε κιόλας
0: άλλο. Αφήνει η αλαζονία του. Ο κύριος Τσίπρας έξισε τον πάτο του βαρελιού για να φτάσει στον Καμένο. Και αν ήταν τόσο πολύ αναγκασμένος, γιατί δηλαδή έβγαζε σέλφι μαζί του το βράδυ στο Σύνταγμα για το όχι και το ναι? Γιατί χόρευε μαζί του σαν τον Αρκουδιάρη με γραβάτες και χωρίς γραβάτες στο Ζάπιο? Γιατί έλεγε στην Ίσυρο ότι είναι πολύ καλό παιδί και τον μπούλης, ήδη το λέω χαϊδευτικά, το αν ήταν τόσο εξαναγκασμένος αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε να το δείχνει λίγο και όχι να αναγκαλιά όλη μέρα με τον Καμένο, να του έχει δώσει Υπουργείο Άμυνας να παίζει και να βάζει τη στολή παραλλαγής, λες και πάει στον πόλεμο. Λοιπόν, δεν σας βολεύουν αυτά. Θέλω να πω το εξής, τα μέτρα θα ανακοινωθούν, γιατί δεν διακόπτε. γίνεται.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παλατσούκα, αφήστε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Αφήστε να μιλήσει.
0: Εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιος πρέπει να κυβερνήσει και τη χώρα.
3: Δεν είναι για το συμπέρασμα.
0: Δεν σταματάει.
1: Ελάτε.
0: Τι τέτοιο θράσος από αυτά τα παιδιά. Δεν
1: αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
0: Δεν σέβονται τίποτα.
1: Αφήστε να ολοκληρώσει για να κερδίσει τον χρόνο.
0: Ακούστε με. Επειδή κάθε χώρα, άλλες χώρες έχουν πυρηνική ενέργεια. Εμείς δεν έχουμε. Ναι. Η Ισπανία παίρνει ενέργεια από την Αλγερία. Εμείς δεν παίρνουμε από την Αλγερία. Η Γαλλία έχει 57 αντιδραστήρες. Η Μελώνη, αντί να κάνει αυτό που σας είπε πριν ο Χριστοδουλάκης, είπε ότι θα βάλω πυρηνικά, λέει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Το είπε χτες αυτό. Ότι θα κάνω τους διαρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί αυτά τα ξέρω. Εμένα τι με απασχολεί τώρα ακούγοντας τη συζήτηση των δύο συνομιλητών που υποτίθεται ότι ανήκουν στο λεγόμενο προοδευτικό μπλοκ κτλ. Σήμερα η Μαγδαλένα Άντερσον στην Σουηδία κατέθεσε την εντολή. Ενώ το μπλοκ της αριστεράς ήρθε πρώτο, πήρε 176 βουλευτές.
7: Γιατί το αριστερό κόμμα δεν την ψήφισε.
0: Γιατί το αριστερό κόμμα δεν ψήφισε πρόεδρο βουλής. Αυτοί εδώ που τους ακούτε τώρα.
1: Να τους ακούσουμε.
0: Μπορούν εσάς, πριν μαλώνανε, ρε παιδί μου, να τους ακούσεις. Τώρα μιλάω.
1: Όχι, τόση ώρα μιλάτε. Τώρα τους
0: λέω. Σήμερα λοιπόν έρχεται η σοσιαλίστρια Άντερσον και λέει: εγώ δεν μπορώ, καταθέτω την εντολή. Και να μας πείτε γιατί ο Τσίπρας θα κάνει αυτό το καμένο όλη μέρα και χόρευε μαζί του σαν τον Αρκουδιάρη.
1: Πάμε λίγο να
7: ηρεμήσουμε. Λίγο να μιλήσει ο κύριος Τσόγκας.
1: Λοιπόν, εσείς ζητούσατε μέτρα να κινούνται την Τετάρτη. Για πείτε μας λοιπόν πώς τα βλέπετε και αν θα τα υποδεχτείτε θετικά.
4: Καλά, ας δούμε τα μέτρα αφενός. Αφετέρου είχαν προαναγγελθεί τα μέτρα, το οποίο έχει περάσει. Έχουν περάσει αρκετές μέρες και βλέπουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση στα βενζινάδικα και τις τιμές που έχουν πάει. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Αυτά που είπε πριν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
0: Ναι,
4: που
0: είναι ψέματα όλα.
4: Σας διακόψα. Σας διακόψα.
0: Σας διακόψα. Λοιπόν, ψέματα.
7: Σεβαστείτε
0: και
7: το.
0: Για την Ιταλία και για τη Γερμανία.
1: Αλλά δεν ακούγεται κανείς πριν λίγο που διαμαρτυρώσατε και λέγατε.
7: Μα δεν σας διέκοψα.
1: Μα λέγατε να μην φωνάζουμε και φωνάζετε πιο πολύ από όλους. Δεν ακούγεται άνθρωπος. Ένα λεπτό.
0: Τι είπε ο Χριστοδουλάκης.
1: Ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη, να μιλήσει λίγο
0: Τσόγκα. Θέλω να έρθω κι εγώ μόνη μου.
1: Ωραία, πώς έχετε έρθει, έχετε έρθει.
0: Ωραία. Όχι, μόνη μου ήρθα ως υπουργός.
7: Πάρτε λεπτό, Βουλάκη, να τα πείτε.
1: Με χαρά,
7: τώρα
1: με χαρά να μιλήσεις.
0: Δεν το βλέπω.
4: Ξέρετε, με μπορώ να φωνάξω κι εγώ, έτσι.
0: Ελάτε.
4: Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα, επειδή κάτι λέει εδώ, κάτι ψελίζει η κυρία Βούλτεψη. Για να καταλάβει το μέγεθος της αξιοπιστίας της κυρίας Βούλτεψη. Είχε βγει πριν λίγες μέρες η κυρία Βούλτεψη και είχε πει ότι ο ΕΦΟΚΟΥ δεν έχει καμία σημασία.
0: Ποτέ δεν το είπα.
4: Και ότι το είπατε στο Κόντρα προχθές.
0: Ποτέ δεν το είπα.
4: Θα στο βάλω το βίντεο μετά.
0: Που το διαβάσατε.
4: Και ότι χώρες, ακούστε, που τον έριξαν, ναι, τον έχουν επαναφέρει.
0: Επαναφέρει.
4: Ναι. Το έβαλα στο ChatGPT αυτό το πράγμα.
0: Α, δεν ξέρω.
4: Και ξέρετε τι μου λέει. Όχι, λέει. Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη ότι όλες οι χώρες που μείωσαν τον ΕΦΟΚΟΥ τον έχουν επαναφέρει. Τα σημερινά δεδομένα τη διαψεύδουν. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε την αξιοπιστία της κυρίας Βούλτεψη, η οποία φωνάζει και νομίζει ότι με τη φωνή της. Ότι με τη φωνή της δεν θα ακουστούμε.
0: Και δεν έχω μία διάψευση. Και περιμένω τεχνητή νοημοσύνη που παίρνει όλες τις βλακίες που γράφονται στο ίντερνετ και σας τη σερβίρει.
4: Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη της κυρίας Βούλτεψη.
0: Ναι, εγώ έχω φυσική νοημοσύνη, δεν χρειάζομαι τεχνητή. Είναι φυσική νοημοσύνη.
4: Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη. Και οφείλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτο έθεσε στην ατζέντα το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα θυμίσω με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, γιατί βλέπαμε ότι τα μέτρα.
0: Και γιατί δεν το κάνατε τα μέτρα τα οποία.
4: Τα μέτρα τα οποία. Προώθησε η κυβέρνηση θα ήταν αποτελεσματικά και όντως ήταν αποτελεσματικά όταν η κυβέρνηση έλεγε τον ΕΦΟΚΟΥ ότι θα ευνοήσει τους εύπορους και τους τουρίστες. Το θυμάστε. Αυτό έλεγε το επιχείρημα. Και τώρα τι λένε, ότι θα παλέψουμε για τον ΕΦΟΚΟΥ. Τον ΕΦΟΚΟΥ για τον οποίο Δεν θα βόλευε τους έφορους και θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
0: Στην Ευρώπη,
4: αυτό λοιπόν
0: θα πάρει
4: είναι μια
0: χαλάρωση.
4: Υποκρισία ή δεν είναι.
0: Όχι, πάμε.
1: Και
0: θέλω
1: και ολοκληρώστηκε.
4: Θέλω να πω και ένα σχόλιο για αυτό που
1: ναι, ολοκληρώστηκε.
0: Όπως και η Μελώνη.
1: Αφήστε το να τα πει να ακούσουμε και τον κύριο Παλατσούκα.
4: Από εκεί και πέρα, επειδή από αλαζονία όλα αυτά τα χρόνια γκώσαμε και η χώρα χρειάζεται εναλλακτική. Δεν χρειάζεται άλλη αλαζονία.
0: Σας είδαμε.
4: Και επειδή.
1: Το αναφέρεται στον κύριο Παλατσούκα.
4: Και επειδή.
3: Θα απαντήσω ολοκληρωμένα.
4: Και επειδή το ή εμείς ή κανείς, πράγματι, κανείς ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έβαψε όλη την Ελλάδα μπλε. Κανείς δεν μείωσε πάνω 50% την εκλογική του δύναμη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα πρέπει να προσέχουν αυτοί που βάζουν αυτά τα διλήμματα, το ή εμείς ή κανείς, το ή εμείς ή κανείς, να έχουν υπόψη τους. Πολλές φορές το κανείς είναι απολογισμός. Δεν είναι αναφορά σε ανταγωνιστές.
1: Να σας απαντήσει, λοιπόν, να μας πείτε για τα μέτρα και απαντήστε στον κύριο Τσόπλα.
6: Πρώτα απ' όλα τα μέτρα. Γίνεται να πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που απασχολεί τον κόσμο. Mm-hmm. Και η απάντηση που δίνουμε εμείς ξεκάθαρα και αιτιολογημένα είναι ότι ναι, γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και πρότεινε μία δέσμη 4 μέτρων εργαλείων για την κυβέρνηση, εκ των οποίων τα δύο έχουν μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Το ένα είναι το πλαφόν στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Και το δεύτερο είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα χρήσης του πρώτου εξαμήνου του 2026 και είναι κοντά στο 1,5 δις. Και η κυρία Βούλτεψη μπορεί να κουνάει εύκολα τα χέρια της, γιατί ακριβώς φαίνεται, η ανεπάρκειά σας. Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα.
0: Και τώρα αυτό τον
6: αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα.
0: Και τώρα αυτή τον βοηθάνε.
6: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Είστε το κόμμα των πλουσίων.
7: Εντάξει, είναι, αλλά αφήστε τον να ολοκληρώσω τώρα.
6: Λοιπόν,
0: είστε το
6: γελάμε
0: κόμμα των ολιγαρχών.
6: Γελάμε με αυτά που ακούγονται.
0: Εντάξει, πέστε μας και από πού είναι τα λεφτά που παίρνετε.
6: Ότι Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος ήδη από το Μάρτιο είχαν λάβει μέτρα
0: τίποτα
6: για το πετρέλαιο.
0: Τι
6: τίποτα.
0: Τίποτα.
6: Τι τίποτα. Εσείς
0: για
6: τι κάνατε.
0: Ένα μήνα και όπως και εμείς. Εμείς πιο
6: κάνατε.
0: Πολλά μέτρα πήραμε.
6: Πιο πολλά μέτρα πήραμε. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει 2 ευρώ το πετρέλαιο. Και είναι οι αγρότες με 2 ευρώ το πετρέλαιο.
0: Είναι οι Ιταλίες και οι Ισπανίες.
6: Είναι οι αγρότες με 2 ευρώ το πετρέλαιο.
2: Αφήστε να τελειώσει.
4: Πριν βγούμε στον αέρα, έλεγε δεν αντέχει τις φωνές.
0: Δεν αντέχω εκτός. Χαλάτε σάλιο.
6: Ναι, δεν αντέχει. Εκτός,
0: έλεγε ο Γιαννόπουλος.
6: Ωραία, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν λάβει εγκαίρως μέτρα σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση. Σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα πολύ αργά και μάλιστα αναποτελεσματικά.
2: Αφήστε τον να τελειώσει.
6: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Εδώ είναι η
7: Eurostat. Κυρία Βούλτεψη, ηρεμήστε εσείς.
0: Είναι η Eurostat.
7: Εμείς από 4 μήνες υπάρχει επιδότηση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Έχει πάρει και η ελληνική κυβέρνηση.
6: Πραγματικά εδώ βλέπουμε ότι οι τιμές.
7: Ναι, γιατί εκτοξεύονται οι τιμές σε όλο τον κόσμο.
0: Και εκεί ακριβά είναι.
6: Ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ανακοινώσει.
7: Κυρία Βούλτεψη, ηρεμήστε λίγο. Σας παρακαλώ. Αφήστε τον
0: να
7: και είναι και νέος άνθρωπος. Αφήστε τον να μιλήσει.
6: Αφήστε, δεν είναι ζήτημα νέος.
0: Όχι, είμαι, δεν
6: είναι ζήτημα
7: πολιτική επιχειρηματολογία.
6: Είναι ζήτημα πολιτική επιχειρηματολογία.
0: Μάλιστα. Η Eurostat που λέει άλλα τι είναι.
6: Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
7: Κοιτάξτε πόσο γλυκά σας μιλάει η Ελένη.
6: Πραγματικά.
7: Δεχτείτε την Ελένη.
6: Ακούμε δικαιολογίες που για μας είναι μια ομολογία πολιτικής ανεπάρκειας. Τα προβλήματα οξύνονται διαρκώς. Οι τιμές εκτοξεύονται και να ξέρετε και το εξής. Οι τιμές στα καύσιμα επηρεάζουν και την ακρίβεια γενικότερα.
7: Προφανώς.
6: Προφανώς. Σώπα. Το θέμα είναι τι κάνετε.
0: Είναι μεγάλη ανακάλυψη.
6: Εσείς σωπάστε.
0: Α, μεγάλη ανακάλυψη.
7: Κυρία
6: το θέμα είναι τι κάνετε.
7: Σταματήστε.
6: Το θέμα είναι τι κάνετε.
0: Το ξέρουμε. Επηρεάζουν
1: και για τον κύριο
0: Τσόγκα
1: και για το Πασόκ που έχει ενοχληθεί από το δίλημά σας.
0: Ενώ εσείς τα λύσατε όλα. Μόνο τις πρέσπες λύσατε.
7: Θα πείτε κι εσείς καμιά γκάφα και θα ζητάτε συγγνώμη.
1: Πείτε και για τον κύριο
0: Τσόγκα.
6: Ήδη ο τρόπος της απάντησης, το ύφος και το ήθος δείχνει πολλά.
1: Λοιπόν, για πείτε και για τον κύριο Τσόγκα.
6: Γιατί το Πασόκ. Θέλω να πω και το εξής όμως, ένα άλλο σχόλιο. Ένα άλλο σχόλιο. Το οποίο έχει να κάνει με τις χώρες του εξωτερικού που αναφέρθηκε η κυρία Βούλτεψη και δεν ακούσαμε από την κυβέρνηση εδώ και 48 ώρες κάποιο σχόλιο για τις δηλώσεις αν ισχύουν ή δεν ισχύουν της κυρίας Γκίλφοϊλ.
7: Τι γίνεται, θα απαντήσω. Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Να σας απαντήσω.
6: Ότι δεν ισχύει. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο
0: δεν
6: πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει
6: γιατί
0: τέτοια δήλωση.
6: Πάρα πολύ καθυστερημένα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση.
6: Εγώ βλέπω ότι εδώ αυτή η κυβέρνηση.
0: Και επειδή διάβασα και τα ρουμάνικα, έχω να σας πω το εξής, γιατί αυτό ξεκίνησε.
1: Αυτό δεν το διέψω, Μαρινάκη, στο πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση Μπολόγιαν γιατί δεν ήθελε τον κάθετο διάδρομο.
6: Και για ποιο λόγο να φέρθηκε
0: η κυβέρνηση Μπολόγιαν, ότι αυτό που κάναμε στη Ρουμανία, αυτό δεν είπε, βρε παιδιά.
2: Ναι, αυτό. Ναι, ότι αυτό λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Στην πραγματικότητα. Αυτό
1: φέρεται
0: δεν
1: και διαψεύστηκε.
0: Ναι, φέρεται. Διαψεύστηκε και από την ώρα που διαψεύστηκε και τελείωσε. Αλλά να σας πω ότι στη Ρουμανία την κυβέρνηση την έριξαν μαζί οι σοσιαλιστές και το ΑΟΥΡ, η ακροδεξιά. Που έχουν σίγουρα διαφορετική γνώμη για τον κάθε.
4: Στη Ρουμανία τα ξέρετε λόγω Κοβέση που έχει
0: γίνει. Όχι, παιδί μου, γιατί είμαι εξωτερικά τζου. Λοιπόν, και επειδή δεν έχει ακόμη κυβέρνηση από τις 24 Απριλίου και τις 5 Μαΐου, αλλά την έριξαν, αυτοί που είμαι θέλουν τον κάθετο διάδρομο οι σοσιαλιστές, λοιπόν, οι τώρα ακροδεξοί που δεν τον θέλουν. Τι, δεν βγαίνει λοιπόν, νόημα με αυτό με τη Ρουμανία.
1: Λοιπόν, κυρία και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εδώ είναι και η Eurostat.
1: Ναι.
7: Δώστε την, αφήστε την να τη μελετήσω.
0: Να σας δώσουμε
7: και εμείς. Αφήστε την αντιμετώπιση.
1: Και τον κύριο Παλατσούκα.
6: Να σας δώσουμε και εμείς τα 151 σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Testing, testing. Are you guys ready?
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, πέσανε κάπως οι τόνοι. Πάμε τώρα στην παραπολιτική μας στήλη. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος το Σαββατοκύριακο δεν ήταν, πήγε
3: πύλο. Ναι, στην Κυπαρισία.
2: Και είδα δίπλα του είχε κόσμο, είχε και τον κύριο Τζαβάρα, τον πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει ο Τζαβάρας με τον Σαμαρά.
3: Ναι, βέβαια, έκλεισε.
4: Ναι,
2: βρε. Έκλεισε, κάτσε. Εγώ δεν το ήξερα. Τον είδα το Σαββατοκύριακο τον κύριο Τζαβάρα δίπλα του.
3: Να πούμε ότι.
2: Που έλεγε ότι η κοινωνία ζητά να κάνει κόμμα ο κύριο Σαμαρά και ο λαό.
3: Να πούμε ότι ο πρώην πρωθυπουργό πήγε για το μνημόσυνο τη κόρη του Λένα στην Κυπαρισία, σε μια εκκλησία που έγινε εκεί. Και βρέθηκε και στην ταβέρνα αυτή που βλέπουμε με στελέχη από πολλούς χώρους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, παλιά στελέχη της ΟΝΕΔ, είχε τον πρώην νομάρχη νομίζω Ηλίας κλπ. Είχε αρκετό κόσμο και ήταν δίπλα του και ο κύριος Τζαβάρας όπως βλέπουμε και στα πλάνα. Ο κύριος Τζαβάρας βγήκε και σήμερα το πρωί στον Αλφαρέντιο 989 και είπε ότι εγώ πάω με το κόμμα Σαμαρά, διότι εγώ πιστεύω ότι η πολιτική είναι μάχη ιδεών και όχι επικοινωνία. Και
2: άρα, είχα, ο κ. Τζαβάρας είχε
3: διαχωρίσει τη
2: ότι
3: θέση μου από το 2023, λέει ο κ. Τζαβάρας, και επισήμως.
4: Όντως, ναι, έχει.
3: Σωστά, και επισήμως θα είναι στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο ο κόμμα Σαμαρά είπε ότι το ζητάει η κοινωνία και γι' αυτό θα γίνει.
2: Ενδιαφέρον. Ο κ. Τζαβάρας δηλαδή έχει κλείσει.
3: Ναι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Έχει κλείσει. Ο κ. Τζαβάρας έχει κλείσει.
2: Κανένας άλλος έχει κλείσει.
3: Και θα είναι υποψήφιος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει κλείσει.
2: Ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ο Τζαβάρας, πρώην Υπουργός Άμυνας ο Παναγιωτόπουλος.
3: Ο λεγόμενος. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος.
3: Ναι. Έχει κλείσει ο Αργύρης Οντινόπουλος, από ό,τι θυμάμαι.
2: Ο Οντινόπουλος ή κάνει υπουργός.
3: Ναι.
2: Πρέπει να έχει κάνει και ο
3: Οντινόπουλος. Έχει κλείσει, ακούγονται. Είδα και ένα ρεπορτάζ στο ΑΕΦημερίδα προχθές. Κύριε Γκελεστάθη, ακούγονται και κάποιοι άλλοι γόνοι παλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος ο Τσούτσια σίγουρα. Ο Άκης ο Γεροντόπουλος. Και αυτός έχει κλείσει, θα είναι στον Εύρο.
2: Άρα πλέον λένε και πού θα κατέβουν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν
2: άλλο ερώτημα που δεν αφορά τον κύριο.
3: Ποσοστό 30% έχουν γίνει. Σαμαρικοί, ναι.
4: Υπάρχουν καραμαλικοί μέσα στα ψηφοδέλτια.
2: Καλό ερώτημα, πολύ καλό.
3: Κοίταξε, ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει να βάλει όσους μπορεί και αν μπορεί. Τώρα, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Ας πούμε, αν ο κύριος Βλάχος δεν κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και πάει με το κόμμα Σαμαρά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι. Ναι, αλλά τώρα αυτό το καραμαλικί έχει μια ευρύτερη διάσταση, διότι πολλοί εμφανίζουν τον εαυτό τους ως καραμαλικό, χωρίς να είναι. Ξέρεις, ναι. Υπάρχει πολλή συζήτηση.
2: Ό,τι δηλώσεις.
3: Ακριβώς. Εδώ άλλοι έλεγαν ότι εκφράζουν τον Καραμαλή και είχαν να πατήσουν στο γραφείο του Καραμαλή κάτι χρόνια. Οπότε, άστο, είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Δεύτερο ερώτημα τώρα.
3: Ναι.
2: Μου έκανε εντύπωση κάτι. Καταλαβαίνω το κοινωνικό και το φιλικό του κύριου Γεωργιάδη και το να στηρίξει ανθρώπινα κτλ. Ειδικά όταν ξέρει κάποιον, όπως τον κύριο Σκουλό.
3: Ναι.
2: Το φωτογράφο.
3: Ο κύριος Σκουλός θα είναι υποψήφιος.
2: Αλλά ερώτημα. Τους υποψήφιους δεν τους ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός.
3: Έχει πάει.
4: Έχει ανακοινώσει.
2: Δεν έχει ανακοινώσει ήδη.
3: Επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί. Αλλά
4: άρα τον έχω διαβάσει.
3: Μισό λεπτό. Αλλά
2: άλλο λέω, δεν έχει ανακοινώσει
3: ο Μητσοτάκης. Περιμένετε.
2: Τον ανακοίνωσε ο Υπουργός.
3: Την είδηση για ότι ο Σκουλός θα είναι υποψήφιος την είχε δώσει πριν από αρκετό καιρό η Νέα Δημοκρατία. Την είχε διοχετεύσει.
2: Όχι επισήμως.
3: Την είχε διοχετεύσει στα μέσα ενημέρωση.
2: Επισήμως σημαίνει Μητσοτάκης. Θα είναι στη Β' Πειραιά.
3: Όχι, δεν πήγε. Αλλά υπάρχουν διάφορα άνθρωποι που λέμε, που είναι αυτό που λέμε πιο celebrity.
2: Θα ανακοινώνουν και οι υπουργοί υποψήφιους.
3: Ρε παιδί μου, σου λέω ότι πρώτα τους ανακοίνωσε το κόμμα και ο Άδωνης που ξέρει ότι θα είναι ο Σκουλός και
2: παίζουν
3: επειδή είναι
2: τένις,
3: και συμπαίκτης του στο τένις, είπε ότι ο Σκουλός θα είναι υποψήφιος.
2: Σε εμάς θα είναι, στα μένη μου, Β' Πειραιά.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Εκεί ψηφίζω και εγώ.
3: Ο Σκουλός είναι πολύ γνωστός.
2: Δεν το ήξερα. Είναι πειραιώτης. Δεν το ξέρω.
3: Δεν ξέρω αν είναι πειραιώτης. Είναι πάντως
2: πολύ. Τον έχω δει στον Πειραιά, ομολογώ πάντως.
3: Πολύ γνωστός φωτογράφος και ήταν και χρόνια κριτής στο GNTM.
2: Λοιπόν, θα σου
3: δηλαδή
2: πω.
3: Έχει
2: εγώ τον κύριο Σκουλό δεν ήξερα ότι
3: και όχι μόνο.
2: Είναι στον Πειραιά. Πώς τον είδα τον κύριο Σκουλό.
3: Ναι,
2: στην περίοδο της πανδημίας είχαμε πιάσει όλοι κάτι κάναμε. Ναι. Εγώ έκανα ποδήλατο. Τότε κάτι έπρεπε να κάνει.
3: Μαζί δεν ήμασταν που κάναμε βόλτες.
2: Σωστά, ωραία. Και τον έβλεπα τότε και τότε συνειδητοποίησα ότι είναι Πειραιώτης με το ποδήλατό του στον Πειραιά.
3: Μάλιστα.
2: Να που τελικά θα κατέβει και υποψήφιος. Τι να πω. Β' Πειραιά Νέα Δημοκρατία, έτσι.
4: Ναι, ναι, εγώ ναι, μαγείρευα. Ναι, με ποιον.
3: Αφού θα κατέβει με την Νέα
2: δεν χρειαζόταν
3: με
2: δικιά. Λοιπόν, έχουμε και Άδωνη με Κερίδη πέρα από Σκουλό.
3: Θυμάστε που είπαμε προχθές ότι ο Άδωνης μαζί με τον Κερίδη θα έκανα μια κοινή εκδήλωση.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έγινε αυτή η εκδήλωση.
2: Κυρίες, βλέπω.
3: Και
2: κόσμο,
3: μάλιστα
2: πολύ.
3: Είπε και ο Άδωνης και ο Κερίδης, έβρεχε τη μέρα που έγινε η εκδήλωση. Και λέει ήταν τέτοιο το πάθος του κόσμου να έρθει να μας ακούσει, ώστε κάθονταν και έξω από τη βροχή, γιατί μέσα είχε γεμίσει.
2: Ήταν τυχερή, γιατί ήταν χαλαρή.
3: Τους άκουγαν την ομιλία που είχε μεγάφωνα, έξω με τη βροχή και την ομπρέλα.
4: Τέτοιους φανατικούς οπαδούς έχει βράδυ, ο Κερίδης και ο Άδωνης. Αύριο το απόγευμα, ο κύριος Γεωργιάδης έχει άλλη συγκέντρωση.
3: Κάθε μέρα έχουν.
4: Μα είναι κανονικά προεκλογικό.
3: Φυσικά κανονικά είναι. Περιμένουν τον Απρίλιο, λες εσύ, και τον Μάιο, φυσικά. Ο Άδωνης κάνει και άλλοι κάνουν εδώ και καιρό. Δηλαδή και υπάρχουν ορισμένοι που δεν έχουν σταματήσει ποτέ να κάνουν τέτοιες μαζόξες.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Έτσι τους μαζεύει τους ψήφους.
4: Δεν έχει σταματήσει ποτέ, το καταλαβαίνω.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε.
3: Αλλά και ο Άδωνης κάνει πάντα.
2: Έχουμε δένδια που είναι στον
3: Παρασκευή.
2: Στον Άλυμο.
3: Σε
2: ένα γνωστό μαγαζί της παραλιακής, στο Ακάνθους. Να σας πω για το Χρυσοχοΐδη. Γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα της κυβέρνησης, οι υπουργοί, έχουν μπει σε προεκλογικό ρυθμό και κάνουν τις εκδηλώσεις.
3: Εδώ τουλάχιστον θα κάνει, πώς είπες, 300 περιοδίες.
2: Ως πολιτικός αρχηγός, 100.
3: Δεν θα κάνουν.
2: Εδώ έχουμε σε εκλογικές περιφέρειες. Στην προεκλογική κούρσα ξεκινάει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και για να δούμε την εκδήλωσή του, 7 το απόγευμα την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου.
4: Στο Περιστέρι.
2: Στο Περιστέρι, στο δυτικό τομέα προφανώς που είναι, που είναι βουλευτής και θα είναι ξανά υποψήφιος, για να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, όχι μόνο της πόλης, αλλά συνολικά της Δυτικής Αθήνας, διαβάζω εδώ. Λοιπόν, άρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης και αυτός μαζί με τους υπουργούς τους υπόλοιπους μπαίνει και κάνει τις δικές
3: του εκδηλώσεις. Θα είναι
2: υποψήφιος. Έχουμε και το δένδια.
3: Θα δεις ο Φλωρίδης τώρα, πάνω στη Θεσσαλονίκη, τι θα κάνει.
2: Θα κάνει και ο Φλωρίδης εκδήλωση.
3: Ο Φλωρίδης πώς θα βγει.
2: Βασίλη Οικονόμου, γιατί βλέπω εδώ πέρα.
3: Γιατί και ο Βασίλης Οικονόμου κάνει εκδήλωση.
2: Πού κάνει?
3: Σας έστειλα την κάρτα, ρε παιδιά.
2: Για να τη δούμε την κάρτα του
3: Βασίλη. Δεν θυμάμαι απ' έξω και τις εκδηλώσεις.
2: Λοιπόν, να τη βρούμε.
3: Λοιπόν,
2: έχουμε κάρτα δώσει. Έχει δώσει κάρτα ο Δημήτρης. Να τις βλέπουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις. Άμα δεήσετε, να μας ειδοποιήσετε.
3: Θα σας πω λοιπόν.
2: Μέχρι να δεήσετε,
3: μια όμορφη βραδιά στο Λαύριο. Με κεντρικό ομιλητή.
2: Ορίστε, να του Οικονόμου. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν κινητικότητα.
3: Απόψε είναι ο Βασίλης Οικονόμου. Είμαστε τόσο.
2: Απόψε ήταν, δηλαδή. Δεν έχει κάνει ήδη ο Οικονόμου.
3: Ναι. Απόψε ήταν, σωστά. Όμορφη βραδιά στο Λαύριο.
2: Μάλιστα. Θα μαζεύουν. Ό,τι μας στέλνετε, ό,τι κάνουν από εκδηλώσεις, εμείς θα τα λέμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο.
3: Ναι. Την εγγενιάζουμε. Εμείς εγγενιάζουμε. Λοιπόν,
2: τώρα έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο Νικόλας Φαραντούρης έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί απασχόλησε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με τα περί χαργεντισμάτων με την κυρία Σδούκου, η οποία προφανώς αντέδρασε. Και τώρα, στον απόϊχο αυτών των δηλώσεων και της σύγκρουσης συμμετοπικής που είχε όχι μόνο με την ίδια και με όλη την κυβέρνηση, χωρίς να ανασκευάζει, σήμερα τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να περίμενε ότι ο κ. Φαραντούρης θα ανασκευάσει. Δεν ανασκεύασε. Μπορούμε να δούμε τη σχετική δήλωση.
5: Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαστε με τα σόβα.
6: Πίσω.
5: Έχει βέβαια κλείσει το θέμα.
6: Δεν λέτε ούτε ένα συγγνώμη.
5: Έχει κλείσει το θέμα.
6: Έχετε κερδίσει κάτι από αυτό που πιστεύετε.
5: Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά.
6: Τι, ότι χαργετιζόταν με υπουργό, θεωρείται ένα, ότι είναι ένα πολιτικό επιχείρημα.
5: Όσο και να με προκαλείτε, δεν πρόκειται να διολυστήσω σε αυτά
6: κύριε
5: που λέτε.
6: Κύριε Φαραντούρη, δεν σας προκαλώ.
5: Καλά.
6: Κάνουμε μια συζήτηση η οποία την έχει κάνει όλος ο κόσμος.
5: Σας απάντησα.
6: Και αν διαβάζατε
5: καλύτερα την απάντησή μου, θα ήσασταν και καλύτερα ενημερωμένος στα πάντα τη προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι έχω πει είναι ακέραιο, ανατρέξτε στην απάντησή μου.
2: Αγαπητέ μου Νικόλα Φαραντούρη, τι φταίει ο συνάδελφός μας τώρα που τον ρωτάει. Αφού είχε γίνει το θέμα viral. Δηλαδή του φταίει ο δημοσιογράφος τώρα που τον ρωτάει για αυτό το θέμα.
3: Καταλαβαίνεις.
4: Εντάξει, τώρα με τον δημοσιογράφο, θέλει αλλά... να το
2: είναι
4: να
2: viral
4: το
2: θέμα αυτό. Αρνητικό viral προφανώς, για τον ίδιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι θετικό. Αλλά δεν φταίει ο δημοσιογράφος που σε ρωτάει. Είναι σαν όπως λέω με τους νεοδημοκράτες. Άμα πεις πατάτα, σε ρωτάνε για την πατάτα. Τι να κάνουμε τώρα. Είτε είσαι νεοδημοκράτης, είσαι Πασόκος, είσαι Ελλάς, οτιδήποτε. Πάντως δεν το παίρνει πίσω ο κύριος
3: Δεν το παίρνει πίσω. Αυτό, τώρα, αυτό που μένει
2: γιατί λέει ότι αυτό ξεκίνησε
3: από την κυρία Σδούκου. Τέλος πάντων, τώρα κανονικά θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν θα
2: έπρεπε. Να επανέλθει η κυρία Σδούκου εννοείς.
3: Όχι.
2: Τι, να το πάρει
3: να
2: πίσω.
3: Να κλείσει αυτή η ιστορία τώρα.
2: Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει τοποθετηθεί και για τη Μαρία Καριστιανού. Πάμε.
7: Watch.
6: Μέσω του MedWatch.
7: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
6: Και τι έχει βρει,
7: βγάλει την κυρία Καριστιανού, τι βρήκε. Μέσα στα ευρήματα είναι και η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
6: Που λέει τι.
7: Ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι κυβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
6: Αυτά τα λέει.
2: Λοιπόν, άρα λέει ότι το σύστημα που έχει φτιάξει έχει εντοπίσει πάντως, το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού.
3: Ναι, είπε το MedWatch το έχει εντοπίσει.
4: Αποδέχεται να πάνε να κάνουν όποιον έλεγχο θέλουν από τον Υπουργείο, από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν ξέρω εγώ ποιος, για να δουν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε αυτά που καταμαρτυρεί ο κύριος Γεωργιάδης στην κυρία Καριστιανού.
3: Όχι, δεν καταμαρτυρεί ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι με βάση τα στοιχεία το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε. Ναι, εντόπισε με βάση αυτά που λέει στο.
4: Ωραία, εντάξει. Λέει η κυρία Καριστιανού.
3: Στη διαφήμιση του ιατρείου.
4: Ελάτε να δείτε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Για να είναι ολοκληρωμένο.
3: Όταν ο άλλος δηλώνει κυβαντικός ιατρός, τι να δούνε.
4: Για να είναι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ.
3: Το κυβαντικός ιατρός η κυρία Καριστιανού δεν υπάρχει. Ο κύριος Πολάκης τι είχε πει.
2: Την άκουσα σήμερα το,
3: beat,
2: το μεσημέρι, ομολογώ δεν θυμάμαι που, αλλά εξηγούσε ότι με την κλασική ιατρική πάει σε αμυγδαλίδες και άλλα πράγματα, αλλά έχει και μια πιο ολιστική λέει, προσέγγιση.
3: Και κάνει και βιοσυντονισμό.
2: Για το κομμάτι της υγείας ως παιδίατρος. Τώρα δεν τα ξέρω αυτά. Και πόσο μάλλον τα πιο εναλλακτικά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης τώρα της επιτίθεται και τη βάζει στο πλαίσιο των ιατρίων. Δηλαδή
3: μα δεν
2: που...
3: της επιτίθεται ο Γεωργιάδης, το σύστημα την εντόπισε.
2: Το σύστημα, μάλιστα.
3: Το σύστημα την εντόπισε.
2: Η κυρία Καριστιανού πάντως λέει ότι θα ανοίξει ιατρείο έχεις... στην Αθήνα.
3: Ναι, δεύτερο. Όταν λες ότι έχεις...
2: Έχει ένα Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει.
4: Ναι, άνοιξε πρόσφατα.
2: Α, το άνοιξε ήδη το ιατρείο στην Αθήνα.
4: Νομίζω ότι το... Το
3: για βιοσυντονισμό και για όλα αυτά σου λέει το μηχάνημα χτυπάει. Άμα ακούει βιοσυντονισμό και κυβαντική ιατρική.
2: Μάλιστα. Επειδή γράφει κυβαντική στο προφίλ της σελίδας του ιατρείου. Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα και για τον κύριο Αποστολάκη που σας έχουμε πει δύο πράγματα. Σας έλεγα ότι περιμένουμε τις ανακοινώσεις να ανακοινωθεί ο κύριος Αποστολάκης με το Πασόκ. Mm. Έχει πάει πίσω ιστορία. Περιμένουν να σκεφτεί να πάρει αποφάσεις και να γίνουν και νέες επαφές. Mm-hmm. Για την κυρία Κασιμάτη που είναι Β' Πειραιά, είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσει η υπόθεση. Και για τον κύριο Αποστολάκη μαθαίνω ότι γίνεται συζήτηση για την Α' Πειραιά και από τον ίδιο. Αλλά τι γίνεται τώρα. Αύριο θα σας δείξω τα ποσοστά και θα σας δείξω και ποιοι άλλοι είναι στην Α' Πειραιά. Θέλει ισχυρή στήριξη. Δηλαδή και από στελέχη και από τον μηχανισμό. Αλλά και στο Πασόκ έχουν μια αισιοδοξία. Γιατί ρώτησα να καταλάβω ότι ο κύριος Αποστολάκης και με την εμβέλεια που έχει και την αναγνωσιμότητα που έχει και τις επαφές με τον αθλιακό χώρο που πρωτοστατούν προφανώς τον Πειραιά, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, και με στήριξη από κορυφαία στελέχη ιστορικά όπως ο Κώστας Λαλιώτης, που είναι και προσωπικός του φίλος, θεωρούν στον Πασόκ ότι ο κύριος Αποστολάκης θα κατέβει και θα τη βγάλει την έδρα στον Πειραιά, στην Α, μια εκλογική περιφέρεια που το Πασόκ εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει βγάλει βουλευτή. Και θέλω να σας διαβάσω, έκατσα και έψαξα, με ποιον τρόπο μπορεί το Πασόκ να βγάλει έδρα στην Α του Πειραιά. Έχω βρει τα ποσοστά για την ακρίβεια και μπορεί κανείς να κρίνει αν είναι εφικτό για τον κύριο Αποστολάκη. Αυτό πάντως είναι το οποίο φαίνεται να τον προβληματίζει, δηλαδή το αν βγαίνει εκεί η έδρα. Λοιπόν, τώρα, για την εξίσωση της Α' Πειραιά, όπως σας είπα, έκατσα και βρήκα τα ποσοστά. Είναι πενταεδρική η περιφέρεια του Πειραιά. Εκεί το Πασόκ είχε γράψει 5,93 και 6,70 Μάιο και Ιούνιο του 2023 αντίστοιχα. Mm-hmm. Και για να πάμε στην πράξη, χρειάζεται ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 12% στην Α' Πειραιά, έτσι, mm-hmm. που σημαίνει να πάρει περίπου 3 μονάδες πάνω ή και 5 αν χρειαστεί 12. Ενώ αν το πανελλαδικό του ποσοστό, αν πάει πολύ καλά το Πασόκ ή καλά, στο μέσο, 14-15%, μπορεί να βγάλει έδρα με 9%. Άρα, με λίγα λόγια, στο καλό σενάριο, ο κ. Αποστολάκης πρέπει να δει τα ποσοστά του Πασόκ στον Πειραιά να ανεβαίνουν 2 μονάδες. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι και βέβαιο.
3: Και, εύκολο.
2: Και εκεί υπάρχει πάνω το ζήγισμα. Γι' αυτό καθυστερεί ο κ.
3: Πότε θα αποφασίσουν όμως.
2: Δεν ξέρω. Ναι,
3: διότι
2: σου λέω, θέλει δύο μονάδες στακάτες καθαρές για να πει ότι βγαίνει η έδρα και εκλέγεται και ο ίδιος.
3: Αλλά είτε ο κ. Αποστολάκης εκλεγεί στον Πειραιά είτε στο Πασόκ, κάποια στιγμή σωστά η Ελένη πρέπει να αρχίσει να βγαίνει μαζί με
2: τον Πειραιά. Στο Πασόκ το πιστεύουν πάντως ότι θα βγει η έδρα.
3: Το θέμα είναι να το πιστέψει ο κ. Αποστολάκης.
2: Θέλει περίπου δύο μονάδες στο καλό σενάριο. Έκατσε και βρήκα τα ποσοστά για να καταλάβω γιατί το σκέφτεται και είναι έτσι όπως σας τα περιέγραψα πριν. Άρα. Τώρα, έχουμε κι άλλον, όχι τον κύριο Αποστολάκη, άλλον ο οποίος άφησε την έδρα του μάλιστα, τον κύριο Κεδίκογλου, ο οποίος τώρα πήγε στο κύριο Τσίπρα σε εκδήλωση.
4: Να δούμε μια φωτογραφία.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ήτανε στο εμπορικό επιμελητήριο. Βλέπουμε.
2: Στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή.
4: Και είναι και η κυρία Λινού.
2: Α, πες το, αυτό είναι πιο spicy. Γιατί τον κύριο Κεδίκογλου τον έχουν.
3: Αφού η Λινού ξέρω ότι
2: εκπροσωπεί την Ελλάδα. Ναι. Η κυρία Λινού δεν έχει εκπροσωπήσει ακόμα.
4: Είτο με άρχες μπροστά, ο κύριος Λυρίτσης.
2: Ο Μπεντενιώτης είναι δίπλα του.
4: Ο Μπεντενιώτης. Είναι οι τομεάρχες δηλαδή της Ελλάς. Αλλά ήταν εκεί και η κυρία Λινού. Ναι, και...
2: Εγώ το πιο σπάσι θεωρώ τη Λινού. Όχι την πουτιμο... Γιατί η Λινού δεν έχει βγει ακόμα. Γιατί έχει βγει ως Ελλάς.
4: Ναι.
2: Η Λινού δεν έχει βγει ακόμα.
4: Είπε κάτι λοιπόν ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος είναι γνωστό πρόεδρος του επιμελητηρίου.
2: Και Πασόκ.
4: Που είπε, παιδιά, ότι έκλεισαν περισσότερη φούρνη από την κατοχή. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκπροσωπεί 250.000 ναι. μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό που προφανώς τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο απ' όλα, και εδώ έχει προφανώς να κάνει με την ενέργεια. Γιατί ο φούρνος καίει πάρα
3: όχι
4: πολύ.
3: Όχι μόνο με την ενέργεια, έχει πάρα να κάνει πολύ. Με το γεγονός ότι ψωμί πια μπορείς να βρεις παντού. Ότι
4: εντάξει,
3: πολλοί άνθρωποι παίρνουν ψωμί συσκευασμένο.
4: Το ψωμί
3: με χίλια δύο πράγματα έχει να κάνει.
4: Και είναι πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Και είναι, αλλά
4: εγώ
3: θέλω να σου πω ότι έχουν αλλάξει και
4: πριν
3: οι συνήθειες.
4: Καν, έχω μία φίλη η οποία έχει φούρνο και πριν ξεκινήσει η κρίση στην ενέργεια μου έλεγε ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί καίγανε πάρα πολύ. Ο φούρνος... Και η συνέχεια δεν είναι ότι σταματάει.
3: Σωστό.
4: Δεν βγάζει πια ο φούρνος μόνο ψωμί, βγάζει και άλλα πράγματα.
3: Σωστό. Αλλά
4: οπότε δεν σταματάνε
3: πια
4: καθόλου.
3: Ψωμί
4: και
3: μπορείς μεγάλη, να βρεις
4: τώρα είναι
3: οπουδήποτε.
4: Η μεγάλη φούρνη.
3: Σε σούπερ μάρκετ, σε μανάβικο, σε όπου και να πας μπορείς να βρεις ψωμί.
2: Για να μείνουμε λίγο στα παραπολιτικά μας, μην γυρίσουμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Λινού γιατί δεν έχει εκπροσωπήσει ακόμα τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν έχει βγει στα πάνελ ως Ελλάς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί.
4: Δεν έχει ανακοινωθεί.
3: Αφού είναι βουλευτής, βρε.
4: Είναι,
3: δεν παραιτήθηκε.
4: Ναι, δεν
3: πώς θα βγει.
2: Α, επειδή κρατάει ακόμα την έδρα της. Γιατί η κυρία Λινού φαντάζομαι
4: αλλά
2: ότι όταν είναι θα πάει βόρειο τομέα.
4: Ναι, προφανώς. Έχει ξεκινήσει.
3: Καλά, η κυρία Λινού θα βγει.
2: Και θα πάει βόρειο τομέα, φαντάζομαι. Η κυρία Λινού που είναι και εκλογική.
3: Η κυρία Λινού θα βγει με κλειστά μάτια γιατί
2: πρώτη
3: έχει.
2: Δεν ήτανε, με
3: πρώτη ήταν. Είχε σκέψει ότι είχε περάσει και τον Κατρούγκαλο στο βόρειο τομέα η κυρία Λινού.
2: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να περάσει τον Κατρούγκαλο.
3: Μα ο Κατρούγκαλο ήταν.
2: Τότε.
3: Ναι, στις πρώτες.
2: Είχε πει την ατάκα με το.
3: Πριν την ατάκα.
2: Α, πριν την ατάκα ήταν δύσκολο. Μετά. Μετά έγινε εύκολο.
3: Ναι, το 19.
2: Ναι, όχι πριν. Δεν υποτιμώ τον Γιώργο Κατρούγκαλο. Λέω ότι. Δικαίωση αδίκως, όταν είπε
3: ήταν
2: την ατάκα, έγινε εύκολο.
3: Και το τζακαλώτο.
2: Ήταν δύσκολο.
3: Πέρασε το
2: μετά
3: τζακαλώτο.
2: Την ατάκα ήταν εύκολο.
3: Ξέρεις
2: ναι.
3: τι σημαίνει το τζακαλώτο.
2: Άλλο λέω ότι αν ήταν μετά την ατάκα του Κατρούγκαλου,
3: γενικά
2: τότε ήταν,
3: η κυρία
2: ήταν εύκολο.
3: Έχει
2: πριν όχι.
3: Πολύ δύναμη στα βόρεια της Αττικής.
4: Εγώ νομίζω,
3: και
4: καταρχήν,
3: θα πάει
4: τώρα
3: καλά.
4: Είδαμε δύο πρόσωπα. Ο κύριος Κεδίκογλου ξεκινάει, τον έχουμε καλέσει κι εμείς.
2: Θα είναι εδώ,
4: μέσα στην εβδομάδα.
2: Σε πάνελ να εκπροσωπήσει την Ελλάς.
4: Σε πάνελ να εκπροσωπήσει την Ελλάς. Και η κυρία Λινού, επειδή ακόμα δεν έχει παραιτηθεί, έχει επιλέξει όμως να πηγαίνει στις συγκεντρώσεις που κάνει ο κύριος,
2: Τσίπρας. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Κουτεντάκη, τον τομέα οικονομικών της Ελλάς, να δούμε τι λέει και τι έχει και η Ελένη να μας πει για αυτά που λέει.
8: Η διεθνής κρίση και ο πόλεμος επηρεάζουν την τιμή του αργού πετρελαίου. Όμως στην Αγγλία δεν βάζουμε αργό πετρέλαιο. Από το βαρέλι μέχρι την Αγγλία μεσολαβούν η διήλυση, η εμπορία, τα περιθώρια κέρδους και οι φόροι. Άρα, ένα μέρος της τιμής διαμορφώνεται στο εξωτερικό. Ένα άλλο μέρος όμως διαμορφώνεται εδώ. Και εδώ ακριβώς είναι που μπορεί να γίνει παρέμβαση.
2: Λοιπόν, για πες μας, Ελένη.
4: Το σημαντικό είναι, δεν θα σχολιάσω εγώ αυτά που λέει ο κύριος Κουδεντάκης, γιατί προφανώς είναι πιο ειδικός από εμένα.
2: Α, όλα σχολιάζω.
4: Τι βλέπουμε όμως τώρα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι πλέον όλοι οι τομεάρχες της Ελλάς αρχίζουν και κάνουν βίντεο.
2: Ναι, θεματικά βίντεο με βέβαια
4: τον τομέα. Θεματικά βίντεο. Mm. Δηλαδή, πέρα από την κυρία Κουφονικολάκου, είδαμε τώρα ότι βγήκε ο κύριος Τεμπονέρας. Για το θέμα, για τα τρίκαλα.
2: Για το αν έγιναν απολύσεις στη Βιολάντα από ανθρώπους οι οποίοι κατέθεσαν.
4: Ναι. Σήμερα είδαμε τον κύριο Κουντεντάκη. Προσπαθούν δηλαδή πλέον στην Ελλάς οι τομεάρχες να βγαίνουν οι ίδιοι μπροστά και να εξηγεί ο καθένας μέσα από ένα βίντεο, να αναδεικνύει ένα θέμα και να εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του. Να πούμε τώρα ότι το επόμενο διάστημα, μπορεί όχι μέσα στην εβδομάδα, το σίγουρο είναι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, θα βγούνε και καινούργια στελέχη. Mm. Δηλαδή κάποιοι από τους τομεάρχες οι οποίοι δεν έχουν βγει. Mm. Γιατί αισθανόντουσαν ότι δεν το είχαν ακόμα να βγούνε σε ένα πάνελ.
2: Το έχουν τώρα.
4: Έχουν γίνει κάποια φροντιστήρια. Οι ίδιοι άνθρωποι διαβάζουν, μαθαίνουν τις θέσεις, τις απόψεις.
2: Τα φροντιστήρια ποιος τους τα κάνει, δηλαδή είναι κάποιος από το επικοινωνιακό επιτελείο που τους λέει πώς.
4: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος δηλαδή, που το έχει αναλάβει.
4: Υπάρχουν δύο-τρία άτομα.
3: Και είναι και φίλοι μας.
4: Ναι.
2: Εντάξει,
4: υπάρχουν δύο-τρία άτομα.
3: Υπάρχουν.
4: Λοιπόν, τους μαθαίνουν πώς θα πρέπει να αντιδρούν όταν υπάρχει ένα.
2: Το περίφημο media training, με λόγια.
3: Ακριβώς.
4: Ναι. Κάποιοι λοιπόν από τους τομεάρχες.
2: Άμα είναι σε κόντλα με τη βούλτευση, τι τους λένε, πώς να αντιδρούν. Άμα είναι σε μετοπική με τη Σοφία βούλτευση, τι να αντιδρούν, δεν ξέρω.
3: Πέσε και κολύμπα, θα δούμε. Κάποιοι θα σωθούν, κάποιοι θα πνιγούν.
4: Ό,τι και να πει.
3: Είναι αυτό που είχε πει ο Καραμαλής, θα τους ρίξω στη θάλασσα και θα μάθουν να κολυμπάνε.
4: Ό,τι και να πει, εντάξει.
3: Το ίδιο.
2: Ο Μπαλατσούκας δοκιμάστηκε πριν από λίγο.
3: Θα σε ρίξω στη βούλτευση.
2: Βράχηκε λίγο, αλλά κολύμπησε.
4: Επιβίωσε το θετικό στην ιστορία.
3: Εντάξει, ο Μπαλατσούκας τώρα έχει πολύ καιρό.
4: Επιβίωσε, μια χαρά. Μα πήγε στην αρχή.
3: Είναι και δικηγόρος, οπότε το έχει το λέγει.
4: Είχε και τσαμπουκά.
2: Και η βούλτευση, δικηγόρος είναι. Πέρα από την οικονομική είναι.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω
4: και στη συνέχεια θα βγουν στελέχη τα οποία βρίσκονται στις παρυφές της Ελλάς και θα ενταχθούν σιγά-σιγά. Θα μπουν δηλαδή στην πρώτη γραμμή και θα αρχίσουν να βγαίνουν. Θέλει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να βγάλει και άλλα πρόσωπα.
2: Νέο κόσμο, άρα με λίγα λόγια βγάζει και άλλο νέο κόσμο και αφήνει στο ψυγείο τους παλιούς.
3: Μα έχει πάρει πολύ νέο κόσμο. Αλλά πρέπει...
2: Άλλο λέω, βγάζει και άλλο νέο κόσμο και όχι παλιούς.
4: Θα βγάλει τους παλιούς όταν
2: μην τους βγάλεις τους παλιούς, κύριε Τσίπρα, γιατί δεν θα πάρει καλά το έργο.
4: Θα έχουν εντρεωθεί.
3: Ο κύριος Τσίπρας, αν μπορούσε να μην έχει ούτε έναν παλιό, θα το έκανε. Με εξαίρεση 2-3.
4: Μισό λεπτό, παιδιά.
3: Θα το έκανε.
2: Εγώ λέω κάτι καθαρά επικοινωνιακά. Αν το κάνει, θα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το κάψε το κόμμα.
4: Είπαμε παιδιά, για 5 ανθρώπους.
2: Κοινή λογική είναι αυτό.
3: Για καλά, αν είναι 5 ανθρώπους, τι το συζητάμε τότε.
4: Είναι
3: για 5 μόνο,
2: είναι λίγο σκληρή και η πολιτική και η επικοινωνία, αλλά λέμε τα πράγματα όπως είναι. Άμα δεν θέλει να θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ 2, δεν πρέπει να βάλει πάλι τι κάνουμε τώρα. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
4: Οι νέοι, δηλαδή ο κόσμος θα τους γνωρίζει πια, θα λέει Ελλάς. Και μετά θα υπάρχουν άλλοι 5-6.
2: Που τους γνωρίζει με άλλο τρόπο και δεν χαίρεται και ιδιαίτερα.
4: Θα είναι.
3: Nice.
4: Και αυτοί στα πάνελ προφανώς.
3: Nice. Okay.
4: Αλλά δεν θα είναι η Ελλάς το χαρακτηριστικό της.
2: Θα είναι κερασάκι στην τούρτα.
4: Ναι,
2: δεν θα είναι
4: κερασάκι
2: τούρτα.
4: Στην τούρτα.
2: Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε και με τούρτα.
4: Και αύριο θα πούμε για τη μεγάλη φιλία.
2: Μεγάλη φιλία. Τους φίλους λέει ένα εξτενό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Αλλά μην τα πούμε όλα.
3: Αύριο.
2: Αφού θέλετε τίζερ, και εγώ θα σας δείξω τους υποψήφιους σε Α και Β Πειραιά του Πασόκ και θα σας πούμε και τι ποσοστά θέλουν για να βγουν οι έδρες, όπως σας είπαμε για την Α. Λοιπόν, πάμε για ένα κλείσιμο τώρα. Νομίζω ότι έχουμε επιτελέσει σήμερα με την Ελένη και τον Δημήτρη εδώ το καθήκον μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ στο Action 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Και έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.
1: Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Τώρα στην IKEA βρίσκεται κρεβάτια και στρώματα με μείον 25% για ακόμα πιο ξεκούραστες νύχτες μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. IKEA.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πράγμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Damages.
2: I got some stuff about how the military is handling soldiers with PTSD.
3: McLeod and Truth would love to help you present this to the world.
4: A new leak?
5: Yeah, a big one.
4: Front page on all of them.
6: It's good work.
7: I'm testifying against Patty in a child custody case.
8: Are you okay?
9: Feeling a little off.
8: It's been going on for a few weeks.
9: Maybe.

Oh,

0: I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
1: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
2: Couldn't you just open yourself up a little bit?
1: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
2: I like her.
1: Me too.
3: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
5: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
6: Το αληθινό καζίνο.
7: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Can you call the detectives?
1: Ortiz. Turn the speaker off.

0: Oh, go ahead.
1: Can I help you?
2: Name is Hughes.
3: Take me home.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.
4: Συγκινώ γιατί συγκινούμε ίσως. Ναι. Συγκινούμε εγώ η ίδια πρώτα. Mm-hmm. Από το τραγούδι. Έλεγα κάποια τραγούδια που τα λάτρευα. Εγώ έλειωνα όταν τα έλεγα.

0: κατάσταση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. Ξεκινάμε Δευτέρα σήμερα και εννοείται πως έχουμε πολλά πολλά ωραία πράγματα για εσάς. Όπως για παράδειγμα τα δώρα που θα φέρει η Μαριάννα κατά τις 4.30 περίπου. Για να περάσετε ακόμα πιο ωραία μαζί μας. Έχεις παρατηρήσει όταν ανοίγουν τα φώτα λιγάκι κάπως.
1: Λέμε μέχρι να επανέλθουμε λίγο μας πέρα.
0: Κουνάβια είμαστε λίγο.
1: Σαν κουνάβια.
0: Θα περάσει. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τι είδες.
2: Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε. Πώς μείνατε με την μπάλα.
0: Εντάξει,
1: να ψάραμε στούντιο.
2: Σήμερα είναι ένα ποιοτικό φόρ.
1: Ποιοτικότατο σα, αντέμι, χαμηλόπαιδο και το βάρο κτλ. Ντέμι σα, αλλά εκεί θα έχει μια τρύπα τώρα.
2: Συγγνώμη, Ντέμι.
0: Αν το 23.
2: Πάμε για αυτή τη συγκρίση.
1: Στην μπάλα θα έχει μια τρύπα, μια μπάλα μέσα τώρα.
0: Θα μα διώξουν, ρε.
2: Ναι.
1: Όχι καραβολίδε έχουμε πει, ρε.
2: Να περιμένω την πρόταση. Να περιμένω την πρόταση.
1: Όχι καραβολίδε.
2: Θα έρθει.
0: Περίμενε. Κάτσε λίγο.
2: Είσαι μαζί μα, Γουλή, μέχρι τέλου.
0: Μέχρι τέλου. Κάνει και έτσι, κάτω και έτσι.
1: Μέχρι εκεί που θα κρίνω εγώ.
2: Χιούμα ρε μαγκά.
0: Θέλω να
2: like.
0: Σας καλησπερίσω και επίσημα και για μια εβδομάδα που θα πάει αρκετά μακριά. Θα πάει μέχρι την Κυριακή και θα έχουμε και τους αγώνες εθνικής ομάδας Πέμπτη και Κυριακή. Όπως έγινε και αυτή δηλαδή την εβδομάδα. Με πολύ πολύ ωραία αποτελέσματα. Δεν ξέρω πώς το περιμένατε από εσάς, αλλά η εθνική μας ομάδα έχει 2-2 πρώτα παιχνίδια στον όμιλό της. Και αυτό είναι κάτι που σπάνια βλέπουμε. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν όμιλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως η Γερμανία χθες ή η Ολλανδία. Τι λες, κύριε Καπετανάκο?
2: Τεράστια νίκη. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι αυτή η ομάδα πρέπει να γίνει κοινική, πρέπει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού σε συγκεκριμένα παιχνίδια

0: ακόμα και μέσα στην εξέλιξη των ίδιων των αγώνων, για να πάρει βαθμούς, να πάρει αποτελέσματα τα οποία θα την μεγαλώσουν, θα την οριμάσουν και θα την ενισχύσουν για να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς έκανε χθες το βράδυ. Όχι επειδή το λέγαμε. Επειδή κατάλαβε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς το τι πρέπει να γίνει και κατάλαβαν περισσότερο τα παιδιά το τι χρειάζονται σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια για να πάρουν τους βαθμούς. Το είπε ο ίδιος ο Παυλίδης στην ομιλία πριν το μάτς με τη Σερβία. Παιδιά, το ταλέντο δεν φτάνει. Εδώ πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Mm. Και αν είπαμε οτιδήποτε για το μάτς με την Σερβία, ότι ήταν ένα μάτς το οποίο πήγε μέχρι το τέλος, το κυνήγησε η Ελλάδα, τώρα χθες είναι ένα παιχνίδι το οποίο πας να πάρεις το μάτς από μια μεγάλη ομάδα μέσα στην έδρα της με τον ιδανικότερο τρόπο. Τη δίνει την μπάλα, αμήνεσαι. Μόνη ένσταση ότι μπορούσε ίσως να κρατήσει κάποιες φορές την μπάλα λίγο παραπάνω, να πάρει ανάσες και να μην έχει την τόση πολύ πίεση. Βέβαια, μεγάλες φάσεις, πάρα πολλές στον αριθμό που περιμέναμε, δεν είχε η Γερμανία, γιατί η άμυνα μας ήταν εξαιρετική.
1: Είχε τελικές, δεν είχε ποιοτικές τελικές.
0: Ναι, τις πολύ καθαρές.
1: Είχε κάποιες, όχι πολλές. Όπου χρειάστηκε όμως, ναι. Ποιος ήταν εκεί?
0: Το Masterclass. Έχουν παίξει στο Masterclass τις θέσεις τους συγκεκριμένοι παίκτες. Για μένα είναι Τζολάκης, Μαυροπάνος και Παυλίδης. Masterclass στην τακτική και στις αλλαγές μέσα στον αγώνα από τον Γιωβάνοβιτς. Του το πιστώνω 100%. Άσχετα αν έχω διαφωνήσει πολλές φορές με τον τρόπο που έχει προσεγγίσει προηγούμενα παιχνίδια και μπορεί να έχουμε διαφωνήσει με τα παιδιά ή να έχουμε συμφωνήσει με εσάς ή στο chat, αλλά νομίζω το χθεσινό του πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πήρε το τι έχει καταφέρει. Ορίστε.
2: Πήρε το έχει.
0: Δεν ακούω, ρε.
2: Πήρε το έχει. Είσαι χτύπηση μπάλα.
1: Όχι, ρε, λέγε το χθεσινό μάτς. Καλά κάνει. Φίλε, τι να διαχωρίζει.
0: Τι να πει. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια.
1: Σωστό.
0: Ούτε οι προπονητές συμπεριφέρονται στα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Το χθεσινό με Τζολάκη, Μαυροπάνο, Παυλίδη νομίζω ότι έχουν διδάξει το πώς παίζεται η θέση σε συνθήκες πίεσης. Θα βάλω ένα κλικ παραπάνω τον Παυλίδη, γιατί παίζει σε πιο χαμηλά μέτρα, μακριά από τη θέση του. Πολύ κοντά και ο Ρέτσος, για να μην τον αδικήσω.
1: Σωστό και ο Ρέτσος.
0: Πολύ
1: και
0: μεγάλο
1: με κίτρινη κάρτα για ώρα, ναι. Και κάποια στιγμή με ένα μαρκάρισμα που κάνει με τρόμαξε. Λέω, θα την πάρει τη δεύτερη.
0: Επίφοβο, ναι. Αλλά νομίζω ο Μαυροπάνος είναι σχεδόν αλάνθαστος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, χωρίς να φαίνεται και πάρα πολύ στο παιχνίδι, τα έχει κάνει όλα τέλεια. Αλλά για τον Παυλίδη, παιδιά, τεράστιο respect. Ο τρόπος που αγωνίζεται στη θέση που η Ελλάδα πονά. Γιατί δεν έχει τον Κοστούλα και καταλαβαίνει ότι πρέπει να γυρίσει κάποια μέτρα πίσω, να βοηθήσει τα τρία χαφ. Και η μεγάλη μπάλα που κάνει στη φάση του γκολ είναι αδιανόητη. Ξεκλειδώνει όλο το παιχνίδι, ξεκλειδώνει όλη τη φάση,
1: ναι.
0: Απομονώνει τον Τζόλι στο ένας-ένας με τον αντίπαλο και μετά γίνονται τα υπόλοιπα από το σπουδαίο χαφ του Αστέρα Τρίπολης, τα οποία με τη Σερβία, θυμάστε τι είχα πει, μην τα λέμε.
1: Ναι.
0: Ακούει όσα ακούει, δεν έρχεται μόνο του να παίξει, δεν τον καλεί η μάνα του και ο πατέρας του. Ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς τον καλεί να παίξει. Αυτό που χρειάζεται η εθνική ομάδα στα χαφ, αυτό που τους λείπει, αυτή τη στιγμή μπορεί να τους το προσφέρει μόνο ο Κουρμπέλης. Πολύ καλοί εργάτες και ο Ανδρούτσος και τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά αυτή την ποιότητα και την εμπειρία μπορεί να τους προσφέρει μόνο ο Κουρμπέλης. Αυτή την εποχή, δυστυχώς, καλός ή κακός, έχουμε μόνο αυτόν.
1: Καλησπέρα, MVP Τζολάκης ή Κουρμπέλης, λέει ο Χρήστος. Τζολάκης, νομίζω, ξεκάθαρα, γιατί είναι σε όλο το ματς αυτό που πρέπει να είναι εκεί, όταν πηγαίνει η μπάλα προς τα μέσα. Δεν της επιτρέπει να πάει στα δίχτυα. Φίλε, αυτό που κάνει σε μια επέμβαση με τον Κίμιχ, η εκτέλεση φάουλ που κάνει, ναι, ο Κίμιχ και διώχνει, είναι πάρα πολύ σπουδαία
2: και
1: επέμβαση.
2: Και ένα το αντεγέμι με τα αριστερό που το ζυγίζει και πάει, όχι ακριβώς παράθυρο, αλλά πάει ψηλά και το κάνει.
1: Σωστό. Και άλλο ένα που πέφτει στη γωνία και είναι χαμηλά η μπάλα, έξω από την περιοχή. Σωστά.
0: Και για να το ολοκληρώσω με τον Κουρμπέλη, χρειαζόταν η εθνική από την αρχή μηχανάκια στον άξονα, γιατί θα είχε πάρα πολύ τρεχαλιτό. Και τη στιγμή που έπρεπε, μπήκε ο Κουρμπέλης, δηλαδή, και τα παιδιά έχουν τραβήξει πάρα πολύ κουπί. Και ο Ανδρούτσος έχει κάνει, δηλαδή, για πρώτη του επαφή με την εθνική ομάδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω, έχει να κληθεί.
2: Πρώτη φορά τόσο μεγάλο
0: ουσιαστικά,
2: παιχνίδι.
0: Ναι, μάτς φωτιά να μπει
2: σε
0: να παίξει.
2: Τόσο μεγάλο μάτς.
0: Έχει ανταποκριθεί 100%.
1: Ποιον λες, είπες, εσύ.
0: Τον Ανδρούτσο.
1: Πέντε χρόνια.
0: Επειδή είπα και τον Κουρμπέλη.
1: Πέντε χρόνια. Ναι, ναι.
2: Τον λατρεύω, τον Ανδρούτσο, και για την εμφάνισή του, αλλά και για τον look. Είναι ένα Ανδρούτσο κανονικό.
0: Ναι.
2: Με τη μουστάκα. Με το μαλλί το αυτό είναι Ανδρούτσος.
1: Καπετάν Ανδρούτσος.
2: Καπετάν Ανδρούτσος. Μπράβο ρε Μάγκα.
0: Και
2: πολύ καλός.
0: Και μια σπουδαία εικόνα, και μια σπουδαία εικόνα ήταν το ξέσπασμα, γιατί νομίζω ήταν ξέσπασμα μέσα από την ψυχή τους, των χιλιάδων Ελλήνων στις εξέδρες. Γιατί είναι Έλληνες ομογενείς. Είναι Έλληνες που πονάνε την πατρίδα. Είναι Έλληνες που δεν έχουν την πατρίδα εδώ όπως την έχουμε εμείς. Από πολύ μακριά, με τους ανθρώπους τους δικούς τους εδώ, έχουν φύγει όχι γιατί το επέλεξαν, αλλά αναγκάστηκαν για συγκεκριμένους λόγους οικογενειακούς και επαγγελματικούς. Και ήταν ένα πραγματικό ξέσπασμα για τη Γερμανία. Προφανώς πάρα πολλά χρόνια οι συγκεκριμένοι ίσως και να δεχόντουσαν και ποδοσφαιρικό μπούλινγκ από τους Γερμανούς.
2: Τα προσάλιακα. Ήταν... Όπως το είπε ακριβώς ο Μανώλης.
0: Το έχει πει.
2: Αυτό το είπε στις δηλώσεις του μετά το παιδί στο Βασίλη.
0: Το έχει ζήσει νομίζω.
2: Ναι, και
0: από
2: του λέει ότι αυτοί οι τύποι όλοι εδώ πέρα που ήταν στην κερκίδα θα πάνε αύριο χαρούμενοι και περήφανοι στις δουλειές τους. Γιατί μέχρι τώρα πιο πολύ μπορεί να τσκόρευε.
1: Έχει ζήσει ο Σαλιάκας, το ξέρει.
2: Και τα έχει ζήσει το παιδί.
0: Ακριβώς. Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσω εγώ, το έχει πει ο Σαλιάκας.
1: Έχω πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα έχουμε και τον Βασίλη αργότερα λίγο στον δρόμο για το αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη για το επόμενο παιχνίδι, όπου γίνεται χαμός όσον αφορά τα εισιτήρια. Καταλαβαίνετε τώρα, ωραίες για να έχουν και για το ένα παιχνίδι με την Γερμανία και μεγάλα με την Ολλανδία.
2: Και να δουν και το Μίροτσο.
1: Σωστά.
0: Αλλά επειδή δεν θέλω να λέμε ότι την Τετάρτη, την Πέμπτη λέμε άλλα και την Κυριακή άλλα, εγώ περιμένω να δω την εθνική. Ζημιλεύεται πάρα πολύ η ταυτότητά της, ο χαρακτήρας των παιδιών, αλλά τα μεγάλα μάτς είναι δίχως άλλο τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι η μεγάλη στόχευση.
1: Σωστά.
0: Τώρα κάνουν καλή δουλειά, προετοιμάζονται, δημιουργούν την ταυτότητα της ομάδας, το χαρακτήρα, τις προσωπικότητές τους οι περισσότεροι, γιατί είναι παιδιά με λίγες συμμετοχές. Μαθαίνουν και ως ομάδα το πώς παίζει ο ένας και ο άλλος, αλλά τα μεγάλα μάτς, μην γελιόμαστε, είναι τα προκριματικά του γύρω και εκεί θα κριθούν όλοι πολύ πιο αυστηρά.
1: Και δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αν δεν τις έχουν ήδη δημιουργήσει, Κώστα, για να μείνουν στην πρώτη κατηγορία του Nations League και αυτό έχει
0: έτσι όπως πάει ο Όμιλος.
2: Πάνε πάρα πολύ καλά. Ναι.
0: Νομίζω ότι όπως πάει ο Όμιλος.
2: Δεν θέλω να είμαστε βιαστικοί, αλλά είναι στον δρόμο στο να το διασφαλίσει αυτό, έτσι όπως θα γίνει πλέον το Nations League.
1: Αμέσως δίνω το λόγο για το δικό σου σχόλιο. Respect στο chat. Μας πήρε 4-5 λεπτάκια για να φτάσουμε στις 3.000 κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε αρκετά like από εσάς σήμερα. Είναι ξεκίνημα εβδομάδας και μας δίνει δύναμη αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ. Διαβάζω ακόμα ένα super chat το οποίο λέει. Ο Νικόλας, καλησπέρα στην παρέα. Η μόνη έκπληξη είναι με βάση τα ονόματα των ομάδων, και βάση ονομάτων, αυτή τη στιγμή δεν ήταν και καμία τρελά καλύτερη ομάδα. Κοίτα, αυτό που λες το είπε και ο Σβάινστάιγκερ. Δηλαδή, είπε ρε παιδί μου, και όταν το λέει ο Σβάινστάιγκερ, τον ακούς πολύ προσεκτικά. Δεν έχει ονόματα, παίκτες τόσο επιδραστικούς όπως έχει η Ελλάδα στο ρόστερ της. Και ανέφερε και παίκτες όπως ο Παυλίδης για παράδειγμα, έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το ρόστερ και το ταλέντο της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Το διανοείσαι να το λένε οι Γερμανοί.
1: Να το λένε οι Γερμανοί, ρε φίλε. Αυτό που μόνο του είναι τρομερό. Απ' την άλλη, είναι μια ομάδα η Γερμανία που πάντα περνά κάποιες περιόδους κάμψης, βρίσκεται σε μια τέτοια. Φαίνεται αυτό. Αλλά σιγά σιγά θα ξαναδούμε μια μεγάλη Γερμανία, πιστεύω. Δεν έχει τα ονόματα, όντως, αυτή τη στιγμή. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κλοπ, νομίζω πως έχει να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά νομίζω πως αυτός είναι ένα εχέγγυο για να πάει καλύτερα η Γερμανία. Δεν μας αφορά. Νικήσαμε και μια χαρά. Απαράδεκτο πρωτοσέλιδο στην Bild. Ακόμα ένα super chat θέλει ο Χρήστος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακόμα και αν ισχύει ως ένα σημείο ότι η Ελλάδα δεν είναι, ρε παιδί μου, τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη. Δεν το γράφεις έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αν βγάζεις μια πικρία, δεν πειράζει. Αν σε τσούζει, περαστικά.
2: Η Bild είναι.
1: Περαστικά Bild.
0: Δεν πειράζει.
1: Έλα.
2: Η Bild, πιο πρωτοσέλιδο τη, είναι απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων.
0: Να.
1: Τώρα, πάντως, αυτό ήταν άκομψο.
2: Αυτό ήταν, εντάξει, το ήταν στο όριο του.
0: Το Τζόλι τον είδανε το βράδυ στην τηλεόραση. Τον προλάβανε.
2: Και τον Κουρμπελαρό.
0: Στο σπριντ όμως τον Τζόλι.
2: Στο σπριντ, ναι, βέβαια. Ή την παλιά του Παυλίδαρου.
1: Θα πάμε σε επιμέρους ονόματα, αλλά θέλω ένα γενικό σχόλιο και να πάμε παίχτη-παίχτη να κουβεντιάσουμε.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω για το match test. Γιατί όντως έχει προσαρμοστεί, έχει παίξει κάτι εντελώς διαφορετικό και ξένος προς τα χαρακτηριστικά που έχει. Η πλειοψηφία αυτής της ομάδος. Δεν θα είναι όλα τα μάτς ίδια, όπως λέει και ο Τάσος, αλλά δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ενοχικά αν με τους μεγάλους παίξουμε έτσι, γιατί μας ταιριάζει, γιατί έχουμε και τους παίχτες και στην άμυνα και μεσοαμυντικά για να παίξουμε έτσι. Και όταν θα έρχεται η ώρα να παίξουμε με Σέρβους, λέω για παράδειγμα, ομάδες που είναι στα ίδια πάνω κάτω κυβικά. Να είσαι πολύ πιο επιθετικογενής και να πας να χτυπάς με τα δικά σου όπλα μπροστά τους παιχταράδες. Και εγώ τον Τζολάκη θα βάλω, γιατί είπε κάτι και πάνε σωστό χτες ο Βασίλης ο Μυρότσος.
1: Θέλω να πεις μια μέρα και να πεις Μυρότσο, δεν ξέρεις τι λες. Μπορείς.
2: Όχι, σε αυτό έχει δίκιο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, όχι, λέω γενικά.
0: Θα
1: τον ευνηδιάσουμε, ρε παιδί.
0: Έχει διαφωνήσει πότε με τον Μυρότσο.
2: Κάτω φόρτσο έχουμε τσακωθεί εδώ.
1: Έχουμε τσακωθεί, αλήθεια.
2: Κάτω φόρτσο τσακωθεί. Τον Ταμπόρδα, τώρα δεν του αρέσει ο Ταμπόρδα.
0: Τι να πω.
2: Δεν του αρέσει ο Ταμπόρδα. Τι να του πω τώρα. Εκεί είναι υπέρτατο τσακωμό μου με τον Ταμπόρδα. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση.
1: Χθες πάντως ο Βασίλης μοίραζε ρεπό σε αυτούς που κρίνουν την εθνική, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όντως.
1: Πάρτε και για ένα ρεπό, λέει, και δίσαμε, λέει, σήμερα εντάξει. Ας το πω αύριο, λέει πάλι.
0: Όλα θέλουν το μέτρο τους. Όλα και τη σωστή τη στιγμή.
2: Είπε κάτι και έχει δίκιο τον Τζολάκη. Καταρχήν, ο Τζολάκης έχει κάνει world class εμφάνιση χθες. Γιατί είναι απόλυτη, σου προσφέρει απόλυτη σιγουριά. Δηλαδή, λέω, δεν τρώει γκολ αυτός που να χτυπάνε και εγώ δεν ξέρω τι. Τα κεφάλια του στα δοκάρια, Γερμανοί. Δεν τρώει γκολ. Είτε σε τρομερή κατάσταση το παιδί και μπράβο του, να συνεχίζει να δουλεύει έτσι και να είναι πάντα γερός και υγιής. Ένα κλικ πιο πάνω, ακριβώς επειδή αν δεχόταν γκολ, θα μιλάγαμε για άλλο μάτς, τον βάζω ένα κλικ πιο πάνω από το μαύρο πάνω. Ο Μαυροπάνος, στα δικά μου μάτια, χρόνια, όχι τώρα επειδή έπαιξε με αυτό με τους Γερμανούς, δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει. Να πει κάποια στιγμή πήγε στην Arsenal, σε άλλα κυβικά τότε η Arsenal. Είναι για επίπεδο Bayern. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Τον έχω, δηλαδή, όταν βλέπει τον Ουπαμεκανό και τα τρία κανό, δεν μπορεί να μην έχει παίξει ο Μαυροπάνος στην Bayern Μονάχου. Συγγνώμη, μπορεί να είμαι λίγο ρετικός. Αυτός ο παίκτης είναι στα δικά μου μάτια μέσα στους κορυφαίους πέντε στόπερ της Ευρώπης.
0: Είναι για τόπο ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Αν θες τη γνώμη μου για αυτό που λες, δεν είσαι καθόλου ρετικός. Υπάρχουν και δύο και τρεις και τέσσερις παίκτες που είναι για επίπεδο αυτή τη στιγμή και για Μπαρτσελόνα και για Μπάγεν και για τέτοιες ομάδες. Είναι αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν ο Τζόλης παίζει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, στην κορυφαία ομάδα
2: του
1: καλύτερου πρωταθλήματος και ξεχωρίζει. Πάει να πει ότι μπορεί να παίξει παντού.
2: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για τον Καρέτσα τώρα που είναι πιτσιρίκι και όλοι λένε ότι την τρίπλα πώς την είδες αυτή την πορεία. Κλείστα, φιλέ.
2: Εκεί ήταν, ναι, ήταν.
0: Το έχει κάνει, πρωταθλητήπου.
1: Το έχω κάνει.
2: Είχε πει
1: όχι μία και δύο.
2: Ο Λαμπρόπλουζο το ράβδι λέει: θα βάλω φιλεδάκι από κάτω να μην περνάει.
1: Ναι. Έχει γίνει ένα μαγικό παιχνίδι φιλικό κάτω στα μέρη που πηγαίνω πολύ συχνά, στο Άστρος. Δύο φίλοι, αδέρφια, ναι, αλλά σε διαφορετικές ομάδες. Τώρα πανθυριατικός, με ποια έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι είχε γίνει εκεί τέλος πάντων και έπαιζαν ένα φιλικό. Και του κάνει μια ποδιά και του λέει κλείστα, το φίλο του. Και δέρνονταν όλοι με όλους.
0: Ακόμα γίνεται.
1: Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η ποδοσφαιρική αλητεία του Καρέτσα δείχνει πράγματα.
2: Το έχει κάνει ο Κουτσούμπας αυτό στον Κωνσταβάρα.
1: Δεν μου το πες νωρίτερα.
2: Βέβαια, ναι, το ξέχασα.
1: Καταλήγω σε αυτό που λες, ότι αρκετοί παίκτες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Και το Μαυροπάνο, ειλικρινά, αυτό το παιδί και είναι όχι απλά στα prime του, αυτά που κάνει τώρα στη Β' κατηγορία, στην Championship στην Αγγλία, πάνε να του ανεβάσει μόνο του. Έχει βάλει 4 γκολ ήδη. Κόρνερ, κεφαλιά, Μαυροπάνος γκολ.
1: Ναι.
2: Μοτίβο.
1: Το έχει κάνει αρκετές φορές.
2: Και το θεωρώ τεράστιο παλικάρι και είναι leader. Δηλαδή, και αυτό να είναι, όλοι να είναι υγιέστατοι. Με τρελαίνει αυτό ο παίκτης.
1: Το ζήτημα όμως μέχρι τώρα, Κώστα μου, ήταν να γίνουν αυτή όλη η ομάδα. Όχι να έχουμε μόνο ατομικά ταλέντο. Και σε αυτό το σημείο νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε τον Βασίλη Μερότσο στην κουβέντα μας για να κουβεντιάσουμε αυτά που ήδη ξεκινήσαμε να λέμε. Γεια σου, Μπιλή.
3: Περιμένουμε για να πω στο πρίντεζι πότε ξεκινήσουμε.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Θα ακούμε και λίγο κουβέντα. Μέσα στο λεωφορείο βρίσκεσαι για να ξέρει ο κόσμος, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο.
2: Νίκος Κούκος.
1: Ο Βασίλης Μερότσος, ο οποίος εδώ και μερικές μέρες παίρνει ψυχές. Εδώ και μερικές μέρες παίρνει σκάλπ με την εθνική ομάδα και παραμένει ταπεινός. Έλεγε χθες διάφορα, σε άκουγα, ότι ας πάρουν και ρεπό αυτοί που κάνουν κριτική. Έχουμε κερδίσει τώρα και ας το απολαύσουμε λίγο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι λες?
5: Ναι, όχι μόνο έχουμε κερδίσει, αλλά και το θέμα είναι πού κερδίσαμε και ποιον κερδίσαμε. Γιατί το να κερδίσει τη Σερβία, ξέρω εγώ, και ή γίνεται. Το να κερδίσει τη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν. Δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ. Οπότε, πάνω σε αυτό που λες, Μπίλι, το θέμα είναι ότι πρέπει πράγματι να κάποιες μέρες να αφήνουμε έξω την γκρίνια από την εθνική ομάδα και να απολαμβάνουμε αυτό που μας προσφέρει, αυτό που μας χαρίζει, όπως αυτή η μεγάλη νίκη που είχαμε χθες το βράδυ απέναντι στη Γερμανία.
1: Ατάκα μία, αυτή που ακούσαμε προχθές, την προηγούμενη νίκη μας, πριν από λίγες μέρες, από τον Παυλίδη. Το ταλέντο δεν φτάνει, θέλει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τα είχαμε αυτά τα πράγματα χθες με τη Γερμανία?
5: Καλά, χθες είχαμε κυρίως άλλα πράγματα. Το ταλέντο υπάρχει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει. Και το έχουμε δει και το βλέπουμε. Ειδικά στοιχεία του κάθε ποδοσφαιριστή. Εχθές χρειάστηκαν πολλά. Χρειάστηκε και η τύχη φυσικά, όταν οι Γερμανοί ήταν πιεστικές στις ευκαιρίες. Χρειάστηκε το ατομικό ταλέντο του Τζολάκη.
6: Αν άκουσα σωστά. Χρειάστηκε σίγουρα η αυταπάρνηση, το πάθος και η πολύ καλά διαβασμένη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Εγώ να σας πω ότι μόλις ξεκινήσαμε για αεροδρόμιο.
1: Καλό δρόμο, σας βλέπουμε, φίλε.
6: Καμιά 25 άτομα εδώ μέσα.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.
2: Ένας
6: εδώ
2: και ένας
6: διαλεκτή. Ένα γεια στο φίλο σου, τον Πέτρο.
1: Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρα.
2: Ένας και ένας διαλεκτή.
1: Είχε εκπομπή, πες το χθες, αυτή την Κυριακή, δεν την παρουσίασε. Πήγε για ρεπορτάζ.
6: Δεν την παρουσίασε, όχι, για ρεπορτάζ, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
6: Έλεγα λοιπόν ότι χθες χρειάστηκαν πολύ ομαδική προσπάθεια. Κυρίως μεσοαμυντικά. Είδαμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις από τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας. Πολλά τρεξίματα, πολλές βοήθειες ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, ο Παυλίδης που έπαιζε σε ένα ρόλο όπως αυτόν που είχε ο Κοστούλας στο παιχνίδι στη Σερβία, δηλαδή έπαιζε λίγο πιο πίσω από τον Τετέι, πιο περιφερειακά. Πολλές φορές γυρνούσε πίσω και γινόταν ένα τρίτο χαπ μαζί με τον Αντρούτσο και τον Ζαφίρη για να βοηθήσουν ακριβώς εκεί, για να βοηθήσει ακριβώς εκεί στη μεσαία γραμμή. Είδαμε έναν καταπληκτικό Αντρούτσο σε αυτό το χώρο. Πολλές φορές πήγαινε πάνω στον Κίμιχ για να σταματήσει την πρώτη του πάστα. Γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία. Και νομίζω ότι εχθές ξεχώρισε η αμυντική γραμμή περισσότερο από όλους, από όλες τις υπόλοιπες. Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να κάνει πραγματικά ένα παιχνίδι καριέρα στην Γερμανία.
1: Θα πούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που είχε πει ο προπονητής, ότι. Και πάλι στο προηγούμενο μάτς αυτό. Απλώς τα θυμίζω εγώ τώρα σιγά-σιγά, γιατί έχουν εφαρμογή παντού. Δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε, ναι, ούτε να απογοητευόμαστε τόσο εύκολα ως λαός. Και αυτό το έχει εφαρμογή και εδώ. Ελλήνων. Χαμηλά η μπάλα. Παιδιά, νίκησε τη Γερμανία πρώτη φορά στην ιστορία της. Ναι. Απ' την άλλη όμως, είπαμε, δεν πετύχαμε ακόμα κάτι. Ο στόχος ο μεγάλος είναι να βρεθούμε κάποια στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω, Μπίλη, ότι όλοι αυτό κουβεντιάζουν στην εθνική. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, εννοείται. Είπα και το πρωί στο Στέφανο και στο Σωτήριο ότι η εθνική έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις και στο προηγούμενο Nations League. Εκεί όπου κέρδισε την Αγγλία στο Wembley, εκεί που έπαιξε ένα τρομερό, ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχει παίξει αυτή η ομάδα, και εννοώ αυτό απέναντι στη Σκωτία, στην Γλασκόβη, όταν έβαλε τα 3 γκολ σε ένα ημίχρονο.
2: Στα play-off.
6: Μπράβο, στα play-off. Οπότε και πήρε φυσικά την άνοδό της στην League A του Nations League. Οπότε τέτοιες εμφανίσεις και τέτοιες νίκες ή τέτοια νίκη όπως χθεσινή έχουμε ξαναδεί από τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Τα πολύ πολύ σημαντικά θα είναι όταν έρθουν τα προβληματικά του Euro, αλλά θέλω να προσθέσω ότι μετά τη χθεσινή νίκη, εκτός από το ότι σχεδόν εξασφαλίζουμε την τρίτη θέση του ομίλου που μας οδηγεί στο πρώτο pot στα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro. Εντάξει, δεν μπορεί να μην σου ανοίγει και λίγο η όρεξη στο να διεκδικήσεις μία από τις δύο πρώτες θέσεις, αφήνοντας εκτός την Ολλανδία ή την Γερμανία, και να πας τον Μάρτιο να παίξεις παιχνίδια πολύ elite ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως θα είναι τα play-offs του Nations League, και αν περάσει μάλιστα από τα προημιτελικά, να πας τον Ιούνιο να παίξεις και Final Four στο Nations League. Δεν θα μας καλάσει καθόλου και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βρεθούμε εκεί. Σκεφτείτε ένα Final Four τον Ιούνιο, όπου θα είναι η Εθνική Ελλάδος, και εκτός από το ότι θα είναι η Εθνική Ελλάδος, μπορεί και να το διοργανώσει η Ελλάδα. Γιατί οι τέσσερις ομάδες που πάνε στο Final Four του Nations League, μία από αυτές το διοργανώνει. Οπότε όλα αυτά
1: μαγεία θα ήταν. Μαγεία
6: και κυρίως των διεθνών.
1: Ναι. Μαγεία θα ήταν αυτό.
6: Και κυρίως θα ήταν μαγεία, Βασίλη μου, αλλά θα προτιμούσα σε κάποια άλλη χώρα για να πάμε.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Ναι, Βασίλη, μοιράζω. Ψυχή.
1: Το παίρνω πίσω, δεν θα ήταν μαγεία.
2: Ναι, ταξιδιάρα ψυχή.
1: Κολλάει αυτό εδώ στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο φίλος στο Donation Reportage. Με βόλτα στο εξωτερικό μας ακομαθαίνεται, κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Διευθυντής.
6: Εδώ δες.
1: Το κάνει συχνά. Δεν έχουμε εικόνα τώρα γιατί κάνει κάτι διακοπούλες στο ίντερνετ, να σου πω.
6: Τώρα βρήκε να σταματήσει η εικόνα.
1: Τώρα βρήκε.
2: Τι είχε?
6: Κρίμα. Έχει πρασινάδα.
1: Πολύ. Πρασινάδα. Δεν θα έπρεπε να παίζουμε σε μεγαλύτερο γήπεδο λόγω μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων για να έχει περισσότερα έσοδα η ΕΠΟ, δηλαδή στο Ολυμπιακό Στάδιο, προφανώς λέει ο φίλος εδώ.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Τι απαντάς εσύ, Μπίλη, σε αυτό?
6: Είχε βγει η έδρα πολύ πιο νωρίς. Έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία να ανοίξει τον δρόμο και σε κόσμο που δεν μένει στην Αθήνα. Γι' αυτό και αποφάσισε τα παιχνίδια αυτά να τα δώσει στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα δύο που έρχονται τώρα. Και το τρίτο εντός έδρας με τη Σερβία που θα είναι τελευταία αγωνιστική, να το δώσει στο Βόλο. Θέλει να πάει και στην επαρχία, θέλει να γυρίζει γενικά σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα, όπου φυσικά υπάρχουν γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν. Και εδώ βάζω έναν αστερίσκο, για δεν ξέρω αν ο αγωνιστικός χώρος του Βόλου αυτή τη στιγμή είναι ικανός να φιλοξενήσει μάτς.
1: Ναι, δεν είναι.
6: Θα το δούμε.
2: Μην έχουμε τώρα κανένα θέμα τώρα εκεί. Άστο, ας πάνε κάπου αλλού.
1: Δεν είναι. Ναι.
6: Εικόνα έχετε τώρα, εικόνα.
1: Για να δούμε, έχουμε εικόνα, Σπυρό.
2: Ναι, Νίκος Κούπρος.
1: Όχι τίποτα, ε.
0: Αν δεν είσαι ο Τετέι, όχι.
1: Ωραία, να σου πω, Μπιλί, σε αφήνουμε για λίγο, να σε φτιάξουμε και σε εικόνα και σε ήχο, γιατί είναι σαν σύριαλ μεξικάνικο, και τα λέμε σε λιγάκι. Λέει ένας φίλος εδώ, Μπέλιγχαμ, η Αγγλία, Κουρμπέλιγχαμ, εμπίες. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, αλλά μιας και μας δίνετε τώρα η ευκαιρία για λίγο και όταν έχεις τον Βασίλη πάλι μας τον δίνεις.
2: Ήτανε λίγο τέτοιο αυτό.
1: Θέλω να πω κάτι. Χθες δεν κρατήθηκα. Δεν το κάνω πολύ συχνά και δεν θέλω να λέω ποτέ στη ζωή μου σου τα έλεγα, γιατί όταν το λέω, σου γυρίζει μπούμεραγκ, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Μεθαύριο ο Δημήτρης μπορεί να είναι μέτριος. Να κάνει ένα λάθος και να δεχτούμε κάποιο γκολ με την Ολλανδία, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Έχει κάνει, έχει πέρασει και δύσκολες βραδιές.
1: Σωστά, σωστά. Όμως βλέποντας τη γενική εικόνα, θέλω να πω κάτι για αυτό το παιδί. Το ανέβασα χθες. Δεν κάνει το παλικάρι, ανέβασα. Προφανώς με ειρωνικό ύφος. Δεν είναι ένα σκόρερ. Χθες έβαλε και γκολ. Δεν βάζει γκολ. Δεν είναι τέτοιο παίκτη. Είναι ένα παίκτη που κάνει άλλες δουλειές στο γήπεδο.
2: Όμως οι τέσσερις. Χρόνια τέσσερα γκολ είχε βάλει.
1: Σωστά. Οι 4-5 δουλειές που κάνει στο γήπεδο, αυτές οι 4 δεν τις κάνει κανένας. Δεν είναι χαζοί όλοι οι προπονητές.
0: Δεν τις κάνει κανένας από αυτό το τωρινό ρόστερ.
1: Ναι,
0: να μην καταλάβει ο κόσμος κάτι άλλο.
1: Αυτούς που έχουμε τώρα διαθέσιμους κλπ. Και περιμένω και με μεγάλη αγωνία να δω πόσο βελτιωμένος θα είναι όλος ο υπόλοιπος, το υπόλοιπο ρόστερ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια στιγμή ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του Κουρμπέλη τέλος πάντων. Γιατί και αυτό έχει μια σημασία. Μπίλε, ακούσε όση ώρα μιλάω. Δύο πραγματάκια θα πω για τον Κουρμπέλη. Έλεγα λοιπόν ότι. Το σας τα έλεγα, δεν θα το πω. Θα σου πω όμως το εξής. Αυτό το παιδί, σε μια ηλικία προς τη δύση της καριέρας του, μην κρυβόμαστε. Θα παίξει στην εθνική ομάδα δύο χρόνια ακόμα. Τελείωσε.
0: Όσο το χρειάζεται.
1: Όσο το χρειάζεται. Ο Γιωβάνοβιτς θα κρίνει. Τις δουλειές αυτές δεν τις κάνει κανένας. Τι δουλειές κάνει. Συμπαγής,
0: μακάρι,
1: ιδίω...
0: να βρούμε, μακάρι να βρούμε και έναν με πιο φρέσκα πόδια και σε πιο παραγωγική ηλικία να τις κάνει.
1: Μακάρι, αλλά δεν θα το κάνει κανένας τώρα, γιατί παίζουν και άλλα πράγματα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Με την εμπειρία του, οι γραμμές κοντά, συμπαγής. Φροντίζει αυτός για όλα αυτά.
0: Ισορροπία.
1: Δύο, των διπλανών του τον κάνει καλύτερο. Όταν έχεις τον Κουρμπέλη δίπλα, σου επιτρέπεται με αλφαγιώτα να πας και λίγο πιο μπροστά, ακόμα και να χάσει μια μπάλα κλπ. Θα βρίσκεται εκεί. Ισορροπία λοιπόν μέσα στο γήπεδο.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ακόμα κάτι. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται, δείτε μόλις γίνεται η κλίση της εθνικής, πώς μιλάει με όλα τα παιδιά. Τι είναι ο Κουρμπέλης για όλα τα παιδιά. Αυτά μετράνε στα αποδυτήρια, έτσι. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο. Όταν έχεις σε ένα παιχνίδι ένα διανόητο ποσοστό σε σωστές πάσες, είσαι σημείο αναφοράς. Το ψάχνουν πάρα πολλοί προπονητές αυτό. Και συμφωνώ, πολλές πάσες είναι κοντινές, είναι δεξιά-αριστερά. Πώς το λέει ο άλλος, ή αλλοκαθαριστήρας. Ναι. Όμως να έχεις ένα σημείο αναφοράς στα σώματα.
0: Ναι, αλλά περίμενε. Για να παγώσεις το ρυθμό, να δώσεις ανάσες,
1: ακριβώς,
0: να δώσεις ισορροπία, να ανέβουν οι γραμμές, να έρθουν πιο κοντά, χρειάζεται και η παράλληλη πάσα, χρειάζεται και η πίσω πάσα. Δεν είναι όλες κάθεται στον Παυλίδη για γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Όλες χρειάζονται για να πάρει ανάση η ομάδα, να πάρει μέτρα και να φτάσει εκεί που θέλει.
1: Και ένα τρίτο και τελευταίο κομμάτι που θέλω να αναφέρω για τον συγκεκριμένο παίκτη είναι και ο σωματότυπός του. Είναι και λίγο η νοοτροπία του. Είναι ο σκληρός εισαγωγικά.
2: Πολύ νοοτροπία.
1: Που θα χτυπήσει.
0: Τη βρώμικη δουλειά.
1: Που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά.
2: Είναι πολύ η νοοτροπία του.
1: Όταν πάει να φύγει κάποιος αντεπίθεση, δεν θα σκεφτεί δεύτερη φορά. Θα τον κόψει εκεί που είναι και με ένα φάουλ αρκετά σκληρό, τόσο όσο πρέπει. Να μην το παρακάνει και έχει πρόβλημα η ομάδα. Θέλω να σου πω, αυτά νομίζω πως είναι λίγο δύσκολα να τα βρεις σε έναν ποδοσφαιριστή όλα μαζί. Κυρίως νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς το έχει εντοπίσει πολύ καλά το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο τον έχει μαζί με τα πιτσιρίκια που λέτε. Η μετάβαση σε μια ομάδα γίνεται, αλλά γίνεται όταν έχεις τα εργαλεία σιγά σιγά να το κάνεις. Τα εργαλεία, προς το παρόν ο Γιωβάνος πήγε στα χέρια του, είναι πολλά, πανάκριβα, όμως χρειάζονται και οι εργάτες, οι άνθρωποι που μπορούν με την ποιότητά τους και την νοοτροπία τους να βοηθήσουν όπως ο Κουρμπέλης. Αυτά θέλω να πω. Θα έλεγα τα ίδια. Ακόμα και αν έπαιζε στη Σαουδική Αραβία και όχι στον Αστέρα Τρίπολης, έτσι κι αλλιώς, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά,
2: όπου και αν έπαιζε, το mentality του Κουρμπέλη είναι πάντα το ίδιο, παιδιά.
0: Με 11 superstar ομάδα δεν κάνεις. Χρειάζονται και χαμάλιδες, χρειάζονται και παίκτες που είναι συνειδητοποιημένοι στο κεφάλι τους ότι πρέπει να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και είναι και πολύ χρήσιμοι στους προπονητές για αυτό που περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο ο Βασίλης πριν. Ισορροπία, να βοηθήσει τον συμπαίχτη του. Δεν νομίζω ότι υπήρχε παίκτης χθες στο τόπο επίπεδο του Κουρμπέλη να θυσιαστεί περισσότερο για τους συμπαίκτες του. Και εγώ δεν περίμενα κιόλας το ανέβασμα αυτό. Έλεγα ότι στην κατεβασιά της Εθνικής, στη φάση του γκολ με τον Τζόλι, ότι θα μείνει πίσω για την ισορροπία. Όμως κατάλαβε, διέγνωσε και διάβασε το κενό ότι έπρεπε εκεί να είναι κάποιος παίκτης για σκαλοπάτι. Δεν το είδε ως σκαλοπάτι. Ναι, γιατί θα μπορούσε να πάρει την μπάλα ως σκαλοπάτι και να τη δώσει δεξιά-αριστερά ή να κάνει κάποια συνεργασία. Δεν το πήρε ως σκαλοπάτι, το πήρε με θάρρος και σούταρε να πει τυχαίοι. Τύχη. Κόντρα δεν πήγε γκολ, έτσι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη.
1: Σωστά. Και ούτε
0: άμα δεν την κυνηγήσεις.
1: Σωστά. Και ούτε Σέρχιο Κούρμπε είναι, που λέμε εδώ πέρα ο φίλος των Νέισον.
0: Ένα άλλο μου άρεσε. Το Κουρμπελίν Πινέδα.
1: Κουρμπελίν Πινέδα δεν είναι, όχι. Αν και εκεί, οκ. Okay. Δεν είναι σίγουρα Κουρμπέλιγχαμ Βασίλη Μυρότσο, αλλά σίγουρα είναι ένας παίκτης πολύτιμος και μπορεί να έχει κόντραστε στο σουτ που κάνει. Όμως ο τρόπος που παίρνει την μπάλα.
0: Όλο.
1: Που παίρνει την μπάλα από το ένα πόδι στο άλλο και μετά εκτελεί. Που αποφεύγει τον αντίπαλό του, νομίζω δείχνει και την ποιότητά του. Έλα, Μπίλη.
6: Πάντως αυτό το Κουρμπέλιγχαμ μου αρέσει, εμένα θα το πω.
1: Κουρμπέλιγχαμ, πες του.
0: Το Κουρμπελίν Πινέδα δεν σου κάνει.
6: Και αυτό πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ναι, το σουτ ήταν καλό έτσι και αλλιώς γύρω να θα πήγαινε μέσα, αλλά ήτανε έβρισκε αιστεία με το αριστερό στην άλλη γωνία.
1: Στην άλλη γωνία πήγαινε.
6: Στην και η μπάλα κοντράρει και πάει από τη δεξιά του τερματοφύλακα. Και γενικά όλη του η κίνηση, ξέρεις, δεν το έχουμε συνηθίσει κιόλας από τον Κούρμπε, ούτε να βρίσκεται εκεί να περιμένει μια πάσα από το πλάι, ούτε να κάνει αυτή την προσποίηση τρίπλα που έκανε και βρέθηκε σε θέση βολής. Γενικά ήταν ένα ωραίο γκολ. Γενικά γυρίζουμε με τρία ωραία γκολ από το ταξίδι μας. Χορτάτη από το ποδόσφαιρο του Ιβάν και από τους ποδοσφαιριστές του. Την Πέμπτη το βράδυ, κάπου στο τέταρτο λεπτό που μπήκε το γκολ της Σερβίας, ψιλοκοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: όπα, τώρα δεν ξεκινάει καλά όλο αυτό. Και τελικά βρεθήκαμε Κυριακή βράδυ να πανηγυρίζουμε δύο νίκες και έξι βαθμούς στο σακούλι που μας φέρνει. Στο συν 2 από την Ολλανδία και στο συν 5 από τη Γερμανία. Και στο συν 1 και στο συν 6 από την Σερβία φυσικά. Αν η Ελλάδα το αφήνει στο τραπέζι, δεν λέω ότι θα το κάνει, ούτε λέω ότι είναι το φαβορί να το κάνει, ούτε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να το κάνει. Λέω αν κάνει το 2-2 αυτή τη στιγμή στην έδρα της, θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση από το παράθυρο των πρώτων αγώνων του Nations League. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό θα είναι αυτό, πόσο ευχάριστο θα είναι για όλους μας όλο αυτό το πράγμα αν γίνει. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς.
2: Πόσα ταξίδια θα κάνει ακόμα.
6: Μάλλον θα μου έκοβε το δρόμο για τον γήπεδο την Πέμπτη. Βήμα-βήμα.
2: Όχι, Βασίλη, μην λες τέτοια πράγματα. Αγόρι μου, μην λες τέτοια πράγματα τώρα και το χαλάμε. Είναι τρομερά προληπτικός ο Ιβάν, ξέρετε. Ναι. Τρομερά προληπτικός σε πολλά πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι το Βασίλη, θέλω.
1: Έλα.
0: Μετά τη χθεσινή. Τεράστια επιτυχία, δεν έχουμε ξανακερδίσει ποτέ
1: τη Γερμανία.
0: Τη Γερμανία. Ναι. Αυτό τα λέει από μόνο του τα πάντα.
1: Όπως είχε συμβεί και με την Αγγλία. Ναι. Πριν
0: επειδή
1: από
0: ζει και την ομάδα, ποια είναι στο μυαλό και των παικτών, αν έχει καταλάβει, η μεγαλύτερη πρόκληση στα επόμενα δύο παιχνίδια. Να δείξουν, να πάρουν βαθμολογικά αυτό που χρειάζονται ή να δείξουν ότι αυτή η εικόνα με τη Γερμανία και το πώς πήραν το αποτέλεσμα μπορεί να έχει και συνέχεια με μεγάλα αποτελέσματα.
6: Αυτό ακριβώς θα σου. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τώρα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τον πρώτο του στόχο, που είναι να βρεθεί τουλάχιστον στην τρίτη θέση του ομίλου. Εντάξει, δεν γυρίζει αυτό. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί πράγματα και θαύματα για να γυρίσει με το 6-0 η Σερβία. Οπότε το σημαντικό είναι μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη να συνεχίσει την καλή εικόνα, έστω και αν δεν έφερε, παιδί μου, το αποτέλεσμα. Γιατί είχαμε κερδίσει την Αγγλία σε εκείνο το μυθικό μάτσο, αλλά όταν ήρθαν οι Άγγλοι εδώ πέρα πιο διαβασμένοι, ναι, πιο καλοί, πιο έτοιμοι, μας κέρδισαν με άνεση. Δεν ήταν μια καλή εικόνα. Τώρα να κάνουν αυτό, να συνεχίσουν, και αυτό λένε και στις δηλώσεις τους. Δηλαδή, όταν τους ρωτήσαμε χθες ότι αν άνοιξε η όρεξη για τις πρώτες δύο θέσεις, ακόμα και για την πρωτιά του ομίλου, αυτό που λέγανε είναι να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε, να βγάζουμε την ποιότητά μας και τη δουλειά που κάνουμε μέσα στο γήπεδο, και από εκεί και πέρα, αν έρθουν τα αποτελέσματα, θα έρθουν. Νομίζω ότι η πίεση του αποτελέσματος θα μπει για αυτή την ομάδα, για τα καλά, στα προβληματικά του γύρω.
1: Για το φίλο που λέει ότι κοιμήθηκε ο Θεός, μακάρι, φίλε, και να συνεχίσει να κοιμάται, αν να πηγαίνουμε έτσι. Είσαι λίγο τοξικός, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω λίγο να απαντήσω λίγο σε αυτό, ρε φίλε, και συνέχεια σου δίνω το λόγο.
6: Και εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσω.
1: Θα σου δώσω το λόγο αμέσως, Μπίλη μου. Απλώς θέλω να πω, ρε φίλε, ότι είδες, εδώ είμαστε πολύ ευτυχισμένοι όταν κάτι δεν πάει καλά για να το κριτικάρουμε. Όταν κάτι στρώνει λίγο, λες τώρα τι θα πω, τι θα κάνω τώρα.
0: Και τώρα τι γίνεται,
1: και τώρα, τι γίνεται τώρα. Οπότε εντάξει, είναι νοοτροπία κάποιων. Δεν πειράζει, τους καταλαβαίνω. Απλώς στη ζωή τους θα έχουν προβληματάκια με την νοοτροπία αυτή. Έλα, Μπίλη.
6: Πάντως δεν κοιμήθηκε και ο Θεός. Δηλαδή ήταν ένα μάτς που είχε η νίκη κόντρα στη ροή του αγώνα. Ήταν καλύτερη η Γερμανία, πιο πιεστική. Λογικό είναι. Η εθνική Γερμανία είναι και παίζει μέσα στην έδρα της. Δηλαδή, αν κάναμε 25 τελικές όπως κάναμε με τη Σερβία, μάλλον θα λέγαμε τώρα ότι πρέπει να πάρουμε το Euro. Αλλά ο Θεός δεν κινήθηκε. Δεν είναι ότι δεχτήκαμε κάποια πίεση αφόρητη. Είχαν πολύ την μπάλα, είχαν κυκλοφορία. Στοχευμένα η Ελλάδα τους έδινε την μπάλα. στοχευμένα αμυνόταν με τον τρόπο που αμυνόταν, έκλεινε τους χώρους, υπήρχαν αλληλοκαλύψεις. Αλλά δεν έκαναν τις ευκαιρίες που κάναμε στη Σερβία. Έκαναν τρεις πολύ καλές ευκαιρίες και κάποιες άλλες μικροαπειλές. Δηλαδή δεν είναι ότι δεχτήκαμε καταιγισμό φάσεων από τη Γερμανία εχθές. Εκτός αν κάποιος το είδε έτσι.
1: Όχι, εμείς...
0: Και με ένα 27-6 goals, Βασίλη, δεν κοιμάται κανένας θεός.
6: Ακριβώς. Εμείς είχαμε 2,5-6 goals στη Σερβία. 2,5. Θα διπλάσει από τη Γερμανία.
0: Και λέγαμε πότε θα μπει και πότε θα μπει.
6: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, στοχευμένα και με απόφασή της, με στρατηγική απόφαση του Γιοβάνοβιτς, η Εθνική έχει δώσει την μπάλα στη Γερμανία.
2: Στο δεύτερο βεβαίως, η εικόνα είναι καλύτερη. Κρατάς λίγο παραπάνω, βγαίνεις λίγο παραπάνω στην κόντρα.
6: Σωστό.
2: Έχουν δώσει τα παιδιά, όλοι όσοι μπήκαν, ακόμα και ο Φώτης, και ας έχασε τη μεγάλη ευκαιρία και ο Φωτάρας. Και όλοι όσοι μπήκαν βοήθησαν πάρα πολύ. Και ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη εικόνα. Δηλαδή, δεν είναι έκπληξη ότι σκόραρε. Ας πούμε, Ελλάδα με βάση το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Και έχει πίσω τους Κέρβερους και μπροστά τη στιγμή που έψανε, τη βρήκε. Δύο μάλλον έκανε. Γιατί και οι δύο, και η ευκαιρία του Φώτη για θάνατο είναι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό που κάνει.
1: Για το Χρήστο εδώ που μου στέλνει μήνυμα, θα μας θυμίσετε, κύριε Πακόμπλου, τι λέγατε την προηγούμενη διοργάνωση μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές και τέχει στο τέλος. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Μα το Θεό σου λέω, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Δεν θυμάμαι, αλήθεια σου λέω. Έλα. Αν θυμόμουν τι έλεγα, θα σου είχα πει. Όμως είμαι βέβαιος ότι επειδή με ξέρω κανένα 53 χρόνια, πρέπει να είχα πει τότε αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, αν πήγαινε καλά, θα έλεγα αυτό που λέω και τώρα. Αν δεν πήγαινε καλά, θα έκανα κριτική. Όπως θα κάνουμε και μεθαύριο κριτική, αν δεν πάει καλά το έργο στην πρόκριση. Γιατί η ιστορία αυτή όλη είναι πρόκριση για εθνική ομάδα, αν τα καταφέρει στο τέλος του δρόμου. Αν δεν τα καταφέρει, κρίνονται όλοι και θα πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία. Ό,τι και αν έχουμε κάνει τώρα με την Γερμανία, ό,τι και αν κάνουμε με την Ολλανδία, ό,τι και αν κάναμε με τη Σερβία.
0: Σε αυτό που συμμετέχει πάντως τώρα
1: απάντησα,
0: η εθνική
1: ελπίζω.
0: Ομάδα, είχε ένα βασικό στόχο. Το έχει περιγράψει πολύ καλά ο Μυρότσος. Την τρίτη θέση. Με 2-2 είναι απόλυτα πετυχημένες δύο πρώτες αγωνιστικές.
6: Έχουμε ένα έκτακτο για την εθνική.
1: Έλα.
6: Μόλις κλήθηκε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στην εθνική ομάδα για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία, γιατί ο Βαγιανίδης που αποχώρησε χθες το ημίχρονο είχε κάποιες συνοπλήσεις. Οπότε φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρό το θέμα του Βαγιανίδη. Μένει εκτός. Θα δούμε τώρα και που θα φτάσουμε στο αεροδρόμιο αν θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.
1: Νόμιζα, Μπίλη, ότι η φεύγει από το παιχνίδι λόγω της κίτρινης κάρτας και πάει να προστατέψει την κατάσταση από εκεί.
2: Είχε ενοχλήσει.
1: Αλλά είχε θέμα, έτσι. Είχε...
6: Και εγώ αυτό νόμιζα. Και θα δούμε, βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Βαγιανίδης θα μείνει εκτός ή όχι, αλλά για πανενδεχόμενο.
1: Κλείθηκε ο
6: Τσάπρας. Αυτό που είναι ο Σίδης είναι ότι κλείθηκε ο Τσάπρας.
2: 14 πάλι διεθνείς του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Σταυρό του κάνει. Κάνει το σταυρό τα δάχτυλα των Ίστρου.
0: Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια.
1: Δεν τους έχει να δουλέψει μαζί τώρα, λες αυτό. Ναι.
0: Τα επόμενα δύο παιχνίδια της Εθνικής μετριούνται πλέον. Τα διαβάζουμε με διαφορετικά δεδομένα γιατί έχει ήδη κάβα το 2-2.
2: Ναι,
0: δεν είναι όπως ξεκίναγε το μάτς με τη Σερβία ή ξεκίναγε το μάτς με τη Γερμανία. Τώρα έχει κάβα το 2-2, το βασικό στόχο. Τον σχεδόν τον έχει κλειδώσει.
1: Ο στόχος,
0: και τώρα ψάχνουμε για το κάτι παραπάνω.
1: Αυτός ήταν, το έλεγε ο Βασίλης, τον περιέγραφε πριν φύγει το ταξίδι που θα ξεχάσουμε πώς είναι στο τέλος. Δεν έχουμε και οπτική επαφή. αυτό έλεγε. Να περάσουμε τους Σέρβους και βλέπουμε. Να είμαστε στους τρίτους.
0: Λέμε για το αν έρθει αποτυχημένο αποτέλεσμα στα μάτς στα επόμενα. Πλέον ξεκινούμε διαφορετικά δεδομένα αυτά τα παιχνίδια γιατί έχει κάβα τους 6 βαθμούς.
1: Σωστά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος, το έχει πει καλύτερα ο Βασίλης του Αρμόδιος, ο μεγάλος στόχος είναι, και εκεί θα κρυθούν όλοι πιο αυστηρά, και στα δικά μου μάτια, είναι τα προκριματικά του γύρω. Εκεί είναι. Βεβαίως υπάρχει η πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Nations League, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια αυτό για να το πετύχεις πρέπει να φτάσεις πάρα πολύ μακριά.
2: Ρε παιδί μου, μαζί σου. Απλά λες σου μεθαύριο, αν δεν ιτηθεί από τους Ολλανδούς, ότι έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο, αίτητη, στην κορυφή. Με απόσταση από τους άλλους, δηλαδή είναι
0: και
2: τέλειο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου.
2: Ναι.
0: Την πιο δυνατό αντίπαλο που θα μπορούσαμε να έχουμε από αυτόν τον όμιλο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι πιο δυνατή. Μπορεί να είμαστε εμείς οι πιο δυνατοί. Είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος που μπορούμε να βρούμε τώρα, γιατί καλώς ή κακώς τώρα η Γερμανία είναι σε μια μετάβαση την οποία ψάχνεται ο κύριος Κλοπ με αμέτρητες κλήσεις. Με παίκτες...
6: Τρομερή μετάβαση.
0: Ναι, τρομερή μετάβαση την οποία. Δηλαδή... ούτε ο Κλοπ, φανταστείτε ο Κλοπ. Βάλτε λίγο τα δεδομένα της Ελλάδας και τα δεδομένα της Γερμανίας. Στο πόσο πίεση, κριτική υπάρχει. Υπάρχει ο προπονητής ομοσπονδιακός, ο Κλοπ, ο πιο πετυχημένος Γερμανός των τελευταίων ετών. Και προσπαθεί να βρει ακόμα αρχές, όχι αρχές, λάθος. Προσπαθεί να βρει ακόμα τους παίκτες για τις κλήσεις στην εθνική ομάδα. Και ξεκινάει με μία ήττα από την Ελλάδα μέσα στη Γερμανία. Δηλαδή, πόσο χειρότερο μπορεί να του γίνει και πόσο πίεση μπορεί να έχει ο ίδιος.
1: Ναι, σωστό. Χρήστος. Τι ήταν πιο ωραίο, πρώτη νίκη μας απέναντι στη Γερμανία, ότι χαλάσαμε τον ντεμπούτο του Κλοπ μπροστά στους Γερμανούς. Για μένα είναι πολύ συμπαθής ο Κλοπ, αν με ρωτάς. Άρα δεν με ενδιαφέρει και πολύ αυτό.
0: Ποτέ, νομίζω.
1: Το ότι κερδίσαμε τη Γερμανία, νομίζω εγώ.
0: Λέω, μας περιγράψει λίγο ο Βασίλης τις εικόνες με τους Έλληνες ομογενείς. Εμένα μου έχουν καρφωθεί μυαλό.
1: Αυτό, ναι.
2: Φτιάξαμε το δικό μας ρου.
6: Ναι, ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Ήταν συγκινητικό σε κάποιες στιγμές, αλλά σίγουρα ήταν εντυπωσιακό και από τη δική μου εμπειρία πρωτόγνωρο. Δεν έχω ξαναδεί τόσους Έλληνες εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής προσωπικά. Ήταν πάνω από 6.500-7.000 Έλληνες περιμετρικά του γηπέδου, μέσα στο γήπεδο, να τραγουδάνε το ύμνο, να κάνουν χαβαλές στους Γερμανούς στο τέλος, να τραγουδάνε το ύμνο λίγο πριν το τέλος. Καταλάβαινες πόσο πολύ το χαίρονται όταν συναναστρεφόσουν μαζί τους, κυρίως πριν από το παιχνίδι έξω από το γήπεδο. Και κανένας δεν έλεγε ότι θα χάσει η Εθνική. Όσους ρωτήσαμε, και ρωτήσαμε πάνω από 50, όλοι ήταν αισιόδοξοι ότι θα κερδίσει η Εθνική. Κανένας δεν πέτυχε γκολ Κουρμπέλη. Ούτε ένας.
1: Ούτε ο Γουλής θα το πετύχει αυτό.
2: Είχα πει Παυλίδη.
6: Δεν ξέρω το βίντεο. Το βίντεο σας έχει έρθει.
1: Το έχει ετοιμάσει ο Σπύρος, κάτι μου είπε. Αν είναι το ίδιο για το οποίο μιλάμε. Θα μου το βάλει τώρα σε λίγο να το ακούσουμε. Το έχεις έτοιμο ήδη?
6: Έξω από το γήπεδο, έξω από το γήπεδο.
1: Ωραία, κάτσε μπίλε να το πασάρω να το ακούσουμε λοιπόν και να το σχολιάσουμε.
6: Πάμε.
2: Ο κύριος εδώ, Team Καπετανάκος.
4: Team Αεκάρα, Καπετανάκος. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει μπροστά η Αεκάρα στην καινούργια σεζόν. Και πάμε.
7: Team Βουλής, 608. Δεν το χάνουμε σήμερα. Δεν το χάνουμε φέτο.
1: Χωρισμένη, τι μου γουλήσει, τι μου έπαιρνε τα λάκκος. Έχει πλάκα να λέει.
2: 608 Παναγίτσα μου.
1: Έχει πλάκα να έχεις ανησυχία για συλλόγους και να φοράς φανέλα εθνικής σύνορα.
0: Ο καθένας το καημό του. Βλέπεις.
6: Φοβερή.
2: Και είναι φανελάρα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς υπολογίζεις, Βασίλη, να είχε χθες Ελλήνες συνολικά, σε όλες τις εξέδρες?
6: 7.000.
1: Από τις 7.000, πώς πιστεύεις βλέπουμε back to back?
6: Η μισή.
1: Να σου πω, στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος, κάτσε να το βρω μία να το διαβάσω, γιατί έχει τη σημασία του, κάτσε να το ολοκληρώσω και αυτό, γιατί περνάνε, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά. Καλησπέρα και συγχαρητήρια στην εθνική μας χθες, λέει ο Δημήτρης. Από χθες μέχρι σήμερα το κεντρικό θέμα σε όλο τον αθλητισμό θα πρέπει να είναι ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα εν ώρα αγώνα. Αυτό το έχει αναδείξει το Αθλέτικο από την πρώτη στιγμή που συνέβη, οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το οποίο είναι σε αυτό, το φέρνεις αντιαστολή με αυτό και λες, κοίτα εδώ ρε παιδί μου, η εθνική ομάδα που κάνει αυτό που κάνει. Και απ' την άλλη βλέπεις τη βάση του ποδοσφαίρου. Και αυτό που συνέβη προφανώς είναι αδιανόητα, λυπηρό, τι να πω τώρα. Καλημέρα, ακόμα πιο χαρούμενες. Μετά το διπλό αυτό έσπασα την καρέκλα γραφείου. Γιατί ρε φίλε, την ώρα του γκολ και κάθομαι σε σκαμπό τώρα, ο Μπουγατσίνιο. Να σε καλά, αδερφέ μου. Ας πάνε η καρέκλα.
0: Όσο υπάρχει κάθισμα, είσαι καλά.
1: Ξέρεις τι θέλω να κουβεντιάσουμε και να αναδείξουμε λίγο, Μπίλη, όσο ταξιδεύεις ακόμα και μας καθοδηγείς εσύ πόση ώρα είσαι διαθέσιμος ακόμα για εμάς. Ρε φίλε, μιλούσαμε για τον τρόπο που μίλησε το προηγούμενο ματς ο Παυλίδης. Και εγώ βλέπω ένα Παυλίδη γενικότερα ηγετικό πλέον στην εθνική ομάδα. Θυμάμαι τη φάση που λέγαμε νωρίτερα για το Φώτη, που χάνει το πλασέ. Πώς κλέβει την μπάλα ο Παυλίδης και πώς του σερβίρει. Όπως σερβίρε, Κώστα μου, και στο Τζόλι, στο προηγούμενο μάτς που το έβαλε.
2: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, Παυλίδαρος είναι άστο.
1: Και είπες για την αλλαγή παιχνιδιού εσύ, στον γκολ που βάζουμε.
0: Αδιανόητη αλλαγή παιχνιδιού στη φάση του γκολ. Χωρίς να έχει καθαρό οπτικό πεδίο του Τζόλι. Με το που την παίρνει την μπάλα πλάτη στην αντίπαλη εστία, με τη μία αυτόματα γυρίζει και τη δίνει εκεί που τη χρειαζόταν.
2: Να το πούμε λαϊκά. Αν το κάνει ο Κέιν αυτό, που το κάνει αυτά ο Κέιν,
1: ναι, τα κάνει
2: στην Bayern.
1: Σωστά.
2: Τα κάνει και στη Εθνική Αγγλίας. Θα λέγαμε αμόρι παιχτάρα, θα λέγαμε.
1: Γιατί αυτό μου ήρθε στο μυαλό, ρε φίλε, ναι, με αυτά που κάνει.
2: Γιατί αυτά τα
1: συμμετέχει στο παιχνίδι συνολικά.
2: Ο Κέιν κάνει τα πάντα περιμετρικά και εντός του κουτιού.
1: Και Μπιλή, μια πινελιά βάζω ακόμα σε αυτό που σου λέω.
2: Τώρα,
1: για να μου σχολιάσει τον ηγέτη center forward τη εθνική μα ομάδα, τον Παυλίδη, που τον βλέπουμε εδώ στι φωτογραφίε. Είναι και ο τρόπος μέσα στο παιχνίδι που αντιδρά, ενώ δεν πηγαίνουμε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο, δεν κρατάμε καθόλου μπάλα, που τους φωνάζει ήρεμα, δώσε την μπάλα εδώ, δώσε δίπλα. Από την τηλεόραση φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η εικόνα του, πώς καθοδηγεί τους συμπαίκτες. Το σχόλιο δικό σου.
6: Νομίζω ότι είναι η πιο ηγετική προσωπικότητα στα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. σηκώνει και το βάρος του αρχηγού. Δηλαδή, μπορείς να το δώσεις στο Περιβραχιόνι και να είσαι ήρεμος από τη στιγμή που λείπει και ο Μπακασέτας. Όλη αυτή η παρουσία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, οι χρονιές με τα 30 plus γκολ που έχει κάθε χρόνο εδώ και 3 χρόνια, βάζει πάνω από 30 γκολ. Η συναναστροφή του με μεγάλους ποδοσφαιριστές, με μεγάλους προπονητές, πέρσι συνεργάστηκε με τον Μουρίνιο, μην το ξεχνάμε. Νομίζω ότι τον έχει μετατρέψει σε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Συμφωνώ σε όλα όσα είπατε, και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια και στις ομιλίες του και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει καταστάσεις μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, άλλος στη θέση του εχθές, στη φάση του Ιωαννίδη, μπορεί και λίγο να εκνευριζόταν. Το σώμα του, η φωνή του σώματος, η γλώσσα του σώματος μάλλον, έδειξε ότι ο Παυλίδης απλά πήγε στην επόμενη φάση και πίστευε πάρα πολύ, περισσότερο από όλους ίσως, ότι η ομάδα μπορεί να βρει τον γκολ και να πάρει την νίκη. Πραγματικά είναι για να του βγάλει το καπέλο του Παυλίδη. Με όλη τη συμπεριφορά τον δείτε στο αεροδρόμιο, στις παρέες, στο πώς μιλάει, πώς συμπεριφέρεται. Γενικά είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Και πιστεύω ότι έχει πάρει και την προβολή και την προσοχή από όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου πρώτα κακώς μέσα. Γιατί εκτιμώ, ίσως έχει ένα κενό ότι δεν πέρασε από την Ελλάδα, κακώς. Και εκεί ίσως δεν έχουμε καταφέρει, ξέρεις, σε αυτό το παιδί να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλο μπούστο.
2: Ο Μάγκας, γιατί ό,τι έχει κάνει καταφέρει το παιδί, μόνος του και η δουλειά του. Τίποτα.
0: Δηλαδή, αν είχε περάσει από μεγάλη ομάδα, θα είχε το στρατό της μεγάλης ομάδας από πίσω να λένε ο Παυλίδαρος, ο Παιχτάρας. Ναι. Τώρα δεν έχει περάσει καθόλου από Ελλάδα.
2: Και από ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Έχει πάει από τα 16 στη Γερμανία. Ναι. Αυτά που κάνει είναι αδιανόητα. Και εγώ αδικείται πρωτίστως από εμάς.
1: Και κοστίζει 65-70 εκατομμύρια τώρα, παρεπτόντως. Διαβάζω δύο ακόμα super chat. Ποιοι το έκαναν καλύτερα, οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ ή οι Έλληνες φίλαφλοι χθες? Φυσικά οι Έλληνες φίλαφλοι. Διαφωνείς, Βασίλη μου? Το τι λέγανε δεν μπορώ να το πω, συγγνώμη, είναι μεσημέρι.
0: Ο καθένας στη δική του κοπηλασία, Μυρότσο.
1: Σωστά.
6: Ακριβώς.
1: Ο Μπίλης ο Μυριανθόπουλος, ο αγαπημένος μας και φίλος εκπομπής και αθλητάρα. Καλή εβδομάδα, ομαδάρα. Αυτή την εθνική θέλουμε να βλέπουμε και ανατριχύλα για τον κόσμο που ήταν εκεί. Γούλαρε, σήμερα ελπίζω να σε δω στον αγιασμό.
0: Τι έχουμε αγιασμό?
2: Πού αγιασμό έχει, ρε?
1: Αγιασμό.
6: Ποιον αγιασμό?
2: Ποιον αγιασμό?
1: Δεν ξέρω. Μήπως έχουν τα αεραστεχνικά τμήματα.
2: Μήπως έχουν αεραστέχνες. Δεν ξέρω, θα προλάβω, παιδιά.
1: Μπακόπουλε, σε πολλούς δεν αρέσει να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Τους αρέσει να μπορούν να καυχόνται για να λένε μετά τα έλεγα εγώ.
2: Στα λεγάκιδες, γνωστή.
1: Τέλος με αυτούς. Σωστός και αυτός.
2: Τελειώσατε.
1: Και κλείσαμε με τα super chat.
0: Το Μις Λαφαζάνης πρέπει να διαβάσει.
1: Τι λέει, δεν το είδα. Είναι μακριά.
6: Επίσης, θέλω να πω.
1: Έλα, Μπίλη μου, πες μου, θα το βρω εγώ.
6: Θέλω να πω κάτι που το έστειλα και σαν θέμα στο site. Δεν ξέρω τι κάνουν και τα παιδιά μου όλες αυτές τις μέρες. Τα έχω αφήσει λίγο. Ελπίζω να είναι όλοι καλά.
2: Όλοι άψογα.
1: Έτσι μαθαίνουμε, ναι.
6: Θέλω να πω ότι η Ελλάδα, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει ή πώς, σίγουρα όλοι το έχουν παρατηρήσει, δεν ξέρω πώς έχουν κάνει τη σύνδεση. Η Ελλάδα έχει τελειώσει χθες το μάτς απέναντι στη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία, με βασικά χαφ, το χαφ του Αστέρα Τρίπολης και το χαφ του Όφη. Δηλαδή τον Κουρμπέλ και τον Ανδρούτσο, αυτοί είναι οι δύο χαφ που τελειώνουν το παιχνίδι χθες.
1: Σωστά.
6: Που δείχνει ότι όταν κάποιος δουλεύει πολύ και έχει καλές εμφανίσεις και το αξίζει, όχι μόνο θα κληθεί για να κληθεί και να πάρει την εμπειρία, αλλά θα παίξει κιόλας όπως συνέβη με την περίπτωση του Ανδρούτσου τώρα, του Σάλιακα.
2: Και το Σάλιακα, Βασίλη, ναι. Μπήκε το παιδί και ήταν σκύλος.
1: Πολύ καλός.
2: Μπήκε το παιδί και ήταν σκύλος θες.
0: Σαν μην ήταν αλλαγή.
2: Ναι, τίποτα. Λες και ήταν από το πρώτο λεπτό.
1: Πάνω φοβερός. Σε αυτό που λέει ο Μυρότσος, είναι πολύ σημαντική η επισήμανσή του. Και κοίταξε τώρα. Δεν θα σταθώ στην τωρινή περίοδο της εθνικής, γιατί τώρα μιλάμε για παίκτες οι οποίοι περισσότεροι είναι στο εξωτερικό. Αναγνωρισμένοι από όλους και παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Μάλιστα. Θα επιλέξει από αυτούς σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς πάρα πολλούς. Όμως παλιότερα βλέπαμε. Ρε φίλε, ότι γινόταν μια διαχείριση. Θυμάσαι, ρε Μπίλ, γιατί είσαι πάρα πολλά χρόνια ρεπόρτερ εθνικής. Έκανε ο άλλος, λέει, 4 του Ολυμπιακού, 4 του Παναθηναϊκού, 4 του ΠΑΟΚ, 3 της ΑΕΚ, δεν ξέρω, θα βάλουνε. Ο τύπος εδώ, παρότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι παιχταράδες και τα υπερόπλα, εγώ θα πω, σε όλη την Ευρώπη, επιλέγει από το ελληνικό πρωτάθλημα δύο παίκτες επαρχιακών ομάδων. Και όχι τους κάνει χάρη.
2: Όχι επαρχιακών, περιφερειακών ομάδων.
1: Επαρχία
0: είμαστε. Επαρχία.
2: Περιφέρεια το λέμε.
1: Δεν με νοιάζει εμένα, δεν σε ενοχωριέ μου που είναι επαρχιόντι.
2: Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι.
1: Εγώ νιώθω
2: επαρχιόντι. Ποτέ, είσαι που τι αγαπάω όλε τι ομάδε.
0: Δεν είμαστε εκλογέ.
2: Τη περιφέρεια.
1: Φερέ Βερβελέ, εσένα σε στενοχωρεί άμα μα λένε επαρχιώτε, ρε.
6: Εμένα.
1: Όχι, όχι.
8: Έξι παίκτε 6 παίχτες του Ολυμπιακού και πήρε αύριο εθνική. Ευτυχώς.
9: Κλείσα. Άρα, μια και πιάσαμε την επαρχία και την περιφέρεια, ο μεγάλος Πανεγιάλιος τες, 2-1 την Παναγαϊκή, 2-0-2-1 στο τέλος το πάγαμε. Ξεκινήσαμε δυνατά. Πάμε, ερχόμαστε.
1: Μυρώτσο, όπως κατάλαβες, πήγα να πω μια κουβέντα για κάποιο άλλο θέμα, να το προχωρήσουμε λίγο εκεί, αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Βγήκε ο Βερβελές στο διέξι.
8: Σκληρές αλήθειες, Μπακόπουλε. Σκληρές αλήθειες. Γύρνα το χρόνο πίσω.
1: Ναι.
8: Εδώ. Γκρίνιαζα να παίζει ο Τζολάκης.
1: Δεν γκρίνιαζες.
8: Να παίζει ο Ρέτσος.
1: Όλοι το είπαμε ότι ο Τζολάκης είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Και το απέδειξε.
8: Γκρίνιαζα να παίζει ότι αδικεί το Ρέτσο στην εθνική ομάδα. Με τον Μαυροπάνο. Τρομερό δίδυμο. Έχουν καταπεί τα σύμπαντα όλα.
1: Τρομερό είναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
8: Από τον τάφο μου μίλαγε ο Αλέφαντος σήμερα. Τα έλεγε. Τα σύμπαντα όλα έχουν καταπεί.
9: Τα σύμπαντα έχουν καταπεί.
8: Λοιπόν, Ανδρούτσος χιλιόμετρα. Πάνω κάτω εργαλείο.
1: Διονύση, μπήκε. Δεν θέλω να πω.
8: Μπήκε ο Σάλιακας μέσα δεξί μπακ.
9: Τρομερό μαλλί σήμερα. Δεν έχει κερατάκια το μαλλί.
8: Με αύρα Ολυμπιακού. Έχω και πιστολάκι εδώ.
9: Έχει ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Πιστολάκι είναι, τι είναι. Πιστολάκι είχε.
0: Ένα F16.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
9: Πιστολάκι έβγαλε.
8: Αξίριστο σήμερα, αξίριστο.
9: Φοβό, το μαλλί σήμερα δεν έχει κερατίνια με αυτά. Είναι ωραίο. Ωραίο. Σαν τον Μπράντον, είσαι στο Beverly Hills.
1: Επειδή ο Ρέτσος είναι δεξιοπόδαρος, όπως και ο Μαυροπάνος, έλεγα του Μυρότσου πριν φύγει ταξίδι, ότι με δυσκολεύει λιγάκι, ρε φίλε, αυτό το δίδυμο. Τελικά, όχι μόνο δεν δυσκολεύει, μια χαρά ήταν.
9: Μια χαρά ήταν.
1: Έμπειλη.
0: Προσαρμόστηκε απόλυτα.
9: Μια χαρά ήταν.
6: Ναι, εγώ απλά θέλω να πω κλασικό Διονύση. Ναι. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Άμα είχε φάει μια ξεγυρισμένη τριάρα σήμερα η εθνική.
8: Φάει την Πέμπτη μία το βράδυ και να σου πω εγώ το βράδυ, κάνουμε εκπομπή την Πέμπτη. Σήκω τον πύχη ψηλά και κοίτα με λιποθυμίστα εντός έδρας τώρα. Μην έρθεις από το SKG αεροδρόμιο κλαίγοντας.
1: Πού είναι το SKG?
9: SKG Θεσσαλονίκη.
1: Α, Θεσσαλονίκη, έτσι λέγεται SKG.
9: SKG.
1: Δεν απάντησες, Βερβελέ.
9: Τι το παρισμένο σήμερα.
1: Πρώτα απ' όλα, νιώθεις άσχημα να σε λένε Παρχιώτη.
8: Αν με λένε Παρχιώτη.
1: Όταν σε λένε Παρχιώτη. Νιώθεις άσχημα. Εγώ δεν νιώθω.
8: Βλάχο με ανεβάζουν, γύφτο με ανεβάζουν, με κατεβάζουν. Δεν έχω κανένα θέμα. Ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Ποιο σε λέει έτσι.
8: Ό,τι γουστάρει ο καθένα. Όπου και αν το πιάσεις, παντού έχει τα πάντα.
1: Ναι.
6: Ρε φίλε.
1: Έλα.
6: Καλά το Βλάχος να μας λένε, αλλά γύφτο γιατί, από ποιος που.
8: Από τον πύρε, επειδή λόγω πύργου, ρε, επειδή έχει τέτοιο. Μα λένε έτσι με φωνάζουνε. Το ξέρεις και γύφτο με φωνάζουνε. Γράφουν μερικοί εκεί στα social. Μου λες να μην ασχολούν με τα social και με ξένεις. Ορίστε.
1: Ποια το λέει, Λαθινοπούλου. Δεν μιλάει ο Λοιπόν, προχωράμε. Θες να μου πεις κάτι για τη χθεσινή μέρα.
8: Πρέπει να μπει Βουλή η Λατινοπούλου.
0: Να μπει ποιος.
8: Τη φέρουμε καλεσμένη.
1: Η ίδια πρέπει να μπει στη Βουλή.
0: Α, στη Βουλή.
1: Διονύση, θες να πεις κάτι για τη χθεσινή νίκη της εθνικής ομάδας.
8: Ας δούμε τι θα κάνουμε τώρα.
1: Όχι,
0: ε. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, που λέει ο Αντώνης Ρεμός.
1: Θες κάτι να πεις για χθες. Έλα, πες.
8: Έχω ρουφήξει όλες τις εκπομπές. Έχω δει χθες το βράδυ. Έχει λυπηθεί η ψυχή μου το Μυρότσο, αλήθεια σου το λέω.
1: Ναι.
8: Δηλαδή έχει βγει σε όλες τις εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν έχει τι άλλο να πει. Κάποια τα έχει πει ο άνθρωπος 2 και 3 φορές. Δηλαδή τον καταλαβαίνω. Το συμπονώ. Αφήστε να ξεκουράσετε το παιδί.
0: Σε 2 ώρες θα δελτίο το action. Γεννη live.
8: Καλώσει. Και το βράδυ κάτι θα βρει πάλι να το βγάλουμε πουθενά.
6: Τάσο.
8: Έτσι είναι.
0: Ελά.
6: Το πρωί στην πρωινή, σε καπαρά είχα βγει.
0: Όντω.
6: Ναι.
0: Για μια νίκη να σε τεντώσουμε.
1: Όχι, κοίτα, ό,τι έκανες τώρα, θυμίσου τα, να τα ξανακάνουμε στο άλλο μάτς. Μην αλλάξουμε τίποτα, φίλε. Δεν είμαστε προληπτικοί, αλλά μην αλλάξουμε τίποτα.
6: Αν η εθνική φτάσει στο Euro, θα σας πω το μεγαλύτερο γούρι που υπάρχει από ανθρώπους της εθνικής ομάδας. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω. Τουλάχιστον στον αέρα.
0: Επειδή το Euro είναι μακριά, το Final Four το καλοκαίρι, το Nations League.
6: Αν πάρουμε το Nations League, ναι, θα το πω.
9: Αλλά Μυρώτης θέλει Ισπανία. Να είναι Ισπανία και να είναι διοργάνωτη Ισπανία και να πάει έτσι μια ωραία Μαρμπέγια, κάτι, ένα κάτι της.
0: Εδώ, ρε. Ελλάδα, καλοκαίρι.
1: Ελλάδα, ναι, εδώ.
9: Όχι, μπιλάρα μου, ταξίδια θέλω να πηγαίνει παντού. Όλο τον κόσμο να γυρίσει.
0: Θα διοργανωθεί η Νάξο, Μύκονο, Σύρο, Τίνο. Το Final Four.
9: Δεν είναι κακό το γήπεδο, το είδα. Δεν είναι κακό το γήπεδο.
0: Χαρά είναι.
1: Ένα ημίχρονο σε κάθε νησί θα παίζουν.
0: Πρώτο ημίχρονο εδώ. Ακτοπλοϊκά είμαστε εδώ.
1: Ό,τι βολέψει το Βασίλη μας. Μπιλί. Είσαι καλά.
10: Όλα καλά, όλα καλά. αύριο από δωμάτιο, 2 ώρες μαζί σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, σ' αφήνουμε γιατί είσαι στο δρόμο για
9: ναι,
1: να
9: ναι.
1: ταξιδέψεις. Πώς το λένε, στο SKG, ε?
0: SKG.
1: Εκεί πηγαίνεις, έτσι. Εντάξει.
0: Η Θεσσαλονίκη θα αγκαλιάσει το παιδί μας.
10: Άντε.
1: Καλό ταξίδι. Bye.
9: Άντε, καλό δρόμο.
0: Να είσαι καλά, γόρι μου.
1: Ο Χαστάς τον περιμένει.
9: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο, τι είπα.
9: Όχι καλό ταξίδι.
1: Πάλι καλό ταξίδι.
0: Α, τα ίδια θα λέμε, τα ίδια κάθε φορά.
1: Έλαμπετ, είσαι εδώ. Δεν έχω κανένα φορά σας ένα σήμερα και νιώθω άσχημα.
9: Ναι, Βασίλη, είμαι εδώ, είμαι.
1: Γεια σου, Έλαμπετ. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε σένα και στους κύβους σου. Θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα καθημερινά και εννοείται και την Πέμπτη το βράδυ εδώ με τον κύριο Καπετανάκο, με τον κύριο Βερβελέ, η αφεντιά μου και ο Γουλής με σχόλιο δικό του. Θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τον αγώνα της Εθνικής τον επόμενο. Και όπως πάει αυτό, θα δούμε. Ευχαριστούμε την Έλαμπετ.
0: Το σχόλιο που ήταν από πριν. Mm. 29 χρόνια στα ξένα, ευτυχία και χαρά για αυτή την εθνική ομάδα. Χαιρετίσματα από τον Καναδά.
1: Ναι, ρε, αυτό δεν αγοράζεται.
0: 29 με χρόνια στα ξένα.
1: Και σκέψου να είσαι και εκεί, στη Γερμανία τώρα.
0: Καλά, δεύτερα από μέσα.
9: Λοιπόν, πάντα.
1: Το είδα και
9: τώρα εντάξει, αφορά την εθνική αυτό, αλλά το βλέπω και πιστεύω ότι είναι το ίδιο και για τις ομάδες, για τους συλλόγους. Την αγάπη που έχουν, ας πούμε, αυτό που βίωσα πέρσι στη Βέρνη, οι Έλληνες του εξωτερικού για τη δικιά τους ομάδα. Δεν την έχουν ούτε στο 10% οι εδώ Έλληνες.
0: Ναι, αυτό
9: δεν
0: που
9: υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το βλέπουμε διαφορετικά.
9: Και επίσης για Ανδρούτσαρο.
0: Πιο αγνή.
9: Ναι, ρε παιδί, είναι αγάπη, είναι αγάπη. Είναι αγάπη.
0: Είναι μακριά.
9: Είναι αγάπη υπερβολική αναβίση. Τέλος. Αυτό. Και Ανδρούτσαρος, αυτή η βιβλική μορφή που τον λατρεύω, δηλαδή με τη μουστάκα, το μαλλί αυτό το και την παιχνιδάρα που έκανε χθες. Το λάτρεψα τον Ανδρούτσο. Φοβερός. Πελατάκια του Γερμανοί. Πριν από λίγες μέρες. Πετσόκοψε και τη Χόφενχάιμ.
1: Α, ναι, ρε. Μπράβο, σωστό.
9: Εσύ.
1: Σωστό.
9: Πετσόκομα τη Χόφενχάιμ.
1: Είχε κανένα διεθνή εκεί στη Χόφενχάιμ, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
9: Κάποιο από αυτού του Ντρόγκεν, Μπρούγκεν, Ντράγκεν που είχε καλέσει ο Κλοπ, κάποιο θα ήταν.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν του ήξερα πιο πολύ.
9: Φίλε, κάποιο δεν του ήξερα. Ένα Στάχ κάποια στιγμή. Ποιο είναι ο Στάχ.
0: Πιστεύω ότι αυτό που, έκανε η Βύση στη συναυλία και μίλαγε με τον εαυτό τη στον AI πριν που ήταν μικρή, θα το δούμε κάποια στιγμή από το Βερβελέ να μιλάει στον εαυτό του πριν 30 χρόνια. Τι θα του λε, Διονύση.
11: Τα κάνω εδώ και χρόνια με τα 4 προφίλ που έχω στο Facebook.
9: Μιλάτε μεταξύ
0: σας.
9: Μιλάτε μεταξύ σας.
11: Καλησπέρα ένα. Ο 4 πώς είσαι σήμερα. Όλα καλά να σου πάνε. Πετάει το 3.
9: Καλησπέρα, όμορφη.
11: Διαφωνεί. Φανίζει το 2.
0: Το κυριότερο είναι που λέει πετάγει το 3.
1: Διονύση, είχαν κι άλλοι πολλά προφίλ στο Instagram και στο Facebook και μπερδεύτηκαν. Και ανέβασαν από όλο λογαριασμό, να ξέρεις.
11: Πού έγινε αυτό.
1: Άστο, έχει γίνει και ήταν και συνάδελφος, άστο. Πρόβλημα.
9: Οχ.
1: Πρόβλημα, φίλε.
11: Παλιό ή τωρινό.
1: Όχι, τωρινό, παλιό. Λίγο παλιό.
11: Εντάξει, αυτά. Εγώ δεν έχω, ρε φίλε. Πρέπει να το αντακλήσω τώρα, κάνω σελίδα μόνο.
1: Για την Bild είπαμε νωρίτερα, όπως είπαμε και για την είδηση που φέρνει τον Τζάπρα στις επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Μετά το πρόβλημα που έχει ο Βαγιανίδης.
0: Έχει σκάψει όλα τα δεξιά μπακ το άνθρωπο. Να κάνει.
9: Έλατε.
1: Ναι.
9: Να, έχει παίχτη η Χόφενχάιμ αυτό τον Κόντε που έγινε και αλλαγή. Άρα πετσόκομα από το. Δεν σε χάλασε ο Ανδρούτσος, Κόντε! Δεν σε χάλασε.
0: Κόντε!
9: Δυο σερί σε μια εβδομάδα. Πετσόκομα.
1: Καλό και Ανδρούτσος. Καλό και ο Κούρμπε. Εγώ δίνω και ιδέες δεξιμπακ παίζει και ο Κότσιρας. Αν θέλετε, αν ξεμείνουμε.
9: Καλά, κάποια στιγμή χτύπα ξύλο, τώρα μην πάθουμε.
1: Όχι, μην γίνει, εντάξει.
9: Δεν έχουμε άλλο πρόβλημα.
1: Αλλά οι δύο βασικοί.
9: Τώρα που του έχει όλου σιγά-σιγά μαζεύει
1: ναι,
9: ο.
1: Στη θέση αυτή δεν παίζουν.
9: Νίστρου.
1: Ναι, είδε και Βαγιανίδη και Ρότα. Τέλο πάντων, κύριε Βερβελέ, έχει δει και τα παιχνίδια που έπαιξαν ο Ορμίγκα εκεί, όπου έρτα και αυτά μεταξύ του, τα μάτ.
11: Δεν πέθανα να ξενυχτήσω κιόλα. Είναι μια ευκαιρία εδώ που έχασε ο Ορμίγκα.
1: Το σούπερ αριστερό,
11: Στην όχι, με το δεξί το έκανε. Ένα που πήγε μπάλα κοντά στην αυγή πλάγιο, λέω.
1: Όχι, ένα σουτ χαμηλά που έκανε με το αριστερό και βλέπω καρτό να το φύλακα.
0: Βγήκε σχεδόν τετατέτα από αριστερά. Αυτό,
1: αυτό
0: που λέει Διονύση.
1: Άλλο αυτό.
0: Βγήκε από αριστερά και με το δεξί την έκανε για να τη στείλει στο γάμα, ε. Για εκεί πήγαινε, αλλά έφυγε.
11: Ναι, την πήρε εκείνο που είχε το διαρκέ απέναντι εκεί στο κόρνερ, να πούμε, τη εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Είχε giveaway.
11: Την πήρε την μπάλα συλλεκτική.
1: Βερβελέ, τι ξυνήλα είναι αυτή. Είναι ρόλο, φιλέ. Σου απαντάω εγώ.
0: Είναι Δευτέρα. Είναι Βερβελέ Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, Δευτέρα.
9: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ορισμένε ιδίε.
1: Όχι, δεν είναι ορισμένε ιδίε. Το ξέρω, ας, αφού μιλήσαμε πριν.
9: Όχι, εγώ μαζί του.
1: Στην εκπομπή βγαίνει έτσι. Μια χαρά ήμουν, σαν την κόρη μου.
9: Εντάξει, είναι σαν ντοκιμαντέρ. Έτσι όπως τον βγάζουμε, είναι από πίσω η βιβλιοθήκη και αυτά τα. Τι συλλογέ του κτλ. Είναι λες και μιλάει κάποιος σε ένα ντοκιμαντέρ ξέρω εγώ, για την 17 Νοέμβρη. Και θα αναλύσουμε τώρα. Έχουμε δει κοντά μας τον ντόκτορ.
1: Όχι, ρε, για 17 Νοέμβρη.
9: Σου λέω, ρε παιδί, που κάνει ντοκιμαντέρ, κάτι αυτά. Ένα τέτοιο πρέπει, μια τέτοια εικόνα σου δίνει.
1: Αυτή η μπάλα είναι Μπαρτσελόνα πίσω, η παλιά, η vintage που έχεις.
11: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Α, ναι.
9: Ο Φιεράπετρας είναι.
1: Okay. Έχω πάρει
11: έχει βγει στην μπουτίκ του Ολυμπιακού, συλλεκτική.
1: Για πες μου τίποτα για τους υπόλοιπους παίκτες. Ποιος έβαλε γκολ, ο Φρόιλερ του Ολυμπιακού, ε?
11: Ποιος θα, εγώ θα βάζα, ποιος θα βάζα.
9: Ναι, στο διπλό που κάνανε.
11: Εντάξει, φίλε, καλό είναι αυτός. Κοίτα τώρα, είναι, από τη μία είναι καλό που παίζουν και παίρνουν παιχνίδια, και από την άλλη έχεις και την αγωνία. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα την

0: Άρεμψο και το δεύτερο με το Σάλιακα. Το να παίζει με την Εθνική Ελβετία και να σκοράρει κιόλας, μόνο ευχάριστο είναι, γιατί είναι, ξέρεις, και σε καλή κατάσταση και ο ίδιος, ψυχολογικά είναι καλά και είναι παίκτης που η αλήθεια είναι πως το επόμενο διάστημα θα αποτελέσει βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει μπει καλύτερα από τον Πουέρτα, έχει πάρει περισσότερο χρόνο από τον Πουέρτα, ο οποίος θυμίζει ότι είχε κάνει προετοιμασία, έστω και αυτή λιπέστατη, τελευταίες μέρες με την ομάδα του εκεί, την Racing, μετά την Εθνική Κολομβίας. Αλλά είχε παιχνίδια στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Έτσι πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ασταμάτητα πάντως παίζει και με Κολομβία, όπως το Μουντιάλ, έτσι και τώρα. Συνεχίζει ο Πουέρτα. Ναι, δεν είναι ότι δεν απλά έχει ρυθμό.
2: Αυτό που λέει ότι ο Φρόιλε βλέπει ότι σου κάνει, φαίνεται. Εντάξει, και ο Πουέρτα έχει ποιότητα.
1: Έχει μπει καλύτερα.
2: Η εμπειρία, ρε φίλε, πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του.
1: Σωστό.
2: Μπήκε, προσαρμόστηκε. Σου λέει, εδώ έχω ένα ρόλο να είμαι πολύ κομβικός και πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Το βλέπεις, τον υπηρετεί κατευθείαν.
1: Για τον Φρόιλερ όμως είδες κάτι, Κώστα, θα με δικαιώσεις, νομίζω. 34 είναι το παιδί, 33-34.
2: Εντάξει.
1: Όχι όπως ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος, γέρος όμως, πριν το μάτσο αυτό.
2: 33 και κάτι ψηλά είναι ο Μίτσος.
1: Αυτό λέω, είναι γέρος ο Κουρμπέλης. Ενώ ο Φρόιλερ είναι έμπειρος.
2: Άστο μωρέ, εσύ, Βασίλη.
1: Γι' αυτό λέω μερικές φορές.
3: Ο Φρόιλερ ξεκλείδωσε το μάτσο με το στη Λιβαδιά. Ο Ζωάο Μάριο στην ηλικία του ξεκλείδωσε το μάτσο στο Βόλο.
2: Την οτροπία του Κουρμπέλη να έχουν όλοι.
3: Η εμπειρία δεν αγοράζεται.
1: Εγώ το ξέρω αυτό που λες. Λέω κάποιοι που θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν όλα, να τους ξυλώσεις δηλαδή, για να πας να πας στους επόμενους. Άκουγα την κουβέντα χθες του Κωνσταβάρα που έλεγε κάποια στιγμή, ή σήμερα την άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει και τις μέρες τώρα εδώ με αυτό που γίνεται. Ότι αυτό ο αγώνας στην Σκωτία είχε κάνει κακό στην εθνική από την άποψη αυτή, ότι έπαιξαν όλοι πιτσερικάρια, πήγε πολύ καλά και λέει όλοι έξω.
3: Ναι.
1: Αλλά όποιο ξέρει. Ο Γιωβάνοβιτς στην προηγούμενη περίπτωση καταλαβαίνει τι
3: θέλει.
2: Δεν είναι πάντα έτσι. Είναι λίγο στο πώς το διαχειρίζονται στο μυαλό τους οι παίκτες. Δηλαδή, το μάτι το μοναδικό που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια που μας δίρανε, συσσαγωγικά, ήταν με τη Δανία εδώ το 0-3. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και στην ήττα έξω δεν ήταν τέτοια εικόνα. Εδώ μας δίρανε. Ας πούμε, εκεί ήταν βασικός ο Μίτσος. Δεν είχε κάνει καλό μάτσο, παιδί μου. Σωστό. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνει γι' αυτό και είπα κάτι την περασμένη Πέμπτη, μετά την Παρασκευή, μετά το μάτσο, το διπλό Σερβία. Πρέπει να έχουμε υπομονή με αυτή η ομάδα. Παιδιά, μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Και θα το δείξει ότι μεγαλώνει. Και εδώ, όχι επειδή έκανε το δίπλο τώρα. Μεγαλώνει. Να είμαστε λίγο υπομονετικοί μαζί της. Αυτό.
3: Α, και στραβά αποτελέσματα. Ακόμα κι άλλα.
1: Και οι παίκτες τώρα δεν είναι κομπιούτερ τώρα. Γιατί εγώ τώρα έλεγα πριν από τρεις μέρες εδώ, ο Μίτσος έχει κάνει το λάθος στο μάτς που έχει 93-95 πάσες, δεν ξέρω πόσες έχει με τη Σερβία. Έχει γλιστρήσει κάποια στιγμή έξω την περιοχή και του δίνει ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, θα κάνει και λάθη. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι είναι κομπιούτερ.
3: Και για πρώτη φορά τώρα, όχι μόνο η εθνική του Γιωβάνοβιτς, αλλά και όλοι οι διεθνείς θα καθίσουν παραπάνω με τις ομάδες τους. Ναι. Θα έχουν ακόμα δύο παιχνίδια να δώσουν. Και είναι ένα ερώτημα για να το συνδέσουμε και με τους συλλόγους: το πώς θα γυρίσουν από τις εθνικές ομάδες όταν θα χρειαστεί να επιστρέψουν.
2: Εντάξει. Θέλει τώρα λίγο.
1: Θέλετε να ακούσετε λίγο.
3: Είναι ερώτημα.
1: Κάτι μου έστειλε ο Γιάννης εδώ. Άκου, Διονύση. Τελευταία δεκάδα σε ματς Ελλάδας-Γερμανίας. Ποιοι έπαιζαν τότε?
3: Πότε είναι?
1: Δεν θυμάμαι, να μου στείλει. Δεν ξέρω.
3: Πες να σου πω.
1: Εντεκάδα. Τζόρβας, Σεϊταρίδης, Σπυρόπουλος στα δύο άκρα, Μόρας, Αβραάμ, Τζιόλης, Κατσουράνης, Σαλπιγκίδης, Καραγκούνης, Νίνης και Γκέκας. Το προηγούμενο επίσημο πριν από το χθεσινό. Είναι σίγουρα μια δεκαετία πίσω, νομίζω, έτσι.
2: Παιδιά, στο Euro δεν είχαμε παίξει που είχαμε 4-2.
1: Αυτό είναι λες.
2: Το έχει βάλει τον
1: γκολο, που έχει βάλει γκολ ο Καρά.
2: Ο Καρά έχει βάλει γκολ.
1: Έχει βάλει γκολ ο Καρά.
2: Και ο Σαλπιγκίδης. Καραγκούνης Σαλπιγκίδης. Έχει σοφαρίσει νομίζω ο Σαλπιγκίδης. Στο 4-2 που χάσαμε,
1: ναι.
2: Πηγαίνοντας.
0: Το 12. Όχι, ρε φίλε, ποιο το είναι
1: 12.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το 12.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το 12.
2: Εγώ λέω το 12 θυμάμαι με Γερμανούς. Έχω ξαναπέξει.
0: Αυτό το μάτς που λέει, ρε φίλε, τι λέμε τώρα. Περίμενε.
2: Για δες.
1: Πότε είναι αυτό το μάτς.
0: Ποιο τελευταίο επίσημο, ρε φίλε, τι λέει.
1: 12 γύρω μου λένε εδώ. Ο προημιτελικός είναι αυτός. 12
2: προημιτελικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που περάσαμε τους Ρώσους, με τον κόλ του Καρακούνη. Στον όμιλο και παίξαμε τους Γερμανούς μετά.
1: Παίζουμε.
2: Μέσα στα μνημόνια που βρίσαμε τη Μέρκελ τότε. Μπράβο. Στο μάτς αυτό.
1: Παίζουμε το πρώτο νοκάουτ με τους Ρώσους και περνάμε με γκολ του Καραγκούνη. Και μετά παίζουμε τους Γερμανούς και χάνουμε 4-2.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι.
2: Στους Ρώσους περάσαμε, νομίζω. Σε...
0: Παιδιά, δεν έχει όμιλο. Καμία σχέση με την δεκάδα
2: αυτή. Νόμιλο.
1: Ναι, δεν έχει. Τι δεν έχει.
2: Ποιο άλλο, ρε παιδί. Έχω ξαναπέξει του Γερμανού, αυτό ρωτάω. Δεν θυμάμαι άλλο μάτρε, μάνα μου.
3: Το τελευταίο επίσημο είναι το 12, 22 Ιουνίου. Στον προημιτελικό του Euro.
2: Ναι. Τι 11.
0: 22 Ιουνίου το 12.
2: Θα έχει άλλη 11 τώρα.
1: Άρα δεν είναι αυτή.

0: Τελευταία φορά.
1: Παίζει να παίζει ο Παπασταθόπουλος με τον Τωροσίδη. Τι λέτε.
2: Και Σαμαρά, θυμάμαι και Μάκο. Κάτι...
3: Ναι, το 12.
0: Ωραία, άρα αυτή δεν είναι τελευταία, μπορεί να είναι το 10.
2: Τσιφάκης, Τωροσίδης, Τζαβέλας, Γκέκας, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Κατσουράνης, Μάκος, Λιμπερόπουλος, Μανιάτης, Νίνης, Φωτάκης, Σαμαρά, Αλπικίδης. Ναι.
0: Αυτό είναι το 12 που λες.
2: Αυτό είναι το 12, ναι. Το τελευταίο επίσημο που βλέπω εδώ πέρα να είναι. Ναι. Και έχουμε παίξει και ένα φιλικό το 24. Είχαμε χάσει 2-1.
3: 2-1 στη Γερμανία.
2: Αυτά βλέπω, δεν βλέπω κάτι άλλο.
3: Που έχει πάθει τη ζημιά στον νόμο ο Ιωαννίδης τότε. Και έχει μείνει έξω 2 μήνες.
2: Το 24 ήταν φιλικό, παιδιά.
3: Σε αυτό το παλιό μάτσο με τον Ρούντιγκερ.
0: Ναι. Δεν είναι γύρω 12, παιδιά. Αυτό έχει δίκιο. Έχεις δίκιο εσύ.
2: Δεν εγώ το βρήκα γύρω από εδώ.
0: Ναι. Όχι, μάλλον είναι προηγούμενο.
1: Προημιτελικά αυτό που λέει, αυτό που είπε ο Τάσος είναι.
2: Και είναι και αποκλεισμός. Ήταν μάτς που χάσαμε και αποκλειστήκαμε.
3: 4-2. Ήταν πάνω στα μνημόνια σου λέω. Γινόταν τότε χαμός. Μόλις σοφάρισε ο Αλπιγκίδης. Έχουν βγει όλοι στα μπαλκόνια και βρίζουν τη Μέρκελ.
1: Σαμαράζε.
3: Ο Σαμαράς ή ο Σαλπικίδης, ποιος το έχει βάλει το 1-1.
1: Ασίστ Σαλπικίδη, γκολ Σαμαρά.
3: Μπράβο.
0: Μου στέλνει ένα μήνυμα ο Κώστας εδώ, το διάβασα χθες αυτό που και αναβλήθηκε το παιχνίδι κιόλας, για τον τραυματισμό σε τροχαίο του γιου του Λίμα.
1: Του γιου του Λίμα, ναι. Ναι, ναι.
0: Ναι. Και ότι είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και χρειάζεται και αίμα, λέει. Εφόσον ισχύει, παιδιά, όποιος μπορεί και βρίσκεται εκεί, μας βλέπετε και εκεί. Θα ήταν πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και από εδώ μπορεί να γίνει φυσικά αιμοδοσία και να δοθεί εκεί
3: το μάτσο μας, αυτό στο που γιο του Νόντλημα. Μήπως είναι, το γράφει εδώ ένας φίλος, το Confederation του 2005 μετά το Euro.
2: Αυτό είναι πιο πίσω.
0: Αυτό ρε φίλε είναι πολύ πίσω. Τι, δεν νομίζω ότι είναι το τελευταίο μας χρόνο που παίξει αυτό.
3: Καλά, ο Τζόρβας έπαιζε τότε.
0: Μπορεί να έχει δίκιο.
3: Γιατί ήταν ο Τζόρβας τέρμα, στην δεκάδα που διάβαζε ο
0: μου το στείλε, μου στείλε ο φίλος
2: που μου στείλε αυτό.
0: Αυτό δεν είναι σίγουρα τελευταίο, ναι. Σωστά. Λοιπόν, προχωράμε, αλλά δεν πειράζει, μην ψάχνουμε τώρα.
2: Αδερφέ, αν θυμόμαστε τις δεκάδες της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία του 2012,
0: θα πηγαίναμε στον Εμίλιο.
3: Πώς δεν τα θυμάστε, λέει. Εντάξει, ρε φίλε, πού δεν τα θυμόμαστε τώρα, ηρέμησε λίγο.
0: Τι να θυμόμαστε, την δεκάδα, μας βάζει χερί.
3: Όχι, δεν μας βάζει.
2: Θυμάμαι
3: κάτι. Πώς γίνεται να μην τα θυμάστε.
2: Σαμαρά, Σαλπιγκίδη και Σοκράτη, το θυμάμαι.
0: Για πότε, για το 12.
3: Ο Σαμαράς ισοφαρίσει το 1-1.
0: Ρε, εγώ το 12 έχω περιγράψει το Ελλάδα-Τσεχία με το λάθος του Χαλκιά. Το 2-1 που χάσαμε. Και δεν θυμάμαι δεκάδα. Δεν θυμάμαι εδώ. Θυμάμαι 2-3 πράγματα που έχουν γίνει τότε. Πού να τα θυμάσαι αυτά, ρε. Δεν γίνεται να τα θυμάσαι όλα. Πρέπει να έχω περιγράψει πάνω από 1000 παιχνίδια.
3: Και λείπει ο Κάρα γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες.
0: Στο μάτς εκείνο.
3: Στο μάτς με τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία. Άρα δεν βάζει γκολ αυτός. Ποιος βάζει γκολ τότε.
3: Δεν βάζει ο Κάρα. Το μάτς με τη Ρωσία το Κάρα το βάζει τον γκολ και κολάρα κιόλας. Αλλά παίρνει κάρτα σε αυτό το μάτς.
0: Και δεν παίζει μετά με τη Γερμανία.
3: Δεν παίζει μετά με τους Γερμανούς.
0: Με τρέλανες, ρε. Λέω, δεν παίζει αλλά βάζει τον γκολ.
3: Όχι, δεν τρέλανε. Σου λέω με τους Ρώσους και πάλι.
0: Ο Κάρα είχε κάρτα. Σωστό. Λοιπόν. Μπράβο, με Χαλκιά πήγαμε τέρμα και έκανε το λάθος και πήγε ο Σφάκης. Σωστό, Γιάννη.
3: Πού χαμένα τα ακούνε, λέει.
0: Όχι, ρε, μην το θέτεις έτσι.
2: Το βρήκαμε, το βρήκαμε.
3: Ποιο είναι?
0: 6.000 κόσμο, παιδιά. Πόσα like είναι, 1.100.
2: Πάμε,
0: λίγα.
2: Πάμε, να
0: για εσάς είναι πολύ λίγα.
3: Έλα, θέλω 2.000 τώρα.
2: Πάμε, γιατί έρχεται μεγάλη εκπομπή την Πέμπτη.
0: 2.000.
3: 2.000 στην Τζέμπη, όχι τα ψηλά.
0: Την Πέμπτη έρχεται πολύ
2: μεγάλη εκπομπή.
0: Την Πέμπτη, ό,τι και να γίνει με την ομάδα.
1: Τι ώρα αρχίζει η εκπομπή την
2: Πέμπτη? Πάνε 5 ώρες λένε.
0: Τι ώρα θέλεις?
3: 12 με 5 κατά ακούστηκε.
2: Pre-game, live και μετά το match. Μια πινελιά. Και
3: με τις 3 θα πάει λέει.
1: Pre-game.
2: Ναι, ναι. Θέλω να δοκιμάσουν κάτι πάνω μας.
0: Θα βάλουμε το Βαγγέλη να περιγράφει. Για πες το μια.
2: Οσμάν, τελευταία επίθεση.
3: Ποιο είναι Οσμάν τώρα? Προσοχή στο Βαμπάστερ, μη σουτάρει και σκοράρει. Θέλει προσοχή στα τελευταία λεπτά, προηγείται η Ελλάδα να κρατήσει ως το τέλος.
2: Το Βαμπάστερ. 40 χρόνια πίσω.
3: Βαγγέλη, έχει, ο Βαμπάστερ έχει σταματήσει καιρό τώρα. Ο Φατίχελε, ποιος είναι αυτός τέλος πάντων?
2: Ο Φανάρλε.
0: Λοιπόν, αυτά θα ζήσουμε την Πέμπτη βράδυ, οπότε ελάτε, που λέγει ο Ουλής, ελάτε αν θέλετε.
3: Ελάτε.
0: Γιονίση, έχουμε τίποτα για τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω και δεν έχουν πάει με εθνικές ομάδες?
1: Ρεπό έχουν αύριο, γυρίζουν σε προπόνηση. Έχουν πάρει μια τριήμερο ρεπό, τώρα τριήμερη άδεια. Πείτε όπως θέλετε, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα.
0: Έχει κανένα φιλικό?
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι θα πάει σε αυτό το μοντέλο. Δεν έχει και νόημα. Το ίδιο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδομάδα, άλλες τις μέρες δηλαδή. Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, αύριο το απόγευμα, γυρίζουν στις προπονήσεις. Να πω ότι εδώ και 5 λεπτά πρέπει να έχει ανοίξει το σύστημα κυκλοφορίας των εισιτηρίων για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι αμέσως μετά τη διακοπή. Υπάρχει έτσι άλλη μεγάλη ζήτηση. Νομίζω ότι τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πάντα, όπως και να ήταν και οι δύο ομάδες, ήταν από τα μάτς που γινόντουσαν sold out και ένα ακόμη τέτοιο θα πραγματοποιηθεί. Από 25 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο μέχρι 225 στα VVIP για όποιον ενδιαφέρεται να δει από τα επίσημα κάτι άλλο.
0: Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που στέλνεις. Ρε μάγκες, το like δεν είναι η καρδούλα δίπλα στο chat, είναι το χεράκι κάτω από το βίντεο. Πολύ σωστός ο Σταύρος. Και ο Μάνταλος, λέει ο Πετράν, ο Βερβελές είναι από αυτούς που συχαίνεται τέτοιες εκπομπές, αλλά από μέσα του ανυπομονεί και το γουστάρει. Επιβεβαιώνω, το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει.
2: Διόνυ Σαρέ.
0: Τι.
1: Δεν ξέρω γιατί μπορώ να πάω στον οδοντίατρο νωρίτερα. Μπορώ να μείνω νηστικό στην Πέμπτη.
0: Όχι, ρε.
2: Πέμπτη θα βρεις εσύ.
1: Χωάκεν. Έχω βάλει την καινούρια μου κλεψίδρα που αγόρασα και μετράω τον χρόνο.
2: Θες να πάμε καλύτερα τούμπα για το μάτς.
1: Κοίτα, γουστάρεις.
2: Τι μετράμε.
3: Ποιοτική πολύ. Πολύ ποιοτική.
1: Μπακόπλος ξέρει τι μετράω.
0: Αλλάζουν αυτά.
1: Έγραψα σε ένα πίνακα κάτι.
0: Ναι. Το πρώτο τικ μπήκε.
1: Εντάξει.
2: Άκου. Εδώ... Αν είχες γράψει κάτι στον πίνακα του Σαούλη, επειδή πήγα πριν από λίγο, τώρα γράφει μόνο ένα τσιμίκας. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Αδερφέ, δεν με ενδιαφέρει τι γράφει.
0: Όλα θα τακτοποιηθούν.
2: Το σβήνουμε και το ξαναγράφουμε.
1: Τι θα γράψει στο μυαλό, τι θα γράψει στο μυαλό μου, έχει
3: το πει από εγώ.
1: Με το μυαλό μου δεν είναι να παίζει αυτές τις μέρες. Να μου σε κοιτώ.
2: Το βλέμμα του. Κλείστε το. Γυαλίζει το μάτι.
3: Είσαι και μια κορούλα κι ακόμη. Δεν θα θέλεις να πάθει κακό. Γερμανοί είναι φίλοι μας.
0: Τι ζούμε. Να σου πω. Ο δημοσιογράφος λέει δεν δεσμεύεται να μεταφέρει το αίσθημα του κοινού, μάλλον αυτό εννοεί ο φίλος. Πού, τι εννοείς, ψάχνω να βρω ποιο είναι το αίσθημά σου.
2: Θες μας το αίσθημα να το μεταφέρουμε.
0: Θες μου το αίσθημά σου. Ποιο είναι το αίσθημά σου. Ήποπτο το αίσθημά σου που έλεγε η Καλές.
3: Έλατε.
0: Τέλος πάντων, μόλις μου το στείλεις θα το μεταφέρω. Μόλις θέλεις.
3: Και θυμάμαι, θα έχω κάτι.
0: Πες μια κουβέντα για το Center Four εκεί που το δουλεύουν στον Ολυμπιακό, να δούμε τι γίνεται. Με τον ψηλό τον Μάριος.
1: Ναι, έχει μείνει πίσω. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, θυμίζουμε, στην Τουρκία το προηγούμενο διάστημα. Είναι καλά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα. Πρέπει που θα μπει στον Ολυμπιακό, γιατί από τις 11 του Οκτώβρη μέχρι 31 του μήνα έχει σε 20 μέρες 7 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι μικρό το. Είναι πολύ μικρό το διάστημα για πολλά τα παιχνίδια, έτσι. Οπότε, επειδή και με το θέμα του Φόρ, για παράδειγμα. Τώρα λείπει και ο Γιάρεμσουκ, λείπει και ο Ορμίγκα. Κοιτάζει να δουλέψει με αυτούς που είναι πίσω. Εντάξει, Κλέιτον δεν έχουμε δει για την ώρα, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά τον Μάριο στην πορεία και στη λογική ότι έχει μείνει με την ομάδα. Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ένα στοίχημα βασικό είναι και ο Μπέιλι πώς θα πάει. Καλό είναι. Εντάξει, είναι μεγάλο το διάστημα πλέον. Μιλάμε για μεταγραφή η οποία ολοκληρώθηκε πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός παίζει τον Παναθηναϊκό 40 μέρες μετά. Δεν νομίζω ότι ξέρεις. Δηλαδή, καλό θα ήταν να μπει και να βοηθήσει το επόμενο διάστημα ο Μπέιλι. Δεν είναι δηλαδή να λέμε στον κόσμο ότι Νοέμβρη θα πάει συντηρητικά και θα πηγαίνει συντηρητικά. Ήρθε για να παίξει. Δεν ήρθε για να κοιτάζουμε αν είναι όμορφο και αν ήταν στον Βίλια, έκανε ωραία πράγματα. Να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι μπήκε και στη λίστα για αυτό το σκεπτικό. Ότι θα είναι έτοιμο για να βοηθήσει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Παίζει Αστέρας Β' τώρα, το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι το μάτσο. Όμως με την Καλυθέα παίζουμε.
3: Ναι.
0: Ένα ωραίο μήνυμα που μου στείλει ένας φίλος, κάτσε να δω. Παιδιά, πείτε κάτι για το φίλο μου τον Μαρτίνο που κάνει ότι δουλεύει, ενώ ξέρω ότι αυτός έχει αθλέτικο στα ακουστικά του. Ρε, δούλευε, ρε.
3: Μαρτίνος!
2: 0-0 στο 12, Καλυθέα Τρίπολη και Μαρκό Πανθρακικός.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στις 4 άρχιζε. Okay, θα το προλάβουμε λίγο. Ωραία. Διονύση, δεν θέλω κάτι άλλο. Αν θες εσύ κάτι, το λες.
3: Κοίτα το βλέμμα.
0: Όχι, πες κάτι. Έλα, πες μου τώρα.
3: Ρίξε μια τάκα.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Δεν το μάθει κανένας, έλα πες.
3: Make our day. Ρίξε μια ωραία τάκα.
1: Έλα. Αύριο που κοντά. Από κοντά.
0: Ωραία, σε περιμένουμε αύριο λοιπόν. Κοντά. Θα παραγγείλουμε τους καφέδες μας.
3: Γεμάτος προσχέσεις.
0: Θα είμαστε πανέτοιμοι.
1: Ναι.
0: Ντένις, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Αυτός είναι ο Διονύσης Βερβελές για σήμερα.
1: Στο σούπερ μάρκετ, περίμενε με, διευθυντή έρχομαι. Έλα.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα σαν φίλο μου στο σούπερ μάρκετ εκεί. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Κάνει ραντεβού πλέον.
1: Πάμε να ψωνίσω 5 λεπτά και 25 μιλάμε για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
0: Εγώ για αυτό τώρα
1: το έργο, να ξέρεις.
3: Πάρα πολύ καλός.
0: Ιωνής Βερβελές, αυτός ήταν. Και αυτές είναι οι... Πώς το λένε, η κύβη της Elabet. Αυτή είναι η κύβη της Elabet που είναι σήμερα μαζί μας. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις στο back to back.
2: Και η κύβη πίσω.
0: Τώρα, περίμενε. Για να τελειώσουμε την Elabet. Elabet 35 καθημερινά. Εδώ, στο back to back, δεύτερη αναφορά. Τι έλεγες, e-food.
2: Ναι,
0: το e-food είναι εδώ μαζί μας. Και είναι και αυτοί
2: φίλοι μας.
0: Όχι όπως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν είναι φίλοι μας.
2: Όχι.
0: Τους Γερμανούς τους κερδίζουμε.
2: Και αν αλλάξετε, θα γίνετε κολλητοί μας. Αν αλλάξει και χρώμα. Αν αλλάξει και χρώμα, θα γίνει κολλητοί μας.
0: Follow δύο λογαριασμούς, e-food και Athletico. Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. 28-9 τον έχουμε σήμερα. Έρχεται η Μαριάννα.
2: Ω, πούντι.
0: Έρχεται η Μαριάννα σε λίγο.
2: Σε πολύ κοντά μας.
0: Σε πολύ κοντά μας η Μαριάννα για να κληρώσει 10 e-food pro. 10.
3: Θα φάτε καλά με Μαριάννα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία.
3: Έχω ήδη διαγραφεί από τον Ψά, το ξέρετε.
0: Είδε σίγουρα, αν έχει δει μια εκπομπή, πιστεύω από αυτές τις τελευταίες 3-4 σίγουρα.
3: Θα το φτιάξω εγώ το γουλί έννοια σου.
0: Αυτά λοιπόν. Και πάμε να δούμε λίγο τι.
3: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
3: What is this.
0: Εσύ.
2: Του λες τίποτα.
0: Τι να το πεις τώρα. Να σου πω. Είδες καθόλου Γιώβιτς με...
2: Απόλαυσα, απίλαυσα.
0: Με την Ολλανδία.
2: Απίλαυσα.
0: Πώς πήγε.
2: Λουκαγιόβιτς.
3: Μπήκε αλλαγή, έβαλε
2: γκολ. Ναι. Στα 58 δευτερόλεπτα έβαλε γκολ.
0: Ωραία.
2: Εμένα μου άρεσε ότι ήταν πάρα πολύ φρέσκος.
0: Φρεσκαδούρα.
2: Πάρα πολύ καλά πνευματικά.
0: Ναι.
2: Βάζει κατευθείαν τον γκολ. Βέβαια έχει χάσει πριν ένα και χάνει μετά και άλλες 2-3 καλές ευκαιρίες. Είπε και ο ίδιος μετά ότι θα μπορούσε να έχει βάλει 3 γκολ. Εγώ θέλω τον Γιώβιτς να είναι μέσα στις φάσεις. Όπως ήταν στην Τρίπολη, όπως ήταν στο Βόλο. Που τα δημιούργησε σχεδόν μόνο του όλα. Mm-hmm. Και όπως ήταν και χθες, που ήταν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, ήταν η φάση του γκολ που έβαλε ήταν περίπου σαν αυτή που τον άφησαν οι Έλληνες διεθνείς και έχασε από κοντά στο Σερβία-Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Άμα είναι στις φάσεις ο Γιώβιτς, μην τον φοβάσαι, θα τα βάλει τα γκολ. Και νομίζω ότι επειδή φέτος έχει πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι του σκοραρίσματος και της αποτελεσματικότητας, μια-δύο εξαιρέσεις μόνο που, δεν ήταν, που ήταν πολύ χαλαρός, υπέρ του δέοντος χαλαρός για την περίσταση. Για μένα το κομβικό μας στην Τρίπολη που θα έπρεπε ένα από τα δύο τουλάχιστον να τα κάνει γκολ και να έχει φύγει η ΑΕΚ από εκεί με το διπλό. Ένα διπλό που την πονάει που δεν ήρθε, γιατί είναι δύο χαμένοι βαθμοί. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την εικόνα και ότι έπαιξε και ένα ημίχρονο, δεν έπαιξε δηλαδή όλο το παιχνίδι όπως και με την Ελλάδα, είναι καλό και για την αθλητικότητά του και για η φυσική κατάσταση. Και γενικότερα να μην φορτώνεται 90 λεπτά πάρα πολλά ο Γιώβιτς μετά που θα επιστρέψει στην Αθήνα για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ έχει πάρει ανάσες με την Εθνική Κροατία, δεν έπαιξε ο με την Τσεχία.
0: Με τον Μαρίν, τι έγινε, ρε.
2: Ο γίγαντας Χάτζη, ο μοσπονδιακός υποπτήτης της Ρουμανίας, έκοψε τον Μαρίν, έκοψε 5-6 βασικούς, έκοψε και το γιο του. Από την Εθνική Ρουμανία, από το επόμενο μάτς.
3: Για ποιο. Γιατί λόγο.
2: Θέλει να κάνει ένα φρεσκάρισμα, λέει ο γίγαντας.
0: Βολεύει αυτό.
3: Έκοψε. Ρε, μου πει όλο το.
0: Για τον Μάρι,
3: στα επόμενα.
2: Το επόμενο μάτς μόνο. Δεν του έγινε τελείω. Από το επόμενο μάτς το έβγαλε εκτός αποστολής.
3: Άρα παίξαν δύο και τέλος. Ναι. Και γυρίζουνε.
2: Όχι, δεν γυρίζουνε. Τώρα έχουν μάτσει.
3: Θα παίξει και το 4.
2: Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει. Εδώ κόψε το γιο του.
0: Μιλήσει ο πατέρας του.
2: Ο Μάγερ πήρε ανάσες.
3: Μαρόκο!
2: Γιατί έχει.
3: Διακόψε λίγο
2: έχει φορτωθεί πάρα πολλά μάτσα με την ΑΕΚ. Και είναι καλό που για μένα που δεν έπαιξε στο μάτς της Κροατίας. Θα δούμε και τα επόμενα. Ο Μαρίν εκτός αποστολής έχει μείνει για το μάτς με τη Βοσνία. Ο Κοϊτά γκολ και MVP στο μάτς Μαυριτανίας με την Κεντρική Αφρική. Πάρα πολύ καλός ο Πίλιος. Μου το μετέφεραν παιδιά που το είδαν στο Αλβανία-Λευκορωσία, γιατί έλειπε ο βασικός ο Μιτάη και έπαιξε βασικός ο Πίλιος, και αυτό πολύ καλό νέο. Όπως και μετά το Γιώβιτς, το καλύτερο νέο για μένα είναι ότι έπαιξε βασικός ο Κάρινεν, πήρε 90 λεπτό. Οπότε και αυτός θα είναι ενεργός και ζεστός όταν επιστρέψει.
3: 0-7.
2: Από την... Ναι, εντάξει, το μάτς δεν ήταν κάτι τρομερό με το Σαν Μαρίνο.
3: Ναι. Τρία γκολ από Γιάνπαλο.
2: Από το Σάββατο έχει επιστρέψει η ΑΕΚ στις προπονήσεις Ασπάτα. Αύριο το πρωί 11 η ώρα έχει φιλικό με την Άντσικα Λιθέα στο νέο γήπεδο του Ελληνικού.
0: Ποιος, η ΑΕΚ αύριο.
2: Η ΑΕΚ, αύριο το πρωί στις 11 η ώρα.
0: Με αυτούς παίζει ο Αστέρας τώρα.
2: Ναι. Λογικά θα είναι αυτοί που δεν έχουν πολύ
0: παίξει.
3: Εκτός τέτοιο, ναι.
2: Την Κυριακή πάλι στις 11 η ώρα έχει φιλικό με τον Πανετολικό στο ίδιο γήπεδο του Ελληνικού. Όλα τα μάτια είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να μπει να τα δει. Θα έχει και πάρα πολλές δοκιμές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Λείπουν 16 παίκτες. Είναι πολύ λίγοι στη διάθεσή του από αυτοί που έχουν μείνει πίσω. Και θα είναι και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια μίξη. Θέλει να δει περισσότερα ατομικά στοιχεία και τη βελτίωση. Γενικότερα, σε αυτό το κομμάτι της διακοπής πέφτει πολύ βάρος στο να ετοιμαστεί ο Λυκογιάννης και Ζωάο Μάριο. Παιδιά που δεν έκαναν προετοιμασία το καλοκαίρι με την ομάδα τους, με ομάδα, και αποκτήθηκαν αργότερα από την ΑΕΚ. Ο Λυκογιάννης σε ένα καλύτερο σημείο στη φυσική κατάσταση από τον Ζωάο Μάριο. Ο Πορτογάλος πιο έμπειρος μπήκε κατευθείαν στα παιχνίδια της ΑΕΚ και έδωσε πράγματα. Και στην οχτάρα με τον Πανσεραϊκό ήταν πολύ συμμετοχικός και επιδραστικός, όπως και στο Μάτσο Βόλο που έδωσε την ασίστ στον Γιώβιτς για τον γκολ της νίκης. Αυτούς τους δύο έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Νίκολης για να προετοιμάσει για την επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας ΣΑΕΚ 10 Οκτωβρίου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόλις τώρα βγήκαν τα εισιτήρια για το μάτς αυτό. Αναμένεται να είναι ξανά γεμάτη η Νέα Φιλαδέλφεια. Περιμένουμε για τη City τα εισιτήρια.
0: Με πρόλαβε. Μου το έχουν στείλει 10 φορές. Εντάξει, έχουν δίκιο τώρα.
2: Περιμένουμε.
0: Περιμένουμε.
2: Να δούμε πώς έχω κάτι τώρα. Δεν έχω. Όχι ακόμα. Δεν, περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση αυτές τις μέρες. Από Δευτέρα και μετά είχαμε μια πρώτη εικόνα από το ρεπορτάζ.
3: Εκεί πόσο θα πάρει η ΑΕΚ.
2: Δικαιούται 3.000 και τέλος.
3: Και φυλάκια.
2: Ναι.
3: Για το γεμίζει.
2: Ναι. Και περιμένουμε και την οριστική απάντηση με την Σαχτάρ για 1.000 κομμάτια έξτρα.
3: 1.000 δεν θα φτάσουν, λέει Φουσέκης.
2: Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Εκεί τα έχουμε αναλύσει από την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες σε αυτό το κομμάτι. Επειδή επιστρέφω λίγο στα αγωνιστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ οι τρεις τραυματίες που έχει: Βάργα, Ρότα και Στρακώσια. Ο Ρότα πιθανότητα από την επόμενη εβδομάδα να μπει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων. Οπότε θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη. Ο Βάργα δίνει μάχη για το μάτς με τον Όφη, να δούμε αν θα το προλάβει τελικά. Είναι πιο σίγουρος για τα μάτς του Champions League με τη Σαχτάρ και τη City. Και ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο ο Στρακώσια να χάσει κάποια μάτς, ίσως, αν δεν τα καταφέρει. Γιατί ακόμα μιλάμε πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα με τον Όφη και τα δύο μάτς του Champions League. Ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο γιατί ήταν ράγισμα στον καρπό. Κάταγμα πολύ δυνατό. Αλλά νομίζω με την εικόνα του Μπρινιόλη και με την εμπιστοσύνη προσφέρει κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι, νιώθει καλά,
2: είναι καλά ο Νίκολιτς στο κομμάτι αυτό, το τι έχει να επιλέξει. Βεβαίως, όταν έχει και Στρακώσια και Μπρινιόλη, ακόμα πιο ασφαλής.
0: Να σου πω, με Όφη δηλαδή, Στρακώσια και Βάργα είναι εκτός σίγουρα, έτσι.
2: Ορίστε.
0: Στρακώσια και Βάργα με Όφη είναι εκτός σίγουρα.
2: Σίγουρα δεν μπορώ να πω. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Πανεκτιμούν την κατάσταση του καθενός ανατακτά χρονικά διαστήματα. Mm-hmm. Είναι ακόμα, έχουμε πάρα πολλές μέρες.
0: Είναι 12 μέρες.
2: Τον Όφη, ναι. Ζήκιο, ναι. Πρέπει να το δούμε.
3: Ακόμα,
2: για τον Στρακώσια, επειδή είναι και τερματοφύλακας, καταλαβαίνεις ο καρπός πρέπει να είναι
0: δύσκολο.
2: 100%.
0: Και ο Βάργα που ήταν.
2: Ο Βάργα ήταν θυλάσσι, πρέπει να δούμε και αυτός πώς ανταποκρίνεται. Θα το δούμε αυτό κυρίως την τελευταία εβδομάδα πριν από αυτά τα παιχνίδια. Από τώρα είναι πολύ νωρίς η εκτίμηση, γιατί μόλις το Σάββατο επέστρεψαν όλοι και υπήρχε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά σας έδωσα λίγο τα δεδομένα τώρα. Ο μόνος σίγουρος είναι ο Ρότα από τους τραυματίες ότι θα είναι διαθέσιμος από το μάτς με τον Όφη. Mm-hmm. Σαχαμπό και Πιερό έχουν εξεμείνει στην ΑΕΚ. Ο Σαχαμπό προπονείται στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας. Όποτε χρειάζεται μπαίνει σε διτέρματα και σχετικές ασκήσεις. Όποτε δεν χρειάζεται είναι εκτός. Πάει σε διαφορετική ώρα από την ομάδα ο Πιερό, ο οποίος λείπει και με την εθνική της ΑΕΤ σε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γενικότερα ο Νίκολιτς αυτό το διάστημα προετοιμάζει. Έρχεται ένα απαιτητικό διάστημα μέχρι την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου με 8 παιχνίδια. Μπορεί η ΑΕΚ να παίρνει την ανάσα στο μάτς με τον Ατρόμητο και να μένει στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Σίτι. Αλλά έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πολύ απαιτητικά παιχνίδια και έχει και μια εβδομάδα διαβολευδομάδα με ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και αμέσως μετά Ρεάλ Μαδρίτης στην Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι η πιο δύσκολη εβδομάδα που καλείται να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς. Τι σημαίνει αυτό?
3: Ζωρική.
2: Ότι πρέπει να διευρύνει το εύρος των επιλογών του πίσω από τους βασικούς, να έχει περισσότερους. Να μπει ο Κάρινεν, να μπει ο Αριάγκα, να μπει ο Ζωάο Μάριο, ο Λυκογιάννης, ο Ζούπκοφ, τα υπόλοιπα παιδιά να μπορούν να δώσουν ποιοτικά λεπτά, όχι μόνο σε αλλαγή, αλλά και όποτε χρειαστεί στην ενδεκάδα, γιατί έρχονται πάρα πολύ απαιτητικά παιχνίδια και συνεχόμενα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, τα συνεχόμενα, όταν καλείται να παίζει Champions League, το Σαββατοκύριακο στην Super League και μετά πάλι κύπελο στη διακοπή από το Champions League. Γενικότερα είναι πάρα πολλά και μαζεμένα. Διακοπή το Νοέμβρη και μετά έχει 9 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα και εκεί δύσκολα. Αλλά ας πιάσουμε πρώτα αυτό το κομμάτι.
3: Και το ξαναβολή τότε να το δώσει. 16 Δεκεμβρίου.
2: Είναι μια...
3: Πριν αλλάξει το έτος.
0: Να σου πω κάτι. Σαχαμπό, τι θα γίνει με αυτόν τελικά? Θα χάσει τον Πιερό.
2: Το παιδί ήθελε, από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ήθελε να φύγει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν ήθελε ούτε Ελλάδα ούτε Κύπρο.
0: Να δοθεί δανεικός, δηλαδή, ναι, στην Ελλάδα αποκλείεται.
2: Δεν
0: κάπου,
2: ήθελε. Δεν ήθελε ο ίδιος να πάει. Ναι. Ούτε στην Κύπρο ήθελε να πάει.
0: Πού θέλει
2: η
0: να πάει.
2: Η ΑΕΚ το δούλεψε πάρα πολύ για να βρει μια ομάδα όπως βρήκε με το Ζήνη.
0: Ναι.
2: Να υπάρχει ασφάλεια και στον χρόνο συμμετοχής του και στο πώς θα δουλευτεί και θα τον προσέξουν.
0: Μιλάς για τη Λιβαδιά τώρα, έτσι τότε που είχε,
2: ναι, που είχε, ναι, πάει ο Ζήνη.
3: Και να βλέπει την εξέλιξή του, ρε παιδί μου, πώς έχει το Ζήνη.
0: Έχω στο μυαλό μου ομάδες που θα ήθελε να μην την
2: έδειξε ενδιαφέρον ο Νίκος Παπαδόπουλος και για το ΠΟΕΛ να πάρει τον Σαχαμπό. Ο ίδιος ξέρω ότι δεν είχε θετική στάση. Δούλεψε περισσότερο το θέμα με τη Rapid Viennese. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε εκεί το deal. Πίεζαν και οι χρόνοι. Και έτσι έχει μείνει για την ώρα εδώ.
0: Με το ποδήλατο.
2: Με το ποδήλατο, μαζί με τον Πιερό. Ο Πιερό πάει σε άλλη ώρα από την ομάδα. Ο Σαχαμπό δουλεύει με την ομάδα. Αλλά μπαίνει στο ομαδικό κομμάτι μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
0: Μπράβο, ναι.
2: Το να μένει χωρίς αγώνες.
0: Πώς το βλέπεις τώρα αυτό εσύ? Δηλαδή, αν ο άλλος θέλει να παίξει κάπου, θα του βρει η ομάδα, η ΑΕΚ που λέει ο λόγος, κάπου, ναι, για να πάει να παίξει. Όπως είπες με το Λεβαδιακό.
2: Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Ζήνη που θα έπρεπε να διαβάσει και να μάθει ο Σαχαμπό, δεν υπάρχει. Και πώς γύρισε. Και γενικότερα υπάρχουν δανεισμοί και δανεισμοί. Ναι.
0: Και μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία τώρα, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
2: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο η ΑΕΚ έχει ξοδέψει σχεδόν 2 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από πέρυσι το Γενάρη. Δεν καταφέρει να βρει το ρόλο του στην ομάδα. Από το καλοκαίρι σας είχα περιγράψει στην προετοιμασία, ναι, ότι δεν τον βλέπω να μπορεί να σταθεί. Λέγανε ότι έχει ποιοτικές επαφές από κάποια λεπτά στα φιλικά. Σας έλεγα, επειδή τον βλέπω στην προπόνηση, βλέπω να μην μπορεί να σταθεί στις υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις που έχει η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ με το υπάρχον ρόστερ. Ήταν πάρα πολύ ποιοτικοί παίκτες. Δυσκολευόταν ο Σαχαμπό. Είχε κάποιες καλές επαφές. Αλλά όταν είσαι παίκτης, κάποιες καλές λεπτά θα τα έχεις. Το ζήτημα είναι να έχεις σταθερή εικόνα, να μπορεί να βοηθήσει και την προπόνηση και να υπολογίζει εσένα ο προπονητής. Τώρα πλέον ο Σαχαμπό, αν θα μπαίνει αποστολή μόνο για τα παιχνίδια κυπέλου. Μόνο εκεί το βλέπω. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ θετικό για το παιδί.
0: Μπακό βοήθεια, λέει ο Drip 21. Τάσο, έχω αγοράσει 2 εισιτήρια hospitality για το City ΑΕΚ. Θα μπω στο γήπεδο, θα φάω πόρτα. Άμα τα έχεις αγοράσει, γιατί να φας πόρτα?
2: Η ΑΕΚ θα παραλάβει, γνωρίζω, 3.000 εισιτήρια και τέλος. Mm-hmm. Από αυτά θα εξασφαλίσει την παρουσία. Τώρα, άμα είναι από διαφορετικό τρόπο από τη City ή με διαφορετικό τρόπο, δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω το τι θα πάρει η ΑΕΚ. Τα 3.000 κομμάτια και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει περισσότερα. Οπότε καταλαβαίνετε, με 3.000 κομμάτια και με τους ΑΕΚΖΙΔΕΣ του εξωτερικού, τα παιδιά του Λονδίνου που είναι πάρα πολλοί και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο την Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι θα μείνουν πάρα πολύ λίγα κομμάτια για τη διάθεση των
0: φίλων της ΑΕΚ. Επειδή ο ίδιος φίλος ξαναστέλνει μήνυμα μετά, προφανώς δεν έχει ακούσει την απάντησή μας, γιατί τώρα τη δώσαμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν είναι η εκπομπή η αρμόδια για να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει ο κόσμος για τα εισιτήρια. Εδώ λέμε κάτι γενικό, σαν κανόνα, τι ισχύει. Είπε 3.000 εισιτήρια.
2: Ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ για την ΑΕΚ, ναι, που αφορά την ΑΕΚ.
0: Θα πάρετε τηλέφωνο την ΠΑΕ. Ειδικά εσείς τώρα στην προηγούμενη περίπτωση, που είσαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, έχεις πάρει τα εισιτήρια αυτά που περιγράφεις. Και θα ρωτήσεις τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Θα σου απαντήσουν υπεύθυνα. Γιατί εδώ, αν πούμε κάτι και δεν ισχύει, θα έχεις πρόβλημα εσύ, έτσι πρώτα απ' όλα.
3: Και θα μας χρεώσει σε κάτι το οποίο. Ναι.
0: Μπράβο. Το γράφει και από κάποιες φίλες. Πάρε την ΠΑΕ, εδώ δεν είναι κέντρο εξυπηρέτησης. Πολύ σωστά. Παρακαλώ, Ντρί, που το στέλνεις και το ευχαριστώ σου. Αλλά μην επαναπάμπες σε αυτό που σου λέμε μόνο εμείς εδώ. Πάρε και έναν αρμόδιο για να σου πει υπεύθυνα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Μην γίνει και ένα στραβή τώρα και χάσεις το παιχνίδι, γιατί είναι και ματσάρες τώρα αυτά. Αν δεις ότι είναι τα δύσκολα εκεί, άρπαξε τον καπετανάκο απ' έξω και βούτα τον και πες του βρέσμου εισιτήριο. Όχι καλά, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Πόσο σου ζητήσει, ρε. Πόσο μου ζητήσει. Πάνω από 20.
3: Τα εισιτήρια που σου είπαν είναι 30.
2: Καλά, αυτό που γίνει για το ΑΕΚ Ρεάλ. Δεν το ξαναζήσει στη ζωή μου.
3: Δεν μου έχει πει ότι θα μου βρει 3 εισιτήρια με τη Ρεάλ. Τρία εισιτήρια δεν μου έχει πει.
2: Το ΑΕΚ Ρεάλ δεν το ξαναζήσει.
3: Όχι.
0: Μετά τα περσινά, εγώ δεν το ξαναζητάω.
3: Τα ξαδέρφια μου, οι αξίδες θέλουν να πάνε.
0: Πόσο σου είχα πει εγώ πέρσι, ρε.
2: Είναι αυτό που δερνεί.
3: Όχι, τα ξαδέρφια μου.
0: Πέρσι πόσο σου είχα πει, 5 εγώ.
2: Για ποιο μάτι.
0: Κάποια ματιά.
3: Τι φιλόδοξο ζήτησε.
0: 5 του λέω. Τι 5 ρε.
2: Καμιά ράγιο θα πάμε.
0: Καμιά ράγιο, ναι, μπορεί.
2: Ένα φίλο που ρωτάει για τον τραυματισμό του Ρότα, αν έχει συσχετισμό με το που είχε μαυρισμένο μάτι στο τελευταίο παιχνίδι. Όχι, είναι πρόβλημα στην ποδοκνημική για τον Ρότα. Και επειδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση, κρίθηκε καλύτερα και από το ιατρικό τμήμα και από τον ίδιο να μείνει στην Αθήνα, να το ξεπεράσει, γιατί θα γινόταν πολύ μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς, αν έπαιζε με την εθνική ομάδα, καταλαβαίνετε
3: ξύλο,
2: ότι ο ίδιος πόσο θα ήθελε να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
3: Ναι. Άμα το επιβαρύνεις, γίνεται, χτύπα ξύλο το παιδί να είναι καλά, να γυρίσει καλά.
2: Μεγάλη ζημιά.
3: Οστικό ίδρυμα.
0: Ίδρυμα,
3: άστο. Και το έξω. Κυριακόπουλος,
2: επειδή,
3: πέρυσι, τραβάγαμε τα μαλλιά
2: μας. Το λέει και ένας φίλος, υπάρχει μια ψιλοπαρόμοια φάση, γιατί ποτέ οι ίδιες δεν είναι οι φάσεις, με το πέναλτι που πήρε ο Μπέλιχαμ από το Ρόδρι στο Αγγλία-Ισπανία, με αυτό του Γιώβιτς με τον Κάργα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στα site να το δει και στο βίντεο και να κρίνει ο ίδιος αν είναι η ίδια φάση και πώς κρίνει ο διαιτητής και το VAR για το συγκεκριμένο πέναλτι. Το λέω επειδή, για να μην το αναλύουμε εδώ, Δεν το έχετε δει προφανώς.
0: Δεν είναι η ίδια φάση για μένα.
2: Δεν είναι όλες ίδιες.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι παρόμοια γιατί πατάει το πόδι κάτω ο Ρόδρυ, αλλά είναι λίγο διαφορετική. Αλλά καταλαβαίνετε ότι πώς κρίνουν, δηλαδή μπορεί να είναι λάθος και το ένα και το άλλο πέναλτι. Μπορεί να είναι σωστό και το ένα και το άλλο πέναλτι. Τώρα το έδωσε το VAR. Ο διαιτητής δεν το έδωσε.
0: Σε αυτό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Για μένα είναι και τα δύο, οπότε ό,τι θέλετε.
0: Κύριε.
4: Για μένα δεν είναι και τα δύο, αλλά προχωράμε.
0: Και εγώ με το γούλημα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, δεν έχει σημασία. Κουβεντιάζουμε και λέμε ο καθένας το δικό του. Θέλω να μου πεις για το Γιάνγκουσιτς που λέει το παιδί με κάθε τρόπο εδώ είμαι. Αλλά τι να κάνουμε που έχει και τόσο κόσμο Παναθηναϊκός εκεί.
4: Θα τα βάλω σε σειρά. Πριν πάμε για το Γιάνγκουσιτς όμως.
0: Ναι, τι έχεις.
4: Να πούμε ότι επειδή μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα. Καλά πάει ο Ταμπόρδα, η αποθεραπεία του. Αν όλα πάνε βάσει προγραμματισμού τη Δευτέρα την επόμενη, είναι να μπει με την ομάδα και να έχει μια εβδομάδα γεμάτη που θα γυρίσει και διεθνής. Να έχει μια γεμάτη εβδομάδα για να πάει για τον ντέρμπι να είναι διαθέσιμος. Τώρα, αν θα ξεκινήσει, αν θα έρθει από τον πάγκο, άλλο παπά Ευαγγέλιο.
2: Τι τραυματισμό
4: είχε. Είχε πάθει μια θλάση στον προσαγωγό.
0: Θλάση.
4: Αλφα βαθμού στον προσαγωγό ήταν.
2: Εντάξει. Με καπενθήμερο.
4: Γι' αυτό λέω ότι είναι το όριο τώρα και λογικά θα είναι διαθέσιμος. Θα σου πω και για τον Γιάνγκουσιτς, αλλά θέλω πριν πάμε στον Γιάνγκουσιτς να πούμε ότι ισχύει αυτό που είχαμε πει και φάνηκε χθες γύρισαν τα παλικάρια που έχουν μείνει πίσω στις προπονήσεις μετά την πενθήμερη άδεια που τους είχε δώσει ο Νίστρουπ και μπήκε στο 100% ο αθλητής Βίκτορ Κρίστιανσεν, Βασίλη Μπυρότσο Κρίστιανσεν.
0: Δυνατός πολύ, το πέσε σωστά.
4: Λοιπόν, μπήκε στο 100%, έχει αφήσει πίσω τον τραυματισμό, έχει κάνει και κάποια πράγματα μαζί με το πρόγραμμα ενδυνάμωσης, αλλά είναι πλέον σε φάση γυρίζω, παίζω, μπαίνω στην ομάδα. Υπάρχει μια διαδρομή ως την πλήρη ενσωμάτωση του Κρίστιανσεν στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Ο Νίστρουπ θέλει να τον εντάξει ομαλά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι επειδή ακολουθούν και δύο πολύ σημαντικά μάτς, ένα τον Ντέρμπι Ολυμπιακό 11 Οκτώβρη στο Φάληρο. Τέσσερις μέρες μετά το παιχνίδι με την πρεμιέρα με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. Εκτιμώ με ποιον θα το δούμε να κάνει τον ντεμπούτο του.
0: Ποιον.
4: Για να σε κοιτάω σένα.
2: Αστέρα μου.
0: Δεν πάστε καθόλου,
4: 18 του μήνα στο ΆΚΑ, λογικά εκεί θα πάρει.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα, φίλε. Με κούρμπε δεν φοβάμαι τίποτα.
4: Αγωνιστικά λεπτά του, εκεί πιστεύω θα τα πάρει πλέον αυτή τη στιγμή που το παιδί έχει αφήσει πίσω αυτή τη δύσκολη περίοδο και μπαίνει στο game plan.
2: Είναι αριστερό μπακ.
4: Αριστερό μπακ.
2: Θα ανέβει από εκεί Μπαρτόλο Κότσιρα, δεν έχει καμιά τύχη πέσει να αποφύγει την
0: πίεση. Α πάμε στο επόμενο.
2: Από εκεί έχει Κότσιρα Μπαρτόλο.
0: Από εκεί θα βλέπουμε Κότσιρα
4: Κοτσίρα.
2: Από εκεί έχει Αρτεμίσιο.
0: Για δικά μα. Κυριακόπουλο Κότσιρα.
4: Πάντα θα τον αγαπάω τον Γιάννη Κότσιρα.
2: Εκεί έχει στάσει Αρτεμίσιο.
4: Αλλά εκεί θα έχει λίγο ελάτε.
0: Ναι. Ελάτε προ τα πού όμω.
4: Ελάτε και.
0: Θα παίξει ο Κυριακόπουλο.
4: Εγώ σου είπα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Μπορεί να γίνει, να μπει στο 60
2: μετά. Μην πετύχει το μακέντα το πρωί στην πλατεία.
0: Και σου πει.
4: Μακριά. Εγώ στο γαλάτι θα μείνω. Δεν κουνιέμαι, δεν βγαίνω από το γαλάτι.
2: Πάω στον μπακό.
4: Μην δει το μακέντα μέσα στην πλατεία.
0: Θέλω να πω κάτι.
4: Όχι, το ΆΚΑ είναι, δεν είναι Τρίπολη το μάτς.
0: Ο Χάκπο είναι εκτός. Το έβγαλε και η Λίβερπουλ σε επίσημη ανακοίνωση. Δηλαδή το γράφουν σωστά οι φίλοι εδώ πέρα. Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραίο αυτό για την εθνική ομάδα.
4: Και τώρα πάμε να συζητήσουμε για τον αθλητή Γιάνγκουσιτς, ο οποίος από όλους τους διεθνείς του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έχει αφήσει στα πρώτα παιχνίδια το πιο χειρό αποτύπωμα. Χατρίκ το παλικάρι. Με σχεδόν κάτι σαν ψαλιδάκι.
0: Και πρόκριση κιόλας δίνει με αυτό το χατρίκ.
4: Σχεδόν περάσανε στα τελικά. Okay. Τελική φάση οι Κροάτες με αυτό το 3-1. Χατρίκ στο 3-1 με τη Ουγγαρία. Έχει βάλει το δεύτερο ένα μπούπο όπως του έρχεται με το δεξί με το κακό πόδι. Και το τρίτο είναι ζωγραφιά στο παραθυράκι με το αριστερό. Πρέπει να καταλάβουμε και. Το έχω γράψει κι άλλο και σε ένα κείμενο χθες και στο Ατλέτικο.
0: Και όσο ακούμε αυτή την ανάλυση σου, δεν σε διακόπτω καθόλου. Το χαστά θέλω στην παρέα μας, δεν τον βλέπω μόνο. Μ' αρέσει, νιώθω πιο ασφαλής όταν τον βλέπω.
4: Αδερφός μας. Να το. Κοίτα και η φάτσα της απορίας.
0: Τι είπα, θα
4: τα λέει όλα, λέει κάτι.
0: Τι είναι αυτά που λέει.
2: Εγώ γιατί είμαι εδώ.
4: Εγώ, ναι.
2: Τι με φέρνει.
4: Πού είμαι.
0: Πού είμαι.
2: Δεν έχουμε.
4: Δεν ακούμε. Ναι.
2: Πάτα το ζερό.
4: Το μηδέν, το μηδέν. Το μηδέν πάτα. Το μηδέν.
0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα καλά, τώρα
2: καλά.
4: Αγόρι μου.
5: Λέω τώρα ήρθα και νιώθει ασφάλεια.
0: Νιώθω ασφάλεια.
4: Πάντα.
0: Συνέχισε.
4: Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Είναι διαφορετικά τα ζητούμενα σε ένα κλαμπ. Η πίεση, οι απαιτήσεις, ο τρόπος λειτουργίας σε ένα κλαμπ είναι πολύ διαφορετικό σε μια εθνική ομάδα. Είτε είναι Άντερ 21, είτε είναι η κανονική εθνική ομάδα.
0: Να περιμένω λίγο, συγγνώμη, φίλε. Τι μας πέρασε σε εμάς, σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, εδώ. Ομάδα, καλησπέρα. Κώστα, λόγω του τραυματισμού του Κοντούρη, μήπως η ομάδα να κοιτάξει τη λύση του Κουρμπέλη. Α, είναι καλός ο Κουρμπέλης τώρα.
2: Τι έγινε,
0: τι θα πούμε γι' αυτό,
4: μόλις ολοκληρώσει για του Γιάκου, θα το πούμε. Πάντα θα τιμούμε τον Δημήτρη, ήταν 6 χρόνια στην ομάδα, 5,5 χρόνια αρχηγός μας.
2: Πώς θα τον πάρεις τέτοια
0: εποχή.
4: 5,5 χρόνια αρχηγός μας, πάντα θα τον τιμούμε, είπα ρε παιδιά.
2: Όχι, στο φίλο το λέω, πώς θα τον πάρει.
4: Δεν πάμε τώρα, δεν ξέρω πώς το είδε τώρα, τι όνειρο είδε.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχει μεταγραφές τώρα, έτσι. Βασικό.
6: Δεν τον δίνουμε, ρε. Δεν τον δίνουμε τώρα.
4: Δεν τον δίνουμε. Ο Δημήτρης άφησε το αποτύπωμά του ισχυρότατο στον Παναθηναϊκό και πάντα θα τον αγαπάμε. Τέλος.
0: Πώς το λέω, λεφτά έχουμε. Ανθρώπους να τα φάμε δεν έχουμε.
4: Λοιπόν.
2: Και δεν είμαστε φτωχοί, άσχημοι είμαστε.
0: Σωστό.
4: Θέλω να μιλήσω για τον Γιάκουσιτς.
0: Και εγώ θέλω, από την αρχή το είπα. Αλλά μου πήγε στον Ταμπόρδα.
4: Δεν μου αφήνετε κατάρματα. Λοιπόν.
6: Κώστα.
4: Έλα, γόρι μου.
6: Για το Γιάκουσιτς να πεις.
4: Τώρα.
2: Τα κρύβει του
4: Γιάκουσιτς. Λοιπόν, και για τον Ζίβκοβιτς όμως. Παναγίτσα μου, να τον δω αυτό μια μέρα.
6: Αρχηγός.
4: Να μην υπογράψει. Εγώ θα σου δώσω ένα περιβραχιόνιο εδώ, το βάλω εγώ.
2: Πότε τελειώνει το συμβόλαιο?
4: Καλοκαίρι.
2: Όχι, δεν χάνει άλλο αρχηγό. Ο Πάοκ.
0: Θα ανανεώσει.
4: Εντάξει, το πιο πιθανό θα ανανεώσει.
6: Ο άλλος δεν ήταν αρχηγός ο άλλος.
4: Και αυτός και ο Ζίβκοβιτς και ο Μιχαηλίδης δεν θα μείνουν τα παιδιά.
2: Ηγετική φυσιογνωμία, δεν χάνει άλλο.
4: You never know what life can bring you.
6: Yes.
4: Λοιπόν, το βάλει λίγο ρουμάνικα τώρα αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο για τον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς είναι ένα παιδί.
2: Τελεία.
4: Το οποίο λέει, έχει πει, εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιος. Ο Όλιτς είπε κάτι, ο προπονητής, ο Ιβίτσα Όλιτς της Άντρη 21, κάτι το οποίο ήταν πολύ λαϊκίστικο. Μέσα σε όλα στην αγωνία του να μην χαθεί αυτό το ταλέντο, λέει, ελπίζω, λέει, τώρα να καταλάβουν στον Παναθηναϊκό τι διαμάντι έχουν. Αδερφέ Ιβίτσα Όλιτς, σε κοιτάω και στο λέω στα μάτια. Πίστεψέ με, ξέρει πολύ καλύτερα από σένα ο Παναθηναϊκός τι διαμάντι έχει στα χέρια του. Και το ξέρει πάνω απ' όλα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος. Όταν έκανε...
2: Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι το ξέρουν οι ομάδες.
4: Ναι, ξέρουν πάντως. 5,2 δώσανε.
2: Δεν το λέει, με άσχημο τρόπο ο άνθρωπος.
4: 5,2 δώσανε. Λαϊκίστικα το
2: έχει πει.
4: Είναι
2: λαϊκίστικο.
4: Είναι λαϊκίστικο. Έδωσε 5,2. Δεν νομίζω να πετάξει αυτή η επένδυση που είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως το είπε ο Όλιτς, μετά από το χατρίκ του τέτοιου, ξέρουμε ρε Όλιτς τη διαμάντη ο Παναθηναϊκός. Δεν χρειαζόμαστε.
0: Και ξέρουμε και ποιος εσύ, Όλιτς.
4: Λοιπόν.
2: Άμα, εδώ, έλα απ' έξω.
4: Λοιπόν, όλοι
6: και
4: σε κοιτάω στα μάτια Όλιτς και σου λέω το εξής.
0: Και μην το συνεχίζεις.
4: Ο προπονητής λοιπόν του Παναθηναϊκού, Ιβίτσα Όλιτς.
2: Ιβίτσα Όλιτς.
4: Το Μάιο, όταν πριν αναλάβει, από τα πρώτα βίντεο που είχε δει, γιατί δεν τον έβαζε κιόλας ο Μίστερ Αποζημίωση να παίξει το παιδί, ενθουσιάστηκε με αυτό που είδε, με το potential που είδε. Λοιπόν, ο Γιάκος υπενθυμίζω στα καλοκαιρινά που φιλικά ήταν σε ένα υποδιαμόρφωση ρόστερ Παναθηναϊκού που δεν είχε καταλήξει, γιατί είχε δίκιο αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι μαζευτήκαμε και πολύ σε αυτή τη θέση. Ήταν βασικός. Στα πρώτα επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη ήταν βασικός και σημαντικός, γιατί έβαλε και δύο γκολ πολύτιμα. Όταν όμως βγήκε και προσαρμόστηκε και έκανε το step up το δικό του ο Ταμπόρδα, δεν ήταν εύκολο μετά να βγει από την δεκάδα. Δεν σημαίνει αυτό δεν θα επανέλθει. Παράπονα τακτικά δεν έχει. Δύο πράγματα είναι που θέλει να βελτιώσει ο Νίστρουπ και πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά. Mm-hmm. Του αρέσει ότι έχει υπεραναπτυγμένα τέλος πάντων τα βασικά στοιχεία της θέσης και λειτουργεί καλά μέσα στο σύνολο κτλ. Αυτό που θέλει να δείξει μεγαλύτερη διάρκεια είναι πρώτον να είναι πιο aggressive στις κινήσεις του όταν χάνει την μπάλα ψηλά. Και πρέπει η ομάδα, αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και δίνει την ανάσα και την πολυτέλεια στην άμυνα να οργανωθεί και να μην φάει transition, όταν χάνει την μπάλα ψηλά, γιατί παίζει ψηλά ο Παναθηναϊκός, πάντα το οχτάρι μαζί με έναν παίχτη πέφτουν καμικάζι πάνω στην μπάλα. Ακόμα και αν δεν γίνει επανάκτηση της μπάλας, τουλάχιστον καθυστερεί το τραζίσιο των αντιπάλων. Αυτό ο Γιάκουσιτς δεν το κάνει σε ψηλό βαθμό. Και το δεύτερο είναι, τον βλέπεις τον. Και αυτό είναι ίδιο της ηλικίας του, δεν έχει να κάνει, είναι θέμα της ηλικίας. Ξεκάθαρα το δεύτερο. Είναι μέσα, θα συμμετάσχει, θα μπαίνει μέσα στις φάσεις, θα κάνει συνδυασμούς, θα φτιάχνει τριγωνάκια, θα ζητάει μπάλα, το ψάνεις μετά για 20 λεπτά. Σαν να μην υπάρχει στο γήπεδο. Έχει τέτοια διαστήματα.
0: Νεκρά διαστήματα.
4: Που έχει νεκρά, το οποίο εντάξει, τη ηλικία δεν
0: πειράζει. Είναι και τη ηλικία.
4: 20-21, θα ζυμωθεί και αυτό. Απλά να είμαστε λίγο πιο υπομονητικοί. Θα έρθει η ώρα. Έχει 9 μάτς φωτιά ο Παναθηναϊκός.
0: 20-21 είναι ο Γιάκος, έτσι.
4: Ναι.
0: Καλά, θυμάμαι.
4: Ναι. Έχει 9 μάτς φωτιά ο Παναθηναϊκός τώρα, το οποίο είναι 1-1 μέχρι το επόμενο break των εθνικών ομάδων τη 8 Νοεμβρίου. Ελλάδα, Ευρώπη, πρωτάθλημα, conference, κύπελο, ακόμα και το κύπελο με τον Άρη. Θα παίξει. Να είμαστε λίγο πιο. Μαζεμένη.
2: Είναι αδιανόητο ότι αυτός ο τύπος άνοιξε μπιφ με τον Όλιτς. Μόνος.
0: Α, δεν τον ξέρεις τον Όλιτς καλά. Δεν ξέρεις τι έχει πει νωρίτερα.
2: Όλιτς, ανοίγεις διαλόγο, πες του.
4: Εγώ, φίλε, όταν μιλάω, μιλάω εδώ.
0: Εντάξει, είναι κανένα δύο εδώ που δεν έχουν δει μάλλον πολύ εκπομπή από εμάς. Μάλλον έχουν μπει τελευταία και δεν έχουν καταλάβει 200 και διαλόγους με μαμάντινο, με τέτοια πράγματα.
6: Καλά είσαι.
0: Μασέ.
4: Μαμάντινο, μέχρι να γίνει αυτή η μεταγραφή, πελάξαμε. Μέχρι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και όταν πήγε στον πρόεδρο, παπά, που κάνει τον τζαμπουκά ο πατέρα του, ο πολιτικό μηχανικό.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
4: Πήγε στον πρόεδρο του Τζιγκοδόη Κρούζ.
2: Τον τζαμπουκά ο πατέρα του, ο πολιτικό μηχανικό. Γιατί τσαμπουκάδε χαστά των πολιτικών μηχανικών, μην πλέξει.
0: Είναι άλλο επίπεδο.
4: Δεν του είχε πει ότι είμαστε σχεδόν σχεδόν το καλοκαίρι, ότι μόλι έρθει η πρόταση θα φύγει το παιδί. Και εσύ τώρα πάλι άρχισε τα κόλπα. Και γίνει τσαμπουκά μεγάλο.
2: Σαν Αντίνο.
4: Στον πρόεδρο, τον παπαμπά Αντίνο.
0: Για μένα πολύ ήταν κομβικό ο διάλογο με τον πρόεδρο τη Σίβασπορ.
2: Για δώσε λίγο.
0: Τον είχε διαλύσει τον πρόεδρο.
6: Δώσε λίγο διάλογο.
0: Γιλτιρίμ, πώς λέγονταν αυτός.
4: Αυτός ο Γιλτιρίμ έχει παρέμβει εκεί.
0: Και λίγα το πάνε.
4: Άνθρωποι. Όχι, σε λάθος. Στο Γιλτιρίμ έχουν παρέμβει.
0: Δεν είπα κάτι.
4: Άνθρωποι που είναι. Έχει τέλος πάντων περάσματα και η πλευρά του Αλαφούζου και ο Μπαλντίνη. Εκεί άνοιξε ο διάβολος και ψιλομαλάκωσε και σου λέει τώρα μην μπεγλερίζεις άλλο το αντικατάσταση. Και οπ, έσπασε.
0: Εγώ πιστεύω όταν πήρε το τόπες εσύ. Όταν το πες εσύ άλλαξε η στάση.
2: Το διάλογο με τον πρόεδρο της Τσίβας θέλουμε. Τι υπόθηκε.
6: Μην μπεγλερίζεις τον είπε.
0: Μην μπεγλερίζεις.
2: Του πες μην μπεγλερίζεις. Ναι, σε άπτες αργεντίνικα.
0: Και φοβήθηκε τόσο.
4: Σύμβασον μωρέ. Τι αργεντίνικα. Τον Τούρκο.
0: Και φοβήθηκε τόσο που πούλησε τρεις στην Ελλάδα.
4: Είδε ξεπούλησε την ομάδα όλη.
2: Όχι πούλησε, ξεπούλησε. Πάτε, ό,τι θέλετε.
4: Πήρε 25 εκατομμύρια και αντεγιά λέει. Στην υγεία σας.
0: Γεια συνέχισε. Και μετά φέραμε και το Σαββόπουλο μαζί.
2: Και μετά επενέβη αρχιτέκτονος Πολυτεχνείου.
0: Εντάξει, μιλάμε, μιλάμε για hardcore.
2: Άλεξ, από την εμπειρία σου την πολυχρόνη, πώς βλέπεις αυτόν τον τύπο τον Γουλή που ανοίγει μπιφ με προπονητές. Δεν το ξέρουν καν.
7: Μην μπλέκεις. Μην μπλέκεις με Γουλή.
4: Ο Λίτς, όχι άλλη λογισμού, σε παρακαλώ. Το παιδί θα πάρει τον δρόμο του, μη σε νοιάζει. Ξέρει ποιο. Ξέρει τι έχει στα χέρια του Παναγιώτη.
2: Εσύ μην μπλέκεσαι.
0: Να σου πω, Samsung Sport είναι. Πώς την είπαμε εμείς?
4: Όχι Sivasspor, Samsung Sport.
0: Samsung Sport. Α, είπε Samsung Sport. Μπράβο, σωστός.
4: Samsung Sport.
0: Ναι. Λοιπόν. Θα έκανε πάνω του, τρεις πουλήσει.
2: Είναι συντηρημένο που λέει και ο φίλος Μπεγλεράω, Μπεγλερό. Τον Μπεγλερίζω.
4: Είναι συντηρημένο. Είναι συντηρημένο ξεκάθαρα.
7: Ένα ριλάκι Γουλής να φύγει τώρα για όλη την
0: Ελλάδα.
2: Social media.
0: Μαλώνεις, μαλώνω.
6: Στο ένα χέρι το τσιγάρο.
4: Όλοι τις καλώς χασογκόλησες ήσουν στα νιάτα σου.
0: Ο άλλος γράφει εδώ ήταν τρομερό στο μάνατζερ.
4: Άλλο στο μάνατζερ, παιδιά, και σταματήστε να παίζετε από αυτά τα πράγματα. Μην ζείτε σε εικονική πραγματικότητα. Είναι διαφορετική
6: η ζωή
4: εκεί έξω. Είναι διαφορετική η ζωή εκεί έξω. Μην ζείτε με στους υπολογιστές όλη την ώρα.
0: Μην ζείτε.
4: Πατάτε, νομίζετε ένα κουμπί και νομίζετε ότι έτσι φτιάχνονται οι ομάδες. Και μετά γράφετε στα social media ένα σουκασμό ideas.
0: Άιντε.
4: Άιντε.
0: Τον έχω μάθει.
6: Ο Γουλής νιώθει βερβελές
0: στην τοποθεσία.
6: Στο
4: λοιπόν, αυτά είχα να σας προσφέρω. Κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα θα παίξει εντάξει, και ένα προπονητικού χαρακτήρα διπλό για να αρχίσουν να παίρνουν ρυθμό και κάποια παιδιά, αλλά. Με την ΚΑΠΑ 19 ο Παναθηναϊκός, κύριος να παίξει ο Κρίστερ, παιδί, να πάρει μία ώρα μπάλας. Σε ρυθμούς διαφορετικούς, τώρα δεν είναι απλή προπόνηση.
0: Σε ρυθμούς τραμ τραμ.
4: Ένα τσικ παραπάνω. Και αύριο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα πράγματα που δουλεύει επί τούτου, παρά τις απουσίες, ο Τζέικοπ ο Νίστρουπ.
0: Έχουμε όλη τη βδομάδα να τα λέμε αυτά. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έλα πιο εδώ λίγο. Μαριάννα, έρχεσαι σιγά σιγά.
4: Εγώ θα
0: θυμίζω ότι κύριε η εταιρεία. Η Elabet, μια τρίτη αναφορά που θέλω να κάνω σε αυτή, είναι μαζί μας. Η Elabet είναι 3 με 5 στο back-to-back σύντροφός μας. Και εννοείται θα παραμείνει και στις βραδινές εκπομπές Athletico by Night, που έχουμε μια πολύ ωραία την Πέμπτη. Και σας καλώ όλους να βρεθείτε εκεί, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Μαριάννα, πώς είσαι?
8: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Μαριάννα. Το τσίλι καφενείο για να μας ανεβάσει.
4: Καλή εβδομάδα.
2: Ήρθε η μεγάλη μέρα.
0: Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια, αφορούσαν και εσένα κάποια από αυτά. Θα προχωρήσουμε. Δευτέρα είναι σήμερα, είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Πώς είσαι, καλά?
8: Είμαι καλά. Με γεια το κούρεμα.
0: Ναι, κουρεύτηκα εγώ, εσύ. Όχι. Εσύ. Εγώ μόνο. Όχι.
8: Με γεια το κούρεμα.
0: Εγώ μόνο. Θα πηγαίνουμε μαζί, ρε. Μας παίρνει λιγότερα.
2: Α, τέλεια.
4: Στο ΙΚΑ έχει τις τρίτες.
2: Έχουμε Τρίπολη πρόσωπο.
0: Εννοείται. Και ξαδέρφη.
2: Δεν έχει άνοιξει με κανένα μπίφι με Τρίπολη ο Γουλής μας κυνηγάνε.
0: Έχεις μιλήσει με κανένα από Τρίπολη? Όχι.
8: Δεν έχει άνοιξει.
4: Τα υπηρετήσαμε αυτά τα μέρη. Τα
2: τιμήσαμε. Με ομάδα τίποτα.
4: Όχι, ρε, με τον Αστέρα, γιατί να έχουμε.
0: Μαριάννα, να σου πω.
8: Έχουμε κλήρωση, έτσι.
0: Θα δώσουμε 10.
4: Κότσι να μαζί. Κουρμπέλι μαζί, γιατί ρε, φίλε.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη. Είναι έτοιμη η Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Και οι δύο θα συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τι θες να κάνουμε τώρα, πώς να το πάμε.
8: Άκου. Ναι. Θα δώσουμε μία λέξη για να τρέχει για τα κουπόνια, που είναι 30 ευρώ.
0: Ναι. Μάλιστα.
8: Και εμείς παράλληλα θα βγάλουμε τους νικητές.
0: Ωραία. Θα δώσεις και 30 ράκι, θα δώσεις και 10.
4: Θα δώσω λέξη.
8: Δεν γκρίνιαζες, ότι δεν δίνω.
0: Μπράβο.
8: Ορίστε.
0: Ξεκινάς την εβδομάδα
4: θα
0: πάρα πολύ.
4: Φάτε καλά με κυρία Μαριάννα, λοιπόν.
0: Πολύ ωραία. Αυτό έλεγαμε και πριν.
4: Εγώ θα πω τη λέξη σήμερα.
0: Ναι.
4: Όλιτς.
0: Όλιτς.
8: Ωραία. Εγώ ξεκινάω σιγά-σιγά. Το ξέρετε, δεν ξέρετε την εφαρμογή. Προλαβαίνει ο Χαστάς να πει πάω, Κωσοβόπουλος, όλα. Μέχρι να λειτουργήσει εδώ αυτό. Και πάμε να γράψουμε άρα για ένα λεπτό όλιτς. Έχει
0: ναι.
8: Βγάλει ο
0: αντιμετα... Όλιτς ξεκινήσαμε, γράφουμε. Τον Μπεχλερίζω θα ήταν ακόμα μια ώρα, Αλέξα, αλλά δεν
4: ναι,
0: πειράζει.
4: Σε κάποια άλλη τέτοια, δεν πειράζει. Κάποια...
0: Αύριο, αύριο.
4: Θα επικαλούμε αύριο.
0: Όλιτς, όλιτς.
4: Να έχουμε να δίνουμε.
0: Όλιτς.
4: Στον κόσμο, λεφτά.
8: Ας είναι.
0: Όσο τρέχει το όλιτς, λοιπόν.
2: Όλιτς, παιδιά, όχι Μαριάννα γυναικάρα, όλιτς.
0: Όλιτς, ναι, μην το γράφω.
8: Μαριάννα γυναικάρα, το ακούω, περνάει. Θα κερδίσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι τώρα. Απενεργοποιημένη αργή λειτουργία, άρα γράφετε τώρα του σκασμού όλιτς, όσο θέλετε.
8: Θέλω πάρα πολύ να κατέβει αυτή η
0: κατέβει, δεν κατεβαίνει. Μια χαρά. Να σου πω κάτι. Τώρα πώς γίνεται η διαδικασία με τα 10. Λέμε κανένα στόπι, τα δίνεις εσύ.
8: Όχι. Την κάνει όλη τη δουλειά.
0: Την κάνει η εφαρμογή.
4: Α, θα παίξει μπάλα αυτό.
8: Κατάλαβες.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, έτσι, στην καινούργια σεζόν.
8: Ναι. Σεπτέμβρη, στο καινούργιο.
0: Μπράβο, σωστό.
2: Δεν έχουμε παγωμένα μπαλάκια, Σαββόπουλε, πάντα αυτά, τελειώσαμε.
6: Τεχνολόγια.
4: Αυτό το είχαμε κάνει ήδη την τελευταία φορά.
0: Η Μαριάννα δεν ξέρει τι είναι τα παγωμένα μπαλάκια.
8: Είναι κάτι σημερινό.
2: Είναι για κλήρωση ποδοσφαίρου, λέμε.
0: Παλιά λέγανε ότι έχουν θερμοκρασία τα μπαλάκια.
8: Βλέπετε μπουκλα.
0: Δεν σε νοιάζει να μάθει, δεν πειράζει το λόγο.
8: Όχι, όχι, να μου το πει.
0: Τίποτα. Στι κληρώσει λέγανε, παιδί μου, ότι τα είχαν παγώσει τα μπαλάκια και ήξερε ποιο να πιάσει όλο για να κλειδώσει.
2: Παγωμένο είναι ο Ολυμπιακό. Θα βάλουμε αυτόν.
8: Συγκλονιστικό.
2: Άστο, σου λέω.
4: Καλά, και δεν γίνονταν.
6: Τι μαθαίνει σήμερα, Μαριάννα.
4: Όχι, ότι δεν γίνονταν.
8: Και δεν έχω ακούσει και την πέμπτη ρεπορτάζ πάω και live, έτσι. Δεν με θέλει. Μήπως σήμερα πιστεύεις είναι η μέρα να ακούσω πάω.
0: Το πάτσε στο κουμπί.
8: Το έχω πατήσει, δεν συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Μήπως έπρεπε να βρει.
2: Σε τέτοια περίσταση δεν έχει ξαναβρεθεί ο Άλεξ.
0: Ναι.
2: Ποτέ.
0: Τι σε κλήρωση.
2: Ναι.
8: Τυχερός άνθρωπος. Δεν του πήγε καλά η χρονιά τώρα.
2: Γενικότερα, η τελευταία διετία δεν του πάει καλά.
0: Τον Άρη λες. Ευρώπη και τέτοια τίποτα.
8: Άλεξ μου, καταλαβαίνεις, από εκεί έρχονται τα σχόλια.
2: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Μπασκετάκι.
0: Για κάνουμε ένα σχόλιο για την κατακόρυφη άνοδο του ΠΑΟΚ, κύριε Αλέξη Σαββόπουλε. Θα ακολουθήσει ο Άρης.
7: Για το μπάσκετ λες τώρα.
0: Ναι, γιατί λέω.
7: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παραπέμπει λίγο σε εκείνες τις εποχές που ο ένας τραβούσε τον άλλο. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί και τώρα, ξεκάθαρα. Είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα και ο Άρης θα έχει μια καλή ομάδα. Αύριο, μάλιστα, εκεί είναι και τις υποχρεώσεις του κόντρα στη Λεμάν. Θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής και για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι όμως είναι δύο διαφορετικές ομάδες, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μπασκετικό, με διαφορετική φιλοσοφία αγωνιστική. Νομίζω ότι ο Σπανούλης φτιάχνει μια άλλη ομάδα με μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτή του ΠΑΟΚ. Από ό,τι κατάλαβα λίγο από αυτά που είδα στο Super Cup, είναι μια ομάδα ο ΠΑΟΚ που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και βασίζεται πάρα πολύ στο μακρινό σουτ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έκανε 50 τρίποντα στο χθεσινό τελικό με τον Ολυμπιακό. Αυτό ξέρετε πολλές φορές, αν είσαι σε καλή μέρα και σου βγουν τα σουτ, είναι μια ομάδα που δύσκολα αντιμετωπίζεται σε κάθε περίπτωση. Εάν δεν σου βγουν όμως, μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Απ' την άλλη, ο Άρης είναι μια ομάδα έτσι όπως την έχω δει στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, βέβαια τα επίσημα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, που απηχεί τη φιλοσοφία που είχε ο Σπανούλης και ως παίκτης και ως προπονητής. Δηλαδή μια ομάδα που θα τρέχει πάρα πολύ, μια ομάδα που θα κυνηγάει όλες τις μπάλες στο παρκέ, μια ομάδα που έχει φοβερή αθλητικότητα και που θα τρέχει παιδιά με λυσαλέα, σαν κογιότη λυσασμένο.
4: Ναι, παιχταρά μου.
7: Και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
0: Θέλω ένα σχόλιο, αν ολοκλήρωσες, πες μου.
7: Έτσι τις ψυχανεμίζομαι λίγο πριν ξεκινήσει η σεζόν. Που αν μη τι άλλο, παιδιά, προβλέπεται πολύ ενδιαφέρουσα η σεζόν. Συνολικά για τον μπάσκετ, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Μην το περιορίζουμε μόνο εδώ.
0: Μαριάννα, με διακόπτω όταν έχεις τους νικητές.
8: Λέω, μήπως να σταματήσουμε, για να μπορεί ο κόσμος να γράψει για τα σχετικά ζητήματα, να σταματήσουμε να δώσουμε τα κουπόνια και να κάνω καπάκι και το giveaway.
0: Τα κουπόνια.
8: Για να μην διακόπτω δύο φορές.
4: Ένα κουπόνι.
8: Ένα τριαντάρι.
0: Το τριαντάρι, ωραία. Πάμε κούνατο εσύ το τηλέφωνο.
6: Κούνατο.
0: Ο Άλεξ θα πει stop.
8: Πες stop όποτε θέλεις. Α, δεν θέλει. Νικόλας Νικολούδης.
0: Νικόλας Νικολούδης, 30 ευρώ και ρασματάκι.
8: Να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο.
4: Κράτα τα για την Πέμπτη, έχει μάτς την Πέμπτη. Κράτα τα για την Πέμπτη.
8: Μη σε νοιάζει την Πέμπτη, την Πέμπτη.
4: Και εκπομπή και μάτς και απ' όλα. Και γύρω όλοι και όλα.
0: Τέλεια. Μόλις έχεις με διακόπτης τους νικητές. Ωραία.
8: Το πατάω εγώ να συμβαίνει, να ξέρετε.
0: 3-2-1. Συμβαίνει.
8: Θέλω να βλέπετε ότι συμβαίνει.
0: Ωραία. Θες να περιμένουμε να μου λες. Γυρίζει.
8: Γυρίζει, βέβαια. Θες να σου λέω. Ηλίας Τσιάχ. Περίμενα, θα βγαίνουν λίγο αργά. Καταλαβαίνεις, παίρνει το χρόνο.
0: Ηλίας Τσιάχ. Ένας.
8: Δεν θέλω σχόλια στα ονόματα. Παναγιώτης Μπαχ.
0: Αυτό είναι φοβερό μουσικός.
2: Είναι από συγκεκριμένη χώρα όλοι αυτοί. Ο Τσιάχ και ο Μπαχ.
0: Είναι Αυστριακή.
8: Διονύσης Μαλιώρης. Μαλιωρής.
0: Μαλιωρής, λογικά. Είναι ντόπιος αυτός, ναι.
8: Ωραία. Α, τον έχασα τον άλλον. Θα τον βρούμε όμως, δεν έγινε κάτι. Ντίμι Κόκ 7. Κοκκινάκης.
0: 7.
8: Θα μπορούσε.
0: Λογικά Παναθηναϊκός είναι αυτός.
8: Τους χάνω τώρα λίγο. Κωνσταντίνα, K24.
0: Μάλιστα.
4: Είναι K21, ήταν άλλο. Είναι στην K24.
2: Είναι ένα ειδικό γκρουπ, Μαριάννα.
8: Α, Λευτέρης Κακλιός.
4: Κακλιός τη βλέπει τη ζωή αλλιώς.
0: Ναι.
8: Αργό τώρα είναι αυτό που συμβαίνει. Νος.
0: Ο Νους κέρδισε.
4: Ο Νους. Έλα ρε Νους.
0: Μπράβο στον Όφη.
8: Λοιπόν, 8ος, πάμε. Γιώργος Γιάν, 7. Πολύ 7 έχει πέσει. Μη
0: στέλνετε άλλο, ρε. Ναι.
8: Δηλαδή για το Θεό. Όλιτσε, δώσε, είμαστε καλά.
4: 9.
8: Βάσο Μαλιάτσου.
0: Ναι.
2: Κύρια.
8: Περίμενε, βγάζω και το 10ο και τα πάμε μετά άλλη μία πολύ γρήγορα.
4: Ναι, ρε παιδί.
8: Και
4: Μαθαραξής που τρουμπέσεις.
8: Τζόνι Πόλο 25.
2: Τζόνι Κόλα.
8: Τζόνι Πόλο.
4: Τζόνι Κόλα.
8: Πόλο 25.
2: Τζόνι Κόλα, ρε. Μεσημεριάτικα.
0: Με πάγω.
8: Σας το σκύσω εδώ ή
2: δεν στο φέρω πακέτο.
8: Γρήγορα και καθαρά θα τους ξαναπώ. Ηλίας Τσιάχ. Πόσο καθαρό τώρα δεν το Τσιάχ, δεν ξέρω. Ηλίας Τσιάχ. Παναγιώτης Μπαχ, Διονύσης Μαλιωρής, ο Ντίμι Κόκ 7, Κωνσταντίνα K24, Λευτέρης Κακλιός, νος τελεία μπο, δεν ξέρω τι είναι. Και δεν θέλω να το συζητήσουμε.
4: Πάμε να το.
8: Γιώργος Γιάννη 7, ποιος γελάει, ο Χαστάς, το Χαστά, ακούω.
0: Όχι, δεν γελάω.
4: Δίπλα σου γελάω, παιδάκι.
6: Εγώ δεν γελάω, είμαι πολύ σοβαρός.
8: Μπράβο. Μπράβο, Θοδωρή.
0: Μαριάννα, τελείωνε.
8: Βάσο. Γιατί ρε,
0: γιατί έχω 12 λεπτά μόνο.
8: Εντάξει, βάσο μαλλιά του Τζόνι Πόλο 25, φεύγω.
0: Μπράβο, στείλτε μήνυμα στη Μαριάννα όλοι. Εσείς.
4: Καλή επιτυχία.
2: Θέλω να γνωρίσω τον Τζιάχ, τον Μπαχ και τον Τζόνι Κόλα.
0: Έλληνες και αλλοδαπείς, στείλτε μήνυμα εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Μαριάννα, ήσουν η κορυφαία σήμερα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή τρομερή. Έχω δει κληρό και κληρό, αλλά σαν τη σημερινή.
4: Τέτοιο πράγμα δεν έχει μεταγίνει.
0: Τέτοια κληροτίδα.
2: Τη λιγουρεύεστε την κλήρωση.
0: Σπάνια τέτοια, ναι. Λοιπόν, παιδιά. Θέλω από Αλέξη Σαββόπουλο μόνο ένα σχόλιο για εθνική ομάδα και εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού εντός έδρας, γιατί έρχεται στην πόλη σας η Ελλάδα. Και σε αφήνω μετά να φύγεις και να προλάβω να πω και με τον Χαστά δύο πράγματα για που θέλω. Άλεξ, εσύ πρώτα.
9: Καταρχάς, με το Χαστά έχουμε φύγει από το πρωί, έχουμε πάει στα αεροδρόμια και έχουμε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Μυρότσο, να ξέρετε.
4: Προσκοπήκαμε.
2: Θεωρείς ότι αυτή η πόλη είναι έτοιμη να υποδεχτεί αυτό το παιδί?
9: Πανέτοιμη θα του μείνει αξέχαστη.
6: Ψυχολογικά όχι. Ψυχολογικά όχι.
2: Χαστάς νεράκος. Τι έχεις πάθει.
0: Για λέγε.
6: Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι θα έχουμε και άλλες αφίξεις.
0: Τι.
6: Ο κύριος Τζάνης λέει θα έρθει προς το τέλος.
0: Α, καλά, εντάξει. Σπουδαία προσωπικότητα. Άλεξ, πάμε λίγο να μου πεις για εθνική ένα σχόλιο δικό σου για να σε αφήσω να βάλω και μπασκετικού στην παρέα μετά. Γι' αυτό βιάζομαι λίγο.
9: Okay. Λοιπόν, εντάξει, η Εθνική νομίζω ότι χθες υπηρέτησε πολύ σωστά ένα πλάνο το οποίο ήταν το προβλεπόμενο για αυτό το παιχνίδι. Με αυταπάρνηση από όλους, με επιστροφές από τους μεσοεπιθετικούς για να δώσουν βοήθεια στις άμυνες, με κλειστούς διαδρόμους. Δεν επέτρεψε στη Γερμανία να βρει καθόλου ρυθμό για να παίξει το παιχνίδι της. Εντάξει, εκμεταλλευτήκαμε λίγο και το γεγονός ότι δεν είναι κακό. Βρίσκεις μια Γερμανία αυτή τη στιγμή, τώρα που ανέλαβε ο Κλοπ, που ακόμη ψάχνεται και ο ίδιος να δει που θα κατασταλάξει. Με 44 κλήσεις, νομίζω το λέει αυτό από μόνο του. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό να εκμεταλλεύεσαι κάποιες συγκυρίες. Αλλά ούτε ή άλλως πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει και πολύ καλή ψυχολογία από το διπλό στο Βελιγράδι. Η οποία πήρε μια νίκη, η οποία και μόνο το γεγονός το πώς την υποδέχτηκε η Γερμανία, ο τύπος, οι οπαδίτες που περίμεναν να παίξουν από τα αποδυτήρια και έκραζαν, δείχνει το πόσο σημαντική ήταν για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Και φαίνεται και από το γεγονός, παιδιά, ότι εδώ υπάρχει λίστα, ήδη και τα τηλέφωνά μας θα το χτυπάνε, πώς θα μπουν στη Πέμπτη και Κυριακή στο γήπεδο για να δουν τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Χαμός. Ευχαριστώ. Γεια σου, Αλέξ.
4: Τον Μιλότσο να πάρει.
9: Καλά να περάσετε
0: με τον Βασίλη. Θοδωρή, θέλω πρώτα απ' όλα μια κουβέντα για την ειδησιογραφία αυτό και θέλω να ακούσω δύο πράγματα για την επίσκεψη του Σαββίδη. Ακόμα μία, είδες, είμαι εδώ, δηλώνει την παρουσία του στην προπόνηση της ομάδας αυτή τη φορά και θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτή η παρουσία του Σαββίδη εκεί.
10: Σημαίνει αυτό που αναλύουμε και λέμε εδώ και καιρό για την αλλαγή, τέλος πάντων, πολιτικής και φιλοσοφίας του μεγάλου μετόχου, ούτως ώστε να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ομάδα. Είναι τέταρτη-πέμπτη φορά που πηγαίνει στην προπόνηση. Κάποιες δεν έγινε ευρέως γνωστό αυτό. Κάποιες υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο. Το Σάββατο ήταν, μάλλον την Κυριακή, ήταν αυτή η περίπτωση. Στην επαναφορά μετά την άδεια που είχαν οι ποδοσφαιριστές για την λόγω της διακοπής των πρωταθλημάτων, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν εκεί, χαιρέτησε έναν τους ποδοσφαιριστές ξεχωριστά, τους προπονητές, μίλησε με τους τραυματίες ιδιαίτερα, θέλοντας να δει πού βρίσκονται και πότε θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση, και επανέλαβε αυτό που είχαμε και τις προηγούμενες φορές, ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Προφανώς το λέει και το ξαναλέει, γιατί θέλει να το εμπεδώσουν όσο γίνεται περισσότερο τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα συνεχίσει να γίνεται και στο προσεχές διάστημα από τον Ιβάν Σαββίδη, είτε από τον ίδιο είτε από τους γιους του. Το επίσης καλό της προπόνησης της χθεσινής και της σημερινής είναι η επιστροφή των Λουσέ και Χατζηδιάκου μετά τη θλάση που είχαν και οι δύο που ταλαιπωρήθηκαν, επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς. Όπου να είναι, επιστρέφει και ο Γιαννούλης που είχε ανάλογο θέμα. Και λογικά και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι πολύ περισσότερο καιρό εκτός δράσης λόγω της εγχείρησης που είχε κάνει. Ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπει και αυτός. Θα είναι από τις επιστροφές και από τους παίκτες που θα μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Αλέσιο Λύση. Φιλικό δεν έχει, ήταν να γίνει ένα με τον Λεβαδιακό την Παρασκευή, τελικά δεν προχώρησε, δεν τα βρήκαν οι δύο ομάδες νομίζω στην ώρα, κάτι τέτοιο. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ έναν αντίπαλο για να χρειάζεται ένα φιλικό παιχνίδι, εδώ είναι μεγάλη η απόσταση των επίσημων αγώνων από τον ένα στον άλλον. Ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ ότι θα βρουν μέσα στο επόμενο διάστημα για να κάνω ένα φιλικό στα τέλη της εβδομάδας.
0: Πιο πολλές παρουσίες έχει ο Σαββίδης προπονής παρά ο Βερβελές στο στούντιο, σωστό είναι αυτό που λες. Και θέλω μια κουβέντα από σένα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, που βλέπουμε κάτι πολύ μεγάλο να ετοιμάζεται εκεί. Βλέπω και τις μεταγραφές που συνεχίζουν να γίνονται, για σέντερ μιλάω για τον Μοντεγιούνας, αλλά γενικότερα για μια ομάδα που χτίζεται και φιλοδοξεί να μπει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι, τις ομάδες πρωταγωνιστούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Yeah. Τι λες, Θοδωρή?
10: Κοίταξε, καταρχήν δεν θέλω να λέω μπαρμπούτσα, αλλά εγώ με το μπάσκετ ξανασυστήνομαι μετά από πολλά χρόνια. Με το άθλημα ξανασυστηνόμαστε. Λέει εγώ με το μπάσκετ, εγώ είμαι ο Θόδωρος, εντάξει, οκ. Okay. Παρ' όλα αυτά, είδα και τα δύο παιχνίδια του Super Cup, φοβερή ποιότητα γενικώς στα παιχνίδια, αλλά και του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχω χάσει πολλά επεισόδια, αλλά το θέαμα που παρακολούθησα, βεβαίως ίσως δεν υπήρχε και τόσο άγχος σε αυτά τα μάτς, δεν κρίνονταν κάτι τόσο φοβερό.
0: Παίζονταν ένα τίτλος, αλλά είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Έχεις δίκιο.
10: Ναι. Ήταν μπάσκετ υψηλής ποιότητας, εγώ τα απείλαυσα. Τώρα, σε σχέση με το... Επειδή είδα και φίλους να ρωτούν στα μηνύματα για το φάουλ του Καλάθη στο φινάλε και το σφύριγμα. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, ότι αφού γκρεμίσαμε μία παράγκα ποδοσφαιρική πριν καμιά δεκαετία, τώρα πρέπει να γκρεμίσουμε και μία μπασκετική παράγκα για να...
2: Όχι μόνοι σας. Όχι μόνοι σας.
0: Δεν ξέρω από μπάσκετ, αλλά θα μιλήσω για παράγκες. Μάλιστα, πολύ ωραία.
10: Θα πάρουμε και το Μελισσανίδη ένα τηλέφωνο.
2: Πάρτονα.
0: Να αναφέρουμε και τα σχόλια του Κυριάκου Φέσπου.
2: Πάντως, τρομερό μπασκετικό IQ ο Καλάθης. Παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Έπρεπε να είναι Ευρωλίγκα αυτός.
2: Είναι κομπιούτερ.
0: Αλλά θα πάω και Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς λίγο καιρό. Να αναφέρουμε και το σχόλιο του Κυριάκου Φέσπου πως αυτή η εθνική θα ξανακάνει τους Σαλονικιούς να την αγκαλιάσουν μετά από 30 πλάς χρόνια. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Σε φιλό.
10: Δεν περίμενα ότι θα έχει
0: Τι?
11: Τόσο πολύ κόσμο στις ουρές, 100.000 και κόσμο στην ουρά για να πάρει εισιτήριο, την ηλεκτρονική ουρά τέλος πάντων, και να κάνει sold out μέσα σε λίγες ώρες.
0: Θα χρειαστούμε τη συμβολή σου, πραγματικά, τη συμβολή σου την Πέμπτη που έρχεται το βράδυ. Υπολόγιζε μας, εντάξει.
11: Εννοείται ρε φίλε.
0: Και τα λέμε.
11: Θα είμαστε δίπλα στην Εθνική.
0: Φιλιά Θοδωρή, σε ευχαριστώ.